0: αυτές τις κιθαριές εδώ πέρα, Rainbow, ο Γίγαντας, ο Μπουρνάς, η αποδότους από εκεί, το λες η αποδότους από εκεί, το λες εσύ γενικά. Ε, κάθε ένα, δύο, τρία, η αποδό, από εκεί. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Λέγαμε τώρα σε story το οποίο θα βγει και θα ρίξει το ίντερνετ ότι είναι η ένατη προς δέκατη χρονιά.
1: Ναι. Ναι.
0: Είναι η ένατη προς δέκατη ναι. χρονιά. Φοβερό.
1: Πιάνε με διψήφιο δηλαδή, έτσι. Προς στιγμή νόμιζα ότι ο Κεφαλάς είχε δική του εκπομπή. Είχε χθες.
0: Πάντα ήταν μεγάλο το δελτίο του Κεφαλά. Είναι μεγάλο το δελτίο πάντα.
1: Πάντα.
0: Όλοι αυτοί που έχουν αιρέσεις έχουν διέγερση. Δεν είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι πρικισμένοι όσοι έχουν αίρεση. Έτσι έχει και το λέγειν ο Παναγιώτης Κεφαλάς και την ορθοφωνία και την άρθρωση, θα έλεγα.
1: Είναι εκνευριστικό όταν ως παρέα έχετε αποφασίσει την ταβέρνα να πάρετε και χωριάτικη και τη στιγμή που την παραγγέλνετε στο σερβιτόρο να πετάγεται ένας και να λέει τη φέτα ξεχωριστά.
0: Τη φέτα ξεχωριστά. Κάνει και έτσι, κοιτάει τη φέτα ξεχωριστά.
1: Εγώ δεν ξέρω, δεν τους καταλαβαίνω τους ανθρώπους που δεν τρώνε φέτα. Και συνήθως αυτός που δεν τρώει φέτα δεν τρώει και ντομάτα.
0: Καταλαβαίνω ότι ναι. Ή αν τη φάω χωρίς τη φλούδα. Ή...
1: Σιγά, δεν θα μασίσω και όλα.
0: Εγώ ξέρω άνθρωπο, δεν τρώει τη φέτα, αλλά την τρώει ψητή.
1: Ναι. Α, τη ρόπιτα λέει τρώω. Είσαι με τα καλά σου. Είσαι με... Α, ναι, τυρί δεν τρώω, τη ρόπιτα τρώω. Είσαι ηλίθιος.
0: Εντάξει, κάτι τον ενοχλεί, ρε παιδί.
1: Τον με ενοχλεί.
0: Και ξέρεις τι δεν θέλω εγώ. Θα σου πω τι με ενοχλεί εμένα. Σου παραγγέλνω μία φέτα. Τη θέλω σκέτη. Ούτε λάδι ούτε ρίγανη.
1: Ούτε λάδι ούτε ρίγανη, ναι.
0: Θέλω σκέτη τη φετούλα. Εγώ. Άμα στη φέρουνε στο χωριό, μία φορά τη φέρουνε με λάδι και τη φέρουν και με ρίγανη. Και τρώει ένα και λέει πολύ πικρή η ρίγανη. Κουνιέται. Ήταν μυγάκια.
1: Ήταν μυρμυγάκια.
0: Αυτά τα μυλιγκόνια τα λέμε εμείς. Εντάξει.
1: Εντάξει ρε παιδί μου, άντε και να βάλεις λίγη ρίγανη. Όχι όμως να το καλύψεις από πάνω, λες και τη θάβεις.
0: Ναι, λες και είναι πάνκο. Λες και θα την τηγανίσεις και θα κάνεις.
1: Ναι.
0: Επίσης στις ταβέρνες τα έχω ξαναπεί. Αυτά τα φέτα με μέλι φοβερή,
1: όχι. Όχι μέλια.
0: Όχι φέτα τηγανητή με μέλι, φάτε τη μόνη σας.
1: Φέτα με σταφύλι, ναι.
0: Εντάξει. Εντάξει. Εγώ φέτα τη θέλω σταφύλι. Σκέτη.
1: Ναι, έχεις φάει.
0: Και έχεις, προτιμώ το κατσίκι. Το κατσίκι. Έχω φάει εγώ, δεν τρελαίνω.
1: Έχεις φάει με καρπούζι. Άλλο το σταφύλι.
0: Ναι.
1: Επίσης ανθότυρο με σίκο. Καλησπέρα σας. Βεβαίως. Κάτι ξέρανε οι αρχαίοι και τρώγανε τα φρούτα με τα τυριά.
0: Ναι.
1: Κάτι ξέρανε.
0: Α, δεν είχαν και τίποτα άλλο. Δηλαδή, εντάξει. Ψωμί δεν τρώγανε οι αρχαίοι, να ξέρεις.
1: Όχι, βέβαια.
0: Αυτά.
1: Νομίζω φτιάχνανε κάτι σαν άρτο. Ένα ναι, πράγμα αυτό. Αλλά δεν είμαι και πάρα πολύ σίγουρη.
0: Πώς πέρασε τα πανηγύρια, παιδιά, επειδή έχει γίνει ένας χαμός. Εγώ πήγα σε τρία πανηγύρια. Απλά γίνανε πολλά.

0: μήλο.
1: Ναι.
0: Του ψέματος που σου λέει ο γυμναστής, τελευταία άσκηση.
1: Ναι.
0: Αυτά τα δύο ψέματα μην τα πιστεύετε ποτέ.
1: 9 και 20 το πρωί, όπου φιλούσα την κεφάλα του Κώστα Χριστόπουλου. Αυτό ήτανε. Χορέψαμε, τραγουδήσαμε, γλεντήσαμε, μια χαρά. Τι κάνουν τώρα τα site, παιδιά, δεν στέλνω εγώ. Μου στέλνουν μηνύματα, στέλνεις τα site να διαφημίζεις.
0: Ναι, αλλά δεν είχες.
1: Πρώτον, δεν είχα άλλη δουλειά και δεύτερον, τα site τι κάνουν τώρα. Τα παίρνουν από τα social media κάποιου που το ανεβάζει, ναι, και το κάνουν θέμα.
0: Ναι.
1: Αυτό, πολύ απλό,
0: ναι,
1: είναι.
0: Ναι.
1: Είναι πάρα πολύ απλό. Φέτα με λαδορίγανη, είσαι κακή φέτα. Change my mind, λέει ο Στάθης. Ναι, ναι, ναι.
0: Χωριάτικη χωρίς φέτα δεν υπάρχει. Καταρχάς, ναι,
1: η χωριάτικη
0: είναι
1: έχει
0: η σαλάτα με φέτα.
1: Α, είναι αγκουροντομάτα.
0: Αγκουροντομάτα, κρυμπτο ντομάτα. Ναι, αυτή
1: είναι.
0: Ναι, αυτό.
1: Και στη χωριάτικη, έλεος, αυτά τα χαρούπια, τα κρίσπι με χαρούπια που βάζετε μέσα, μη βάζετε τίποτα. Άστο να βουτήξουμε εμείς. Άστο να βουτήξουμε το ψωμάκι εμείς.
0: Είναι στο βάζουμε. Τέλος όμως ωραίο, γιατί έχει γίνει, έχει μαλακώσει και έχει ρουφήξει το.
1: Ναι, δεν υπάρχει κάποια συνταγή που έχει μέσα κρυθαρό χαρούπο κούλουρα.
0: Όχι, εντάξει.
1: Με σουσάμι τώρα η φέτα, η χωριάτικη.
0: Σουσάμι, στη χωριάτικη.
1: Και κάτι άλλο. Παραγγέλνουμε μια φέτα. Τι μου βουτά το πιρούνι που το. Στη φέτα. Πάρε στο πιάτο σου.
0: Πάρε στο πιάτο σου.
1: Και μιλάει αυτές και τσιμπολογάει. Ω, κοίτα, αυτή
0: είναι
1: κάπα,
0: ανάλογα και την παρέα όμως είναι.
1: Καμία παρέα, ούτε ο πατέρας.
0: Ανάλογα και την παρέα. Βέβαια, ξέρεις τι γίνεται. Στην αρχή μοιράζουμε όλοι με κουτάλια.
1: Και μετά γίνεται η βούτα, ναι.
0: Και μετά.
1: Και άλλοι. Και άλλοι μηνύματα για τα εισιτήρια
0: τη. Ναι, αφού είναι λιγάκι. Εντάξει. Παιδιά, τι περιμένετε τώρα. Τσαμίω λιτέραντε. Only fans is the way, λέει ο Παναγιώτη. Μεγάλη αλήθεια, αυτός που δεν οδηγάει, άμα τον ρωτήσεις, σίγουρα δεν κολυμπάει. Γαλμένο από στατιστική της ζωής. Πέτρος, ζωολόγος, στατιστικολόγος.
1: Φίλε ζωολόγε, δεν ξέρω αν απευθύνεσαι σε σωστά άτομα, αλλά εγώ δεν κολυμπάω, δηλαδή κολυμπάω άμα έρθει η ώρα. Δηλαδή στον Τιτανικό θα κολυμπούσα, πώς να σου το πω.
0: Α, από ανάγκη.
1: Από ανάγκη.
0: Ναι.
1: Αλλά και σε μια πισίνα κολυμπάω. Δεν
0: μπορείς
1: πάω
0: να κολυμπήσεις στα άπατα.
1: Δεν πάω στα άπατα.
0: Τότε στο. Άμα... Συγγνώμη, δεν θέλω να σε τρομάξω, αλλά στον Τιτανικό πήγαιναν στα άπατα.
1: Ναι, από ανάγκη θα κολυμπούσα.
0: Άπατα.
1: Από μόνος μου δεν πάω.
0: Άπατος θα πήγαινες και εσύ.
1: Ναι, από μόνος μου δεν πάω. Όχι, κάτι τέτοιοι σαν εμένα σώνονται. Γιατί δεν θα βοηθούσα άλλον πέρα από τον εαυτό μου. Θα βλέπα μια κυρία να πνίγεται και δεν θα έκανα έτσι.
0: Άρα στον Τιτανικό θα ήσουν αυτοί που δεν θα άφηνε τον άλλον να ανέβει πάνω.
1: Εννοείται, εγώ θα τους πατούσα με το... Δεν κατάλαβες. Επειδή ξέρω ότι θα έσαινα μόνο τον εαυτό μου, έβλεπα μια κυρία να βυθίσετε κάτω. Δεν θα έκανα I must save this lady.
0: Όχι, θα παίρνεις από πάνω.
1: Όχι, ό,τι γράφει το καντήλι του καθενός.
0: Όσο λάδι έχει.
1: Όσο λάδι.
0: Όχι στη φέτα.
1: Θα κολυμπούσα. Έχεις κάτι. Κάτι παγκ. Κάτι σκυλιά. Που πάνε χέρια πόδια μέσα.
0: Ναι.
1: Δεν θα έκανα το Γιαννιώτη. Θα πήγαινα έτσι, θα κολυμπούσα. Νεκρή. Δεν θα έκανα κάτι στον Τιτανικό. Θα τα ακούω από μακριά. Άκου. Παίζει εκεί για τους πρωταγωνιστές. Άκου. Εγώ. Κάτι τέτοιοι σώζονται. Κάτι τοξικοί που κοιτάνε το τομάρι τους. Αυτοί επιβιώνουν.
0: Όχι, δεν επιβίωσαν.
1: Λοιπόν, αυτό πέταξε μετά και το σμαράγδι. Αυτό έπεσε στο νερό.
0: Ναι.
1: Τέλος πάντων. Χωριάτικη στην Αίγινα 12 ευρώ. Είναι ωραίο χωριό, κύριε φίλε. Τώρα τι
0: και
1: να
0: στη Μύκονο 25. Τι ακάνουμε
1: τόσο
0: τώρα.
1: Πολύ,
0: α, τι ακάνουμε τώρα.
1: 25 χωριάτικη.
0: Και λίγο σου λέω. 25 πρέπει να είναι η μερίδα. Όχι.
1: Α, οκ.
0: Η κουταλιά.
1: Το πιάσα.
0: Έχουμε break, καλλιτέχνη.

0: λέει κάποιος εδώ πέρα.
1: Ναι.
0: Χωριάτικη σούπερ στον Αχέροντα, λέει. 8 ευρώ. Α, είναι και ωραίο ταξίδι αυτό.
1: Ναι, ναι.
0: One way.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: One way. Πολύ ωραίο.
1: Δεν έχει επιστροφή.
0: Όχι.
1: Πολύ ωραίο.
0: Πολύ ωραίο. Πολύ ωραίο ταξίδι.
1: Το έχω κάνει αυτό στον Αχέροντα. Έχω περπατήσει εκεί. Δεν είναι ενθουσιάστηκα. Ιδιαίτερα με την εμπειρία που περπατούσαμε στα παγωμένα νερά.
0: Καλά, εσύ να γενικά δεν σε αρέσει το νερό.
1: Όχι, δεν ενθουσιάστηκα με τη διαδικασία.
0: Δηλαδή, περίμενες νεράιδες, περίμενες πονάδι να έρθει να σε πάρει.
1: Δεν μπορεί να βγουν νεράιδες να έρθουν κάτω από το νερό. Μια φορά το κάνεις.
0: Μια φορά το κάνεις.
1: Δεν τρελάθηκα με την εμπειρία. Δηλαδή, έχασα πολλές ώρες από εκείνη την ημέρα.
0: Τι ηλικία ήσουν?
1: 27 χρονών, 28.
0: Ήσουν πάρα πολύ μεγάλο γι' αυτό.
1: Πόσο
0: πήγανε δικοί μου άνθρωποι που ήταν μικρότερης ηλικίας και τους άρεσε πάρα πολύ.
1: Εσύ τώρα θα πήγαινες να περπατήσεις?
0: Ναι, πήγαινα, ναι, εμένα μου αρέσουν.
1: Για ποιο
0: θα
1: λόγο?
0: Έκανα και βουτιές και τέτοια.
1: Okay.
0: Ναι.
1: Εγώ με το αμάξι από έξω, την άλλη φορά θα πάω στην ταβέρνα γρήγορα.
0: Κατά,
1: θέλω να σου πω ότι την τελευταία φορά που θέλανε να κάνουν πεζοπορία κάποιοι, κάνανε και μου λέγανε ναι, έλα και έλα και αυτό και είναι ωραία και παρέα. Τους απέριψα όλους.
0: Ναι.
1: Πήγα στο πανηγύρι, ξύπνησα 2 το μεσημέρι. Ήμουν ο πρώτος στην ταβέρνα που έτρωγα μόνος μου. Πήρα μια μπριζόλα τεράστια, πατάτες κομμένες στο χέρι και μια χωριάτικη με τη φέτα.
0: Κοίτα,
1: μέσα
0: μου, το καταλαβαίνω.
1: Και ήρθανε κατάκοποι, ναι, και ένιωθα πολύ πιο ευτυχισμένος από αυτό.
0: Δεν είναι κάτι που σε γεμίζει σε αυτό το πράγμα,
1: όχι,
0: ρε παιδί μου.
1: Δεν
0: δηλαδή,
1: γίνεται αυτό το
0: χειμώνα που είχαμε πάει, ξέρω εγώ, Αμφίκλια. Και κάποιοι θέλουν να κάνουν σκι και snowboard και
1: τα έχω κάνει αυτά στο χωριό.
0: Όχι, εγώ περίμενα.
1: Χωρίς να θέλουμε, έχουμε κάνει snowboard στο χωριό. φεύγαμε από το γυαλί του πάγου 18 χρόνια στην κατηφόρα.
0: Ξέρω ότι εγώ περίμενα υπομονετικά να κάνει παρέα snowboard και μετά πήγαμε στην ταβέρνα και τσακίσαμε τα παϊδάκια.
1: Σου άρεσε εσένα να κάνει snowboard μέσα στα
0: μα δεν έκανα.
1: Μπράβο.
0: Όχι, αλλά.
1: Είσαι ο τσούβι του καλοκαιριού.
0: Ακολούθησα. Ναι.
1: Ναι. Ναι.
0: Αυτό, αυτό. Ναι.
1: Δεν. Οπα, έχει κάνει σκιαμαχία. Με στον Αχέροντα. Και έφαγα παϊδάκια στο ποταμάκι, στο ταβερνάκι.
0: Ωραία. Ωραία.
1: Με τα πόδια. Σκιαμαχία. Δυνατή σκιαμαχία. Και όλοι εκεί προστατεύεις τα παιδιά σου. Τα πιάνεις από το μέτωπο και τα τραβάς στο μέρος σου.
0: Έλα πιο κοντά μου, σε παρακαλώ.
1: Αλλά αν αρχίσεις και λες Αχέροντα, έλα πάρε και τούτο το σώμα και όποιον είναι εδώ. Και να συνεχίσεις να περπατάς.
0: Και να φοράς ένα λευκό σεντόνι.
1: Και να συνεχίσεις απλά να περπατάς.
0: Σου πω εγώ. Ή να αρχίσεις να μιλάς με ανθρώπους που δεν υπάρχουν.
1: Ναι.
0: Αμέ.
1: Ναι, δέντρα φυτά μου.
0: Σου πω εγώ.
1: Μόνος. Νιώθω τα όρνια να ξεσκίζουν τις σάρκες μας ήδη. Νεκρές πάνω. Ποσάιντον.
0: Αρχίζει να επικαλείς την Αθηνά.
1: Άρθε ο Ναΐ. Είδε άρθει. Αρχίζει να κάνει τέτοια. Δεν θα ξαναπάει άνθρωπο.
0: Πρέπει να μα ακούει το fan club του Αχέροντα αυτή τη στιγμή.
1: Εντάξει, φίλε. Εγώ για μένα λέω.
0: Ναι, ρε παιδιά, εντάξει.
1: Εγώ βαρέθηκα. Τι θέλει. Δεν έχω δικαίωμα.
0: Κάποιοι δεν έρχονται και τόσο κοντά στη φύση όσο έρχεται.
1: Είμαι όλη μέρα εκεί στα χωριά, βαρέθηκα. Δεν. Έτσι μεγάλωσα εκεί, μέσα στα ποτάμια έχω μεγαλώσει. Έχουμε δικό μα Αχέροντα εκεί, το Λαμπύρια προπόταμο. Τι να κάνουμε τώρα.
0: Όπα. Θέλω να αλλάξουμε λίγο θέμα τώρα.
1: Γιατί?
0: Να σα πάω λίγο. Έχουμε θεματάκι στη Μαδρίτη.
1: Στη Μαδρίτη, τη Ρεάλ.
0: Στην πόλη, γιατί αυτή την εβδομάδα έχει αγώνα Φόρμουλα 1.
1: Α, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε συναγερμό στη Μαδρίτη.
1: Γιατί?
0: Έχουμε έρευνα της αστυνομίας.
1: Γιατί γελάς για την έρευνα?
0: Για κλοπή καλωδίων από το σιρκούι.
1: Εγώ είμαι, δεν έχω πιο γρήγορα.
0: Σύμφωνα με αναφορές αστυνομίας, άγνωστοι μπήκαν παράνομα στο σιρκουί και αφαίρεσαν ηλεκτρικά καλώδια, προκαλώντας πρόβλημα στη Φόρμουλα 1. Εγώ φταίω. Εγώ φταίω που θα σας κάνω ανθρώπινο.
1: Θα τα δείτε στη Σανέλ Αρίνα οι Ολυμπιακοί, που θα έχετε καταλήτες.
0: Συγγνώμη, δεν είναι αυτή την εβδομάδα, είναι την επόμενη.
1: Ελάτε Σανέλ Αρίνα, οι φίλοι μου εκεί, δικοί μου άνθρωποι, τα παλικάρια μου. Ελάτε, λιώσα. Χωρίς γιώτα.
0: 11-13 Σεπτεμβρίου είναι, συγγνώμη, δεν είναι αυτό το Σαββατοκυριακό.
1: Σκεφτήκα αμάξι μέσα στο σιρκό. Παίζει Στάθη Ξένο φουλ και Τσιτσόπουλε. Ξανά!
0: Σύμφωνα με ρεπορτάζ της ισπανικής εφημερίδας ABC, Αμπεθέ, Άγνωστοι εισέβαλαν παράνομα στην πίστα της Μαδρίτης.
1: Παράνομα, ναι.
0: Και προχώρησαν σε κλοπή ηλεκτρολογικού υλικού. Οι δράστες αφαίρεσαν περίπου 300 μέτρα ηλεκτρικών καλωδίων από τις εγκαταστάσεις.
1: Μοντογιόπουλος.
0: Κοντά στις στροφές 17-18.
1: Πάνε οι στροφές.
0: Πάνε οι στροφές.
1: Τόσες στροφές.
0: Όπως θα παίρνω τις στροφές, όχι.
1: Μάλιστα.
0: Για την ώρα οι ισπανικές αρχές δεν έχουν εντοπίσει τους δράστες, ούτε τον τρόπο με τον οποίο εισέβαλαν. Άνοιξε θεία. Ωστόσο το περιστατικό έχει προκαλέσει ανησυχία στη Φόρμουλα 1. Ωραία πρεμιέρα θα κάνετε και στη Μαδρίτη. Ωραία.
1: Θα πέσει βουλάνε για λοκαθαριστήρες, να ξέρεις. Σου είχα λείψει. Άστε.
0: Άστε. Η ΦΙΑ, άνοιξε ΦΙΑ.
1: Άνοιξε ΦΙΑΤ, από τη ΔΕΗ είμαστε.
0: Άνοιξε ΦΙΑ, από τη ΔΕΗ είμαστε.
1: Άνοιξε ΦΙΑ.
0: Θέλησε να κατευνάσει τα πνεύματα, λέει, με σχετική ανακοίνωση. Διαβεβαίωσε τους πάντες ότι θα αντικαταστήσει άμεσα το υλικό ακριβώς και δεν θα υπάρξει κάποιο πρόβλημα με το επερχόμενο Grand Prix στην Ισπανική πρωτεύουσα.
1: Απλά,
0: πότε είναι Παρασκευή, είναι τα δοκιμαστικά. Πέμπτη θα τα βάλουν. Πέμπτη βράδυ θα τα βάλουν. Και σκυλιά απ' έξω. Θα περνάει το Verstappen, λέει, σμαρτάκι κολοφτιαγμένο.
1: Για πλάκα, ρε. Σμαρτάκι.
0: Πονηρό θηλυκό.
1: Get out of your mind. Ναι. Που θα βγει αυτή η ξανθιά με τα νύχια από μέσα και τις τρέσες.
0: Έλα, μωρέ, με τη μαλάκα, το έχω πει. Τι θες να κάνω. Πού είσαι, ρε, μωρό. Τι κάνεις. Καλά, είσαι.
1: Ανοίγει από τα νύχια. Κάνε ελάστιχα. Φρέντι Κρούγκερ. Αυτά τα νύχια. τα νύχια αυτά πολύχρωμα, πράσινα.
0: Ναι, και στρασάκια πάνω.
1: Όλα πάνω, όλα. Έχει πάνω. 1100 ευρώ.
0: Ναι. Θέλουνε 4 ώρες να τα βέβαια αυτό.
1: Εννοείται.
0: Χειρουργική επέμβαση.
1: Όχι με το τζέλ, εδώ μου φύγει το τζέλ.
0: Αυτά πάνε με εγγύηση.
1: Να ξέρεις ότι εγώ δεν μιλάω στη μάνα μου εδώ και 6 χρόνια. Δεν μιλάω με τη μάνα μου. Πολλές από αυτές. Εγώ δεν μιλάω με την αδερφή μου. Τι, με την αδερφή μου, 6 χρόνια έχω να μιλήσω. Δεν μιλάω με τη μάνα μου και την αδερφή μου. Πήγα να τις πατήσω. Μεγάλες ρόδες, σμαρτάκι.
0: Τρόμαξες.
1: Ναι, σε σκέφτηκα, είχαμε καιρό. Mad Max. Μεγάλα λόγια μη μου λες.
0: Παπά. Λοιπόν, συγγνώμη καλλιτέχνη μου, μην ξεχνιόσαστε, ό,τι θέλετε να παραγγείλετε, ό,τι μα ό,τι, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, τα πάντα όλα παραγγέλνετε από το box, διότι στο box ξέρουν καλά ότι έχουν πόντους, εκτόσεις, προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά με κάθε μα κάθε παραγγελία. Δεν υπάρχει περίπτωση να βρεις άλλο delivery που να κερδίζεις περισσότερα.
1: Ονομάζομαι Βιθέντε Γαλιλόπουλος. Καλά κάνανε, εγώ με αυτούς είμαι.
0: Ναι,
1: καλά κάνανε, καλά κάνανε, μάθουνε να τα φυλάνε.
0: Έτσι τώρα, μαυριλένι.
1: Μαυριλένι.
0: Μαυριλένι.
1: Πάρτε τώρα τα καβάλες, πώς τα λένε τα κέμπλες αυτά. Τι θα φας σήμερα. Μια καλή σαλάτα, ένα δροσερό φρουτάκι. Τα παίρνεις όλα αυτά από Lidl, εγγυημένα καθημερινά, φρέσκα. Έχουν περάσει αυστηρούς ποιοτικούς ελέγχους. Με φουλ εγγύηση. Τα Lidl εγγυώνται ότι αν δεν μείνεις 100% ευχαριστημένος από φρούτα και λαχανικά, σου επιστρέφουν την αξία. Όποιος ξέρει λοιπόν τι σημαίνει εγγυημένα, φρέσκο, νόστιμο και ποιοτικό, ξέρει και πού θα το βρει.

is absolutely ready to seize me. And in heart, I am Muslim. And

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συμπορούμε. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Ναι, βρήκα το δρόμο της επιστροφής.
1: Βεβαίως.
0: Ναι, έχω έρθει με περίσσιο κέφι.
1: Ναι, δεν είναι AI.
0: Ναι, μετά έχω χαραλαμπούδι γιατί ξεκινάμε τα γυρίσματα με Digimam τότε και τώρα, καλή μας αρχή.
1: Άντε, άντε, με το καλό.
0: Η άχαστη λογικά την 1η-3η του Οκτώβρη θα είναι στον αέρα. Mm. Και σας έχουμε μία έκπληξη γενικά, δεν είναι ακόμα ανακοινώσιμο, αλλά μία εκπληξούλα κυρίως για τον κόσμο που θέλει να έρχεται στην εκπομπή.
1: Α,
0: όχι στο φεστιβάλ που κάνουμε τα καλοκαίρια,
1: ναι, ναι, ναι, ναι,
0: το έξτρα. Σε αυτά που
1: την
0: θέλει
1: εβδομαδία.
0: Την εβδομαδία. Θα έχει αυτή τη δυνατότητα. Ένας αριθμός ανθρώπων που θα προλαβαίνει. Δεν, ναι.
1: Θα είναι πιο ακριβά τα εισιτήρια από αυτά της ΑΕΚ του Champions League.
0: Όχι. Και ναι, μια παράσταση Birmingham ή Birmingham είναι αληθινή. Εδιμβούργο, Λονδίνο, Birmingham. Είναι αληθινά και τα εισιτήρια φεύγουν βροχή. Ευχαριστώ. Επίσης, ευχαριστώ για το Telecom, δεν τα έχουμε πει, είναι sold out. Ευχαριστώ για το Κατράκιο, είναι sold out. Άνοιξε και άλλη παράσταση στο Κατράκιο για Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου και βαδίζει και αυτή για ένα μεγάλο sold out. Ευχαριστώ, ευχαριστώ, ευχαριστώ. Μηγούνι Sport FM 94,6. Συνεχίζουμε. Καλημέρα από Αίγιο, όχι Πέλαγος.
1: Όχι
0: να
1: Πέλαγος.
0: Πω. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Μπουρνάς. Και από εδώ. Τσεβογή. Να πούμε στο Σωτήρι Ταμπάκο.
1: Ποιος... Ποιοτικός.
0: Ποιοτικός, μαυρισμένος, CEO, θα έλεγα. Με ωραία χρώματα, μπλουζάκια αυτά. Τα... Τι χρώμα είναι αυτό, ρε Μαρία, που φοράει ο...
1: Δεν βλέπω.
0: Για αυτή πολύ παιχταρά. Το τι είναι, σωμών.
1: Αυτό είναι.
0: Εγώ ναι, το είπα ναι, σωμών.
1: Είναι σωμών. Είναι σωμών. Είναι καθαρό σωμών.
0: Καθαρό σωμών.
1: Καθαρό σωμών.
0: Μπορεί να είναι το πόδι, αλλά είναι offside. Δεν υπάρχει λίγο. Ναι.
1: Καλημέρα στο Μανώλη. Ναι, ήρθε από Μάντσεστερ. Μην ανησυχείτε. Καλημέρα στον Ντάιβερ. Τελείωσε η πραγματική ζωή και. Και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Τελείωσε η πραγματική ζωή, λέει. Α, και γυρίσαμε στην πραγματικότητα. Βαθύ. Βαθύ. Τελείωσε η πραγματική ζωή και γυρίσαμε στην πραγματικότητα.
0: Όποιος τα λέει αυτά, πρώτος. Πρώτος κάνει τις βλακίες.
1: Καλημέρα στο Γιώργο.
0: Ναι.
1: Γιώργο, δεν ξέρω. Λέει, διάβασα, λέει, το πρωί τέλος συνεργασίας μεταξύ Nova και Κοσμοτέ TV. Δεν γνωρίζω κάτι. Δεν ξέρω.
0: Δεν το ξέρω.
1: Δεν το ξέρω κι εγώ. Καλημέρα στο Μιχάλη. Blue cheese, λέει, με στα φίλη. Ναι, παιδιά, όλα τα παιδιά.
0: Δεν είναι ροκφόρ, 28 ευρώ. Blue cheese.
1: Blue cheese, 12.50.
0: Μια χαρά είμαστε.
1: Εννοείται. Καλημέρα στο Γιάννη, ο οποίος μένει κοντά σε tennis club. Έχει πάνω από 20 μπαλάκια. Ο σκύλος μου κάνει πάρτι. Πολύ καλό. Καλημέρα στον Παναγιώτη από Άραξο Αχαΐας.
0: Έτσι, χαλαρή είναι όλη.
1: Ωραία,
0: Άραξο.
1: Θαυμάσια. Καλημέρα στο Δάκη από Αγρίνη, ο ερετικός μετανάστης Πειραιά. Καλημέρα στον Ηλία. Ο Τσούβι είχε άδεια ή διακοπή συμβολέου, λέει. Όχι, παιδιά. Άδεια.
0: Διακοπή.
1: Άδεια. Άδεια. Καλημέρα από Χλωσιτίας. Την περασμένη, λέει, Παρασκευή ήταν αδιανόητο αυτό που έζησα. Γελούσα μια μισή ώρα. Τελείωσε η παράσταση και δεν το πίστευα. Μπράβο, ρε Άλεξ Μανώλης. Καλά, παιδιά. Η αλήθεια είναι ότι σημάδεψε στην Κρήτη για ακόμα μια φορά.
0: Ωραία ήταν στην
1: ναι,
0: Κρήτη.
1: Ναι, ναι, ναι,
0: αυτό
1: ναι.
0: που έγινε. Δηλαδή στο Παγκρίτιο μέχρι στιγμής είναι η μεγαλύτερη παράσταση που έχω κάνει. Πριν δεν έγινε το Telecom
1: ναι, ναι, ναι.
0: ακόμα. Γιατί είχε 8.000 άτομα. Ξάπλωσα στον καναπέ.
1: Ήταν στο πέταλο, ήταν ουσιαστικά.
0: Πέταλο και
1: ο κόσμος,
0: κάτω.
1: Έτσι και κάτω, ναι.
0: Ναι, ναι. Και γιγαντοθόνη και τα λοιπά.
1: Ναι,
0: και
1: το... από πίσω το τέρμα, ναι.
0: Ναι, ναι, ναι. Και ό,τι πιο κοντινό σε γκολ. Και η αλήθεια είναι ότι περάσαμε πάρα πάρα πολύ ωραία. Και ευχαριστώ και τον κόσμο του που... στο Παγκρίτιο που και ήρθε και όλου του ηθήνοντε εκεί που με υποδέχτηκαν. Mm-hmm. Ευχαριστώ και τον Μανώλη το Ρουμπάκι. Έχει φορέσει και τη φανέλα εδώ τριφύλια ιστορίες που κάτσαμε μετά και είπαμε τα ποδοσφαιρικά μας και γενικά έπαιξα σε γήπεδο ευρωπαϊκό.
1: Έτσι, έτσι. Σε γήπεδο που έρχονται κούπες
0: έρχονται.
1: Και σηκώνονται. Εντάξει.
0: Ναι, οι κούπες ήρθαν μετά.
1: Μετά ήρθαν άλλες κούπες, τέλος πάντων.
0: Ήρθαν αυτές που πρέπει.
1: Καλημέρα και στο Σαλοπέτα, καλημέρα και στο Δημήτρη. Σε είδα στη Δράμα, λέει, καταπληκτικός. Καλή σεζόν.
0: Να είμαστε καλά.
1: Καλημέρα στο Χρήστο, τον Γκαβό. Απολογισμός Αυγούστου, λέει, 4 κιλά πάνω, πολλά ευρώ κάτω. Καλώ τα παιδιά. Α, καλά, εντάξει, ναι, ναι, ναι. Ναι, ναι είναι η εποχή, παιδιά, ο Σεπτέμβρης. Ναι, ναι, ναι. Πάμε. Το φθινόπωρο. Καλημέρα στο Δαμιανό. Καλώς τα δέχτηκες. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Πρόταση για δισκογραφική εταιρεία, λέει η Καρδερίνα της Άρτας, λέει ο Δαμιανός. Παιδιά, εντάξει, το ξέρουμε.
0: Καρδερίνα της Άρτας.
1: Ναι, ρε.
0: Φοβερό.
1: Λέει εδώ. Α, εντάξει. Καλημέρα, παιδιά. Το ξέρετε ότι ο παππούς του Μπέκαμ ήταν τσοπάνος. Και τα καλοκαίρια που πήγαινε μικρός στον παππού του, τον βοηθούσε με το κοπάδι και του φώναζε Μπέκαμ τα γύρια στο Μαντρί.
0: Okay, έφτιαξε μια ολόκληρη ιστορία για να φτάσει στο Μπέκαμ, μπορέ Μπέκαμ.
1: Και του Αγίου Μάμα σήμερα.
0: Ναι, του Αγίου Μάμαντος, 2 Σεπτεμβρίου. Γιορτάζει και Αθλέτικ Μπιλμπάου και το Σαν Μαμές.
1: Σαν Μαμές, ναι, ναι.
0: Προστάτης των ζώων. Βέβαια, στα χωριά σφάζουν ζώα για να φάνε, αλλά ο Άγιος Μάμας είναι αυτός που λέει ο Βάος, λιοντέρια χριστιανοί, λιοντέρια χριστιανοί. Ο Άγιος Μάμας νίκησε τα λιοντάρια. Το πετάξα μέσα και ήταν... Και γιορτάζεται 2 Σεπτεμβρίου. Σε... Όχι σε πολλές περιοχές της Ελλάδας, να σου πω.
1: Ναι.
0: Δεν είναι, famous.
1: Ναι, πολύ γνωστός.
0: Αλλά αυτή η γιορτή είναι σήμερα.
1: Καλημέρα στον Σταύρο, καλημέρα στον Μάκη. Χωριάτικη λέει το πιο πασόκ φαγητό που δημιουργήθηκε στα τέλη του 60 και αρχής 70 από τσακάλια ταβερνιάριδες της Πλάκας για να γλιτώσουν τη διατίμηση στη σαλάτα. Τώρα λέει για την αυθεντικότητα, ας μην αρχίσουμε κουβέντα. Λέει αυθεντικό πασόκ. Καλά, εντάξει, δεν χρειάζεται να βουτήξουμε και στα βαθιά νερά της ελληνικής παράδοσης.
0: Okay, παιδιά, χαλαρά.
1: Και είναι και το. Εννοείται ότι πάντα όλες οι παραγγελίες ξεκινάνε με το μια χωριάτικη.
0: Ναι.
1: Πάντα ξεκινάνε.
0: Και όταν θα πάρετε πράσινη, μπίπ το μπαλσάμικο. Δεν το αντέχω άλλο.
1: Όχι,
0: αυτό, την κρέμα. Όχι, δεν είναι μπαλσάμικο. Αυτό είναι, έχει μέσα
1: είναι κρέμα μπαλσάμικο.
0: Δεν το αντέχω άλλο.
1: Το μπαλσάμικο δεν είναι γλυκό.
0: Μα δεν το θέλω άλλο. Μανιτάρια μπαλσάμικο. Όχι, αλάτι λεμόνι. Φέρτα εδώ να τα φάμε.
1: Αλάτι
0: λεμόνι είναι ό,τι καλύτερο έγινε.
1: Ναι.
0: Και ξύδι στο μαρούλι, άμα γουστάρετε. Ναι, το δέχομαι.
1: Εγώ και με λεμόνι και με ξύδι.
0: Ναι, δεν έχω πρόβλημα. Μου λέει έβαλα ξύδι. Δεν με νοιάζει, ρε φίλε. Για βοηθητικό το θέλω.
1: Καλημέρα στην Νατάσα από τον Μπράιτον.
0: Ναι.
1: Εδώ έχει αρχίσει, λέει, το πανηγύρι από την Παρασκευή του Αγίου Μάμα. Λέει κάθε μέρα εκεί είμαστε. Τόση παντσέτα, λουκουμάδες, χαλβά, φαρσάλων. Παναγία μου, θα σκάσουν.
0: Όλα μαζί.
1: Ωραία.
0: Όλα μαζί.
1: Θαυμάσια.
0: Λοιπόν,
1: είπαμε πότε ξεκινάνε οι άχαστοι. Την πρώτη
0: εβδομάδα του Οκτώβρη, ναι, φιλοδοξούμε να είμαστε αέρα. Εντάξει, τώρα λίγο πριν πάνω πέντε κάτω θα τα βρούμε.
1: Κάποιος παραξηγήθηκε για τους αυτούς που είπαμε ότι δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα. Και λέει, εντάξει ρε παιδιά, είμαι από τους ηλίδες που δεν τρώνε φέτα αλλά τρώνε τυρόπιτα.
0: Εντάξει,
1: αλλά υπάρχουν και κάποιοι που τρώνε φακές με μαγιονέζα.
0: Πόσο
1: εντάξει.

0: Λοιπόν, με αγχώνει λίγο αυτό το μήνυμα. Τσούβι, μας έλειψε, εντάξει, ευχαριστώ πάρα πολύ. 5 η ώρα έχει Ελλάδα-Σερβία βόλεϊ γυναικών.
1: Αυτό ήθελα να πω τώρα.
0: Ναι, αλλά αυτός λέει για το ευρωπαϊκό. Ένας ρομαντικός διαιτητής βόλεϊ. Με αγχώνει η ιδιότητα.
1: Αυτό λίγο ναι. Μην το βγάζεις παρά έξω αυτό.
0: Με αγχώνει η ιδιότητα, ναι.
1: Λοιπόν, ναι, σήμερα στις 5 η ώρα. Φοβερό, αυτό ήθελα να πω. Παίζει η εθνική με τη Σερβία στο Μπρνο της Τσεχίας για το Eurovolley. Είναι για τα προημιτελικά του Eurovolley. Θυμίζουμε ότι είχε κερδίσει τη Γαλλία η εθνική μας και πέρασε σε αυτή τη φάση. Η Γαλλία που ήταν το μεγάλο φαβορί.
0: Πιο μεγάλο φαβορί, έτσι ξεπαστρέψαμε.
1: Ναι. Ακριβώς. Ναι. Λοιπόν, 5 η ώρα. Και νομίζω, ναι, Earth 2 Sports τηλεοπτική μετάδοση. 5 ώρα, πάρα πολύ ώρα. Ώρα για να δεις τον αγώνα. Γιατί λέει, ποιος σας είπε ότι βάζουν φέτα στην τυρόπιτα. Ενώ όχι αυτή που θα φτιάξει. Ναι, εντάξει.
0: Αυτή που θα φτιάξει είναι οι άλλοι, βάζουν ό,τι έχει μείνει πολύ κάτω.
1: Όχι, λευκό τυρί. Και... δεν είναι φέτα, είναι λευκό τυρί.
0: Ναι, ναι, και κυρίως και... πολλές φορές ότι. Κάτι σαλαμουροειδή.
1: Ναι, λευκό τυρί.
0: Όχι βέβαια όλοι, αλλά αρκετοί.

0: Ο Νίκος αποτυχίο ήταν στην πόλη την περασμένη εβδομάδα.
1: Ο αποτυχίο δεν μπορεί να πετύχει. Ο αποτυχίο.
0: Ο Νίκος αποτυχίο.
1: Τελείωσε αποτυχίο. Για πες.
0: Και ήταν λοιπόν στην Κωνσταντινούπολη την περασμένη εβδομάδα και ήταν και παμπτζίδικο στη μεγάλη αγορά. Είχε μια φωτογραφία του Μπέκαμ να τρώει εκεί κεμπάμπ και δίπλα Snoop Dogg.
1: Όλοι.
0: Άρα ήταν καλό το κεμπαμπτζίδικο. Ήτανε καλό, το ότι λήξανε καλά.
1: Γενικά έχουν είναι πιο πολλά τα μπαχάρια τους, μωρέ. Ναι, δηλαδή μπορεί να φας καλύτερο κεμπάμπ εδώ από εκεί.
0: Όπως να πω και κάτι άλλο, unpopular opinion.
1: Πες το unpopular.
0: Λοιπόν, στην Κωνσταντινούπολη δεν έφαγα ωραία γλυκά. Τα ψιού, αυτά τα μπακλαβαδάκια και αυτά.
1: Κατάλαβα τι λες.
0: Ήτανε πάρα πολύ γλυκά. Πάρα πολύ γλυκά. Εν τω μεταξύ βάζουν οι περισσότεροι.
1: Τι σιρόπι είναι αυτό που βάζουν
0: μέσα. Δεν ξέρω, ρε φίλε. Οι περισσότεροι βάζουν μόνο φιστίκι. Ενώ τα εδώ βάζουν και άλλους ξηρούς καρπούς.
1: Το πιάσα.
0: Βάζουν και αμύγδαλα, βγάζουν και καρύδια.
1: Νομίζω το παραδοσιακό είναι μόνο με φιστίκι.
0: Ναι, είναι μόνο με φιστίκι. Αλλά
1: άρα δεν σου αρέσει
0: ο
1: το παραδοσιακό.
0: Μου τα φτιάχνει καλύτερα.
1: Τρώμαξε ο μπαμπά σα.
0: Όχι, ήταν πάρα πολύ γλυκά για τα δικά μου. Δεν μ' άρεσε.
1: Καλημέρα σας και συγχαρητήρια για την εκπομπή σας. Να ευχηθώ και εγώ με τη σειρά μου τα καλύτερα για τις ελληνικές μας ομάδες στην Ευρώπη, γιατί πάνω απ' όλα είμαστε με την Ελλάδα. Σας ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι.
1: Μου θύμισε κάποιον, έτσι είχε κάνει η Μαρία μια εισαγωγή σε ένα τραπέζι. Κάποιο, βγάλε τον μπουζούκι, βγάλε τον μπουζούκι. Με παπάδες και Μητροπολίτης. Μητροπολίτης λέει: σας ευχαριστώ και εγώ με τη σειρά μου να πω δύο τραγουδάκια και κάνει τυριριτίν. Σαν χριστιανός Ορθόδοξος σε αυτή την κοινωνία. Γουστάρισα ρε μάγκες μου να κάνω λιτανία. Και έλεγε πολύ μαστολοτράγουδο, πολύ, και τον κοιτάγαν όλοι. Αλλά τα έλεγε με μεγάλο πάθος και κατάλαβα ότι είχε μεγάλη μπουρνά, ότι είχε μεγάλη καριέρα σε αυτό το είδος. Αυτός ο άνθρωπος που πήρε το μπουζούκι έλεγε μόνο τέτοια κλίδικα, μερακλίδικα, να το θέσω έτσι. Γωστά σε ιερείς και Μητροπολίτες. Ξαναλέω, ωραίος, χομπίστας, δυνατός.
0: Πάντως υπάρχουν και αρκετοί, δεν θα πω πολλοί, υπάρχουν και αρκετοί που δεν συμφωνούν με αυτό το μήνυμα και το καταλάβαμε την περασμένη εβδομάδα.
1: Ποιο?
0: Ότι δεν θέλουν όλες οι ελληνικές ομάδες να περνάνε καλά στα Ευρώπας. Ήρθανε πολλά μηνύματα την περασμένη εβδομάδα και να μην κρυβόμαστε και πίσω από το δαχτυλό μας, εντάξει. Και μας ενημερώνει ο Σωτήρης Ταμπάκος, που είναι πάντα έτσι
1: ενημερωμένος και κύριος.
0: Χάλασε του Πάντοβιτς στη Γιαγκελόνια. Ρεπορτάζ στην Πολωνία αναφέρει ότι η μεταγραφή του Μίλος Πάντοβιτς στην Γιαγκελόνια δεν θα γίνει και ο παίκτης επιστρέφει στον Παναθηναϊκό. Το έβγαλε αυτό σε τιτίβισμα στο X. Και, όχι, και γιατί δεν είναι ξυξίβισμα, λέω. Ο Τόμας Βλόνταρτσικ.
1: Βλόνταρτσικ.
0: Ναι. Πολωνός δημοσιογράφος που λέει ότι δεν τα βρήκανε, τέλος πάντων, και ότι επιστρέφει στην Αθήνα. Εντάξει, αυτό.
1: Okay. Άλλο ένα σεντερφόρ.
0: Ποτήρι μισογεμάτο. Ναι, το ρόστερ μισογεμάτο.
1: Ραστόντερ. Συστήματα αλουμινίου. Δεν ακούω να παίζουν έξω τώρα τα εγγόνια μου. Ραστόντερ.
0: Ανέφαγα στο φασίσμο Μουσταφά. Έφαγα παιδιά σε ένα, δεν θυμάμαι πώς το λέγανε. Τώρα σιγά με θυμόμουν και το όνομα. Ότι ήταν ο κορυφαίος, ας πούμε.
1: Εγώ θέλω να χτυπήσω γροθιά στα πλευρά που πονάει πολύ. Συγγνώμη, δεν προλάβω τη βία. Σε αυτόν στην Κωνσταντινούπολη σου κάνει το κόλπο με το παγωτό.
0: Με το που στο δίνει και δεν στο δίνει. Που στο δίνει και δεν στο δίνει. Σφαλιάρα γεμάτη.
1: Όχι. Εδώ κάτω από το στήθος. Ένα απότομο έτσι, ναι. Σου κόβει την αναπνοή.
0: Θα μου το δώσει τώρα. Ναι, που στο γυρνάει το χωνάκι.
1: Δεν
0: πάνω,
1: το θέλω.
0: Πάνω, κάτω.
1: Ναι. Κάτω δεν θα πήγαινα εγώ σε αυτόν.
0: Ποτέ.
1: Να μου κάνει έτσι.
0: Ποτέ.
1: Το φαΐ.
0: Έτσι, να περιμένω. Α, πάρτο. Α, όχι, δεν το παίρνει. Α, πάρτο.
1: Ο παππούς μου γιατί με παίρνει τηλέφωνο. Να του λέω PaySafe, 25 έχει αγώνες. Πλάκα κάνω, είναι 94.
0: Τι έγινε, το ένα δεν είναι.
1: Ο παππούς μου είναι 94 και μου ζήτησε αυτόματο αλυσοπρίο, κόβει τα χόρτα, χωρίς καλώδιο όμως. Γιατί λέει μπερδεύομαι με το καλώδιο, θέλω να το φορτίζω, το ίδιο το πήρα.
0: Μπράβο. Το ίδιο παθαίνω εγώ με τη σκούπα.
1: Καλά είναι 94 και ακούω. Δεν πρόλαβα να το πάω. Δεν πρόλαβα να το πάω και μου κάνει το φοβερό. Δεν βλέπω αυτή τη μάσκα. Του λέω παππού, βγάλε τη ζελατίνα από μπροστά. Γίγαντας παππούς. Και γιαγιά από πίσω, τι το θες αυτά στην ηλικία σου, 89 η Λούλα.
0: Μήπως ο παππούς ανεβαίνει και στη Μουριά να κόψει τα πάνω-πάνω.
1: Όχι τώρα, μωρέ, απλά κάνει 1200 μέτρα να ανέβει στο καφενείο. Ανηφόρα, Εγώ μόνο με τα μάξι. Μόνο με τα μάξι εγώ. Από εκεί έχω πάρει το αρητίδιαστο. Έτσι είναι ο παππούς.
0: Μάλιστα.
1: Εν τω μεταξύ, όσο πάω, μειώνονται οι ρητίδες μου. Δεν ξέρω τι κάνω.
0: Δεν ξέρω τι κάνω. Τι συμφωνία έχει.
1: Εγώ πιστεύω απότομα θα σπάσω και θα κάνω. Γεια σα! Μη γουίνει πόρε,
0: βέβαια. Δεν γίνονται αυτά που λέτε.
1: Φέρτε μου τον Ντόμ Κρουζ.
0: Πραγματικά όμως, ναι. Σε βλέπω στο επόμενο Μουντιάλ να μπαίνει κι εσύ κρεμασμένο από τα σχοινιά για να κατεβαίνει.
1: Μόνο αν πέσω. Κατά λάθο. Μόνο αν πέσω κατά λάθο θα με δει να κάνω τέτοια. Όχι, αν υπάρχει κάτι που γράφει το Καντήλους πώς να χαιρετήσεις, εμένα δεν υπάρχει κάποιο extreme sport να συμβεί.
0: Το ξέρω.
1: Δεν θα υπάρχει κάτι τέτοιο. Δηλαδή, δεν υπάρχουν
0: πολλά. Ποιο θα ήταν, ρε παιδί μου, το πιο extreme
1: sport. Σκέψου τώρα,
0: ναι.
1: Είμαστε, έμεινα Ελούντα, εγώ και ο Αντρέας Παπαντρέου.
0: Ναι.
1: Και μου λένε, πάμε σπιναλόγα με το καραβάκι πριν την παράσταση. Και λέω, όχι. Είμαι τέλειος να παίξω του Ιωνά από Φάλερ. Δεν θα πάω με το καραβάκι να χάσω. Έχω πάει στην Πιναλόκα με διακοπές. Τώρα που δεν είμαι εδώ για διακοπές και μη για δουλειά, θα κάτσω εδώ πέρα. Είχα μια πισίνα σαγούρα.
0: Α, έχει πάει στην Πιναλόκα όμως.
1: Έχω πάει.
0: Εντάξει.
1: Έχω πάει.
0: Ναι,
1: άμα έχει πάει μια φορά στην Πιναλόκα, είσαι ο Μάινας, το γύρισμα. Ναι.
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Δεν είναι. Είναι ένα τριχιαστικό.
0: Πάρα πολύ.
1: Έχει μια αρνητική ενέργεια. Εγώ έτσι κι αλλιώς ξέρει πολύ καλά ότι με του χώρου δένομαι με τι ενέργειε. Οπότε όλα καλά. Το είδαμε αυτό.
0: Ξέρεις ποιο είναι το πιο ανατριχιαστικό σπιναλόγκα?
1: Το εισιτήριο στο καραβάκι.
0: Δεν θυμάμαι. Έχω καμιά δεκαριά χρόνια να πάω.
1: Okay.
0: Δεν ήταν. Η απόσταση που χώριζε τη σπιναλόγκα από το νησί.
1: Ναι.
0: Ότι έχεις το μυαλό σου ότι είναι πολύ μακριά.
1: Δεν είναι
0: καθόλου μακριά.
1: Καθόλου μακριά. 7 λεπτά.
0: Δηλαδή.
1: Το καραβάκι.
0: Σίγουρα. Ξέρεις, έβλεπες τις φιγούρες των ανθρώπων.
1: Μα είναι όλο άσχημο.
0: Αυτό ήταν το πιο ανατριχιαστικό για μένα.
1: Έχουμε ζήσει πολλά ανατριχιαστικά και έρχονται κι άλλα.
0: Καλά.
1: Έτσι όπως πάνε τα πράγματα, έρχονται κι άλλα.
0: Γι' αυτό έλειπες Τσούβιλε 33 μέρες. Το χτύπησες τον Ποτοξάκη, ρε παιδιά. Γιατί αν έλειπε 33 μέρες θα πρέπει να είχε κάνει ολικό facelift.
1: Όχι, να είμαι εγώ εδώ άλλος.
0: Ναι, να ήσουν, δεν ξέρω, ο Κιάνου Ρίβς.
1: Ο Μπακασέτας. Ξαφνικά είμαι ο Μπακασέτας.
0: Και με
1: χαλανά μάτια. Δεν έχω αλλάξει κάτι.
0: Ναι, 33 μέρες για να κάνει ένα ποτοξάκι, δηλαδή για όνομα του Θεού.
1: Πες τη γιαγιά να είναι μακριά όταν το χρησιμοποιεί. Όχι ρε. Παιδιά, έκανα λάθος. Όχι αλυσοπρίωνο, αυτό που κόβει τα χόρτα κάτω με το δίσκο. Πώς το λένε αυτό, χορτοκοπτικό.
0: Χορτοκοπτικό.
1: Έχει αλυσοπρίωνο ο παππούς μου, δεν χρειάζεται να το πάρω εγώ. Δεν υπάρχει άνθρωπος ηλικιωμένος που στην καλύβα μέσα δεν έχει όλα τα σύνεργα για να γίνει Ντέξτερ.
0: Ναι. Και το πλαστικό κάλυμα.
1: Όλα υπάρχουν εκεί. Όλα υπάρχουν εκεί.
0: Αναλόγως τι εννοεί εξτρίμο καθένας, λέει. Εγώ, ας πούμε, ανέβηκα. Όταν λες ανέβηκα μπαλαρίνα και άφησα τα μισά χρόνια που μου απομένουν εκεί σίγουρα, τι μπορεί να εννοεί τον μπαλαρίνα? Α, ανέβηκε μπαλαρίνα. Α, σε τέτοιο. Α, σε Λούνα Πάρκ.
1: Α, είπα, εγώ τον σκέφτηκα ντυμένο όλο.
0: Και, εγώ,
1: και εδώ μπροστά τα παπαρέσιο να φαίνονται.
0: Έτσι
1: σκέφτηκα. Έτσι σκέφτηκα. Πού είναι.
0: Α, όχι, ποτέ για κανένα λόγο.
1: Okay.
0: Όχι.
1: Όχι, δεν
0: τώρα ανεβαίνουν τα παιδιά μου σε κάτι τέτοιε βλακίε.
1: Το πιο extreme θα πάω για μπάσκετ και για ποδόσφαιρο. Δεν έχω κάτι άλλο.
0: Ποτέ.
1: 8x8 και μπάσκετ. Αυτά δεν έχω.
0: Ναι.
1: Με αυτά έκανα πάντα. Τι θα κάνω τώρα εγώ? Δηλαδή τι, θα πάω να κάνω ένα ρίχηση.
0: Ή να κάνει σφυρί.
1: Όχι, δεν θα κάνω σφυρί, επειδή είμαι στην ΚΝΕ.
0: Ναι, στο Λούνα Πάρκ το κατάλαβα μέσα. Ναι. Είχε και στο χωριό σου facelift, γιατί είχε εσύ το δικό σου.
1: Πες το, μπουκέτο. Ξύλο στο μεγάλο διάλειμμα.
0: Πίνεις τώρα, πίνεις φρέντο εσπρέσο. Είχε φρέντο εσπρέσο στο χωριό σου. Είχες μακαρόνια με κοιμά, δεν είχες?
1: Σκέψε όταν εγώ.
0: Μακαρόνια δεν είχατε στο χωριό σας, παιδιά.
1: Σκέψε όταν. Είχαμε πάει με το λεωφορείο.
0: Κάτι χιλοπίτες είχατε, ναι.
1: Το 97-98. Είχαμε πάει με το λεωφορείο, πάρτα. Και από εκεί θα παίρναμε ταξί. Και πήγαμε να πάρουμε καφέ. Πήρε ο πατέρας με ένα υλικό και εγώ λέω ένα φραπέ. Και είχα μία ώρα και 20, μία μισή ώρα τον πατέρα μου να λέει. Μέσα στο. Φραπέ. Μόνο αυτό είναι. Φραπέ. Σε κάθε στροφή. Με κοίταγε. Αυτό έλεγε μια μισή ώρα. Δεν έλεγε βήματα.
0: Λες και ζήτησε σπριτζ. Ράι Μαρτίνι.
1: Τότε 97-98 δεν το ζήταγε αυτό και κοιτάγανε περίεργα.
0: Ναι, καλά δεν υπήρχε. Ναι, τραπέζι με Μπέιλι. Τι γίνεται.
1: Ναι, εντάξει, το πήγε. Λοιπόν, Μάρια Ζαφυράτου.
0: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
1: Άλλος Μπουρνάς, ή από εδώ. τους από εκεί. Έρχεται Μιχάλη Τσόχος για πρεσάρισμα. Τα λέω καλά. Γιγάντας. Έρχεται ο Τσόχος για πρεσάρισμα, δίωρο, στον Big Wins Sport FM 94,6. Πριν από αυτό όμως.
0: Λοιπόν, μπορεί να μην ενθουσιαζόμαστε εύκολα, όμως το Box καταφέρει να μας εκπλήσει, συνδυάζοντας πόντους, εκτόσεις και προσφορές που ρίχνουν την τιμή της παραγγελίας μας. Από το φαγητό και τον καφέ μέχρι το σούπερ μάρκετ και το φαρμακείο, η επιλογή είναι μία και βγαίνεις πάντα κερδισμένος. Box. Και ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win ξεκινάς με δώρα που κάνουν τη διαφορά από μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ο αγώνας αρχίζει στην Big Win.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Λοιπόν, να χαιρετήσουμε.
0: Ναι, δεν είμαστε και για χόρταση.
1: Ναι, τα λέω, θα είμαστε έτσι.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: σε όλους είστε συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM.
1: Καλησπέρα.
0: Τι κάνετε, πώς είστε. 94,6. Ντυθείτε ρε, βάλτε να ακουστείτε.
1: Ντυθείτε.
2: Έλα.
1: Ακουστικά, Ηρακλή μου, ακουστικά.
2: Γιατί ρε, γιατί, άνευ, μιλάμε.
0: Γιατί ρε, θα κάνει εκπομπή, θα βγάλει γραμμές, μήπως.
2: Ξέρεις γιατί κόλλησα. Λέω ότι είναι τώρα μεσημέρος, δεν θα έχει γραμμές.
1: Ηρακλή.
2: Ναι, πώς έτσι τώρα, στον εγκέφαλο.
0: Κάθε μέρα όλο και καλύτερα βγαίνει αυτό ο Διονύσης μου.
1: Ναι, εντάξει.
2: Σου έχω πει, δεν μπορώ ότι...
0: Δεν μπορώ, τι θα κάνουμε τώρα.
1: Λοιπόν, θα τα πούμε όλα, εδώ είμαστε. Δίκουν Sport FM 94,6. Μπάλα μεσημέρι. Σταύρος Χωδοθήμιος, Ηρακλής Αντύπας, Διονύσης Δεσύλλας. Ανοιχτές γραμμές 2-10-95-79-283-4-5. Και θα τα συζητήσουμε όλα.
0: Κυριάκος Αθερόπουλος
1: στον ήχο.
0: Και μουσική επιμέλεια.
1: Σωτήρης Σταμπάκος και Γιώργος Πετρίδης, βλέπω είναι έξω.
0: Στα τηλέφωνα, εδώ είναι και τελευταία μέρα. Γίνεται ένας χαμούλης.
1: Είναι τελευταία μέρα για τις λίστες.
2: Δεν είναι, οι μεταγραφές μπορεί να γίνουν.
1: Μπορούν να γίνουν φυσικά μέχρι 15.
0: Είδες πως έχω μάθει, έχουμε καλό μάθει όλοι. Το θεωρούμε ότι πεταματού του τύπου, αν δεν μπει στη λίστα, τώρα να την κάνει τη μεταγραφή.
2: Έχω χαίρο πολύ. Εγώ...
0: Όχι, ρε, τι χαίρο πολύ, ρε.
2: Εγώ είμαι.
0: Ξαφνικά έχει γίνει με Real Madrid τη δομή και άμα δεν έχει την περπατούρα.
1: Ναι, παιδί μου, καλό είναι να είσαι έτοιμο να τα έχει όλα στη λίστα. Αλλά αν δεν μπορεί.
0: Ακριβώ. Δηλαδή δεν προλαβαίνει, τι λε, το παρατάω.
1: Για εμένα ρωτάς.
0: Γενικώς.
1: Εγώ όχι, δεν το παρέλαγα.
2: Εντάξει, μόνο άμα βρεις κάποια περίπτωση που να είναι εξαιρετική.
1: Ωραία.
2: Για να πάρεις ένα παίχτη για να πάρεις.
1: Ωραία, για να μην μιλάμε στον αέρα. Παράδειγμα, Ουναΐ. Που έχουμε πει από χθες ότι εδώ που έχουμε φτάσει οι πιθανότητες είναι λιγότερες. Για απόψε,
0: ναι.
1: Ρωτάω εσάς την άποψή σας. Αν έχεις πιθανότητα να τον πάρεις, λέμε τώρα την άποψη του καθενός.
0: Δεν το κάνεις. Να σου πω.
1: Περίμενε, ρε, περίμενε. Δεν μπορείς να τον πάρεις απόψε. Και έχει πιθανότητα να τον πάρει τον Ουναΐ, λέω, σε τρεις μέρες θέσεις. Τι κάνεις.
0: Για μένα τον αποκτάς, αλλά να σου πω κάτι. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική.
1: Αυτό λέω.
0: Γιατί είναι κάθε περίπτωση διαφορετική.
1: Συγκεκριμένα.
0: Διότι εδώ ο Παναθηναϊκός πάει να κάνει την υπέρβαση, αλλά σε μια θέση που δεν έχει ένα εμφανές κενό που λες πρέπει να το, να το καλύψω. Δηλαδή, αν έψαχνε τερματοφύλακα παράδειγμα, λες δεν μπορώ να πάω τώρα προς Ευρώπη με ένα τερματοφύλακα. Κατάλαβα να σου πω, ενώ εδώ μπορεί με το ρόστερ που έχει να ανταποκριθεί σε 6 παιχνίδια.
2: Στο θερματοφύλακα είναι.
1: Εγώ λέω αν έψανε εξάρι.
2: Είναι πιο εύκολα κάνει αλλαγή.
1: Ναι, άσο να το φύλακα.
0: Όχι, το είπα για πιο χτυπητό παράδειγμα.
1: Εξάρι. Θα σου λέγα, όχι, πήγε να πάρει εξάρι. Αν έχει την πιθανότητα, αν πιστεύει ότι μπορεί να πάρει τον Ουναΐ, δεν μπορεί απόψε, δεν προλαβαίνει. Γιατί δεν βρίσκει χρυσή τομή και μπορεί να τον πάρει σε 3 μέρε. Εγώ λέω, πάρ τον. Για μένα. Γιατί είναι ιδιαίτερη περίπτωση.
0: Και εγώ αλλά το ξαναλέω, διότι δηλαδή ο Παναθηναϊκός όμως στην προκειμένη περίπτωση έχει αρκετούς παίκτες που μπορεί να παίξουν εκεί.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
0: Τώρα που μιλάμε για να δηλωθούν στη λίστα. Εάν δεν έχει οχτάρι παράδειγμα Παναθηναϊκός, έλεγα δεν μπορεί να πάει. Ή όχι ο Παναθηναϊκός στην Ευρώπη. Με κενό.
1: Ναι.
2: Εντάξει, εγώ κοιτάω. Πες, ωραία, είναι μια διαφορετική περίπτωση κυρίως για τον Παναθηναϊκό. Ωραία. Α, τον κόσμο και αυτά που υπάρχουν.
1: Ναι, ρε, παιδί μου, δεν είναι μόνο ποδοσφαιρικό δηλαδή. Είναι επειδή κάνει γκέλ στον κόσμο πολύ, κακά τα ψέματα.
2: Αυτό σου λέω. Ναι.
1: Εγώ λέω, αν δεν μπορεί, δεν προλαβαίνει απόψε. Ναι. Γιατί δεν βρίσκει σημείο επαφή και στενεύουν τα περιθώρια για τη λίστα. Και μπορεί να τον πάρει σε 3 μέρε, σε 2. Για μένα, δεν σημαίνει ότι αυτό είναι σωστό. Για μένα το κάνει. Και λε, πάω Ευρώπη με αυτού που έχω, τον έχω Ελλάδα. Και αν προκριθώ, τον βάζω μετά. Αλλά δεν σημαίνει ότι αυτό λέει και ο Παναθηναϊκός. Αφήστε να δούμε λίγο τις εξελίξεις εντός της ημέρας. Από χθες, εγώ λέω ότι οι πιθανότητες λιγοστεύουν. Δεν μπορώ να το κάψω τελείως. Σήμερα το πρωί, ας πούμε, είπα 70-30 να μην γίνει μέχρι την ευρωπαϊκή λίστα. Αυτά είναι τα δεδομένα τώρα. Αλλά θα δούμε.
2: Θα μπορεί να αλλάξουν.
1: Σωστά. Τι άλλα, κύριε. Έχουμε και μάτς σήμερα,
0: Όχι μάτς ένα, έχουμε αρκετά μάτς.
1: Αυτό λέω, έχουμε μάτς, όχι ένα μάτς.
0: Ναι. Λοιπόν, έχουμε από τις 5 να ανοίγει το πρόγραμμα, μην κοιτάσεις. 5.

0: υπάρχει.
1: Είναι τα τηλεοπτικά.
2: Υπάρχουν και πιο άργα, και 10
0: και
2: 30
0: και κάτι 10 και 4 και 10 και 11, κάτι Αμερικέ.
1: Είναι τα τηλεοπτικά πρώτον. Ναι. Και φυσικά. Και... άμα έχει ένα κανάλι, πώ θα τα δείξει.
2: Σκέψου τώρα να πίνει κάποιο. Σε υβριδικό ή οτιδήποτε.
1: Όχι, μπορεί να πάει σε κάποιο, μπορεί να είναι σε βιβλίο. Αλλά πέσω ήταν τρία μάτια την ίδια ώρα.
2: Ναι. Μα πηγαίνει σε υβριδικό. Τώρα το Μαρκό Κηφισιά υπάρχει στο υβριδικό του Σκάι, όπως και το Πανσεραϊκό.
0: Επειδή έχουμε μπούμερ του κερατά. Πού μπορώ να το δοκιμάσω με τον Μαρκό, το υβριδικό που λέει.
2: Αγόρι μου, πάτα στι τηλεοράσει. Έχει εφαρμογή και σου λέει και μπαίνει μέσα και το βλέπει.
1: Το δείξω εγώ.
2: Όταν ανοίγει, αλλάζει τα κανάλια κάτω δεξιά, δεν σου βγάζει να παθίστε το κόκκινο κουμπί και τέτοια.
0: Όχι, δεν μου λέει.
2: Τι τηλεόραση έχει το 70. Τη βαρά στο πλάγι να.
1: Όχι, καινούρια έχει. Καινούρια.
2: Smart TV δεν έχει.
0: 15 χρόνια έχω σπαρτί.
2: Τάμα την έχει. Πάρε τι παλιέ με τα κουμπιά να σκουράσει να αλλάζει.
0: Καλά, αυτή ήταν η τηλεόραση που βάρεγε και από πάνω.
2: Αυτό λέω, από το πλάι, από το πλάι κυρίω.
0: Δηλαδή, ωραία, όλε τι πλατφόρμε έχουν.
2: Σου δίνω δυνατότητα, πατά ένα κουμπί, μπαίνει μετά στη λέξη και παρακολουθεί. Όταν από την τηλεόραση όχι από κινητό κτλ.
0: Δεν παίρνω από την τηλεόραση, δεν θέλω κινητά.
2: Αυτό σου λέω, υπάρχει πολύ εύκολο.
0: Αν μου πει ο Νιόνιο.
1: Στο δείξουνε.
2: Λοιπόν, έχει κάτι άλλο κάτι.
0: Θα σε πάρω βιντεοκλήση, Διονύση.
2: Ναι. Και εδώ θα στο δείξω εγώ μέσα στην τηλεόραση. Σιγά. Ναι. Σιγά το δύσκολο.
0: Έχει γιατί κάτι. Γιατί αυτή που έχει μέσα είναι smart. Στο γραφείο.
1: Παιδιά, θα το λύσουμε τώρα. Α, το
2: πούμε.
0: Δεν είναι smart.
1: Ορίστε,
2: γιατί την έκαμψε καζούλα. Όχι, έξυπνη. Τι λε τώρα που δεν είναι smart.
0: Αυτή που έχει στο γραφείο.
2: Φυσικά.
0: Smart TV είναι αυτή.
2: Δεν σε κοροϊδεύω.
1: Πάμε
0: διάλειμμα. Άμα τη δείτε. Τι,
1: πάμε διάλειμμα.
0: Μα δεν κατάσταση αυτή.

0: Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Τα θέματα τα ξέρετε, δεν χρειάζεται να τα ξαναλέμε. Να ανοίξουμε γραμμές λόγω και να συζητήσουμε ό,τι θέλει ο κόσμος.
1: Δυναμικό σα
0: για να πάμε, ρε. Σε γραμμές λόγω.
2: Αυτή τη στιγμή όλο γραμμές λόγω θέλει να μιλάει.
0: Όχι, ρε. Μα δεν είναι εκπομπή για το κοινό τώρα. Να βγει ο κόσμος.
2: Μπορεί κάποιοι να έχουν συντονιστεί τώρα.
0: Ωραία, α ρωτήσει ό,τι θέλει. Και τα λέμε. Χαίρετε.
3: Γεια σου, παιδιά.
1: Χαίρετε.
3: Τι κάνετε, πάλι πρώτο. Λοιπόν, καλή εκπομπή καταρχήν, σας χαιρετώ και τους τρεις. Θα ήθελα να ξεκινήσω με τον Ολυμπιακό, αλλά θα πάρω την ατάκα του Διονύση στο ερώτημα που σου θέσανε για τον ΝΑΗ. Εγώ είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν είναι να διαπραγματευτεί σε ένα πολύ καλό παίχτη, ακόμα και γεμάτος ΝΑΗ στη θέση του, αλλά αποδεδειγμένα καλό παίχτη, τον αγοράζει με κλειστά τα μάτια.
1: Άλλο αυτό. Τον άλλο όμως
3: είναι. Σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα, ακόμα και εάν δεν δηλωθεί στην Ευρώπη. Έτσι, σε βοηθάει στο ελληνικό πρωτάθλημα και από εκεί και πέρα από τη στιγμή που συμμετέχει στην Ευρώπη δεν ξέρεις αν θα περάσει λοιπόν και στη φάση και να τον δηλώσουμε το καινούργιο τέτοιο. Δηλαδή, για μένα συζητητή. Και η Ηρακλή να ξέρει ότι εγώ ένας παίκτης που ήθελα πάρα πολύ από τον Παναθηναϊκό είναι συγκεκριμένος. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ταπεινή μου άποψη, έτσι. Άλλος συμφωνεί, άλλος διαφωνεί.
1: Για τον ΝΑΗ.
3: Δηλαδή, εγώ αυτόν τον παίκτη τον ήθελα με χίλια.
2: Δεν νομίζω να διαφωνεί κάποιος ότι ο ΝΑΗ είναι καλός
1: παίκτης. Δεν συζητιέται.
3: Λοιπόν, αν μπορέσει ο Παναθηναϊκός και κάνει την υπέρβαση και τον πάρει, θα τον ενισχύσει σε πολύ μεγάλο βαθμό. Πρώτα απ' όλα στην Ελλάδα και από εκεί και πέρα, αν δεν τον δηλώσει στην Ευρώπη, υπάρχει το Γενάρη. Γιατί δεν ξέρει από εκεί πέρα πώς θα εξελιχθεί η ευρωπαϊκή πορεία του Παναθηναϊκού φέτος.
1: Ένα λεπτό. Αφού το θυμάσαι, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κάνει μία-δύο ματσάρες μαζεμένες πολύ καλές και μετά να κάνει τρεις-τέσσερις
0: ματσάρες. Κυρίως ο ΝΑΗ άρχισε να αποδίδει πολύ καλά στο δεύτερο μισό. Mm-hmm. Μέχρι τότε είχε και κάτι, αν θυμάμαι καλά, είχε και ένα τραυματισμό. Είμαι λίγο πίσω, αν τα θυμάμαι καλά. Στο δεύτερο μισό άρχισε να αποδίδει πολύ καλά και για να τα λέμε όλα, ο ΝΑΗ ήταν ένας από τους βασικούς λόγους. Δεν λέω ο μόνος, ένας από τους βασικούς λόγους που ο Παναθηναϊκός τερμάτισε δεύτερο και πήγε προγραμματικά τη Champions League με τα μάτς που έκανε στα play-off.
1: Ναι,
0: με ΠΑΟΚ, με ΑΕΚ. Ναι, ναι. Εντάξει, ναι. Προφανώς εγώ επειδή τα ήμουν και. Ναι.
1: Γιατί ήταν και πολλά τα στην ίδια ώρα, δεν τα έχω δει κανένα.
0: Ναι.
3: Λοιπόν, παιδιά, και για το τρίλεπτο που έχω, για να μην σας κρατώ τη γραμμή, να σου πω για τον Ολυμπιακό κάτι, Ηρακλή μου. Επειδή μας αναμένα κάρβουνα μέχρι το βράδυ και ακούγονται πολλά, σχετικά με τους δύο παίκτες του Όφη, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούν να γίνουν οι μεταγραφές. Γιατί, βέβαια, ακούστηκε ένα σενάριο για τον Καμπελά να πήγαινε κάτω. Γιατί μην ξεχνάτε ότι ο Όφη παίζει Ευρώπη. Και αν πας να πάρεις τον νους, ας πούμε, εντάξει, τον Αποστολάκη λένε ότι μπορεί να μείνει. Έτσι, κάτω.
1: Το θέμα είναι το λίγο.
3: Είναι ότι πρέπει να βιαστεί και όχι, δηλαδή δεν μπορεί να είναι. Μόνο
1: και
3: με την περίοδο του Καμπελά.
1: Να είναι μια μεταγραφή και για το μέλλον.
3: Ναι.
1: Εγώ όπως το κοιτάζω ότι. Δεν ξέρω πολύ καλά για το παιδί μου τον Ολυμπιακό. Όταν θα έρθουν τα μάτια του κυπέλου και θα προχωρήσει ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να έχει παίχτες κάτω των 22. Τώρα έφυγε ο Μουζακίτης. Δηλαδή θα παίξει. Πες ότι θα περάσει από τη League Face ο Ολυμπιακός όπως όλες τις μεγάλες ομάδες. Και θα αρχίσουν να έχει δύο παιχνίδια μάτς κυπέλου προεπιτελικά με τον Παναθηναϊκό, με τον ΠΑΟΚ, με την ΑΕΚ. Ξέρω εγώ πώς θα βγει. Λοιπόν, ποιοι θα είναι οι δύο τότε. Α πούμε σήμερα θα είναι το Κουτσογούλας που θα παίξει εξιμπάκ και θα είναι ένας εκ των Μπακούλα φίλοι. Είναι στο κυπέλο.
0: Ναι, έχεις δίκιο.
1: Και όταν θα έρθει εκείνη η ώρα, τι ήδη θα γίνει.
0: Και αν γίνει μια στραβή, τα λέγαμε και το πρωί.
1: Θα πει κάποιο άλλο παιδί από τις ακαδημίες, αλλά. Δεν είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Μετά θα βγει ένα και γιατί και το ένα και το άλλο. Δεν είναι έτσι.
3: Ναι, εντάξει. Τέλος πάντων, λοιπόν, και επειδή ακούγονται πολλά σενάρια, απομονή τώρα μέχρι το βράδυ, να δούμε τι θα γίνει, Ηρακλή.
0: Ακούγονται
3: πάρα πολλά.
0: Να το ξαναπούμε.
3: Και αυτό που ακούστηκε για τη Σάφα μίλανε καλώς.
0: Άρη, ακούς.
3: Ναι, ναι.
0: Λέω να το ξαναπούμε. Έτσι, γιατί έχει τη σημασία του. Δεν το λέω τώρα, επειδή είπες και εσύ υπομονή μέχρι το βράδυ. Δεν τελειώνει μετά αυτές απόψη. Απόψη
3: όχι,
0: είναι η λίστα.
3: Μα μιλάμε για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Μπράβο. Δηλαδή μπορεί να δούμε
3: μετά.
0: Κάτσε να δούμε.
3: Εντάξει, το μετά θα δούμε. Λέμε για την ευρωπαϊκή λίστα. Ναι, και 30 δεύτερα και κλείνω, γιατί δύο φορές πήγα να σας το πω και δεν ξεχάστηκα. Ξέρετε τι θα μου λείψει μέσα από το βραδινό.
0: Για
3: να σας πω.
0: Για πες, λέγει.
3: Περίμενα πώς και πώς, γιατί ξέρετε ότι 8 διαρκείας κάτω από τον Ολυμπιακό, όταν τελειώνουν τα ευρωπαϊκά τα παιχνίδια, ανυπομονούσα πώς και πώς θα ξεκινήσει ο κουβί για να μιλήσουμε για το ευρωπαϊκό του Ολυμπιακού και για τα ευρωπαϊκά των όνομά μου.
0: Θα μιλάς μετά τα παιδιά.
3: Αυτό, παιδιά, το περίμενα πώς και πώς στις ευρωπαϊκές βραδιές.
0: Θα μιλάς μετά τα
1: παιδιά. Εν τω μεταξύ, τι γινότανε τότε, σε πολύ μεγάλο βαθμό. Επειδή ο Διονύσης ήταν στο γήπεδο, ή εγώ.
2: Πάνω από εδώ.
1: Ναι, δηλαδή.
3: Ναι.
1: Μέχρι να έρθει ο Βασίλης από το ΆΚΑ ή από τη
3: Λευκόρα. Ναι,
1: τα βραδινά τα σχόλια, εγώ άφησε να πήγαινα τρεις ώρες νωρίτερα στο Καρισκάκι και να παρκάρω έξω και όχι στο χωμάτινο.
2: Τα ξέρω, Ηρακλή.
1: Γιατί έμπαινα στο πάρκι και έφτανα με αφού τελειώνει η εκπομπή.
2: Τέλος πάντων. Να είσαι καλά, Άρη. Σε ευχαριστώ.
3: Έγινε, παιδιά, καλή συνέχεια να έχετε.
1: Όπως λέει και ένας φίλος, μας ακούει και κοιτάζει έξω και έχει ήλιο. Και εγώ που μιλάω και βλέπω τον ήλιο δεν μπορώ να
2: το πω. Γι' αυτό σε βάλαμε πλάτη στο παράθυρο, να μην βλέπεις έξω.
1: Όχι, εγώ κάθομαι πλάτη.
2: Ναι, ρε παιδί, είσαι πλάτη στο παράθυρο, αυτό το θέμα μας.
1: Ναι, έτσι κάθομαι, έτσι με βολεύει.
2: Άρα δεν βλέπεις τον ήλιο. Πάμε, χαίρετε.
3: Γεια σας, παιδιά.
2: Εκτός αν εννοείς ότι φέγγει ο Διονύση που είναι σαν ήλιος.
1: Δεκαθλητή μου, εσύ.
3: Ναι, ναι, ναι. Καλή αρχή καταρχήν στην
1: εκπομπή. Ναι, ρε,
3: ότι είναι το καλύτερο και πάνω απ' όλα με υγεία πρώτα απ' όλα. Να πω κάτι πρώτα για τον Ολυμπιακό. Στα χάφη μπορεί να μου πει δηλαδή, ξανά θα παίξω έσε.
1: Ναι, πες, ναι. Με τον Μπουέρτα, ανακοινώθηκε κιόλας.
3: Με τον Μπουέρτα. Ο Φρόι είναι μπροστά.
1: Ναι, εκεί στο 6-8.
3: 6-8, ναι, εντάξει. Αυτό ναι, αυτό ναι. Δηλαδή αυτοί οι τρεις θα είναι δηλαδή.
1: Α, θα είναι και ο Σιπιώνη. Είναι...
3: Α, ναι, ναι, και ο Σιμπιόνι,
1: είναι και ο Γκαρθία.
3: Ναι. Ναι, να πω κάτι για τους τεχνικούς διευθυντές των ομάδων. Λοιπόν, λέει τεχνικός διευθυντής και τέτοια και πάει, λέει, και να μου φέρει, λέει, ένα παίκτη 10-12 εκατομμύρια. Καλά, δεν χρειάζεται να είμαι τεχνικός διευθυντής. Το βρίσκω και μόνο του αυτό το παίκτη με 10-12 εκατομμύρια, 13-8 εκατομμύρια.
1: Εντάξει, αυτά τα, δεν είναι έτσι απλά. Τι το θέμα είναι ότι να βρεις το παίκτη 12 εκατομμύρια, αλλά να μπορείς να τον πάρεις. Και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να τον βρει όταν πριν γίνει κάνει 12.
2: Μπράβο.
1: Για μένα.
2: Εγώ θα πω και το άλλο. Βρίσκει τον πέφτη.
3: Αυτό, ακριβώς αυτό υπάρχει.
2: Βρίσκει τον πέφτη και κάνει 3 εκατοστάρια. Τι λες, πω δεν βάζω το χέρι στην τσέπη, πάλι από τα ζήτητα και το κατοράφει.
3: Ναι, αλλά και η μαγιά του τεχνικού διευθυντή είναι να σου φέρει 5 παίκτες και τουλάχιστον οι δύο να σου πιάσουν. Ναι, αυτό είναι, δηλαδή, γιατί το λέω αυτό για το σχεδιασμό του Ολυμπιακού δύο χρόνια τώρα, ότι δεν έχουν πιάσει πολλοί παίκτες που έχει φέρει πιο κομμάτι, δεν ξέρω ποιος είναι τεχνικός.
1: Τώρα είναι και, έχουν πει και πολλά νέα άτομα, ξέρεις, όσον αφορά για τις υποθετικές μεταγραφικές υποθέσεις του Ολυμπιακού, ναι. Και ο Μορκαντά που είναι ο υπερτεχνικός διευθυντής. Και ο Καρντός, όπως είναι και για τις διαπραγματεύσεις, αλλά ξέρει πολύ καλά την αγορά της Πορτογαλίας. Και ο Κοβάσεβιτς, ο οποίος είναι στο ποδοσφαιρικό τμήμα τώρα, αλλά έχει αυτό.
3: Και όσο που λέει ο Διονύσης ότι δεν τελειώνει οι μεταγραφές, σήμερα τελειώνει οι μεταγραφές. Μετά δεν τον κάνω εγώ τον παίκτη να τον φέρω, δεν τον κάνω. Ό,τι πάρει σήμερα είναι. Δηλαδή για την ευρωπαϊκή λίστα.
0: Σήμερα είναι το ιδανικό για να τον έχει και Ευρώπη, ναι. Αλλιώς.
3: Αυτό λέω και εγώ, ότι δηλαδή το αγουνάει, πες το μπαίνει μεθαύριο ο Παναθηναϊκός. Ναι. Θα κάτσει, δηλαδή θα έχει την ίδια όρεξη άμα ήταν και στην Ευρώπη. Δεν νομίζω, παίξε σαν τον Νουάι, λέω. Δεν
0: ξέρω τώρα. Να θες. Εγώ την είπα την άποψή μου.
3: Ναι.
0: Το ιδανικό είναι να πάρεις ένα παίκτη σήμερα.
3: Και
0: αν δεν μπορείς να τον πάρεις και επειδή είναι ο Νουάι και πιστεύεις ότι μπορεί να τον πάρεις σε τρεις μέρες, μην το παρατήσεις το θέμα. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Ναι.
3: Και κάτι άλλο. Βγαίνουμε όσες φορές, γιατί ο Άρης βγήκε τρίτη φορά. Βγαίνουμε όσες φορές θέλουμε, 5 φορές τη εβδομάδα.
1: Θα το δούμε αυτό με να κλείσει η εβδομάδα και θα το δούμε.
3: Α, εντάξει. Ναι. Σταύρο, καλησπέρα. Δεν σε
2: πείτε.
0: Γεια σου, αγοράκι, μιλήσω.
3: Με τα παιδιά.
2: Εντάξει,
3: παιδιά,
2: να σε καλά, να σε καλά. Πάμε σε έναν ακόμα. Πάμε σε έναν ακόμα, προλαβαίνουμε.
0: Χαίρετε.
1: Όχι, δεν προλαβαίνουμε. Απρεπή ακριβώ 30 το.
2: Χαίρετε.
0: Γεια σου, Μάκη.
4: Μιλάει κανείς.
1: Εσύ.
0: Α, νόμιζα ήταν ο Μάκης.
1: Δεν είναι ο Μάκης.
4: Εγώ μιλάω.
0: Συγγνώμη.
4: Καλησπέρα, παιδιά. Ο Γιώργος είναι. Γεια σας.
1: Γεια σου, κύριε Γιώργο.
4: Τι κάνετε, ρε παιδιά, εκεί πέρα. Έχετε βάλει τον γκριλ και ψέζετε τον Ουναΐ.
0: Ποιος?
1: Τον γκριλ.
0: Τον γκριλ.
4: Στον γκριλ τον έχουνε. Πού τον έχει. Δηλαδή, πού κολλάει τώρα το θέμα.
0: Δεν τα έχει βρει ο Παναθηναϊκός με την Τζιρόνα.
4: Α, δηλαδή, τις κάνει παζάρια. Για να χάσει ένα παίκτη δηλαδή. Και ενώ αλλού ας πούμε τα έχει δώσει χοντρά. Για να τον πάρει. Δηλαδή χάνει χρόνο για να τον έχει πόνο πού για το ελληνικό πρωτάθλημα. Αφού τόσο υπάρχει. Δεν ξέρω ποια είναι η στρατηγική τους. Αλλά άμα θες τον παίκτη, τα χώρες και τα παίρνεις και σιγά γιατί αυτός ο παίκτης θα στα βγάλει.
0: Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν πάει ποτέ μια ομάδα να πει πόσα θες τόσα πάρτα. Συνήθως γίνονται διαπραγματεύσεις. Όλες οι ομάδες παγκοσμίως αυτό κάνουν.
4: Ναι, αλλά το θέμα είναι ότι όταν έχεις τον χρόνο που πιέζει για την ευρωπαϊκή λίστα, Οι διαπραγματεύσει γίνονται σε άλλο στήλο.
2: Γι' αυτό γίνονται διαπραγματεύσει όμω, αν με επιτρέπετε. Ναι, διαφορετικά. Εάν πει χειρόνα.
5: Καταλαβαίνω τι
2: εάν πει χειρόνα τον θέλει σήμερα, οπότε δώσε 50 εκατομμύρια. Τι έπεισα.
5: Καλά,
2: δεν θέλει σήμερα να πάρει 50 εκατομμύρια.
5: Τι πει στο άλλο άκρο τώρα. Στο ένα άκρο είναι ο φίλο, στο άλλο εσύ.
1: Έχουν ξεκινήσει οι διαπραγματεύσει.
2: Ακριβώ.
4: Τα χρήματα του ο παίκτη θα τα βγάλει ούτω ή άλλω. Λοιπόν, από τη στιγμή θα πει αν θέλει να έρθει, τα τι αν θέλει να έρθει, με την ξερά βέβαια, θα είναι μεγάλη. Τέλο πάντων. Ο ψώμεθα εις το μέλλον, αυτοί που διαπραγματεύουν δεν ξέρουν, αλλά όχι να διηλείς με τον κόνοπα όμως, εκεί που θέλουμε να ανταλαβήνουμε, εκεί που δεν θέλουμε να ανταλαβήνουμε. Λοιπόν, παιδιά, καλό απόγευμα, να είστε καλά, καλή επιτυχία να επιτρέψετε.
1: Να είστε καλά,
5: να είστε καλά.
1: Δελτίο ειδήσεων.
2: Διαφημίσεις.
1: Μπερδεύτηκα.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Μάνος Λοΐσος, ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
1: Ο Πέτρος, ο Γιώχαν και ο Φραντς.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίτης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Δουλεύαν στο Μπράουν, στον Φίσερ, στον Κράφτ.
2: Μπιγουίν, Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Μπιγουίν Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
5: Δεύτερο μισό ώρα.
4: 2-10-95-79-283-4-5.
5: Αέρας, αέρας.
4: Χαίρετε.
5: Αέρας. Αφρός.
6: Καλησπέρα. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα, καλησπέρα. Ω, έλα ρε Λάμπη.
6: Πρώτη φορά παίρνω, παιδιά.
5: Γεια σου ρε Λάμπη.
4: Γεια σου Λάμπη.
5: Πρώτη φορά σήμερα.
6: Όχι. Πρώτη φορά στην εκπομπή.
5: Ναι, μωρέ, πλάκα.
6: Γείτονα την άλλαξε την εκπομπή, πήρες δύο παιδιά δίπλα εκεί νέα να βοηθήσουν την κατάσταση να ανέβει επίπεδο.
5: Σιγά σιγά. Να βρούμε επίπεδο, είχαμε έτσι κι αλλιώς, αλλάξαμε επίπεδο.
6: Αλλάξατε επίπεδο, ναι, ναι, δεν παίζει αυτό. Λοιπόν, εγώ πήρα να πω κάτι στον κύριο Διονύση. Ρε Διονύση.
5: Κάτσε, κάτσε ρε Λάμπη, συγγνώμη τώρα. Τον κύριο Διονύση και στα καπάκια, ρε Διονύση.
6: Ναι, αφού τον αγαπάω πολύ, θα λέω και τα δυο μέσα.
4: Έλα Λάμπη μου, έλα, έλα.
6: Λοιπόν, άκου τώρα. Μιλάτε για τον Ουναή.
4: Ναι.
6: Τον Ουναή, τον το ρωτήσατε αυτόν αν θέλει να είναι εκτός λίστας.
4: Α, ευρωπαϊκής λες.
6: Ναι, πώς θα λέμε, αλλά αυτός εδώ είναι τόσο περίεργος.
4: Τώρα που... Άκου. Λάμπη, μιλάμε εμείς με πιθανότητες και λέμε απόψεις τι θα ήθελε ο καθένας. Και λέμε, σου λένε, μπορείς να πάρεις τον Ουναή, αλλά δεν ξέρω, μπορεί να τον πάρεις σε τρεις μέρες. Τι κάνεις. Αυτό, καταλαβες. Δεν αποφασίζουμε.
6: Ναι, παιδί μου, το κατάλαβα.
4: Προφανώς, άμα είσαι
6: έρχεται...
4: τεχνικός διευθυντής. Δεν το ξέρω αυτό. Άμα ξέρω ότι θέλει να έρθει στον Παναθηναϊκό. Τώρα, χωρίς λίστα, δεν το ξέρω. Αν είσαι τεχνικός διευθυντής, προφανώς και έχεις μια τέτοια κατάσταση μπροστά σου, να πάρω παίκτη να αφήσω τον Ουναή ή να τον πάρω μετά, αν δεν μπορώ τώρα. Δεν είναι εύκολη απόφαση. Τώρα, εμείς μιλάμε εκτός.
6: Ναι, σωστά λέω. Απλά
4: εκτός χορού, ας πούμε.
6: Σκέφτομαι ότι ο Ουναή έχει δώσει τα διαπιστευτήριά του στον Παναθηναϊκό. Κάποια περίοδο θυμάμαι είχε ψυχολογικά, δεν μπορούσε, δεν έκανε, διάφορα τέτοια έχει, είναι κάπως περίεργο άτομο. Δηλαδή αυτός τώρα να τον πούνε φίλε δεν πρόλαβες, αν θες να αρθείς σιγά μην έρθει στον Παναθηναϊκό να κάνει τι.
4: Κάτσε να δούμε πώς θα πάει.
6: Δεν ξέρει αυτός την κατάσταση.
4: Ξέρεις, σε αυτές τις περιπτώσεις επειδή έχουν αλλάξει όλα τα δεδομένα εδώ και τρεις μέρες, ξέρω εγώ πέντε φορές. Κάτσε να δούμε πώς θα πάει και η σημερινή ημέρα, γι' αυτό και εγώ πάντα σε αυτά.
6: Βέβαια, στέφει, στέφει. Εγώ λέω ότι.
4: Χαμηλά η μπάλα και βλέπουμε.
6: Ναι, μεσημέρι μπάλα και θα δούμε. Εγώ λέω. Γιατί το Ναΐ, okay, φίλε, μακάρι να έρθει, αλλά εγώ το κόβω δύσκολο. Γιατί αυτό είναι και κάπως, δεν ξέρω.
4: Ναι.
6: Όσο για τα. για τα υπόλοιπα στον Παναθηναϊκό. Νομίζω ότι πρέπει να πάρει κι άλλον παίχτη. Έναν ακόμα σίγουρα.
4: Και εγώ πιστεύω.
6: Ένα οχταροξάρι, εξάρι που να είναι τουλάχιστον 50-50 τουλάχιστον.
4: Ακού. Εγώ θα ήθελα εξαροχτάρι, αλλά ο προπονητής είναι αυτός που αποφασίζει και ο προπονητής θέλει άλλο ποδόσφαιρο. Δεν βασίζεται
6: στα εξάρια. Το κατάλαβα αυτό τι κάνει.
4: Άρα, εγώ θα ήθελα πλην της περίπτωσης σου να ή άλλου χαφ, για μένα ο Παναθηναϊκός έχει ανάγκη από έναν ακόμα εξτρέμ. Βέβαια, για να τα λέμε όλα. Αν καταφέρει και πάρει τον Ουναή, ο Ουναή σου λύνει κάπως τα χέρια γιατί πέρα από την ποιότητά του μπορεί να παίξει το 8, μπορεί να παίξει το 10, μπορεί να παίξει εξτρέμ. Και ειδικά έτσι όπως θέλει να παίζει ο Νίστρου με τον εξτρέμ να κλείνει για να δίνει το χώρο, την πλευρά στον μπακ.
6: Αυτό που κάνει τα μπόρδε.
4: Μπράβο, μπράβο, ο Ουναή μπορεί να το κάνει. Κατάλαβες. Άρα σε μια τέτοια περίπτωση για μένα ο Παναθηναϊκός θέλει οπωσδήποτε εξτρέμ. Για μένα όπως το βλέπω εγώ, έναν ακόμη εξτρέμ. Όμως αν καταφέρει και πάρει Ουναή. Ο Ναΐ μπορεί να σου καλύψει και αυτή την πλευρά. Και να σου πω και κάτι. Τώρα κάνουμε συζήτηση καφενειακή, αλλά οκ, και αυτή καλή είναι κάποιες φορές. πες ότι είμαστε εμείς προπονητές που δεν είμαστε και δεν ξέρουμε πώς είναι οι προπονητές. Αν εγώ ήμουνα και έπαιρνα τον Ουναή, με τους χαφ που έχω, τον Ουναή αριστερά θα τον έβαζα κατά κύριο λόγο. Κατάλαβες, για να χωρέσουν και άλλοι χαφ. Κατάλαβες τι λέω.
6: Ναι.
4: Σου λέω, η δική μου οπτική.
6: Ή ελεύθερο ρόλο και αυτό να τον έχει.
4: Όχι, ρε παιδί. Δηλαδή, πες ότι παίζει 4-4-2. Πες ότι παίξει 4-4-2. Μπορείς να βάλεις Κάγκουα, Λούζα ή ποιον άλλον, Καμαρά, δεν ξέρω τώρα ποιον. Αριστερά Ουναή αν τον πάρει και δεξιά τον άλλον εξτρέμ. Μπορεί να παίξει δηλαδή εκεί. Αυτό θέλω να πω ότι θέλει εξτρέμ για μένα ο Παναθηναϊκός οπωσδήποτε, αλλά αν πάρεις αυτόν, σου λύνει λίγο τα χέρια γιατί μπορεί να παίξει πάνω από μια θέση.
6: Άστα, λοιπόν, κάτι ακόμα. Ρωτήσα τον Κοντοχωριανό μου δίπλα σας.
5: Έλα μου, ναι.
4: Δεν λέει, να πω και κάτι το εξής. Δεν λέει η ΠΑΕ το παραμικρό, παιδιά. Ο Παναθηναϊκός. Το παραμικρό.
6: Και καλά κάνει, μωρέ, τώρα. Εντάξει, τι να κάνουμε. Έτσι είναι πλέον αυτά. Ο Κέτσε έχει κατέβει Χρυσοπολί.
4: Α, δεν ξέρω.
5: Ούτε εγώ, νομίζω πως όχι.
6: Όχι, ε. Πάντως, η ΑΕΚ δεν θα είναι εύκολο το μπάτς στη Χρυσοπολί. Μαθαίνω ότι στη Χρυσοπολί, άσχημα που το έχει δείξει κιόλας, αλλά είναι μια ομάδα λίγο σκληροτράχηση. Είναι, δεν είναι και εύκολο.
5: Είναι, αλλά εντάξει τώρα.
6: Όχι, να σου πω, και η Χρυσούπολη σαν γήπεδο είναι περίεργο, να ξέρει. Δηλαδή δεν είναι εύκολο πράγμα. Μου θυμίζει, νιώθω ότι θα γίνει αυτό που είχε γίνει, πώς το λέγανε, που πήγε, έχασε μέσα σε μια περιοχή εκεί.
5: Τη Μηχανιώνα.
6: Τη Μηχανιώνα.
5: Τι το θυμίζει σε λάμπη τώρα, 40 χρόνια πίσω.
4: Με τον Κατσάβο, Κατσάβος δεν θα το δεις.
5: Εντάξει, ήταν 40, ήταν λίγο λιγότερα.
4: Όχι, 40
6: και
4: εσύ, ρε.
6: Και πήραμε και ένα παιχταρά εμείς μετά. Τέλος πάντων, αυτά παιδιά, καλή αρχή, καλά να είστε και πάντα όρθιοι.
5: Να είσαι καλά.
6: Σε όλα.
5: Πάμε παρακάτω.
4: Και τελευταίο. Χαίρετε. Χαίρετε.
7: Γεια σας.
4: Γεια σας.
8: Γεια σας.
7: Γεια σας λέγομαι και εγώ πρώτη φορά περνώ.
8: Γεια σου. Γεια σου.
7: Καλή αρχή.
4: Να είσαι καλά.
8: Να είσαι καλά.
7: Λοιπόν, και εγώ πάρω στο θέμα του να ήθελα να τοποθετηθώ αφού είναι τώρα και το φλέγον ζήτημα, ας πούμε. Και στον προγραμματισμό του Παναθηναϊκού, ο οποίος βλέπω...
4: το φλέγω ζήτημα είναι.
7: Βλέπω ότι ο Παναθηναϊκός φέτος και πάλι στον προγραμματισμό του είναι πολύ λάθος. Δηλαδή δίνονται τόσα πάρα πολλά λεφτά για ένα παίκτη, αυτά που ακούμε, δηλαδή 15 εκατομμύρια, θα σας ακούμε 25. Λοιπόν, και έχει θέμα, δηλαδή είπες και εσύ ότι εξτρέμ θέλει. Πάει να πάρει δηλαδή οχτάρι, ενώ θέλει εξτρέμ. Στα εξτρέμ είναι γυμνός Παναθηναϊκός, άμα γίνει...
4: Για μένα και εξτρέμ θέλει. Απλά λέω, αν πάρεις τον Ουναή, κακά τα ψέματα, Ιάσο, να μου να σου πω κάτι, κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Και σου δίνω, συγγνώμη που σε διακόπτω, και σου δίνω όσο χρόνο θέλεις. Τι εννοώ. Κάποιες περιπτώσεις δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Δηλαδή, ο Ουναή, για τον Παναθηναϊκό, όπως το βλέπω εγώ, δεν είναι μόνο ποδόσφαιρο. Είναι και ποδόσφαιρο, είναι και επικοινωνία. Με την καλή έννοια επικοινωνία. Τι εννοώ. Είναι ένας πάρα πολύ καλός παίκτης, τρομερή ποιότητα, ο οποίος μπορεί να σου παίξει και έξτρεμ, όχι κλασικό έξτρεμ, καταλαβαίνεις τι εννοώ, να σου δώσει ποιότητα, να σου δώσει νούμερα κτλ. Και παίκτης ο οποίος ενθουσιάζει τον κόσμο. Άρα, έχεις πιθανότητα να πάρεις τον Ουναή, εξάντλησέ τη. Είναι άλλη η συζήτηση ότι θέλει και έξτρεμ για μένα, θέλει και έξτρεμ. Αλλά αν πάρεις τον Ουναή, μπορεί να σου καλύψει και αυτή τη θέση. Έτσι όπως το βλέπω εγώ. Δεν το είδαμε στο Μαρόκο να παίζει και αριστερά.
7: Ναι, απλά εγώ βλέπω ότι είναι σαν να κάνουμε βήματα προς τα πίσω. Δηλαδή, ο Ουναή ήταν ένας παίκτης που ο Παναθηναϊκός όταν έπαιξε τη Μαρσέη και την απέκλεισε, ήταν μέλος αυτής της ομάδας, έτσι.
4: Ναι, ήταν.
7: Λοιπόν, να δώσεις τόσα πάρα πολλά λεφτά για να παίξει, θες να τραυματίζεται. Μετά θα κλαίμε με μαύρο δάκρυ. Όχι εμείς, και ο πρόεδρος. Δηλαδή και ο...
4: Τα λεφτά δεν τα δίνουμε, φίλε μου.
7: Ναι, συμφωνώ. Εντάξει. Αλλά πάρε δύο παίκτες, άλλοι καλής ποιότητας. Αλλά...
4: Είναι και αυτό. Εσύ μιλάς πιο ποδοσφαιρικά τώρα.
7: Πιο ποδοσφαιρικά, ναι, σίγουρα. Σίγουρα, πιο ποδοσφαιρικά, γιατί νιώθω ότι ο Παναθηναϊκός σε πολλές θέσεις δεν έχει βάθος φέτος. Δηλαδή φεύγει και ο Ζαρουρί τώρα, λένε ότι φεύγει ο Ζαρουρί.
4: Για μένα σου λέω, θα ήθελα εγώ ένα εξάρο οχτάρι, αλλά ο προπονητής θέλει να παίζει πιο πολύ με οχτάρια. Άρα, οκ. Okay, πες ότι αν πάρει και τον Ουναή θα έχει στα χάστο 6-8 συνολικά. Τσιριβέγια, Καμαρά, Κοντούρι, Κάγκουα, Λούζα, Ουναή.
7: Εκεί. Στο κέντρο.
4: Στο κέντρο και μετά θα βάλω τα μπόρδα Γιάγκουσης που είναι στο 10. Δηλαδή δεν είναι ότι δεν θα έχει, απλά δεν θα έχει τόσο πολύ εξάρια με την έννοια του εξαριού, αλλά δεν θέλει έτσι να. Έτσι φαίνεται ο προπονητής. Εξτρέμ συμφωνώ.
7: Και εγώ τον Ναή πιο πολύ εξάρι.
4: Θα ήθελα και να σου πω. Όχι εξάρι, ρε. Ο Ναή ξέρει. Όχι.
7: Τον βλέπω περισσότερο ενώ να μπορεί να καλύψει και αυτή τη
4: κεντρικό
7: θέση.
4: Κεντρικό χαφ, όχι έξι.
7: Και στο κέντρο. Στο
4: ναι,
7: κέντρο,
4: ναι, όχι έξι. Και επίσης εγώ θα ήθελα και ένα στόπερ ακόμα.
7: Σίγουρα.
4: Για δευτερότερο, όχι για πέμπτο. Πέμπτο κράτα το Λάβδα.
7: Και κάτι τελευταίο που θέλω να πω και να μην σα κουράζω. Εγώ και τον Πινιάρη που τον είδα στο.
4: Τρίτο, τέταρτο, όπως θες τώρα.
7: Τον Πινιάρη που τον είδα στα φιλικά και με τον Άγιαξ και τα λοιπά. Μου άρεσε πολύ. Ελπίζω να τον δούμε και στο κύπελλο. Το παιδί αξίζει.
4: Πιστεύω να τον βάλει.
7: Ευχαριστώ πολύ.
5: Να είστε καλά.
4: Να είστε καλά.
5: Πάμε, χαίρετε.
8: Γεια σου, φίλε.
5: Παρακαλώ.
9: Γεια σας.
4: Γεια σας, γεια σας.
9: Έρχοτε.
5: Ναι.
9: Γιώργος, λέγομαι από Αθήνα.
4: Ναι, Γιώργο.
8: Γεια σου, Γιώργο.
9: Παιδιά, ήθελα να μάθω, ο Κουτέσα φεύγει από την ΑΕΚ. Δεν θα ήταν μια καλή επιλογή και για τον Παναθηναϊκό που ψάχνει εξτρέμ, αλλά και για τον Ολυμπιακό.
5: Σέπισε ένα με τι εμφανίσει που έκανε.
4: Όχι, πέρα από πέρυσι. Ότι... Πώ θα τον πάρει.
8: Έφερε... Και πε και να άρεσε ο Ολυμπιακό ή Παναθηναϊκό.
4: Πώ θα τον πάρει.
8: Από την ΑΕΚ. Πώ.
4: Θα πάει η ελληνική ομάδα να ανταγωνισμού.
5: Ευρωσφαίρει.
4: Πάρε πόσα θε και φέρνει τον παίκτη. Θα γίνει μετά.
8: Πολιτισμό. Στη Γερμανία γίνεται. Η Μπάγκερ θα φτωνεί από την Τόρκη.
4: Στη Γερμανία κι άλλα γίνονται. Εδώ είναι Ελλάδα.
8: Ναι, σου λέω δεν γίνεται.
9: Εντάξει, δεν είναι όμως ένας παίχτης ο οποίος είναι η φανέλα της ομάδας, η σημαία της ομάδας και θα πονέσει τόσο πολύ.
5: Κοίταξε, αν ήταν η σημαία της ομάδας που λες, δεν θα υπήρχε καν, όχι ενδεχόμενο, σκέψη να γίνει οποιαδήποτε διαπραγμάτευση.
9: Ναι. Πάντως τα 2 εκατομμύρια που δίνει, θα τον δώσει η ΑΕΚ, νομίζω ήταν από τους καλύτερους παίχτες που το είπατε και πριν ότι έκανε τρομερά πράγματα στη Σερβέτ.
5: Γι' αυτό και είναι πάρα πολύ αγαπητός.
9: Πολύ λίγα, πολύ λίγα.
8: Κοίτα, το θέμα στην ΑΕΚ είναι ότι δεν είναι ο Νικολίτσιο, δεν θέλει το εξτρέμο όπως το έχουμε μπει στο μυαλό μας και όπως το έχουμε μάθει. Έχει αποδειχθεί αυτό. Γιατί το λέγαμε και, συγγνώμη, και το πρέπει το Διόνυς με τον Άκη. Γιατί ο Ελίασον ήταν, δεν ήταν καλός παίκτης, δεν σταυρό.
5: Φυσικά. Ναι. Ποιος δεν ήταν καλός παίκτης που ήταν εξάρι. Δεν πήγαμε. Θέλω να πω ότι
8: στα εξτρέμ.
5: Άμα δεν σου κάνει ο τρόπος που αγωνίζεται ένας ποδοσφαίστης, είτε είναι καλός είτε δεν είναι, δεν έχει σημασία.
8: Ο Ελίασον για μένα έχει πολύ ποιοτικά χαρακτηριστικά. Ήταν γρήγορος.
5: Είναι πάρα πολύ καλή σέντρα που μπορούσε να, με τους επιθετικούς που είχε άκρα να τις αξιοποιήσει.
8: Θέλει άλλα πράγματα. Πέρυσι του βγήκε. Πήρε βρωτάσιμα, μπορεί να πει δεν του βγήκε.
5: Και που γκρινιάζαν όλοι που δεν είχε καθαρό αίμα ο κόφτη, που δεν έπαιξε με εξτρέμ, στην αρχή που άρχισε με τον ρόμβο στα ευρωπαϊκά και δεν τσουλούσε το πράγμα. Αλλά όντως δικαιώθηκε και το αποτέλεσμα του.
9: Ακριβώς. Του Ολυμπιακού η μεταγραφή, ο Πουέρτα, είναι. Από Ολυμπιακό ή από Νότια.
8: Από Ολυμπιακό, από Ολυμπιακό.
9: Γιατί διάβασα και για τα δύο.
8: Όχι, από Ολυμπιακό είναι. Και το ανακοίνωσε και σαν τα τέρκολα. Ότι πλήρωσε Ολυμπιακό στη ρήτρα. Με 16 εκατομμύρια. Που εκεί θα έδωσε Ολυμπιακό, να ξέρει. Γιατί η ρήτρα είναι κασαδούρα.
5: Άμεσα.
8: Πατά το κουμπάκι και φεύγουν 16 εκατομμύρια. Δεν θα το ζήσουμε ποτέ στη ζωή μα αυτό.
9: Πιστεύω να περάσουν και σίγουρα οι τρεις ελληνικές ομάδες στην επόμενη φάση. Και μακάρι και όχι να μαζέψει κανένα βαθμό, γιατί ο ΠΑΟΚ εντάξει, τον χειρουργήσανε λίγο εκεί με το πέναλτι και δεν έχουμε δυστυχώς 5 ομάδες μετά από τόσα χρόνια, αλλά μακάρι να πάρει τουλάχιστον οι 3 και όχι να πάρει κάποιους βαθμούς.
8: Για τον Όφη είναι τεράστια υπόθεση ότι θα παίξει η Europa League. Τεράστια υπόθεση.
9: Mm-hmm. Σίγουρα αυτά, και θα κάνουν και πολύ ωραία ταξίδια οι φίλαθλοι. Δηλαδή τους... Έχουν καλύτερα ταξίδια από τις υπόλοιπες ομάδες, εκτός της ΑΕΚ.
5: Όντως, βέβαια, νομίζω ότι θα ήθελαν μια πιο λαμπερή ομάδα να υποδεχθούν. Φαντάζεσαι να έχω μια Γιουβέντους, μια Μίλαν στην Κρήτη. Αλλά εντάξει.
9: Εντάξει, με την Μπάγερ Λεβερκούζεν δεν παίζουν εδώ.
5: Ναι.
4: Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, για αυτό που είπαμε πριν. Λέει εσύ αυτή η ατάκα που λέγεται τόσο αβίαστα εδώ είναι Ελλάδα, μας έχει φέρει 100 χρόνια πίσω. Έχεις απόλυτο δίκιο, συμφωνώ μαζί σου, αλλά δυστυχώς έτσι.
5: Όχι, τι να σου πει κάτι άλλο.
4: Εδώ δεν είστε, έγινε με το γήπεδο στο μπάσκετ. ΑΕΚ Ολυμπιακό. Δεν βγήκε ανακοίνωση από τους οπαδούς της ΑΕΚ ότι μην το δώσεις. Κοροϊδευόμαστε τώρα, παιδιά.
8: Εντάξει, αυτό είναι.
9: Το ίδιο πράγμα έγινε και με τον ΠΑΟΚ και με τον Κωνσταντέλια με τις καταλήψεις.
4: Ναι. Που πάει και στο εξωτερικό, όχι σε. Θα πήγαινε ο Κωνσταντέλια σε ελληνική ομάδα.
8: Γιατί παλιά. Πάρα πολύ παλιά. Και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός έχουν αγοράσει παίχτες από τον ΠΑΟΚ.
4: Σαλπικίδης.
8: Μερετίδης.
4: Μελίση Χρυστοδουλόπουλος.
5: Εκεί πήγανε.
4: Αντιδράσει μεγάλε.
5: Υπήρχαν, αλλά είχαν γίνει.
4: Βέβαια.
5: Πιο παλιά πήγε να γίνει μια
9: μεταφράση
5: και είχε γίνει επανάσταση.
4: Ο Ίγκασον δεν τον πήρε από τον Πάοκ ο Παναθηναϊκός.
5: Τον πήρε ελεύθερο.
9: Τον πήρε από τον
5: Πάοκ,
9: αλλά τον πήρε με τα γενέθλια.
4: Αυτά πριν πολλά. Λέμε να πάει ο Παναθηναϊκός στον Ολυμπιακό και να πει σου δίνω τόσα να μου δώσει τον παίκτη. Ή ο Ολυμπιακός στον Παναθηναϊκό. Δεν γίνονται αυτά.
5: Έγινε, γιατί έχουμε διάλειμμα, μας κάνει ο Κυριακός.
9: Καλή συνέχεια, παιδιά.
4: Καλά, καλά.

0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: 2-10-95-79-283.
2: Αυτό δεν άλλαξε.
1: Το ίδιο είναι.
0: Ναι. Για πάμε. Ναι.
1: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα, εγώ ναι.
1: Ναι, ναι. Ναι.
3: Καλησπέρα, παιδιά. Μιχάλη, ΣΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μιχάλη.
3: Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Που μου έχει δημιουργήσει την απορία και θέλω την άποψή σας. Ναι. Βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια τον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό να ρίχνουν αστρονομικά χρήματα στην αγορά. Και ενώ για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω και να το δικαιολογήσω, γιατί είναι μια ομάδα που έχει το γήπεδο της με πάρα πολλά διαρκείας κάθε χρόνο, σταθερά στην Ευρώπη.
1: Και σημαντικές πωλήσεις έχει κάνει ο Ολυμπιακός. Έχει κάνει πολύ εύκολες
3: πωλήσεις. Ακριβώς. Δηλαδή και
1: κοίταζα σήμερα, γιατί ήθελα να το κάνω ένα θέμα στην πρωινή. Και ξέρεις πόσα λεφτά έχει πάρει ο Ολυμπιακός στη φετινή περίοδο?
3: Φέτος. Πλησιά πλέον της πορτογαλικής ομάδας, πιστεύω.
1: 78.
0: Τα οποία βέβαια δεν τα παίρνεις του κου. Αλλά ναι, τα υπολογίζεις ότι έχω αυτά.
1: Δεν σου θα πάρεις 78.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Όλα αυτά λοιπόν. Δηλαδή και μην ξεχνάμε ότι ας πούμε και πέρυσι ο Ολυμπιακός πήρε από το Champions League 40 εκατομμύρια. Μιλάμε για αστρονομικά χρήματα.
0: Ναι.
3: Και φυσικά όπως είπε και ο Ηρακλής, τεράστιες πωλήσεις. Λοιπόν, για τον Ολυμπιακό λοιπόν μπορώ να το καταλάβω. Για τον Παναθηναϊκό, ο Παναθηναϊκός έκανε τις δύο πολύ μεγάλες πωλήσεις του Ιωαννίδη και του Βαγιανίδη που πήρε, αν θυμάμαι καλά, γύρω στα 40 εκατομμύρια πλάς. Αλλά επειδή δεν είναι ας πούμε, δεν έχει το γήπεδο το Παναθηναϊκός, είναι ακόμα στη Λεωφόρο ή στο ΆΚΑ. Δεν έχει τις σταθερές πορείες στην Ευρώπη του Ολυμπιακού, παρουσίες μάλλον, και δεν έχει πάει και στο Champions League. Με τα χρήματα που
0: δεν έχει τα έσοδα του Ολυμπιακού, αυτό θες να πεις.
3: Αυτό, ναι. Αυτό.
0: Αλήθεια είναι αυτό. Ναι,
3: μπορώ να καταλάβω πως δεν υπάρχει θέμα με το cost control. Και το
0: μα
3: λέω
0: δεν είχε θέμα.
3: Καθαρά από το θέμα πορείας.
0: Μα είχε θέμα, φίλε μου.
3: Το θυμάμαι αυτό. Θυμάμαι κιόλας ότι
0: πούλησε
3: το Βαγιανίδη και το Ιωαννίδη.
0: Πούλησε, έφερε για άλλα έσοδα. Γιατί η UEFA δεν σου λέει πούλα. Η UEFA σου λέει φέρε έσοδα.
1: Ναι. Απλά με μία πώληση.
0: Ναι, θα τα φέρεις από πώληση, θα τα φέρεις από διαρκείας, από χορηγίες, από.
1: Ναι, δεν ήταν και μόνο Γιώργος, και ο Μαξίμοβιτς δεν ήταν.
0: Ναι, Μαξίμοβιτς.
1: Μετά δεν έφερε. Ναι,
0: Τσέριν τώρα έχει κάνει πωλήσεις.
3: Τώρα αλλά ας πούμε ότι μαζί και με τον Μαξίμοβιτς έχει πάρει από τις πωλήσεις γύρω στα 50 εκατομμύρια πάνω κάτω. Σωστά τα λέω.
0: Δεν είναι μόνο οι πωλήσεις, φίλε. Είναι τηλεοπτικό. Είναι διαρκείας.
1: Είναι και η Ευρώπη.
0: Περίμενα να τα πω. Είναι Ευρώπη, είναι χορηγίες. Δεν είμαστε τώρα στα λογιστήρια εμείς στον ΠΑΕ να ξέρουμε τι χορηγικά έσοδα έχουν.
3: Σίγουρα, απλά ας πούμε αυτά υπήρχαν πάντα και μέχρι πρώτον ας πούμε οι ελληνικές ομάδες δεν βλέπαμε.
0: Πάντα κάθε ομάδα είναι υπό επιτήρηση. Μάλλον, ναι, παρακολουθεί ο ΕΦΑ τα οικονομικά και αν δουν ότι ξεφεύγεις εκεί μπαίνεις στο περίφημο cost control. Μην το δαιμονοποιούμε το cost control, δεν είναι δηλαδή ότι απλά θέλει μετά προσοχή.
1: Σου λέει πρόσεχε.
0: Καμπανάκι είναι.
1: Ναι, καμπανάκι.
0: Πρόσεχε και κάνει αυτά. Ναι.
1: Κοίτα, όπως φίλε Μιχάλη και φέτος που η ΑΕΚ θα παίξει η Champions League που θα έχει
0: έσοδα
1: σημαντικά. Ωραία, μπορεί ας πούμε να ανεβάσει του χρόνου το οποίο ξέρει τις μεταγραφές, τα χρήματα που είναι να διαθέσει. Πάντως εμένα η άποψή μου, σου μιλάω ξεκάθαρα, δεν αλλάζει. Δηλαδή εγώ δεν θεωρώ ότι οι ελληνικές ομάδες, το έκανε τώρα ο Ολυμπιακός π.χ. με τον Μπουέρτα. Ωραία, μακάρι να βγει το παιδί.
3: Ο Ολυμπιακός όμως, εσύ ρε Αχλή, πιστεύω μπορεί να το σηκώσει. Δηλαδή είναι αυτό που έλεγες. Έχει κάνει
0: απίστευτο.
1: Ναι, άλλο θέλω να πω. Για μένα το θέμα είναι να μπορείς να βρεις πολύ καλούς παίχτες χωρίς να χρειάζεται να ματώσεις. Το πιστεύω αυτό.
0: Πάντρεμα είναι η Ηρακλή. Εσύ τι λες, κύριε Σταύρο?
4: Καλά, εννοείται ότι είναι πάντρεμα.
0: Δηλαδή θες και τον παίκτη που θα γλυκάνεις και τον κόσμο.
4: Ναι.
0: Θες και την ψαγμένη επιλογή.
4: Για να σου πω και κάτι. Δεν είμαστε και Αγγλία. Τι εννοώ δεν είμαστε Αγγλία? Ναι. Στην Αγγλία δεν σε νοιάζει να βρει το φθηνό, γιατί έχει και τα.
1: Ούτε Πορτογαλία δεν
4: είναι. Ναι. Ναι. Να δώσει τα 70 και τα 50. Έβλεπα τώρα τις 20 ακριβότερες μεταγραφές φέτος. Είναι σχεδόν όλες από αγγλικές ομάδες.
1: Έχει βάλει πλήθατα.
4: Μέσα στην δεκάδα έχει τρεις Τότενα. Που πήγε δύο φορές πήγε να πέσει, έτσι. Διότι εκεί το να δώσει τα 30 και τα 40 εκατομμύρια είναι μια μεταγραφή της σειράς, τα 50. Mm. Εδώ είναι η υπέρβαση της υπέρβασης. Δηλαδή εδώ και να έχει να τα δώσει, δεν θα σου έρθουν αυτοί. Οπότε αναγκαστικά θα πας στη λύση την πιο φθηνή.
1: Απλά το ξαναλέω και συνεχίζει ο φίλος του στο συγκομπή ότι έχει αρχίσει τα τελευταία χρόνια και έχει ανέβει.
4: Ναι.
1: Μάλλον έχει ανέβει ο ρυθμός των χρημάτων που δίνουν οι ελληνικές ομάδες. Δηλαδή παλαιότερα τα 8 και τα 10.
4: Δεν ήταν η υπέρβαση της υπέρβασης.
1: Λέμε 8 και 10 θα γίνει πρόταση και ότι θέλει 20 η Τζιρόνα για τον Ουναΐ και θα πάει στα 15. Ο Ολυμπιακός το 16 για τον Πουέρτα, είχε δώσει 12 για τον Βάργκας. Μιλάμε τώρα για ποσά που δεν υπήρχαν στο.
4: Μην πάμε μακρινά. Εδώ είναι ο Διονύσης. Πριν από 2-3 χρόνια με τον Μπελίστε και με τον Τετέ, πόσο από πότε ήταν. Λέγανε ότι πάει για την υπέρβαση με 6 εκατομμύρια, 7 εκατομμύρια.
1: Ναι,
4: θεωρούνταν ότι ήταν όντως πάρα πολύ μεγάλο ποσό για ελληνική ομάδα.
0: Ναι.
1: Έλα, Μιχάλη μου.
3: Πράγματι αυτό, απλά δεν ξέρω, σας λέω για τον Ολυμπιακό μπορώ να το καταλάβω, αλλά νιώθω ότι παρακολουθώ τον Παναθηναϊκό εδώ και 2-3 μεταγραφικές περιόδους να ρίχνει τρελό χρήμα, η επένδυση του να μην το φέρνει πίσω τα έσοδα που θα περίμενα και να, μετά ας πούμε να μην, δεν βλέπω τον Παναθηναϊκό να μαζεύεται κάπως. Βλέπω να επιστρέφει ακόμα πιο δυνατός. Προφανώς ο κύριος Αλαφούζος θα έχετε χρήματα να δώσει. Απλά αυτό το θέμα με το cost control μου έχει κάνει εντύπωση. Δηλαδή τώρα όταν δίνεις 5 εκατομμύρια...
1: Ξέρεις με τα έσοδα τα οποία θα έχει.
0: Ναι ρε εσείς. Μα πλέον ο Παναθηναϊκός έχει και έσοδα που δεν είχε παλιότερα. Ευρώπη και τα λοιπά.
3: Και
0: μην ξεχνάς, ότι χρόνο, μπράβο, μην ξεχνάς ότι του χρόνου ο Παναθηναϊκός μπαίνει στο νέο του γήπεδο.
3: Άμα ήταν στο Βοτανικό θα έλεγα ναι, λογικό, αλλά τώρα ας πούμε φαντάζομαι ότι τα έσοδα από το ΆΚΑ ή τηλεοφορών στα διαρκείας και τα εισιτήρια δεν είναι κάτι το αξιοσημείωτο για τα χρήματα που δίνει.
0: Τα έσοδα είναι όλα. Δεν ξέρω, δεν είμαι στο λογιστήριο της ΠΑΕ. Δεν μπορώ να τα ξέρω ακριβώς.
3: Είναι πωλήσεις,
0: είναι διαρκείας, είναι χορηγικά. Ονοματοδοσίες, ξέρω εγώ στη φανέλα και τα λοιπά, είναι διάφορα.
3: Τηλεοπτικό. Αυτό ήθελα να πω.
1: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, φίλε.
1: Να είσαι καλά, φίλε.
4: Φοβερό μήνυμα εδώ, πάνω στα 16 εκατομμύρια που είπε ότι πάτησε ένα κουμπί ο άνθρωπος και έφυγα και στέλνει ο Κώστας από την Λιβαδιά. Και εγώ λέει πληρώνω 16 ευρώ και το τσεκάρω 3 φορές.
0: Το κουμπί, ε. Το πάτησα, το πάτησα να το πατήσω, μήπως να το πληρώσω.
1: Μήπως δεν έχω πατήσει 16 και έχω πατήσει 26. Κάτι μυστικά λείπουν.
0: Ναι.
1: Κοίτα, εγώ το κάνω αυτό, ξέρεις, όταν είναι στο ΦΠΑ που πρέπει να δώσω, ξέρεις, που δίνω τα χρήματα. Κοιτάζω, μην έχω βάλει κανένα.
4: Τι γίνεται. Εγώ ξέρεις, δεν κοιτάζω τόσο το ποσό. Κοιτάζω τόσο με το στυλ αλλού. Αυτό είναι το
1: άλλο.
0: Εντάξει.
4: Είτε με Άιρις, είτε με σε κωδικό και άλλα, άμα φύγουν μετά, τι γίνεται.
1: Έχουμε εξελιχθεί πλέον, έχουμε αποθηκευμένες τις.
4: Αυτά είναι. Άμα γίνει το αυγή, όμως με τις αποθηκευμένες.
1: Εντάξει.
0: Ναι. Προλαβαίνουμε ή πάμε διάλειμμα.
1: Ω, προλαβαίνουμε.
0: Προλαβαίνουμε.
4: Πάμε, πάμε. Αν είναι γρήγορος ο φίλος.
0: Δύο λεπτάκια. Άρα είναι κρίμα δύο λεπτάκια να το φάμε.
1: Ό,τι θες, Ζωνίση μου.
0: Εγώ.
4: Πάμε στο φίλο. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, φίλε.
3: Ωραία. Λοιπόν, Παναγιώτης από Αγίους Αναργύρους.
1: Γεια σας, Παναγιώτη.
3: Παναγιώτης.
0: Ναι, Παναγιώτη.
3: Ακούω φίλους που λένε για τον Ουναΐ. Εγώ πιστεύω ότι δεν έχουμε καταλάβει τι παίκτη παίρνουμε αν έρθει ο Ουναΐ στην Ελλάδα. Είναι ένας παίκτης. Πρωταγωνίστησε στο Μουντιάλ, μπορεί να ανεβάσει τον Παναθηναϊκό ένα επίπεδο πάνω μόνος του. Ας θυμηθούμε την προηγούμενη φορά που ήρθε που πήρε παιχνίδια μόνος του τον ΠΑΟΚ μέσα στο ΆΚΑ που ήμασταν 3-0 χαλαρά και ο Ουναΐ είχε τεράστια συμβολή. Την ΑΕΚ που έβαλε το δεύτερο γκολ μέσα, το πρώτο γκολ μέσα στο Παπαρίνα. Ο Τζολάκης, ο τερματοφύλακας του Ολυμπιακού, είχε πει τότε ότι η πιο δύσκολη επέμβαση που έκανα ήτανε του Ουναΐ μέσα στο ΆΚΑ, που θυμόμαστε με τα ακροδάκτυλα πως έβγαλε στη γωνία. Ο Παναθηναϊκός, εγώ πιστεύω ότι έχει εξτρέμ, ειδικά άμα παίζει και με δύο μπροστά. Γιατί έχει τον Μπελίστρι, έχει τον Αντίνο, έχει τον Ταμπόρδα και τον Γιάγκουση που παίζουν εκεί.
0: Αν έρθει ο Ουναΐ, καλό να έρθει. Βέβαια το θέμα είναι θέλει προπόνητης,
4: μπορεί να παίξει,
0: δεν θέλει άλλον.
4: Και ο Λιβάη μπορεί να παίξει υπό συνθήκες.
0: Μπορεί.
3: Και ο Λιβάη παίζει και ο Ουναΐ μπορεί να παίξει και ο Ζαρουλή αν μείνει μπορεί να παίξει. Σας είπα αυτή τη στιγμή 6-7 παίκτες για δύο θέσεις. Μπορούν να παίξουν αυτή τη θέση.
0: Ναι.
3: Οπότε κατά τη γνώμη μου ο Ουναΐ καλύπτει και δεν χρειάζεσαι και άλλους παίκτες. Δηλαδή γιατί να δίνει 5 εκατομμύρια για παράδειγμα να πάρει ένα δεξί εξτρέμ. Και να μην δώσει αυτά τα 5.
0: Άκουσα με Παναγίδη μου. Αν θέλεις να παίρνεις, δεν σε αδικήσαμε γιατί πρέπει να πάμε σε διάλειμμα και είχαμε μόνο ένα δίλεπτο. Πρέπει να πάμε στο δελτίο γι' αυτό.
4: Ναι.
0: Οπότε.
4: Ή αν θες περιμένεις για να βγεις μετά.
0: Ξαναπαίρνεις, ό,τι θέλεις.
3: Να περιμένω.
4: Να περιμένω.

0: Στο FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wings Sport FM 94,6. Ενώ είναι Σεπτέμβριος, εξακολουθεί να έχει πολύ ήλιο, να είναι υψηλές θερμοκρασίες. Οπότε να είμαστε σε σκιερά μέρη, να φοράμε καπελάκι, να πίνουμε πολλά νερά και να προσέχουμε τι στέλνουμε.
1: Ναι. Και πάμε στο φίλο που περιμένει. Έλα, φίλε, έλα, φίλε.
2: Ναι, γεια σας. Λοιπόν, όπως πριν έλεγα, πιστεύω ότι ο Ναή είναι τεράστιος παίκτης. Είναι σαν να παίρνουμε τον Κωνσταντέλια ή τον Πινέδα και να ψάχνουμε και να λέμε όχι ή να ψάχνουμε να βρούμε κάτι. Λοιπόν, και γιατί να πάρει ο Παναθηναϊκός ένα παίκτη όταν αυτά τα 3-5 εκατομμύρια μπορεί να καλύψει τη διαφορά με τη Χιρόνα και να φέρει αυτό τον παίκτη στην Ελλάδα, που είναι ένα επίπεδο πάνω, έτσι. Mm-hmm. Τώρα, όσον αφορά αυτό που έλεγε πριν και ο φίλος, ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού έχει δώσει πολύ χρήμα όλα αυτά τα χρόνια και δεν είναι μόνο το χρήμα που δίνει τελευταία χρόνια, είναι και όλα τα χρέη που έχει σβήσει, γιατί έχει σβήσει χρέη 60 εκατομμυρίων, έτσι. Μην το ξεχνάμε αυτό. Τελευταία χρόνια αυτοί που είναι τέλος πάντων στον Παναθηναϊκό καταλαβαίνουν με το cost control, βλέπουν τα έσοδα την Ευρώπη, βλέπουν ότι με την πλατφόρμα από ό,τι διάβασα θα φέρει 20 εκατομμύρια στον Παναθηναϊκό, που είναι τεράστιο συμβόλαιο. Όλα αυτά συνυπολογίζονται και γι' αυτό δεν έχουμε θέμα. Τώρα κάτι τελευταίο για το conference. Πιστεύω ότι είναι τεράστια ευκαιρία να μπούμε στην πενηντάδα σαν Παναθηναϊκός και να περάσουμε και τον ΠΑΟΚ, που είναι το πιο λογικό να τον περάσουμε φέτος, που έχει μείνει εκτός του ΠΑΟΚ, και να κάνουμε μια καλή χρονιά και να φτάσουμε όσο πιο μακριά γίνεται. Και πιστεύω ότι με τον Ουναΐ είναι μια βοήθεια παραπάνω να καταφέρουμε πράγματα στην Ευρώπη και στην Ελλάδα. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και είναι μεγάλη μου χαρά που μίλησα και με το Διονύση.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, να πούμε ότι έχει κάνει έφεση ο Αστέρας Ακτώρα για το παιχνίδι με τον Λιβαδιακό. Πρωτοδίκως δικαιώθηκε η ομάδα της Λιβαδιάς. Αύριο θα εκδικαστεί στις 4 ώρα και η έφεση για να δούμε τελικά πώς θα καταλήξει αυτή η ιστορία. Για παράνομη συμμετοχή παίκτη του Λιβαδιακού σε μεταξύ του παιχνίδι στο κύπελο, στην προκριματική φάση του κυπέλου Ελλάδος γίνεται όλη αυτή η ιστορία. Πάμε σε γράμμουλες.
1: Να πω ότι υπάρχει ένα δημοσίευμα ισπανικό, καταλανικό για την ακρίβεια, και λέει ότι είναι κρίσιμες οι ώρες για τον Ουναΐ, ναι, και ότι στη Τζιρόνα φοβούνται το ενδεχόμενο εντός εισαγωγικών εξέγερση του παίκτη, γιατί έχει πει ο παίκτης ότι θέλει να αποχωρήσει από το σύλλογο. Είναι ένα νέο δημοσίευμα, το μεταφέρουμε, να δούμε.
3: Μπορεί να πιέσει και από την πλευρά του.
0: Ναι. Και δεν είναι και πολυβολικός.
1: Ναι. Για πάμε.
0: Χαίρετε.
4: Καλησπέρα, παιδιά.
3: Καλησπέρα.
4: Εγώ μιλάω.
3: Ναι, ναι.
4: Νίκος Ολυμπιακός είμαι.
3: Γεια σου, Νίκο.
4: Πήρα να δώσω τα συγχαρητήριά μου στον φίλο μου τον Μουσακίτη. Είχαν να τον ξέρω το παιδί. Mm-hmm. Και χαίρομαι πάρα πολύ που είχε αυτή την εξέλιξη, όλη η προσπάθεια που κάνει αυτά τα χρόνια το παιδί. Αν και προσωπικά πιστεύω ότι θα ήταν καλύτερα να πήγαινε σε κάποιο άλλο πρωτάθλημα, γιατί ίσως και τέριαζε λίγο καλύτερα σε αυτή την ηλικία που είναι τώρα, αλλά εφόσον έκατσε εκεί και ήθελε πολύ, ας πούμε, να έχει μια τέτοια εξέλιξη.
3: Θα πω ότι τέρασε επόδοση στην ηλικία του, θα πάει στην Premier League.
4: Σίγουρα, σίγουρα. Απλά η Χάλη ίσως είναι λίγο.
3: Είδα, το ίδιο έλεγα και για. Θα σου πω και κάτι, και το ίδιο έλεγα και. Περίπου με αυτό που λες εσύ, ότι όταν ο Τσολάκης είχε την πρόταση από τη Χάλ και γιατί ξέρεις ότι η Χάλ ήταν το πρώτο, και είναι ακόμα, ας πούμε, ήταν το πρώτο φαβορί για υποβιβασμό, και θα πας εκεί που θα δέχεσαι πίεση συνέχεια σχεδόν κάθε Σάββατο. Δηλαδή, ναι. Γιατί θες να παίξεις με τη Λίβερπουλ, τη Μάντσεστερ. Μέχρι στιγμής μια χαρά πηγαίνει και ξέρει.
4: Όχι, το παιχνίδι της είναι. Πια να τα έχω δει και τα δύο παιχνίδια. Είναι σκοπιμότητα και μόνο. Δεν της ενδιαφέρει το θέαμα, είναι. Mm-hmm. Όλες οι γραμμές της είναι προσιλωμένες στο να πάρει την νίκη ή την ισοπαλία. Mm-hmm. Δεν είναι ομάδα που θα.
3: Ψιλοκλειστά, δεν έχω δει. Δηλαδή, μόνο φάσεις έχω δει, και ειδικά τις επεμβάσεις που έχει κάνει ο Τζολάκης.
4: Αλλά θέλω να δώσω και ένα μεγάλο μπράβο, και νομίζω ότι το αξίζει αυτός ο άνθρωπος. Γιατί ίσως από

0: καταλαβαίνω στις ακαδημίες. Δηλαδή το γεγονός ότι έχουν φύγει παιδιά πολύ νεαροί τον Ολυμπιακό που έκαναν τα σπλάχνα του. Δηλαδή είναι τρεις παίχτες, τέσσερις με τον Τσιμίκα που παίζουν Premier League. Είναι μεγάλη υπόθεση.
1: Έχει ξεκινήσει από πολύ νωρίς αυτό το πράγμα. Δηλαδή βασικά από πολύ παλιά. Αν πιάσουμε από το Μίτρογλου, Μανολάς, Ρέτσος, αυτά τα ποσά που έχουν έρθει ας πούμε στον Ολυμπιακό και έχουν πωληθεί παίκτες του Ολυμπιακού, δεν νομίζω να έχουν ξαναγίνει στην Ελλάδα και να. Δηλαδή 40 εκατομμύρια παίκτης από το ελληνικό πρωτάθλημα δεν νομίζω να έχει ξαναφύγει.
0: Όχι, δεν έχει πει. Το Κοστούλα ήταν μεγαλύτερη.
1: Για να καταλάβουμε όλοι μας.
0: Ναι, απλά τώρα, ξέρεις, είναι. Για μένα είναι πολύ μεγάλη. Νίκο, είσαι είπαμε, Νίκο μου.
1: Ναι, πολύ μεγάλη.
0: Πολύ μεγάλη υπόθεση το να ρίχνεις μεγάλη βαρύτητα στις ακαδημίες σου. Δεν είναι μόνο το να αγοράσεις. Φυσικά και πρέπει και να πουλάς και πόσο μάλλον να βγαίνουν και παιδιά από τα σπλάχνα σου. Είναι πολύ μεγάλη υπόθεση για τον Ολυμπιακό και για τις άλλες ομάδες. Δηλαδή πρέπει να βγαίνουν παιδιά και τα οποία να ξέρουν ότι έχουν και την προοπτική ότι μπορούν να πάνε απέναντι, αν δουλέψουν, αν αξίζουν. Γιατί το ταλέντο υπάρχει σε πάρα πολλούς παίχτες. Το θέμα είναι πόσο θα δουλέψεις, πόσο θα κάνεις θυσίες, πόσο θα βελτιωθείς για να μπορέσεις μετά να πιστεύεις και να ξέρεις ότι αν ανέβω. Μπορεί να φύγω και να πάω και εγώ στην Premier League, να πάω σε ένα άλλο πρωτάθλημα, στο καμπιονάτο.
1: Θεωρώ ότι ταλέντο σαν χώρα έχουμε μπόλικο. Ίσως η καλή ζωή που έχουμε σαν άνθρωποι και οι συνήθειες που έχουμε όλοι μας, ίσως μας κρατάνε λίγο πίσω σε αυτό το κομμάτι. Αλλά εγώ θυμάμαι μια δήλωση που όταν είχε αναλάβει τον Ολυμπιακό Μαρινάκη, ότι είχε πει ότι εγώ θέλω να κάνω τον Ολυμπιακό ανεξάρτητο και να μην έχει ανάγκη ούτε τον.
0: Να μην χρειάζεται δηλαδή το πορτοφόλι του Πρόεδρου.
1: Του καθενός.
0: Ναι, ισχύει αυτό. Αυτό είναι το σωστό. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες.
1: Αυτό που έκανε φέτος η ΑΕΚ. Πούλησε τον καλύτερο παίκτη, α πούμε, ο Πινέδα για μένα ήταν μακράν ο καλύτερο παίκτη του πρωταθλήματος.
0: Μα πληρώθηκε ρήτρα εκεί. Αφού πληρώθηκε η ρήτρα, δεν μπορούσε να πει όχι. Δηλαδή και πρόταση που και να έκανε στον Πινέδο, ο Πινέδο δεν θέλει να επιστρέψει στο Μεξικό.
1: Ναι.
0: Δόθηκε η ρήτρα των 8 εκατομμυρίων.
1: Όταν βλέπεις ότι έχεις ένα τέτοιο παίκτη, πρέπει να φροντίσεις.
0: Αυτό είναι άλλη κουβέντα.
2: Νομίζω ότι προσπάθησε και δεν ήθελε ο Πινέδο.
0: Μα ακουγότανε πολύ καιρό. Πολύ καιρό πήρε. Συνέχεια. Απλά δεν είχε πληρωθεί τότε η ρήτρα.
2: Δεν ήθελε να δεσμευτεί ο Πινέδο γιατί το σκεφτόταν ούτως ή άλλως.
1: Απλά θέλω να πω ότι.
2: Για να κλείσουμε αυτό.
1: Ναι, ίσως θα πρέπει και οι άλλες ομάδες. Ο ΠΑΟΚ ίσως το κάνει. Όχι ίσως, το κάνει λίγο. Έχει αρχίσει ο ΠΑΟΚ και τα παιδιά που έχει, ας πούμε, ο ΠΑΟΚ πήρε νομίζω 2 ή 3 χρονίες συνεχόμενες πρωτάθλημα στους νέων. Το κάνει και το κάνει μεθοδικά
0: και
1: του βγαίνει, ας πούμε. Ναι. Ίσως θα πρέπει και άλλες ομάδες να παραδειγματιστούν από αυτό το έργο που έχει προσφέρει, ας πούμε, ο Μαρινάκης. Εγώ δεν το λέω, δεν είμαι κολλημένος στο τοπάδος του Μαρινάκη. Και εγώ έχω πάρει και σε εσάς και τον έχω κράξει. Απλά ο άνθρωπος δεν περίμενε, ας πούμε, ότι εγώ π.χ. θα δω παίκτες. Δεν είναι παιδί του Ολυμπιακού, ας πούμε, ο Τζόλιτς, αλλά δεν περίμενα να δω παίκτη Έλληνα στην πρωταθλήτρια Αγγλίας.
2: Να λοιπόν που το είδαμε. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Να είστε καλά,
1: παιδιά. Να είστε.
2: Πάμε παρακάτω.
4: Στο 133 μπορείς.
2: Εδώ μπορώ.
3: Ποιο?
2: Το 133.
3: Το 133.
0: Έχει κάποιο τέτοιο.
3: Ποιο μάτς είναι, φίλε μου?
2: Δεν μιλάς για μας καν.
0: Δεν μιλάει για μας. Μπορεί να είναι καμιά παραγγελία.
3: Ναι. Α, έλα φίλε, έλα.
2: Χαίρετε.
4: Ναι, εγώ είμαι.
2: Εσύ.
4: Ναι. Α, γεια σας.
2: Α, ο Λίνος είναι εσύ.
4: Σταύρο, χαίρομαι πολύ που αναγνώρισες.
0: Το 133.
2: Ο Λίνος δουλεύει στο κέντρο.
4: Σταμάτα,
2: κάνει τα κουμάντα, δεν είναι.
3: Κάτσε με μπάζα στον παρακάτω.
4: Λέγοντας ο Λίνος, ο Ηρακλής και ο Διονύσης καταλάβανε τίποτα?
0: Εγώ κατάλαβα.
4: Εσύ κατάλαβες.
2: Την ίδια ώρα μου κάνει ο Κυριάκος για break, να ξέρεις.
0: Εμένα με πετυχαίνει. Σε πετυχαίνω. Ο Δεσίλες δεν
3: πετυχαίνει.
0: Αν το πετυχαίνεις.
4: Ο Διονύσης είναι και λίγο. Δεν ξέρω αν το κάνει επίτηδες ή αν του βγαίνει έτσι. Ναι. Αλλά είναι λίγο φαντομάτι, δεν μπορώ να τον βρω. Είναι δυσέβρετος, ρε παιδί μου, είναι πολύ δυσέβρετος.
3: Δεν με πέτυχες που άρεσε.
4: Δεν.
3: Αφού με πέτυχες που άρεσε, στο πεζόδρομο από κάτω.
4: Ναι.
2: Αντί να τον πετύχει ο Διονύσης, ο Λίνος πέτυχε το Διονύση. Δηλαδή, ο Λίνος είναι σταθερός εκεί.
3: Ναι.
2: Ο Λίνος τον πέτυχε.
0: Πιο εύκολο τον πετύχει.
2: Αυτό λέει.
4: Δεν είμαι σταθερός Μητροπόλεως 63, αλλά ξέρετε ότι γυρίζω, δηλαδή, από Ρόμβι.

0: Ρόμβιτς έχω ένα κολλητό που έχει το εργαστήριό του και είμαι πολύ συχνά. Δηλαδή είναι καθαρά θέμα. Δεν έχω το διπλό τσεκάρι, αν είναι θέμα τύχης ή αν με αποφεύγει.
1: Θα μου φεύγει, έχει βάλει κοριό και ξέρει που είσαι να πάρει τον άλλο δρόμο.
2: Ξέρεις τι είπα σήμερα στη Ρόμβιτς τώρα που λέει.
1: Τι είπατε.
2: Πάω, κατεβαίνω το πρωί να πάω για εκπομπή.
1: Ναι.
2: Με το που στρίβω στον πεζόδρομο. Με το που στρίβω, αρέσει στον πεζόδρομο για να ανέβω πάνω στην εκπομπή. Σηκώνει ένα σταχύτητα, τι θα γίνει, ρε Διονύση με τον Ουναή. Ακόμα δεν ξυπνήσαμε, λέω.
0: Να, εμένα, ας πούμε αυτό το πράγμα τώρα, πόσα χρόνια κάνετε την εκπομπή που κυκλοφορώ, μου είχε τύχει μία φορά. Θυμάσαι που ήσουν στον αέρα και μου έκανε τα νόημα.
2: Ναι, ήμουν στον αέρα και μου κάτι μου έλεγε. Μίλαγα εγώ στον αέρα, δε. Στο Βάιο.
1: Ήθελα να βγει κι ο Όλυνος.
0: Όχι, δεν ήθελα να βγω. Ήμουν με το μηχανάκι εγώ και λέω τώρα να ξεκινήσω με τίποτα κόρνες και τέτοια και μου έκανε κάτι δακόμα.
2: Και στο γήπεδο δεν μου φώναξε προχθές.
0: Ήμουνα κύριος.
1: Άρα συνεχώς με πετυχαίνεις.
2: Στο γήπεδο δεν με πετυχαίνεις.
0: Στο γήπεδο ναι, σου φώναξα προχθές.
2: Προχωράω στο γήπεδο, τέτοια. Με ποιο μάτς ήταν.
1: Και λες, όχι, τι έγινε τώρα.
2: Ποιο μάτς ήταν.
0: Τώρα με τη Χάιντουκ, αυτή πώς τη λέγανε.
2: Όχι, ποια Χάιντουκ. Χάιντουκ ήταν
0: 96. Τώρα με τη Χράντετς ήταν.
2: Με τη Χράντετς και όπως προχωράω για να πάω στον πάγκο, ρε Διονύση. Πάρτα πάνω σου, μου λέει, πάμε, λες και παίζω εγώ.
0: Να σας πω γιατί. Υπάρχει εξήγηση, έτσι. Ναι. Τον είδα το Διονύση, ναι. Το παιχνίδι δεν είχε ξεκινήσει ακόμα.
2: Πριν το μάτς, ναι.
1: Και ήθελες να τον
0: ψυχώσεις. Πριν το μάτς, ναι. Και ήτανε, φαινότανε ρε παιδί μου, είχε κουβάλα και όλο το άγχος της πρόκρισης, όλη την κούρα της προετοιμασίας, ήταν σαν να μην είχε πάει διακοπές, ήτανε. Και του λέω, πάρτα πάνω σου, λέω, πώς θα γίνει, του λέω, μαζεύουνε και οι παίκτες.
2: Ναι, ναι.
1: Καλά, στη διαβάνση έπρεπε να το δει, να υπήρχε κάμερα να δω το Διονύση.
2: Στο έξω, λες.
1: Ναι, ναι.
2: Άστο.
1: Εσύ τα απολαμβάνεσαι αυτά. Όταν έλεγε εσύ πέντε δεύτερες στο ζάχαρο, καλά ήτανε.
3: Το ζάχαρο, εγώ το ξέρω, το παραδέχομαι.
1: Αυτό λέω, λογικά.
3: Μα δεν τον πειράζω, εγώ, επειδή τον ξέρω το Βασίλα. Δηλαδή, το καταλάβες τις αντιδράσεις το λες, ήξερα πώς θα ήταν στο μάτς.
2: Στην παράταση.
1: Έλα, Λίνο, λέει γιατί είναι να πεις γιατί πρέπει να πάμε σε break.
0: Καλή δύναμη στα παιδιά, καλή μετάβαση να έχετε από τη νύχτα στο πρωί.
3: Να είσαι καλά, αγόρια.
0: Καλή μετάβαση, δεν θα είναι εύκολο. Αλλά εμείς καταλαβαίνουμε, θα είμαστε δίπλα σας. Ό,τι χρειαστείτε, εδώ είμαι για συμβουλές και τέτοια.
1: Ο Έμπειρος στηρίζει.
0: Τα έχουμε πει αυτά, ξέρετε που είμαι, ξέρω που είστε. Θα ταιριάξει τώρα.
3: Ναι. Θα συναντηθούμε.
1: Ακούστηκε κάπως αυτό. Να είσαι καλά, ρε Λίνο.
3: Γεια σου, ρε Λίνο.
0: Καλή δύναμη.
1: Πάμε, break.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε με Big Wins Sport FM στους 94,6. Πάμε στους φίλους που περιμένουν. Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα.
1: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ, μην με περνάτε για τρελό. Καλησπέρα.
1: Εμένα ακούτε.
0: Ναι. Εσένα, εσένα.
1: Με βγάλω την μπάμπη αυτό, έχω τα πλάκα, ρε παιδί μου.
0: Έχει κάνει τα μαγικά το Κυριάκος.
1: Ο Κυριάκος, τέλος πάντων. Φανατικός θαυμασής του αντίπα Ντάρσιο Ντεσίλα, κάθε βράδυ εκεί πέρα.
0: Άλλο κακό να μην
1: το μεσημέρι, λίγο δύσκολα.
2: Όλα είναι θέμα συνήθειας, να
1: ξέρεις. Σας θαυμάζω, ρε παιδιά, είστε υπέροχοι, είστε υπέροχοι, πραγματικά. Σας Ντεσίλα, εντάξει, άφοντας. Θα κάνω μία μόνο ερώτηση, Γρηγόρη.
2: Πρώτα απ' όλα το όνομα δεν μας είπες.
1: Είμαι ο Σπύρος.
3: Γεια σου, Σπύρο, γεια σου.
1: Διονύση, έχω πετύχει και μια φορά στη Νέα Σμύρνη σε ένα ζαχαροπλαστείο, δεν συστάβαμε λίγο.
2: Ζαχαροπλαστείο, δεν σύλλα. Πότε, για να το πετύχει, μπορείς να το πετύχει.
3: Περίμενε, περιμένε, μας τα πει ο άνθρωπος. Περιμένετε, ρε. Είναι ο Κλουζό και ο... Περιμένε, να μας πει ο άνθρωπος.
2: Μα ξέρω εγώ ήδη.
3: Περίμενε, ρε φίλε.
1: Έλα μόνο, μια παστούλα πήρε ο άνθρωπος.
3: Όχι, ώρα πες μου, ώρα. Βράδυ.
1: Απόγευμα. Πριν πάω στούντιο.
2: Έλα ρε, δεν είναι. Που πες το καφέ σου από εκεί, πήρες να χαρπλαστεί.
1: 6 ώρα ήταν, να ήταν 6.
3: Α, στο, ναι, στο Αμελή, στο Αμελή.
2: Είδες που ξέρω,
3: ναι, εκεί ναι, πάω ναι, και παίρνω καφέ κάθε φορά.
2: Την παστούλα όμως. Είδες να χαρπλαστεί και παίρνει καφέ. Έχει καφέ.
1: Ναι, γι' αυτό, δεν θυμάμαι τι είχες πάρει. Τι είχες πάρει, δεν θυμάμαι.
2: Είδες που ήξερα. Γιατί ισογαρίστηκα. Τζάμπα το χαρακτηρισμός. Μπλουζό. Είδες που ήξερα.
3: Ναι, ναι. Έτσι όπως το είπε κοντά.
2: Ισογαρίστηκαμε. Σπύρο να ξέρεις τώρα.
3: Έλα, Σπύρο, έλα.
2: Να έπαιρνε μια Αμιγδάλου και να καθόταν ένα πιο καφέ. Αμιγδάλου
0: το 1960. Γιατί ωραίοτατη.
2: Και ένα βαρύγλικο με δυο φουσκάλες.
3: Ο παππούς μου μου έπαιρνε
2: Αμιγδάλου. Δεν σας αρέσει η Αμιγδάλου. Σιγά, σιγά που γεννηθήκατε με τυραμισού.
0: Ο άνθρωπος που έπαιζε μπάλα στα ξενοδοχεία
2: τα 4. Α, τώρα. Που γεννηθήκατε με το τυραμισού, όλοι. Τι είχε αμυγδάλου, δηλαδή, δεν κατάλαβα.
3: Μια χαρά, αλλά δεν παίρνει αμυγδάλου από το ζαχαροπλαστείο, από το περίπτερο να πάρει.
2: Θα έπαιρνα, αν ήθελε, θα έπαιρνα αμυγδάλου.
0: Άμα ήθελε, δεν θέλει ο άνθρωπο.
3: Έλα, έλα, Σπύρο, έλα, Σπύρο. Έλα.
2: Η αμυγδάλου δεν
0: είναι.
3: Λήξη, κύριε, λήξη να γυρίσει.
0: Έλα, Σπύρο, λέγε.
1: Λοιπόν, σκοτώνω με έναν τύπο ο οποίο είχε πέρσι μέλο. Ήταν μέλο. Εγώ δεν ήμουν μέλο. Εγώ είμαι πασχετικό. Πάω, πέρσι ήμουνα Αμπου Ντάμπι, Βερολίνα, τον Ατάλο. Φέτο. Για πρώτη χρονιά θέλω να στηρίξω τον Πανέκο, έτσι. Σύν ότι έρχεται ο Βοτανικός και βλέπω ότι γίνεται κάτι καλό, πραγματικά. Είμαι 16 χρόνια στην Πίκρα, έχω φάει κράξου για Αλσαούτ, τσάκα, τον Ατάλο.
3: Αλσαούτ.
1: Τα δόθηκα, τα παράτησα εγώ την μπάλα. Μπάσκετ κάθε χρόνο διαρκείας. Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση γρήγορη και κλείνω. Εγώ γίνω μέλος. Αν πάρω διαρκείας φέτος, υπάρχει κάποια περίπτωση του χρόνου να έχω μια προτεραιότητα. Αυτό, τίποτα άλλο.
3: Αν, να έχεις προτεραιότητα τι?
2: Αν πας διαρκείας.
3: Ναι,
1: το,
3: ναι.
1: Φυσικά. Για το επίπεδο μας.
3: Ναι, φυσικά.
1: Υπάρχει περίπτωση.
3: Βεβαίως.
1: Γιατί νομίζω καταρχάς...
0: Όχι, συγγνώμη, όσα... δεν υπάρχει περίπτωση. Το είχαν ανακοινώσει ότι όσοι αποκτήσουν...
3: Βγάλανε κάποια επιπλέον. Mm-hmm. Οπότε και μπορείς πάλι να πάρεις τώρα στα επιπλέον διαρκείας και να έχεις προτεραιότητα.
0: Αυτό λέω, δεν υπάρχει περίπτωση να έχεις προτεραιότητα. Αυτά έχεις προτεραιότητα.
1: Διονύση μου, έχω ακούσει και τον Νίκο. Και τσακώνομαι με έναν τύπο και του λέω, ρε φίλε, πήγαμε από τη λεωφόρο, πήγαμε ο ΆΚΑ για τον λόγο ότι κάποιοι άνθρωποι θα πάρουν διαρκείας για να έχουμε χώρο στο ΆΚΑ για να πάρουν στον Βοτανικό. Έτσι δεν είναι?
3: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάνω λάθος?
3: Όχι, θα πάρει.
1: Όποιος... όχι, μου
3: έβγαλε
1: λέει...
3: και επιπλέον. Όχι, όχι, ξέρεις ποιο τον μπέρδεμα ξέρεις που έγινε. Έβγαλε και επιπλέον η ΠΑΕ Παναθηναϊκός μετά και είπε ότι, είπαν ότι στα επιπλέον διαρκείας όποιος πάρει 2.500 πόσα ήταν, έχει, θα έχει προτεραιότητα για το Βοτανικό. Οπότε αν πας να πάρεις. Πάρε και ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ, παιδί μου, να σου πούνε. Αλλά αν πας να πάρεις, έχεις προτεραιότητα.
1: Ρε εσύ, τώρα πήρα και μου λέει, στείλε mail στο παπάκι, πάω, ticket και τέτοια. Δεν ξέρουνε.
3: Όχι.
1: Όχι, περίμενε. Αυτό πήρα στο
2: παπό. Είσαι Θεός. Είσαι Θεός. Αφού ολοκληρώσαμε από κάτι.
3: Στείλ το ρε, παιδί μου. Έχεις. Ωραία, ωραία, άκουσε.
0: Εντάξει, mail, πώς θα στείλει.
3: Κάτσε να τον εξυπηρετήσουμε τον άνθρωπο. Έχεις προτεραιότητα. Απλά στείλε εκεί που σου είπαν mail για να τα πούν, να τα έχεις γραπτός μπροστά σου. Ποια είναι η διαδικασία. Για να σου πούν πού παίρνεις διαρκείας και έχεις προτεραιότητα.
0: Εγώ ολοκλήρωσα, Σπύρο, με αυτό που θες να πεις.
1: Αυτό ήθελα να μάθω. Αν υπάρχει περίπτωση να έχω διαρκείας.
0: Λοιπόν, εγώ έτσι όπως το ξεκίνησες, σε ένα ζαχαροπλαστείο και έχω να σου κάνω μια ερώτηση. Πείτε μου, θα πεις ο Κολαθίνα ή Αμυγδάλου.
1: Εσένα, θα έχω μαζεμένα.
0: Εμένα.
1: Μια μέρα σε είχα πάρει τηλέφωνο. Ναι. Είχες κάνει στα Λερόι Μερλίν μια έκθεση και είχα έρθει.
0: Έκθεση κάνω εγώ. Εκπομπή να κάνει έκθεση.
1: Σου είπα ότι κοτσουλήσαν ένα αμάξι, αν θυμάσαι. Και, μου λέ, και σου λέω, δικό σου είναι και μου το κλείσες.
0: Εγώ.
1: Ναι, εσύ.
3: Ασέβαστος.
1: και λέω κάποια μαλακία.
0: Μπήμε, ένα.
2: Εντάξει, τώρα δεν του ξέφυγε.
3: Διάλειμμα, κύριε. Γεια σου, Σπύρο.
0: Περίμενε, κάτσε να καταλάβω. Δεν κατάλαβα. Είχες έρθει εκεί?
1: Είχα έρθει ρε και κουτσουλήσαν ένα αμάξι, ένα Lexus, τι ήταν.
0: Ναι, και τι να κάνουμε εγώ τώρα, να κάνω. Αυτό απλά να
1: το πει. Όχι, ρε, και λέω, σου λέω ότι ήταν δικό σου και μου το κλείσε αυτό.
0: Όχι, όχι, Lexus δεν είχα. Όχι, δεν ήταν δικό.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, Σπύρο, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Διονύση, κάτι δεν λέω. Sorry, sorry. Τέλο πάντων, πιστεύει, έχω πιθανότητε, λογικά.
3: Ε, συγγνώμη.
2: Πώ δεν είναι
1: θέση. Έχω πιθανότητε.
3: Για το διαρκεία ζεστό.
1: Αν πάρω φέτος. Αν πάρω φέτος.
3: Ναι, όχι, σίγουρα έχει απλά να σου πούν λεπτομέρειες αφού σου πανεστείλε mail εκεί.
1: Εντάξει,
3: εντάξει. Για να σου πούν τις λεπτομέρειες.
0: Για τη διαδικασία.
1: Εντάξει.
0: Να σε καλά, πάμε σε πολιτική ενημέρωση.
1: Καλή συνέχεια, σας αγαπώ.
2: Καλή συνέχεια. Να σε καλά, ρε φίλε.

φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Στο όλοι μαζί μπορούμε .gr.
1: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε Big Wings Sport FM 94,6. Έχουν αρχίσει κανένα δύο μηνύματα που έχουν πετύχει το Διονύση. Άλλος λέει στη Χασιά το μεσημέρι, άλλος λέει σε συναυλία να πίνει μοχίτο. Γίνεται να.
1: Σε συναυλία να πίνει μοχίτο δεν γίνεται.
0: Έτσι λέει εδώ, Λευτέρης. Passengers in panic.
2: Στην Χασιά Κυριακή μεσημέρι έχω να πάω χρόνια.
1: Τότε που σας έλεγε.
2: Συναυλία τώρα τη συναυλία.
0: Λέω άνθρωπο.
2: Τι λέει.
0: Ντρέπομαι το αγαπή και τι πάρε με τον Μπάμπη και με μούτζονε. Δεν έχω φάει στη Χασιά.
2: Εσύ.
0: Ποιο εγώ.
2: Σόπα.
0: Δηλαδή.
2: Πάνω από πολλά χρόνια.
1: Και εγώ έχω πολλά χρόνια αυτό.
2: Πολλά χρόνια.
0: Ευκαιρία. Λοιπόν, πάμε σε γραμμούλες.
2: Χαίρετε.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας, γεια σας.
1: Γεια σας.
0: Καλησπέρα.
3: Παναγιώτης από Πάτρα, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
3: Δεν παίρνω συχνά τηλέφωνα. Σας άκουγα όλα τα βραδινά πιο πολύ, το μεσημέρι όχι και τόσο. Απλά πήρα έτσι για τις ευχές να σας πω καλή επιτυχία, καλές εκπομπές.
1: Να είσαι καλά, ρε Παναγιώτη μου.
3: Και απλά για τον Ολυμπιακό τώρα θέλω να πω ότι ενισχύεται πάρα πολύ. Είδε τα λάθη ο πρόεδρος, ξέρω εγώ, τι έχει κάνει με τις μεταγραφές και αυτά και προσπάθει να φέρει καλύτερους παίχτες. Απλά είναι έτσι λίγο δύσκολο λόγω του ελληνικού πρωταθλήματος, του
1: επίπεδου
3: που έχει.
1: Που αρχικά είχε πει όχι, ήρθε ο Πουέρτα, αλλά το θέμα είναι και οι επόμενες κινήσεις. Και εγώ το λέω και από τώρα, γιατί σε σχέση με τους παίκτες που ήταν στην προετοιμασία και τους παίκτες που θα έχει ο Ολυμπιακός τώρα Ευρώπη και στη συνέχεια του πρωταθλήματος, είναι πολύ μεγάλη διαφορά στο ρόστερ. Πάρα πολύ μεγάλη διαφορά.
3: Ναι, είναι και θέλει, και χρειάζεται, τώρα η προετοιμασία.
1: Χρειάζεται χρόνος για να δέσουν και να βγει να βγουν οι δυνατότητες που μπορούν να έχουν οι ποδοσφαιριστές μέσα στο σύνολο και να το δούμε στο γήπεδο.
3: Όλες οι ομάδες πλέον δεν είναι έτοιμες, καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Βλέπεις και η ΑΕΚ που υποτίθεται έχει κάποιο πιο ομοιογενές σύνολο, βλέπεις ότι δεν είναι, θέλουν χρόνο όλες οι ομάδες.
1: Και θα παίξει πολύ μεγάλο ρόλο και η Ευρώπη, δηλαδή οι ευρωπαϊκές υποχρεώσεις και πού θα την πατήσουν οι ομάδες, γιατί δεν γίνεται να πηγαίνουν όλοι στο τρένο μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα. Είναι δεδομένο αυτό.
3: Όπως το πάθαμε εμείς πέρσι.
1: Βέβαια. Μα όλους τους βαθμούς, τις περισσότερες βαθμούς Ολυμπιακούς τους έχασε ή πριν ή μετά από παιχνίδι του Champions League.
3: Ναι, ναι. Και αυτό πιστεύω θα πάθει και η ΑΕΚ φέτος. Απλά εγώ θέλω να πω γενικότερα για το ελληνικό ποδόσφαιρο ότι πρέπει να δυναμώσουν όλες οι ομάδες και να ευχόμαστε να πηγαίνουν καλά στην Ευρώπη όλες οι ομάδες. Δηλαδή αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ τώρα, ήταν ατυχία. Καλά θα ήταν για να κυνηγήσουμε και τη 10η θέση, γιατί βλέπεις Ολυμπιακός σε πέρσι, λόγω και του ράνκινγκ ότι είναι υψηλά, μπήκε απευθείας στους ομίλους.
1: Ναι.
3: Η ΑΕΚ είχε θετικές σκληρώσεις.
1: Είχε μία, έναν αντίπαλο.
3: Είναι σημαντικό.
1: Βεβαίως είναι σημαντικό. Και όσο πιο ψηλά είναι, γιατί μπορεί να βγαίνουν και δύο ομάδες στο Champions League ξανά.
3: Και το γήπεδο του Παναθηναϊκού τώρα θα αναβαθμίσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Δηλαδή, μην κοιτάμε πιο πολύ, να κοιτάμε και οι φύλαθλοι οι ίδιοι, να μην φανατιζόμαστε, να κοιτάμε πιο πολύ τις ομάδες μας στην Ευρώπη. Τώρα, να χάσω ένα πρωτάθλημα και ένα χρόνο και δύο. Εντάξει, η πορεία της Ευρώπης μένει στο τέλος. Πώς πήραμε εμείς το conference. Δεν το περιμέναμε. Κι όμως, να το ήρθε.
1: Και σε άσχημη χρονιά δηλαδή, του Ολυμπιακού.
3: Και σε άσχημη. Από το Φλεβάρι και μετά.
1: Ναι.
3: Πήραν τέσσερις παίχτες, ήρθε και ο Μεντιλίμπαρ.
1: Μέχρι το
3: που
1: Φλεβάρι.
3: Που έχει ακούσει και αυτός ο άνθρωπος τι έχει ακούσει και είναι άδικο η κριτική που του γινότανε. Έπρεπε να μείνει.
1: Ισοπαίδωσε. Και όταν πει κάποιος ότι έχει μια διαφορετική άποψη, αυτό και φυσικά και η κριτική είναι πάντα. Αν είναι καλοπροαίρετη.
3: Αυτό να είναι καλοπροαίρετη.
1: Άλλο
3: η
1: ισοπαίδωση που υπήρχε με το.
3: Όλοι κάναμε, όλοι βλέπαμε, όλοι στο γήπεδο πέρσι τις ανησυχίες μας, τις εκφράζαμε, βλέπαμε το ποδόσφαιρο που παίζαμε. Άρα παιδιά, όπα λίγο. Καταλαβαίνουν και οι ίδιοι ότι έχουν κάνει λάθη. Να το. Και τώρα τα διορθώνουν. Πήραν και δύο μάνατζερ, το Μοκαντά και τον άλλο τον Πορτογάλο.
1: Τον Καρντόσα.
3: Εντάξει. Ναι. Δηλαδή λίγο υπομονή να έχουμε. Και δεν είναι και φυσιολογικό τώρα να παίξουμε και καμιά μπαλάρα. Βήμα-βήμα. Βήμα-βήμα βλέπουμε. Και στην Τρίπολη είχαμε κάποια διαστήματα καλής μπάλας.
1: Ναι, μετά το 1-0 για ένα μισά ώρα ήταν πολύ καλός Ολυμπιακός το 30-60.
2: Έγινε.
3: Τέλος πάντων, χάρηκα πολύ.
2: Να είστε καλά, τα φιλιά μας στην Πάτρα.
3: Στο Μουζακίτη να έχει καλή καριέρα το παιδί. Να είναι καλά, νομίζω ευτυχώς που έφυγε, γιατί θα πάει εκεί, θα βελτιωθεί πάρα πολύ το παιδί. Να είναι, και όποιος φεύγει, και ο Κωνσταντέλιας που έφυγε, που στενοχωρέθηκα πάρα πολύ για αυτό τον παίχτη, γιατί τον γουστάριζα, τον πήγαινα με χίλια. Δεν ήταν παίχτης του ΠΑΟΚ, αυτός είναι παίχτης της Ελλάδας.
0: Γουστάρουμε, γουστάριζα. Να σε καλά.
2: Να σε καλά, να σε καλά. Επειδή με κόλλησες, ρε Λευτέρη, εσύ από Passenger, εσύ Panic, την πάντα.
0: Το είπα και πριν.
2: Ναι, πάντα είναι. Στείλε μου λίγο σε ποια συναυλία ήταν. Προσπάθω να θυμηθώ.
1: Και μοχίτο.
0: Εκεί που έβαινε μοχίτο.
1: Σε συναυλία πώς ήταν.
0: Υπάρχει, υπάρχουν.
2: Άμα είναι σε μια φεστιβάλ και τέτοια.
1: Α, σε τέτοια.
2: Έχει και συναυλία. Άμα έχει καντίνες και τέτοια.
0: Για
2: στείλε μου λίγο. Με κόλλησες
0: στα πρόχειρα.
1: Κοίτα, εγώ τα πήγαινα στο Ρόζον, δεν υπήρχαν μοχίτο, να ξέρεις τα.
0: Ναι, ρε παιδί. Ο άνθρωπος έχει ανοίξει τώρα το χρονοτούλαπτο από την Πάστα Μιγδάλου στο Ρόζον.
2: Ναι.
1: Πάμε. Εκεί πήγαινα.
0: Από τότε δεν έχει πάει πουθενά.
1: Σε συναυλίες, όχι σε εμάς.
2: Ένα φίλο στέλνει το εξής μήνυμα πριν πάμε στον επόμενο, γιατί έχει και φιλοσοφικές ανησυχίες στο ακροατήριο.
1: Ναι, ναι.
2: Από τη μία το μοχίτο που περιμένουμε κανένα τέταρτο μέχρι να χτυπήσει ο μπάρμαν τα φύλλα.
1: Ναι, ναι.
2: Από την άλλη τα φρέντο καπουτσίνο που περιμένουμε άλλο ένα τέταρτο, φεύγει η ζωή περιμένοντας ένα μπαρίστα.
0: Τουλάχιστον υπερβολικό.
2: Ο φίλο το στέλνει.
0: Στην τελική, να σου πω κάτι. Πάρε μια μπύρα, μην χρειάζεται να το φτιάξω μπάρμαν.
2: Φεύγει η ζωή, δηλαδή να μην πει ένα καφέ.
0: Ένα τέταρτο το αφρόγαλα. Ναι, πάρε χωρίς, πάρε φέτο το εσπρέσο. Να μην χτυπάει το αφρόγαλο.
2: Μπορεί να παίρνει πολλούς καφέδες.
0: Να σου παραγγείλει από πριν και να πηγαίνει.
2: Όχι, μπορεί να παίρνει για την παρέα του.
1: Μα τώρα δηλαδή. Όχι στον καφέ, τώρα στην καθυστέρηση.
0: Ναι, δεν ξέρω να λέω ρε.
1: Μπε ένα κυφισό σου λίγο. Να δει τι ώρα που περνάει η ζωή.
0: Έχουμε έναν, μα παίρνει, ένα έπαιρνε από τα πρακτορία κάθε μέρα.
2: Ναι, διάλειμμα.
0: Εκεί να δει.

0: Έχουμε μεταγραφή, κύριε. Μεταγραφή στην Ατρόμητο. Μανώλη Μουσουράκη. Τι, τι
1: πήγε. Γεια σου, Μανώλη.
2: Παίζει σε σαν τα κλικ που έκανε.
1: Όχι, ρε, γιατί μεταγραφή είναι. Γεια σου, Μανώλη.
0: Χαίρετε, γεια σου, Μανώλη.
3: Πώ είστε?
0: Έλα, ρε, Μανώλη. Μια χαρά, εσύ πώ είσαι?
3: Καλά, είμαι και εγώ. Καταρχά είμαι και Σεριανή. Για κάποιου θορύβου που μπορεί ενδεχομένω να έρχονται στο γήπεδο, ναι, έχει λίγο μαρκό και φυσιά, έτσι.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι. Μιλάτε με την απαλλαγή σα, να ξέρετε.
2: Και Σεριανή, ωραία, θα βρούμε.
0: Ωραία, ναι.
1: Για παίζε, Μανώλη.
3: Λοιπόν, έχουμε μεταγραφεί τον Ατρόμητο στα Extreme, μια θέση που έπεσε εδώ και πάρα πολύ καιρό. Έχει παιδευτεί λιγάκι, η αλήθεια είναι ο Ατρόμητος, αλλά βρίσκει μια λύση που τουλάχιστον βάσει χαρακτηριστικών και πρόσφατου του γραφικού φαίνεται να καλύπτει το αθέλετο των κιανόλευκων. Σερτζίνιο, λέει το παίχτης, είναι 31 ετών, Βραζιλιάνος κιόλας.
0: Ποδοσφαιρικό όνομα.
3: Δηλαδή και Βραζιλιάνος και Σερτζίνιο, ξέρετε. Καλές προγαμινές, εντάξει. Πέρα από αυτά. Είναι ένας παίκτης που είναι καλός στο ένας εναντίον ενός, βοηθάει πολύ και παραγωγικά, κάτι που έδειξε και την περασμένη σεζόν, ενδεχομένως στην κορυφαία της καριέρας του, στην Τουρκία ήταν, στην Καραγκιουμρούκ, είχε νέα τέρματα και μία assist, από την οποία έμεινε και ελεύθερος διότι δεν κατάφερε να την βοηθήσει να παραμένει στην κατηγορία. Τα πρώτα του χρόνια τα έχει περάσει στο Κόσοβο, σε Αλβανία, σε Βόρεια Μακεδονία, ουσιαστικά από το 2020 και έπειτα πήρε πολύ μπροστά η καριέρα του.
2: Μετακόμιση.
3: Ναι, γερό, δυνατό. Παραμεθόριο που λέμε.
2: Ναι, ναι.
3: Εν συνεχεία όμως από την Τουρκία από το 2020 και έπειτα έχει πάρει μπρος η καριέρα του. Γκερεσούνσπορ, μια γεμάτη τριετία. Αυτή του έδωσε και το διαβατήριο για Βάσκο Ταγκάμα, ένα πολύ δυνατό όνομα στην πατρίδα του. Βέβαια δεν ρίζωσε εκεί. Και πριν από περίπου 1,5 χρόνο επέστρεψε στην Τουρκία για να κάνει αυτή την πολύ καλή σεζόν που είχαμε πέρσι με την Καραγκιουμρούκ. Ένας είναι ένα αίτη, έχει ολοκληρώσει ήδη τις ιατρικές και εργοματικές εξετάσεις και σε πολύ λίγο τους ημέρας, αν όχι σήμερα πάντως αύριο, είναι καθαρά τυπικό το θέμα, να ολοκληρωθεί και αυτή η κίνηση. Είναι η πέμπτη για τον Ατρόμητο. Θυμίζω έχει πάρει τον Μάγνουσεν στα στόπερ, τον Νούνιε στα χαπ, Λίρατζι στο δεξιάκρο της άμυνας. Τελευταία χρονικά μεταγραφή ήταν του Σένι Ντιέγκ, τερματοφύλακας Σενεγαλέζος. Αναμένεται και ένας φορ και ενδεχομένως ακόμα μια.
0: Λίγες μεταγραφές πάντως. Έτσι, πέντε μεταγραφές.
2: Καλά, θα πάρει
3: να ληστεί. Ναι, ναι. Αυτός ήταν και ο στόχος. Δηλαδή να γίνουν λίγες και καλές μεταγραφές, είχε διατηρηθεί κορμός και μάλιστα είχαν προχωρήσει και ακόμα κάποιες ανανεώσεις. Θα ήταν ακόμα λιγότερες μεταγραφές.
0: Μια χαρά. Να πούμε ότι στην τελευταία την ομάδα, σε 54 εμφανίσεις, έχει 10 γκολ και 2 ασίστ, έτσι. Δεν είναι τόσο άσχημα.
3: Είναι αυτό που λέμε ότι πρόκειται σε κάποια καλύτερη σεζόν της καριέρας του. Ατρόμητος, ο οποίος έχει και μάτσε λίγες ώρες, έτσι.
0: Ακριβώς, κύπελο. Ωραία. Να σε καλά,
3: σε ευχαριστούμε.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε. Παρακαλώ.
2: Ναι.
4: Ναι, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
4: Παναγιώτο το Καμαντρό, παλιά Παναγιώτος.
2: Γεια σου, Παναγιώτο.
4: Ωραίο το φιλοσοφικό ερώτημα του προηγούμενου Κροατή.
1: Για το Φρέντο.
4: Απλά γνωρίζει απευθυνόμενο που σε εγώ έχω ένα κρίσιμο ερώτημα.
0: Συγγνώμη λίγο, Παναγιώτη, απλά έχει κάνει ρελάντσο ακροατή και λέει: εγώ για την πείρα περιμένω, λέει. Αλλά επειδή εσεί δεν θέλετε μοχίτο, κάθομαι στην ουρά.
1: Περιμένει, ναι. Οκ.
4: Ωραία και αυτά, παιδιά. Αλλά έχω ένα ερώτημα σαν Παναγιώτος, είναι μια κρίσιμη ερώτηση, είμαστε στο παραπέντε.
1: Ναι.
4: Τελικά το μόνο να τον πάρουμε, τι θα γίνει.
1: Όλοι αυτό το ερώτημα έχουνε.
4: Είμαστε απλά στο παραπέντε, όμως και έχουμε μείνει χωρίς παίχτη.
1: Σωστό.
4: Να δούμε τι θα κάνουμε.
2: Παραπέντε δεν είναι.
1: Εγώ δεν αλλάζω αυτό που είπα το πρωί. 30% ναι, 70% όχι. Τώρα. Αν αλλάξει κάτι θα το δούμε.
4: Άμα είμαστε στο 70% όχι, τι με τόσα λεφτά δεν πάμε να πάρουμε άλλο ένα παίχτη, παιδιά.
1: Κάτσε να δούμε τι θα γίνει.
2: Δεν μπορεί να μην έχει.
1: Να τελειώσει η μέρα.
2: Δεν μπορεί να μην έχει δεύτερη λύση.
1: Και πότε θα προλάβει τώρα?
2: Τι εννοεί πότε θα προλάβει?
1: Είναι 4 η ώρα.
2: Ωραία, άμα δει ότι μέχρι τις 7 δεν γίνεται.
1: Γι' αυτό λέω καθίστε να περιμένουμε λίγο.
4: Εγώ όλη τη συνταγραφή έχει χειριστεί η ΠΑΕ για πρώτη φορά πολύ καλά. Τον ΟΜΑΗ πιστεύω δεν τον πάνε τόσο καλά τα παιδιά μέσα.
1: Τι εννοεί?
4: Τέλο πάντων.
0: Γιατί είναι λίγο πιο δύσκολη περίπτωση, δεν είναι τόσο.
1: Είναι πιο ακριβή. Και πιο ακριβή και εξ αρχής το ήξερες ότι είναι δύσκολο. Εκεί παίρνεις την απόφαση να μπεις και να το παλέψεις ή λες πάω για κάτι άλλο. Αποφάσεις να αυτές. Εγώ την είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός. Εγώ είπα την άποψή μου. Αν δεν καταφέρει ο Παναθηναϊκός να τον πάρει απόψε και να τον δηλώσει στην Ευρωπαϊκή Λίστα, αλλά έχει πιθανότητες σημαντικές να τον πάρει σε 2-3 μέρες, να τον πάρει σε 2-3 μέρες. Αλλά αυτό είναι δική μου άποψη. Δεν ξέρω τι θα κάνουμε.
4: Θα τον έχουν τον Μωραή να παίζει μόνο στην Ελλάδα.
1: Ναι, δεν ξέρω τι θα θέλει ο παίκτης. Κάτσε να δούμε λίγο, να δούμε τη σημερινή μέρα, αδερφέ.
4: Να
1: είσαι καλά, Παναγιώτη. Ευχαριστούμε.
0: Πάμε σε έναν ακόμα.
1: Ναι, καλησπέρα. Να δώσουμε μαθαίγματα,
2: Δεν με πάει.
1: Δεν πειράζει.
5: Πήγε εμένα αυτό, αλλά δεν είπατε τίποτα. Μα υποθώνουν οι ακροατές. Καλησπέρα.
6: Κοϊτά.
1: Έλα. Τώρα άλλαξε ο Λιβάη.
5: Άλλαξαμε.
1: Πάει ο Λιβάη.
2: Ω, πήγε Παναθηναϊκό.
5: Να ξέρεις ότι είχαμε πολλά ερωτήματα πλέον πώς θα λέγεσαι.
6: Πάει. Κοϊτά.
2: Κοϊτά.
5: Κάτσε ρε, περίμενε. Εσύ δεν έλεγες όταν είχε φύγει ο Λιβάη Νάικ ότι ό,τι και να γίνει δεν τα αλλάζει.
1: Δεν περίμενε θα πάει σε ελληνική ομάδα.
5: Έτσι έλεγε όμως.
1: Εντάξει.
6: Έτσι, τι έλεγα.
5: Όταν είχε φύγει ο Λιβάη από την ΑΕΚ, έλεγε ότι και να έφυγε δεν πειράζει, εγώ θα παραμείνω έτσι.
6: Είπα. Θα παρέμενα. Όταν δεν πήγαινε στο Παναθηναϊκό, τώρα αφού πήγε στο Παναθηναϊκό.
1: Λογικό. Έχει λογική.
5: Γι' αυτό να μιλάμε μεγάλες κουβέντες.
6: Καλά, ναι, οπωσδήποτε.
5: Πάμε.
6: Λοιπόν, όσο για το πρωτάθλημα, έχει να κάνει γκέλες ο Ολυμπιακός φέτος. Η ΑΕΚ θα πάει τρένο και θα πάει.
5: Πανηγυρίζει στο λιμάνι.
1: Ναι.
6: Με ένα πλευρό να κοιμούνται. Μην γυρίσουν μετά. Λόγια, αν γυρίσουν μετά θα παγώσουν.
1: Το Παναθηναϊκό πώς το βλέπεις, Μητσό?
6: Το Παναθηναϊκό σαν ανταγωνιστικό και το ΠΑΟΚ.
5: Εσύ τι θέλει. Δεν είναι ρωτά η Διονύση μετά να δει. Τι θέλει.
1: Πάω σπίτι.
6: Πάω σπίτι.
1: Πάω σπίτι.
6: Ο Πεχταράς τι έγινε, Διονύση? Ο Ζωά Μάριο ήρθε, υπόγραψε.
1: Έρχεται Σνάικ.
5: Εντάξει, ουσιαστικά κλεισμένη μεταγραφή.
2: Θα ανακοινώσει σε λίγο.
6: Υπενθυμίζω ότι πέρσι με αυτόν τον Πεχταρά, τον Ζωά Μάριο, η ΑΕΚ πήρε το πρωτάθλημα.
5: Έχεις και ένα Πινέδα βέβαια.
6: Ναι, εντάξει. Αλλά ο Ζωά Μάριο τα παστέρωνε. Τα παστέρωνε. Έτσι. Να μην το ξεχνάμε αυτό.
2: Βεβαίως.
6: Λοιπόν, αυτά και σε θέση μάχης, κύριε.
2: Να είσαι καλά,
6: βέβαια.
2: Να είσαι καλά, ρε
1: Μίτσο.
2: Λοιπόν,
1: άλλο ένα, να βγάλουμε τρία.
5: Όχι, να προλάβουμε να πούμε και.
2: Ναι, να πω.
1: Ωραία, εντάξει.
2: Μ' αρέσουν οι ερωτήσεις. Εγώ μία φορά το ρώτησα.
1: Ναι,
2: και την πάτησα. Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου. Δαγκώθηκα. Γιατί.
5: Ούτε την είχε ρωτήσει.
2: Γιατί του έλεγα πάντα τι γίνεται. Μου έλεγε θα χάσουμε 2-0, 3-0 για αυτά. Τρένο. Και δεν είχε πει τίποτα. Και του λέω, ρε Μίτσο, του λέω. Το γούρι στο Ολυμπιακό έξω παίζαμε τον παραλυπτικό του 1-1. Και περίμενα να ακούσω 3-0 θα χάσετε
5: τα κλασικά και αυτά.
2: Και μου λέει, γκολ.
5: Α, δυσκολεύτηκε.
2: Πάγωσα. Και όταν έγινε το 1-0, ήμουν αβέβαιος ότι δεν θα σοβαρίσουμε ποτέ.
1: Πάμε.
5: Λοιπόν.
1: Κύπελα.
5: Κύπελα θες.
1: Εκεί πέρα θα δώσουμε.
5: Εντάξει, έχει και αγγλίες ακόμα.
1: Κύπελα θα δώσουμε.
2: Ό,τι θέλει η
5: Όλα,
2: ό,τι θέλει ο καθένας.
5: Μπράβο, λοιπόν.
1: Ωραία, κύπελα.
5: Να πούμε όλα τα κύπελα πρώτα απ' όλα. Ναι, στους χρυσού πολυσάκ, εντάξει τώρα.
1: Τώρα αυτό τι να δώσεις.
2: Μα το βάλεις over.
1: Over 3,5. Over 3,5.
5: Δεν ξέρω. Εγώ κρατάω μια επιφύλαξη γι' αυτό.
1: Ναι.
5: Είναι σκληρή η ομάδα. Δεν ξέρω και δεν ξέρω πώς θα κατέβει και ΑΕΚ.
1: Εντάξει, over 3,5 λέω εγώ.
5: Μαρκό Κηφισιά. Το διπλό της Κηφισιάς, παιδιά, είναι αυτό που σας έλεγα στην αρχή. Είναι στο 2. Γιατί ξαναλέω, το Μαρκό είναι.
1: Γκολ.
5: Έχει κάνει καλή
2: ομάδα. Ελάραμπι, παίζει.
5: Δεν έχω τόσες δεκάδες. Να το Μανώλη πρέπει να ρωτήσουμε, δεν έχω.
1: Θα το βάλει.
2: Εγώ θα πω να πάω τώρα έτσι την πίσω και έναν γκολ, Ελάραμπι.
1: Γκολ, φίλε.
5: Λοιπόν, κάτσε να δω τι δίνει αυτό το πράγμα.
2: Λοιπόν. Θα σε τι υπολογίσει μου, γιατί τον έχετε.
5: Το θα έχει καλά σε όλα. Το γκολ δίνει 2-10.
1: Ωραίο. Πολύ ωραίο.
5: Το αυτό Μαρκό Κηφισιά.
1: Οκ.
5: Λοιπόν.
2: Βάλτε διπλό και γκολ που σου άρεσε.
1: Ναι.
5: Εγώ δεν είπα για διπλό.
2: Είπε το 2.
5: Είπα ότι δίνει 2.
1: Δεν είπε διπλό, είπε ότι δίνει 2.
5: Γιατί σα είπα στην αρχή ότι είναι καλή ομάδα Μαρκό και θα γίνει τσέφελο. 8 η ώρα, ΑΕΛ Ολυμπιακό. Χαμηλό το διπλό.
1: Άντερ.
5: Άντερ.
1: Χαμηλό σκορ.
5: Το Άντερ δίνει 2-35.
2: Γκολ Γκονζάλε.
5: Εγώ θα κάνω το άλλο. Θα κάνω ένα 2-3 γκολ. Πρέπει να δίνει γύρω στο 1-92, κάτι να το δω. Λοιπόν, 2-3 γκολ θα δώσω, έτσι κι αλλιώς δεν θα μπω στην διαδικασία.
1: Okay.
5: Και, λοιπόν, έχουμε μετά Πανσεραϊκός Ατρόμητος. Δεν μου γεμίζει το μάτι Πανσεραϊκός, θα πάω στον Ατρόμητο στο 1-85-90.
1: Δεν ξέρω.
5: Η Ηρακλή έχεις άποψη γι' αυτό?
1: Δεν ξέρω.
5: Ωραία. Ούτε εγώ δεν... Και πάω κόφβη στις 10-4. Το 1-30 κάτι του ΠΑΟΚ, πολύ μικρό.
1: Γκολ.
5: Γκολ και over.
1: Εντάξει.
5: Το πάω έτσι. Λοιπόν, θα πεις Αγγλίες ή Ηρακλή μου?
2: Όχι.
5: Όχι.
2: Δεν με πάει.
5: Εντάξει, φίλε, να το σπάσουμε λίγο.
1: Οκ, κύπελο, παιδί μου, δώσε άλλο κυπελάκι.
2: Εγώ δώσα 2 σκόρ.
1: Μια χαρά είναι.
2: Να μπει και γκολ.
1: Κάθε μέρα δηλαδή πρέπει να δοθούμε τον κόσμο.
2: Πόσο δίνουν?
5: Λοιπόν, δεν τα υπολόγισα. Έχω όμως να σας δώσω το 2.30 της Millwall με τη Wrexham. Ασούρα.
1: Millwall.
5: Millwall Wrexham.
1: Okay.
5: Και Queens η QPR με Cardiff 1.76. Δύο ασάχια. Ναι, δύο ασάχια, μια χαρά σας βρίσκω. Εδώ συμπληρώσα εκεί με τα κύπελα, κάτι θα κάνετε.
1: Κύριε, τα λέμε αύριο πάλι.
2: Βεβαίως.
1: Δείτε πάλι. Οι ρεπόρτερ, ναι, και ματσάρε.
5: Οι ρεπόρτερ για μία ώρα σήμερα, διότι 5 ώρα έχουμε το παιχνίδι σε ΑΕΚ.
1: Ναι.
5: Οπότε μία ώρα ρεπόρτερ και μετά αγωνιστική δράση, φουλ αγώνες εδώ μέχρι αργά το βράδυ. Κυριάκο Σταθερόπουλο, τεχνική μουσική επιμέλεια, ο οποίο ήταν πάγο δημοσιογραφική υποστήριξη.
2: Να είστε καλά.
5: Γεια σας, γεια σας.

Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. topfm 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή, μαζί σου. topfm1024.gr.

Πολύ πολύ καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Είναι ο Big Wins Sport FM 94,6 στο πρωινό της 5ης 3 του Σεπτέμβρη του 2026 και η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται και σήμερα όπως συμβαίνει καθημερινά από Δευτέρα μέχρι Παρασκευή από τις 6 μέχρι τις 8 εδώ στην αγαπημένη σας συχνότητα στο Big Wins Sport FM και στους 94,6. Ο Πάνος Μπουρνάς είναι στα ντεξ, τεχνική μουσική επιμέλεια και στην παρέα, Βαγγέλης Νεραζιάς στο μικρόφωνο και πρωταγωνιστές όλοι εσείς που είστε συντονισμένοι και συντονισμένες με τη μεγάλη παρέα του Big Wins Sport FM. Εδώ και σήμερα λοιπόν, στο ξημέρωμα της καινούργιας ημέρας, καλή δύναμη σε όλο τον κόσμο και όπως περιμέναμε, χθες είχαμε μια πολύ γεμάτη μέρα με μεταγραφές για τις ομάδες που παίζουν στην Ευρώπη. Όπως περιμέναμε, έχουμε και λέμε, είναι γεγονός η επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ στον Παναθηναϊκό. Ο Μαροκινός Χαφ, ο οποίος ανακοινώθηκε, υπέγραψε τριετές συμβόλαιο και έστω και στα χασομέρια την ύστερη στιγμή, 11-11 και κάτι έφτασε στην Αθήνα. Ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία, δηλώθηκε και στην ευρωπαϊκή λίστα και έτσι θα είναι διαθέσιμος για τα παιχνίδια του Conference League και επιστρέφει στον Παναθηναϊκό ο Μαροκινός παίχτης για να κάνει τη διαφορά. Καθώς τα δείγματα γραφής που είχε αφήσει από το πέρασμά του εδώ αλλά και συνολικά είναι εξαιρετικά. Ο παίχτης του Ολυμπιακού, ο Λίον Μπέιλι, και αυτός ο Τζαμαϊκανός εξτρέμα ανακοινώθηκε χθες βράδυ και έρχεται άμεσα στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό, όπως επίσης και ο Νους, ο οποίος Νους όμως θα μείνει στον Όφι μέχρι το τέλος του χρόνου, μέχρι 31 Δεκεμβρίου. Άρα θα ενσωματωθεί στον Ολυμπιακό από Γενάρη. Κίνηση έκανε και η ΑΕΚ, καθώς επέστρεψε επισήμως ο Ζωάο Μάριο, ο Πορτογάλος μεσοπιθετικός που αυτή τη φορά υπέγραψε για 2+1 χρόνια. Από εκεί και έπειτα είχαμε και παιχνίδια κυπέλλου εχθές. Αναμενόμενα πράγματα. Ο Ολυμπιακός ζορίστηκε απέναντι στη Λάρισα στο πρώτο ημίχρονο κάπως, στο δεύτερο ημίχρονο το καθάρισε με 4-0. Η ΑΕΚ εύκολα ανοίξε το Νέστο Χρυσόπολης 2-0. Σε ένα παιχνίδι που άνοιξαν οι ουρανοί, ΠΑΟΚ και Όφι ήρθαν ισόπαλοι 0-0 στην Τούμπα χωρίς να μπει κάποιο γκολ. Ενώ στα άλλα δύο παιχνίδια που είχε χθες σήμερα για το κύπελο, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Αυτά και για τα αγωνιστικά, για τα παιχνίδια που είχαμε χθες για το κύπελο. Η αγωνιστική του κυπέλου ολοκληρώνεται απόψε το βράδυ στο ΆΚΑ, όπου ο Παναθηναϊκός παίζει με την Νίκη Βόλου. Σε ένα παιχνίδι που οι πληροφορίες λένε ότι ο Αζεντίνου Ναΐ θα βρίσκεται στα επίσημα του Ολυμπιακού σταδίου μετά την επισημοποίηση της επιστροφής του στον Παναθηναϊκό. 2-10-95-79-283-4 και 5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε με αστική χρέωση για να τα πούμε στον αέρα. sportfm.gr στο σελίδα του σταθμού στην οποία μπαίνετε, παρακολουθείτε όλη την επικαιρότητα. Αν επιθυμείτε, κλικάρετε εκεί που λέει ραδιόφωνο live. Μας ακούτε ιντερνετικά, μας στέλνετε δωρεάν μηνύματα. Το ίδιο ακριβώς ισχύει με τη φόρμα του live 24. Ενώ μας βρίσκεται εύκολα. Πού είπα, live 24. Ενώ μην ξεχνάτε το Facebook. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται γραμμένο στα ελληνικά. Βλέπετε φωτο το Μάρκο Φαμπάστεν. Μπουμπουνάτε το like, ακολουθείτε την παρέα και εμείς διαβάζουμε καθημερινά τα μηνύματα που μας στέλνετε στη σελίδα της εκπομπής και ό,τι προλαβαίνουμε και διαβάζετε από το live. Λοιπόν, πάμε να στείλουμε σιγά σιγά τις πρώτες καλημέρες σε όλο το ακροατήριο, στον κόσμο που ξυπνάει και συντονίζεται. Καλημέρα, με καλή συνέχεια, με υγεία, λέω Μάχης Περιστέρη 7. Καλημέρα, η Βάγκο λέει, το φέραμε τον παιχταρά. Καλημέρα στην παρέα σε όλους, Σπύρος Ολυμπιακός Περιστέρη. Καλημέρα, γνώμη για ο Ναΐ και πόσο θα προσφέρει. Είναι δύο διαφορετικά σκέλη, αδερφέ, το μήνυμά σου. Η γνώμη για τον Ναΐ και το πόσο θα προσφέρει. Το πόσο θα προσφέρει κανείς δεν ξέρει. Το είναι ερωτηματικό. Το πόσο θα προσφέρει. Η γνώμη για τον Ναΐ.

0: Καλημέρα σε όλη την παρέα. Η μετά και βρωμάει ποδαρίλα, είπε κάλτσα. Λέω Κώστα Άγγλη από Νέα Σμύρνη. Μπράβο, Κώστα μου. Καλημέρα σε όλου. Πρέπει να πω ένα μεγάλο μπράβο στη δική σου ομάδα για τη φετινή προσπάθεια. Πανάθα από τον δρόμο, λέει Αντώνη. Καλημέρα στην παρέα που λείψα Γερμανία. Έλα, το έχουμε ξεχάσει, λέει. Βλέπω το πα για ένα ρολέ. Εσύ το ξέχασε. Καλημέρα σε όλου. Καλή εργασία. Γεμίσαμε παιχταράδε, Βαγγέλη. Μόνο αυτό ο Καμαρά είναι παραφωνία. Από εδώ και πέρα είναι θέμα διαχείριση από τον προπονητή. Εύχομαι τα καλύτερα, λέει ο Μπάμπη από Πετρούπολη. Καλημέρα, Βαγγέλη, από την ίσια Αγία Παρασκευή. Ευχαριστώ για την παρέα, λέει ο Δημήτρη ο Πασχετικό Ολυμπιακάκια. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή από τα Χανιά, στέλνει ο Βίρονα. Καλημέρα, Βαγγέλη, σε όλη την παρέα από το φίλο μα τον Ανδρέα. Καλημέρα, φιλαράκια μου, όμορφη μέρα σήμερα και πώ θα μείνει όταν έχει την ομάδα σου ξανά τον Άι Λεωνικόλα από τα Χανιά. Καλημέρα, όλη μέρα, Βαγγέλη, μόνο μια ερώτηση. Δεν θα υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play? Τι είσαι, οριακό είσαι, τι είσαι? Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα με το financial fair play. Γιατί να υπάρχει πρόβλημα? Έχει υπογράψει μια σπουδαία συμφωνία για τη φανέλα ο Παναθηναϊκός με τη στοιχηματική που διαφημίζει. Έχει υπογράψει ένα πολύ μεγάλο τηλεοπτικό συμβόλαιο. Έχει κάνει και κάποιες πωλήσεις. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή πρόβλημα με το financial fair play. Καλημέρα, Βαγγέλη, πάνω και στην παρέα πίσω από τους δέκτες, λέει ο Δημητρός. Καλημέρα, Βαγγέλη, από τον Τόρτμουντ, καλή εκπομπή. Πες μου τώρα, είμαστε κομπλέ στην ομάδα ή θα πάρουμε κάτι ακόμα τα φιλιά μου, λέει ο Τάκης. Πολλές καλημέρες, Βαγγέλη, καλή εκπομπή, την αγάπη μου, θετική μου ενέργεια σε όλους τους φίλους σου, λέει ο Γιάννης ο Νεοκόρος, ο καλλιτέχνης ο άνθρωπος. Καλημέρα, Βαγγέλη, ρε, καλημέρα στην παρέα, ωραίο φινάλι για μεταγραφές, να ανεβούμε λίγο γιατί αν και αρχή για τις ομάδες πονάνε τα μάτια μας, λέει ο Γιώργος ο Ιδραυλικός. Καλημέρα από τα κόκκινα βίλια, τα σέβη μου, σε πάω πολύ, λέει ο φίλος εκεί. Τους χαιρετισμούς μου στο Χριστάρα τον Τεσέο, φίλε, στα βίλια εκεί. Καλημέρα, αδερφιά, υπομονή και αισιοδοξία, Γιώργος Πενιλή, χρόνια πολλά. Τι χρόνια πολλά για το Πασόκλειο, χρόνια πολλά και εσύ. Θα το μεθύσουμε τον ήλιο σίγουρα, ναι, θα τον τρελάνουμε το φίλο σίγουρα με τον Ταμπόρδα και τον Ναή. Καλημέρα, Βάγκο. Έπρεπε να πεις καλημέρα, Βάγκο, καλημέρα. Για να πάει με τον ήλιο. Ο Χριστάρας λέει καλημέρα, θα βγουν άλλα διαρκές για τον μπάσκετ του Παναθηναϊκού. Δεν το γνωρίζω. Καλημέρα, Βαγγέλη, τα φώτα σου λέει γιατί κοιμό μου λέει και δεν ξέρω το ρόστερ της ομάδας μου. Για πάμε, λέει ο Γιάννης ο αντικειμενικός, ο Γιάννης μη αντικειμενικός, ο Ολυμπιακάκιας. Σου είπα ότι οι κινήσεις που ολοκληρώθηκαν χθες είναι του Μπέιλι, του Λέον Μπέιλι, που είναι τζαμαϊκανός εξτρέμ που έπαιζε για χρόνια στην Αστον Βίλα και πιο πριν στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, είναι 29 ετών και ότι έχει κλείσει από τώρα τον Διάγκο Νους για να τον ενσωματώσει στην ομάδα τον Ιανουάριο. Να πούμε εδώ ότι οι ομάδες έχουν δικαίωμα, τώρα ήταν για την Ευρωπαϊκή Λίστα όλος αυτός ο τόρος, έχουν άλλες 12 μέρες για να κάνουν μεταγραφές. Απλά δεν θα μπορούν αυτοί οι παίχτες που θα αποκτηθούν από εδώ και πέρα να παίξουν στη League Phase, είτε του Champions για την ΑΕΚ, είτε του Europa για τον Ολυμπιακό και τον Όφη, είτε για το Conference στον Παναθηναϊκό. Ο όρος που ζήτησε ο Όφη για τον Νους λοιπόν ήταν να παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι τον Ιανουάριο. Έτσι. Σε ό,τι αφορά τώρα τον πιτσιρικά τον Αποστολάκη, και εκεί υπάρχει μια συμφωνία, δεν ξέρω αν είναι υπογεγραμμένη, μια προφορική συμφωνία για το καλοκαίρι. Φαντάζομαι ότι από τη στιγμή που θα κάνουν και τον deal με τον Νους θα έχουν προτεραιότητα οι Ερυθρόλευκοι και για τον Αποστολάκη για το επόμενο καλοκαίρι. Λοιπόν, καλημέρα σε όλους, υγεία και δύναμη, Δημήτρης ΑΕΚ από τον καλοκαιρινό πλέον Ειδικό Ωκεανό. Την αγάπη μας, φίλε, καλές θάλασσες. Λοιπόν, και ο ΠΑΟΚ έχει συμφωνήσει με τον Κρίστιαν Γιάκιτς και πλέον απομένει να τα βρει με την Augsburg, όπως λένε τα δημοσιεύματα. Ο Γιάκιτς είναι 29χρονος Κροάτης Χαφ. Έτσι. Αυτά και πολλά ακόμα θα συζητήσουμε. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε στον κόσμο σιγά σιγά. Έχει χώρο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. Παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγελή.
0: Καλημέρα, φίλε.
1: Μιχάλης, μιλήσαμε για χθες.
0: Ναι.
1: Γρήγορα. Παρατοποιήθηκε το όνειρό σου. Λοιπόν, να δούμε τώρα. Θέλω να πάμε καλά. Εντάξει, δώσαμε και λεφτά. Ο Τσόλης πανέξυπνος. Αυτοί είναι οι άνθρωποι που πρέπει να είναι στον Παναθηναϊκό και να τον περιστοιχίζουν. Για μένα, ναι. Τύπησα τον Κοτσόλη και ξανά τον Παπαδημητρίου. Λοιπόν, γιατί ο άνθρωπος αυτός φέρνει με τελευταία στιγμή και είναι και άξιο πεπίσης και πρέπει να μην κοιμήθηκε κανένα τρίμηνο το τράιμερο άνθρωπος. Πρέπει να παίζει μπάλα συνέχεια, αργή στο τηλέφωνα.
0: Είχε πολλές μέρες που ήταν στο Μιλιτό με τον, ναι, με τον Ουναΐ. Πολλές μέρες που ήταν στο Μιλιτό.
1: Γιατί ακούω και πάρα πολύ και τον Τάσο. Πού είναι ο κύριος και ο Τάσος.
0: Βέβαια, ο Τάσος από πρώτο χέρι.
1: Λοιπόν, ο άνθρωπος είναι αξιοπρεπής και φαίνεται η δουλειά που έχει κάνει το πώς πάει να χτιστεί ο Παναθηναϊκός. Από εκεί και πέρα πιστεύω είναι θέμα του προπονητή να πηγαίνουμε μόνο καλύτερα. Και είναι σιγά σιγά καιρός να πάρουμε πρωτάθλημα. Είναι κοντεύει η ώρα που το ζυγώνει πιστεύω, Βαγγέλη.
0: Έχει πάρει βαθιά ποιοτική ένεση φέτος το καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Έχει βάλει πολύ ποιότητα στην ομάδα του Παναθηναϊκός.
1: Και εγώ έτσι πιστεύω. Άμα πάρουμε κι ένα στονταράκι, Βαγγέλη, βέβαια, ένα αριστερό πολλαρό, όχι.
0: Δεν το αποκλείω γιατί πιστεύω ότι θα γίνει κι άλλη κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Να πούμε ότι έφυγε και ο Ζαρουρή, έτσι.
1: Ναι, ναι.
0: Δανικός,
1: δεν είναι απόλυτα Ζαρουρή γιατί δεν παίζαμε εμείς, δεν παίζει με εξτρέμ. Ο Νίστο που δείχνει ότι παίζει με, ας πούμε, με ένα εξτρέμ και δεν παίζει με δύο. Στα άκρα. Τώρα έχει ένα άλλο σκεπτικό.
0: Πέρα από αυτό, ένα κομμάτι ήταν ότι ο Ζαρουρή έχει λίγο αυτό το στυλάκι του Μαρθακό που ο Νίστρουπ δεν τα μπορεί αυτά. Θέλει πιο πολύ ένταση από τους παίχτες του. Δεν θέλει.
1: Δηλαδή. Ναι, θέλει.
0: Ναι.
1: Ο Αντίνο είναι σκυλή. Ο Αντίνο δείχνει ότι τα δίνει όλα. Δεν είναι ο. Είναι ένας πάρα πάρα πολύ καλός παίχτης. Μπορεί να μην είναι σκόρερ ή να μην είναι. Αλλά είναι τα δίνει όλα. Και ο Νίστρουπ νομίζω θέλει αυτό το πράγμα.
0: Ναι, ναι. Ο Ζαρουρή είναι λίγο στο αναστατικό του να επιστρέφει να βοηθάει και αυτά. Δηλαδή.
1: Ήταν λίγο μπλαζέ.
0: Και αυτά δεν είναι. Για αυτόν τον λόγο. Δεν είναι δηλαδή ότι δεν θα έχει πρόβλημα να έχει ένα ακόμα εξτρέμ. Είναι ότι δεν του έκανε αυτό που.
1: Ναι. Ωραία. Να δούμε τι θα γίνει. Καλή επιτυχία στην ομάδα μας. Τα καλύτερα έρχονται. Να ευχαριστούμε μπαλίτσα, να δούμε τον Παναθηναϊκό μας. Και μόνο τα καλύτερα. Και εντωμεταξύ αγώρισα πάρα πολύ με το κοριτσάκι στο βολέι. Την Αγγελοπούλου. Πάρα πολύ.
0: Τραυματίστηκε
1: πάρα πολύ σοβαρά. Κρίμα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, καλημέρα, καλή συνέχεια. Παγίδι μου.
0: Έγινε φίλε, να είσαι καλά. Και εδώ πρέπει να πούμε έτσι, δηλαδή, γιατί αυτά τα πράγματα πρέπει να λέγονται. Πρέπει να πούμε ότι έχει γίνει και μια τεράστια οικονομική υπέρβαση από το μεγαλομέτωχο του Παναθηναϊκού για την υπόθεση του ΝΑΗ. Έχει κάνει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Έχει δώσει τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Και όχι μόνο τα πάντα για να γίνει αυτό το deal. Για να έχει αυτό το μυθικό καλοκαίρι ο Παναθηναϊκός. Η διοίκηση του Παναθηναϊκού, πέρα από τους πολύ καλούς χειρισμούς των συνεργατών του, του Κοτσόλη και των υπολείπων, υπήρχε μια διοίκηση από πίσω που τα έχωσε πολύ χοντρά. Με πολύ σημαντικές αγορές και με ποιοτική ενίσχυση με ποδοσφαιριστές από το πάνω ράφι, έτσι. Δηλαδή, De Frey, Λιβάη Γκαρσία, Ουναΐ, σε όλες τις θέσεις ο Παναθηναϊκός, Κάγκουα, Φαντρόγγελεν, πολλές κινήσεις. Και πρέπει κάποια στιγμή να λέγονται για αυτά, ρε παιδιά, διότι έχει γίνει μεγάλη προσπάθεια. Και αν συνυπολογίσουμε ότι αυτή η διοίκηση σημερινά, ώστε ο Παναθηναϊκός να έχει και μια επόμενη μέρα με μια γηπεδάρα και ένα προπονητικό κέντρο που είναι κουκλή πλέον, νομίζω αξίζουν τα εύσημα και στον πρόεδρο του Παναθηναϊκού, ανεξάρτητα τι γίνεται με το κομμάτι του πρωταθλήματος. Αν και πιστεύω ότι σε αυτόν τον δρόμο που βρίσκεται ο Παναθηναϊκός τώρα, είτε αργά είτε γρήγορα θα δικαιωθεί. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ή δεν έχουμε γραμμές. Δεν έχουμε γραμμές, παιδιά. Ένα άδειο τηλεφωνικό κέντρο. Σας περιμένω. 210-95-79-283-4-5. Τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Να δούμε κάνα δύο μηνυματάκια εμείς και μετά να πάμε στα τηλέφωνα. Καλημέρα, κοπέλια από Πάφο, λέω Ζεμπίλας, μόνο Ολυμπιακός. Καλημέρα, Βαγγέλη, καλή εκπομπή. Με υγεία, φιλαράκι, προσοχή στους δρόμους, Γιάννης Ταξί, Χαϊδάρη. Καλημέρα, Γιώργος Παναθηναϊκός. Μπορούν να χωρέσουν όλοι στην ομάδα μου, πως θέλουμε εξάρι που να δαγκώνει. Γιώργο, δεν θέλει ο προπονητής εξάρι που να δαγκώνει. Το έχουμε πει 500.000 φορές. Δεν θέλει τέτοιου τύπου εξάρι ο προπονητής. Λοιπόν, πάμε. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλώς τον.
2: Άλλη μια φορά έχω ξαναπάρει.
0: Ναι.
2: Όσο έχει να κάνει τώρα με τον πρόεδρο και με τον Ουναΐ, τι να πούμε, η μεταγραφή είναι μεγάλη. Μας έχει κάνει όλους χαρούμενος ο πρόεδρος. Δείχνει ότι η ομάδα επιστρέφει. Δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός είναι εδώ. τύχει ανάσα.
0: Ναι.
2: Τώρα το μόνο που μένει είναι ο κόσμος να είναι δίπλα στην ομάδα και την Κυριακή όλοι να γεμίσουμε το γήπεδο.
0: Ναι. Είναι, κοίταξε το επόμενο. Ναι, συνέχισε.
2: Ο πρόεδρος ξεχρέωσε την ομάδα, έφτιαξε γήπεδο που δεν είχε, ενώ οι άλλοι είχαν. Και τώρα που φαίνεται το γήπεδο, δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός επιστρέφει, όπως είναι λογικό, έτσι. Όλες οι μεγάλες ομάδες πρέπει να έχουν γήπεδο.
0: Ναι.
2: Αυτό έχω να πω εγώ. Ένα μπράβο στη ΒΑΕ. Ένα μπράβο στον Στέφανο Κοτσόλη που έφερε αυτήν εδώ την παιχτάρα.
0: Okay. Να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά και εσύ, Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, καλή υποπή.
0: Να είσαι καλά, γεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον κόσμο. Παρακαλώ, καλημέρα.
3: Γεια σου, Βαγγέλη μου. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
3: Κάτι, είσαι Χρήστος, λέω.
0: Γεια σου, Χρήστος.
3: Τι γίνεται.
0: Καλά, ρε Φιλαράκος.
3: Καλά, εδώ. Πάμε για δουλειά.
0: Το καλό.
3: Και εσύ. Είδες, Βαγγέλη μου, ότι μια μεγάλες ομάδες χτίζονται, ας το πω αλλιώς. Τελευταία τρύπα της Λογέρας είναι οι παίχτες που αυτοί φέρνουν τα αποτελέσματα. Αλλά από πίσω τους πλέον, άμα δεν έχει καλό επιτελείο και καλό staff, δεν πας στενά. Όταν αλλάζουν αυτά τα πράγματα και γίνονται σωστές κινήσεις, σιγά σιγά φτιάχνονται και όλα τα υπόλοιπα. Δηλαδή πόσο κακό έκανε αυτή την ομάδα ο Παπαδημητρίου που ήτανε, και όλο το επιτελείο τέλος πάντων. Και πόσο χρειάστηκε ο Κοτσόλης χώρια από τις μεταγραφές που έκανε. Εγώ δεν θα θυμώ τις μεταγραφές που έκανε και πόσο κόσμο έδιωξε από παίχτες. Δηλαδή πληρώναμε συμβόλαια τώρα, εντάξει, να πούμε για το μεγαλύτερο δημόσιο υπάλληλο της Ελλάδας, το λένε έτσι.
0: Ξεφορτώθηκε από συμβόλαια από τέτοια ανταλαβέρια κανένα δεκάρικο θα σου πούνε. Από παίχτες που δεν παίζανε. Από παίχτες που δεν παίζανε, ναι.
3: Και έχει ακόμα έτσι, έχει να φύγει και ο, και ο Μπακασέτας και ο Σισοκό κάποια στιγμή και ο Πάντοβιτς, δηλαδή πόσο αυτό κάνει κακό στην ομάδα, πόσο κόσμο έσαι έμενα απ' έξω. Δηλαδή για μένα αυτό είναι μεγαλύτερο επίτευγμα, το να διώξει, ποιος πίστευε θα φύγει ο Φιλένα φέτος. Κανένας.
0: Ναι, γιατί και εκεί, ξέρεις, στη ζωή λένε μια ατάκα η μεγάλη, που εγώ την έχω, τη συνεχίζω, είναι ότι σε όλα τα πράγματα δεν θέλει κόπο, θέλει τρόπο. Έτσι. Και εκεί ο Παναθηναϊκός και με αυτές τις υποθέσεις των παιχτών δεν είχε τρόπο μέχρι πέρσι. Δηλαδή, ήσουν εσύ ένας από τους κομμένους και σε αντιμετωπίζαμε με υφάκι, με στυλάκι. Τι έλεγες εσύ? Ναι, και εγώ στο συμβόλαιό μου, μάγκες. Αδιαφορείτε, με γράφετε στα. Και εγώ στο συμβόλαιό μου. Όταν τον άλλον τον πλαισιώ. Όταν έρθω εγώ όμως σε ένα και σε θύμισα μου το μικρό σου.
3: Χρήστος.
0: Και σου πω, Χρυσταρά μου, αδερφέ, δεν γίνεται να συνεχίσει αυτό. Ξέρεις γιατί? Γιατί κάνεις κακό και σε σένα, πρέπει να πας κάπου να παίξεις και εμείς σαν ομάδα πρέπει να προχωρήσουμε, να κάτσουμε να βρούμε μια λύση. Μία, δύο, τρεις, με τέτοια ωραία στάση, με τέτοια ωραία προσέγγιση, βρήκε τη λύση με τους περισσότερους από αυτούς τους παίχτες που δεν την έβρισκε πρώτα. Γιατί ήταν μπλαζέ η συμπεριφορά των ανθρώπων που έτρεχαν αυτά τα ζητήματα απέναντι σε αυτούς. Και ο άλλος όταν είναι επαγγελματίας και έχει ένα συμβόλαιο πάνω τους, λέει: έτσι εξηγέσαι εσύ, έτσι θα εξηγηθώ και εγώ, μεγάλε. Το έχω το χαρτί μπροστά μου που είχε γραμμένο. Πλήρωσέ με εδώ πέρα και θα κάνω τη βόλτα μου στο κοροπή κάθε μέρα για καφέ. Καταλάβες. Δηλαδή, στο θέμα των αποχωρήσεων αυτό παίξε πολύ μεγάλο ρόλο. Η προσέγγιση.
3: Και είστε όπως θα έρθει ο καθένας, έτσι, γιατί.
0: Ναι, αυτό είναι δεδομένο. Αυτό το αναφέρουμε. Ότι θέλει με όποιον παίχτη έρχεται ο τεχνικός διευθυντής, θέλει να έχει προσωπική επαφή στα τηλέφωνα για αρκετές μέρες. Έτσι, γιατί και στον ΝΑΗ, ας πούμε, γίνεται μια τεράστια υπέρβαση, αλλά από τον Παναθηναϊκό το εξηγήσαν ότι. Ποντάρουμε πάνω σε σένα πολλά πράγματα. Ψήνεσαι να έρθεις να τον παίξεις αυτό το ρόλο.
3: Ήξερε ο καθένας που έρχεται και εδώ μου δίνεις και πάσα. Ο Φίσας σε μια εκπομπή τώρα πριν 2-3 μέρες.
0: Μπράβο.
3: Στο Βόγκλη, το συνάδελφό σου.
0: Ναι.
3: Είπε ότι όποιος παίχτης πλέον έρχεται στον Παναθηναϊκό, εντάξει, οι Έλληνες ξέρουν που παίζουν. Αλλά όποιος παίχτης έρχεται που δεν είναι Έλληνας, καθόμαστε από την αρχή, του δείχνουμε βίντεο σε ποια ομάδα έχει έρθει, του μιλάνε ο Στέφαν, ο Κοτσόλης, εγώ, άνθρωποι που ξέρουν τον Παναθηναϊκό, που έχει έρθει για να ξέρει που παίζει, που αυτό δεν γινόταν.
0: Όχι. Δεν γινόταν, γιατί τι είπε ο Φίσας μεταξύ άλλων επίσης σε αυτή τη συνέντευξη. Το αυτονόητο. Ότι η ομάδα πλέον έχει στελεχωθεί σε αυτό το κομμάτι, το διοικητικό μεταξύ ομάδας και αγωνιστικού σκέλους, από ανθρώπους που είναι Παναθηναϊκοί. Από ανθρώπους που έχουν τιμήσει τη φανέλα του Παναθηναϊκού, από ανθρώπους που ξέρουν τι σημαίνει Παναθηναϊκός και από ανθρώπους που σκάνε όταν δεν νικάει ο Παναθηναϊκός.
4: Αυτό ακριβώς, δεν Βαγγέλη. Πόσο καιρό έχει να το δεις αυτό, να ξέρεις ότι θα χάσεις ένα παιχνίδι ακόμα και στο πρωτάθλημα και θα σκάνε. Δεν θα είναι, OK, πάμε για κάπου. Θα πάμε σπίτι μας, θα κάνουμε και αύριο θα γίνει. Σκάνε. Αυτό που βλέπαμε παλιά. Αυτό λείπει από μια ομάδα και τα αποδυτήρια. Χώρια τα υπόλοιπα, εντάξει, γήπεδο και τέτοια που πλέον πρέπει να έχουν όλες οι ομάδες γήπεδο καινούργιο κτλ. Για να είσαι μεγάλη ομάδα. Μετράει πάρα πολύ αυτό η νοοτροπία.
0: Ναι, ναι. Αλήθεια είναι.
4: Και αυτό θα χτίσει, ξέρεις ποιο είναι το θέμα, ότι θα πάρει, αν πάρει πρωτάθλημα φέτος τουλάχιστον, δεν σου εγγυάται κανένας έτσι, γιατί παίζουν και οι υπόλοιποι. Να διεκδικήσει πρωτάθλημα, δεν θα είναι για μία χρονιά. Δεν θα είναι μια φούσκα. Θα χτίσει ένα πράγμα για να συνεχίσεις να το κάνεις.
0: Μα βλέπεις ότι άμα δεις τα συμβόλαια με αυτούς τους παίκτες που παίρνουν Παναθηναϊκός, αντιλαμβάνεσαι ότι αυτό δεν γίνεται για μία χρονιά. Έτσι.
4: Μάλιστα. Ευχαριστώ, Βαγγέλη, για τον χρόνο σου. Καλημέρα.
0: Τη δουλειά μου κάνω, φίλε, να είσαι καλά. Δεν με ευχαριστείς καθόλου. Ρε Συμπάγκο, λέει, τι είπε χθες στην εκπομπή στο YouTube ο Βασιλάκης ο Θεός. Λέει, είπε τον Καμαρά, λέει, Μαρακανά. Ένας και... Βασιλάκης είναι ό,τι γουστάρει, λέει. Και τον Νίστρουπ Ήλστρουπ. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Παρακαλώ.
5: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Νικόλα, καλημέρα.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, φίλε, να ακούσει.
5: Ωραία, άκουσα και εγώ ότι δεν υπάρχουν γραμμές, δεν κάτω να πάρω, δεν είχα να πάρω σήμερα. Εντάξει, τι να πω, πολύ μεγάλη μεταγραφή. Να πω την αλήθεια, παρότι είχα ακούσει ότι ο ίδιος ο παίχτης κάποια στιγμή μίλησε με τον Κοτσόλη και κατά κάποιο τρόπο εκδήλωσε ενδιαφέρον ότι είμαι και εγώ εδώ, εντάξει, ότι θέλω να έρθω κάπως έτσι, ας πούμε, αν τα βρείτε με την ομάδα.
0: Αυτό ήταν από τις πρώτες επαφές που κάνανε, που λες.
5: Ναι, αυτό λέω. Ναι. Αυτό δείχνει κάτι, αλλά παρόλα αυτά, επειδή έχει περάσει αρκετός καιρός από τον τρόπο, λέω, εντάξει, OK, μπήκανε οι Άραβες μέσα, μπήκανε αυτό, δεν το πίστευα ότι θα γίνει. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη μεταγραφή, είναι 30 εκατομμύρια χωρίς εφορίες και τέτοια αυτό το πράγμα. Σε βάθος τετραετίας, λέω, έτσι. 16-14 θα πάρει ο παίχτης, συν τα πόνους, συν όλα αυτά, τέλος πάντων. Είναι πολλά λεφτά. Μακάρι να δείξει το παιδί, γιατί όπως είπες εσύ, ποδόσφαιρο ξέρει πάρα πολύ. Τι να πω, να έχει το μυαλό του λίγο, να είναι λίγο συγκεντρωμένο, γιατί όταν ήταν σε εμάς ήταν λίγο έτσι, το θυμόμαστε όλοι, ήταν μία να φύγω, μία να κάτσω, μία αυτό.
0: Όχι. Το πρώτο μισό της σεζόν μέχρι το Δεκέμβριο ήταν τα πράγματα που δεν έπαιζε και πολύ, δεν είχε βρει ρόλο στην ομάδα, ήταν κάπως περίεργη κατάσταση. Από τον Ιανουάριο και μετά, με το που καθιερώθηκε, έκανε ένα πολύ καλό δεύτερο μισό.
5: Που χάρισε, αλλά ήταν και κάποια παιχνίδια που δεν ήταν ευαγγελίες, θυμάμαι. Γιατί λέγαμε γιατί δεν παίζει, γιατί ξέρω εγώ δεν είναι σίγουρος ότι θα μείνει, θέλει να φύγει, θέλει να πάει αλλού, θέλει να πάει στη Λαλίγκα.
0: Θυμάσαι τι play-off είχε κάνει.
5: Ειδικά για τα play-off δεν το θυμάμαι να σου
0: πει. Νικόλα μου, κακός. Έχει κάνει πολύ ωραία play-off και έχει χαρίσει ωραίες τιμές. Έχει βάλει τρομερές γκολάρες και με τον Μπάουκ και με τον Άρη και με την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφεια. Έχει κάνει σπουδαία πράγματα. Ο Ουναή, το θέμα είναι να έχει αυτό που λες, όμως συμφωνώ γενικά, ότι να έχει το μυαλό του μέσα στο κεφάλι, από στιγμή τώρα που ήρθε εδώ με τόσο μεγάλο συμβόλαιο και για τα επόμενα χρόνια, νομίζω ότι του έχει αναλυθεί και ποιος περιμένουν να είναι ο ρόλος του.
5: Και κάτι δείχνει αυτό, ότι το ότι έχει το μεγαλύτερο συμβόλαιο, κάτι δείχνει ότι, ας πούμε, και ο ίδιος να το ξέρει, ότι η ομάδα
0: θα στηριχθεί πάνω του.
5: Στηρίζει πάρα πολλά πάνω σου, ναι, αυτό ακριβώς. Γιατί κάποιοι λέγανε ότι θα χαλάσει τα πολιτεία και τέτοιο, άλλοι παίχτες είναι αυτοί που παίρνουν το 1, το 1,5, το 2 και νομίζω ήταν και αρχή της ομάδας, αν είχα διαβάσει καλά στο συνδυασμό στην αρχή, ότι θα έχουμε τα συμβόλαια γενικά μέχρι 1-1,5 εκατομμύριο και από εκεί πέρα θα είναι πολύ λίγοι, ελάχιστοι, μετρημένοι στα 1-2-3 δάχτυλα, αυτοί που θα έχουν πάνω από 2 εκατομμύρια συμβόλαιο και τέτοια. Γιατί θυμάμαι δίναμε κάτι συμβόλαια παλιότερα, εντάξει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, δεν ξέρω, μακάρι να πάνε όλα καλά. Δείχνει ότι πάει καλά το πράγμα, δείχνει ότι ο προπονητής, τα έχουμε πει αυτά, έχει μια βάση, έχει ένα σχέδιο. Η ομάδα θα πιστεύει ότι όσο πάει θα παίζει και καλύτερα. Τώρα, εκεί πέρα, τα αποτελέσματα θα έρθουν κάποια στιγμή. Δεν ξέρω αν θα προλάβουμε, αν θα γίνει φέτος να πάρουν πρωτάθλημα. Μακάρι. Μακάρι να πάνε καλά στην Ευρώπη, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Δηλαδή, το να, αν έχουμε μια καλή πορεία στην Ευρώπη, σημαίνει ότι του χρόνου θα είμαστε. Γιατί φεύγει η χρονιά, η πολύ άσχημη που έχουμε η πρώτη χρονιά, θα είμαστε σίγουρα μέσα στις 40-50 στην Ευρώπη. 40 να μπορεί όχι, αλλά 50 σίγουρα, που αυτό είναι πολύ σημαντικό για τις κληρώσεις να μην παίζουν από τον Ιούλιο με πάξι και με μάξι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε. Όλα step by step, λέει και ο Βασίλης.
0: Έγινε, Νικόλα.
5: Λοιπόν, αυτά. Καλημέρα.
0: Έγινε, φίλε, να σε καλά. Λοιπόν... Καλημέρα, Βαγγέλη. Λέει, κίνηση του Μπέιλι, λέει, Καπέλο στην πιο ακριβή μεταγραφή του ποδοσφαίρου, 20 εκατομμύρια, λέει, του Πουέρτα. Ο Μπέιλι είναι αυτός που γράφει, φίλε, ναι, από την Άστον Βίλα. Το είπα και πριν, έπαιξε μια πενταετία στην Άστον Βίλα και πιο πριν έπαιζε στη Λεβερκούζεν. Είναι δεξί εξτρέμ και 29 ετών. Είναι καλός παίχτης, πολύ καλός παίχτης και έρχεται να κάνει τη διαφορά στα εξτρέμ του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση, δηλαδή, ότι είναι τέτοια κίνηση. Καλημέρα, φίλε Βαγγέλη. Όλα αυτά τα έλεγε ο κόσμος του Παναθηναϊκού για άτομα σαν τον Παπαδημητρίου, αλλά πάλι ο κόσμος έβγαινε κακός και όλοι δεν στηρίζει την ομάδα, και αυτό είναι το μεγάλο παράπονο. Τα πράγματα να λέγονται σωστή στιγμή. Καλή συνέχεια. Και ας μην στεκόμαστε στο παρελθόν, λέει ο Μάνος. Φίλε Βαγγέλη, καλημέρα. Φέτος βλέπω πολλά σολτάω στο ΑΚΑ, είναι Πανάθα, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Παντελής Χανιά. Τρομερή μεταγραφή ο Ναέαν, και εγώ πιστεύω ότι χρειαζόμαστε ακόμα ένα στον Περκιά δεξί εξτρέμ. Ελπίζω ο Κρίστιας να μην είναι ο νέος Φιλιπ Μαξ, λέει εδώ ο Παντελής. Καλημέρα, Βαγγέλη, με Λούζα και Ουναή, ελάτε τώρα, λέει ο Λουκάς. Καλημέρα, Βαγγέλη, και σε όλη την παρέα, Στάθης επικίνδυνος Γαλάτης. Βαγγέλη, καλημέρα, Οδυσσάς από το δρόμο. Αν αύριο είχαμε ευρωπαϊκό παιχνίδι και ίσως στη θέση του Νίστρουπ, φτιάξε μου μια εντεκάδα, λέει ο Οδυσσέας. Καλημέρα, Βαγγέλη, ο Ουναή μπορεί να παίξει την Κυριακή, σε τι κατάσταση είναι? Όχι, δεν νομίζω ότι θα παίξει την Κυριακή. Νομίζω ότι επειδή τώρα ήταν και σε λίγο ένταση με αυτούς και δεν συμμετείχε και τις τελευταίες προπονήσεις της ομάδας. Μου μοιάζει δύσκολο. Πάμε να κάνουμε το διάλειμμα για το δελτίο και ερχόμαστε.
6: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
7: Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο, υποστήριξε ο Τούρκος Πρόεδρος, εάν όπως ισχυρίστηκε, η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατικοποιημένο καθεστώς. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις σε γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας στήναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε τον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φερόμενος τους δράστης, και ακόμη τρεις τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Ανάμεσα στους τραυματίες είναι και τρεις αστυνομικοί. Σε εξέλιξη παραμένει από χθες το απόγευμα πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έσταλε μήνυμα από τα 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου της Εγνατίας Οδού. Πολύ ψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 4 προβλέπεται για σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κυκλάδες, Λέσβο, Χίο, Ψαρά, Σάμου και Ικαρία. Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του ζεύγους. Χθες ανακριτριακή εισαγγελία τους είχε κρίνει προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μία ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
9: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
10: 4 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο Όλοι Μαζί Μπορούμε.gr.
11: Bwin Sport FM 94,6.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Καλή δύναμη και σήμερα στο πρωινό τη 5η 3 του Σεπτέμβρη. Η καλή μέρα από την μπάλα φαίνεται. Εδώ είμαστε. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα που μπορείτε να καλείτε. Μια παράμετρο για μένα σημαντική λέει: είναι νέο ακόμα και το Μουντιάλ είναι. Το επόμενο Μουντιάλ είναι στη χώρα του. Θέλει να είναι εκεί, λέει ο Αναστάσης από Σέντροπε. Ιστερόγραφο λέει: άντε πάλι ένα αξίζει, θα σα τα λέει. Και γελάει ο Αναστάσιο, την αγάπη μας, το φίλο μας, τον Αναστάση, στο Σέντροπε, τον ΑΕΚΖΙ. Καλημέρα σε όλους, λέει ο Δημήτρης από Λος Άντζελες. Καλημέρα από Μάνη, στέλνει ο Αντίνος 13. Καλημέρα, Βαγγέλη, πότε θα μάθουμε το νούμερο στη φανέλα του ΝΑΗ. Θα πάρει το 8 πίσω από το Γιάγκουσης, δεν νομίζω. Όχι, όχι. Τώρα έχει δηλωθεί το 8 του Γιάγκουσης, δύσκολο το βλέπω. Δεν ξέρω ποιο νούμερο θα πάρει, αλλά δεν νομίζω ότι είναι και ιδιαίτερη σημασία. Νομίζω ότι θα πάρει το 11 του Ζαρορί, μάλλον. Το βλέπω πιθανό, εκτός αν επιλέξει κανένα πολύ μεγάλο. Λοιπόν, πάμε στον κόσμο. Πάμε στον κόσμο, πάμε παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Βαγγελή.
0: Έλα, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Φώτης.
0: Γεια σου, Φώτη.
1: Από Θήβα.
0: Θήβα. Από Θήβα.
1: Θήβα, ναι.
0: Τι γίνεται, ναι. Φίλε.
1: Όλα καλά. Μπράβο. Σ' ακούω χρόνια, αλλά δεν έχω πάρει πολλά τηλέφωνα, αλλά σ' ακούω κάποια χρόνια.
0: Να σε καλά.
1: Και μιας και δεν είχες γραμμές, λέω να παραπάρω ένα τηλεφωνάκι.
0: Καλά εξηγήθηκες.
1: Τίποτα μπορεί, για το Μουζακίδη, να έχει καλή πορεία. Το παιδί είναι πολύ καλός.
0: Να, μακάρι το παλικάρι.
1: Απλά τώρα εμείς... Το αλλάζω λίγο το θέμα, γιατί όλο για πάνω εγώ ξέρεις ακούω.
0: Πάμε όχι φυσικά, αφού ξέρεις εκπομπή είναι για όλο τον κόσμο, αδερφέ.
1: Απλά τώρα εμείς πρέπει να ο Ολυμπιακός να βάλουμε λίγο το ελληνικό στοιχείο πάλι, γιατί από την 11η μόνο ο Ρέτσος ήταν.
0: Ναι, έφυγε ο Κωνσταντής, έφυγε και ο Μουζακίτης. Θέλει λίγο και γι' αυτό φαντάζομαι ότι κινούνται και για τον πιτσιρικά του Όφη, αλλά θέλω να αποκτήσει το επόμενο καλοκαίρι ο Ολυμπιακός τον Αποστολάκη. Θέλει όμως, θέλει λίγο ελληνική τόνωση, γιατί ποιος είναι τώρα, είναι ο Ρέτσος, ο Σάλιακας και ο Φορτούνης, έτσι.
1: Ο Φορτούνης, ναι.
0: Οι τρεις είναι, ας πούμε, ουσιαστικά που θα παίζουν.
1: Και αυτοί οι τρεις που παίξανε χθες, ο Μπακούλας, το μακάρι να βγει πιο καλά.
0: Η πιο μικρή, ναι.
1: Ναι, μακάρι και αυτοί να βγούνε.
0: Θες πώς το είδες.
1: Καλά πήγαμε, εντάξει. Ξέρεις, εμείς πάντα υποστηρίζουμε Ολυμπιακό. Ό,τι και να γίνει και εντάξει.
0: Όχι, λέω, ρε παιδί μου για το γεγονός ότι τα βάλανε καινούργιοι χθες. Ας πούμε, έβαλε ο Γκονζάλες την. Καλά γίνεται και λάθος στον τροφυλάκα. Και ο Σα.
1: Κοίταξε. Ωραία είναι αυτή. Πολύ καλή είναι. Πιστεύω θα πάμε καλά. Αυτός ο Σα είναι πολύ καλός.
0: Ναι, είναι καλός, ξέρει μπάλα.
1: Ναι. Και ο άλλος ο Μεξικάνος δείχνει. Εντάξει, είναι μικρούλης αυτός, αλλά.
0: Για ποιον μιλάμε, για τον
1: ο Γκονζάλες, ο μπροστά.
0: Ο Γκονζάλες, το Center Forward, ναι.
1: Ναι. Τώρα αυτός που πήραμε, ο Μπέιλι, είναι αυτός πολύ καλός.
0: Και ο Πόρτα είναι παιχταράς, αυτοί οι δύο είναι πολύ καλοί παιχτες, ο Πόρτα και ο Μπέιλι.
1: Ναι.
0: Αυτοί έρχονται τώρα για να βαθμίσει.
1: Αυτός είχε τραυματισμό τώρα, ο Μπέιλι. Ναι, το εξτρέμ, είναι τραυματιάς. Γιατί πέρσι δεν έκανε πολλά παιχνίδια. Καμιά κοσταριά παιχνίδια έκανε.
0: Ναι, πέρσι ήταν που τον δώσανε δανεικό στη Ρώμα, δεν είναι.
1: Ναι.
0: Ναι, πέρσι δεν έκανε γεμάτη σεζόν. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό, όχι. Από σένα τα ακούω. Ναι. Δεν ξέρω κάτι για τραυματισμό.
1: Όχι, δεν ρωτάω γιατί δεν είδα, γιατί όπως το έβλεπα στο. Όπως το έβλεπα στο ίντερνετ πόσα παιχνίδια έχει.
0: Ναι.
1: Είδα ότι έχει μόνο 20. Είδα ότι έχει μόνο 20 και εντάξει, δεν είδαμε για τα τραυματιά. Αυτό ρωτάω, άμα ξέρει κάτι.
0: Όχι, προφανώς πέρυσι δεν έπαιζε πολύ, γι' αυτό τον δώσανε δανεικό στη Ρώμα, δεν έπιασε και εκεί πολύ, έπαιξε μόνο 6-7 παιχνίδια. Έτσι. Αλλά γενικά είναι ένας παίκτης με πολύ δυνατό βιογραφικό. Έτσι, δηλαδή.
1: Εγώ το θυμάμαι αυτός.
0: Για να παίξει τώρα 5 χρόνια στην Αγγλία και 4 στην Γερμανία, τέλει άντερα. Δεν παίζει με τον αέρα.
1: Αυτός το 23 ήταν βασικός στη Αστον Βίλα. Αυτός ήταν βασικός, ήταν πολύ καλός.
0: Και ήθελε οπωσδήποτε ο Ολυμπιακός ενίσχυση στα εξτρέμ. Οπωσδήποτε.
1: Ναι. Ναι. Εντάξει. Θυμάμαι, εγώ μόνο το να σου πω, κοίταξε όλες τις θέσεις, για να μην κρατάω και πολύ τη γραμμή, όλες τις θέσεις καλά είμαστε. Λίγο στο κέντρο της άμυνας τώρα το έχω μια αμφιβολία, αλλά εντάξει, θα δούμε.
0: Στα στόπερ.
1: λίγο στο στόπερ.
0: Εντάξει, τώρα κοίταξε, εκεί πέρα είναι ο Πιρόλα, είναι ο Κάρμο, είναι ο Σμαϊλόβιτς, είναι ο Ρέτσος.
1: Σαν ποσότητα καλά είμαστε, ναι. Να είχαμε λίγο λίγο καλύτερο.
0: Αν είναι ο Κάρμο, αν είναι ο Πιρόλα, είναι παιχταράς. Είναι καλός
1: παίκτης. Ο Πιρόλα, ναι.
0: Είναι παιχταράς. Το Ρέτσο το ξέρεις, έχει σταθερά, ναι. Του. Για μένα τη διαφορά, και ο Σμαϊλόβιτς αυτός δείχνει ότι είναι ένας σοβαρός παίκτης και είναι και μικρός, έχει περιθώρια εξέλιξης. Για μένα η ιστορία είναι, φίλε, ο Κάρμο. Διότι ο Κάρμο ήταν ένα παιδί που και τη χρονιά που πήρε στο το conference έκανε μεγάλη διαφορά. Μεγάλη διαφορά.
1: Ναι.
0: Μεγάλη διαφορά εκείνη τη χρονιά. Έτσι, αν είναι ο Κάρμο στα καλά του, αν είναι ο Κάρμο στα καλά του, μπορεί να κάνει.
1: Αυτό είναι. Άμα επανέλθει αυτό, άμα επανέλθει στα στάντερ, θα πάμε καλά.
0: Ναι. Ναι. Να δούμε και, και τον Πέτερσεν. Έτσι.
1: Ναι.
0: Να δούμε και τον Πέτερσεν, γιατί και εκεί στα μπακ ήταν μια θέση
1: με που. Με αυτό τελικά μάθαμε τι έγινε. Τι έγινε με αυτόν και τον καθυστερήσαμε και.
0: Δεν ξέρω, όχι.
1: Εντάξει.
0: Δεν ξέρω, λεπτομέρειες δεν ξέρω.
1: Θα το μάθουμε στα επόμενα χρόνια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά, ρε φιλέ.
1: Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Γεια, γεια.
1: Καλημέρα, γεια.
0: Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλώς το να.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Σπύρος Πατής, Παναθηναϊκός.
0: Γεια, Σπύρο.
2: Βασικά για την ομάδα ελπίζω να πάμε καλά και χαίρομαι για τον ΝΑΗ που πήραμε τώρα. Να ρωτήσω από ελληνικό στοιχείο πώς είμαστε.
0: Ο Παναθηναϊκός.
2: Και... ναι.
0: Σε πολύ καλό σημείο. Σε πολύ καλό σημείο είναι ο Παναθηναϊκός από ελληνικό στοιχείο. Έχει, για να το πάρουμε με πρόσωπα, έχει τον Γκάτρι, έχει τον Ντετέι, έχει τον Κοντούρι, τον Παντελίδη που στάθηκε άτυχος και τραυματίστηκε.
2: Ναι, ναι, τον Τζάπρα.
0: Τον Τζάπρα, και από εκεί και πέρα, και τον Κυριακόπουλο.
2: Έτσι, ναι.
0: Ο Κότσαρης, το τέρμα το αναπληρωματικό, και από εκεί και πέρα έχει και κανένα δύο πιτσιρικάδες.
2: Αυτός ο Κότσαρης, να του δοθεί λίγο έτσι...
0: Ελπίζω σήμερα να τον βάλει. Ελπίζω σήμερα να τον βάλει με την νίκη Βόλου στο κύπελο.
2: Τυχαίνει και έπαιζα θεματοφύλακας, γι' αυτό στο λέω. Και έχω μοιάσει προς θεματοφύλακες.
0: Και νομίζω ότι πέρσι ο Μπενίτες τον αδίκησε πολύ τον Κοτσάρη. Γιατί πέρσι με τους άλλους που είχε έπρεπε ο Κοτσάρης να παίξει παραπάνω. Με τον Λάφον.
2: Να ρωτήσω δύο πραγματάκια για να μην καθυστερώ.
0: Ό,τι θες.
2: Μπελίστη Μπακασέτας.
0: Ο Μπελίστη. Ο ποιος Ντεμπά.
2: Ναι, έχει φύγει.
0: Ποιο δεν πάρει. Okay. Ο Νιρέν δεν πάει, έπαιζε στον Παναθηναϊκό πριν 20 χρόνια. Ποιο δεν πάει, με κάποιον μπερδεύει.
2: Δεν πάει, ο αμυντικό.
0: Ο Τουμπά.
2: Ναι, ναι.
0: Ο Τουμπά, λεβέντε μου, έχει πάει στη Χαύρη και παίζει παιχνίδια ήδη.
2: Ευχαριστούμε.
0: Ναι, έχει φύγει, ιδανικό αυτό, πάει αυτό. Ο Τουμπά. Ποιον άλλον ρώτησε, ο Μπακασέτας είναι θέμα ημερών να φύγει με οποιοδήποτε τρόπο, είτε ω ελεύθερο είτε για αλλού.
2: Λόγω ότι δεν είναι μεγάλος πλέον,
0: κρίμα. Όχι, γιατί έτσι ο προπονητής θεωρεί ότι δεν ταιριάζει στον τρόπο παιχνιδιού της ομάδας. Και ο Πελίστρη, όχι, ο Πελίστρη υπολογίζεται κανονικά.
2: Εγώ αν ήμουν Πελίστρη θα δούλευα πάρα πολύ στο θέμα του γκολμού. Θα πήγαινα μόνος στην προπόνηση, θα έκανα προσπάθεια στα τελειώματα. Εντάξει, είναι, φίλε, είναι, τι να πω, έχω άδικο.
0: Όχι, δεν έχεις άδικο. Δεν έχεις άδικο.
2: Δηλαδή ο ίδιος και τον εαυτό του, δηλαδή. Ναι, γρήγορο, ναι, πάσα, ναι, ναι, ναι, ναι. Στα τελείωματα. Τι να πω.
0: Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα. Μεγάλο πρόβλημα.
2: Δεν το συζητώ. Δεν το συζητώ. Τα δύο τελευταία που έχει να κάνει και με την εθνική ομάδα που χαρήκαμε τώρα με την Ισπανία.
0: Ναι.
2: Όπως όλοι έτσι νοήμονες. Ρογκαβόπουλος θα μπορέσει να επανέλθει από τον τραυματισμό του. Τώρα στα επόμενα παράθυρα, γνωρίζεις.
0: Αν θα παίξει με την εθνική.
2: Ναι, ναι.
0: Δεν το γνωρίζω, όχι.
2: Λόγω του τραυματισμού του. Τώρα νομίζω έχει επανέλθει στον Παναθηναϊκό προπονήσει και τέτοια.
0: Ναι. Φαντάζομαι ότι για να έχει επανέλθει και να έχει μπει στην ομάδα κανονικά, νομίζω ότι είναι σε καλό δρόμο. Είχε και το καλοκαίρι να. Μπροστά το χρόνο έτσι για να το ξεπεράσει.
2: Ναι, θα συμβάλλει πολύ. Και το μεγάλο ερωτηματικό Παπαγιάννης. Ξέρουμε τι γίνεται με το παιδί. Αυτό σχιαστό δεν έπαθε, Ευαγγέλη.
0: Αυτός καλά είναι ο Παπαγιάννης, τώρα καλά πρέπει να είναι. Τώρα τι να σου πω, σε τι κατάσταση είναι δεν μπορώ να ξέρω.
2: Σχιαστό δεν είχε πάθει, να θυμάμαι καλά.
0: Ναι.
2: Γιατί είναι με μεγάλο κορμί.
0: Είναι βαρύ κορμί, είναι βαρύ κορμί.
2: Εκεί που πονάμε είμαι στο σέντερ. Τι να λέμε, είναι. Εντάξει.
0: Μα θα δούμε τώρα, τι να σου πω.
2: Δεν ξέρεις σε τι κατάσταση είναι, δεν γνωρίζεις.
0: Όχι, δεν γνωρίζω.
2: Ενδεχομένως σε κάποια άλλη στιγμή να το μάθουμε.
0: Στο υπόσχομαι ότι όταν ξαναβάλω ρομπόλι στο στούντιο που θα το πράξω άμεσα, σήμερα, αύριο, ξέρω εγώ, όταν είναι ο Χρήστος εδώ πρωινός, θα το ρωτήσω για τον Παπαγιάννη να μας πει ακριβώς πού βρίσκεται, γιατί γίνεται.
2: Ναι, γιατί εντάξει, είναι 2-18, είναι και δυνατό παιδί και, εντάξει, και δυστυχώς δεν έχουμε σέντερ Έλληνες πολλούς. Δεν έχουμε.
0: Όχι, υπάρχει πρόβλημα εκεί.
2: Και θυμάσαι στην προηγούμενη κουβέντα μας που σου είχα μιλήσει.
0: Mm.
2: Λέω τι γίνεται με τα παιδιά της Αλφαδίας μου, Φερεπίνας μου, που βγαίνουν ταλέντα, δεν γίνεται πια δηλαδή. Πόσο θα παίξει ο Κώστας Αντετοκούνμπο, πόσο θα παίξει, ξέρω εγώ, ο Μίτογλου. Μεγαλώνουν όλοι.
0: Εντάξει, δεν είναι μεγάλη. Συγκεκριμένη που ανέφερες δεν είναι μεγάλη. Ούτε ο Κώστας, ούτε ο Μίτογλου.
2: Δεν είναι, αλλά ο Μίτογλου είναι τεσσάρι, δεν είναι πεντάρι, Φερεπίν.
0: Ναι.
2: Δεν είναι καθαρό πεντάρι, δεν το λέει πεντάρι.
0: Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
2: Αυτό λέω, πονάμε σε θέσεις.
0: Το γαμώτο, γιατί δεν πονάμε σε γκάρτ. Γιατί δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν το συζητώ.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ.
2: Δεν συζητώ. Μεγαλώνει όλοι οι γαμώτες.
0: Δεν πονάμε σε γκάρτ. Άστο.
2: Έβλεπα το καλάθι τώρα και έλεγα Παναγία μου, δώσου, ας πούμε, να κρατήσει ένα. Τι παίχτησε. Με την Ισπανία λέω τώρα.
0: Όμως με τον χρόνο τα βάζει κανείς, έγινε 37 γι' αυτός.
2: Λοιπόν, αυτά για το παρόν. Περιμένω να ακούσω και νεότερα από σένα και από γενικά το σταθμό. Καλή συνέχεια.
0: Έγινε. Να είσαι καλά. Καλή σου μέρα.
2: Καλημέρα.
0: Για τα λέμε.
2: Έλα, για.
0: Συνεχίζουμε εμείς, παιδιά. Παρακαλώ, καλημέρα. Ναι. Νάτος. Επέστρεψε, νάτος, ο κύριος Παναγιώτης. Έλα, Παναή.
3: Να με κι εγώ.
0: Να κι εγώ.
3: Λένα, έλα λίγο.
0: Έλα, Λένα, γιατί έχουμε ψωμί σήμερα.
3: Ναι. Τι γίνεται, Βαγγελάκη, καλή σεζόν.
0: Καλή σεζόν, επάνω.
3: Να έχουμε, έτσι.
0: Καλή σεζόν για όλους μας.
3: 37η σεζόν για μένα, έτσι.
0: Στο επάγγελμα.
3: Στο επάγγελμα, ας γιατί μπήκα μικρό στα βάσανα, εγώ από τις 15-16, αλλά λέω στο φούρνο.
0: Ναι, να είσαι γερός να δουλεύεις, φιλαράκο μου.
3: Ναι, πόσο να δουλέψω, ρε Ζιβαγγέλ.
0: Και τι να κάνουμε, μπορούμε να κάνουμε τίποτα άλλο, ξέρεις καμία λύση, άμα ξέρεις πες την και σε μένα.
3: Καλά, είδα τα λες εσύ επειδή είσαι μικρός εσύ ακόμα, γι' αυτό τα λες.
0: Σιγά, δεν έχουμε και 20 χρόνια διαφορά, ρε φίλε.
3: Πόσο είσαι τώρα, Βαγγέλ?
0: Στρογγυλό. Στρογγυλό. Στα 50. Στα 50.
3: Μπήκες κι εσύ στα 50,
0: Ναι, μπήκα γάμι.
3: Μπήκες. Εντάξει. Έχεις όμως ψωμάκι μπροστά εσύ.
0: Υγεία να έχουμε όλοι μας, ρε.
3: Μόνο, εντάξει.
0: Γιατί δεν ξέρουμε τι ξημερώνει. Πάμε.
3: Όντως αυτό, όντως. Κοίταξε να δεις. Ήμασταν χθες στο καφενείο και συζητάγαμε έτσι για τον Παναθηναϊκό. Και έλεγε ένας παράδειγμα εκεί. Πόλα και αυτός Παναθηναϊκός, τι τα δίνει αυτά τα 15 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, για τον ΝΑΗ.
0: Ναι.
3: Και δεν τη δίνει να πάρει τρεις παίκτες με 5 εκατομμύρια, ξέρω εγώ. Και του λέω, ρε παιδί, πόσους παίκτες έχεις πάρει με 5 εκατομμύρια. Καλημέρα. Γεια σου ρε Βασίλη. Και δεν έχεις καταφέρει κάτι, λόγω. Δηλαδή δεν θες έναν παίκτη να κάνεις τη διαφορά, έναν καλλιτέχνη μέσα στο γήπεδο.
0: Ναι.
3: Γιατί δηλαδή, πώς θα ανέβεις επίπεδο. Όντως τα λεφτά για το ελληνικό πρωτάθλημα τα 15 εκατομμύρια είναι πολλά. Αλλά...
0: Είναι αυτό που είπες όμως, είναι σωστό, ότι πολλές φορές έχουν γίνει μεταγραφές των 4, των 5, των 6, των 7 κατηγοριών και δεν έχουν κάνει διαφορά.
3: Ναι.
0: Δεν έχουν κάνει διαφορά. Δηλαδή, παράδειγμα, τώρα που μου έρθει στο μυαλό, ο Τετέ, ο Βραζιλιάνος αγοράστηκε 7. Τι είδε ο Παναθηναϊκός από τον Τετέ?
3: Γιατί για τον Αντίνο πόσο έδωσε η ομάδα?
0: Για τον Αντίνο έδωσε 9, πόσο έδωσε.
3: Λοιπόν, δηλαδή έδωσε 9. Δηλαδή έχει κάνει ο Παναθηναϊκός τέτοιες μεταγραφές, γιατί λέει αυτός 3 μεταγραφές με 5 εκατομμύρια. Αλλά τώρα τα 5 εκατομμύρια, παιδιά, δεν είναι τίποτα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Δεν είναι σύγχρονο. Κάτσε λίγο, Βασίλη, να τελειώσω εγώ και έρχομαι.
4: Πρέπει να πληρώσει και να φύγει.
3: Όχι. Ρε μετά, ρε Βασίλη, φύγε.
0: Βασίλη, φύγε, περνάς μετά για πληρώμη. Βασίλη, μας κόβεις τώρα. Δεν μας κόβεις τώρα, Βασίλη.
3: Λοιπόν, κατάλαβες με ποια έννοια το λέω, ρε εσύ, Βαγγέλη. Δηλαδή, και παίρνεις ένα παίχτη δοκιμασμένο στην ομάδα, έτσι, που θα μπει κατευθείαν στο πνεύμα της ομάδας και του προπονητή. Γιατί είναι καλός παίχτης και μπαίνει σε όλα τα... μπαίνει σε όλη τη φιλοσοφία, στον κάθε προπονητή, πώς να το πω, όχι μόνο στον δικό μας αυτή τη στιγμή. Είναι ένας παίχτης που είναι εύπλαστος, μπορώ να σου πω. Γιατί να μην τον πάρεις?
0: Όχι, ειδικά αν είσαι φίλαθλος και δεν είσαι αυτός που ματώνει κιόλας, γιατί να μην θες αυτόν τον παιχταρά? Δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
3: Ναι, ποσότητα. Το ποδόσφαιρο αυτή τη στιγμή, να πάρε ποσότητα. Πάρε, παίρνει στη σειρά, δηλαδή με 5 εκατομμύρια. Γιατί του πάμε, 5 εκατομμύρια, ρε φίλε, του λέω εγώ. Βρίσκει παίκτη σειρά πλέον. Η παίκτη σειρά είναι. Δεν είναι πλέον τα εκατομμύρια πλέον. Δεν είναι. Έφυγε ο Τσέρι με 5 εκατομμύρια, δεν έφυγε ο Τσέρι?
0: Όχι, 3,5-3 κάτι.
3: 3,5-4, άιντε, 5, δηλαδή δεν παίζει τόσο ρόλο. Μεγάλη διαφορά. Το θέμα είναι ότι τι παίκτη θα πάρει. Ο Ζαρουρί πόσο κόστησε?
0: 3,8.
3: Τι να λέει δουλειά. Έσκει, δηλαδή πόσοι τέτοιοι παίκτες ήρθανε με 4 με 5 εκατομμύρια και δεν σου κάνανε διαφορά.
0: Κοίταξε, με τον Ουναή ξέρεις ποια είναι η ιστορία. Με τον Ουναή είναι η ιστορία ότι τον ξέρεις κιόλας. Δηλαδή τον έχεις ζήσει, τον έχεις δει.
3: Λοιπόν.
0: Τον έχεις δει, είναι μεγάλο πράγμα το να τον έχεις δει τον άλλον στην ομάδα σου.
3: Αυτό είπα, ρε παιδί μου, αυτό το είπα. Ότι δεν λες ότι ο πρόεδρος, να μην πω την κουβέντα τώρα, είναι ανεβασμένος, να μην το πω διαφορετικά.
0: Όχι, μην το πεις, μην το πεις.
3: Λοιπόν, κάποτε γκρινιάζαμε, δεν βάζει φράγκο. Τώρα που βάζει, του κάνουμε κουμά.
0: Κάνε κράτη τώρα. Τώρα που βάζει, του λένε κάνε κράτη. Δεν πιάνεται με τίποτα ένα πράγμα.
3: Ναι, ειδικά εμείς οι Παναθηναϊκοί, φίλε, δεν πιάνεται με τίποτα.
0: Γιατί ξοδεύεις πολλά, λέει τώρα. Γιατί θες τόσο πολλά.
3: Αλήθεια, ναι, ναι. Θα παίρναμε 3 παίκτες λίγο άλλος. Δηλαδή, έχουμε... Κοίταξε, πληρώνουν ομάδες. Γιατί πληρώνουν οι άλλες, δηλαδή οι μεγάλοι σύλλογοι. Πληρώνουν παίκτες, δηλαδή μπορεί και ορισμένες φορές και υπεραξίες, αλλά παίρνουν παίκτες όμως.
0: Να.
3: Εν πάση περιπτώσει, το λύσαμε αυτό το θέμα. Καλώς ήρθε ο Ναΐ, ξέρουμε τι παίκτης είναι. Δεν ξέρω τώρα από τα αριστερά, Βαγγέλη, τι θα γίνει. Δηλαδή θα παίξουν Ναΐ και από αριστερά, γιατί σίγουρα βγήκε κάτι χρειαζόμαστε. Και εξάρι.
0: Κοίταξε, για εξάρι δεν σε βλέπω.
3: Βλέπω, γιατί ο προπονητής αυτός, δηλαδή στη φιλοσοφία του, είναι να παίζει με σχεδόν με 2 οχτάρια. Δηλαδή με ένα οχτάρι, ξέρω
0: εγώ. Ναι, δηλαδή και ξέρεις τώρα εκεί πέρα.
3: Στο αμυντικό τραζίζον όμως. Πώς καλύπτεις?
0: Θα το δούμε αυτό.
3: Πρόβλημα.
0: Ο προπονητής θα μας δείξει τι έχει στο μυαλό του.
3: Ναι.
0: Αυτός παίρνει αποφάσεις. Αλλά για τις άλλες δύο θέσεις που είπες, εγώ δεν το αποκλείω ο Παναθηναϊκός, έστω και για μόνο το, για το ελληνικό πρωτάθλημα, να βάλει ακόμα ένα στόπερ και ίσως και να εξτρέμει στο ρόστερ. Θα το δούμε. Δεν το αποκλείω. Ναι. Θα περιμένουμε σε επόμενες μέρες να δούμε.
3: Και μην, γιατί είχαμε την άλλη κουβέντα και κρίνουμε, Βαγγέλη, κράτα πολύ.
0: Ναι.
3: Έχουμε καιρό να μιλήσουμε.
0: Ναι.
3: Γιατί λέει, τι τρία χωριά δηλαδή αποκλείσαμε. Ρε, είμαστε σοβαροί. Ποια είναι τα χωριά δηλαδή στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο? Έχουμε χάσει την μπάλα. Τρία χωριά, σου λέει ο άλλος.
0: Άμα θες να μειώσεις κάτι, Παναγιώτη.
3: Το τσέχικο ποδόσφαιρο είναι χωριό. Με συγχωρείς δηλαδή. Δεν είναι, δηλαδή τι τρία χωριά. Πόσες φορές, δηλαδή, το χωριό λέγαμε και την Πότο Κλίν, θυμάσαι κάποτε. Βλέπεις την Πότο τι κάνει.
0: Ναι.
3: Ή την Αϊμέγεν. Η Ολυμπιακή, αποκλειστήκαμε από την Αϊμέγεν. Τι αποκλείστηκες? Απέδειξε ότι και στην συγκεκριμένη στιγμή ήταν καλύτερα από σένα. Ναι. Πώς θα γίνει δηλαδή.
0: Ναι.
3: Και αυτό να πάψει, ας πούμε, ο κόσμος, τρία χωριά, δηλαδή τι κάναμε, σιγά τι κάναμε.
0: Εντάξει, τώρα δεν θέλω να καθίσω να το αναλύσω.
3: Είναι αρχή σεζόν και οι ομάδες ακόμα μοντάρονται, ακόμα κάνουν μεταγραφές. Ο σκοπός είναι να προκριθεί.
0: Δεν είναι ούτε μία ούτε δύο φορές που οι ελληνικές ομάδες έχουν πάθει κασκαρίκα, να σου πω κιόλας έτσι λαϊκά. Καλοκαίρι από τέτοιες ομάδες. Ούτε μία ούτε δύο φορές. Είναι πολλές.
3: Η χρονιά που μας έφερε τόσο πίσω με τον Γιάννη τον Αναστασίου. Άσε τώρα. Έλα.
0: Έγινε καλή πάνω μου. Πει. Καλημέρα.
3: Έλα, για, για.
0: Μου λέει εδώ ο φίλος μου, λέει στα 50 βάγκο είναι που ο άντρας γίνεται πιο σοφός από ποτέ στη διάρκεια της ζωής του. Χαίρομαι ιδιαίτερα γι' αυτό. Λοιπόν, πάμε σε άλλη μια γραμμούλα. Παρακαλώ, καλημέρα.
5: Καλημέρα.
0: Καλώς τον.
5: Να είσαι καλά, Βαγγέλη. Καλή σεζόν, καλό φθινόπωρο.
0: Επίσης, φίλε.
5: Τώρα να μπω και εγώ λίγο στο ψητό, ας πούμε. Να ρωτήσω, Πάοκ, πώς ήρθε.
0: Μεντέν.
5: Λοιπόν, άκου να δεις, επειδή πέρσι για κάποιο λόγο τον Παναθηναϊκό τον βάζανε μετά τις 9.30 να παίζει,
0: ναι.
5: Είχα πάθει να πούμε κόντρωσα να γίνω κόμις Δράκουλας. Λοιπόν, οι αθλητές υποτίθεται ότι είναι και παιδιά που ζουν στην υγεία, ας πούμε, κάνουν το πρόγραμμά τους, κοιμούνται νωρίς. Λοιπόν, 10 η ώρα ποιος θα πάει να παίξει μπάλα, ρε Βάγγελ, να πούμε. Εντάξει. Να το κοιτάξουν λίγο αυτό, γιατί δεν παραπάει δηλαδή. Πέρσι λέω με τον Παναθηναϊκό όλο 9.30 ώρα. Πώς να κάνει βαθμό η ομάδα. Τις 10 η ώρα που τους βάζαμε.
0: Κοιτάξτε, τώρα τέτοια εποχή τώρα μπαίνουν γενικά αργά τα παιχνίδια γιατί έχει ακόμη ζεστή, έτσι το καταλαβαίνεις.
5: Δεν ξέρω, εγώ φίλε νομίζω καλύτερα είναι 5 η ώρα να πούμε, αυτή είναι η ώρα για πάντα.
0: Εντάξει, άμα πιάσει, το βράδυ. Άμα περάσει ακόμα κανένας μήνας, ναι, και εγώ συμφωνώ μαζί.
5: Τέλος πάντων, ωραία. Ναι, εγώ ήθελα να πω την άποψή μου για αυτό το πράγμα, αλλά κάνουν τρομερή βλακεία που το βάζουν τα μάτια τώρα 10 η ώρα, ας πούμε, και 11. Πάμε μία η ώρα τώρα. Τι είναι αυτά, τέλος πάντων. Μυαλό κουκούτσι, τέλος πάντων.
0: Δεν είναι θέμα κουκούτσι, είναι μυαλό τηλεοπτικά.
5: Ωραία, τηλεοπτικά και τον 5.30 το είδαμε το μάτσο. Δεν κατάλαβα, έχει και άλλες μέρες, ας πούμε. Εντάξει, τέλος πάντων, ούτε και ποιος το βλέπει 10 και το μάτσο, ας πούμε. Και εμάς ο ύπνος μας φιάνει. Ξεκινήσανε τα παιδιά, πάνε σχολεία, τέλος πάντων. Μόνοι τους τα βλέπουν, μόνοι τους τα φτιάχνουν. Λοιπόν, τώρα ήθελα να πω ότι θα πρέπει όλοι οι προεδροί να κοιτάξουν λίγο, ας πούμε, να αφιερωθούν λίγο στον ελληνικό αθλητισμό. Μπορούν να επενδύσουν σε σχολεία, όπως κάνανε είδα στις ειδήσεις οι τράπεζες, ας πούμε, και να επενδύσουν σε σχολεία, ας πούμε, και όλα αυτά. Με 1 εκατομμύριο ευρώ κάνεις πολλά πράγματα σε σχολεία στην Αθήνα. Και μετά να πω και για την επικαιρότητα έτσι του Παναθηναϊκού, επειδή από χτες συζητιόταν αυτό με τον Ουνάη. Εγώ πιστεύω ότι ο Παναθηναϊκός είχε λήψει στις πτέρυγες, ας πούμε. Οπότε δεν λέω ότι δεν είναι καλός ο Ουνάη, εννοείται ότι είναι τέλειος παίχτης, αλλά νομίζω ότι θα υπάρχει γύμνια στις πτέρυγες, ας πούμε. Και επίσης δεν αντέχω να βλέπω άλλο χρόνο τον Πελίστρη, αδερφέ, να χάνει γκολ, δηλαδή να ξέρω ότι δεν θα το βάλει. Δηλαδή, ξέρεις, ένα χρόνο okay, 2 χρόνια okay. Τρίτο χρόνο, δηλαδή απορώ και τι του βρίσκουν και οι προπονητές και τον εβάζουν. Του πήγε προχτές η μπάλα εκεί και ήταν. Και γέλασε και το τασάκι μου, να πούμε. Δεν πρόκειται να το βάλει ποτέ το παιδί, ας πούμε. Και είναι η βασική διαφορά του με τον Πελίστρη, με τον Ζαρουρί. Λοιπόν, ο Ζαρουρί αδικείται για μένα αυτή τη στιγμή. Δεν ξέρω αν είναι άρρωστος ή αν έχει.
0: Έχει φύγει ο Ζαρουρί, έφυγε δανεικός. Το βράδυ.
5: Α, έφυγε δανεικός. Λοιπόν, μπράβο, δεν είμαστε έξυπνο σωματείο, θα σου το πω αυτό. Ο Ζαρουρί είχε αυτό το στοιχείο ότι έβαζε και γκολ, αδερφέ. Ας πούμε, θα μπορούσε, ας πούμε, και στη θέση του Ραστόντερ να τον έβαζα, γιατί ούτε και αυτός βλέπετε. Λοιπόν, εγώ αυτά είχα να πω. Εύχομαι να
0: πω. Ο Ραστόντερ, αδερφέ, δεν έχει παίξει ούτε 200 λεπτά. Πότε τον έχει κάψει και αυτόν, πότε.
5: Το Ραστόντερ. Ρε, εσύ μου θυμίζει τον Ντοτσένα, α πούμε. Ίδιο πράγμα. Okay, κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω πίσω, ας πούμε.
0: Αισιοδοξία πολύ διακρίνω γενικά.
5: Για το Ραστόντερ τι να σου
0: πω. Όχι, γενικά. Λοιπόν, καλώς.
5: Γενικά έγινε. Εσύ τόσα χρόνια έχουμε φάει.
0: Ωραία, και τι να κάνουμε, στεκόμαστε μετά τόσα χρόνια ή με αυτό που βλέπουμε τώρα δηλαδή.
5: Όχι, ρε φίλε.
0: Με αυτό που βλέπουμε τώρα στεκόμαστε τώρα. Δω, ωραία, τώρα. Εσύ δεν μου υπολογίζεις καν ότι ο Λιβάη Γκαρσία μπορεί να παίξει εξτρέμ. Το υπολόγισε αυτό στο μυαλό σου. Μου λες δεν έχει εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Ο Λιβάη δεν μπορεί να παίξει εξτρέμ.
5: Εγώ βλέπω τον Κυριακόπουλο ότι πάει να σκάσει, ας πούμε. Καταλαβαίνετε.
0: Πάλι
5: και
0: σίγουρα.
5: Και τον άλλον τον Ιταλό.
0: Σίγουρα θα βλέπεις κάποιο αρνητικό. Ό,τι και να σου πω, θα δεις κάτι αρνητικό.
5: Όχι,
0: αφού σε έχω πάρει χαμπάρι
5: τώρα. Δεν είναι αρνητικό, αδερφέ. Δεν είναι αρνητικό.
0: Τώρα.
5: Άμα αν έχουμε μπακάτσι.
0: Ρε φιλαράκο, τώρα δηλαδή κάπου ρε αδερφέ, δηλαδή λίγο όπα. Έτσι. Σε μια χρονιά που έχουν έρθει. Ο Ντεφράι, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ουναή. Και πόσοι άλλοι παιχταράδες, ο Κάγκουα και τα λοιπά δεξιά-αριστερά, πάλι ψάχνεις να βρεις τα αρνητικά για να σταθείς αυτά.
5: Δεν ξέρω, αδερφέ, αλλά σου λέω ότι το βλέπω περίσχια κίνηση. Εμένα τα χαφ του Παναθηναϊκού μου αρέσανε.
0: Ποιο είναι περίσχιο, φίλε, το καλό είναι περίσχιο, σοβαρά μιλάς τώρα. Το καλό είναι περίσχιο.
5: Άμα σου λείπουν τα μπακ, αδερφέ, ναι, το βλέπω περίσευμα αυτό. Δηλαδή θέλω αντικαταστάτη του Κυριακόπουλου και καλύτερο από τον Κυριακόπουλο. Αν γίνει να βρει και μια σέντρα σε κεφάλι, ας πούμε. Αυτό.
0: Έγινε.
5: Εντάξει.
0: Να είσαι καλά.
5: Λοιπόν,
0: γεια, γεια.
5: Να είσαι καλά και εσύ, γεια.
0: Λοιπόν, και 59 αδέρφια. Διαβάζω κανένα δύο μηνύματα και φεύγουμε σε break. Καλημέρα, Βάγκο. Τελικά, ποιοι κόπηκαν από την Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Σήμερα θα τα δούμε αυτά, αδερφέ. Καλημέρα, Βαγγέλη. Καλό μήνα. Καλή σεζόν από Γεωργόπουλο Τράνσφερ. Νέο ΝΑΗ δηλώθηκε με το νούμερο 11. Καλή επιτυχία στον Παναθηναϊκό μας. Να πω, λέει η Αγκαρία. Βαγγέλη, αν δεν έχει κάπου λέει πρόβλημα Ολυμπιακός, είναι στα στόπερ. Επειδή βγάζει και παρατσούγλια, σου έβγαλα κι εγώ ένα τώρα. Βαγγέλη, μισονόβιο. Δεν τρέπεσε λίγο, Γιάννη. Δεν τρέπεσε λίγο. Η γνώμη μου για τον, για τον Ζωάο Μάριο είναι ότι η ΑΕΚ πήγε σε μια safe επιλογή, δηλαδή με ένα παιδί το οποίο το ξέρει καλά, ξέρει τι μπορεί να τη δώσει μέσα στον αγωνιστικό χώρο. Ήταν κομβικός πέρυσι και θεώρησαν στην Ένωση ότι μπορεί να τη βοηθήσει και στα half και στα extreme. Και καλά κάνανε και πήραν έναν παίχτη ο οποίος είναι έτοιμος. Έτσι. Καλή άποψη εγώ για τον Ζωάο Μάριο. Πολύ καλή. Λοιπόν, παιδιά, η ώρα είναι 7. Πάμε σε διακοπή και ερχόμαστε για τη δεύτερη μας ώρα.

0: φάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ, κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες.

3.48. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Επιστροφή στη δράση. Καλημέρα, κόσμο. Στα 6 λεπτά μετά τις 7. Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα, καλή δύναμη σε όλους. Το πρωινό της 5ης, 3 του Σεπτέμβρη. Πάνος Μπουρνάς, Αντέξ, τεχνική μουσική επιμέλεια. Βαγγέλη Νερατζιά στο μικρόφωνο. Αλλά πρωταγωνιστές εσείς εκεί έξω. 2-10-95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Στη διάθεση όλου του κόσμου για να τα πούμε στον αέρα, μαστική χρέωση. Αναρωτιέστε πού να πάτε για παιχνίδι και διασκέδαση. Μην το σκέφτεστε μακριά. Το Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές είναι πιο κοντά από όσο νομίζετε. Σε λίγα μόλις λεπτά το κέντρο της Αθήνας είστε ήδη εκεί που παίζετε το παιχνίδι. Ρίτζες Καζίνο Μον Παρνές, τόσο κοντά, τόσο συναρπαστικά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, πώς είμαστε από κόσμο. Ξυπνήσαν τα παιδιά καλά, έχουν ξυπνήσει. Ωραία. Πάμε άμα είναι σε γραμμές τώρα και μηνυματάκια ασχολούμαι αργότερα. Παρακαλώ, καλημέρα. Παρακαλώ.
1: Έλα, Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Γεια σου, Τζόρτζ.
1: Είναι καλά,
0: Καλά, ρε παιδίση.
1: Παίρνω δεύτερο, παίρνω. Δεν ξέρω αν είπε το πρωί για το τραυματισμό της κοπέλας. Το βολεοπαιδευτικό λέει πολύ ισχύ.
0: Τα μιλήσαμε με έναν ακροατή. Ναι.
1: Ναι, δεν ξέρω, το είδες σε βίντεο.
0: Όχι, δεν το είδα, φίλε. Το διάβασα. Το διάβασα και καλύτερα δεν αποφεύγω να βλέπω.
1: Έβλεπα τον αγώνα και την ώρα. Ρε φίλε, πέρασε από το μικρόφωνο μέσα
0: η κραυγή.
1: Ναι, και κραυγή, σφάλαζε στο παρκέ κάτω. Και ακούγονταν ένα λεπτό σχεδόν μέχρι να την πάμε την κοπέλα από εκεί.
0: Άστρα.

0: Και πήρα και για το... αυτό το πράγμα που κάνουν είναι ότι ρε φίλε παίρνετε ένα παίχτη, ένα παιχταρά και βγαίνουν και... δηλαδή βγήκε προηγούμενος και τα βρήκε όλα ότι δεν ήθελε να είχε, ήθελε... αυτή τη στιγμή που ο Παναθηναϊκός είναι γεμάτος, έτσι. Για εμένα.
1: Έχει ενισχυθεί πάρα πολύ και, και ποιοτικά.
0: Και
1: ποιοτικά πολύ.
0: Ίσως να έχει δίκιο ότι θέλει ένα αριστερό μπακ, ίσως, αλλά εντάξει, δεν πιστεύω. Δηλαδή, εντάξει, δύσκολα βγαίνει ο βασικός παίχτης, δηλαδή ο Κυριακόπουλος ή ο Καλάμπρια, όταν θα γίνει το παιδί και τελείως καλά. Δύσκολα βγαίνουν τα μπακ έξω έτσι για να αλλάξει να πεις ότι μόνο στο κύπελο αν το κάνει ο προπονητής ή κάπου αλλού. Νομίζω δηλαδή, ο κορμός παραμένει ίδιος και ο κορμός πάντα ξέρουμε ότι είναι η άμυνα και το κέντρο. Μπορεί να πούμε και πέρυσι είναι τώρα το Ναΐ που είναι παιχταράς και μπορεί να σου κάνει παπάδες μέσα στο παιχνίδι, μέσα στον αγώνα και μου λες τώρα ότι καλύτερα να παίρναμε κάθε δύο άλλους ή ένα κάποιον άλλον ή θέλουμε εξτρέμ. Δεν ξέρω, εγώ θα δώσω μας τον Ναΐ λοιπόν στον Ολυμπιακό να δώσουμε δύο μπακ, όπου θέλει ο μπακ ο φίλος. Να έχουμε εμείς από τον παιχταρά μέσα.
1: Καθένας τώρα έχει τη γνώμη του Γιώργο μου και εμένα περίεργο μου φαίνεται. Και εμένα περίεργο μου φαίνεται.
0: Και εμένα μου φαίνεται περίεργο. Τώρα είσαι Παναθηναϊκός, έτσι, ή είσαι Ολυμπιακός. Παίρνει, σου φέρνει ένα παιχταρά ο πρόεδρος και όχι μόνο έτσι. Και ξαφνικά βγαίνει και κάνει πάλι παράπονα. Πάλι κάνει παράπονα. Δηλαδή αυτό με τους Παναθηναϊκούς έχει καταντήσει, τι να πω, δεν ξέρω. Όχι όλους βέβαια, έτσι, αλλά είναι κάποιοι που τα βρίσκουν όλα ξινά και στράπανα και ο Παναγιώτης πριν λέει κουβέντες στο καφενείο, που τι έλεγε πριν. Και του λέγανε ότι καλύτερα να παίρναμε 3-5 εκατομμύρια τον ένα. Κάτσε ρε φίλε, το 5 εκατομμύρια τον ένα. Τι είναι η λύθη εκεί στον Παναθηναϊκό, δεν ξέρω τι κάνουν. Ξέρω εγώ για να νομίζω δηλαδή. Και νομίζω ότι φέτος ο Παναθηναϊκός έχει κάνει φοβερές κινήσεις, έτσι. Και πίσω, δηλαδή τεχνικούς διευθυντές και αυτά, αλλά και παίχτες έχει φέρει και προπονητή πάρα πολύ σοβαρό έχει φέρει. Έτσι και το δείχνει μέσα, πήρε τα αποτελέσματα που ήθελε, πέρασε στην League Phase. Τι άλλο θέλετε να κάνει δηλαδή. Πόσο έχει από ο άνθρωπος στην ομάδα.
1: Και εν, μέσω πολλών, και εν μέσω πολλών αλλαγών, έτσι, κάτι το οποίο δεν στέκεται κανείς. Δηλαδή, ο Παναθηναϊκός άλλαξε, όλη την ομάδα έχει αλλάξει τον τελευταίο καιρό. Δηλαδή, με άλλους παίχτες έπαιξε με την Πάξη, με άλλους έπαιξε με την Τζέσκα. Συνεχώς δηλαδή γινόντουσαν μεταγραφές και προκύψαν τις τέσσερις σοβαροί τραυματισμοί, όπως του Ίγκασον, του Παντελίδη. 1,5 μήνα έμεινε έξω από το Καλάμπρια.
0: Και για τον Παντελίδη, αν ήθελα να σε ρωτήσω, τραυματισμός ότι είναι αυτός για το καιρό έξω.
1: Ναι.
0: Και το καιρό. Κρίμα γιατί είναι και η τεχνική ομάδα του παιδί αυτό ένα καλό στοιχείο. Έτσι. Αλλά έλεος δηλαδή λίγο να το δούμε και λίγο διαφορετικά. Στο φινάλε είναι άλλο άνθρωπος μέσα στα παιχνίδια τα επίσημα ψάχνει να βρει την ομάδα έτσι. Όπως και ό,τι και να κάνει στην προετοιμασία και στις προπονήσεις μέσα στα επίσημα παιχνίδια θα βρει τους παίκτες που θα κάτσουν να ταιριάξουν μέσα στον αγώνα. Μέσα στην ομάδα.
1: Λοιπόν κοίταξα τώρα για την κοπελίτσα. Δεν σήμερα θα υποβληθεί τις εξετάσεις, αλλά έτσι όπως είναι ο τραυματισμός αυτός στο γόνατο, καταλαβαίνεις ότι είναι ζημιά, δεν είναι.
0: Ναι, θα να το γέλει στο γόνατο.
1: Μου στέλνει και ένας εδώ πέρα την ανακοίνωση σε ΟΠΕ, που λέει αυτό, ότι θα εκτιμηθεί στην Αθήνα, όπου θα υποβληθεί σε μαγνητική. Και το διάβασα και σε κανένα δύο site που το ψάξα. Καλή δύναμη του στο κορίτσι να επανέλθει.
0: Να πει ακριβώς περαστικά να είναι στην κοπέλα και να γυρίσει γρήγορα.
1: Άκου να σου πω τι είπα, θα τρώμε με τις σέρβες και να πάω στον επόμενο. Μόλις πήγα την προηγούμενη εβδομάδα, προηγούμενη Τετάρτη, με το που πάμε Τσεχία για τον αγώνα που ήταν την Πέμπτη, μπαίνουμε στο ξενοδοχείο. Έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Και εγώ πάντα, ρε παιδί μου, και εξωτερικό να είναι έτσι για παρέα, ανοίγω την τηλεόραση και μην καταλαβαίνω τι λένε.
0: Ναι, καλά, και εγώ το
1: κάνω. Ναι, και ψάχνω και βρίσκω, ας πούμε, το αντίστοιχο ας πούμε, αθλητικό δορυφορικό της Ουγγαρίας. Και εκείνη την ώρα έχει Σερβία Ελλάδα βόλεϊ γυναικών. Παίζουν τα κορίτσια μας. Άλλο, τι ωραία φάση. Χάσαμε, βέβαια. Αλλά ήταν ωραίο, δηλαδή πήγα, ας πούμε, έσκασα και έβλεπα λίγο. Έβλεπα τα κορίτσια, ας πούμε.
0: Έχει σοβαρή ομάδα η Σερβία, πάρα πολύ
1: καλή. Είναι πολύ καλή ομάδα η Σερβία. Είναι πολύ καλή ομάδα. Είναι πολύ καλή ομάδα. Δεν μπορούμε να σου πούμε.
0: Να πας για τον επόμενο.
1: Έγινε Γιώργο.
0: Θα
1: λέμε γεια. Πάμε άλλη μια γραμμούλα και μετά θα κάνουμε break. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Ναι, καλημέρα.
1: Καλώς το να.
2: Καλημέρα, Βαγγέλη μου, καλημέρα. Αλέξανδρος Παναθηναϊκός.
1: Γεια σου, Άλεξ.
2: Λοιπόν, έχει δίκιο ο φίλος, να πούμε λίγο για το προηγούμενο και γενικά για κάποιους οπαδούς του Παναθηναϊκού. Κρινιάριδες γίναμε όλοι ρε φίλε αυτά τα 16 χρόνια, μίζεροι γίναμε, μας κάνανε μάλλον. Λοιπόν, απολαύστε ρε γαμώτο αυτό που γίνεται φέτος τουλάχιστον. Απολαύστε με την έννοια ότι ήρθανε παίχτες που είναι αυτό που έλειπε στην ομάδα.
1: Πανοραφίσιος, να το πούμε απλά. Πανοραφίσιος.
2: βγάλτε αυτή την κακομοιριά, τη μεταδίδουμε και στην ομάδα. Αφήστε την ομάδα, την αφήσουμε την ομάδα να δουλέψει. Τώρα η δική μας υποχρέωση είναι να είμαστε στο γήπεδο, να έχει σήμερα ας πούμε 10-15 χιλιάδες με την νίκη Βόλου. Να δώσουμε στα παιδιά να δουν ότι εδώ είμαστε εμείς, όπως κάναμε στην Λιβαδιά, που πήγανε 2.000 παιδιά και υποστηρίξαν την ομάδα. Φτάνει μίζερια, παιδιά. Μην ξεκινάμε έτσι, γιατί άμα ξεκινάμε έτσι, όσο υπάρχει αυτή η μιζέρια, αυτή η ομάδα δεν θα σηκώσει κεφάλι. Ναι. Μιζέρια τώρα περνάει στους οπαδούς. Λοιπόν, πάμε τώρα στις μεταγραφές.
1: Ναι.
2: Εγώ πιστεύω ότι ο Ναΐ Βαγγέλη ήρθε και σε μεγάλο κομμάτι των παιχνιδιών θα παίζει και αριστερό εξτρέμ, φίλε.
1: Θα παίζει.
2: Παίζει πάρα πολύ σε πολλά παιχνίδια. Και αυτό και η ομάδα δεν χρειάζεται εξτρέμ, είναι μια χαρά. Θα συμφωνήσω όμως, εάν βρεθεί ένα αριστερό μπακ, το οποίο μπορεί να βοηθήσει, καλό θα είναι να το πάρει, αν μπορεί.
1: Ναι.
2: Δεν ξέρουμε, φίλε, ο Κρίστενσεν πώς θα... Δηλαδή, το μόνο ένιγμα, το μόνο δηλαδή στοιχείο είναι ότι δεν ξέρουμε τι είναι ο Κρίστενσεν. Πώς θα είναι, μάλλον, όχι τι είναι.
1: Δεν ξέρουμε τι γίνεται ακριβώς με την υγεία του. Αν είναι καλός παίχτης, σίγουρα, στο λέω.
2: Εντάξει,
1: αλλά το θέμα είναι δεν ξέρουμε ακριβώς πώς είναι αυτή τη στιγμή στο κομμάτι της ετοιμότητας.
2: Γιατί αυτός ο ταλέπορος ο Κυριακόπουλος, όταν τελειώνει το παιχνίδι, ρε φίλε, έχει ένα πρόσωπο, λες και έχει να φάει μία εβδομάδα και είναι φυλακισμένος 15 μέρες. Ναι, δηλαδή έχει ταλαιπωρηθεί πάρα πολύ. Βλέπεις, ρε φίλε, και λες. Δηλαδή, τι να του πω ότι δεν μαρκάρει καλά, τι να του πω ότι δεν μπορεί να βγάλετε σέντρα από τα παιχνίδια, φίλε, εδώ και 1,5 χρόνο. Και πραγματικά είμαστε και οι οπαδοί, δηλαδή βρίζουν τον Κυριακόπουλο.
1: Και όχι, εγώ νομίζω στο τελευταίο μάτι στην Λιβαδιά ο Κυριακόπουλος ήταν από τους καλύτερους του Παναθηναϊκού.
2: Βεβαίως, γιατί ρε φίλε, άλλαξε το παιχνίδι της ομάδας, παίχτηκε στο κέντρο, η μπάλα έφυγε με τη μία.
1: Είδες με τον Αντίνο πόσες συνεργασίες βγάζανε και συνέχεια κάνει τον build-up. Συνέχεια το overlap. Συνέχεια.
2: Το μόνο δηλαδή, αν παίξει αριστερά ο Ουναΐ, εντάξει, λίγο να το πούμε, να το δυναμεί, πέσει ο Κυριακόπουλος να τον βοηθάει και λίγο, γιατί εντάξει, μην παραδώσει πνεύμα, αρκετά δηλαδή. Λοιπόν, τίποτα, στο γήπεδο σήμερα το βράδυ, θα δούμε και τον ηγέτη μας από κοντά και προχωράμε. Αφήνουμε τη μιζέρια, παιδιά, αφήστε τη μιζέρια, παιδιά, θα δούμε κάτι όμορφο. Μην από Αύγουστο μιζεριάζουμε την ομάδα. Αυτό, Βαγγέλη μου.
1: Έγινε, φίλε, να είσαι καλά. Πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαφημιστικό λίγο δευτερολέπτων και ερχόμαστε.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Finger food, σπρί.
5: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
4: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
5: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
4: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30, σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
5: Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Σας το έλεγα! Το σύστημα!
7: Στη Φιμπραν γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Φιμπραν Σέρεθερμ με πετροβάμβακα Φιμπραν Γκέο, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Φιμπραν Σέρεθερμ, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Φιμπραν. Παγκόσμια ελληνική.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
9: Η δύναμη δύναμη στην κίνηση έχει όνομα. Μακρύς Μηχανική. Ηλεκτροκινητήρες, μειωτήρες, αλυσίδες, γρανάζια. Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Αγαπητοί ακροατές και ακροάτριες, η Φιμπράνη, η ελληνική πολυεθνική που μας κάνει περήφανος με τα μονοτικά της υλικά σε όλες τις υπήρους, μας δίνει έναν ακόμη λόγο για να επιλέξουμε την κατάλληλη θερμοπρόσωψη για το σπίτι μας. Οι πλάγες Πέτρο Βάμπακα, Φιμπράνη και ο BP Etix, ένα σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, διασφαλίζουν σε ενεργειακή ασπίδα την πυροπροστασία του ακινήτου μας, λειτουργώντας ως φράγμα στη μετάδοση φωτιάς. Και καταλαβαίνουμε όλοι πόσο σημαντικό είναι αυτό σε μια χώρα σαν την Ελλάδα μας, που έχει πολλές πολυκατοικίες με 5-6 περισσότερους ορόφους, αλλά και σπίτια σε ημιδασικές και περιαστικές περιοχές δίπλα σε δάση. Φιμπράν λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Πάμε παρακάτω, παρακαλώ, καλημέρα.
1: Καλημέρα, Βαγγέλη.
0: Καλημέρα, Γιώργο.
1: Τι κάνεις, καλά είσαι?
0: Καλά, φιλαρακό.
1: Καλά, μπράβο. Είμαι πολύ χαρούμενος που φέραμε έναν παίκτη πολύ μεγάλης αξίας. Θα μπορούσαμε στον Αλαφούζο, είμαι από αυτούς που πιστεύω ότι διαχρονικά στα 16 χρόνια του σίγουρα είναι αποτυχημένος, αλλά δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να μην βλέπεις ότι τα 2-3 τελευταία χρόνια κάνει τεράστιες προσπάθειες οικονομικά να φτιάξει κάτι καλό στο Παναθηναϊκό και να προσπαθήσει να πάρει αυτό που λείπει από όλους μας, το πρωτάθλημα. Είναι μεγάλη κίνηση που έκανε, τον ευχαριστούμε σαν φιλάθλη, έτσι εγώ προσωπικά. Είμαι πολύ χαρούμενος, πιστεύω πρέπει όλοι οι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού να είμαστε χαρούμενοι. Και το κυριότερο που χάρηκα είναι ότι είδα ένα κίνητρο στα νέα παιδιά, που είναι φιλάθλοι του Παναθηναϊκού, παζί δεν ξέρω τι, που τους έκανε και χαρήκανε, που τους είδα να χυλάνε, που τους είδα να τρέχουν στο αεροδρόμιο. Αυτό είναι πολύ καλό για το σύλλογο. Αυτά λείπουν από τον Παναθηναϊκό οι μεγάλες χάρες τα τελευταία χρόνια. Οπότε δεν μπορούμε να γκρινιάζουμε για τέτοια πράγματα. Ίσα-ίσα που είναι καλό για την ομάδα. Πήραμε έναν παίχτη αξίας, έναν παίχτη που μπορεί να μας καλύψει 2-3 θέσεις να παίξει. Και θα είναι άδικο να λέμε συνέχεια, επειδή ένας άνθρωπος κάνει κάποια λάθη, ότι όταν κάνει καλό δεν πρέπει να το λες. Θα πρέπει να είσαι παρόν και στα καλά του και στα άσχημα του. Όχι μόνο στα άσχημα. Δυστυχώς σαν λαός το έχουμε αυτό. Το ωραίο να το περνάμε αθόρυβα και το άσχημα να το φωνάζουμε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τώρα δεν μπορώ να καταλάβω κάτι με κάτι δημοσιογράφους που είχαν μια λογική εχθές ότι αν δεν πάρουμε τον Ουναή, τώρα μπορούμε να τον πάρουμε σε τρεις μέρες. Δεν γίνονται αυτά, ρε παιδιά. Ο Ουναή θα ερχόταν εχθές ή δεν θα ερχόταν καθόλου. Δηλαδή τι θα άλλαζε σε τρεις μέρες, θα δείχναν αυτή την προσφορά και θα τον παίρναμε εμείς, ας πούμε, ενώ τρεις μέρες πριν δεν μπορούσαμε. Αυτά δεν γίνονται. Ή θα τον παίρναμε χθες, που έκλειναν και μεταγραφές, έτσι, ή θα δεν θα μπορούσαμε λόγω διαφοράς χρημάτων, λόγω. Έτσι δεν είναι.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι, ρε παιδί μου, κάποιοι είχαν την άποψη ότι ακόμη και αν δεν προλάβει να το δηλώσει τη λίστα, επειδή ο μεγάλος στόχος είναι το πρωτάθλημα, ας τον πάρει και σε 2-3 μέρες. Αλλά στην πραγματικότητα χθες ο Παναθηναϊκός στοιχειρό να είπε ότι παιδιά δεν υπάρχει αύριο, υπάρχει μόνο σήμερα. Αν δεν τον παραχωρήσετε σήμερα, εμείς αύριο αποσυρώμαστε. Έτσι έκλεισε η ιστορία. Έτσι και πίεσε πολύ και πολύ ο ποδοσφαιριστής, ο οποίος τους είπε ή Παναθηναϊκό ή θα έχουμε θέματα.
1: Ναι.
0: Γιατί είστε
1: τώρα βέβαια αυτός, να σου πω κάτι, αλλά δεν μπορεί να τα έχεις και όλα σε μια ομάδα. Έτσι. Με την έλευση του Ουναή, κάποιος παίκτης λίγο θα μείνει πίσω στο σύστημα το αρχικό. Δηλαδή, ενώ ο Γιάγκος είσαι ο Ταμπόρδα. Δεν θα μπορούν να παίξουν. Κάποιος δηλαδή θα μείνει για κάποιο καιρό στον πάγκο, εγώ πιστεύω, ή σαν αλλαγή να παίζει. Αυτό είναι. Δεν μπορεί να κάνει σε κάτι άλλο. Έτσι, από τη στιγμή που είσαι ο Ναή και έχεις και τον Καγκουά που είναι πολύ καλός παίκτης, πάει να βγει, και έχεις και θες και αμυντικό χαφ να παίζει, θέλεις και αυτό, δεν γίνεται να παίξουν όλοι, έτσι δεν είναι. Κάποιος όμως από τους δύο θα παραγωνιστεί.
0: Τώρα είναι θέμα του προπονητή από εδώ και πέρα.
1: Ναι,
0: εγώ με τις άποψεις ότι χίλιοι καλοί χωράνε. Έτσι, δηλαδή οι ποιοτικοί ποδοσφαιριστές αυτοί που κάνουν τη διαφορά, δηλαδή τώρα έχεις την ευκαιρία να πάρεις τον Ναή, δεν θα πεις όχι, ρε φίλε. Δεν θα πεις όχι. Το πώς θα γίνουν οι συσχετισμοί και το πώς θα παίζουν και τι θα κάνουν είναι θέμα του προπονητή. Πάντως είναι αυτό που λέμε η δημοσιογραφική ατάκα εδώ και 50 χρόνια. Είναι ευχάριστος πονοκέφαλος να έχεις πολλούς καλούς και να λες ποιον θα βάλω, από το να μην έχεις.
1: Δεν είναι μόνο αυτό, Βαγγελή. Είναι και ένας παίχτης που ξεκινάς, βάζεις μια κολόνα για να ξεκινάει η εντεκάδα σου από 4-5 παίχτες. Άρα μέσα σε αυτούς τους 4-5 θα είναι και ο Ναή πλέον. Θα ξεκινάει από εκεί η εντεκάδα σου. Δηλαδή θα έχεις 5 παίχτες που θα πρέπει να ξεκινάνε την εντεκάδα αν είναι υγιείς και είναι καλά.
0: Μα να σου πω κάτι, ήδη δεν υπάρχουν τέτοιοι. Δηλαδή ο Πένια.
1: Ο Πένια
0: στο τέρμα, οι Ολλανδοί στο κέντρο της άμυνας. Ο Λιβάη μπροστά. Ο Ντέσσερις θεωρώ ότι όταν είναι υγιής και αυτός.
1: Και προσθέθηκε και ο Ναΐς.
0: Και ο Ναΐς σε αυτή τη λίστα.
1: Αυτό δηλαδή είναι για πολλούς λόγους πολύ καλή μεταγραφή που έγινε. Ναι. Και βέβαια να δώσουμε και συγχαρητήρια σε αυτούς που τη χειριστήκαν τη μεταγραφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Δηλαδή τη διαπραγμάτευση. Ο πρόεδρος έβαλε τα λεφτά, αλλά και αυτοί μπορούσαν και καταφέρανε αυτό που εμείς πιστεύαμε ότι τελικά μπορεί και να μην γίνει. Έτσι δεν λέγανε και οι δημοσιογράφοι ότι οι πιο πολλές πιθανότητες έχει να μην γίνει. Έτσι λέγαμε. Λοιπόν, μπράβο, συγχαρητήρια στη διοίκηση. Μακάρι να κάνει και άλλες τέτοιες κινήσεις ή μελλοντικά ή όποτε χρειαστεί. Και ο Παναθηναϊκός επιτέλους να πάρει το δρόμο του. Το αξίζουν οι χαρές, το αξίζουν οι μεγάλοι παίχτες. Γιατί έτσι γίνεσαι και μεγάλο σύλλογο. Διαφορετικά δεν θα ήσουν. Αν έπαιζε όλο με παίχτες 3 εκατομμυρίων, δεν θα ήσουν ποτέ μεγάλη ομάδα. Ο Παναθηναϊκός έχει ιστορία γιατί έχει φέρει μεγάλους παίχτες διαχρονικά. Αυτό να λέμε.
0: Έγινε,
1: δεν
0: Γιώργο.
1: Είμαι υπέρ του Αλαφούζου, αλλά είμαι υπέρ της κίνησης αυτής. Ήταν πάρα πολύ καλή. Μπράβο του.
0: Έγινε. Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν, πάμε άλλη μια γραμμούλα, είναι 26. Παρακαλώ, καλημέρα.
2: Βαγγέλη, καλημέρα.
0: Καλώς τον.
2: Γιάννης από Κερατσίνη, Ολυμπιακός.
0: Έγινε, Γιάννα μου. Πώς είσαι?
2: Μια χαρά. Καλή σεζόν να έχουμε.
0: Καλή σεζόν, μη γέφυλε.
2: Αισιόδοξα τα μηνύματα, σπουδαίες μεταγραφές. Να πω για την ομάδα μου ότι πούλησε πάγος Εσκιμώους και άμος Βεδουίνους.
0: Λοιπόν, για ποια περίπτωση το λες αυτό?
2: Αντρέ Λουίζ, ο μισός Μουζακίδη 15 εκατομμύρια. Φοβερά νούμερα.
0: Πάντως δεν ξέρω την προηγούμενη εβδομάδα αν ήσουν εδώ, τις προηγούμενες δύο εβδομάδες. Γιατί εγώ είχα γυρίσει και, είχαμε μια διαφωνία λοιπόν. Και νομίζω ότι εσύ θα είσαι μαζί μου σε αυτό, γιατί στα πιο πολλά συμφωνούμε. Εγώ θεωρώ ότι πουλήθηκε με λίγα λεφτά ο Τζολάκης.
2: Τα συμφωνώ
0: και
2: εγώ.
0: Ναι. Και όταν το είπα εδώ στην εκπομπή, μου άρχισαν να τη λες τώρα, είναι τέρμα, είναι έτσι. Ναι. Λέω, παιδιά, δεν θα μου βίνετε στο μυαλό τώρα να μου πείτε εσείς τα πω. Εγώ θεωρώ ότι το ποσό για τον Τζολάκη είναι μικρό. Και δεν πέρασαν πολλές μέρες. Είδαμε τις δύο πρώτες αγωνιστικές Premier League.
2: Ναι.
0: Έτσι. Και νομίζω το καταλάβαμε όλοι.
2: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι όταν σου έχει δείξει ένας παίχτης μία αφοσίωση χρόνια και είναι παιδί της ομάδας, του κάνεις και το χατήρι.
0: Αυτό
2: και...
0: ακριβώς έγινε, ναι. Αυτό θα πήγαινα, αλλά με πρόλαβες, ναι, συνέχισε.
2: Έτσι. Λοιπόν, όπως και στο Ροντινέι, έχει δείξει ένα πρόσωπο και τον έδωσε ελεύθερο. Δεν απέτυχε.
0: Ναι, και στο Τζολάκι η πραγματικότητα είναι ότι ο Ολυμπιακός έδειξε κατανόηση και δεν ζήτησε πολλά για να του δώσει το χώρο να φύγει. Γιατί
2: αφού
0: το είχε ξεκαθαρίσει εδώ και ένα χρόνο και ήθελε να πάει έξω.
2: Ακριβώς.
0: Αλλά εγώ λέω ότι για την Χαλ ήταν ζάχαρη να πάρει αυτό το τέρμα 15 εκατομμύρια.
2: Ναι.
0: Αυτό
2: ναι,
0: λέω. Αυτό ναι,
2: ναι. Και να πω ότι δεν μπορεί να πουλάς λοιπόν τον Αντρέ Λουίζ 20 εκατομμύρια και να μην κάνεις και εσύ αγορές υψηλού κόστους.
0: Σαν του Πόρτα, ας πούμε.
2: Ακριβώς. Mm. Δεν γίνεται. Η αγορά σε μετράει διαφορετικά.
0: Ναι.
2: Δεν μπορείς να πουλάς με 20 και να αγοράζεις με 1, με 2, με 5. Και θα πω και για τον Ουναΐ, ο οποίος πράγματι είναι πολύ σπουδαία μεταγραφή και μεγάλο το κόστος όμως. Δεν είναι μια αγορά υψηλού ρίσκου, αντιθέτως. Και προοπτική εξαγοράζεις αυτός ο παίκτης που είναι νεαρός ακόμα, σε 2-3 χρόνια αν πουληθεί, μπορεί να πουληθεί διπλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα είναι μια σημαντική επένδυση και αγωνιστικά και οικονομικά.
0: Αν βγει ο Ναΐ, ρε φίλε, το ξέρεις και εσύ και εγώ ότι κάλλιστα μπορεί σε 2 χρόνια να πουληθεί 30, άνετα.
2: Ναι, γιατί κοίταξε, δεν είναι μόνο ότι παίζει σε μια ομάδα, είναι και η εθνική.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι, πλέον
2: που συμμετέχει, η οποία έχει επιτυχίες.
0: Έκανε και τρομερό μουντιάλ.
2: Ακριβώς.
0: Θυμάσαι με τον Καναδά τι έκανε. Πράγματα και θάματα.
2: Και πολύ σημαντικό το ότι ήθελε ο ίδιος να έρθει. Γιατί αυτό μετράει σε ένα παίχτη. Να θέλει να παίξει αυτή την ομάδα.
0: Μεγάλη
2: να μην
0: αλήθεια.
2: Έρχεται με κρύα καρδιά.
0: Μεγάλη αλήθεια είναι αυτό. Να.
2: Έτσι. Λοιπόν, χάρηκα που τα είπαμε.
0: Γεια σου, Γιάννο.
2: Και
0: εγώ καλή σεζόν, φιλέ. Να σε καλά.
2: Γεια χαρά, γεια.
0: Είναι και 29 τώρα, δεν βγάζουμε κάποιον, γιατί αν βγάλουμε θα τον κόψουμε σε 30 δευτερόλεπτα και δεν είναι σωστό. Διαβάζω κάποια μηνύματα για να μας οδηγήσω στο διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα στην καλύτερη παρέα με υγεία σε όλο τον κόσμο. Ολυμπιακός θέλει πολύ υπομονή για να γίνει πάλι ομάδα. Ήρθε παίχτης στην κάθε θέση. Επίσης θα ήθελα καλύτερες επιλογές στο τέρμα και στο δεξιμπακ. Δεν τον εμπιστεύεσαι τον Ορτέγκα στο τέρμα? Ναι. Α, δελτίο. Πάμε δελτίο και ερχόμαστε για τελευταίο ημίωρο, παιδιά.
3: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
4: Στον ανακριτή θα οδηγηθούν εκ νέου σήμερα οι τρεις συλληφθέντες για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος στην Κυψέλη, καθώς χθες τους ασκήθηκαν νέες διώξεις για τη θανάτωση του βρέφους και τις γενετήσεις πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης του Τζεύγους. Ανακρίτρια και εισαγγελέα τους είχε κρίνει χθες προφυλακιστέως για τις κατηγορίες για παραβάσεις του νόμου περί ναρκωτικών και μια ανακοίνωση ανέβρεσης νεκρού. Μένεται η πυρκαγιά σε δασική έκταση στην κρυσταλλοπηγή Πρεσπών. Στις 3 τα ξημερώματα έστειλε μήνυμα από το 112 στους κατοίκους να απομακρυνθούν προς Πρέσπες μέσω του παλαιόδικου δικτύου ή της Αγνατίας Οδού. Οι δυνάμεις που επιχειρούν στην περιοχή έχουν ενισχυθεί. Ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα θα οδηγηθούν σήμερα τα 2 άτομα που συνελήφθησαν χθες για την πυρκαγιά στο Μύτικα Βιωτίας. Δεν υπάρχει καμία πιθανότητα να δεχθεί η Ελλάδα οποιαδήποτε υποχώρηση σε σχέση με την κυριαρχία και τα κυριαρχικά της δικαιώματα, επανέλαβε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μετά τη λήξη της συνεδρίασης του άτυπου Συμβουλίου Υπουργών Εξωτερικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Την ίδια ώρα επιμένει στην προκλητική ρητορική ο Ερντογάν. Θα κάνουμε ό,τι είναι απαραίτητο αν η Ελλάδα συνεχίσει να εξοπλίζει νησιά με αποστρατιωτικοποιημένο καθεστώς, υποστηρίξει ο Τούρκος Πρόεδρος. Το οικονομικό πρόγραμμα του κόμματός του παρουσίασε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας, το οποίο περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων κατώτατος μισθός 1.000 ευρώ μέσα στο 2027, μισθολογικές αυξήσεις για γιατρούς και εκπαιδευτικούς και 500 ευρώ το μήνα φοιτητικό επίδομα. Ο Αλέξης Τσίπρας τίναξε την μπάνκα στον αέρα, σχολίασε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Ο κ. Τσίπρας επέστρεψε στον τόπο του εγκλήματος με νέες αυταπάτες ότι αυτή τη φορά ο ελληνικός λαός θα πιστέψει ότι είναι ένας άλλος, ανέφερε το Πασόκ. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μεταξύ των οποίων και ο φορόμενος ως δράστης, και ακόμη τρεις αστυνομικοί τραυματίστηκαν από τους πυροβολισμούς που σημειώθηκαν σε πολυκατοικίες στο κέντρο της Μινεάπολης των Ηνωμένων Πολιτειών. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, με πιθανότητα μπόρα στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 34 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
6: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
7: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
6: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
7: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
6: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
7: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
6: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
7: Ζουζούνι μου εσύ.
5: Συστήματα σίτα. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
5: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
9: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες, με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τζιστέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.

0: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
4: Περνά στο εστιατόριο 1055 με μόνο 19 ευρώ το άτομο από Κυριακή ως Πέμπτη και με 25 ευρώ το άτομο με live μουσική Παρασκευή και Σάββατο. Κάθε Σάββατο και Κυριακή μία επιπλέον έκπληξη. Στο 1055 restaurant σας περιμένει το πιο ξεχωριστό brunch buffet με 19 ευρώ άτομο με την πιο ωραία θέα της Αθήνας από τις 11.30 το πρωί ως τις 5 το απόγευμα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 210-242-1055 από τις 6.30 το απόγευμα μέχρι τη 1 το βράδυ. Και όπως είπε, λέει προχθές και ο σοφός Γέρον Βαϊμάκιος, από την πολυποιότητα δεν πέθανε καμία ομάδα, λέει ο αποδιοπομπαίος Μάγλος. Καλημέρα, φίλε, καλημέρα. Λοιπόν, εδώ είμαστε, τελευταίο ημέρος στο οποίο επικοινωνούμε μόνο μέσω μηνυμάτων. Συνεχίζουμε κάποια μηνυματάκια σας και μετά να πάμε να δούμε και ατζέντες ημέρας κλπ. Καλημέρα, λέει ο Φούρναρης, τον έφαγε τον Τζέριν, λέει ο Σάκης. Καλημέρα σε όλους, μόνο άκλει ο Τάκης. Καθίστε, λέει, καλά, και ο Ιανουάριος δεν είναι μακριά γατάκια. Γιάννης Αλαφούζος, λέει ο Νίκος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Παίρνουμε παίχτη αριστερά, θέλουν δεξιά. Παίρνουμε μπροστά, γιατί δεν πήραμε πίσω. Δεν είναι ευχαριστημένοι κάποιοι με τίποτα. Είναι φοβερό το ότι έχουν πάντα κάτι να πούν και να γκρινιάξουν. Καλύτερα να ασχοληθούν με το τένις που είναι ατομικό άθλημα, αλλά και πάλι κάτι θα βρουν να πούν και εκεί. Καλή συνέχεια, λέει η φίλη μας η Κάτια από τη Σύρο, Παναθηναϊκός. Την καλημέρα μου, φίλο από το θέρμο του Λογαρνανία, στέλνει ο Χριστάρας Ολυμπιακάκιας. Καλημέρα σε όλους, Βαγγέλη. Θα κάνει καμία μεταγραφή ο μπασχετικός Παναθηναϊκός τραυματής και ο Χέις Ντέιβις. Πρωινή βόλτα με τον Όσκαρ και σε ακούμε, Κυριάκος από Νέο Κόσμο. Α, ωραίος ο Όσκαρ, Κυριάκο. Όχι, δεν θα κάνει μεταγραφή ο Παναθηναϊκός για τον τραυματισμό του Χέις Ντέιβις. 1,5 μήνα θα μείνει έξω, ο άνθρωπος δεν θα μείνει πολύ καιρό. Βαγγέλη, καλημέρα. Έχω καιρό να στείλω μήνυμα, αλλά τα έχουμε πει και από κοντά. Δεν προλαβαίνω. Το καλό όμως είναι ότι δεν έχω χάσει καμία εκπομπή την ό,τι ώρα και να κοιμηθώ. Το βάζω στο ξυπνητήρι 6 ώρα για να σε ακούσω. Θα ήθελα να μου πεις για το νους του Όφη, τι έγινε τελικά. Λέω Σάκης Ολυμπιακάκιας. Το νους του Όφη, Σάκη, έχει κλείσει στον Ολυμπιακό, αλλά θα ενσωματωθεί. Είναι ανοιχτό, ναι. Αλλά θα ενσωματωθεί. Μια μικρή στοιχομηθεία με τον Παναγιώτο, το κεφάλαιο του, το φίλο μου και συνάδελφο ήταν. Το αν είναι ανοιχτό. Έλεγα για τον Τιάγκο Νους ότι υπάρχει συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη για την απόκτηση του Τιάγκο Νους. Απλά οι κριτικοί είχαν έναν όρο απαράδοτο ότι ήθελαν τον παίχτη μέχρι τα Χριστούγεννα να τον κρατήσουν. Και αυτό καταλαβαίνετε κι εσείς ότι έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο Όφη συμμετέχει στο Europa League στην conference. Στην conference, λέω. Στη League Face του Europa League. Το είπα. Και γι' αυτό ο Τιάγκο Νους, που υπέγραψε τον Ολυμπιακό, θα παραμείνει στο Ηράκλειο μέχρι το Γενάρη. Και τότε θα έρθει στον Ολυμπιακό. Και υπάρχει και προοπτική, από ό,τι φαίνεται υπάρχει και συμφωνία, ώστε το τέλος σεζόν να αποκτηθεί και ο Ο Αποστολάκης, ο πιτσιρικάς, ο Γιάννης Αποστολάκης, ο χαφ του Όφη. Πολύ καλό παιχτάκι. Βαγγέλη, καλημέρα. Θανάσης από Λαμία. Θα ήθελα να δώσω πολλά συγχαρητήρια στη διοίκηση του Παναθηναϊκού για στελέχους σε όλα τα επίπεδα και τις κινήσεις που έχει κάνει ως τώρα. Όπως βλέπεις, το ένστικτο του κόσμου στις περισσότερες φορές δεν είναι λανθασμένο και στηρίζει όταν βλέπει κάτι καλό. Το είναι σχετικό, Θανάση. Το τελευταίο. Βαγγέλη, καλημέρα. Θεωρείς πως ο 33χρονος Ζωάο Μάριο αποτελεί αναβάθμιση σε σχέση με πέρσι? Αν δεις μεταγραφές της ΑΕΚ, νομίζεις πως απέκτησε ταχύτητα ιδίως στο κέντρο και γενικά μας πλασάρουν τη μεταγραφική δυσκολιότητα στις επιλεκτικές κινήσεις, προτάζοντας ως αντίβαρο το μικρό αριθμό των μεταγραφών, την ομοιογένεια έναντι των ανταγωνιστών, λέει ο Μάκης. Μάκη, τι να σου πω. Εγώ αν ήμουν ΑΕΚ θα παίρνω ακόμα κανένα δύο παίχτες. Αυτό θα σου πω. Δηλαδή ένα παίχτη στα στόπερ και ένα παίχτη. Ένα δεξιμπάκ, ένα στόπερ, ενδεχομένως ένα εξτρέμ. Γιατί το Champions League είναι δύσκολη πίστα. Και πολύ, πολύ σε φτύρει πολύ, δηλαδή και αγωνιστικά και σε όλα τα επίπεδα. Ακόμα και τώρα δηλαδή μπορεί να πάρει κάποιο παίχτη σε ΑΕΚ, θα έλεγα εγώ, ένα-δύο παίχτε καλού και να του έχει αυτού για το ελληνικό πρωτάθλημα και να στηριχθεί στη League Face αυτού που δήλωσε. Αυτή είναι η γνώμη μου. Χωρίς αυτό να σημαίνει ότι αν δεν πάρει παίχτες δεν θα είναι καλή χρονιά για την ΑΕΚ. Απλά λόγω του Champions League λέω ότι καλό θα ήταν να έχει λίγο μεγαλύτερο βάθος στο ρόστερ της. Καλημέρα με τις υγείες μας. Είναι η πρώτη φορά μετά από χρόνια που νιώθω ασφάλεια και αισιόδοξος. Μέχρι και από τον πάγκο οι αντίπαλοι θα τρέμουν. Η πιο ολοκληρωμένη ομάδα τα τελευταία 20 ετία, θα έλεγα. Τέσσερα σερή παιχνίδια στην έδρα μας. Ας το στηρίξουμε για να πάρουμε βαθμούς από την αρχή, λέει ο Κωνσταντίνος. Καλημέρα, Βαγγέλη. Πράγματι λέει για την κοπέλα στο Βόλες, πάραζε από τον πόνο και ακουγόταν σε όλο το γήπεδο και ακουγόταν μόνο η κοπέλα γιατί είχε παγώσει όλο το γήπεδο. Αναρωτιέμαι κάτι άσχετο. Πώς δεν πήρε ο Παναθηναϊκός τον προπονηταρά το Λέτο, εκτός ότι είναι καλός προπονητής, βγάζει και προσωπικότητα, λέει ο Θοδωρής. Εδώ είναι ο Σέμπα, φίλε, δεν θα πάει πουθενά. Θα έρθει και η ώρα του. Καλημέρα, παιχταράδες. Μέχρι λίγες μέρες ήμασταν μια ωραία παρέα. Τώρα ξεκίνησε το πρωτάθλημα και αρχίσαμε τις γκρίνιες. Άντε να ανάψω λίγο τα αίματα γιατί είχαμε βαρεθεί. Εγώ θα γκρινιάζω από αύριο για τη δική μου ομάδα για να μην σε βάλω να διαβάσεις τον Βαγγέλη. Καλή συνέχεια, λέει Ειρήνη Παοκτσού. Καλημέρα στο Ειρηνάκι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Έχασα σήμερα. Θα σε δω όμως σε λίγο στη Fox. Καλή εκπομπή, λέει ο Αλέξανδρος. Να είσαι καλά, φιλαράκι. Καλημέρα, ομορφόπεδα. Καλή Πέμπτη με υγεία σε όλο τον κόσμο. Χαιρετισμού στον Τιτάνα το Θοδωρή, σε Τέρι Παγούριξη και Χριστάκια Εμπρεζάκια, λέει ο Πάπη από Γιάννενα. Καλημέρα, Βαγγέλη από Σαντορίνη. Οι Άγγλοι λένε ότι είναι η 20η πιο ακριβή μεταγραφή. Ο Τζολάκης με 20 εκατομμύρια λίρες δεν είναι και άσχημα. Θα μπορούσε να είναι και παραπάνω, βέβαια, λέει ο Κώστας από Σαντορίνη. Ναι, εγώ λέω ότι στην περίπτωση αυτή θα μπορούσε να είναι παραπάνω. Καλημέρα, παιδιά. Πολύ καλές κινήσεις από όλες τις ομάδες. Φέτος πιστεύω θα κρυφτεί λεπτομέρειες στο πρωτάθλημα, λέει ο φίλος μας ο Ραλής, ο Ολυμπιακάκιας. Και εμείς πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην σημερινή ατζέντα σε ό,τι αφορά τα παιχνίδια που δεν είναι και πολύ πλούσια. Μετρημένα κουκιά είναι, να σας πω την αλήθεια. Συγκεκριμένα, 9 η ώρα έχουμε το παιχνίδι που απομένει για να αγωνιστική, να ολοκληρωθεί η πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλου. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στις 9 η ώρα στο Sky και στο Big Win Sport FM 94,6. Την ίδια ώρα στην Ισπανία θα παίξουν ο Real Sociedad Celta στο Cosmote Sport 3. Στις 10 παρατέταρτο υπάρχει ένα μάτσα από Σκωτία, το Hibernian Hearts στο Cosmote Sport 1. Και στις 10 ακριβώς από το Nova Sports Prime για το κύπελο Ιταλίας παίζουν οι Κάλιαροι με τη Βερόνα. Αυτά τα σημαντικότερα για απόψε.

0: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 069 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Από το 1976 δίνουμε λύσεις υψηλής απόδοσης για κάθε βιομηχανική εφαρμογή. Αξιοπιστία και άμεση υποστήριξη από ανθρώπους που γνωρίζουν την κίνηση στην πράξη. Μακρύς Μηχανική. Δίνουμε δύναμη σε κάθε σας έργο. Βρείτε μας στο makrismec.gr.
3: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go for More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο enerwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
4: Η Winsport FM 94,6.

Λοιπόν, τι έχουμε εδώ πέρα, στα 48 μετά τις 7. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Λέει, σε βλέπω, σε παρακαλώ πολύ, όταν πας στην εκπομπή στο Fox, παίρνω χαιρετισμάτα στη Βαλεντίνα που είναι συμπαθία μου. Πες ότι είμαι ένας μεγάλος θαυμαστής του Άρτον Σένα. Ναι, αυτό να τη πω τη Βαλεντίνα, ότι είσαι θαυμαστής του Άρτον Σένα. Ή δικό τη. Θαυμαστής. Είσαι θαυμαστής τη. Να το πω σωστά. Βαγγέλη, πρέπει να ξεκινήσουμε, λέει, με νίκη στο κύπελλο, οπότε ξέρεις, λέει, σήμερα μικρόφωνο ακουστικά. Και δεν ξέρω εγώ τι άλλα μπιχλιμπίδια λέει και φύγε για ΟΑΚΑ. Κοιμήσου ήσυχο, φίλε. Εγώ πάω το βράδυ πάνω. Και σήμερα και την Κυριακή. Λοιπόν, ο Μάξιμος λέει: καλημέρα, Βαγγέλη. Έχουμε την Ευρωπαϊκή Λίστα του Παναθηναϊκού. Παιδιά, μέσα στη μέρα λεπτομέρειες για τις λίστες. Από όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό. Μέσα στην ημέρα έχουν δηλωθεί από χθες το βράδυ. Αλλά μέσα στη μέρα θα ενημερωθείτε αναλυτικά για το πώς και τι. Καλημέρα, Βαγγέλη. Μου άρεσε πολύ ο φίλος ο Πιτσιρικάς που έχουμε, λέει. Πες μου λίγο για τον νεαρό του Ολυμπιακού, την άποψή σου. Ποιον, Λεβέντη μου, σε ποιον αναφέρεσαι? Ρώτησέ με για να σου πω τη γνώμη μου.

Μιας και μιλάμε για Ολυμπιακό, να πούμε ότι είχαμε και το συγκινητικό αντίο του Ροντινέη από τους Ερυθρόλευκους και είχαμε και την υποδοχή του Ζίο Ζωβάνη στο Ροντινέη. Τον υποδέχτηκε κατά την επιστροφή του πίσω στην πατρίδα. Ο Ροντινέη, που όπως είπα και στη θέση είναι εκπομπή, φυσικά και φεύγει αφήνοντας πολύ καλές αναμνήσεις στους φίλους του Ολυμπιακού. Μάλλον για τον αριστερό μπακ πρέπει να μου λες, για τον δεξί μπακ πρέπει να μου λες εσύ του Ολυμπιακού, φίλε. Για τον Τσογούλα, ναι, για αυτόν πρέπει να μου λες, λοιπόν, ο Λέπουρας 21 Ολυμπιακό χωριό λέει: καλημέρα, φίλε μου Βαγγέλη, και καλή σεζόν να έχουμε. Καλώς το παιδί, γεια σου Μανώλη, καλημέρα, καλή σεζόν, φίλε.

Να πούμε λίγο και για τένις, γιατί χθες το βράδυ ο Στέφανος Τσιτσιπάς νίκησε τον Νοτιοαφρικανό Λόιν Χάρις και έτσι πήρε μετά από έναν αγώνα που διήρκησε 3 ώρες και 27 λεπτά και πήρε μετά από 5 χρόνια πρόκριση σε φάση 32 Grand Slam. Όχι, ψέματα. Στη Νέα Υόρκη μετά από 5 χρόνια. Από το 21 είχε στη Νέα Υόρκη να πάει στους 32 Grand Slam. Γενικά σε Grand Slam είχε να πάει 2 χρόνια στη φάση των 32. Ο Τσιτσιπάς προσπαθεί να βρει τα πατήματά του και να αρχίσει πάλι στο ταμπλό, καθώς το τελευταίο καιρό έχει πέσει. Είναι στο νούμερο 53 τώρα της παγκόσμιας κατάταξης.

Λοιπόν, αγαπητές φίλες και αγαπητοί φίλοι, η Φιμπράν, η παγκόσμια ελληνική εταιρεία παραγωγής μονωτικών υλικών από την Τρυπνήσερον και με εργοστάσια παραγωγής μονωτικών και προϊόντων ξηράς δόμησης στην Ευρώπη, μας δίνει ένα πρόσθετο λόγο για να επιλέξουμε τη σωστή μόνωση εξωτερικής θερμοπρόσωψης στο σπίτι μας. Πλέον η κατάλληλη θερμοπρόσωψή μας δεν δίνει μόνο καλύτερη θερμομονωτική απόδοση, αλλά κάνει την κατασκευή μας και προστατευμένη απέναντι στη φωτιά. Ο πετροβάμβακας Φιμπράν είναι το πλέον πυράδοχο μονωτικό υλικό, καθώς πρόκειται για ένα φυσικό θερμομονωτικό υλικό που παράγεται βιομηχανικά με την τήξη και υνοποίηση των πετρωμάτων. Οι πλάκες πετροβάμβακα Φιμπράν και ο PP Etix στο σύστημα Seretherm της Φιμπράν παρέχουν θερμομόνωση, πυροπροστασία αλλά και ηχομόνωση.

Με τι 11 θα παίξει ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου, δεν ξέρω ακριβώς, φίλε, με τι 11 θα παίξει. Φαντάζομαι ότι θα έχει κάποιες αλλαγές η 11 του Παναθηναϊκού. Θα δούμε το βράδυ ακριβώς πώς θα είναι τα πράγματα. Από εκεί και έπειτα να πούμε ότι η νίκη Βόλου είναι μια ομάδα η οποία αγωνίζεται στη Super League 2, αλλά φέτος από το καλοκαίρι έχει βάλει βάσεις για να επιδιώξει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία η νίκη Βόλου, με προπονητή τον Στέλιο Μαλεζά και με παίχτες πολύ έμπειρους στη δεύτερη εθνική, όπως είναι ο Παμλίδης, ο Λουκίνας, ο Τζίμας, ο Πασαλίδης, ο Βαφέας. Είναι μια ομάδα δηλαδή που πάει για να πρωταγωνιστήσει και να βγει κατηγορία. Και έχει και τον Βαφέα, έτσι. Ο Βαφέας, να ξέρετε, ο κεντρικός αμυντικός, τα τελευταία 2 χρόνια σε όποια ομάδα πάει και παίζει βγαίνει κατηγορία. Τα στη Λάρισα βγήκε αλφα εθνική, πήγε στην Καλαμάτα βγήκε αλφα εθνική. Σου λέει νίκη Βόλου, έλα εδώ ρε Βαφέα, μπας και βγούμε κι εμείς.

Νίκος μου λέει για τον Χρήστο Φίλη, λέει ο φίλος. Ναι, το χαφ, ε. Εντάξει, τώρα παιδιά θέλουν. Έδειξε από όσο είδα το παιχνίδι για το χάζευα το μάτς. Έδειξε καλά στοιχεία. Αλλά ξέρετε ότι η γνώμη μου για αυτά τα παιδιά είναι ότι σε αυτήν την ηλικία για να βελτιώνεις πρέπει να παίζεις. Όσο παίζεις γίνεσαι και καλύτερος. Θα δούμε ποιο θα είναι το μέλλον, η προοπτική αυτού του παιδιού. Ο Ολυμπιακός κάνει καλή δουλειά στις ακαδημίες εδώ και χρόνια. Βγάζει παίχτες. Και καλό είναι τώρα που παραχώρησε, όπως λέγαμε και στο προηγούμενο κομμάτι της εκπομπής, κάποια παιδιά Ελληνόπουλα, όπως ο Τζολάκης και ο Μουζακίτης, σιγά σιγά να πάει στα επόμενα project να προωθήσει κάποια πράγματα. Βαγγελάρα, λέω, ο Πανιώνιος τι γίνεται, φιλαράκι, θα καταφέρει ποτέ να επιστρέψει? Ο Πανιώνιος είναι στην ίδια κατηγορία με την Νίκη Βόλου που έλεγα πριν. Φέτος θέλει να είναι η χρονιά του. Έχει ήδη 2 χρόνια στη Β' Εθνική και θέλει να είναι η χρονιά του της επιστροφής στη μεγάλη κατηγορία. Έχει κάνει και αυτός τις κινήσεις του. Έχει πάρει προπονητή το Χουάν Φεράντο. Το ξέρετε από το Βόλο που έχει περάσει 2-3 φορές, ο Φεράντο. Έχει και αυτός κάποια πολύ έμπειρα παιδιά, όπως είναι ο Αυλονίτης, ο Μόρση που πήρε από την Καλαμάτα, ο Στούπης είναι καλός ποδοσφαιριστής. Έχει καλό υλικό. Ο Μάναλης ο επιθετικός. Έχει και ο Πανιώνιος την προοπτική του. Νομίζω ότι αυτοί οι δύο, δηλαδή η Νίκη Βόλο, ο Πανιώνιος και ο Πανσεραϊκός 3, άντε να βάλω και την ΑΕΛ μετά από πίσω, είναι οι ομάδες που πιθανότατα θα δώσουν τη μάχη για την άνοδο από την Super League 2 προς τη μεγάλη κατηγορία. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάνουμε στο φινάλε. Δεν προλαβαίνουμε κάτι άλλο. Στο Μάκη μόνο τον διαβάζω αυτό το μήνυμα και φεύγω. Καλημέρα, Βαγγελάρα. Λέει δυστυχώς στις υπάσεις ποσές του θα κοιμηθεί. Στις αρχές τον υποστήριζα κι εγώ, αφού άκουσα τι έλεγε το στόμα του. Σταμάτησα να τον παρακολουθώ για να τον υποστηρίζω. Δεν χρειάζεται ότι φέρει την ελληνική σημαία να τον υποστηρίζουμε. Ας ακούμε αυτά που δηλώνει. Το λέει ο Μάκης Πάρτς από Πειραιά. Μάκη, εγώ ως επαγγελματίας πρέπει να αναφέρω την νίκη του Τσιτσιπά. Τώρα ο καθένας τι συναισθήματα τρέφει για τον Τσιτσιπά και πόσο συμφωνεί με τις τακτικές του, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Έτσι. Λοιπόν, κάπου εδώ, καλοί μου φίλοι, καλές μου φίλες και λατρεμένα μου παιδιά, ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Να ευχαριστήσω όλο τον κόσμο που ήταν εδώ και ξεκίνησαμε την ημέρα μας όσο πιο όμορφα μπορούσαμε. Τον καλό μου συνεργάτη, τον Πάνο Μπουρνά, που ήταν στα ντεξ και τεχνική μουσική επιμέλεια και όλα αυτά. Έρχεται αρχικά ο Παναγιώτης Κεφαλάς με αθλητικό δελτίο ειδήσεων στις 8 και στη συνέχεια ορμάνε οι αποδότες από εκεί. Αλέξανδρος Τσουβέλας, Μαρία Ζαφυράτου για τις επόμενες 2 ώρες. Από τον Βαγγέλη Νερατζιά που ήταν μαζί σας από τις 6 ως τις 8. Ευχές για μια όμορφη Πέμπτη, να προσέχετε και μην ξεχνάτε ότι σας περιμένω αύριο στο ξημέρωμα της Παρασκευής, λίγο μετά τις 6, ασφαλώς στους 94,6. Καλή συνέχεια, αδερφιά.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλα. Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Γαλάζιο restaurant and beach bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο restaurant and beach bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γεύσεις αέρινες. Ντελικάτες. Που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
5: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
5: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
8: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Συνεχίζουμε.
9: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
10: Μία. Επισκευαστικό σοβάζ Ντουροστίκ D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Ντουροστίκ D32 και ρογμές τέλος.
11: Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση.
10: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
12: Καλή σας ημέρα, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 στο μικρόφωνο Παναγιώτης Κεφαλάς. Γεγονός η επιστροφή του Ουναΐ από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ενώ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew του MLS ο Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την Νίκη Βόλου. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εκστρέμ που έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Στους Ερυθρόλευκους ανήκει πλέον και ο Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημο το αντίο στο Ροντινέι που ανακοινώθηκε από τη Σάντος. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ζωάου Μάριο στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μεσοεπιθετικός υπέγραψε για 2+1 χρόνια και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο περιθώριο της νίκης επί του Νέστου Χρυσούπολης στο κύπελλο. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την ΑΕΛ Novibet και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολη. Στα άλλα μας της ημέρας, Πανσεραϊκός Αντρόμητος 0-1 και Μαρκό Κηφισιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκετς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκτάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Η πανέλα του Όφη θα συνεχίσει να φορά μέχρι το τέλος του έτους ο Τιάγκο Νους βάσει της συμφωνίας με τον Ολυμπιακό, με τον Αργεντινό να συμπεριλαμβάνεται στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κριτικών. Στο πλαίσιο της ίδιας συμφωνίας επεκτείνεται ο δανεισμός του Αθανασίου από τους Ερυθρόλευκους τους Κυπελούχους μέχρι το καλοκαίρι του 2028. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουί. Στην Ελλάδα, για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού, βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο, που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθω ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρ. Σοβαρές καταγγελίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να διαβιβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΔΕ και την Αρχή για Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Εκστρέμ Σερτζίνιο για 1+1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Σάκτορ για αντικανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα έχει δικαιωθεί η ομάδα της Βοιωτίας. Η εθνική ομάδα βόλεϊ γυναικών πάλεψε αλλά δεν κατάφερε να πάρει την πρόκριση στα ημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος, καθώς ιτήθηκε 3-0 σετ από την πανίσχυρη Σερβία. Άτυχη στάθηκε η Γεωργία Αγγελοπούλου που αποχώρησε με σοβαρό τραυματισμό στο γόνατο στις αρχές του δεύτερου σετ. Στέφανο Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιτ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γιρί Λεχέτσκα. Μπάγκερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπρουκ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση στους 16 του κυπέλου Ιταλίας πήραν η Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και η Ουντινέζη που επικράτησε 2-1 της Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι.
13: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
14: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών 12 νήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
13: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
15: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και Ρουφιανού, Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicrio.com.
16: Top FM

Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, 13 λεπτά μετά τις 8, Πέμπτη σήμερα 3 Δεκεμβρίου. Σαν σήμερα είχαμε την παρουσίαση το 1974 της ιδρυτικής διακήρυξης του ΠΑΣΟΚ από τον Ανδρέα Παπανδρέου. Και σαν σήμερα είχαμε το 1843 την επανάσταση της 3 του Σεπτέμβρη για την παραχώρηση του πρώτου συντάγματος από το βασιλιά Όθωνα στην Ελλάδα. Σημαντική ημερομηνία σήμερα. Σήμερα που από το βορρά μέχρι το νότο, εξού και η επιλογή του τραγουδιού, η επικεφαλής της κεντροαριστεράς, η πιο βασική, περιοδεύουν. Χθες μίλησε στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης ο Τσίπρας και παρουσίασε το πρόγραμμά του. Και σήμερα από χθες βράδυ βρίσκεται στην Κρήτη ο Νίκος Ανδρουλάκης με όλο το ΠΑΣΟΚ και περιοδεύει στο νησί. Προσπαθούν να περάσουν τα μέτρα και τις εξαγγελίες για μια καλύτερη Ελλάδα όπως ισχυρίζονται. Την ίδια ώρα ο Παύλος Μαρινάκης, ο εκπρόσωπος τύπου της κυβέρνησης, μιλά για λεφτά από μονόπολη και για τις υποσχέσεις της αντιπολίτευσης. Βεβαίως εκείνο που κυριάρχησε χθες ήταν, θέλαμε δε θέλαμε, μπήκε ως πρώτη είδηση, οι νέες απειλές Ερντογάν για τα νησιά της χώρας μας, για τα νησιά μας και δι για το Καστελόριζο. Μας προειδοποίησε ακόμα μια φορά ο Σουλτάνος ότι αν δεν προχωρήσουμε στην αποστρατικοποίηση των νησιών, αυτό θα το πληρώσουμε ακριβά. Και έδειξε το ακριτικό μας Καστελόριζο. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στο Top FM, στην εκπομπή Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε στις συχνότητες από Ρόδο 102,4.

και 97,4 για την Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε, topfm1024.gr. Η Ρένα Βενιανάκη είναι στο μικρόφωνο, η Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου και στα τηλέφωνα 224-10-68-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και στο Viber 69-373-48-348. Καλημέρα, καλημέρα, Πέμπτη σήμερα. Τα βλέμματα αύριο, από αύριο στραμμένα και αύριο, γιατί χθες βράδυ ήταν με την ομιλία του Αλέξη Τσίπρα που είχε ενδιαφέρον. Να ακούμε τις ομιλίες των αρχηγών για να κρίνουμε, κυρίες και κύριοι, για να ξέρουμε όταν θα έρθει η ώρα τι πρέπει να κάνουμε ως σωστοί πολίτες. Ενδιαφέροντα τα μέτρα που εξήγηλε ο επικεφαλής της Ελλάς. Θα δούμε τι εξαγγελίες θα κάνει απόψε ο Πρωθυπουργός. Ετοιμαστείτε να φάμε με χρυσά κουτάλια, λέμε τώρα. Ναι. Με τόσα πλεονάσματα, με τόση ακρίβεια, γιατί από το ΦΠΑ και από όλα αυτά που εκεί μαζεύει και μετά αρχίζει και μοιράζει χάντρες και καθρεπτάκια στους ηθαγενείς. Και βεβαίως δεν είναι τυχαίο ούτε υπογεννητικότητα στη χώρα. Που συνδέεται βεβαίως με την άρνηση των νέων ανθρώπων να κάνουν οικογένεια. Πώς να μεγαλώσεις ένα παιδί όταν παραμένεις ακόμα στο σπίτι της μάνας και του πατέρα σου? Με ποια φόντα θα ανοίξεις δικό σου σπίτι να κάνεις και ένα και δύο και τρία παιδιά? Ποια είναι η στήριξη της κυβέρνησης, της πολιτείας? Κατ' όνομα έχουμε το Υπουργείο Οικογένειας. Τι κάνει η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου? Απλά περιφέρει τον τίτλο της Υπουργού, δυστυχώς. Εδώ είμαστε, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα, καλημέρα. Σε τοπικό επίπεδο έχουμε μια από τα ίδια. Εμονές και μέσα σε ένα κλίμα τοξικότητας που πιο τοξικός πεθαίνεις. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να αρχίσουμε όλοι να τα βλέπουμε πιο καθαρά τα πράγματα, ανεξαρτήτως από πρόσωπα, είτε τα συμπαθούμε είτε τα αντιπαθούμε. Εδώ είμαστε, καλημέρα, καλημέρα. Πάμε αμέσως στα πρωτοσέλιδα των τοπικών εφημερίδων να δούμε πώς καταγράφεται η τοπική επικαιρότητα. Να ξεκινήσουμε. Μου στέλνει ένας φίλος μου την Μπουμπούτου που μεγαλώνει, που είναι ένα κουκλί. Να το χαίρεστε, τιμόθετο ο μικρός σας. Να δούμε, να ξεκινήσουμε από την Δημοκρατική. Είναι ωραία τα παιδιά, και μικρά και μεγάλα. Είναι ωραία τα ζώα. Σήμερα γιορτάζει ο Φίβος, η Φίβη. Γιορτάζουν πολύ σήμερα. Να δούμε επακριβώς πριν πάμε στα πρωτοσέλιδα. Ο Άνθιμος, η Ανθυμία, ο Αρχοντής, η Αρχοντία, ο Φίβος και η Φίβη. Άλλες φορές, πέρυσι, γιορτάζαμε και εμείς το Φίβο. Τώρα έχει γίνει αστεράκι, που λέει η μικρή Μαρία. Πάμε Δημοκρατική.

0: στο άνοιγμά της η εφημερίδα έχει δίνει συνέχεια στο θέμα με τα LED. Ο χάρτης των συμβάσεων LED αποκαλύπτει τα ίδια ερωτήματα. Αλήτηλη πάντα από τη Δημοκρατική. Η Άγκυρα δοκιμάζει τα όρια με ναύτεξ. Νότια του Καστελορίζου είχε βγάλει και ένα σκάφο. Νομίζω παραμένει εκεί. Και απειλές Ερντογάν. Βιολογικός. Η ΕΑΔΙΣΗ, μάθαμε και την ΕΑΔΙΣΗ, ακύρωσε τη δημοπράτηση των 46.600.000 ευρώ και τεινάζει στον αέρα το σχεδιασμό της ΔΕΙΑΡ. Ποιος έκανε την προσφυγή? Ο Άκτορας και ο Θαλής. Ναι. Σας θυμίζουν κάτι αυτές οι δύο εταιρείες? Λέμε τώρα. Έτσι, παρεπιπτόντος. Προς εκδίκαση η αγωγή δικαστικής λειτουργού και του δικηγόρου συζύγου της κατά του δικηγορικού συλλόγου Ρόδου. Τώρα ιστορίες που καλύτερα να μην τις πιάνουμε, ναι. Γιατί έτσι κι αλλιώς δεν υπάρχει δημόσιο ενδιαφέρον. Πιο ενδιαφέρον για την κοινωνία. Περνάμε στη Ροδιακή. Α, δεν σας είπα. Διάβαζα προχθές, νομίζω στο Sky Ρόδος, του φίλου μου του Αντώνη του Μαρτίνη, ότι είχαν έρθει από Αθήνα και την είχαν πέσει σε μια εταιρεία στη Ρόδο, σε κεντρικό σημείο που έχει τα γραφεία της. Ποια εταιρεία είναι αυτή? Κάπου μπορεί να πάει το μυαλό σας. Συνέχεια του αναφερόμαστε με άλλα ονόματα που παραπέμπουν σε Σικελία, κάπου προς τα εκεί, τέλος πάντων. Έτσι λέει το ρεπορτάζ. Και το ότι βρήκαν πολλά φράγκα. Πάρα πολλά. Τώρα τι θα γίνει από εδώ και πέρα, τι να σας πω. Κάποιος μου έλεγε ότι ίσως αρχίζει να ξυλώνεται το pullover. Για να δούμε. Χθες πάντως η Ομπρέλα με δελτίο της ανέδειξε ακόμη μια φορά πόσες παραλίες της Ρόδου έχουν καταπατηθεί παράνομα. Έχουν στήσει μαγαζάκια. Είναι υπεριολόγος. Οι περισσότερες περιπτώσεις. Και εισπράττουν αφορολόγητα και άνετα. Δεν τους ενοχλεί κανένας. Δήμος, Λιμεναρχείο, ΕΤΑΔ, Κτηματική Υπηρεσία του Δημοσίου, ουδείς. Γιατί άραγε, έλα μου ντε. Λοιπόν, πάμε στη Ροδιακή. 111 χρόνια Ροδιακή, ένα ταξίδι ενημέρωσης. Να δούμε, γιατί δεν έχουμε εδώ πρωτοσέλιδο, δεν δημοσιεύεται το σημερινό. Το χάσαμε τώρα, πρέπει να ξαναβρούμε το θέμα. Ένα ταξίδι ενημέρωσης και αγώνα. Πράσινο φως από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι για κάτι κονδύλια, για 2,3 δις ευρώ στα νησιά. Όλο δις ακούμε για τα νησιά, αλλά δεν βλέπουμε να αλλάζουν και πολλά πράγματα. Τρομακτικός όγκος δουλειάς στις περιφέρειες, θα το δούμε αυτό το θέμα. Στις περιφέρειες περνά σχεδόν όλο το αντικείμενο του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ. Ναι, αυτά κάνει η κυβέρνηση. Εξυπνάδες της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη. Τα έκανε μαντάρα με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φραπέδες, με τους κασάπιδες, όλα τα δικά της τα παιδιά. Τίναξε την μπάγκα στον αέρα με εκατομμύρια δισεκατομμύρια. Και τώρα για να κάνει τη μεταρρύθμιση τη μεγάλη, πήρε τον ΟΠΕΚΕΠΕ, τον πήγε στην ΑΔΕ, όλη εξυπνάδα εκεί με τον, πώς τον λένε, τον Πιτσίλη, και ένα μεγάλο μέρος το ρίχνει στις περιφέρειες. Περιφέρειες υποστελεχωμένες. Ας τους δώσει προσωπικό να μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους. Όχι αρμοδιότητες, αρμοδιότητες, ούτε λεφτά επιπλέον, ούτε προσωπικό. Έτσι δεν πας πουθενά, κύριε Μητσοτάκη. Τι θα μας εξαγγείλετε από τη ΔΕΘ? Πώς αλλάξετε την Ελλάδα? Μα το βλέπουμε καθημερινά. Πώς την αλλάζετε? Προς το χειρότερο, δυστυχώς. Λοιπόν, δύο συλλήψεις για διακίνηση ναρκωτικών σε Πειραιά και Ρόδο κατασχέθηκαν, σχεδόν 1 εκατομμύριο ευρώ. Μια σημαντική επιτυχία. Ήταν επιτυχία των λιμενικών αρχών σε Πειραιά και Ρόδο, 1 εκατομμύριο. Μπράβο στα παιδιά. Να λέμε και ένα μπράβο. Μεσογειακοί αγώνες, απίστευτη Ραφαέλα Σπανουδάκη με ασημένιο στα 200 μέτρα και χάλκινο στη μειχτή 4x100. Μπράβο στο κορίτσι μας. Πραγματοποιήθηκε η τακτική γενική συνέλευση των μετόχων της ΑΝΔΟ ΑΕ. Αυτά και από την Ροδιακή, και να περάσουμε στον Top FM να δούμε Πρέπει να σας πω, ότι έκανε μεγάλη αίσθηση. Βλέπουμε από τα views οι δηλώσεις του Στέργου του Γιαννά για το ανασφάλιστο αυτοκίνητο που είχε καταγγείλει η κυρία Σπυροπούλου στη Ρόδο. Τώρα δεν έχουμε καμία εξέλιξη, θα δούμε. Λοιπόν, πάμε να δούμε. Τα 35 γραμμάρια κοκαίνη στον Πειραιά αποκάλυψαν 950.000 ευρώ. Πρώτο φιλικό τεστ με νίκη απέναντι στον Πρωτέα Βούλας. Χι χάσταλι στον Top FM, ο βασικός λόγος που επέστρεψα στην αναγέννηση είναι ο τρόπος λειτουργίας της διοίκησης. Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM, δεν είναι για πανηγυρισμούς, είναι κατά της Ρόδου η απόφαση για το βιολογικό. Προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Ότι είναι κατά της Ρόδου, ανεξαρτήτως τι έγινε, αν έγινε σωστά, αν έγινε λάθος, τεινάζει τη Ρόδο στον αέρα. Κάποιοι πανηγυρίζουν, δικαίωμά τους. Κάποιοι συνεχίζουν τις αιμονές τους. Όλοι έχουμε αιμονές. Αλλά υπάρχει σε όλα ένα όριο. Μπας περιπτώσει, όλοι κρινόμαστε. Από εσάς καθημερινά. Κώστας Ταραλιάς στον Top FM. Έλεος με τον Βαγιανό. Δεν μπορεί η αγνιά του να χτυπάει το νησί. Δέσποινα Παπασάβα στο σταθμό μας. Γεμάτη δρόμη, άδεια ταμεία. Ο τουρισμός δεν μετριέται μόνο με αφίξεις. Πόσο δίκιο έχει. Απόστολος Ασπράκης στο σταθμό μας. 47 εκατομμύρια τόνια δρανών υλικών χρειάζεται το Νότιο Αιγαίο τα επόμενα 40 χρόνια. Ματίνα Γιαννέλη, αντιδήμαρχος παιδείας στο σταθμό μας. 155 σχολεία, τεράστιες ανάγκες και βανδαλισμοί που κοστίζουν στους πολίτες. Αυτά και από τον Top FM. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά. Καλημέρα κυρίες και κύριοι. Να έχετε μια όμορφη, να έχουμε μια όμορφη δροσερή όσο γίνεται. Η θερμοκρασία θα είναι κομψή κομψά. Βελτιώνονται λέει τα μελτέμια, που σημαίνει ότι τα πράγματα παραμένουν δύσκολα. Είμαστε στο κίτρινο. Πρέπει να είμαστε σε συνεχή εγρήγορση. Μην πιάσει καμιά φωτιά και τρέχουμε και δεν φτάνουμε. Μέχρι τώρα καλά τα πήγαμε. Δεν χρειάζονται πανηγυρισμοί. Χρειάζεται σοβαρότητα, επευκαιρία. Παραιτήθηκε και από αντιδήμαρχος, αλλά και από δημοτικό σύμβουλος, ο κύριος Κώστας Μενεγάκης. Ήταν αντιδήμαρχος κάπου στον Ατάβυρο. Οι λόγοι, σύμφωνα με το ρεπορτάζ, είχε έρθει σε αντιπαράθεση με τον εκεί προϊστάμενο του Δήμου. Προφανώς δεν θα ζήτησε, υποθέτω, κάλυψη από το δήμαρχο, στήριξη. Προφανώς δεν την είχε και υπέβαλε παρέτηση. Βέβαια ο κύριος Μενεγάκης, όπως μου θύμιζα, και πριν από κάποια χρόνια που ήταν νομίζω δημοτικό σύμβουλος, κάτι τέτοιο, επί Τσουκαλά, νομίζω επί Νίκου Τσουκαλά, που ήταν δήμαρχος εκεί στον Έμπονα, είχε και πάλι παραιτηθεί. Ότι είναι έντιμος, ότι είναι σωστός, αλλά δεν ανέχεται και πολλά πολλά. Έτσι μου είπαν αυτοί που το ξέρουν. Το μόνο βέβαιο είναι ότι για να παραιτηθεί κάποιο στέλεχος από όλα αλλά και από δημοτικό σύμβουλος, κάτι παραπάνω λέει για τη λειτουργία της Δημοτικής Αρχής. Πάμε να καλημερίσουμε την Κυριακή την Πετρίδου. Έχουμε δηλώσεις, πλησιάζει όσο να είναι, μπαίνουμε στο φθινόπωρο και θα αρχίσουν οι βροχές και τα πρωτοβρόχια. Κυριακή καλημέρα.
1: Σήμερα καλημέρα Δένα, σε εσένα και τους ακροατές μας. Από τώρα ξεκινά η προετοιμασία των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου, αλλά και της περιφέρειας βεβαίως, θα τα πούμε, για την προστασία και για τις προληπτικές ενέργειες που πρέπει να γίνουν ώστε να αντιμετωπιστούν ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα που έχουμε το χειμώνα. Και βεβαίως πώς θα μπορούσε να είναι διαφορετικά μετά από αυτά που έχουμε ζήσει τα τελευταία χρόνια. Θυμίζουμε την Μπόρα. Χθες λοιπόν συνεδρίασε το τοπικό επιχειρησιακό συντονιστικό όργανο πολιτικής προστασίας του Δήμου της Ρόδου, το λεγόμενο ΤΕΣΟΠ, υπό την προεδρία του Αντιδημάρχου Πολιτικής Προστασίας του κ. Θωμάτου και με τη συμμετοχή όλων των εμπλεκομένων υπηρεσιών και φορέων. Τώρα, να ακούσουμε καταρχάς τον αντιδήμαρχο να μας λέει ακριβώς για αυτή την προστασία για την αντιπλημμυρική περίοδο, η οποία όμως Ρένα θεσμικά δεν υφίσταται. Δηλαδή ακόμα και τώρα με όσα γίνονται κατά τη διάρκεια του χειμώνα σε αρκετές περιοχές της χώρας, υπάρχει θεσμοθετημένη αντιπυρική περίοδος, τη γνωρίζουμε όλοι. Δεν υπάρχει όμως αντιπλημμυρική περίοδος, με ό,τι αυτό συνεπάγεται βέβαια. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
2: Στα πλαίσια της νομοθεσίας, έτσι όπως κάθε χρόνο, το τοπικό συντονιστικό όργανο συνεδριάζει και πριν την έναρξη της αντιπυρικής περίοδου, αλλά και πριν την έναρξη της χειμερινής περίοδου, να το πούμε έτσι, όπου συμμετέχουν όλες οι υπηρεσίες, όλοι οι φορείς, η πυροσβεστική, ο στρατός, ΕΚΑΒ, λιμεναρχείο, η περιφέρεια, όλοι οι φορείς οι οποίοι αποτελούμε την πολιτική προστασία. Συζητάμε, εντοπίζουμε τις επικίνδυνες περιοχές, η κάθε μία υπηρεσία ενημερώνει για τα έργα τα οποία έχουν γίνει, είτε αυτά που θα γίνουν είτε είναι σε εξέλιξη, και επικαιροποιούμε τα σχέδια για τα πλημμυρικά φαινόμενα και κάθε φορά συντονιζόμαστε και ακόμα καλύτερα, να το πω έτσι, γνωριζόμαστε με την πάροδο του καιρού και των χρόνων, γνωριζόμαστε ακόμα καλύτερα και είμαστε έτοιμοι. Θα είμαστε έτοιμοι από τη μεριά μας σε οποιοδήποτε έκτακτο περιστατικό να συμβάλλουμε όλοι μαζί.
3: Με βάση την δυσάρεστη εμπειρία των προηγούμενων ετών, πού δίνετε έμφαση, τι έχετε αλλάξει επιχειρησιακά, ας το πούμε, τι θα θέλατε, ποιο είναι το βασικό αίτημα από το κράτος ή από το Δήμο.
2: Να θυμίσω εδώ ότι πριν την ψήφιση του 52-81 του Ενεργή Μάχη, το νέο νομοσχέδιο για την πολιτική προστασία, ο Δήμος Ρόδου συμμετείχαμε ενεργά στην διαβούλευση και έπειτα από εισήγησή μας προς την ΠΕΔ Νοτίου Αιγαίου, το οποίο υπήρχε έγκριση από ολόκληρη την ΕΠΕΔ, συμμετείχαμε στην διαβούλευση και είχαμε ζητήσει να οριστεί αντιπλημμυρική περίοδο. Δυστυχώς αυτό δεν έγινε, δεν έχει ενταχθεί. Βέβαια δεν σταματάμε και την προσπάθεια.
0: Λοιπόν, μου στέλνει ένα μήνυμα ένας φίλος ακροατής, να τον ευχαριστήσω πολύ ότι μπέρδεψα τους μήνες. Είπα ότι σήμερα είναι 5η 3 Δεκεμβρίου. Όχι, δεν είναι, δεν φτάσαμε τόσο γρήγορα στο Δεκέμβριο, είναι 3 Σεπτεμβρίου. 3 του Σεπτέμβρη να περνάς, ναι. Λοιπόν, Κυριακή, συνεχίζουμε.
1: Πούμε ότι παρά όσα έχουμε περάσει, παρά τις προσπάθειες που γίνονται από το Δήμο να θωρακιστεί και αυτή η περίοδος, να θωρακιστεί το νησί, πώς με το να οριστεί αντιπλημμυρική περίοδος, συμμετείχε στη διαβούλευση, ακούσαμε τον αντιδήμαρχο. Το άλλο θέμα είναι το προσωπικό. Εδώ και αρκετό καιρό, σχεδόν από την αρχή της θητείας, έχει καταθέσει αίτημα ο κύριος Στομάτος, ο Δήμος της Ρόδου δηλαδή, να είναι το προσωπικό που προσλαμβάνει ο Δήμος αντί πεντάμινο, για την αντιπυρική περίοδο δηλαδή, όλο το χρόνο, διότι η Ρόδος το έχει ανάγκη και δυστυχώς αυτό το έχουμε βιώσει, το έχουμε δει στην πράξη. Κάτι τέτοιο βέβαια μέχρι στιγμής δεν τους έχουν καν απαντήσει για αυτό το πράγμα, οπότε πέφτει μεγάλο βάρος στο νησί, στους εθελοντές, και όλοι γνωρίζουμε πάλι με τον πιο δυσάρεστο, κάτω από τις πιο δυσάρεστες συνθήκες, την προσφορά τους και στις πλημμύρες και στη μεγάλη φωτιά, τους βλέπουμε συνεχώς. Να ακούσουμε τον αντιδήμαρχο.
2: Πέρα θέλω να τονίσουμε την δημιουργία η οποία έχουμε τις 11 πιστοποιημένες ομάδες επάνω στο νησί, που όλοι ξέρουμε, γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά για τη συμμετοχή τους, όχι μόνο στην αντιπυρική περίοδο, αλλά καθ' όλη τη διάρκεια του χρόνου, όχι μόνο στις έκτακτες ανάγκες, ακόμα και στις εκδηλώσεις μας βοηθάνε εθελοντικές ομάδες. Έτσι γίνεται και ο σχεδιασμός για τη χειμερινή περίοδο και έχουμε και τη δυνατότητα της συμμετοχής της Δημοτικής Ομάδας Ρόδου, που υπάρχει, είναι ενεργοποιημένη, έρχονται και νέα άτομα να εγγραφούν και θα είναι και πιστοποιημένοι πλέον.
4: Αλλά ο σχεδιασμός, από ό,τι καταλαβαίνουμε, βασίζεται στους εθελοντές σε ό,τι αφορά την αντιπλημμυρική περίοδο.
2: Οι εθελοντές είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στην πολιτική προστασία. Ο σχεδιασμός, παρόλο που δεν έχουμε προσωπικό στην πολιτική προστασία, ο σχεδιασμός, έτσι όπως περιλαμβάνεται και στο σχέδιο Δάρδανος, συμμετέχουν όλοι οι φορείς του Δήμου. Οπότε και το μόνιμο προσωπικό από το Δήμο, όπως είναι η Διεύθυνση Καθαριότητας, η Διεύθυνση Πρασίνου, η ΔΕΙΑΡ, σε κάθε πλημμυρικό φαινόμενο, και νομίζω ότι και πέρυσι τα πήγαμε πάρα πολύ καλά. Όλος ο κόσμος είδε ότι κατά τη διάρκεια φαινομένων υπήρχαν οχήματα έξω, υπήρχε κόσμος από το Δήμο. Έτσι θα συνεχίσουμε, αλλά το ένα δεν αναιρεί το άλλο. Ξέρουμε ότι το προσωπικό δεν επαρκεί, γι' αυτό εμείς θέλουμε να έχουμε μόνιμο προσωπικό στην πολιτική προστασία, για να είναι και κατάλληλα εκπαιδευμένο. Και κατάλληλα εκπαιδευμένο, που είναι πάρα πολύ σημαντικό. Γιατί πρώτα απ' όλα, όπως έχουμε τονίσει αρκετές φορές, προέχει η σωματική ασφάλεια αυτού που συμμετέχει για να βοηθήσει έναν άλλον.
0: Κυριακή, έχουμε κάτι άλλο?
1: Ναι, έχουμε, αν έχεις χρόνο, Ρένα, έχουμε έτσι ένα ρεζουμέ για το πώς γίνεται η προετοιμασία με τις υπηρεσίες. Πέρα έγινε και μια σύσκεψη, να πούμε ότι μέσα στο Σεπτέμβρη αναμένεται να συνεδριάσει και το συντονιστικό όργανο της περιφέρειας Νοτιού Αιγαίου, και εκεί πέρα υπάρχει συνεργασία με την πολιτική προστασία του Δήμου, οπότε όλοι μαζί, υπηρεσίες, εθελοντές και πολιτική προστασία, ρίχνονται στη μάχη και προληπτικά για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων πλημμυρικών φαινομένων το χειμώνα.
2: Εχθές προηγήθηκε από το σημερινό συντονιστικό μια συνάντηση με όλες τις υπηρεσίες του Δήμου, όπως είναι οι τεχνικές υπηρεσίες, η ΔΕΙΑΡ, η Διεύθυνση Καθαριότητας, που θα μας κατατεθεί και εγγράφως το σχέδιο το ατομικό που έχει και κάθε μια υπηρεσία, καθώς, όπως είπα, και τις εργολαβίες, είτε έργα τα οποία έχουν γίνει, είτε έργα που είναι σε εξέλιξη, είτε αυτά που θα γίνουν. Σύντομα θα ακολουθήσει, γύρω στα μέσα του μήνα, και το περιφερειακό συντονιστικό, που και εκεί και οι αρμόδιες υπηρεσίες από την περιφέρεια θα μας ενημερώσουν για όλα, για τα έργα, και γνωρίζετε πάρα πολύ καλά, έχουν γίνει κάποια έργα στα Μαριτσά, στην Παστίδα, Τσαΐρη, εκεί πέρα θα πάρουμε την πλήρη ενημέρωση. Είμαστε μέσα στο Σεπτέμβρη, όλοι μαζί, όπως είπα, προσπαθούμε να προετοιμαστούμε. Βέβαια, ό,τι και προετοιμασία να κάνουμε, έχουμε πει και θα το επαναλάβουμε ότι οι αυθαιρεσίες που έχουν γίνει στο νησί και σε κάποιους οικισμούς συγκεκριμένα όλα τα προηγούμενα χρόνια επί δεκαετίες δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν μέσα από την πολιτική προστασία από έργα τα οποία θα γίνουν τα επόμενα 1-2 χρόνια. Δυστυχώς, προσπαθούμε να... Εκεί πέρα πάλι θα αντιμετωπίσουμε και θα ενεργήσουμε σε έκτακτη ανάγκη, με προτεραιότητα να διαφυλάξουμε μια ανθρώπινη ζωή.
0: Λοιπόν, ενδιαφέροντα όλα αυτά, κύριε Κυριακούλα.
1: Από τον
0: Αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας, έτσι, τον Μιχαήλ το Θωμάτο. Τι άλλο έχουμε?
1: Να πούμε ότι σε λίγη ώρα θα παρακολουθήσουν την ένταξη τύπου οι πρόεδροι, μάλλον, του Συλλόγου ΑΜΕΑ Επαρχίας Ρόδου, ο κύριος Φωνιαδάκης, και του Συλλόγου Ματωτών Ρόδου, ο κύριος Νικολής, για αυτό το μνημόνιο αδερφοποίηση που θα υπογράψουν, και μάλιστα για τον λόγο αυτό θα πραγματοποιηθεί και μια εκδήλωση αύριο, μια εκδήλωση, με συγχωρείτε, την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου το βράδυ, στο Θέατρο της Μεσαιωνικής Τάφρου, η οποία μάλιστα θα πλαισιωθεί και με μουσική, έτσι, από τοπικά σχήματα.
0: Λοιπόν, κυρία Γίνα, σε ευχαριστήσω πολύ, την καλημέρα μας. Το ρολόι έχει προχωρήσει αρκετά, κυρίες και κύριοι. Το ΠΕΦΕΜ, Ιρένα, στα γεγονότα, 38 λεπτά μετά τις 8. Θα πάμε αμέσως στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και στη συνέχεια θα πάμε, καλώς εχόντων των πραγμάτων, στο Εργατικό Κέντρο Ρόδου, στον πρόεδρο του, τον Παναγιώτη τον Εγκλέζο, ο οποίος θα ανέβει με άλλα στελέχη του Εργατικού Κέντρου στη ΔΕΘ για την... διαδήλωση έξω από το χώρο που θα μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Είναι μια παρουσία των συνδικαλιστών, των εργαζομένων από τότε που λειτουργεί η ΔΕΘ και ανεβαίνουν οι Πρωθυπουργοί για να παρουσιάσουν τα μέτρα που θα υλοποιήσουν το επόμενο χρονικό διάστημα. Πάμε διαφημίσεις.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Το ΠΕΦΕΜ 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
7: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χημή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χημή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χημή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
6: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? popfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. popfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά, εγγυημένα.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: και αδέρφια ένα τραγούδι μοναδικό με τον Νίκο Ξυλούρη που αναφέρεται, η αναφορά του είναι στην Επανάσταση της 3 του Σεπτέμβρη του 1843 με αίτημα την παραχώρηση συντάγματος από τον τότε βασιλιά Όθωνα. Αρχηγός των επαναστατών ήταν ο συνταγματάρχης Δημήτρης Καλέργης και το κατάφεραν. Φωνή λαού κάπου λέει το τραγούδι. Το ίδιο θα ζήσουμε ακόμα μια φορά και στην ΔΕΘ αύριο και μεθαύριο και τις επόμενες μέρες βέβαια που θα είναι οι άλλοι αρχηγοί, αλλά κυρίως το παιχνίδι παίζεται στην παρουσία του εκάστοτε πρωθυπουργού. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, τον κύριο Παναγιώτη Εγκλέζου, που ετοιμάζεται και αυτός με την αντιπροσωπεία από τη Ρόδο να μεταβεί στη Θεσσαλονίκη. Κύριε Εγκλέζου, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Βαγγελάκη, σε εσάς και στους ακροατές σας. Καλημέρα. Καλημέρα. Ετοιμαζόμαστε. Είναι, ναι. Όπως κάθε χρόνο ετοιμάζουμε τα καλάθια να τα γεμίσουμε, να δούμε ξανά πάλι τις εξαγγελίες οι οποίες...
0: Πάρτε τίποτα σακούλες μεγάλες, έτσι να
1: και... Ναι, φέτος λογικά πρέπει να πάμε με μαύρες σακούλες μεγάλες, να γεμίσουμε τα λόγω της προεκλογικής περίοδου. Δυστυχώς αυτό που βιώνουμε, κυρία Βενιανάκη, πλέον δεν μπορεί να μετρηθεί. Δηλαδή η ακρίβεια έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Δηλαδή όλα αυτά τα μέτρα που εξαγγέλουν για να μειωθεί η ακρίβεια, νομίζω ότι είναι μια απλή κοροϊδία, κάνοντας μια απλή πόρτα στα ράφια, στα σούπερ μάρκετ ή βλέποντας το μισθό μας το πρώτο δεκαήμερο του μήνα, ο οποίος εξαντλείται. Ειδικά όσο έχει να κάνει με τα καύσιμα. Πάλι έχουμε ρεκόρ στη Ρόδο στην τιμή των καυσίμων και δεν ξέρω πού θα φτάσει αυτή η κατάσταση. Χωρίς καν να υπάρχει το παραμικρό, κάθε φορά που υπάρχει μία είδηση, ξαφνικά από το βράδυ μέχρι την επόμενη μέρα, οι τιμές στα πρατήρια αλλάζουν και αλλάζουν εις βάρος όλων μας. Δυστυχώς λοιπόν αυτά εμείς έχουμε βάλει σαν πρόσδοτο στόχο στο Εργατικό Κέντρο. Διεκδικούμε τουλάχιστον να μειωθεί το ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης. Αυτό που ζητάμε εδώ, το στεγαστικό, ειδικά για τους καθηγητές, γιατρούς, αλλά και για τους εργαζόμενους και για όλους μας, πλέον είναι αβάστακτα τα ενίκια. Καταρχήν δεν βρίσκεις πλέον στη Ρόδο. Έχουμε πνιγεί και το γνωρίζουμε όλοι και το λέτε και εσείς καθημερινά στα δελτία σας, ότι έχουμε πνιγεί από κόσμο, τα σπίτια, μάλλον τα δωμάτια δεν αρκούνε. Φανταστείτε δηλαδή τι θα γίνει με τους εργαζόμενους και πώς θα επιβιώσουν. Οι καταστάσεις είναι τραγικές. Δυστυχώς, ειλικρινά το λέμε, δεν περιμένουμε κάτι διαφορετικό και από αυτές τις εξαγγελίες.
0: Ναι. Κύριε Εγκλέζο, με ακούτε?
1: Ναι, να σας ακούω. Σας ακούω.
0: Συνεχίστε, γιατί κάποια στιγμή σας χάσαμε.
1: Ναι, λέω δυστυχώς πάλι δεν περιμένουμε κάτι ουσιαστικό από αυτές τις εξαγγελίες. Οι εξαγγελίες θα έρθουνε. Θα μοιραστούν κουπόνια, γιατί δυστυχώς έχουμε μάθει να ζούμε με κουπόνια, με Monarch Pass και κουπόνια για βενζίνες. Αυτά αναμένουμε να δοθούν. Κάποια κουπόνια τα οποία θα ξεγελάσουν τον κόσμο, ώστε να συνεχίσουν να αποδέχονται αυτές τις πολιτικές και αυτές τις πρακτικές μάλλον που μας οδηγούν στην εξαθλίωση σαν εργαζόμενος.
0: Αύριο, πότε γίνεται η διαδήλωση? Αύριο το βράδυ με
1: Σάββατο.
0: Το Σάββατο.
1: Σάββατο απόγευμα στις 6 ώρα είναι η συγκέντρωση. Η διαδήλωση, η συγκέντρωση. Είναι και η πορεία προς τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, εκεί όπου ο Πρωθυπουργός θα μιλάει και θα εξαγγέλει τα μέτρα στήριξης εντός και εισαγωγικών στους εργαζόμενους, συνταξιούχους και σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας. Αλλά δυστυχώς σας είπα, δεν περιμένουμε η άλλη μια φορά τίποτα. Το καλάθι θα είναι άδειο, όπως είναι άδειο σε κάθε τις αγγελίες μέσα από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, που θεωρείται ορόσημο για τη στρατηγική που θα ακολουθήσει μια κυβέρνηση και τον προγραμματισμό που θα κάνει για τους πολίτες της.
0: Βέβαια τώρα βλέπουμε οι αρχηγοί ήδη έχουν ξεκινήσει. Ο Αλέξης Τσίπρας χθες έκανε τις εξαγγελίες του πρώτος από την Θεσσαλονίκη. Ο Ανδρουλάκης σήμερα περιοδεύει στην Κρήτη και ετοιμάζεται να ανέβει από εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη. Βλέπουμε ότι όλοι μοιράζουν ό,τι μπορεί ο καθένας.
1: Ναι, αυτό σας λέω, ότι πάμε με καλάθια, γιατί πάντα ο καθένας σε αυτή τη διεθνή έκθεση αρχίζει να μοιράζει, αλλά δυστυχώς στο τέλος η μοιρασία αυτή δεν φτάνει σε εμάς, κύριε Βενιανάκη.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε, όλοι τάζουν, όλοι μοιράζουν, όλοι υπόσχονται, αλλά αν ζούσαμε από τις υποσχέσεις θα ήμασταν και εμείς πλούσια αυτή τη στιγμή, αλλά σας λέω ότι πλέον ο μισθός δεν φτάνει ούτε για το πρώτο δεκαήμερο του κάθε μήνα για να επιβιώσουμε.
0: Τώρα για να πάμε σε άλλο θέμα. Ο ΕΦΚΑ, δεν κάνω λάθος, ανανέωσε την σύμβαση ενοικίασης που βρίσκεται εδώ Ρόδου Λίνδου, δεν ξέρω για πόσα χρόνια.
1: Ναι, το είδαμε και αυτό. Ανανέωσε και μάλιστα με αρκετά ψηλό τίμημα. Τη στιγμή που οι ιδιοκτησίες του ΕΦΚΑ ρημάζουν, είναι έτοιμες να καταρρεύσουν, να πέσουν, αντί να αξιοποιηθούν τα χρήματα των ασφαλισμένων για ενοικιάσεις άλλων κτηρίων ώστε να στεριαστεί το ΕΦΚΑ, και είναι το παράλογο που ισχύει στη χώρα μας, κυρία Βενιανάκη. Είναι το παράλογο. Δηλαδή το κτίριο του ΕΦΚΑ στη...
0: Και θυμόμαστε τους αγώνες των προηγούμενων προέδρων επί σειρά ετών για τη δημιουργία ενός νέου σύγχρονου τότε κτηρίου για το ΙΚΑ, μετά ΕΦΚΑ. Τίποτα.
1: Δεν υπάρχει απάντηση σε αυτό που γίνεται, κυρία Βενιανάκη. Ειλικρινά σας λέω. Δηλαδή, εμείς κάθε πρωί, ανοίγοντας το παράθυρο ή φτάνοντας στο γραφείο, βλέπουμε το κτίριο να καταραίει. Και δυστυχώς, παρά τις προσπάθειες που έγιναν να συντηρηθεί ώστε να ανακαινιστεί, πολύ φοβάμαι ότι δεν θα προλάβουν καν να το αγγίξουν, να πέσει από μόνο του αυτό το κτίριο.
0: Μα κάπου στα σχόλια, σε μια σχετική ανάρτηση, διάβασα, νομίζω από τον αγαπητό τον Ξάνθη που ασχολείται με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου, ότι αρνείται ο ΕΦΚΑ να το παραχωρήσει, που έχει ζητήσει το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου να το παραχωρήσει το χώρο για φοιτητικές αστείες.
1: Και όχι μόνο ο ΕΦΚΑ, και αρκετοί φορείς και εμείς το ζητήσαμε.
0: Δηλαδή αυτά είναι τρελά πράγματα, έτσι.
1: Αυτό ακριβώς. Δηλαδή θα προτιμούν να το δουν να καταραίει παρά να αξιοποιηθεί για οποιαδήποτε χρήση. Και παρόλα αυτά σας λέω, νομίζω 400.000 ευρώ, δεν ξέρω πόσο έφτασε το τίμημα για το ενίκιο στο ιδιόκτητο αυτό κτίριο εκεί όπου στεγάζεται το ΕΦΚΑ. Τη στιγμή που σας λέω ότι υπάρχουν δικά τους ακίνητα τα οποία θα μπορούσαν με τα χρήματα αυτά που διαχρονικά έχουν εξοδέψει να κάνουν το πιο σύγχρονο κτίριο για τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ.
0: Είναι πάντως απαράδεκτες καταστάσεις, και εδώ η τοπική ηγεσία ή όποια τοπική ηγεσία τέλος πάντων ας πιέζει, ας πατήσει πόδι, να μην πάει εκεί ο ΕΦΚΑ, αλλά μπορεί να ενοικιαστεί, δεν ξέρω τι, να βρεθεί μια μορφή συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο για φοιτητικές αιστείες.
1: Να γίνουν, αυτό ακριβώς ζητάμε όλοι, γιατί δεν μπορεί η περιοχή να αντέξει άλλες υπηρεσίες εκεί. Σας λέω, εμείς στο εργατικό κέντρο και κάνουμε 15-20 λεπτά να βρούμε πάρκι να σταματήσουμε τα οχήματά μας για να πάμε στο γραφείο. Η μόνη λύση είναι αυτή που προτείνει όλοι οι φορείς, και σε αυτή τη, αν θα δείτε, όλοι έχουμε ταυτιστεί με αυτή την πρόταση, να γίνουν φοιτητικές κατοικίες οι οποίες θα αναβαθμίσουν και την περιοχή, αλλά δεν θα την επιβαρύνουν, κυρία Βενιανάκη.
0: Έτσι ακριβώς είναι. Πριν σας αφήσω, κύριε Εγγλέζο, θέλω να μου σχολιάσετε τα όσα βλέπουμε με μετακλητούς εργαζόμενους από την Άπο Ανατολία, από Φιλιππίνες, από διάφορες χώρες. Σε τι συνθήκες δουλεύουν και ζουν?
1: Όπως θα δείτε, το φαινόμενο με τους μετακλητούς υπαλλήλους έχει πάρει τεράστιες διαστάσεις στην περιοχή μας. Αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι στην Ρόδο υπάρχουν γύρω στις 9.000 μετακλητούς υπαλλήλους. Όλοι αυτοί οι μετακλητοί υπάλληλοι που έρχονται στο νησί, υπάρχει η ρήτρα, η δέσμευση μέσα στις διακρατικές συμφωνίες ότι πρέπει να στεγάζονται. Δηλαδή να υπάρχει σπίτι διαμονής και να μείνουν 12 μήνες υποχρεωτικά στον τόπο που έρχονται. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι οι συνθήκες διαμονής τους δεν νομίζω ότι είναι τόσο αξιοπρεπές.
0: Ακούω για 30 τετραγωνικά, 4-5 άτομα μαζί.
1: Αυτό δυστυχώς το έχουμε ακούσει και εμείς, αλλά δεν μπορούμε να το ελέγξουμε. Υπάρχει μια συμφωνία άτυπη, διότι αυτοί οι εργαζόμενοι έρχονται από γραφεία ενοικιάσεως σε συνεννόηση με την πρεσβεία τους, και η πρεσβεία είναι αυτή που ελέγχει τη διαμονή, ελέγχει τις συνθήκες, ελέγχει όλα αυτά που προβλέπονται στη σύμβαση που υπογράφουν. Εμείς απλά είμαστε θεατές σε αυτή την προσπάθεια, παρά τις δικές μας οκλήσεις, επισκέψεις σε χώρους εργασίας όπου δουλεύουν αυτοί οι άνθρωποι. Και μάλιστα εμείς έχουμε ζητήσει οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι να αμείβονται με τους ίδιους όρους αμοιβής και εργασίας με τους δικούς μας εργαζόμενους. Γιατί πλέον δημιουργείται αθέμητος ανταγωνισμός. Και είναι πάρα πολλά τα φαινόμενα, κυρία Βενιανάκη, πλέον που αντικαθαστούνται οι ντόπιοι εργαζόμενοι από μετακλητούς εργαζόμενους. Δηλαδή στο εργατικό κέντρο καθημερινά.
0: Και με μια ζωή βεβαίως των μετακλητών, τις περισσότερες φορές άθλια.
1: Όχι μόνο άθλια, δηλαδή από, αν αληθεύουν όλα αυτά που λέγονται, το πρώτος μισθός πάει στο το γραφείο που τους φέρνει. Είναι υπόλογοι, πρέπει να δίνουν κάτι, να ελέγχονται, να...
0: Αυτό είναι που... δουλεμπόριο περίπου.
1: Αυτό είναι το σύγχρονο δουλεμπόριο και όχι μόνο αυτό, επηρεάζει κυρία Βενιανάκη και εμάς. Ποιος εργοδότης θα θέλει μετά να υπογράψει τοπική σύμβαση εργασίας για τους εργαζόμενους, τους ντόπιους, τους Έλληνες ή από τις άλλες περιοχές, από τη στιγμή που υπάρχει εναλλακτική λύση ότι δεν μου κάνεις, εγώ έχω βρει τη λύση, φέρνω μετακλητό υπάλληλο ο οποίος θα του δίνω αυτά τα λεφτά, θα τον έχω με ό,τι ωράριο θέλω, θα τον έχω δίπλα στο ξενοδοχείο ανάλογα με τις ανάγκες, το φωνάζω να δουλέψει για να μου καλύψει τα κενά. Αυτό αντιμετωπίζουμε.
0: Πάντως είναι απαράδεκτο αυτό. Έπρεπε η ΓΕΣΕΕ να βρει έναν τρόπο να μπορούν τα εργατικά κέντρα να παρεμβαίνουν, κύριε Εγκλέζο.
1: Εγώ θα το θέσω να ξέρετε θέμα.
0: Είναι απαράδεκτα αυτά που ακούμε για τις συνθήκες δουλειάς και ζωής αυτών των ανθρώπων. Γιατί δεν πάβει να είναι άνθρωποι σαν και εμάς.
1: Αυτό ακριβώς, εμείς αυτό επιδιώκουμε και σας λέω ότι η δική τους εργασία επηρεάζει και τη δική μας. Ειλικρινά την επηρεάζει και το επόμενο διάστημα θα ζήσουμε τραγικές καταστάσεις και εμείς οι εργαζόμενοι εδώ. Δεν θα βρίσκουμε δουλειά να απασχοληθούμε σε ένα τομέα που είναι κατά εξοχήν ο τουριστικός, γιατί όλες οι θέσεις θα καλύπτονται από μετακλητούς υπαλλήλους οι οποίοι θα δουλεύουν σε μορφές δουλείας πλέον.
0: Λοιπόν, κύριε Εγκλέζο, να σας ευχαριστήσω πολύ, θα τα ξαναπούμε.
1: Εγώ σας ευχαριστώ. Είστε καλά, καλημέρα σας.
0: Καλημέρα. Παναγιώτης Εγκλέζος, πρόεδρος του Εργατικού Κέντρου Ρόδου, για την άνοδο των συνδικαλιστών στην ΔΕΘ, για την καθιερωμένη πια διαδήλωση. Το ρολόι δείχνει ακριβώς 9. Πάμε σε διαφημίσεις, δελτίο από το Sport FM και επιστρέφουμε.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 9 στο μικροφωνό Παναγιώτης Κεφαλάς. Γεγονός, η επιστροφή του Ουναΐ από την Τζιρόνα στον Παναθηναϊκό με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να αποτελεί την ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του συλλόγου, ενώ δηλώθηκε κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα του Τριφυλιού. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew του MLS ο Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες, η αποστολή για το σημερινό παιχνίδι κυπέλου με την νίκη Βόλου. Παίκτης του Ολυμπιακού με κάθε επισημότητα ο Λίον Μπέιλι, ο οποίος ανακοινώθηκε για τα επόμενα 4 χρόνια. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι, το πρώτο μήνυμα του Τζαμαϊκανού Εξτρέμ που έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Στους Ερυθρόλευκους ανήκει πλέον και ο Τιάγκο Νους, ο οποίος θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημο το αντίο στον Ροντινέι που ανακοινώθηκε από τη Σάντος. Επίσημη μορφή πήρε η επιστροφή του Ζωάο Μάριο στην ΑΕΚ. Ο Πορτογάλος μέσω επιθετικός υπέγραψε για 2+1 χρόνια και ανακοινώθηκε από την ΠΑΕ. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή από την αγορά των ελεύθερων άφησε ο Μάρκο Νίκολιτς στο περιθώριο της νίκης επί του Νεστού Χρυσούπολη στο κύπελλο. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα, στην πρεμιέρα της League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδος. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την ΑΕΛ Novibet και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκτάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφι στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους, με τον Αργεντινό να δηλώνεται κανονικά στην ευρωπαϊκή λίστα των κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ. Παραμένει στο κάδρο ο Βενεζουελάνος στόπερ Κριστιαν Μακούν. Στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα, έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθω ο Μπαρτζόκας και το μπάσκετ του, δήλωσε ο 23χρονος Δομινικανός Γκάρ. Σοβαρές καταγγελίες στο Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΣΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό, αναμένεται να διαβιβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΔΕ και την Αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου εξτρέμ Σερτζίνιο για 1+1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρας Άκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ τους αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα είχε δικαιωθεί η ομάδα της Βοιωτίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σετ του Νοτιοαφρικανού Λόιτ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Η Μπάγκερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπρικ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση στους 16 του κυπέλου Ιταλίας πήραν η Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και η Ουντινέζε που επικράτησε 2-1 της Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportpavlafm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή ή από εδώ, τους από εκεί.
1: Λέγει Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματίων ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Fittings. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
4: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
5: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 38400.

0: κίνημα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: 16 λεπτά μετά τις 9, εδώ είμαστε, συνεχίζουμε το PFM, Ρένα στα γεγονότα. Μας ακούτε 102,4 και 97,4 για Νότια Ρόδο. Μας ακούτε, μας διαβάζετε το pfm1024.gr. Στα τηλέφωνα 224-1068-585 μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας και φυσικά και στο Viber 69-373-48-348. Ρένα Μπενιανάκη στο μικρόφωνο, Τάνια Δρακιού στη ρύθμιση του ήχου. Σήμερα είναι 5η 3 Σεπτεμβρίου. Ναι. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, δεύτερη καλημέρα. Ακούσαμε τον Γιάννη Πάριο, ένα από τους μεγάλους, από τις μεγάλες λαϊκές φωνές. Σαν τα πουλιά σκορπίσαμε από τα πρώτα του τραγούδια. Θυμόμαστε πάντα και τραγουδάμε τραγούδια του Πάριου. Και βεβαίως ενοχλούμαστε από τα αρνητικά σχόλια γεμάτο χολή, αιμονές κάποιων ανθρώπων για την παρουσία του μεγάλου λαϊκού τραγουδιστή στην Κύπρο. Όπως έγραψε και ο μάνατζερ του, το Γιάννη τον Πάριο θα το γράψει ιστορία. Εσάς, με εσάς τι γίνεται που βγάζετε στο διαδίκτυο όλη τη χολή σας, την κακία σας, τις μικρότητές σας και την άδεια σας ζωή? Γιατί αυτό γίνεται με αφορμή κάθε το παραμικρό, οτιδήποτε συμβεί. Πιάνουν μικρούς, μεγάλους, γιατί όλοι το ίδιο είμαστε. Είναι απαράδεκτο να σχολιάζεις αρνητικά έναν απλόν άνθρωπο, το ίδιο απαράδεκτο να σχολιάζεις και έναν λαϊκό τραγουδιστή σαν τον Γιάννη τον Πάριο. Δείχνει τι είναι ο καθένας μας. Αυτά δείχνουν, έτσι. Και οι αιμονές και οι κακίες και η μοχθηρότητα και όλα αυτά, βεβαίως, το μόνο που καταφέρνουν είναι να κάνουν χειρότερη τη ζωή μας. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε, οι απεινιδωτές όμως την κάνουν καλύτερη και σώζουν ζωές. Μάλιστα, δεν έχει καμία σχέση βέβαια οι απεινιδωτές που έχουν τοποθετηθεί σε όλα τα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου με αυτό που θα πω για ένα αγόρι 10 χρονών, το Θοδωρή, ο οποίος παραλίγο να πνιγεί στην παραλία Μαραθιές της Ηλίας. Εκεί οι πρώτοι που τον παρέλαβαν, η ναυαγοσώστρια, του έδωσαν πολύ σωστά τις πρώτες βοήθειες. Όπως λέει ο Ανδρέος Ηλιάδης, είναι ο διευθυντής στη ΜΕΘ παιδών του νοσοκομείου της στην Πάτρα, και κατάφεραν να τον συνεφέρουν και σύντομα, όπως δήλωσε ο ίδιος στα Earth News, το παιδί θα πάει στο σπίτι του. Όλα αυτά, κυρίες και κύριοι, όταν γίνονται σωστά και όταν υπάρχουν και τα μέσα, όπως σε άλλες περιπτώσεις οι απεινιδωτές, μπορούν να σώσουν ζωές. Το Λιμενικό Ταμείο Νότιας Δωδεκανήσου προχώρησε στην τοποθέτηση, αν δεν κάνω λάθος, 14 απεινιδωτών στα λιμάνια της περιοχής ευθύνης του. Να καλημερίσουμε τον πρόεδρο του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, τον κύριο Βασίλη Βαγιανάκη. Κύριε Βαγιανάκη, καλημέρα.
1: Καλημέρα, κύριε Βενιανάκη, σε εσάς και τους ακρόατες σας.
0: Λοιπόν, 14 απεινιδωτές τοποθετήθηκαν από το Λιμενικό Ταμείο στα λιμάνια της Νότιας Δωδεκανήσου. Πέστε μας.
1: Έτσι ακριβώς. Είναι ένα πρόγραμμα που αφορά την ασφάλεια και την προστασία της ζωής στα λιμάνια. Πέρα από τους απεινιδωτές, τοποθετούνται σκάλες διαφυγής στις προβλήτες. Έχουν τοποθετηθεί ισοσίδια σε όλους τους λιμένες ευθύνης, όπως και απεινιδωτές έχουν τοποθετηθεί στο λιμάνι της Ακαντιάς, στο Τουριστικό, στην Κολώνα, στο Μανδράκι. Τις επόμενες μέρες θα μπουν και στο Φαλιράκι και στην Κάμηρο Σκάλα. Στα νησιά υπάρχουν σε όλα τα λιμάνια, όπως είπα, ευθύνης μας, στο λιμάνι της Στήλου, στη Χάλκη, στη Σίμη, στο Καστελόριζο, στην Κάσο και σε τρία λιμάνια στην Κάρπαθο, στα Πηγάδια, στο Διαφάνη και στο Φινίκη. Σε κάποια από αυτά έχουμε δώσει κάποια ονόματα, σαν σταθμό ζωής, όπως παράδειγμα στην Ακαντιά, του Τσαμπίκου, του Καράμπελα που έφυγε προώρα.
0: Ήταν ο οδηγός που έκανε το δρομολόγιο Ακαντιά Δημαρχείο.
1: Ακριβώς. Πέρα από οδηγός ήταν και το μάτι για μας για κάποια πράγματα, με τις παρεμβάσεις τους, παρατηρήσεις τους, ένας πολύ αγαπητός σε όλους εμάς. Στο χαρακτηριστικό λιμάνι θα μπει το όνομα του Γιάννη Κοντοβά, ενός λιμενικού που έφυγε και τόσο προώρα από καρδιά, ενώ υπηρετούσε εδώ στη Ρόδο. Στην Τήλο θέλω να πω πως εκεί ήταν και η αφορμή για να βάλουμε απεινιδωτές, όταν σε μια επίσκεψή μας υπήρξε ένα περιστατικό με τον Παναγιώτη τον Βαγιανό, ο οποίος έφυγε από τη ζωή. Ήταν την ημέρα που είχαμε επισκεφθεί την Τήλο. Το περιστατικό δεν ήταν στο λιμάνι, αλλά ήταν πολύ κοντά και θα μπορούσε, αν υπήρξε κάτι τέτοιο, να είχε σωθεί. Και ήταν η αφορμή για να ξεκινήσουμε όλο αυτό στα λιμάνια. Και στη Χάλκη βέβαια δεν θα μπορούσε να μπει άλλο όνομα, πιστεύω, από το Δημήτρη Κρεμαστενού, ενός ανθρώπου που αφιέρωσε τη ζωή του στην καρδιά και έχει σώσει τόσο κόσμο.
0: Ταυτίστηκε με την υγείαση και στη Δωδεκάνησα, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι.
0: Γιατί πέραν της καρδιάς, όλο αυτό και ο νέο νοσοκομείο της Ρόδου, όλα αυτά ξέραμε και το είχαμε ζήσει όλοι, ότι ο Κρεμαστινός ήταν δίπλα στον κάθε Δωδεκανήσιο όταν αντιμετώπιζε πρόβλημα υγείας.
1: Έτσι ακριβώς. Αλλά λόγω της εξειδίκευσης της καρδιάς, και το μηχάνημα αφορά την καρδιά, δεν...
0: Λοιπόν, 14,
1: το μυαλό μας εκεί.
0: 14 ναι. Φαντάζομαι στο λιμάνι της Σίμης έχει τοποθετηθεί, στο Καστελόριζο.
1: Ακριβώς, ναι. Σας είπα, σε όλα αυτά τα σημεία, τα νησιά.
0: Είναι εύκολος ο χειρισμός ενός απεινιδωτή, κύριε Βαγιανάκη?
1: Ναι, είναι εύκολος, δίνει και οδηγίες. Ακούς δηλαδή τις οδηγίες για να το κάνεις. Εκπαιδεύονται, κάποιοι έχουν ήδη εκπαιδευτεί, εκπαιδεύονται ειδικά στα λιμάνια της Ρόδου, όπου υπάρχει ασφάλεια, γιατί είναι 24 ώρες βάσης, οπότε καλό θα είναι να υπάρχει εκπαίδευση σε αυτούς. Στο λιμάνι θα γίνει μια εκπαίδευση εκεί, ίσως και στα εργαζόμενα στα πρακτορία, γιατί εκεί δεν υπάρχει για την ώρα φύλαξη. Και στους υπαλλήλους του καταστήματος που υπάρχει εκεί, του Γρηγόρη συγκεκριμένα.
0: Λοιπόν,
1: θα γίνει κάποιο σεμινάριο.
0: Οι απεινιδωτές σώζουν ζωές, αυτό δεν πρέπει να το ξεχνάμε. Πολύ καλή αυτή η κίνηση του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου. Το κόστος σε τι ποσό ανήλθε, κύριε Βαγιανάκη?
1: Είναι περίπου μαζί με το... κάποιοι είναι εξωτερικοί, που υπάρχει και κουτί, είναι γύρω στα 1.500 ευρώ ο ένας.
0: Νομίζω ότι αξίζει τον κόπο, γιατί μπορεί να σωθούν ζωές συνανθρώπων μας.
1: Ατρίαστη να είναι, αλλά να ξέρουμε ότι αν χρειαστεί θα είναι εκεί.
0: Λοιπόν, δεν μου λέτε, έχει ξεκινήσει η εφαρμογή νέων ρυθμίσεων στο λιμάνι της Ακαντιάς, ή θα ξεκινήσουν οι ρυθμίσεις αυτές και ποιες είναι?
1: Ξεκινήσανε και πιστεύω ότι θα αρχίσουν να εφαρμόζονται σταδιακά και με την συμβολή της λιμενικής αρχής. Είναι μια, κυρίως είναι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, είναι κοροθέτηση των χώρων του λιμανιού της Ακαντιάς, που θα ξεχωρίσουν τη χώρη στάθμευσης για τα γεωταχή, για τα φορτηγά, για τα ταξί, τα τουριστικά λεωφορεία, τα μοτοποδήλατα. Θα υπάρχει χώρος στάθμευσης μικρής διάρκειας. Η απαγόρευση της μόνιμης στάθμευσης επικαθήμενων και φορτηγών και μεγάλων οχημάτων, γιατί παρατηρούμε από κάποιες εταιρείες που δεν δραστηριοποιούνται στο λιμάνι να το έχουν κάνει μόνιμο πάρκινγκ, προκειμένου, δεν ξέρω, να εξασφαλίσουν χώρο ή να μην πληρώσουν κάποιο χώρο να βάλουν τα φορτηγά της εταιρείας τους. Αυτά θα πρέπει να απομακρυνθούν και να γίνεται η χρήση όπως προβλέπεται για το λιμάνι.
0: Τι άλλες ρυθμίσεις θα έχουμε?
1: Κυρίως είναι αυτές. Δηλαδή,
0: αυτές είναι βασικές.
1: Θα βοηθήσει στην εύρυθμη λειτουργία του, να μην έχουμε, όπως αντιμετωπίσαμε πέρσι, να βγαίνουν τα φορτηγά από τα πλοία και να μην μπορούν να περιμένουν μέχρι οι οδηγοί να βγάλουν τα επόμενα. Γιατί υπήρχε μια κατάληψη γενικά. Επίσης θα ξεκινήσουμε και κάποια εγκαταλειμμένα που ήδη υπάρχουν. Το έχουμε ξανακάνει, θα το ξανακάνουμε με την υπηρεσία του Δήμου για την απομάκρυνση τους.
0: Πριν σας αφήσω, κύριε Βασίλη Βαγιανάκη, να ρωτήσω τι γίνεται με το λιμανάκι των Φανών, γιατί συχνά πυκνά βλέπουμε φωτογραφίες σας με τον πρώην πρόεδρο των Φανών, τον γνωστό και ως Ομπάμα, τον Βασίλη τον Νικολίτση, να έρχεται και φαντάζομαι ότι δεν κάνει τίποτα άλλο παρά να ρωτάει τι γίνεται με το λιμανάκι.
1: Ακριβώς, το λιμανάκι των Φανών είμαστε...
0: Έχετε βρει κανονικά τον μπελά σας, καλός μπελάς όμως, ναι, από την πλευρά του κυρίου Νικολίτση.
1: Σίγουρα ο κ. Νικολίτσης πιέζει για ένα πράγμα που θα πρέπει να έχει λυθεί χρόνια. Είμαστε στην κατεύθυνση να γίνει μια σωστή δουλειά εκεί και να λυθεί αυτό το τεράστιο θέμα, γιατί είναι ένα λιμανάκι που είναι πανέμορφο εφόσον φτιαχτεί και είναι μια θέση που είναι πάρα πολύ καλή για τη Ρόδο. Εκεί είμαστε στην επαναχάραξη του Αγιαλού και Παραλίας. Αυτή τη στιγμή είναι συστηματική. Περιμένουμε την έγκριση. Προχωράμε στον επαναθεωρισμό λιμενικής ζώνης.
0: Ναι.
1: Κάνουμε μια προετοιμασία άσχετα ακόμα αν δεν έχουμε πάρει τα χαρτιά, για να είμαστε έτοιμοι με το που εγκριθούν όλα αυτά να ξεκινήσουμε την επισκευή, την αποκατάσταση και να λειτουργήσει όπως πρέπει να λειτουργήσει το λιμανάκι αυτό.
0: Λοιπόν, σήμερα το πρωί σας βρίσκομαι στη Θεσσαλονίκη, αν δεν κάνω λάθος, είσαστε για κάποια συνεδρίαση.
1: Ναι, υπάρχει μια συνεδρίαση της Ένωσης Λιμένων Ελλάδος, που ως γνωστό είναι το Λιμενικό Ταμείο της Νότιας Δωδεκανήσου, είναι μέλος και έχουμε εκλεγεί και στο ΔΣ. Εντάξει, είναι μια διαδικασία, σήμερα δεν έχει κάποιο πάρα πολύ σημαντικό θέμα να συζητηθεί. Γίνεται Θεσσαλονίκη λόγω και της Διεθνής Έκθεσης.
0: Λοιπόν, κύριε Βασίλη Βαγιανάκη, να σας ευχαριστήσω πολύ. Την καλημέρα μας.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά.
0: Βασίλης Βαγιανάκης, πρόεδρος του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Νότιας Δωδεκανήσου, για τους 14 απεινιδωτές που θα τοποθετήθηκαν σε 14 αντίστοιχα λιμάνια στα Νότια Δωδεκάνησα. Οι απεινιδωτές είναι ένα εργαλείο, τέλος πάντων, που μπορεί να σώσει ζωές, κυρίες και κύριοι. Και πολύ καλά έκανε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο και τοποθέτησε σε κάθε λιμάνι μας από ένα απεινιδωτή, και βεβαίως στη Ρόδο έδωσε τα ονόματα και ανθρώπων που είχαν σχέση με τα λιμάνια μας, με το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, τιμώντας τη μνήμη τους. Εδώ είμαστε, το ρολόι δείχνει, για να δούμε ακριβώς, 29 λεπτά μετά τις 9 θα πάμε σε διαφημίσεις και αμέσως μετά θα πάμε στο πόσο ΠΚΠ, οι σημαντικές αρμοδιότητές του, η κυβέρνηση τις μεταφέρει στις περιφέρειες. Όλα τα έχει η Μαργιορή και ο Φερετζές τις έλειπε. Αυτό θα μπορούσε να πει ο καθένας. Με ελάχιστο προσωπικό οι περιφέρειες, προκειμένου και η περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου, με πολλά προβλήματα, πολλά νησιά. Είναι το πιο πολυνησιακό σύμπλεγμα το Νότιο Αιγαίο. Η κυβέρνηση όμως θέλει να κάνει τη μεγάλη μεταρρύθμιση, αφού πρώτα επέτρεψε σε τύπους σαν τον Κασάπη, τον Φραπέ και τόσους άλλους, η κυρία με τα αυτοκίνητα, και πολλά και διάφορα, κάποια άλλη κύρια από εκεί ψηλά και τόσοι άλλοι έχουμε εδώ και στην περιοχή μας, ναι, στις περιφέρειες. Θα τα δούμε όλα αυτά αναλυτικά με τον πλέον αρμόδιο, τον αντιπεριφερειάρχη παραγωγικών δράσεων της περιφέρειας, το Φιλίμωνο το Ζανετίδη, αμέσως μετά τις διαφημίσεις.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα bachelor και master στα ελληνικά και με επιλογή blended φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
2: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
3: Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
4: Ζωζώνη! Ζωζώνη! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο. Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο? Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα? Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα!
4: Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ.
3: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Top FM 102,4.
2: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.

0: Η Ελεύθερη και Ωραία από τα υπέροχα τραγούδια του Γιώργου Νταλάρα. Καλημέρα κυρίες και κύριοι, να έχουμε μια όμορφη Πέμπτη. 3 Σεπτέμβρη σήμερα το Πασόκ έχει μια μεγάλη εκδήλωση στην πλατεία Ελευθερίας. Καλά, εκεί δίνουν και παίρνουν οι ρακές από ό,τι βλέπω. Στο επιτελείο του Προέδρου του κυρίου Νίκου Ανδρουλάκη. Η πλατεία Ελευθερίας κάποτε γινόταν χαμός με τον Ανδρέα του Παπανδρέου. Αυτές τις εποχές τις έχω ζήσει. Σήμερα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Οι συγκρίσεις βέβαια αναπόφευκτες, αλλά και άλλα τα μεγέθη. Εμείς πάμε όμως σε ένα θέμα που σας το έχω προαναγγείλει. Να δώσουμε τα καλωσορίσματα στον Αντιπεριφερειάρχη Παραγωγικών Δραστηριοτήτων Πρωτογενού Τομέα, τον κύριο Φιλίμωνα Ζανετίδη, που θα υποδεχθεί στις υπηρεσίες περιφέρειας πολλές αρμοδιότητες του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τις οποίες τον ΟΠΕΚΕΠΕ υποτίθεται τον πήγε στην ΑΔΕ, αλλά το μεγαλύτερο μέρος των αρμοδιοτήτων του πρώην ΟΠΕΚΕΠΕ μεταφέρθηκε στις περιφέρειες. Τι πιο εύκολο, ή στις περιφέρειες θα πηγαίνανε ή στους δήμους, θα φεύγανε από την κυβέρνηση. Αύριο σε τυχόν σκάνδαλα, ποιος θέλει, περιφέρεια, η μία, η άλλη, η άλλη, η παραδίπλα, καμιά σχέση η κυβέρνηση. Έχει μάθει να αποποιείται τις ευθύνες της, έχει μάθει να μεταφέρνει αρμοδιότητες, χωρίς χρήματα, χωρίς προσωπικό. Κύριε Φιλίμωνα Ζανετίδη, καλημέρα.
1: Καλή σας μέρα, κυρία Βενιανάκη. Καλημέρα στο σταθμό σας.
0: Καλημέρα, καλημέρα. Καλώς τα δεχτήκατε. Καλώς να δεχτείτε τις νέες αρμοδιότητες από τον ΕΠΕΚΕΠΕ.
1: Λοιπόν,
0: για πέστε μας τώρα, τι γίνεται.
1: Συγγνώμη. Λοιπόν, έχουμε νέες αρμοδιότητες από την ΑΔΕ. Mm-hmm. Αυτές δηλαδή του ΕΠΕΚΕΠΕ που πήγαν στην ΑΔΕ. Ένα μεγάλο μέρος ήρθαν στις περιφέρειες και πρέπει να διευκρινίσω ότι αυτές αφορούν τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, δηλαδή τον πυλώνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ασχολείται με τα προγράμματα αγροτικής ανάπτυξης, όχι με τις άμεσες ενισχύσεις, αυτές δηλαδή που έχουν να κάνουν με, με το ΟΣΔΕ, με τις της ενιαίας ενίσχυσης που λαμβάνουν οι αγρότες. Είναι καθαρά το στρατηγικό σχέδιο κοινής αγροτικής πολιτικής που αφορούν τα προγράμματα όπως είναι τα σχέδια βελτίωσης, οι εγκαταστάσεις των νέων αγροτών και όλα αυτά τα προγράμματα τα οποία εχωρούνται στις περιφέρειες της χώρας. Αυτές λοιπόν μέχρι τώρα, κυρία Βενιανάκη, μέχρι πριν μας παρακολουθούν, είχαμε ένα μικρό μέρος των αρμοδιοτήτων, αυτές δηλαδή που μπορούσαν οι περιφέρειες να εκτελέσουν σύμφωνα και με τις δυνάμεις και το προσωπικό. Mm-hmm. Που πρέπει να διευκρινίσω ότι για τις μέχρι τώρα υποχρεώσεις που είχαμε, ζητήσαμε και πήραμε τεχνική βοήθεια, δηλαδή μας δόθηκε η δυνατότητα να προσλάβουμε γεωπόνους προκειμένου να μπορούμε να τα απεξέλθουμε στις υπάρχουσες, πόσο μάλλον τώρα σε αυτές που μας εχωρούνται, που είναι πάρα πολύ μεγάλη δουλειά. Σχεδόν όλη η δουλειά, αν εξαιρέσεις μόνο τις πληρωμές που κρατάει, δηλαδή μόνο το τελευταίο στάδιο της εκταμείευσης του ποσού προς τους δικαιούχους, που το κρατάει η ΑΔΕ. Όλη η άλλη δουλειά από την αρχή, από την αρχή της πρόσκλησης, της υποβολής των αιτήσεων, της ένταξης, του ελέγχου των δικαιολογητικών, τη διαδικασία όλη που υπάρχει στο πρόγραμμα και στην πρόσκληση, μέχρι και να ολοκληρωθεί, μέχρι δηλαδή το στάδιο που θα πληρωθεί, πρέπει να έρχεται στις περιφέρειες. Είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος
0: προσωπικό αρμοδιότητες σας δώσανε, προσωπικό και χρηματοδότηση σας έδωσαν, δίνουν στις περιφέρειες?
1: Όχι. Πρέπει να σας πω ότι ένας μεγάλος αγώνας από την αρχή που ξεκίνησε αυτή τη συζήτηση γίνεται μέχρι τώρα, μπορώ να πω, από την ΕΝΠΕ, από την Ένωση Περιφερειών. Το γνωρίζω γιατί συνεργάζομαι με τον Περιφερειάρχη. Υπάρχει υπόσχεση ότι θα δοθεί τεχνική βοήθεια στις περιφέρειες, θα δοθεί προσωπικό, με την αιτιολογία ότι δεν ξεκινούν άμεσα αυτές οι εργασίες μέχρι να ξεκινήσουν να βγουν οι προσκλήσεις, μέχρι και να ένα μεγάλο διάστημα. Αυτό που χρειάζεται δηλαδή κατά τα τελεγόμενα της ΑΔΕ και του Υπουργείου να βγάλουν τις προσκλήσεις, να δώσουν τεχνική βοήθεια, να μπορούν να πάρουν οι περιφέρειες προσωπικό. Υπήρχαν όμως και πάρα πολλά μελανά σημεία που ήταν ντροπή για την αυτοδιοίκηση να τα δεχτεί.
0: Δηλαδή?
1: Δηλαδή τώρα να σας πω, δύο παραδείγματα.
0: Να μας πείτε.
1: Θα σας πω λοιπόν δύο παραδείγματα. Προκειμένου να τοποθετηθεί ο Περιφερειάρχης ή ο Αντιπεριφερειάρχης για ένα ζήτημα που ήθελε προκύψει πάνω σε αυτά τα προγράμματα, έπρεπε να έχει την έγγραφη άδεια της ΑΔΕ.
0: Δεν είμαστε καλά. Δηλαδή σας φορτώνουν όλα αυτά τα προγράμματα που μας λέτε που τα είχε ο ΠΚΠ και έπρεπε να μείνουν στην ΑΔΕ και πρέπει ο εκάστοτε περιφερειάρχης, οποιοδήποτε περιφερειάρχης, για ένα πρόγραμμα για να εκφράσει άποψη να παίρνει την άδεια του πιτσιλί.
1: Αυτό ακριβώς ανέφερε η σύμβαση.
0: Ναι.
1: Που
0: καλά, αυτές είναι απεικιοκρατικές απόψεις που εκφράζονται δυστυχώς. Για πέστε μας και το άλλο παράδειγμα.
1: Έφεσαν πάνω στην σκοτρή αντίδραση του Περιφερειάρχη, ο οποίος είπε δεν μπορεί να έχω τέτοια σύμβαση και το κέρδισε, αφαιρέθηκαν όλα αυτά.
0: Το που, δεύτερο παράδειγμα, πέστε μας, γιατί μπορεί να φρικάρουμε πιο πολύ. Ναι.
1: Λοιπόν, το δεύτερο παράδειγμα που προκάλεσε έτσι και έντονη αντίδραση είναι ξαφνικά, εάν παρουσιαζόταν κάτι έτσι στην αντίληψη της ΑΔΕ, έμπαινε μέσα στα γραφεία του Περιφερειάρχη, του αρμοδίου Περιφερειάρχη, να κατάσχει τους υπολογιστές, τις ηλεκτρονικές συσκευές, τα πάντα, χωρίς καμία ειδοποίηση, χωρίς
0: σοβαρά. Ναι. Καλά, εδώ μιλάμε για αστείες αλλά και επικίνδυνες νοοτροπίες.
1: Και θέλετε να σας πω τώρα, εκτελούμε αυτά τα προγράμματα όλο αυτό το διάστημα οι περιφέρειες.
0: Ας πάρουν ένταλμα από τον αρμόδιο εισαγγελέα να έρθουνε.
1: Ακριβώς.
0: Δεν κατάλαβα καλά. Ποιοι είναι αυτοί, ποιος είναι ο Πιτσιλής και η παρέα του?
1: Λοιπόν,
0: για πέστε μας.
1: Αφαίρεθηκαν, κυρία Βενιανάκη. Ήρθε το κείμενο όπως το ήθελαν οι περιφέρειες, όπως το ήθελε ο Περιφερειάρχης, ο πρόεδρος της ΕΛΠΕ, και έτσι προχώρησε η υπογραφή της Σύμβασης Διασφάλισης και Επιπέδου Ποιότητας Υπηρεσιών, έτσι λέγεται το περίφημο ΣΔΕΜΠΗ, που εντάξει υπογραφόταν κάθε φορά που είχαμε προγράμματα, αλλά αυτό το ΣΔΕΠΗ ήταν κάτι άλλο. Απασχόλησε πάρα πολύ την Ένωση Περιφερειών, εμάς τις υπηρεσίες μας.
0: Πάντως αυτές οι απόψεις εκφράζουν μια αντίληψη κατοχικής κυβέρνησης.
1: Ναι, η δικαιολογία ήταν ότι ήταν από την αρχή προστασίας προσωπικών δεδομένων, από εκεί έβγαιναν όλα αυτά και εμείς έπρεπε να τα αποδεχτούμε. Λοιπόν,
0: δηλαδή, συγγνώμη, το να έχει το δικαίωμα ο Πιτσιλής με την ομάδα του να μπουκάρει ανά πάσα στιγμή όταν έχει μια υποψία, δικαιολογημένη, αδικαιολόγητη, δεν θα κρίνουμε τώρα, στο γραφείο ενός αρμόδιου αντιπεριφερειάρχη να τα κατάσχει όλα, πώς μπορούμε να το χαρακτηρίσουμε? Δεν κατάλαβα καλά. Είμαστε σε ευνομούμενο κράτος, σε δημοκρατικό καθεστώς.
1: Τι να πω.
0: Δηλαδή και αν κάποιοι από εμάς έχουμε αμφιβολίες σοβαρές για τη λειτουργία της ΑΔΕ, τι πρέπει να κάνουμε, να πάμε να μπουκάρουμε στο γραφείο του Πιτσιλή να το κάνουμε λαμπόγελο? Τι είναι αυτά? Συνεχίστε, κύριε Ζανετίδη.
1: Είναι εύλογα όλα αυτά που λέτε και αυτά τα ερωτήματα και απορίες που λέτε. Έτσι και σε εμάς υπήρχε αυτή η σφοδρή αντίδραση. Ο Περιφερειάρχης ήταν ανέντοτος, δεν υπέγραφε με τίποτα. Το δήλωσε και στην κυβέρνηση και τον διοικητή της ΑΔΕ ότι δεν υπάρχει περίπτωση να υπογράφει τέτοιο κείμενο από τον Περιφερειάρχη. Και έτσι υπήρξε αυτή η νέα σύμβαση που είχαν αφαιρεθεί όλα αυτά πώς να τα χαρακτηρίσω, όλα αυτά τα
0: ανέβητα. Τα χαρακτήρισα εγώ, αφήστε το εσείς, ναι.
1: Και έτσι προχώρησε η σύμβαση. Υπογράφηκε. Το θέμα όμως είναι τώρα, περιμένουμε και την τήρηση της υπόσχεσης της πολιτείας να έχουμε δώσει προσωπικό.
0: Χρηματοδότηση θα σας δώσει?
1: Όχι. Χρηματοδοτήσεις του προγράμματος. Αυτό που πήραμε εμείς, κυρία Βενιανάκη, είναι ένας πάρα πολύ μεγάλος όγκος εργασίας ήδη υπάρχοντα και πολύ οι ελάχιστοι εργαζόμενοι που έχουν μείνει τα παίρνουν σε πέρας. Για αυτές ήδη σας το είπα από την αρχή ότι ήδη είχαμε ζητήσει και πήραμε τεχνική βοήθεια. Περιμένουμε να αυξηθεί αυτό το διάστημα ή θα μας δώσουν τεχνική βοήθεια ή θα μας δώσουν προσωπικό. Αλλά γίνεται το εξής με το προσωπικό. Μπορεί λοιπόν να γίνονται προσλήψεις, να υπάρχουν οι προσκλήσεις, όμως δεν έχουμε κατάληξη. Δεν έρχονται ούτε φτηνίατροι, ούτε γεωπόνοι δυστυχώς, λόγω της κατάστασης που κυριαρχεί στα νησιά με το κόστος, με τις, όλα αυτά που ζούμε.
2: Ναι. Και κυρίως το υψηλό κόστος ζωής. Άντε να βρεις σπίτι, άντε να πώς θα το πληρώσεις, πώς θα ζήσεις. Ναι.
1: Αυτό που βιώνουν οι γιατροί στα νησιά μας για να βρουν στέγη, αυτό βιώνουν και οι υπόλοιποι εργαζόμενοι στη δημοσίου τομέα. Οι κτηνίατροι που τους έχουμε τόσο πολύ ανάγκη, ιδιαίτερα τώρα που έχουμε τις επιζωοθείες, αυτές τις ασθένειες που μας ταλαιπωρούν και μας συνέχεια σε επιφυλακή. Γεωπόνοι δεν έρχονται. Αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα. Γι' αυτό λοιπόν θα είναι γενναία μια μεταρρύθμιση πάνω σε αυτό το τομέα. Θέλουμε τη συνέχεια του πρωτογενή τομέα να έχουμε να δώσει την ευκαιρία στο κράτος να αποκτήσουν οι περιφέρειες προσωπικό, επιστημονικό προσωπικό, κτηνίατρους, γεωπόνους με μια έτσι μεγάλη αύξηση τόσο στους νησούς που πρέπει να κάνει οπωσδήποτε.
2: Λοιπόν, κύριε φίλη μου Ναζανετίδη, ευχαριστώ πολύ. Θα τα λέμε και για τον ΑΠΕΚΕΠΕ, την καλημέρα μας. Λοιπόν, αυτά κυρίες και κύριοι τα ωραία από τη μεταβίβαση ένα σημαντικό αρμοδιοτήτων από την ΑΔΕ του Πιτσιλή στις περιφέρειες για τον ΑΠΕΚΕΠΕ. Και ακούσατε τις κατοχικές λογικές που είχε περάσει τη σύμβαση υπογραφής μεταξύ ΑΔΕ και περιφέρειών. Είναι απαράδεκτα τώρα. Έχεις μια υπόνοια. Βρίσκεις μια διαδικασία μέσα από αυτά που προβλέπει το Σύνταγμα και πας σε ένα γραφείο αντιπεριφερειάρχη και ελέγχεις. Για σένα άμα έχουμε υποψίες και βάσιμες, όχι εμείς πολίτες μόνο, αλλά και άλλοι φορείς, τι πρέπει να κάνουν, κυριακή της ΑΔΕ, κύριε Πιτσιλή? Και δεν αναφέρομαι σε εσάς επειδή είσαστε τώρα, αύριο θα είναι κάποιος άλλος. Πολλοί έχετε μείνει βέβαια, θα πρέπει να το σκεφτεί αυτή η κυβέρνηση. Τι πρέπει να κάνουμε? Να μπουκάρουμε στο γραφείο σας? Τι είναι αυτά τα πράγματα? Κράτος εν κράτη. Λοιπόν, βάζουμε μια αναταλία. Πάμε όμως να κλείσουμε αισιόδοξα την σημερινή εκπομπή, γιατί χρειάζεται η αισιοδοξία, χρειάζεται η ανθρωπιά. Γιατί αν τα χάσουμε και αυτά, χαθήκαμε. Λοιπόν, πριν από δύο μέρες είδαμε μια ανάρτηση του πρώην Προέδρου των Νοσοκομειακών Γιατρών Ρόδου, ενωτικολόγου του Βασίλη του Κινούς, για δύο κρεβάτια στη ΜΕΘ, στο νοσοκομείο μας. Στο ένα κρεβάτι ένας Ισραηλίτης, νεαρός. Στο διπλανό κρεβάτι ένας Παλαιστίνιος, επίσης νεαρός. Να δίνουν μάχη για να κρατηθούν στη ζωή. Κύριε Βασίλη Κινούς, καλημέρα.
3: Καλημέρα σας και στους ακροατές μας.
2: Λοιπόν, ήταν μια ανάρτηση διαφορετική και ιδιαίτερως ανθρώπινη και συγκινητική, πρέπει να πω εγώ, που δείχνει τελικά ότι είμαστε όλοι το ίδιο πέρα από εθνικότητες, θρησκείες, πολέμους, διαμάχες.
3: Ναι, επειδή ήταν μια σπάνια και είναι μια σπάνια συγκυρία το να βρεθούν στην μονάδα δύο άνθρωποι, ο ένας Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος, στην ίδια ηλικία περίπου, με βαριές κρανιοκεφαλικές καρκώσεις και οι δύο, και δίνουν μάχη για τη ζωή τους, που αυτό από μόνο του έχει δυνατούς συμβολισμούς, δεν χρειαζόταν να πούμε κάτι άλλο, αλλά θα πρέπει να τονίσουμε ότι στο κρεβάτι του πόνου και κυρίως στη μονάδα εντατικής θεραπείας δεν υπάρχουν πλέον έκθρες, δεν υπάρχει μίσος, δεν υπάρχουν ιδεολογικές διαφορές είτε θρησκευτικές. Εκεί φαίνεται πόσο ευάλωτοι είμαστε, οπότε τις περισσότερες φορές αναδύονται τα πιο ανθρώπινα ένστικτα, τα οποία είναι η συμπόνια και η αλληλεγγύη. Αυτό ήθελα να δείξω και νομίζω ότι έχει φανεί, ελπίζοντας ότι ελπίζοντας πάνω απ' όλα ότι και τα δύο παιδιά
2: θα τα καταφέρουν, θα ξεπεράσουν τον κίνδυνο.
3: Να ξεπεράσουν τον κίνδυνο και να μείνει αυτός ο δυνατός συμβολισμός ότι τίποτα δεν έχει αξία και στο ότι είμαστε πάρα πολύ ευάλωτοι και πρέπει να βλέπουμε τα πράγματα με διαφορετικό μάτι και διαφορετική σκοπιά. Αυτό.
2: Φαντάζομαι ότι είναι και οι δικοί τους άνθρωποι κοντά τους αυτές τις δύσκολες ώρες.
3: Ναι, οι οικογένειές τους και οι φίλοι τους είναι μαζί τους, έχουν έρθει. Σίγουρα και αυτοί από την πλευρά τους έξω από τη μονάδα καταλαβαίνετε, επειδή αυτά τα ζούμε και καθημερινά εμείς, καταλαβαίνουν τον πόνο τους και το άγχος που έχουν για δύο νέα παιδιά, τα οποία είναι 23 χρονών και τα δύο.
2: Και ο πόνος, έχω την εντύπωση, θα εξομαλύνει όλες αυτές τις διαφορές και θα τους φέρνει πιο κοντά, θα φέρνει πιο κοντά τις δύο πλευρές.
3: Ναι. Πιστεύω ότι σε αυτές τις καταστάσεις δεν νομίζω ότι...
2: Δεν χωράει τίποτα άλλο.
3: Αυτό που είπαμε προηγουμένως, ότι πάνω απ' όλα είναι, μπαίνουν άλλα συναισθήματα, τα πιο ανθρώπινα νομίζω, τα οποία είναι η αλληλεγγύη και η συμπόνια. Αυτά μπαίνουν σε τέτοιες δύσκολες στιγμές.
2: Να ευχηθούμε και εμείς μαζί σας, κύριε Βασίλη Κινού, στα δύο παιδιά που είναι νεαρά άτομα 23 χρονών, ο ένας Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος, που είναι δίπλα-δίπλα σε κρεβάτια της ΜΕΘ, να τα καταφέρουν, να ξανασταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν τη ζωή και να έχουμε πάρει όλοι μαζί ένα μεγάλο μάθημα ακόμη μια φορά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ και εγώ, να είστε καλά.
2: Καλημέρα. Βασίλης Κινούς, εντατικολόγος, πρώην πρόεδρος των νοσοκομειακών γιατρών Ρόδου, με μια δυνατή ανάρτηση πριν από δύο μέρες στο Facebook για τα δύο νεαρά παιδιά. Έγραφε ο Βασίλης ο Κινούς, μας τα είπε βέβαια, η συγκυρία έφερε δύο νέα άτομα να δίνουν αγώνα για τη ζωή τους σε διπλανά κρεβάτια στη μονάδα εντατικής θεραπείας του νοσοκομείου μας. Ο ένας είναι Ισραηλινός και ο άλλος Παλαιστίνιος. Μπροστά στον αγώνα για την επιβίωση, οι επιμέρους διαφορές εκμηδενίζονται. Λοιπόν, οι πιο θερμές ευχές μας μαζί τους να τα καταφέρουν. Είναι νέα παιδιά, μόλις 23 ετών. Χτύπησαν σοβαρά στους δρόμους των νησιών μας, ο ένας στη Ρόδο και ο άλλος στην Κο, αν δεν τα κατάφερα, ένας από το Ισραήλ, ο άλλος από την Παλαιστίνη. Οι δικοί τους άνθρωποι είναι δίπλα-δίπλα στον προθάλαμο της ΜΕΘ και εκεί τα σκέφτεσαι όλα, φαντάζομαι και αυτοί το ίδιο κάνουν, το πεπερασμένο της ανθρώπινης ζωής. Και όταν βρίσκεσαι μπροστά στη ζωή και στο θάνατο, όλα τα υπόλοιπα είναι περιττά. Δεν χρειάζονται, φεύγουν, εξαφανίζονται.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώνουμε, κυρίες και κύριοι, με ένα μήνυμα δυνατό αισιόδοξο από τον Βασίλη το Κοινούς και τα δύο παιδιά, ένας Ισραηλινός και ένας Παλαιστίνιος, δίπλα-δίπλα στη ΜΕΘ να δίνουν τη μάχη τους για τη ζωή. Ευχόμαστε να τα καταφέρουν και να συνεχίσουν τη ζωή τους εκεί που την άφησαν. Λοιπόν, γεια σας, να περάσετε όμορφα.

0: συνδρομητές στο fleet.gr.
1: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά την εμπειρία της αγωνιστικής δράσης σε μια ειδικά διαμορφωμένη πίστα. Να γνωρίσεις θρύλους της McLaren Racing. Να δεις από κοντά το εμβληματικό μονοθέσιο του Ayrton Senna. Και να ζήσεις μοναδικές συγκινήσεις με το Allwyn Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwyn, το Allwyn.gr και το Allwyn App.
2: This is going to be absolutely massive.
1: Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντροστίκ.
6: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την ντροστίκ. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Ντουροστίκ.
7: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM, λίγο μετά τις 10 στο μικρόφωνο ο Γιώργος Πετρίδης. Το μπαμ της επιστροφής του Αζεντίνου Ναΐ ανακοίνωσε ο Παναθηναϊκός την ακριβότερη μεταγραφή της ιστορίας του, με τον Μαροκινό να υπογράφει για 4 χρόνια και να δηλώνεται στην ευρωπαϊκή λίστα. Δανεικός με οψιόν αγορά στην Columbus Crew Ζαρουρί. Με όλους τους διαθέσιμους παίκτες η αποστολή για το απόψινό ματς κυπέλλου με την νίκη Βόλου. Ανυπομονώ να ζήσω την ατμόσφαιρα στο Καραϊσκάκι το πρώτο μήνυμα του Λίον Μπέιλι που ανακοινώθηκε από τον Ολυμπιακό υπογράφοντας συμβόλαιο 4 ετών με τον Τζαμαϊκανό Εκστρέμ να έρχεται άμεσα στην Ελλάδα. Παίκτης των Ερυθρόλευκων και ο Τιαγκονούς αλλά θα παραμείνει στον Όφι μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου. Επίσημα στη Σάντος ο Ροντινέη. Ξανά στα κίτρινο μαύρα ζωά ο Μάριο με την ΑΕΚ να ανακοινώνει την απόκτηση του Πορτογάλου μεσοπιθετικού για τα επόμενα 2-1 χρόνια. Ανοιχτό παράθυρο για μεταγραφή ελεύθερου ποδοσφαιριστή από τον Μάρκο Νίκολιτς. Την ερχόμενη Τρίτη στις 12 το μεσημέρι στο Σεραφείδιο, η πρεμιέρα της ομάδας K19 της Ένωσης στο Youth League κόντρα στη ΛΑΣΚ. ΠΑΟΚ και ΟΦΗ ήρθαν ισόπαλοι χωρίς τέρματα στην Τούμπα στην πρεμιέρα της League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Με εκτός έδρας νίκες ξεκίνησαν ο Ολυμπιακός που συνέτριψε 4-0 την ΑΕΛ Νόβιμπετ και η ΑΕΚ που επικράτησε 2-0 του Νέστου Χρυσούπολης. Στα άλλα μάτς της ημέρας, Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1 και Μαρκόκι Φυσιά 2-2. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς ήρθε ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Augsburg, όπως αναφέρουν τα γερμανικά μέσα. Σενάρια στην Πολωνία για τον Κολομβιανό εξτρέμ Καμίλο Μένα της Λέχια Γκντάνσκ. Σε ακρόαση από τη ΔΕΑΒ κλήθηκαν οι ασπρόμαυροι για επεισόδια στο μάτς με τον Ατρόμητο. Μέχρι το καλοκαίρι του 2028 επεκτάθηκε ο δανεισμός του Νίκου Αθανασίου από τον Ολυμπιακό στον Όφη στο πλαίσιο της συμφωνίας με τους Ερυθρόλευκους για την παραχώρηση του Τιάγκο Νους με τον Αργεντινό να δηλώνεται κανονικά στην Ευρωπαϊκή Λίστα των Κριτικών. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνου για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδρ Ζαουέ. Παραμένει στο κάδρο Βενεζολάνος, στόπερ της Λεύσκης Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ο Γερμανός Φέληξ Σβάιερ ορίστηκε από την ΚΕΔ να διευθύνει τον τέρι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ για την τρίτη αγωνιστική της Τύχημαν Super League. Ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης θα σφυρίξει στο ΑΕΚ Άρης και ο Θανάσης Τζίλος στο Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός. Αναλυτικά οι ορισμοί των διαιτητών στο sportfm.gr. Στην Ελλάδα για να ενσωματωθεί στην προετοιμασία του Ολυμπιακού βρίσκεται από χθες ο Ζαν Μοντέρο που αποθεώθηκε από φίλους της ομάδας στο αεροδρόμιο. Είναι μία από τις καλύτερες ομάδες στην Ευρωλίγκα. Έπαιξε μεγάλο ρόλο για να έρθει ο Μπαρτζόκας και τον μπάσκετ του δήλωσε ο 23χρονος Δομινικάνος Γκάρντ. Το βάρος καταγγελίας στο δούσου της ΕΟΚ από τον Βαγγέλη Λιόλιο, ο οποίος αποκάλυψε στοιχεία για πιθανές παράνομες χρηματοδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ προς ΚΑΕ της GBL πλην του Big Five. Για τον λόγο αυτό αναμένεται να διαβάσει τα διαθέσιμα στοιχεία στον αθλητικό εισαγγελέα, την ΑΔΕ, και την αρχή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Πέμπτη μεταγραφή για τον Ατρόμητο που ανακοίνωσε την απόκτηση του Βραζιλιάνου Εξτρέμ Σερτζίνιο για 1+1 χρόνια. Σήμερα στις 4 θα εκδικαστεί η έφεση του Αστέρα Σάκτορ για την κανονική συμμετοχή παίκτη του Λεβαδιακού στη μεταξύ του αναμέτρηση για το κύπελο. Πρωτόδικα έχει δικαιωθεί η ομάδα της Βιωτίας. Ο Στέφανος Τσιτσιπάς επικράτησε 3-1 σε του Νοτιοαφρικανού Λόιντ Χάρις και προκρίθηκε στους 32 του US Open, όπου θα αντιμετωπίσει τον Τσέχο Γύρι Λεχέτσκα. Η Μπάγερ Μονάχου συνέτριψε 4-1 εκτός έδρας στην Όσναμπεκ και πήρε το τελευταίο εισιτήριο για τον δεύτερο γύρο του κυπέλου Γερμανίας. Την πρόκριση του 16 του κυπέλου Ιταλίας πήρε Σασουόλο που νίκησε 4-3 στα πέναλτι τη Φροζινόνε και ο Ντινέζε που επικράτησε 2-1 τη Βενέτσια. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Παναγιώτης Κεφαλάς.
8: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών, ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον, 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
9: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.

0: στο topfm1024.gr, ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
6: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410 68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Πώς το λέμε καθημερινά, άντε να ξεκινάμε σιγά σιγά γιατί έχουμε και δουλειές, ε. Έτσι ακριβώς. Καλή σας μέρα, να είστε όλοι καλά. Καλή Πέμπτη σε όλο τον κόσμο. Με υγεία, με χαμόγελο, με αγάπη, με όλα τα καλά του Θεού. Και προπάντων να έχουμε πίστη μέσα μας, γιατί χωρίς αυτήν δεν πάμε πουθενά.
1: Άλλες τους ώμους της ζωής, ξέχνα τους νόμους.
0: 102,4 υποσκιάν από τον Top FM, με τον Νικήτα Κουσκούση στο μικρόφωνο της εκπομπής και του σταθμού. Ο Νεκτάριος ο Γεωργίου συνεργάζεται μαζί μας από την Αθήνα. Είμαστε ο Top FM στους 102,4 και τους 97,4.
1: Χάσαμε το πλοίο.
0: Είμαστε ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Και αν κοιτάξετε σήμερα το ημερολόγιο, γράφει πάνω 3 Σεπτέμβρη. Είπα λοιπόν να ξεκινήσουμε κι εμείς σήμερα την εκπομπή μας με τραγούδια μιας άλλης εποχής, εντελώς διαφορετικής. Τραγούδια που, επιτρέψτε μου την άποψη, έπιαναν τόπο στις καρδιές και στις συνειδήσεις όλων των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Θα σε ξανάβρω στους μπαξέδες, 3 του Σεπτέμβρη να περνάς.

Είναι τραγούδια του Μάνου Λουίζου εκείνης της εποχής. Παναγιά, 3 Σεπτέμβρη, η ημερομηνία που έχει άμεση σχέση με το Πασόκ. Αλλά και τραγούδια που έχουν άμεση σχέση με το λαό εκείνης της εποχής. Η ώρα είναι 23 λεπτά μετά τις 10, έτσι θα πάμε σε ό,τι αφορά την πρώτη μας ενότητα. Είχαμε και ποδόσφαιρα χθες, είχαμε και μεταγραφές, ένα σωρό μεταγραφές χθες. Ουναή στον Παναθηναϊκό. Μπέιλι στον Ολυμπιακό. Νους και Αποστολάκη στον Ολυμπιακό και μένουν δανεικοί στον Όφι. Με άλλο πρόσωπο εντελώς διαφορετικό Ολυμπιακό στη Λάρισα στον αγώνα Κυπέλου. 0-0 το ντέρπι του Κυπέλου ανάμεσα στον ΠΑΟΚ και τον Κυπελούχο Όφι. Θα τα πούμε όλα αυτά τα αποτελέσματα σε λίγο.

0: μέσα στις καρδιές.
1: Έχουμε και λέμε λοιπόν ΠΑΟΚ ΟΦΗ 0-0. Λάρισα Ολυμπιακός 0-4. Νέστος Χρυσούπολης ΑΕΚ 0-2. Μαρκό και Φυσιά στην έκπληξη θα μπορούσε να πει κανείς της αγωνιστικής του κυπέλου 2-2. Πανσεραϊκός Ατρόμητος 0-1.
2: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
1: Είχαμε και Βόλος Καλαμάτα 2-2 βέβαια.
2: Ποιος την έγραψε στο δικό με μπογιά. Ήταν μια λέξη μόνα.
1: Ενώ σήμερα στις 9 το βράδυ παίζουν ο Παναθηναϊκός με την νίκη Βόλου.

0: σε ό,τι αφορά τα φιλικά τα δικά μας εδώ στον τόπο μας, είχαμε Λευκή ισοπαλία στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας για Ρόδο και Αστέρα.
1: Ευκαιρία εντός πολλούν τεπάσεις φύσεως υλικά.
0: Σε ένα χορταστικό φιλικό από πλευρά σκορ και θεάματος, ο Ευκλής επικράτησε με 4-3 τελικά το Ατρομήτου στο γήπεδο Δημηλιάς.

0: νωρίς τα καφέ.
1: Ο Φίβος κέρδισε στο Φίλιππος Δελαπόρτας 1-0 τους Πάνθυρας με γκόλυλα του Καραγεωργίου.
0: Ο δρόμος είχε τη δική του ιστορία.
1: Αλλά ας πάμε να πούμε όλα τα αποτελέσματα των φιλικών. Φίβος κρεμαστής Πάνθυρας 1-0 όπως προείπαμε. Απόλλων Καλυθιών Αέρα 0-1 με σκόρερ τον Γκριεμάδη στο 27ο λεπτό. Κλεάνθης Ιάλισσος Β 10-0. Στο δημοτικό στάδιο της πόλης μας είπαμε Ρόδος Αστέρας Παστίδας 0-0 και στη Δημηλιά Ατρόμητος Δημηλιάς Ευκλής Ορονής 3-4.

0: πουλιά τα ψάρια.
1: Επαναλαμβάνω, οι 3 του Σεπτέμβρη μας έδωσαν το δικαίωμα να ασχοληθούμε με τραγούδια μιας άλλης εποχής.
0: Πάμε μαζί με το μήνα, ταξίδια μακρινά ως τη Τζαμαϊκά.
1: Βγάζοντας επί των 10, αν θέλετε, επί της κονσόλας, τραγούδια του Μάνου Λοΐζου.

0: επιχειρήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε κατάστημα εταιρείας Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένας 45χρονος υπάλληλος, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στην Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την των θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Staff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
3: Το ρολόι εδώ στην κονσόλα του ήχου στο Top FM δείχνει 11 και 45 πρώτα λεπτά. Φεύγουμε από τα τραγούδια της ημέρας.
4: Σε ψάχνα στον ουρανό.
3: Και πάμε στην καθημερινότητα την καλοκαιρινή. Πάλι με τραγούδια. Το ύφος των τραγουδιών αλλάζει βέβαια. Για να προσαρμοστούμε σε καλοκαιρινούς ρυθμούς και πάλι. Η ψυχαγωγία και η διασκέδαση συνεχίζονται.

Πορευόμαστε σε καθαρά καλοκαιρινούς ρυθμούς βέβαια. Αυτή είναι η ΡΕΚ, 9 λεπτά πριν από τις 11. Θέλω να πιστεύω ότι ο καφές είναι ένα χείρας. Ότι έχετε επικοινωνήσει με τη φίλη, το φίλο, το γνωστό, τη γνωστή, το συγγενή.

Είναι 3 του Σεπτέμβρη, αλλά έχουμε καλοκαίρι ακόμα. Και αν κατάλαβα καλά, θα πάει ακόμα πίσω. Απότερος σκοπός μας να είμαστε καλή παρέα σε εσάς, όπου και αν είστε, ό,τι και αν κάνετε αυτή την ώρα, νοικοκυριό, οδήγηση, εργασία.

0: από αυτά τα... Να νιώσεις ως το τέρμα. Είναι από αυτά τα σκηνικά που λέμε πρέπει.
1: Και το προαίσθημα πως τέτοια σχέση δεν θα βρεις.
0: Απολαύστε μας λοιπόν σήμερα, γιατί αύριο θα είμαστε πόντες.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
8: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
9: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
10: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
1: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες με

0: 48 Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για σιράνις χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Η ώρα είναι 11 και 6 πρώτα λεπτά. Είμαστε ακόμα στους ίδιους ρυθμούς, τους καλοκαιρινούς της καθημερινότητας. Είναι ο Top FM σε 102,4 και τους 97,4. Είναι ο Top FM στο live24.gr, στο e-radio, αλλά και στο site του σταθμού topfm1024.gr. Σημειώστε και κάτι άλλο. 6 9 37 348 348. Το νούμερο αυτό το πληκτρολογείτε στο κινητό σας. Μπαίνετε στο Viber του σταθμού. Αφήνετε το μήνυμά σας εκεί. Και καλημέρα σας, τις παρατηρήσεις σας, ό,τι θέλετε. Ήταν ηραίο και... Ελάτε και σήμερα να γίνουμε μεγάλη παρέα.

Δροσερά τραγούδια καλοκαιρινά. Έβαλαν το χέρι τους και οι DJs, ξέρετε.

Πάμε αλλιώς τώρα. Όλο πιο πάνω. Με την Άννα Βύση και την παρέα της.

συνεργασίες που βγάζουν πολύ όμορφα τραγούδια καλοκαιρινά, περασμένα μέσα από σάμπλερ, περασμένα από τη διακριτική ευχέρεια των DJs. Τραγούδια σαν αυτό εδώ.

0: οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε κατάστημα εταιρείας Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένας 45χρονος υπάλληλος, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στην Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδόμες, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την καλή των θέσεων σε γυμνάσια και λύκια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
4: Σχολείο, μουστάκας.
3: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο μουστάκας στο 6 χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου στον κόμβο Κοσκινού.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
7: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
8: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
12: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.
13: Επανήλθαμε μετά το δελτίο ειδήσεων και τα διαφημιστικά με την εξαίρεση. Γιατί πρέπει να ακούμε και άλλα τραγούδια παρελθόντων ετών, επιτυχίες παρελθόντων ετών. Επιτυχίες που έγραψαν ιστορία, αν θέλετε. Πιασάρ.

Είναι ίσως από τις πιο σύγχρονες συνεργασίες. Η Δέσποινα Ιβανδύ με τον Κωνσταντίνο τον Αργυρό τραγουδούν για το χατήρι

Το χατήρι της Δέσποινας Βανδύ και του Κωνσταντίνου Αργυρού μας κάνει πάσα τώρα στο Γιάννη τον Πλούταρχο που ερμηνεύει κάτι από τα παλιά, κάτι από το Δημήτρη τον Μητροπάνο.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
2: Σχολείο μουστάκας.
1: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
4: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας. Γαλάζιο.
1: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
6: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

του μεγάλου Μανώλη. Και πάμε παρακάτω. Ένα ωραίο τραγούδι του Ορφέα Περίδη. Το ακούμε από τον Απόν.

Εντάξει, είναι ωραία τα τραγούδια, είναι αξιόλογη προσπάθεια και συνθετών και στιχουργών και ερμηνευτών. Αλλά εκείνο που με παραξενεύει και πρέπει να το καταθέσω είναι ότι πρόκειται για ελληνικό τραγούδι και δεν ακούω στο ελληνικό τραγούδι καθόλου μπουζούκι. Είναι κάτι που συζητούσαμε πριν από λίγο καιρό στον αέρα μας εδώ με ένα καλεσμένο. Βιολιά, synthesizer. Καλά είναι και αυτά, καλά ακούγονται και πολύ όμορφα μάλιστα, αλλά σε ό,τι αφορά το ελληνικό τραγούδι, να μην υπάρχει μπουζούκι, ρε παιδιά, για όνομα του Θεού.

Πάμε να ακούσουμε για λίγα λεπτά το παγκόσμιο φαινόμενο τώρα. Που δεν είναι άλλο από τη νέα επιτυχία του Πέτρου Ιακωβίδη. Ορίστε μπουζούκι. Που φώναζα τόση ώρα.

0: ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε κατάστημα εταιρείας Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένας 45χρονος υπάλληλος, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στην Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδόμες, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον Αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την των θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
0: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
0: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
4: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
3: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις αδικό. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου, εσύ.
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
2: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.

Στην τελική ευθεία της εκπομπής τώρα μας βάζει μια κυρία του ελληνικού τραγουδιού που νομίζω αξίζει πολλά. Λέει τόχι όπως λέμε. Και όταν ερμηνεύει τέτοιο τραγούδι έχω την αίσθηση ότι ναι, τόχι.

Πάμε τώρα σε κάτι διαφορετικό. Πάμε σε ωραία ζεϊμπέγγικα για να πούμε και τις καλημέρες μας παντού. Επιβάλλεται.

καλημερίζω το φίλο μου τον καλό, τον Λάλο, τον Πανάκο και την οικογένειά του. Δύο φίλους καλούς εκεί στα Καβουράκια, τον Τσαπίκο και τον Κώστα. Τον Τεότο Μοσχού. Την κυρία Άννα Γκανάσου, καλημέρα στο Βασίλη τον Κοντουδιό. Καλημέρα στο Βασίλη το Ψηλάκι στα Κοσκινού. Στον άνθρωπο του χιούμορ όπως τον αποκαλώ, τον Χρήστο τον Κώστα. Στο Γιάννη τον Αθανασίου, στον Κώστα τον Βασιλότο, στο Γιάννη τον Δράπανο. Καλημέρα! Καλημέρα στον Τίμο τον Ξανθόπουλο, στην Αναστασία τη Λαγογιάννη που είναι μαζί μας, στο Βασίλη τον Καμίτσι, στο Πυθαγόριο, στη Σάμο. Στον Απόστολο τον Πονιά που είναι μαζί μας, την κυρία Θέκλα Ματσαμά. Στο φίλο μου τον καλό, τον Χρήστο τον Μπουχούνα. Στο σεφ της εκπομπής, τον Γιώργο τον Φρατζή. Καλησπέρα λέμε στον Παναγιώτη τον Ξουλοή στην Αυστραλία, αλλά και σε όλη την Ομογένεια. Καλημέρα στη Μαρία τη Χατζησταμάτη, στη Ρένα τη Μαλοΐνα. Καλημερίζω το φίλο τον καλό, τον Νεκτάριο τον Καπόγλου. Καλημερίζω τον αγαπημένο Πίτερ και την Χρύσα, αλλά και την οικογένειά τους ολόκληρη εκεί στο Φαλιράκι. Καλημέρα στο Βαγγέλη το Μοσχόπουλο, στην κουμπαρούλα μου την αγαπημένη, τη Δέσποινα Αμφίτσα Δελαπόρτα. Στον Νίκο τον γιο του, στον Γιώργο τον Πολυχρόνη.

Καλημερίζω την Ελένη, τη Χριστοφάκη, το Μανώλη, τον Μπάτη, το φίλο τον καλό, τον Γιώργο, τον Διακοσάβα που είναι μαζί μας πάντα, το Δημήτρη, το Θωμαίδη στη Θεσσαλονίκη, το Χρήστο, τον Κουμνάκη, τον Μπάμπη, τον Μπουρνή, το μαέστρο μας, το Παντελή, το Λογοθέτη και τη Σούλα, την Κλονάρη, το Δήμο, το Γρηγοριάδη, τον Παύλο, τον Παπαϊωάννου και την οικογένειά του στην Πάφο.

0: τον Μιχάλη τον Παπαντονίου που είναι μαζί μας, τον Παράσκο τον Φλεβαρά, τον Γρηγόρη, τον Μπλέντζα στην Κο.
1: Έμαθα να λέω αστροπάτο, ήταν γεμάτο.
0: Το Βασίλη τον Χατζηχριστοδούλου, το Σάβα τον Μπαούρη, το Τζίμι τον Μποζατζή, το Σταύρο τον Μαυρουδί.
1: Για μου, έλα καρδιά μου.
0: Είστε πολλές και πολλοί και σήμερα.
1: Έμαθα και να πετάω στην άκρη το φαρμάκι απ' τα λόγια.
0: Καλημέρα στο Μιχάλη τον Μπαριανάκη, στην Εύη την Αργυρού, στην Ειρήνη την Αναστάση.

καλημέρα στην Ευαγγελία Μόσχου Μαθιού, στην Έλενα και τον Νικόλα Ορφανίδη στον Αρχάγγελο. Καλημέρα στην Ιωάννα Παπα-Νικόλα, στον Τάσο τον Αρνά, στον Δημήτρη τον Δογιάμα, στον φίλο τον καλό τον Σάβα. Στη σφραγίδα τη Σκο, τον Παναγιώτη τον Τρουμούλη. DJ Montana. Καλημέρα στον Νίκο τον Χούλη, στο Διαγόρα τον Μουστάκα, στο Μιχάλη τον Ματσαμά και σε όλα τα Μαριτσά. Στο Γιώργο τον Παπαμιχαήλ, στη Ζωή Χατζη Νικόλα. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.

Αύγουστος του 2023, τόσο πίσω πήγαμε, για να ακούσουμε ένα πολύ πολύ όμορφο ζεμπίκο του Γιάννη του Πλούταρχου. Λάθος ήταν που σ' αγάπησα, λέει ο Πλούταρχος.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε όλο τον κόσμο τον καλό που ήταν μαζί μας και σήμερα. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Νεκτάριο του Γεωργίου για τη συνεργασία μας με την Αθήνα. Καλό μεσημέρι σε όλους, να είστε όλοι καλά. Καλά να περνάτε. Σε αναζήτηση ο Νότης στο φινάλε της εκπομπής. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Σταγόνα, σταγόνα. Σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο. Ευεργετικό για την υγεία μας. Από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό. Απολώνιο. Από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
2: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρετών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
2: Άντε, κάνουμε τίποτα άλλο τώρα. Δεν είναι, δηλαδή, οι μεγάλοι είχαν, ας πούμε, 5-6 καλά χρόνια. Οι πολύ μεγάλοι φτάνανε 7-8, ξέρω. Θυμάμαι, έπαιζε ο Λέντλ όταν ήμουν μικρός και ήταν 31-32 ο Λέντλ και λέγανε ο Δραχμοφωνιάς δεν το κόβει. Πάει και χάνει σε όλα τα τουρνά από το δεύτερο τρίτο γύρο. Και οι άλλοι παίξαν μέχρι 40. Τι να πεις. Κέρδισε και η Σάκαρη. Και αυτή με ανατροπή. Να δούμε. Επίσης ήταν ωραία αυτή η ιστορία της αντίδρασης της ΕΠΑ για όσα έγιναν με τον Κύριο, τον οποίο τον πιάσανε με κοκαίνη. Εντάξει, δεν βρήκα σύννεφο να πέσω, λυπάμαι. Αν βρήκε κανένας και έχει κανένα διαθέσιμο να έρθει εδώ και εγώ να πέσουμε μαζί από τα σύννεφα. Ο Τσιτσιπάς που είχε τσακωθεί με τον Κύριο, θυμόσαστε εκείνο το φοβερό παιχνίδι κάποτε στο Wimbledon, δεν του τη χαρίστηκε, δεν είπε αυτά τα μεγαλόψυχα του τύπου λυπάμαι για ό,τι του συνέβη, είναι σε τελική ανάλυση ένας πολύ καλός αθλητής και του εύχομαι γρήγορη επιστροφή. Δεν είπε τίποτα τέτοιο. Είπε εγώ το ξέρα καιρό τώρα και απορώ γιατί δεν το λέγανε. Και έχει ακούσει τόσα από τον Κύριο που καλά έκανε. Δηλαδή, εντάξει, κάπου όπα. Θέλω να πω, δηλαδή, να κάνεις τον τιμητή των πάντων και να παίρνεις τις σκόνες σου, δεν μου φαίνεται πολύ, πολύ σόι, ας πούμε. Θέλεις να περνάς ωραία, το καταλαβαίνω, μια χαρά, έχεις τα λεφτά σου, αλλά μην μας κάνεις τώρα και τον τιμητή των πάντων, κύριε Κύριο, άστα. Στο Netflix είδα τη σειρά για τον Detective Hall, την τελευταία, γιατί έχει υπάρξει μια προηγούμενη. Υπάρχαν μάλλον ταινίες υπήρχαν με τον βασισμένα στα βιβλία του Νέσμπο. Ήταν καλό αυτό με τον Hall, πολύ καλό. Εμένα μου άρεσε δηλαδή, γιατί οι γνώμες δίστανται όπως πάντα. Εμένα μου άρεσε γιατί ήταν πάρα πολύ πιστό στο βιβλίο και πάρα πολύ πιστό και σε ό,τι έχει να κάνει με τις φάτσες. Δηλαδή, όλοι που έβλεπα σε αυτή τη σειρά ήταν αυτοί που υπήρχαν στο βιβλίο και τους φανταζόμασταν, ας πούμε, τον διαβάσαμε και λένε θα γίνουν και τα υπόλοιπα. Εντάξει, να μάθει και ο κόσμος λίγο περισσότερο τον Έσμπα, διαβάσει και τα βιβλία του.

Είναι Πέμπτη και ρωτάνε σίγουρα αν θα βγάλω τον Ζουμπουλάκη. Θα τον ψάξω το Γιάννη, αλλά δεν ξέρω αν είναι στη Βενετία ακόμα, δηλαδή στο. Πώς το λένε, στα κάτεργα εκεί της Βενετίας, στα γκουλάκ της Βενετίας που πηγαίνουν, σε αυτό το, πώς το λένε, το καταραμένο τόπο που έχει κανάλια, που έχει, ο καφές είναι ακριβώς, ξέρω, το νερό. Αυτή, αν είναι εκεί δεν θα τον βγάλω, δεν θέλω να τον ενοχλώ, σε μια τόσο δύσκολη, ας πούμε, πόλη. Αν είναι εδώ τον βγάλω, να μας πει αν βγαίνει τίποτα στη σινεμά, το οποίο να βλέπετε, που είδα ότι βγαίνει.

0: Το τελευταίο που είδα που ήταν έτσι κάπως προκοπής, νομίζω σας το είπα ήδη, είναι αυτό το bombing Panam, που είναι για την τρομοκρατική ενέργεια στο αεροπλάνο της Pan American που έπεσε πάνω από τη Σκωτία. Γκλέσκο είναι, δεν είναι αμερικανικό. Καλούτσικο, βλέπετε. Τα υπόλοιπα, εντάξει. Δεν είδα και τίποτα, δηλαδή δεν είχα και κανένα κέφι για σειρές και ταινίες καλοκαιριάτικα, αλλά κάτι λίγα που πήγα να κολλήσω λίγο, δεν ξέρω, άστα να πάνε. Yeah, ναι, το Πατρίδα βγαίνει, το Fatherland, που είναι του Πολωνού αυτό, που είναι καλός σκηνοθέτης, θα το δούμε, θα το δω σήμερα, αύριο το δω. Λοιπόν, βλέπω και τα μηνύματά σας, δεν έχει τίποτα άξιο αναφοράς. Λοιπόν, ένας φίλος που λέει τον Πινιάρη είναι δεξιοπόδαρος, δεν το ξέρω το παιδί. Καλός παίχτης να είναι και δεν πειράζει, είναι και δεξιοπόδαρος, είναι και αριστεροπόδαρος, καλός παίχτης να είναι. Επίσης, ναι, ο Παναθηναϊκός δεν έχει σοβαρά προβλήματα με τη λίστα, γιατί έφυγε ο Τσέριν και ο Τουμπά που ήταν δηλωμένοι στα παιχνίδια με τη Χράντετς. Οπότε δύο φύγανε, δύο μπήκανε. Νομίζω μόνο του Κρίστινσεν είναι ερώτηση αν θα είναι στη λίστα ή όχι. Οι υπόλοιποι δεν θα είναι αυτοί που ήταν εκεί, συν τον Νουνάη και τον Λουσά. Το Πλούριμπους το έχω δει, πλάκα. Το Λουπέν επίσης το έχω δει παλιά. Τον έρχο τον βλέπω, μου κάνει νοήματα να κάνουμε ένα break. Να το κάνουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΡΤ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
6: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
7: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Απόκτησε κρατικό γαλλικό πτυχίο ΣΤΑΠΣ προπονητικής με τη σφραγίδα του Πανεπιστημίου της Σορβόνης. Φίτηση στα ελληνικά. Κολέγιο ΙΔΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
1: Η Winsport FM 94,6.

Σωστός ο φίλος είναι και ο Κάγκουα, λέει, που δεν ήταν στη λίστα. Δεν ήταν στα παιχνίδια με, με τους ξέχους, γιατί δεν μπορούσε να παίξει, λέει ο Αλέξης. Ναι, έχεις δίκιο, Αλέξη. Έτσι είναι, και αυτό. Άρα έχει ένα ψηλό τζόγο και ο Παναθηναϊκός. Για να δούμε τι θα ακούσουμε. Επίσης, να πω κάτι για τις λίστες. Ότι τις στείλανε χθες βράδυ όλοι, μην φοβόσαστε. Δηλαδή, δεν είναι

0: ότι πως το λένε θα το ξεχάσανε και θα τους τιμωρήσουνε. Απλώς είπε ο Διονύσης ότι στον Παναθηναϊκό αποφασίσανε πρώτα να μιλήσει ο προπονητής με τους παίχτες και μετά να το κάνουν γνωστό. Δηλαδή δεν μάθουν οι παίχτες το τι αποφάσισε ο προπονητής από τα site. Οι άλλοι ακολούθησαν μια άλλη πρακτική. Και ο Ολυμπιάκος σήμερα το πρωί τα έδωσε, δεν τα έδωσε χθες βράδυ. Μάλιστα χθες βράδυ γινόταν και ένα πανηγύρι στο Twitter ότι ξέχασαν να δηλώσουν τη λίστα, λέει, και θα μας τιμωρήσουν και κάτι ωραίο. Ωραία, ξέχεις. Έχουμε Νικολακό. Καλώς τον.
1: Καλώς τον, Κάρπετ. Τι να πούμε, για πες, για ρωτά.
0: Να κάνεις πρώτα μια εκτίμηση για τα τελευταία τα χθεσινά, δηλαδή Μπέιλι που για μένα κλειδί στην αφετινή χρονιά, το λέω από τώρα. Νους, τι έγινε τελικά. Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Να μου πεις δύο κουβέντες και για το μάτς, γιατί είχαμε πολλούς νοφερμένους, πώς φάνηκανε. Έχεις να πεις πολλά.
1: Μου άρεσε από τους νεοφερμένους η σοβαρότητα του Φρόιλερ. Το πρώτο δηλαδή που εγώ είδα ήταν η σοβαρότητα του Φρόιλερ.
0: Ο οποίος είναι οχτάρι, για να το πω όπως το λένε στο χωριό μου. Δηλαδή, γιατί κάπου νομίζουν ότι είναι αμυντικό χάφι. Για μένα πιο μπροστά παίζει ο Φρόιλερ. Απλά είναι έμπειρος παίκτης, μπάσου. Κάτσε και λίγο πιο μπροστά την άμυνα.
1: Κοίταξε, έτσι όπως παίζει ο Ολυμπιακός με δύο παίκτες που είναι 6 και 8, δεν υπάρχει διαφορά. Πρέπει να είσαι και 6 και 8. Αυτό είναι δηλαδή. Πρέπει να είσαι και 6 και 8. Αυτή είναι, ας πούμε, η κατάσταση, τέλος πάντων, να την πούμε έτσι. Ήταν μαζί με το Φίλι, ήταν αρκετά έτσι ζωντανός και ο Πιτσιρικάς.
0: Ο Φίλις ήταν πάρα πολύ καλός.
1: Ήταν και πραγματικά ζωντανό στοιχείο. Μακάρι το παιδί να εκμεταλλευτεί, Αντώνη, την αποχώρηση του Μουζακίτη, γιατί παίζουν ίδια θέση και οι δύο αριστεροπόδαροι, και να μπει αυτός που έτσι νομίζω θα γίνει, να μπει στην ιεραρχία αυτός. Είναι μια ευκαιρία.
0: Ναι. Και
1: γιατί
0: το
1: να μην την εκμεταλλευτεί.
0: Ότι δεν δηλώθηκαν στη λίστα ο Σιπιόνι και ο Ντάνι, στη λίστα ευρωπαϊκή, και αφήνει ένα μικρό περιθώριο για μένα.
1: Έτσι κι αλλιώς θα είναι. Είναι εκεί. Πρέπει δηλαδή το παιδί να είναι ο πέμπτος στην ιεραρχία, πέμπτο-έκτος, που αυτός μπορεί να φαίνεται μακρινό, αλλά μπορεί να γίνει πολύ πιο κοντινό από ό,τι το βλέπουμε. Από διάφορους λόγους που υπάρχουν μέσα στην σεζόν. Αυτό είναι. Και ότι ο Γκονζάλες με το γκολ που έβαλε άνοιξε και είδαμε έναν πραγματικά έτσι center forward που έχει ενδιαφέρον, να το πούμε.
0: Γιατί είναι μέσα στις φάσεις, έτσι. Αυτό είναι μέσα στις φάσεις.
1: Αυτό είναι δεδομένο.
0: Και στην Τρίπολη και εδώ.
1: Αυτό είναι δεδομένο. Απλά μετά από το γκολ είδες παίχτη που έπεσε και μπάλα, δεν κυνήγαγε μόνο το γκολ. Έδωσε 2-3 φάσεις συμπαίκτες του για γκολ, για παράδειγμα. Που είναι σημαντικό. Τώρα κατά τα άλλα ολοκλήρωσε ο Ολυμπιακός την απόκτηση του, αφού ανακοινώθηκε του Μπέιλι. Τον περιμένουμε να έρθει στην Ελλάδα, να ενσωματωθεί και αυτό στον Ολυμπιακό, να αρχίσει η δουλειά. Νομίζω ότι θα συμφωνήσω απόλυτα μαζί σου ότι είναι ένας παίκτης, μπορεί να αποδειχθεί ένας παίκτης κλειδί για τους ερυθρόλευκους, για τόσο ευνόητους λόγους, και από εκεί και πέρα να δουλέψει. Πρέπει τώρα, έχει πολλή δουλειά το παιδί, γιατί όπως και να το κάνουμε ήταν εκτός κατά κάποιο τρόπο στην Αστον Βίλα, όπως είναι και παίκτες στον Ολυμπιακό που είναι να φύγουν τώρα, οπότε ξέρουμε ότι αυτοί οι παίκτες θέλουν παραπάνω δουλειά. Είναι καθοριστικό να στο διάστημα να αξιοποιήσει το διάστημα της διακοπής του πρωταθλήματος. Τώρα περί κλάσης και ποιότητας και αυτά, νομίζω ότι όλοι το ξέρουμε, όλοι τον έχουμε δει, Premier League και Champions League και όλα αυτά, και κόντρα στον Ολυμπιακό, και δεν έχουμε να πούμε πολλά πράγματα δηλαδή για την ποιότητα ενός παίχτη ο οποίος είχε φτάσει και είχε βάλει πρόπερση 14 γκολ, αν θυμάμαι καλά, στην, με την Aston Villa. Εξτρέμ,
0: ναι.
1: 11, συγγνώμη, 11. 11 πόσα ήτανε.
0: Ναι, ναι. Η προηγούμενη χρονιά του ήταν.
1: Ναι, γιατί είχε τους τραυματισμούς.
0: Είχε πει στη Ρώμα, έφυγε, γύρισε.
1: Ναι, είχε τους τραυματισμούς.
0: Μετά, αν δεις, είναι σταθερή η παρουσία του στην Aston Villa, αλλά δεν παίζει βασικός. Δηλαδή, τα παιχνίδια που ξεκινάει είναι λίγα.
1: Για πότε λες?
0: Πέρσι. Μετά τον Ιανουάριο.
1: Ναι. Ναι, γι' αυτό και άλλωστε επειδή είχε αυτά τα θέματα και επειδή πήρε και άλλους παίκτες για Aston Villa στη θέση του. Γι' αυτό και τον έδιναν. Τον έδωσαν, δεν τον έδιναν. Δεν τον έδιναν, τι να συζητάμε τώρα. Εδώ ήταν τη σεζόν 23-24.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έφτασε εξτρέμ να βάλει 14 γκολ. Αγγλία, οπότε καταλαβαίνει ο καθένας, ας πούμε, για τι επίπεδο συζητάμε.
0: Πότε μπορεί να είναι έτοιμος, τι λένε, υπάρχει μια τέτοια εκτίμηση?
1: Δεν μπορεί να υπάρξει σοβαρή εκτίμηση τέτοια. Κάτσε να έρθει το παιδί, να το βάλουν, να το κάνουν, να ράνουν. Ναι, μην περιμένουμε τώρα να έρθει και να μας τρελάνει το παιδί. Πρέπει να δουλέψει, πρέπει να προπονηθεί, πρέπει να... Γι' αυτό σου λέω, η διακοπή 3 εβδομάδων... ευεργετική για περιπτώσεις τέτοιων παιχτών που έχουν μείνει αναπόφευκτα πίσω.
0: Ξέρεις, μου κάνει εντύπωση ότι τον βάλαν στη λίστα, γι' αυτό το λέω. Δηλαδή, για να τον βάζεις στη λίστα, πάει να πει ότι κάπου στο μυαλό σου έχεις ότι μετά τη διακοπή θα είναι έτοιμος.
1: Βέβαια. Εντάξει, ναι, λογικό είναι. Γι' αυτό σου λέω η διακοπή είναι το κλειδί. Δεν μπορούσες να μην το βάλεις στη λίστα ένα παίχτη που, όπως είπες μόνο σου πριν, μπορεί να είναι κομβικός, ας πούμε.
0: Ναι, ναι.
1: 29 ετών και είναι και ελαφρύς παίχτης γενικά, ας πούμε. Το θυμόμαστε όλοι. Είναι ελαφρύς παίχτης.
0: Και γρήγορος και... Ναι, δηλαδή, άντε να δούμε.
1: Ναι. Για το νους... ήταν από την αρχή η συζήτηση εάν ο Ολυμπιακός θα τον έπαιρνε από τώρα ή αν θα τον κρατούσε όφι. Συνεννοήθηκαν οι δύο ομάδες από τη στιγμή που ήταν όλα καλά και με τον Μπέιλι, από τη στιγμή που ο όφι ζήτησε να τον κρατήσει τον παίκτη επειδή δεν μπορούσε να βρει άλλον και επειδή έχει υποχρεώσεις και όφι στην Ευρώπη, μην ξεχνάμε.
0: Ναι.
1: Ήταν ένα δίκαιο αίτημα, νομίζω, οπότε...
0: Εντάξει, έγινε μια προσπάθεια να πάρει, από ό,τι κατάλαβα, να πάρει το Λάμπρου όφι χτες.
1: Ναι, αλλά δεν αλλά είναι δεν όλα έγινε, τόσο απλά.
0: Ναι, ναι.
1: Και τέλος πάντων, όταν είναι λογικό κάτι και ποδοσφαιρικό, δεν μπορείς να το απορρίπτεις. Για τον Ολυμπιακό ήταν σίγουρα... Έδειξε ο Ολυμπιακός πόσο τον ήθελε τον παίκτη, ακριβώς γιατί τον παίρνει από 1η του Γενάρη. Δηλαδή δεν είναι ότι τον παίρνει στην τούρλα του Σαββάτου, τον θέλει τον παίκτη. Έχει σημασία αυτό. Για τη λίστα, οι άτυχοι ήταν οι δύο, ο Σιπιώνη και ο
0: Ρόκα.
1: Ο Ρόκα, αυτοί ήταν κατά βάση άτυχοι.
0: Τους
1: περιμέναμε, γιατί η απόφαση του προπονητή επιλογή είχε το ποδοσφαιρικό κριτήριο ότι πρέπει να έχω όλους αμυντικούς μου. Γιατί οι αμυντικοί είναι αυτοί που βγάζουν τα περισσότερα προβλήματα, κάρτες και αυτά. Τους πήρε όλους τους αμυντικούς, δεν άφησε κανένα.
0: Εγώ λέω ότι σε αυτό έπαιξε και κάτι άλλο ρόλο. Ότι χρησιμοποίησε τον Σμάιλοβιτς δεξιά στην Τρίπολη και ήταν ευχαριστημένος από ό,τι είδε. Και επειδή δεν έχει παίξει ο Πίτερσεν, προφανώς έχει...
1: Τον Πίτερσεν τον πήρε.
0: Τον πήρε, αλλά επειδή δεν τον είδε ακόμα, 5 λεπτά στη Λάρισα, σου λέει, ας έχω το κεφάλι μου ήσυχο. Να έχω έναν ακόμα εκεί που μπορεί να μου κάνει και τη δουλειά. Έτσι το εκτιμώ.
1: Ναι, εγώ νομίζω ότι είναι κακή ιδέα να σκεφτόμαστε τον Σμάιλοβιτς σαν δεξιμπακ. Ναι, πολύ κακή ιδέα.
0: Αλλά άμα το έχει κάνει μια φορά, μπορεί να το ξανακάνεις. Χτες βράδυ ήταν ο Σμάιλοβιτς να μην μπει στη λίστα. Ξέρω εγώ. Ναι. Άλλαξαν τα πράγματα.
1: Εγώ άλλο ξέρω. Αλλά τέλος πάντων.
0: Πάντως μαγειρεύτηκε πολύ η λίστα.
1: Πολύ, για μπροστινό εγώ ξέρω, όχι για προς τα πίσω.
0: Και ο Ζέλσον, αν ήταν να φύγει, ξέρεις, και αυτό ήταν ένα θέμα.
1: Ο Ζέλσον σου είχα πει δεν θα φύγει.
0: Ναι, δεν είχες δίκιο, ναι.
1: Ναι. Σου είχα πει δεν θα φύγει, ναι, ο Ζέλσον. Ναι. Δεν ήταν δυνατόν να φύγει ο Ζέλσον.
0: Ναι.
1: Πώς θα γίνει. Και...
0: Ο Ζέλσον ήταν καλός και χθες, ε.
1: Τώρα είναι κάτερον. Ο Ζέλσον ξέρουμε τα καλά του και τα άσχημα.
0: Ναι, εγώ λέω ότι ο Ζέλσον είναι λίγο κατηγορία ο Άγιος Τελφοβέρα. Δηλαδή αν έχει λίγο στο κεφάλι του ότι η θέση του παίζεται,
1: δηλαδή,
0: μπορεί και λίγο καλύτερος.
1: Σε σχέση και με το Ρόκα, δεν μπορούσες να βάλεις το Ρόκα ένα παιδί 21 ετών και να αφήσει έξω το Ζέλσον.
0: Ναι, συμφωνώ.
1: Και επίσης έχει φύγει και ο Ντινέ που τον έβαζε εξτρέμ.
0: Ναι, ναι, ναι. Ναι, το ζήτημα
1: του Ζέλσον
0: ήταν αν θα μείνει. Αν θα έμεινε, θα έμπαινε και στη λίστα. Απλό είναι.
1: Και...
0: Γιατί η Κρασνοντάρ μέχρι χθες βράδυ κάτι έστελνε, να πούμε.
1: Έστελνε, αλλά ήταν αποφασισμένο από. Ήταν η λυμένη απόφαση του Μαρινάκη από την προηγούμενη μέρα ότι ο Ζέλσον θα μείνει. Και ο προπονητής ήταν επίσης κάθετος σε αυτό. Να πούμε ότι ο Μπρούνο, μην το ξεχνάμε αυτό, ότι μπορεί να σου παίξει και έξω αριστερά, ειδικά Ευρώπη.
0: Ναι.
1: Ειδικά κατά διαστήματα αγώνων, σε διαστήματα αγώνων, και γιατί έχει παίξει πολλές φορές την καριέρα του, αλλά και γιατί έχει αυτό το αθλητικό πάνω του που μπορεί να τον βοηθήσει να βγει και μπροστά γρήγορα. Είναι αδικία για το Σιπιόνι.
0: Ο Αρμένης λέει ότι μπορεί να το κάνει.
1: Κάποιοι θα αδικούνταν.
0: Ναι, ναι.
1: Και ο Αρμένης ενδεχομένως.
0: Μου φαίνεται ότι είναι πιο... Πιο καλά πόδια, δηλαδή η σέντρα...
1: Πιο καλά πόδια έχει.
0: Η σέντρα που κάνει, ας πούμε, στην Τρίπολη για τον
1: Ελκαμπή... Πιο καλά πόδια έχει. Απλά ο άλλος είναι πιο αθλητικός που λέμε.
0: Αυτό, ναι, αυτό.
1: Αλλά για το Σιπιόνι λέω ότι αδικείται, αλλά κάποιος έπρεπε να αδικηθεί.
0: Και πέρσι έπαιξε 60 λεπτά, έπαιξε. Δηλαδή
1: μπορεί, μπορεί και ο τέτοιος να αδικείται και ο Ρόκα, αλλά δεν γινόταν αλλιώς δηλαδή. Και ο Πόποβιτς, και για τον Πόποβιτς παίρνει ρίσκα ο προπονητής. Ο προπονητής παίρνει τα ρίσκα του, αλλά τι να κάνεις έτσι όπως ήρθε η κατάσταση. Δεν μπορούσες να κάνεις. Ο Σιπιόνι πέρσι έπαιξε λίγο πράγματι στο Champions League. Αυτό το λίγο βέβαια βοήθησε που έπαιζε στα παιχνίδια, είχε, αν θυμάσαι.
0: Ναι, ναι. Και πέρσι έπαιξε και τον Ντάνι, για να δούμε.
1: Αλλά όπως είπες, έπαιζε 10-15 λεπτά, 20 ας πούμε.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Κάποιος θα έπρεπε να αδικηθεί, Αντώνη. Τι να κάνουμε.
0: Δυστυχώς έτσι είναι. Έτσι είναι. Λοιπόν, ναι, αυτά.
1: Η λίστα επίσημα δεν έχει βγει, πρέπει να πω. Κατά πληροφορίες είναι αυτά, αυτό, ναι, που λέμε. Δεν έχει γνωστοποιηθεί επίσημα ούτε από την UEFA ούτε από τον Ολυμπιακό. Απλά να το.
0: Πήγε πάντως. Να μην ανησυχούν.
1: Ναι, πήγε. Τι.
0: Εντάξει, έλα.
1: Με Γκονζάλες κλπ.
0: Ναι. 195.000 likes στον γκολ του Μεξικάνου, λέει ένας φίλος. Αν δεν τον έβαζε στη λίστα, θα μας κήρυξε το πόλεμο το Μεξικό.
1: Και όλη Γκουανταλαχάρα, όλη Γκουανταλαχάρα,
0: Λοιπόν.
1: Άντε μωρέ.
0: Πάμε.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο, όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε υποκατάσταση. Στην εταιρεία Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένα 45χρονο υπάλληλο, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ, που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία, προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό, ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στην Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την των θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
5: Τα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
6: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
4: Top FM 102,4.
0: Θα σας το θυμίσω και όταν βγει, διότι είναι πραγματικά από αυτά τα αθλητικά ντοκιμαντέρ που δεν χάνονται. Δηλαδή, όταν γίνονται καλά αυτά, γίνονται πραγματικά πάρα πολύ καλά. Δεν υπάρχει, ας πούμε, είναι αδιάφορο. Και ειδικά μιλάμε για ταινίες οι οποίες είναι προορισμένες να βγουν στις αίθουσες και όχι για... για τα διάφορα αυτά τα οποία παίζονται στις πλατφόρμες και τα οποία καλούτσικα είναι, αλλά εντάξει, ένα είναι καλό, ένα λίγο λιγότερο, ένα βλέπετε, ένα, αυτά που βγαίνουν για το, για τα, πώς το λένε, για τα σινεμά είναι πάρα πολύ καλές δουλειές, γιατί πιάνουν πολύ μεγάλες αθλητικές ιστορίες και βρίσκουν τον τρόπο να κάνουν ένα focus το οποίο ξεπερνάει τα συνηθισμένα, όπως αυτό. Εντάξει, για να μην χαλάσω τη σειρά, να σας πω και τι βγαίνει. Βγαίνει προφανώς η ταινία του Παυλικόφσκη, το Πατρίδα, ο οποίος έχει και τους φανατικούς του, όχι μόνο στην Ελλάδα, θα έλεγα σε όλο τον κόσμο έχει τους φανατικούς του. Ο Παύλ Παυλικόφσκη, με αυτό το όνομα που παραπέμπει σε αριστερό μπακ, ας πούμε, της Εθνικής Πολωνίας.

βασίζεται σε ένα βιβλίο του Thomas Mann, από ό,τι καταλαβαίνω. Είναι, όποιος έχει δει ταινία του Παυλικόφσκι, δεν χρειάζεται να πούμε περισσότερα, δηλαδή είναι δεδομένο ότι θα είναι κάτι πολύ καλό πάλι.

δύο-τρεις κριτικοί μας του έχουν βάλει κάνα δύο-τρία ράκια που είναι περίεργο. Αλλά εντάξει, γούσταν αυτά. Έχει αυτή την αισθητική, είναι ασπρόμαυρο. Είναι λίγο, η αισθητική του είναι όντως κάπως. Δεν ξέρω, μπορεί να είναι αυτός ένας λόγος. Τέλος πάντων, βγαίνει επίσης η πτώση 2. Δεν ξέρω πώς είχαν δει την πτώση 1. Τότε δεν λέγονταν πτώση 1, λέγονταν σκέτη πτώση. Τώρα είναι πτώση 2. Ιστορία, ας τα πας στο διάολο, ανεβαίνουν στα βουνά και γίνονται ατυχήματα και γίνεται και όλο πρόβλημα. Τι να πεις. Η τρέλα πάει στα βουνά που λένε και ενίοτε λόγω ότι η τρέλα πάει στα βουνά προκαλούνται και ατυχήματα και γίνονται ταινίες. Τέλος πάντων, τα υπόλοιπα που δεν ξέρω τι να σας πω για τα υπόλοιπα. Βγαίνει ένα Πινόκιο ακόμα, μπορεί να αρέσει στα παιδάκια. Βγαίνει μια άλλη ταινία με τον φοβερό και τρομερό τίτλο. Πέρα να το δω λίγο. Μπασού ο μικρός ξένος. Από το Ιράν μας έρχεται. Εντάξει. Ας πάμε τον υποδεχτούμε στο αεροδρόμιο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Το SPA Weekend, τρεις φίλες αποφασίζουν να επισκεφτούν ένα πολυτελές ξενοδοχείο για να ξεφύγουν από την καθημερινότητα, αποφεύγοντας να καλέσουν την τέταρτη της παρέας, η οποία πάντοτε δημιουργεί πελάδες. Όμως εκείνη καταφθάνει απρόσμενα, έτοιμη για ένα ξέφρονο Σαββατοκυριακό. Τώρα, αν με τέτοια εισαγωγή σας πάει να το δείτε, εντάξει, είναι πολύ σοβαρή σχέση, παιδιά.

Κοίταξα να δω τα αστεράκια για αυτό το αριστούργημα. Εντάξει, όλα μαζί που του δίνουν οι κριτικοί κάνουν αυτά που έχει δώσει ο Δανίκας, ας πούμε, στον Μπαλικόφσκι. Δηλαδή, δεν έχει πολλά, θέλω να πω. Το θέμα δεν έχει ενθουσιάσει. Αλλά εντάξει, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, πατριαρχία, μισογενισμός, κάτι τέτοιο. Απ' τη μεριά μας εννοώ, έτσι, όχι η ταινία. Η ταινία μπορεί να είναι κατά τα άλλα υπέροχη. Και έχει και πολλά και διάφορα, πρέπει να πω, επανεκδόσεις, αυτά δεν σταματάνε, όσο ακόμα είναι τα θερινά φουλ θα βγαίνουν, όσο υπάρχει τράπουλα θα βγαίνουν ριγάδες, όσο είναι νυχτά σινεμά θα βγαίνουν επανεκδόσεις, όλοι και κάτι μπορεί να βρείτε που δεν έχετε δει και να πάτε να το δείτε, δεν έχει και ευρωπαϊκές οργανώσεις, οπότε εντάξει. Καθαρές ημέρες αυτές. Σάββατο έχει Super League, έχει κάποια παιχνίδια, λίγο ζόρι. Όχι, εντάξει, νωρίς. Μπορεί να πάτε πιο μετά. Ο Πινόκιο μου λέει, ασφούς είναι ταινιατρό μου. Αμάν. Κάναμε και τον Πινόκιο ζόμπι, κάτι τέτοιο θα είναι, υποθέτω. Είδα η κούκλα του σατανά, τους τρώει όλους ο Πινόκιο. Λοιπόν, όταν είπες πτώση, μου ήρθε στο μυαλό να το μείνει. Μια πτώση, ήταν ωραία ταινία. Τον παραχαράκτη δεν τον είδα, έχω σκοπό να τον δω. Θα τον δω. Και το Φιόρ θα το δω, του Ρουμάνου που είναι όμως στη Σκανδιναβία διαδραματίζεται. Τέλος πάντων, έχει, πρέπει να βρω λίγο το κέφι μου. Αργά γρήγορα συμβεί και αυτό. Οι προσπάθειες να κλείσουν τα σινεμά έχουν αποτύχει, φίλε, παταγωδώς. Αυτό το καλοκαίρι δηλαδή, λίγο η Οδύσσια, λίγο ο Spider-Man, λίγο κάτι άλλο, τα σινεμά ήτανε full. Λοιπόν, ήτανε full τα σινεμά, οπότε δεν έχουμε... Έχει αποτύχει αυτή η τεράστια προσπάθεια. Να δούμε αν το χειμώνα επιστρέψουν, ας πούμε, οι ταινίες αυτές και οι κριτικές τους, βέβαια, γιατί και τα δύο βοηθάνε για να κλείσουν τα σινεμά, ξέρετε. Δηλαδή θα τη βγάλω εγώ την μπαλαφάρα, αλλά αν δεν υπάρχει ένας κόσμος, ας πούμε, να το υποστρίξει, να το σπρώξει, να πάνε 50 και να πούμε μπιγάλος μέσα, δεν γίνεται δουλειά. Μέσα σε όλα αυτά, ένας φίλος στέλνει ένα μήνυμα που λέει, επίσης πιστεύω χρειαζόμαστε σέντερφορ τώρα στις μεταγραφές. Δεν ξέρω για ποια ομάδα, αλλά συμφωνώ, δηλαδή όλοι χρειαζόμαστε ένα σέντερφορ. Μπορεί και σε ατομικό επίπεδο, δηλαδή να μου δώσει εμένα ένα σέντερφορ, να τον έχω δικό μου προσωπικό, να έχει και ένα νησί πάνω, να περάσουμε υπέροχα. Αλλά γιατί όχι, ας πούμε. Εντάξει, γιατί όχι. Στη Θεσσαλονίκη λέει δεν έχουν Ευρώπη φέτος, θα πηγαίνουν σινεμά Τετάρτη, Πέμπτη. Είναι μια κακιούλα, αλλά είναι και μια αλήθεια. Ας πρόσεχαν, ειδικά στον ΠΑΟΚ, ο Άρης δεν έχει βγει. Για να μην λέμε τέτοιες κακίες εδώ, οι χαμουτζίδες που λένε και στη Θεσσαλονίκη. Στο μεταξύ, ο ΠΑΟΚ είναι ενεργός στις μεταγραφές, έτσι. Αυτό να μην το ξεχνάτε. Ο ΠΑΟΚ κάτι θα κάνει ακόμα μέχρι τις 15 του μηνός. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει περισσότερα από αυτά που χρειαζόταν. Αλλά τι να κάνουμε. Και έχει και δύο παιχνίδια τώρα με τον Παναθηναϊκό και τον Άρη στη σειρά, που είναι ζώρικα παιχνίδια και σε αυτά πρέπει να συγκεντρωθεί και όχι στις μεταγραφές, αλλά εύκολο να το λες αυτό, δύσκολο να γίνει. Εύκολο είναι, ελπίζω, να δούμε τον Γιώργο Τσακίρη, έτσι.

0: Μάλιστα, μάλιστα, τον έχουμε τον Γιώργο. Καλώς τον.
1: Γεια σας, πώς είστε?
0: Είχες εσύ γκρίνιες με ευρωπαϊκές λίστες και τέτοια πράγματα, δεν κατάλαβα.
1: Κλασικά. Πάντα θα γίνεται αυτό. Εντάξει, και ένα παραπάνω το έχουν, από την αλήθεια μου.
0: Είναι για το καλό αυτά, δεν είναι.
1: Ναι, καλό είναι αυτό, έτσι. Ξεκίνησε και πέρυσι, καλό ήταν.
0: Ναι, αλλά δεν έχω διακρίνει κάτι. Πες μου τώρα δηλαδή.
1: Όχι, υπάρχει μια γκρίνια, παιδί μου. Μάλλον, ξαναλέω, έχει να κάνει με το κομμάτι που αφορά την. Το δεξιάκρο της άμυνας, εκεί έχουμε εστιάσει.
0: Ναι.
1: Που η αλήθεια είναι ότι με την επιλογή να μένει εκτός ο Γεωργίες,
0: ναι.
1: Αυτή δημιουργεί μια απορία στο κοινό, αφού αυτός υπολογίζονταν για δεξί μπακ πίσω από τον Ρώτα, για παράδειγμα. Ποιος θα καλύπτει τη θέση? Είναι πασιφανές ότι αυτό θα γίνει εκ των έσω και θα γίνεται λογικά από τον Γκατσίνοβιτς, από. Αυτό αντιλαμβάνομαι εγώ.
0: Τον Γκατσίνοβιτς δεξί μπακ.
1: Ναι, όπως τον είχε βάλει πέρυσι κάνα δύο φορές, όταν χρειάζεται και αν χρειάζεται στα μάτια του Σάμπιονς Λιγκ. Αν και εφόσον χρειαστεί. Δεν βλέπω κάποια άλλη λύση. Προσωπικά σε ό,τι αφορά τον καταθλισμό της Ευρωπαϊκής Λίστας.
0: Και λίγο άδικο, γιατί ο Γεωργίου σκόραρε και πέτυχε και ένα γκολ, εντάξει, που έδειξε ότι το είχε άμα βρεθεί εκεί.
1: Ναι, ναι, σε τέτοιες φάσεις είναι δυνατός. Κοίταξε, είχε ένα δίλημα κόρη. Συνήθως όλοι οι προπονητές, όταν έχουν τέτοια διλήμματα, αφήνουν ένα μπακ έξω.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω αν είναι το σωστό ή όχι. Από την άλλη, εγώ περίμενα ότι, ξέρεις, ήταν ανάμεσα σε τρεις. Επειδή μου τον Γεωργίεφ τον είχα πει χθες, ότι μπορεί να είναι υποψήφιος για να κοπεί. Αν υπολόγιζε, ας πούμε, ο κόουτς να μην αλλάξει το Βίντα, που δεν θέλει να τον έχει εκεί και για την αποστολή και για τα αποδυτήρια, είναι προφανές γιατί το κάνει. Και αν δεν ήθελε να βγάλει τον Κατσίνοβιτς. Δεν υπήρχε άλλη περίπτωση ποδοσφαιριστή, εφόσον θα βάζει τον Ζωάο Μάριο αντί του Κουτέσα και τον Βιτάλης δεδομένα στην λίστα, έπρεπε να βγαίνει εκ των τριών.
0: Ναι.
1: Αποφασίστηκε, έλεγα μήπως κρατούσε τον Γεωργίεφ, γιατί ήταν ένα παιδί, είναι ένα παιδί, το οποίο δυνατό να παίξει και δεξιμπάκ και στόπερ. Ο coach κρίνει ότι πρέπει να παίξει με τον Βίντα στο Τσαβεζού, να τον έχει δηλαδή διαθέσιμο και να παίξει, για να είμαστε ειλικρινείς, προκειμένου να έχει ένα πάρα πολύ έμπειρο παίχτη, αν τον χρειαστεί σε κάποια μάτς ή και για να, για να διαχειριστεί και αυτές τις αποστολές τις δύσκολες με μεγάλες ομάδες, με τους ποδοσφαιριστές. Γιατί δεν κάνει μόνο τη δουλειά την αγωνιστική, την καθαρά ο Βίντα. Κάνει και άλλα πράγματα μέσα στα αποδυτήρια. Και βοηθάει και πάρα πολύ τους κεντρικούς αμυντικούς της ομάδας σχετικά με τα πώς πρέπει να παίξει κάποιο παίχτη, ξέρεις. Πού να τοποθετούνται, ποιες θέσεις να παίρνουν. Όλα αυτά είναι μέρος της. Προσφορά, να το πω έτσι, του Ντομαγκόη Βίντα. Οπότε γι' αυτό υπάρχει μια κουβέντα παρατεταμένη. Εγώ την ακούω και την καταλαβαίνω, γιατί έχω πει από την αρχή του καλοκαιριού ότι για μένα η ΑΕΚ, αν έπρεπε να έχει κάνει κάτι ακόμα σε ό,τι αφορά τον αγωνιστικό σχεδιασμό, έχει να κάνει με το δεξιμπάκ. Να υπάρχει μια περίπτωση αντίστοιχη του Ρώτα δηλαδή. Και είχαμε πει για το αριστερό Κοτσάμινο, αποκτήθηκε ο Λυκογιάννης. Έδειξε καλά στοιχεία χθες, πρέπει να πω. Οπότε δεν μπορώ να πούμε παραπάνω. Αν κάποιος ήθελε για βασικό ή οτιδήποτε ή πολύ καλύτερό του, είναι άλλο του Παπαευαγγέλιο. Εγώ μιλάω πάντα και ουσιαστικά αριθμητικά, όπως αντιλαμβάνεις, Αντώνη. Γιατί δεν βγαίνει, με την έννοια αυτή ότι δεν υπήρχε άλλο δεξιμπακ καθαρό πριν του Χρυσακόπουλου, ας πούμε, που σωστά αναβαθμίστηκε, αλλά δεν μπορεί να μπει στη λίστα Β, δυστυχώς, γιατί δεν έχει συμπληρώσει τα δύο χρόνια επαγγελματικό συμβόλαιο. Πρέπει να το ξέρει αυτό ο κόσμος, γιατί σου λέει, γιατί να μην πει, ας πούμε, και είναι και λογική απορία, γιατί να μην πει και ο Χρυσακόπουλος, αφού η λίστα Β έχει μόνο τον Παλαμότη. Δυστυχώς ο τρόπος λειτουργίας του προηγούμενου χρόνου στις ακαδημίες και το γεγονός ότι δεν υπήρχαν πολλά συμβόλαια επαγγελματικά αποφέρουν αυτό το πρόβλημα. Από τον χρόνο θα δίνατε το παιδί, αλλά φέτος δυστυχώς δεν γινόταν, γιατί θα ήταν μια λύση. Θα μου πεις, το Χρυσακόπουλο θα πήγε
0: στο Champions League. Κοίταξε να δεις. Δεν είναι και εύκολο, ας πούμε, να παίξει 3-5-2 στην ΑΕΚ. Πρώτον, γιατί δεν το κάνει ποτέ. Γιατί δεν έχει και ένα παίχτη, έναν στόπερ, ο οποίος ξέρει κατά περίσταση να σου δίνει τη δυνατότητα, να σου δίνει την ελπίδα ότι μπορεί να γίνει και δεξιμπάκ μέσα στο μάτς, όπως γίνεται με αυτές τις ομάδες που παίζουν έτσι.
1: Ναι. Δηλαδή, και εγώ δεν το βλέπω. Είναι,
0: με τον Γκατσίνοβιτς θα πάει και.
1: Ναι, backup είναι το μεταξύ, ξαναλέω έτσι.
0: Ναι,
1: γιατί
0: αντύχει,
1: δεν υπάρχει ότι θα βγάλει το ρότα ποτέ.
0: Όχι.
1: Ούτε αλλά, για κατά διάνοια.
0: Αλλά Champions League είναι, θα ζοριστεί λίγο παραπάνω, θα πάρει μια κάρτα που λέει ο λόγος.
1: Συμφωνώ, δεν το συζητάμε. Δεν είναι απίθανο καθόλου. Ίσα-ίσα είναι πάρα πολύ πιθανό το ενδεχόμενο στα 8 μάτς σε κάποιο από αυτά να μην τον έχει. Είναι πολύ πιθανό το ενδεχόμενο. Για όλους τους παίκτες είναι πιθανό. Μιλάμε για το ρότα επειδή είναι η μοναδική θέση στην οποία δεν έχει γνήσει ο backup ΑΕΚ.
0: Ναι, και μιλάμε,
1: αυτό
0: πάντα και για τους, μιλάμε πάντα και για τους, για τη δυσκολία εν προκειμένου. Δηλαδή, για το γεγονός ότι δεν είναι, ξέρω εγώ, το conference. Δηλαδή θα ζοριστείς, ας πούμε.
1: Δεν το συζητάμε. Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Ναι.
1: Όποιος πει το αντίθετο, το κάνει χωρίς λόγο, γιατί δεν έχει και καμία δικαιολογία, γιατί σωστά μετά θα τα ακούσει. Είναι κάτι το οποίο θα πορευτεί η ΑΕΚ μαζί του και η Διμπάλτα με Νίκολιτς, γιατί αυτή είναι η απόλυτη... υπεύθυνη του σχεδιασμού. Για παράδειγμα, χθες θα μπορούσε να πει ο κ. Νίκολιτς, περίμενε και κάτι για το δεξιάκρο της άμυνας. Όλη τη διάρκεια της περίοδου που με τα μεταγραφικά που έχουμε ρωτήσει τους πάντες, γιατί κακά τα ψέματα και ο Ριμπάλτα έχει ερωτηθεί 2-3 φορές και στον ίδιο τον Νίκολιτς έχει γίνει κατ' επανάληψη ερώτηση για τα μεταγραφικά και χθες έγινε, ποτέ δεν αναφέρθηκε η αναζήτηση ενός παίχτη που θα καλύπτει το δεξιάκρο της άμυνας. Ποτέ μα ποτέ για backup ενώ του ρωτά. Ποτέ. Για αριστερομπακ έλεγε, για παίχτη, ακόμα για το κύριο της άμυνας υπήρχε μια σκέψη να υπάρξει ένας ακόμα, θυμίζω, στην ίδια ευθεία με τους Μουκουτί και Ρέλβας. Για μέσους συνέχεια, γι' αυτό και αποκτήθηκαν άλλωστε τρεις τέτοια, να το πούμε έτσι, γιατί είχε φύγει ο Πινέδα. Αλλά για δεξιμπακ δεν ακούστηκε ποτέ, δεν μπορώ να είμαι ανακολούθητος σε αυτό που έχει συμβεί. Άσχετα, ξαναλέω, αν η δική μου η άποψη, η δική σου ή οποιοδήποτε, είναι διαφορετική.
0: Mm-hmm.
1: Παραμένει διαφορετική, θα κριθεί από το αποτέλεσμα η επιλογή των υπευθύνων του αγωνιστικού σχεδιασμού. Το λέω αυτό γιατί μπορεί κάποιος να πει, μήπως δεν υπήρχε άλλο διαθέσιμο budget, μήπως δεν υπήρχε η δυνατότητα τη διοίκηση να δώσουν χρήματα για τη θέση ενός backup του δεξιού back. Δεν ζητήθηκε.
0: Όχι, εδώ είναι καθαρά επιλογή, γιατί υπήρχε ο Γεωργίεφ.
1: Ακριβώς.
0: Δεν καταλαβες, αν ήθελε ντε και καλά να βάλει ένα.
1: Ναι, παιδί μου, εγώ λέω για να πάρει κιόλας.
0: Ναι. Εντάξει, μπορεί να σου πει ότι καλώς ή κακώς εγώ τον Γεωργίεφ τον θεωρώ backup του Ρώτα. Να πάρω τρίτο δεν θέλω. Αλλά κράτα τον Γεωργίεφ.
1: Δεν φάνηκε, τέλος. Δεν φάνηκε κάτι τέτοιο. Γι' αυτό και είναι λογικό να υπάρχει πολύ πολύ μεγάλη συζήτηση γι' αυτό. Δεν χρειάζεται να γίνεται για πολύ καιρό, γιατί δεν υπάρχει και δυνατότητα αλλαγής. Θυμίζω ότι για να αλλάξει ένα παίχτη τώρα στη λίστα, ακόμα και να αποκτήσει ΑΕΚ μέχρι 15 Σεπτέμβρη, για παράδειγμα, μπακ, που για μένα, αν μου έλεγες πού να ποντάρω τα λεφτά μου, θα σου έλεγα στο χειρόφρενο.
0: Ναι.
1: Από Γενάρη πάλι μεταγραφές η ΑΕΚ, αυτό θα σου έλεγα.
0: Ναι.
1: Αλλά επειδή ποτέ δεν λες ποτέ σε αυτές τις υποθέσεις, ακόμα και να αποκτήσει τώρα, θα πρέπει κάποιος να δραματιστεί για να μπει στη λίστα, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δεν γίνεται και ομογέννητο να γίνει αυτό, γιατί δεν το θέλει ο προπονητής, δεν θα βάλει φίλε κανένας, αλλά μόνο έτσι. Γι' αυτό το λέω για να το ξέρει ο κόσμος, γιατί μπορεί κάποιος να θεωρεί ότι μέχρι 15 Σεπτεμβρίου έχουμε χρόνο, μπορεί να τον πάρουμε και να τον βάλουμε και πάει λέγοντας. Δεν υπάρχει αυτό το λέω.
0: Όχι, το μόνο πράγμα για να γίνει σαφές. Είναι ότι αν χτυπήσει ένας τερματοφύλακας, αν χτυπήσει όμως, προσοχή.
1: Και παίχτησε παιδί μου σοβαρά. Θυμάσαι πέρυσι με το Ιούμπι.
0: Ναι, μπράβο.
1: Και αυτό. Και μπήκε ο Ιούμπι. Έτσι μπήκε ο Ιούμπι.
0: Και αυτό.
1: Γιατί είχε ένα σοβαρό τραυματισμό, ο οποίος ξεπερνούσε βέβαια και ήταν και πρέπει να το αποδεικνύεται και ιατρικά αυτό που
0: ναι,
1: μάλιστα. Ότι θα πρέπει να λείψει πάνω από ένα μήνα και. Οπότε όταν υπάρχει αυτό το δεδομένο ότι θα λείψει τουλάχιστον 1,5 με 2 μήνες ένας ποδοσφαιριστής, τότε η UEFA δίνει τη δυνατότητα και σωστά το κάνει για μένα να προχωρήσει στην αντικατάσταση. Όπως έγινε λοιπόν πέρυσι, θυμίζω, και μπήκε ο Ιούμπισιτς όταν τραυματίστηκε ο Ζήνη.
0: Ναι.
1: Αυτά σε ό,τι αφορά στην Ευρωπαϊκή Λίστα, η κουβέντα δεν θα τελειώσει σήμερα. Εγώ το καταλαβαίνω. Απλά να πω ότι δεν υπάρχει και να συνεχιστεί, δεν θα αλλάξει κάτι. Αυτό λέω μόνο. Και αντιλαμβάνω, ξαναλέω, την. Δικαιολογημένη απορία που εκφράζει το ευρύ κοινό της ΑΕΚ για αυτό το κομμάτι. Τώρα, σε ό,τι αφορά στα υπόλοιπα, να πούμε ότι ανακοίνωσε χθες ο Μάριο, ήταν ένα πάρα πολύ ωραίο βίντεο με το οποίο καλωσόρισε και έκανε δηλώσεις ο Πορτογάλος με τον γκολ που βάζει στον Παναθηναϊκό και δίνει τον τίτλο στην ΑΕΚ επί της ουσίας. Κλειδώνει, γιατί θα τον έπαιρνε τον τίτλο η ΑΕΚ με το 1-1 που λέει ο λόγος.
0: Αλλά ήταν το κερασάκι στην τούρτα.
1: Ήταν το κερασάκι στην τούρτα, και κλείδωσε και πιο νωρίς. Να μην έχει και τα άγχη της που λέει η ΑΕΚ και πάει στην Τούμπα χαλαρά, μετά πήγε στον Ολυμπιακό χαλαρά του Κέσπα. Ήταν πολύ όμορφη στιγμή να το δουν το βίντεο, υπάρχει νομίζω και στο portpavlefm.gr, όπου δείχνει τις αντιδράσεις του κόσμου στο 1-1 και τις αντιδράσεις του κόσμου στο 2-1 του Ζωά Μάριο, και μιλάει και αυτός για τον γκολ που λέει ότι και στην Πορτογαλία με ρωτάγανε γι' αυτό και ήταν πάρα πολύ ωραίο και ελπίζω να είναι η πρώτη σημαντική στιγμή μου από τις πολλές σημαντικές που θα ακολουθήσουν με την ΑΕΚ. Κατέληξε ο Πορτογάλος, θα έδειξε πάρα πολύ χαρούμενος, το ίδιο έδειξε και ο Νίκολιτς και το αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Μίλησε για την προσθήκη του Ζωά Μάριο μετά το μάτς με τον Νέστο Χρυσοπολής και είπε ότι είναι πάρα πολύ ευχαριστημένος, ήθελε πάρα πολύ στον Πορτογάλο να έρθει. Δεν τυχαίο παιδιά, τον είχε και στο παρελθόν, έτσι, είχε συνεργαστεί μαζί του και τον εκτιμά πάρα πολύ και είναι και ο παίκτης που ταιριάζει πολύ στο αγωνιστικό σχέδιο του coach, τα είπαμε και χθες, δεν παίζει με extreme, που θα κρατήσει έναν ώστε να δίνει πλάτος όταν χρειάζεται τον Γκοϊτά, και οι υπόλοιποι θα είναι οι κλασικοί half extreme που λέμε, half δηλαδή, που θα έρχονται να δίνουν υπεραριθμία στον άξονα. Εκεί παίζει, με αυτόν τον τρόπο επιλέγει να παίζει ο Μάρκο Νίκολιτς. Οπότε γι' αυτό και λέω ήταν μια πολύ σωστή κίνηση να τον φέρει και πάλι πίσω τον Ζωάο Μάριο, γιατί του κάνει δουλειά ακριβώς αυτή που θέλει.
0: Μάλιστα.
1: Είναι και ευχαριστημένος γι' αυτό το να έχει βάλει και στην ευρωπαϊκή λίστα και δεν υπήρχε περίπτωση να το κάνει. Να πούμε ότι χθες σε ό,τι αφορά το μάτς με τον Έστω, είναι καλά, καλή εικόνα της ΑΕΚ, ήταν σοβαρή, πειθαρχημένη. Δεν είπαμε για Super Wow, αλλά όταν έχεις 11 αλλαγές, είναι πολύ σημαντικό να βλέπεις μια αγωνιστική συνέχεια και μια αγωνιστική συνέπεια. Αυτό με νοιάζει εμένα.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, όπως ξεκίνησε η ΑΕΚ με γκολ στο 11, περίμενα κάτι περισσότερο.
1: Ναι, αλλά... τότε, κοίταξε, μέχρι το 20 έπρεπε να έχει κάνει 2-0 το μάτι.
0: Αυτό λέω, μετά όμως.
1: Και στο δεύτερο έπρεπε να βάλει άλλα 2-3 γκολ, γιατί χάθηκαν πολλές ευκαιρίες. Αλλά οκ, αυτό δεν περιμένεις, πόσο να βάλει 6-7 γκολ.
0: Σαν επαγγελματική δουλειά μου φάνηκε λίγο. Ειδικά στο δεύτερο ημίχρονο. Ξεκίνησε πολύ φορτσάτη να πούμε και μετά. Α, τέλος πάντων, εντάξει, αυτά τα μάτς άλλη... τα παίρνουμε, πάμε παρακάτω.
1: Αυτό, Αντώνη, απ' την άλλη, νομίζω ότι επειδή είναι μάτς περίεργα με 11 αλλαγές και ξέρεις, είναι παίκτες που δεν έχουν ξαναπαίξει όλοι μαζί και πολύ δύσκολο θα ξαναπαίξουν όλοι.
0: Μαριάγκα, πώς φάνηκε?
1: Πολύ καλός.
0: Ναι.
1: Πολύ καλός, αλλά είναι κριτήριο, ρε Αντώνη.
0: Όχι, εντάξει, αλλά...
1: Καταλαβαίνεις τι λέω. Σίγουρα η βάση που είδα, η ποδοσφαιρική είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή.
0: Ναι.
1: Και ένταση και πολύ καλός έχει μπάλα στα πόδια. Η ασίστ που κάνει ο Ζήνης στο πρώτο γκολ είναι εξαιρετική.
0: Ναι, ναι.
1: Έχει κάνει 4 διαγώνες, πολύ ωραίες μπάλες, τριαντάρες. Έβαλε την πρώτη μπάλα, σωστές τοποθετήσεις. Καλό
0: χαμό. Δεν ξέρω πόσο θα χωρέσει, γιατί μοιάζουν αυτοί, πες, μοιάζουν λίγο. Δηλαδή και ο Βιτάλης καλός με τα πόδια, ξέρεις, καλός αυτό το πράγμα στην μπάλα στο...
1: Ναι, ναι, ναι, συμφωνώ. Κοίταξε, δεν πρέπει να έχεις έναν μόνο.
0: Όχι, απλά έχει.
1: Και σου φύγε και ένας πολύ σπουδαίος. Ναι, έχει ο Πινέδα.
0: Έχεις κάτω σου που μοιάζουν, ας πούμε. Δηλαδή,
1: συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό τους πήρε μόνο.
0: Ναι.
1: Δεν μπορεί να έχεις μόνο έναν.
0: Ναι, ναι.
1: Είδες και με την Κυφσιά ο Βιτάλης δεν τράβηξε.
0: Ναι.
1: Εγώ νομίζω εκεί θα μπορούσε να έχει βάλει πιο νωρίς. Να έχει κάνει
0: εμένα αυτός μου φαίνεται ότι έχει λίγο περισσότερο δυναμισμό από τον Βιτάλης.
1: Ας
0: δούμε πάλι.
1: Έχουμε όμως, γιατί με τον Έστω δεν είναι και κριτήρια.
0: Έγινε.
1: Καλή συνέχεια.
0: Λοιπόν, να πω μια γρηγοράδα τώρα. Να πω ότι ακολουθούν ο κύριος Κονδροθύμης, ο κύριος Δεσίλας και ο κύριος Αντίπας. Τρεις και ιεράρχες. Λοιπόν, να πω ότι μαζί μας ήταν η Νόβα. Η Νόβα σου θυμίζει μέσω αυτής της εκπομπής ότι αν έχεις μετακομίσει και χρειαστεί να μείνεις χωρίς ίντερνετ για κάποιες μέρες, ή αν υπάρχει στο σπίτι σου ένα σημείο που το WiFi δεν συνεργάζεται, ξέχνα τα. Εντάξει, το Nova More ήρθε για να κάνει τα πράγματα πολύ πιο απλά. Με το Connect Day On έχεις ίντερνετ από την πρώτη κιόλας μέρα, έτσι. Λοιπόν, για να απολαύσεις τα πάντα εν προκειμένου. Στο nova.gr μαθαίνεις κάθε λεπτομέρεια. Μιλάμε για 24μηνη διάρκεια, συμβολέο, και έχεις όλες αυτές τις παροχές που θα τις ανακαλύψεις. Χορηγός αυτής της εκπομπής, θέλω να πω, είναι η Bet365. Σας ευχαριστώ για τα μηνύματα συμπαράσταση στον κύριο Πανούτσο. Αν έχουμε κάτι καινούργιο θα σας το πω εγώ. Και πάμε παρακάτω, τα λέμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
5: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Νικόλας Ακτύπης. Σε ρυθμούς Αζεντίνου να κινούνται στον Παναθηναϊκό, ο Μαροκινός Χαφ που επέλεξε τον αριθμό 21 δηλώθηκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα και θα βρεθεί απόψε στο ΆΚΑ για να παρακολουθήσει το μάτς Κυπέλλου με την Νίκη Βόλου. Rotation αναμένεται από τον Jacob Nistrup. Σέντρα στις 9, τηλεοπτική κάλυψη από τον Sky και ραδιοφωνική από Big Win Sport FM. Στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόχα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Τρεις αλλαγές στην Ευρωπαϊκή Λίστα της γνωστοποίησε η ΑΕΚ. Ζωάο Μάριο, Βιτάλης και Λυκογιάννης πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές για να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League, τόνισε ο Ζωάο Μάριο, με συγχωρείτε, μιλώντας στο κανάλι της Ένωσης που από σήμερα στρέφεται στο μάτς πρωταθλήματος με τον Άρη. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο δικέφαλος του Βορρά που συνεχίζει τις διαπραγματεύσεις με την Αουγκσμπουργκ. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Αμφίβολος παραμένει στον Άριο Φαμπιάνο για την αναμέτρηση του Σαββάτου με την ΑΕΚ, αφού και χθες ακολούθησε ατομικό πρόγραμμα. Συνεχίζεται η αναζήτηση αριστερού εξτρέμ μετά το διαφαινόμενο ναυάγιο με τον Αλεξάνδερ Ζαουέ, ενώ παραμένει στο κάδρο και ο στόπερ της Λεύσκη Σόφιας Κριστιαν Μακούν. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο Γκάρτ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Οσμάν. Την πρόκληση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούπτσεβα με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11. Τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο. Ο εμπειρός φορ φόρεσε για 19 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας 151 συμμετοχές, 71 γκολ και 31 assist, που είναι ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες. Όπως έκανε γνωστό ο ίδιος, θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εντός έδρας μάτς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Ο Κάρλες Πέρεθ είναι ο αντικαταστάτης του Αζεντίνου Ναΐ στην Τζιρόνα μετά την πώληση του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό. Η Ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή που πέρυσι αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Γιώργο, πού χάθηκες?
3: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
2: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
3: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιου. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
2: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
5: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
6: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
5: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
7: Πήγε Παπαδρέου με τη Δήμητρα από το αεροπλάνο, έτσι βγήκε ο Ουνάη χθες. Οπότε ταιριάζει.
8: 3 του Σεπτέμβρη, ρε.
7: Μάλιστα.
0: Γι' αυτό έχει κάνει.
8: Τι. Έχουμε εισαγωγή.
0: Να το ακούσουμε.
7: Θα ακούσουμε.
8: Δεν θα συνηθίζω να μην ενημερώνω τους συνεργάτες μου, αλλά...
7: Όχι, εντάξει, κοίταξε να δεις. Επειδή υπάρχει και καλύτερο.
8: Μπορεί, εδώ είναι.
7: Υπάρχει ο...
8: Υπάρχει... Είναι έτοιμο το δεύτερο. Όχι,
7: όχι, ρε. Σας παρακαλώ. Ναι. Με αυτό το τραγούδι Χαλή, με αυτή την μουσική που ναι. Χαλή, έχει βγει παλαιότερα Οικονομάκος στη νύχτα που κάναμε στο βράδυ.
8: Σοβαρά, μιλάς.
7: Έκανε Παπανδρέου. Μιλάμε τώρα για μύθο.
8: Εντάξει, ναι. Ασέβεια.
7: Α, τον έκανε ίδιο.
8: Και πάλι, ασέβεια.
7: Εντάξει, τον έκανε. Τον έκανε. Λοιπόν, τι κάνετε, πώς είστε.
8: Είμαστε καλά. Εσύ, εντάξει, δεν ξενύχτησες πολύ χθες.
7: Ξενύχτησα.
8: Όχι πολύ. Κοίτα. Μία η ώρα είχαν τελειώσει τα πράγματα.
7: Ναι, είχαν τελειώσει. Απλά από την υπέρενταση τα έλεγα του Ηρακλή το πρωί. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Κοιμήθηκα 5-5.30.
8: Εντάξει, τώρα να σου πω κάτι. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί έχει κοπεί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί ταξιδεύει το πρωί. Δεν μπορεί να κοιμηθεί γιατί την υπέρενταση.
7: Δεν μπορεί να προσαρμοστεί να κάτσει 9 η ώρα σπίτι. Τι κάνω.
8: Τι να κάνουμε τώρα.
7: Ναι, ναι.
8: Έχει αρκετά θέματα στο κεφάλι.
7: Εντάξει, τελειώσουμε τώρα. Λοιπόν, θα έχουμε να πούμε πάρα πολλά για τη συνέχεια. Τα πράγματα τα ξέρετε, μεταγραφές, κύπελα.
8: Πιθανότατα και... τα έχουν κλείσει. Μπορεί να γίνει κάποια κίνηση από εμάς.
7: Εντάξει, μέχρι 15 μην αποκλείσει τίποτα.
8: Τίποτα. Τι μπορεί να προκύψει, τι μπορεί να παρουσιαστεί. Ναι. Ποτέ μα ποτέ.
7: Ναι. Οπότε θα έχουμε να πούμε διάφορα πραγματάκια.
8: Όχι, αλλαγές δεν μπορεί να γίνουν πια στη λίστα. Μόνο σε σοβαρό τραυματισμό.
7: Σε σοβαρό τραυματισμό. Και μετά όποιος προκριθεί.
8: Άλλο αυτό.
7: Ναι.
8: Αυτό είναι
7: τώρα
8: άλλο θέμα.
7: Στη League Phase μέχρι Γενάρη πότε είναι. Δεκέμβρη για άλλους. Πάει έτσι. Λοιπόν.
8: Τι καλησπέρα στον Ανδρέα από την κατακόκκινη Βαλία. Το Βύρον από τα Χανιά.
7: Ναι.
8: Λοιπόν.
7: Πάμε να ξεκινήσουμε. Τι λέτε, ή θέλετε να ακούσουμε τους Μπαξέδες?
8: Όχι, εντάξει, επιτυχώ. Δεν θα συνεχίσουμε. Από αυτό και θα ολοκληρώσουμε αυτή
7: την εβδομάδα.
8: Γι' αυτό να πούμε λίγο δύο κουβέντες και μετά σε δύο λεπτά θα πάμε διαφημίσεις.
7: Είδες, τα μαθαίνω, Διονύση, σιγά-σιγά.
8: Λοιπόν.
7: 15-30
8: τα κυπελάκια, πώς θα δείτε χθες?
7: Δεν είδα τίποτα. Πρέπει να σου πω.
8: Εγώ είδα και Ολυμπιακό.
7: Ολυμπιακό
8: είδα. Είδα λίγο ΠΑΟΚ.
7: Λίγο ΠΑΟΚ.
8: Αλλά μετά για δικούς μου λόγους είδα Rangers. Τουλάχιστον ευωδόθηκαν οι προσπάθειες.
7: Μπήκε σε 78. Ναι. Εγώ είδα λίγο ΠΑΟΚ γιατί έτρεχα τώρα με το θέμα το γνωστό. Οπότε λίγο ΠΑΟΚ και με το που το έβαλα είδα τη βροχή. Και λέω τι γίνεται εκεί.
8: Όχι βροχή.
7: Ένας χαμός.
8: Δεν ήταν βροχή. Ήταν σαν να πήγες εσύ, έλεγα.

0: πόδα σου. Απλά έχει και το αριστερό, γι' αυτό και μπορεί να παίξει ο πιτσιρικάς και αριστερά.
1: Ωραία, να πούμε και καλησπέρα και στο φίλο μου τον Σύφη από Καβάλα που κάνει διακοπές στη Λίμνο και μας ακούει. Δηλαδή, μιλάμε για.
2: Ωραίο.
1: Τι ωραίο, διακοπές κάνει, Σύφη, άστε το Sport FM.
2: Α, νόμιζα ότι. Γιατί πήγε στη Λίμνο.
1: Όχι, μια χαρά είναι η Λίμνος δίπλα. Ο Καβάλα έχει και τακτική.
2: Α, έχετε.
1: Ναι, ναι, ναι, από εκεί φεύγει το πλοίο.
2: Μάλιστα.
1: Φοβερό ψάρι και πάφτινο.
2: Στη Λίμνο ή στη Καβάλα.
1: Στη Λίμνο, ρε.
2: Ρωτά, ρε φίλε. Καβάλα, ωραία είναι, αλλά έχω περάσει λίγο από μέσα. Είναι ωραία η Καβάλα.
1: Έλα, έλα, έλα. Να σε ξαναγήσω.
2: Ναι, και στο Θανάση από την Κυψέλη την καλησπέρα. Μα...
1: Λοιπόν, πάμε, πάμε διαφημίσεις για να.
2: Και ανοίγουμε τις γράμμες.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το ένα.

0: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
1: Γραμμές και θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε μηνυματάκια που μου έχετε στείλει και κάποιοι που πραγματικά.
2: Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έλα Γιούρι.
2: Γεια σας, τι κάνετε?
1: Μια χαρά.
2: Καλή συνέχεια και πάλι και καλή εκπομπή. Απλώς θα είμαι τάχιστος. Ήθελα να πω στα γρήγορα.
1: Στα
2: τα έχουν πει όλοι, τα έχουν γράψει για το χθεσινό μάτς. Φυσικά δεν αντέχει σε κριτική, γιατί υπήρχε μεγάλη διαφορά.
1: Ναι, αλλά βγήκανε πραγματάκια που είδαμε. Καλά,
2: φυσικά. Αυτό θέλω να πω. Είδαμε πραγματάκια, είδαμε την μπάλα κάτω που γκρινιάζω. Εχθές μου άρεσαν όλοι οι παίχτες από καλή έως πολύ καλή. Όλοι. Δεν έχω να γκρινιάξω για κάτι. Απλώς ήθελα να σταθώ.
1: Και ο Σα ανέβασε μετά τον γκολ, ανέβασε στο φέτο. Γιατί στην αρχή, ρε παιδί μου, δεν του πήγαινε. Δεν του βγαίνανε οι πάσες, δεν του βγαίνανε οι προσπάθειες. Γι' αυτό όταν έβαλε τον γκολ, έκανε και την κίνηση. Σε έξω και έφυγε πάνω του κακό.
2: Θέλω να πω μόνο για τρεις παίχτες.
1: Έλα.
2: Όλοι ήταν καλοί, έτσι προς Θεού. Ο καθένας έχει τα καλά του. Και ο Φίλης που έχει προσόντα και μακάρι το παιδί να δείχνει. Λοιπόν, αρχίζουμε
1: θα σου πω μόνο ένα πράγμα για το Φίλη. Και συνεχίζεις, Γιούρι, ότι έτσι επειδή κόπηκαν από τη λίστα και ο Σιπιόνι και ο Ντάνι Γκαρθία και δεν ξέρεις τι μπορεί να προκύψει σε 8 αγώνες. Είναι απορρίς άμα παίξει κάποιο παιχνίδι στην Ευρώπη.
2: Βέβαια, ναι. Λοιπόν, ο Φρόιλερ καταρχάς, πολλοί λένε ότι ήταν σαν να μην παίζει. Και όμως έπαιξε και ήταν τόσο πολύ, έχει τόσο πολύ πείρα ο άνθρωπος, που ήταν πάντα στο σημείο και πήρα και απλότητα. Γι' αυτό δεν φαίνεται. Ήταν πάντα στο σημείο που έπρεπε, έδινε την μπάλα αμέσως εκεί που έπρεπε και φάνηκε η πείρα του. Μετά πάω στη συμπάθειά μου το ΣΑ. Ο ΣΑ σίγουρα άρχισε λίγο ασκημούτσικα.

0: γιατί μερικές πάθες του πήγανε λάθος, αλλά το παιδί θα έχει μεγάλη καριέρα. Δηλαδή μακάρι να φύγει από τον Ολυμπιακό και μακάρι να μην φύγει, να μείνει. Αλλά εγώ προβλέπω θα έχει μεγάλη καριέρα και ξέρει πολύ μπάλα. Ξέρει πολύ μπάλα. Και πάμε τώρα στο Μυρμίγκι. Λοιπόν, το Μυρμίγκι έχει το προσόν που έχουν όλοι οι μεγάλοι σκόρερς. Όπως ήταν παλιά ο Γκέρτ Μίλλερ ο Γερμανός, όπως ήταν ο Θωμάς Μαύρος, όπως ήταν ο Βαζέχα, όπως ήταν ο Αναστόπουλος. Έχουν την αίσθηση του γκολ και την καλή θέση που παίρνουν πάντα. Και την πρόβλεψη.
1: Κοίτα, στα συνολικά 90 περίπου λεπτά που έχει παίξει το παιδί, γιατί βάζω και τα δύο παιχνίδια όταν μπήκε αλλαγή στην Τρίπολη και στο χθεσινό. Είχε ένα δοκάρι στην Τρίπολη. Εντάξει, από πολύ κοντά, μπορεί να πει ότι είναι μεγάλη ευκαιρία, αλλά ήταν μέσα στη φάση. Είχε την κεφαλιά που αστόχησε, την κεφαλιά που ευστόχησε χθες. Αλλά το σημαντικότερο για μένα, φίλε, είναι ότι μετά τον γκολ άρχισε και έβγαζε πολύ ωραίες μπαλιές. Δηλαδή, έβγαλε μία στο Ζέλσον να αξιοποιήσει ο συμπαίκτη του.
0: Είναι ομαδικός, δίνει μπαλιές, έχει και δεξί και αριστερό, είναι ευέλικτος και έχει τριπλίτσα. Και αν προσέξατε στον γκολ που έχασε στην αρχή με την κεφαλιά, που πέρασε πάνω από το δοκάρι, στην επόμενη φάση που το έβαλε, βάζει την μπάλα κάτω. Δηλαδή μαθαίνει και αποκτά πείρα, εμπειρία στη θέση, στο πώς να σουτάρει, και είναι και ομαδικός, είναι χαμογελαστός. Έτσι συμπαθεί, όλες το συμπαθούν όλοι, και εύχομαι τα καλύτερα και για στον Παναθηναϊκό με τον Ουναΐ να δούμε ένα ωραίο ποδόσφαιρο. Και καλή συνέχεια, παιδιά, και θα τα πούμε.
1: Να είσαι καλά, Γιούρι μου.
0: Εντάξει, γεια σας, καλή συνέχεια.
2: Χαίρετε.
3: Γεια σου, Γιούρι. Πάμε παρακάτω, καλησπέρα.
4: Γεια σου, παιδιά, εγώ είμαι.
3: Μελάρι.
4: Τι κάνετε, καλή εκπομπή, σας χαιρετώ και τους τρεις στο στούντιο. Λοιπόν, Ηρακλή, ίσως να είμαι εγώ ένας από αυτούς που μοιάζουν λίγο με τη λίστα, βέβαια αυτό είναι υποκειμενικό.
1: Πάμε.
4: Δεν περίμενα με τίποτα εγώ να μείνει έξω ο Σιπιώνη. Με τίποτα.
1: Mm-hmm.
4: Με τίποτα. Τώρα θα μου πεις από αυτούς που έχει βάλει ποιον θα έβγαζες.
1: Για πάμε.
4: Έλατε. Και ναι και όχι.
1: Και ναι και όχι.
4: Τι να σου πω, γιατί.
1: Εδώ έχουν έρθει αρκετά μηνύματα, για το Ρόκα. Όπως επίσης και το γνωρίζω ότι κόπηκε ο Πόποβιτς και τους λέει ότι αν τραυματιστεί η Ορτέγκα.
4: Αλλά με τον Πόποβιτς δεν ξέρουν, γιατί κοίταξε να δεις, αν τραυματιστεί το ματοφλάκας έχεις δικαίωμα να βάλεις.
1: Ανάλογα τον τραυματισμό.
4: Ανάλογα τον τραυματισμό, ναι.
1: Ναι, δηλαδή αν είναι για να μην να έχει ένα τραυματισμό που είναι 10 μέρες εκτός, δεν μπορείς να κάνεις αλλαγή.
4: Ναι.
1: Όπως επίσης το μεγάλο το πρόβλημα με τον Πόποβιτς και το δεύτερο τερματοφύλακα είναι ότι είναι ποδόσφαιρο. Να χτυπήσω και ξύλο. Φάει μια κόκκινη.
4: Εντάξει, ναι. Κοίταξε να τη Ηρακλή με το ξέμπο που είπες με το Ρόκα. Στην ουσία έχεις μόνο δύο καθαρό αίμα. Έχεις από τη μία το Μπέιλι και από την άλλη έχεις το Μαρτίνς. Τώρα θα μου πεις έχεις την εναλλακτική ότι μπορείς να βάλεις πάνω στη γραμμή το Φορτούνι και να συγκλίνει ή να βάλεις το Ζώτα. Έχει και αυτή την εναλλακτική. Εγώ πιστεύω, για να είμαι ειλικρινής, περίμενα το Σιμπιώνη γιατί είναι πολύ καλός. Εμένα μου αρέσει αυτή την περίοδο. Αλλά πιστεύω ότι δεν μπήκε για να μπει ο Σα.
1: Ισχύει.
4: Γιατί ο Σα είναι πολύ διάστατος. Δηλαδή μπορεί να σου παίξει και πίσω από το φορ. Μπορεί να σου παίξει και πιο πίσω στη γραμμή. Μπορεί να κάνει πολύ περισσότερα πράγματα.
1: Άρα έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά.
4: Ίσως με αυτό το σκεπτικό.
1: Έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά. Άλλο το να παίξει το 8 και άλλο το να παίξει το 6 με το στυλ που είναι ο Σιπιώνη. Ο Σιπιώνη είναι ένα παίκτη που θα έχει πολύ περισσότερα τρεξίματα. Μπορεί στην Ευρώπη, μπορώ να σου πω, μπορεί να ήταν και πιο χρήσιμο. Για να σου ειλικρινή. Και με αυτά που έχουμε δει και ότι φαίνεται βελτιωμένο. Σε αυτό το ξεκίνημα έτσι, τη σεζόν και στα φιλικά που έπαιξε και στην προετοιμασία. Αλλά έπρεπε να κόψει αναγκαστικά, έτσι όπως ήταν ο Ολυμπιακός, είχε πόσους ξένους που έπρεπε να κόψει. Και μπορεί να ήταν εύκολος ο Γιάρεψο, ο οποίος είναι για να πουληθεί, θα δούμε τι θα γίνει μέχρι τις επόμενες ημέρες. Ωραία, ήταν ο Κλέιτον μια εύκολη περίπτωση και μετά λοιπόν δεν ήταν εύκολες περιπτώσεις.
4: Όχι, δεν ήταν. Και κλείνοντας γραμμή, σας κρατάω παιδιά τη γραμμή, να σου πω κάτι, Ηρακλή. Για μένα όλοι αυτοί οι παίκτες θα δείξουν να έχει υπομονή ο κόσμος, να γίνει η διακοπή του πρωταθλήματος, να δέσει η ομάδα, γιατί περίπου έχουμε φαντασίει όλοι τον κορμό της ομάδας περίπου ποιος θα είναι. Εγώ θα κάνω μια πρόβλεψη, αν θέλεις, και λίγο παρακινδυνευμένη με τα δικά μου τα μάτια, με ό,τι έχω δει. Πιστεύω ότι στους μέσους θα ξεκινάει στα βαρβά τα παιχνίδια τα ευρωπαϊκά ή αν θέλεις σαν ντέρμπι, δεν πρόκειται να σπάσουν δύο δίδυμα για μένα. Το ένα είναι Πουέρτα Φρόιλερ. Δηλαδή ο Φρόιλερ, παιδιά, για όποιον έχει δει μπάλα, ήταν απίστευτος Ηράκλη και ακόμα είναι με ένα παιχνίδι. Δηλαδή το πώς ηρεμεί την μπάλα, πώς τη δίνει, δεν ξέρω τι είδες εσύ.
1: Έχει τρία χαφ. Εγώ συμφωνώ με τον Φρόιλερ, πιστεύω θα είναι.
4: Και πιστεύω, ρε παιδιά, δεν βγάζουμε τίποτα από πίσω, ρε Ηρακλή και το Σμαέλοβιτς. Αυτό και κλείνω, αν θέλεις σχολιάσαι το.
1: Μα εκεί ήταν περισσότερο, πιστεύω.
4: Δηλαδή ο Σμαέλοβιτς μου αρέσει υπερβολικά, ρε Ηρακλή.
1: Κοίτα, το θα είναι ανάμεσα. Δεν διαφωνώ, αλλά θα είναι Ρέτσος βασικός και θα είναι το ή Πιρόλα ή Κάρμο στα παιχνίδια ανάλογα. Έγινε,
4: με Πιρόλα ή Κάρμο, αλλά με βασικό το Ρέτσο.
2: Ωραία, όλο κλείνεις και όλο συνεχίζεις. Κοίτα, Ανδρέα, έχεις γίνει.
4: Καλή συνέχεια, έγινε, ρε Παπάτε.
2: Μισό ένα μήνυμα πρέπει να διαβάσω με το που μπήκε το άσμα ξαφνικά στο ταξί με τροπή και διπλή ταρήφα. Λέει ο φίλος, αυτά μου στέλνουν οι Ηρακλή, τι να κάνω.
1: Κανονικά, κανονικά με το που πήγε το άσμα, έπρεπε να το πληρώσει ο πελάτης και να μην πάει πουθενά.
3: Και τα ρέστα δικά σου.
2: Δεν υπάρχουν ρέστα, δεν υπάρχει λέξη ρέστα. Σε αυτό το λεξιλόγιο δεν υπάρχει. Λοιπόν,
1: θα βγαίνει και το 10.000.
2: Έτσι με τον Παπα-Νικολάου για τους παλιούς που θυμούνται. Πάμε, πάμε παρακάτω, παρακαλώ.
3: Γεια σας.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Γεια σου, Ηλία.
1: Έλα, Ηλία.
0: Τι γίνεται.
3: Μια χαρά, Ηλία, πώς είσαι.
0: Ηρακλή, με είδες με πουέρτα, με είδες τα βιντεάκια.
1: Σε είδα, σε είδα.
0: Έχω μαυρίσει, έχω γίνει Λάτιν κι εγώ. Πιο σκούρος από το πουέρτα έχω γίνει. Και φόραγα και τα μαύρα εκεί, άστο. Τι έγινε.
1: Θα σε πέρασε για συμπατριώτη του.
0: Όχι, ήταν. Πήγε κατευθείαν στο αμάξι. Δεν ήταν όπως ο Μοντέρο χθες που ήρθε στο μπάσκετ εκεί και.
3: Ηλία, είσαι του αεροδρομίου, ε.
2: Δουλεύεις εκεί, πες την αλήθεια τώρα.
1: Όχι.
0: Κοίταξε, το. Μου κάτσε ότι δουλεύω κοντά σε προαστιακό και μπόρεσα και μετακινήθηκα.
3: Το λέω γιατί μας έχεις ξαναπεί ότι είχες ξαναπάει αεροδρόμιο.
1: Ναι, αλλά δεν είχε πάει
0: στο
1: καλά αυτό. Δεν πήγε καλά αυτό.
0: Μην το μελετάμε.
2: Και ξαναπήγε το θηρίο, μπράβο.
1: Εντάξει, τώρα πότε σε καλό άλλο γράδι.
2: Εσύ λέει να σπάσουμε την κοινιά.
0: Στο μεταξύ έβλεπα τα βιντεάκια μετά όταν γύρισα και έβλεπα αυτό που είχε στο Αθλέτικο ο Βερβελές και όταν έφτασε ο Μπουέρτα έλεγε «Πόπου, τι εργαλείο είναι αυτό», έλεγε κάτι τέτοια.
2: Για σένα έλεγε.
0: Για τον
1: Μπουέρτα. Να
2: μπερδεύσεις. Έτσι όπως έσκασες εκεί μελά την απόχρωση.
0: Εντάξει, μπαλίτσα παίζω κι εγώ, αλλά εντάξει, είμαι ο Τάσος πάντως των φτωχών.
2: Φιλότιμος, τίμιος.
1: Τίμιος.
2: Ωραία.
1: Καλά, είχαμε και τώρα στη λίστα ένα Τάσο πάντο Έλληνα. Μια χαρά σας.
0: Στο μεταξύ ήμουνα σχεδόν βέβαιος ότι θα παίξει κάτι με βαθύ Πασόκ σήμερα, λόγω ημερομηνίας. Κάτι θα παίξει με βαθύ.
2: Κάποιες αξίες είναι σταθερές.
1: Κάποιες αξίες. Εγώ δεν το θυμόμουν με τίποτα. Όπως εύστοχα είπε ο φίλος ότι εγώ και ο Δεσίλας πρέπει να αποχωρήσουμε.
2: Όχι, όχι. Εμείς δεν ήμασταν τέτοιοι. Στα καλά.
1: Ναι.
2: Δεν κόβαμε κεφάλια.
0: Μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές.
1: Όχι, δεν το θυμόμασταν.
0: Ακούτε, μία από τις πιο συγκινητικές στιγμές ζωής μου έχω πετύχει σε μπουζούκια Γιώργο Κατσιφάρα.
2: Παράσιμο.
1: Δεν μου κάνει καμία εντύπωση. Τότε πηγαίναμε.
2: Ναι, δεν ήταν και τίποτα.
3: Έχουμε πει ποια είναι η πιο ιστορική στιγμή. Η πιο ιστορική.
2: Γιαννόπουλο.
3: Όχι, όχι. Πιο ιστορική στιγμή Πασόκ. Το έχουμε πει. Δεν μπορούμε να το παίξουμε εδώ τώρα. Βράδυ το είχαμε βάλει μια φορά. Αλλά εδώ δεν μπορεί να παίξει. Ο Ηρακλής γελάει. Είναι η συνέντευξη που είχε δώσει σε γαλλικό μέσο ο Κουρίς.
1: Ο Κουρίς. Ναι, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει.
3: Όπου είχε έρθει το γαλλικό μέσο να μιλήσει για τον κυτρινισμό στην Ελλάδα.
2: Βρήκε το κατάλληλο.
3: Και βρήκε το κατάλληλο. Αυριανή τότε με Δήμητρα και τα λοιπά.
2: Τα έχουν προλάβει.
3: Και έχει δώσει μια καταπληκτική και μεταφράζει από πίσω ο Γάλλος για το πώς κρατάει η Δήμητρα τον Ανδρέα. Δεν μπορώ να πω τίποτα.
2: Όχι, άλλο. Δεν χρειάζεται. Είναι.
3: Ναι, το έχουμε βάλει το βράδυ, τώρα είναι μεσημέρι.
2: Παραμονεύει το σουρού.
3: Ό,τι πιο Πασόκ υπάρχει. Ό,τι πιο Πασόκ.
2: Όχι, το Πασόκ δεν
1: υπάρχει. Πιστεύω είναι η καλύτερη συνέντευξη που έχει δοθεί.
3: Ναι,
1: δεν νομίζω ότι την ξεπεράσει κάποιο.
3: Δεν υπάρχει.
2: Γιατί μπορεί να έχουμε καμιά φράση.
3: Δεν υπάρχει, σου λέω. Θα στο βάλω στο διάλειμμα.
0: Αφήσουμε λίγο τη Δήμητρα Λιάννη να πάμε λίγο στη λίστα του Μεντιλίπαρου.
1: Πάμε.
0: Έχω μία μικρή ένσταση με το Ρόκα, α πούμε, ότι μπορούσε να τον βάλει και να μην βάλει το. Το Τσικίνιο δεν έχει κάνει καλό ξεκίνημα μέχρι στιγμή, δεν ξέρω.
1: Πρώτα απ' όλα, Τσικίνιο, όταν φτιάχνεις μια λίστα που πρέπει να κόψεις παίχτες, κοιτάζεις τους παίχτες που μπορούν να σου παίξουν και σε άλλες θέσεις γιατί ξέρεις τι μπορεί να σου προκύψει. Ο Τσικίνιο είναι ένας παίχτης τον οποίο μπορεί να τον υπολογίζει και πίσω από τον επιθετικό όπως τον έχει βάλει. Μπορεί να τον υπολογίζει και στα χαφ ξέρεις, αν προκύψει ένα πρόβλημα, π.χ. χτύπα ξύλο με, το, με, ένα, με ένα παίχτη, να πάρει να συμπληρώσει κάρτες. Να έχει μια
5: λύση. Στην Τρίπολη όμως πέρα από μια βαθιά παλιά στον Ελκαμπή που έκατσε και το βγάλε.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αλλά δεν έχει, το ξέρεις το τσεκίνιο τόσα χρόνια. Δεν είναι ότι δεν το ξέρεις. Από το να έβγαινε, ας πούμε, το τσεκίνιο. Το τσεκίνιο μπορεί να σου παίξει σε αρκετές θέσεις και είναι από τους παίχτες που πρεσάρουν και θα χρειαστεί πάρα πολύ τα τρεξίματα, ηλία μου. Στο, ναι. Στην Ευρώπη. Λοιπόν, και εγώ θα τον ήθελα το Ρόγκα γιατί ο Ρόγκα μπορεί να βρει χώρους. Μπορεί να βρει χώρους και είναι ένα παιδί.
6: Ηρακλή, να σου πω κάτι.
1: Έλα.
6: Ήταν δεδομένο ότι θα είχε συζήτηση πολύ η Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού. Γιατί το λέγαμε από πριν. Ποιους κόβεις. Όποιον και ακόψεις. Κάποιος άλλος θα πει κάτι άλλο. Κατάλαβες. Γιατί είχε πολλούς ξένους Ολυμπιακούς.
5: Εξαιρετικά φέτος, όπως είπες, Διονύση, λόγω πολλών.
6: Πολύ πράγμα.
1: Μα έχει 27.
5: Ηρακλής Αύριος, αυτός ο Μπέιλι έχει κάτι μυϊκά, λέει και τέτοια.
1: Είχε βγάλει πέρυσι. Είναι ένα παιδί το οποίο θέλει χρόνο. Θέλει δηλαδή τώρα ο Μπέιλι. Θα μας ενημερώσει ο Ολυμπιακός πότε θα είναι η άφηξή του. Θα πρέπει να ακολουθήσει. Θα πρέπει να κάνει πρώτη παρέμβαση. Ναι, μετά τη διακοπή πάει ο Μπέιλι. Είμαι βέβαιος. Δεν μπορεί να παίγει δηλαδή και να έρθει.
6: Έχουμε Ευρωπαϊκή Λίστα Παναθηναϊκού.
1: Πάμε.
6: Λοιπόν, μισό λεπτάκι.
5: Λοιπόν, ναι.
6: Κάτσε να την κάτσε, Ηλία. Πένια, Κότσαρης, Γείτονας, Καλάμπρια, Τσάπρας, Κρίστιανσεν, Κυριακόπουλος, Ντεφράι, Φαντρόγκελεν, Κάτρης, Πάλμερ Μπράουν, Λάβδας, Καμαρά, Λούζα, Ουναΐ, Κάγκουα, Κοντούρης, Μπινιάρης, Ταμπόρδα, Γιάγκουσιτς, Αντίνο Πελίστρη, Κυριόπουλος Λιβάη, Ντέσσερς, Τετέι, Ραστόντερ και Νεμπής. Είναι Ευρωπαϊκή Λίστα.
1: Ο Τσάβες έμεινε.
6: Ο Τσάβες έξω, ναι. Ο Τσάβες, αναμενόμενο. Και Τσιριβέγια είναι έξω. Αυτοί είναι οι δύο που βγαίνουν έξω. Για τον Παναθηναίκο φυσικά είναι ο Ουναΐ μέσα. Είναι ο Κρίστιανσεν μέσα. Αυτή είναι η ευρωπαϊκή...
1: Ο Τσιριβέγια είναι, ξέρεις, το...
6: Περίμενες ποιος θα είναι, ναι.
1: Ναι.
7: Και έχει λογική να είναι κάποιος από τον άξονα.
6: Έχει, σου λέει, ναι, γιατί ποιο να βγάλει, σου λέει, έχω τόσο, κάποιοι θα λέγανε να βγάλει επιθετικό. Άμα παίζει με δύο, δεν μπορεί να βγάλει επιθετικό.
1: Όχι.
6: Πρέπει να έχει τέσσερις.
7: Ωραία, πάμε διαφημίσεις.
5: Τι πεθρόνι είναι αυτό. Άντε, γεια.
8: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι. Παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα. Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
9: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
10: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε υποκατάσταση. Στιγμα εταιρείας Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένα 45χρονος υπάλληλος, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, εκπρόσωπος τύπου της Περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στην Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες και επεσήμανε ότι η Περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την των θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
11: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στο Top FM 102,4.
12: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
13: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
12: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
14: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
12: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
15: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
16: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Βαστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρατζ-Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
17: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.

0: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Εγώ θα τον ήθελα αυτό.
3: Μπορεί να μην απαντούσε η Τζιρόνα.
4: Πραγματικά το είπες, αλλά θέλω να σου πω κάτι. Αν είναι τέτοια περίπτωση Ουναΐ, που αν δεν έκλεινε εχθές, δεν θα τον κλείναμε ποτέ μέχρι τις 15 Σεπτεμβρίου.
2: Έγινε και άλλο αυτό κόμμα. Μπορεί. Μπορεί, άλλο λέω εγώ. Εγώ είπα την άποψη τη δική μου, γιατί με ρωτάγανε.
4: Δεν μπορείς σε τρεις μέρες να βρεις τα λεφτά ή αυτή.
2: Μην μπερδεύεσαι όμως. Απλά ελληνικά τα λέω. Άλλο αυτό που λες και άλλο η άποψη.
3: Μπορεί επίσης η Τζιρόνα να έχει αξιώσει άλλες οικονομικές, να σου απαντούσε αρνητικά και μετά από τρεις μέρες να μην είχε βρει το ποσό που ήθελε στην αγορά και να έκανε ρελάνς. Τέλος πάντων.
2: Συζητάμε τώρα υποθετικά.
4: Να είσαι καλά,
2: Γιώργο. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
5: Χαίρετε. Καλή αρχή, αρχικά
3: Βασίλης Ολυμπιακός. Καλά.
5: Εγώ πήρα για ένα άλλο θέμα που δεν έχει συζητηθεί με βάση όσα έχω ακούσει. Όπως ξέρουμε, ο σταθμός σας πήρε τα τηλεοπτικά και πολύ καλά έκανε. Ελεύθερη οικονομία έχουμε. Από εκεί και πέρα, δεν ξέρω αν έδειξε τον πρέπον σεβασμό στους Ολυμπιακούς φιλάθλους. Χθες ακούσαμε ότι το ένα γκολ ήταν κρύο, το άλλο γκολ ήταν φθηνό και το άλλο γκολ ήταν τυχερό. Ρωτάω εγώ τώρα με όλο το σεβασμό και ατομικά και σε εσάς τους τρεις. Με μεγάλο σεβασμό. Έτσι θα κυλήσει η διοργάνωση αυτή.
2: Δεν έχω ακούσει εγώ τι έχει υποθεί. Δεν έχω δει το μάτς καν. Οπότε σου παραδίδω τη σκυταλή.
3: Αυτό τώρα ξέρεις με ρωτάς, ας πούμε, κυρίως ρωτάς ας πούμε εμένα. Από
5: Όχι και τον κύριο διευθυντή του σταθμού, τον κύριο Χοδρόδο.
3: Δεν είμαι διευθυντή του σταθμού, αλλά ναι. Θα σου απαντήσω.
2: Εγώ δεν το έχω ακούσει.
3: Το έτσι θα κυλήσει, θέλω να σου πω εγώ τι άποψη θα έχει ο κάθε. Συνάδελφος που σπικάρει έναν αγώνα, εάν βλέπει έναν γκολ τυχερό ή όχι, να το μαντέψω.
5: Τώρα αυτό εγώ λέω ουσιαστικά για να καταλαβαινόμαστε.
3: Τι λες, σου λέει το παράπονο του φίλου είναι ότι ρε παιδί μου ότι στα γκολ του Ολυμπιακού υπόθηκε
2: αυτά. Ποιος έκανε μετάδοση?
3: Ο Παπαδημητρίου.
2: Ωραία. Ήταν η άποψή του. Δηλαδή μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος κάνει μετάδοση πόσα χρόνια. 30, δεν ξέρω εγώ πόσα κάνει. Τηλεόραση, μάλλον τηλεόραση. Κάνει πολλά χρόνια. Α, η άποψή του ήταν, ρε φίλε.
5: Α, εντάξει, ωραία. Άμα εγώ να το δεχτώ αυτό που μου λέει. Άμα μου λέει πραγματικά. Ότι όντως ήταν η άποψή του ότι το ένα ήταν κρύο,
2: άλλο να ήταν,
5: το άλλο φθηνό, δεν ξέρω.
2: Δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει τι έχει πει, αλλά προφανώς ήταν η άποψή του.
5: Δεν νιώθω ότι είμαι ούτε συνωμοσιολόγος, ούτε ψεκασμένος. Απλά προσπαθώ με τη λογική να ερμηνεύσω, εν προκειμένου, τη συγκεκριμένη μετάδοση, με βάση κιόλα στο ιδιοκτησιακό καθεστώς.
2: Δεν νομίζω, θα σου πω, θα σου πω, δεν ξέρω τώρα τι έχει στην μετάδοση, αλήθεια σου δεν το έχω ακούσει. Θεωρώ ότι ήταν η άποψή του. Θα σου πω όμως ότι εγώ που έχω πάει και εκεί και δουλεύω και εκεί, που είναι το ίδιο πράγμα, επί της ουσίας Sport FM, Sport FM TV θα γίνει, δεν μου έχει πει ποτέ κανένας πρέπει να πεις αυτό, μην πεις εκείνο ή το άλλο. Εγώ θα ρωτήσω και τους άλλους δύο συναδέλφους και φίλους που είναι εδώ.
3: Και γενικά και στο ραδιόφωνο. Εσύ είσαι καταλάβει ότι έχει κάτι.
2: Πες εκείνο, πες το άλλο.
3: Όχι, εγώ το έχω πει, γι' αυτό είχα γύρισα και στο Sport FM. Ωραία, γιατί εγώ είχα φύγει. Σε άλλες εποχές. Με διαφορετικά
2: πράγματα. Τα έχουμε πει αυτά. Εγώ σου λέω.
3: Όχι. Δηλαδή, είχα τότε που είχα παραιτηθεί. Λοιπόν, τώρα, εγώ δεν έχω, ποτέ δεν μου έχουν πει το τι θα πω και το τι θα κάνω. Εδώ στο
2: ραδιόφωνο. Αλλά τώρα να σου πω τώρα
3: για ποιο λόγο μπορεί ένα συνάδελφο που έχει κάνει αυτή τη μετάδοση.
6: Α ή Β είναι άλλο.
3: Δεν ξέρω τι είναι
6: άλλο. Εγώ επίση, αφού το ήθελε και θεσμικά, θα στο θέσω αλλιώ. Θα σου κάνω ένα ερώτημα και σκέψη. Θεωρεί ότι υπάρχουν πολλά σε εισαγωγικά μαγαζιά που έχουν αυτή την ελευθερία λόγου που έχει ο Sport FM.
5: Όχι,
6: κάνε τις συγκρίσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Δεν θέλω να με απαντήσεις. Αδερφέ, δεν καταλαβαίνω. Δεν θέλω να κάνουμε. Ξέρεις, να λογομαχήσουμε ένα αντιδικήσουμε.
5: Δεν θέλω να κάνουμε διάλογο.
6: Όχι, όχι, διάλογο να κάνουμε. Άλλο θα σου πω ότι. Δεν θέλω,
5: για να...
6: δεν θέλω να κάνω μια κουβέντα του τύπου για να δικαιωθώ. Σκέφτεσαι το που σου είπα και θα καταλάβεις τι εννοώ. Αν θέλω να μου απαντήσεις, απάντησε μου.
5: Ωραία, και ένα δεύτερο σκέλος. Πάλι, εγώ μιλάω σε τρία άτομα, πραγματικά εκτιμώ. Και ο Διονύς, μόνο και μόνο που μου είπε ότι εγώ απλά θα ρωτήσω, εγώ είμαι σίγουρος, βέβαιος, ότι θα πει αλήθεια και τον παρακολουθώ τους άλλους.
2: Όχι, η σου είπα ότι δεν το έχω δει το παιχνίδι. Δεν το έχω δει. Αλήθεια σου λέω γιατί έτρεχα χθες.
5: Αλλά πιστεύω ότι είναι δυνατόν, προς Θεού.
2: Ναι, όχι, με βάση όμως τα όσα ξέρω από το μαγαζί, δεν θεωρώ ότι. Θεωρώ ότι ήταν απλά η άποψή του. Δεν ξέρω και τι έχει πει κιόλα.
5: Εντάξει, επιτρέψτε μου για να μην κάνω, θέλω άλλο ένα μικρό τέλο σε αυτό. Πάλι έχει να κάνει με μεταδόσει. Και επειδή σα βρίσκω, δεν μπορώ να τα πούμε αλλιώ ούτω ή άλλω. Τα λέω σε εσά που έχετε ανοιχτέ γραμμέ.
2: Ναι.
5: Επίση, άλλε μεταδόσει για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
2: Ναι.
5: Δηλαδή, επειδή α πούμε Διονύση ήσουν στη συγκεκριμένη μετάδοση και ήσουν πραγματικά ένα αντικειμενικό Παναθηναϊκός όσο γίνεται να είναι.
2: Ποια μετάδοση
5: είναι οξύμορο. Θα σου πω. Δεν θυμάμαι το ευρωπαϊκό μάτσο με τον Τάσο και ο Τάσο βγήκε και είπε: Ωραίο Δωρίδη, ωραίο εργαλείο έστειλε. Εσύ το θεωρείς σωστό αυτό.
2: Μιλάς για ραδιόφωνο τώρα.
5: Για ραδιόφωνο μιλάς.
2: Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Έχω πει την άποψή μου και πάλι. Εγώ μπορώ να συμφωνώ ή να διαφωνώ με τον Σταύρο, με τον Ηρακλή, με τον Τάσο, με τον Νίκο, με τον Παναγιώτη. Ο καθένας θα εκφραστεί όπως αυτός πιστεύει και θα πει ο καθένας την άποψή του. Εγώ θα πω τα δικά μου. Εγώ θα πω τα δικά μου. Και έχω.
5: Ναι, αλλά οι διευθυντές δεν παίζουν κάποιο ρόλο.
2: Εδώ είναι δηλαδή, ο διευθυντής προγράμματος να τα πεις.
5: Και της βίας. Δεν πρέπει να ελέγχουν.
2: Μια και ήρθαμε, επειδή το βράδυ ήμασταν γραφείο παραπώνων, τώρα έχουμε το διευθυντή.
6: Όχι, και το σήμερα δεν μπορείς να τα πεις. Δεν είμαι ο διευθυντής, ο διευθυντής είναι ο διευθυντής. Άκου να δεις. Για μας, ξέρεις ποιο μετράει εδώ στο σταθμό. Ο καθένας να έχει το δικαίωμα να λέει την άποψή του, ακόμα και αν διαφωνούμε με αυτήν. Και θα κρυφθεί.
5: Θα μπορούσαν να τα πούνε.
6: Γιατί πώς δεν τα έχουν πει. Ο Ηρακλής έχει πει λίγα στον αέρα βαρβάτα και πομπόδι κτλ. Και καλά κάνει.
2: Το δικό του στυλ. Εγώ είμαι πιο ήρεμος, άλλος είναι πιο αλέγκρος, άλλος πιο
5: οτιδήποτε. Δεν είναι αλέγκρος τον
2: άλλο. Ανάλογα ρε, ο καθένας σου έχει τη δική του προσωπικότητα. Και το ραδιόφωνο, φίλε καλέ, είναι πιο σχέση με τηλεόραση, είναι διαφορετικό σε μετάδοση, έτσι. Δηλαδή ο Ηρακλής, ας πούμε, που κάνει αντίπιες μεταδόσεις τις δικές του, έχει δώσει.
3: Αντίπιες.
2: Έχεις μια σχολή δική σου, ρε παιδί μου.
3: Σιγά.
2: Μια φιλοσοφία. Αυτό στο ραδιόφωνο το κάνει. Στην τηλεόραση δεν μπορούσε να το κάνει.
5: Απλά βρίσκω κοινούς παρανομαστές για να τεκμηριώσω αυτό που έλεγα πριν.
2: Εντάξει, νομίζω το λύσαμε, φίλε. Διαφωνούμε. Τι να κάνουμε τώρα.
5: Εντάξει, λοιπόν, χαιρετώ.
3: Να είσαι καλά.
6: Πάμε, μικρό διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε 2-10-95-79-283-4-5.
1: Τι έπαθες, Πετρίδης?
0: Τι έγινε πάλι? Μέσα σαν τολοχεία που μπαίνει στο θάλαμο.
2: Θα κάνει τέτοιο.
0: Πέρασε μέσα έτσι με τα χέρια πίσω σαν τολοχεία. Θέλει να κάνει θαλάμο επιθεώρηση να βάλουμε και προσοχή.
2: Τα χέρια πίσω, τα είχαν ή λοχίε ή μεγάλη ηλικία στα χωριά και έχουν και κομπολόι.
0: Περπατάνε, ναι, και
2: κομπολόι. Και έχουν το κομπολόι πίσω και παίζουν και κοιτάζουν δεξιά-αριστερά. 10 φορέ πήγαινε έλα εκεί τη δημοσιά. Πάμε σε γραμμούλε, παρακαλώ.
3: Καλημέρα, παιδιά. Μάρκο Σάικ.
2: Έλα, ρε. Καλώ το να. Καθάσει και
3: τη στιγμή. Κάνετε καλά.
2: Το δεμόγραφο να μιλήσει. Χαίρετε.
0: Τι κάνει, κύριε Μάρκο.
3: Καλά. Κύριε Διονύση, βλέπω ότι τη νύχτα δεν τη χώρισε. Διότι χθες μέχρι τις 1 το βράδυ σε άκουγα, λες και έκανα τα απόκριση από το Μαρόκο. Μέχρι τις 1 το βράδυ έβγαινε. Το πρόσεξα.
2: Τι έκανε από εδώ.
0: Έλατε.
3: Και δεύτερο, θέλω να πω χρόνια πολλέ για την επέτειο σήμερα σε όλου που έχουμε την ίδια ηλικία. Ας μην ξεχνάμε, παιδιά, ότι το 1981 όλοι φοράγαμε small και τελειώσαμε με extra large. Κάτι λέει γι' αυτό. Και τέλος πάντων, πάμε τώρα στα...
2: Και τώρα δεν βρίσκεις μπλουζάκι extra large στα μαγαζιά. Δυνοπαθούμε.
0: Ναι.
3: Τώρα είναι άλλες εποχές, παιδιά.
2: Δεν θέλω να σε απογοητεύσω. Δεν ήξερα τι κολεξιώνετε εμείς μπλουζάκι.
3: Α, και κάτι άλλο πριν ασχοληθούμε στις μεταγραφές. Κύριε Διονύση, δεν θα βγάλεις τρελό το παιδί που είπε ότι πήγες από το ζαχαροπλαστείο και πήρες μια πάστα αμυγδάλου, διότι... Και είπες ότι πήρα μόνο καφέ.
0: Καφέ παίρνω κάθε μέρα από εκεί, να ξέρεις.
2: Ναι, το επιβεβαιώνω.
3: Πήγες να θολώσεις τα νερά.
0: Και τώρα, εδώ, αυτό εδώ, από εκεί.
2: Έχει αλλάξει η ποτήρια.
0: Ναι, τα ποτήρια, ναι.
2: Συγγνώμη, Μάρκο, δεν επιβεβαιώνω. Παλιά ήταν άλλο ποτήρι, τώρα έχει δύο μέσα, γιατί μάλλον δεν ξέρω αν είναι από το ίδιο μεγάλο.
3: Ναι, αλλά γι' αυτό που είπε χτες, είπε, λέει, αν ήθελα να βρω μια αμυγδάλου πήγαινε στο περίπτερο.
0: Ναι, νόμιζα ότι δεν... όχι, νόμιζα ότι είπε σοκολάτα.
3: Δεν είπε για σοκολάτες, είπε για πάστες, μπας να θολώσεις τα νερά.
2: Μάρκα μου, όχι, Μάρκο μου, όχι, ξέρεις ποιο είναι το θέμα.
4: Μάρκα μου,
2: ναι. Δεν είναι στην ίδια ηλικιακή ομάδα με εμάς, είναι λίγο νεότερος, οπότε δεν έχει προλάβει την αμυγδάλου.
4: Σιγά μου, τι περίμενε, του βάζανε σε.
0: Περίμενε.
4: Σε στρώμα από
0: μπισκότο. Κάτσε να μιλήσω εγώ. Κάτσε να μιλήσω.
2: Παιδί μου, είναι μια δεκαετία πόσο, είναι μικρότερο. Οπότε δεν ήταν.
0: Μπράβο, ναι,
2: δεν ήταν τη μόδα αυτό, δεν.
3: Για Σταύρο, αυτό. Διαισθάνομαι ότι ο Σταύρο είναι πιο μικρό από μένα. Έχω γεννηθεί το 1958. Έχω κλείσει 68, μου πάω για 69.
2: Οριακά. Οριακά, 20 χρόνια διαφορά.
3: Ναι, ένα είδε. Μια χαρά. Τώρα, να ασχοληθώ λίγο με τις μεταγραφές. Βάζω θετικό πρόσημο στην επάνωδο του ζώου, Μάριο, για την ομάδα μου, μιλάω πάντα, διότι έστω τις λίγες φορές που είχε αγωνιστεί πέρσι, ήταν ο παίκτης, ναι μεν, δεν περίμενε στο κάτι το απρόβλεπτο, ξέρεις, το έξαλλο να γίνει, αλλά μου ενέπνεε σιγουριά, δηλαδή όποτε έχει την μπάλα στα πόδια του, ήξερες, δεν θα γίνει το λάθος, δεν θα του κλέψει κάποιος την μπάλα και η μπάλα θα πάει σωστά σε συμπαίχτη μου. Σε συμπαίχτη του Ζωάο Μάριο. Άρα βάζω θετικό πρόσημο στην παρουσία του.
2: Σε ψάχνουν, ναι, Μάριο.
3: Και άστος. Και μετά το... Για το Βούλγαρο που λένε ότι είναι εκτός λίστας, ας ξεχάσουμε λίγο το Ρότα και ας σκεφτούμε ότι στο ρόστερ μας έχουμε να διαλέξουμε για δεξί μπακ Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ. Εγώ θα διάλεγα Γκατσίνοβιτς πρώτα, γιατί ο Γεωργίεφ μέχρι τώρα, ναι μεν είναι από τη μέση και πίσω αξιοπρεπής, ας πούμε, δεν τρώει τρύπες, αλλά από το κέντρο και μπροστά δεν έχει παρουσιάσει ποτέ τίποτα όποτε έχει αγωνιστεί. Ενώ ο Γκατσίνοβιτς, πέρα από το ότι γενικά για την ομάδα είναι πολύ σύνθετος, καλύπτει πολλά κενά, και σαν δεξί μπακ από το κέντρο και μπροστά πιστεύω θα είναι πιο δημιουργικός εφόσον χρειαστεί να αγωνιστεί. Επομένως, εμένα βρίσκω μια λογική σε αυτή την αλλαγή, ας πούμε, που έγινε στη λίστα έτσι όπως περίμενε και ο πολλής κόσμος. Τώρα γίνει καμιά πρόσθετη παρουσία μέσα στο επόμενο διάστημα απλά να ξεκουράζει αυτούς που ήδη θα κουράζονται στο Champions League.
4: Και αλλά... θα πρέπει να κάνει σημαντικό rotation μετά το Champions League. Θα είναι δύσκολο
3: σίγουρα,
4: να πάει
3: αλλά
4: με τρία μάτς την εβδομάδα.
3: Μπράβο. Γι' αυτό λοιπόν δεν αποκλείω να μπουν ένα-δύο παίχτες τώρα μέχρι τις 15 του μηνός, οι οποίοι ουσιαστικά στα ελληνικά παιχνίδια θα παίζουν για να ξεκουράζουν αυτοί που θα καταπονούνται στην Ευρώπη. Αυτό.
4: Έγινε, ρε Μάρκο.
2: Να σε καλά.
4: Πάμε να βγάλουμε ένα τελευταίο μέχρι το διάλειμμα.
2: Είναι από αυτό. Καλησπέρα, λέει, το θέμα είναι αν ο Sport FM TV θα έχει την ελευθερία του λόγου του Sport FM ή άλλων μέσων. Αν έχει άλλων μέσων.
0: Τα πάμε να τα
2: θα λεγόταν BIP TV. Αφού λέγεται Sport FM TV. Θα έχει του Sport FM.
0: Πάμε, ναι.
2: Παρακαλώ.
1: Ακούγομαι.
4: Ναι.
1: Έλα, Ηρακλή, ο Γιάννης από Πειραιά, Ολυμπιακός.
4: Γεια σου, ρε Γιάννη μου.
0: Γεια σου, Γιάννη.
1: Θα σου κάνω μια ρουτσούλα.
4: Και δύο.
1: Επειδή υπάρχουν στάσεις για τον Ρόκα, ο Ρόκα είναι επιλογή του Μεντελίμπαρ, το ξέρεις.
4: Τον είχε προτείνει, ναι, τον είχε πει ότι
1: υπάρχει. Καλά στοιχεία.
4: Και ότι ναι, είχε πει συγκεκριμένο ο Μεντελίμπαρ ότι πρόκειται για ένα παιδί που έχει πάρα πολύ ταλέντο και μπορεί να εξελιχθεί σε πάρα πολύ καλό παίχτη.
1: Λοιπόν, μήπως αυτή τη στιγμή δεν ήθελα να τον κάψει κατά κάποιο τρόπο και ήθελα να τον αφήσει.
4: Δεν βγαίνανε τα κουκιά, αδερφέ. Δεν βγαίνανε τα κουκιά.
1: Και θα δει ότι στη λίστα που θα βγει μετά το εάν όπως είναι πολύ πιθανόν βρεθεί ο Ολυμπιακός σε θέση για να προχωρήσει και μετά.
4: Ναι, ή να μπει στην πρώτη οκτάδα ή να μπει στην ενεργειακή
1: σφαίρα. Δεν επιτρέπεται να αλλάξει λίστα, έτσι.
4: Μετά ναι, βεβαίως. Γιάννη μου, όταν ολοκληρωθούν τα 8 παιχνίδια. 8 παιχνίδια είναι στο Europa League που έχει να δώσει ο Ολυμπιακός. 4 μέσα, 4 έξω.
1: Αν βγει σε εκλόγιμη.
4: Αν βγει, είτε να περάσει την ενδιάμεση φάση, ή αν κάνει το φοβερό, το καλό το σενάριο να τερματίσει στην πρώτη οκτάδα που γλιτώνει γύρω, όταν θα είναι να παίξει. Μπορεί να κάνει 3 αλλαγές.
1: Και εκεί μπορεί να πάρει και τον Σιπιώνη. Ας πούμε, ο οποίος Σιπιώνη για μένα, ενώ είναι εξάρι, έχει πολύ καλή κάθετη τριαντάρα.
4: Την προσπαθεί και το κάνει αυτό που λέει. Συμφωνώ μαζί σου.
1: Γιατί το είχε από τότε που τον εφέραμε ότι αυτό ή τον Μεντιλίμπαρο ότι είχε κάθετη τριαντάρα. Αυτό που πρέπει να αλλάξει για μένα, Ηρακλή, και θα με θυμηθείς, είναι ο τερματοφύλακας. Πιάνει θέση ξένο ένας τερματοφύλακας που είναι λίγος για τον Ολυμπιακό.
4: Ποιος είναι λίγος, ο Πόποβιτς?
1: Και μιλάω για τον Πόποβιτς.
4: Λίγος δεν μπορεί να το πεις, λίγο τον Πόποβιτς.
1: Τερματοφύλακας, ο οποίος, πρόσεξε,
4: ναι,
1: η γραμμή του τέρματός του προς τη μεγάλη περιοχή τη θεωρεί ότι θα περάσει τα σύνορα και θα τον συλλάβουνε, αν κάνει έξοδο, δεν κάνει για Ολυμπιακό.
4: Το ότι ο Ολυμπιακός για μένα έπρεπε να πάρει Έλληνα τερματοφύλακα, να μπορούσε να βρει, ξέρεις, κάποιον που για να τον έχει και να μην κάνουμε τώρα, ξέρεις, και το σταυρό μας με βασικά τι τώρα Ορτέγκα και να, που να λείψει από παιχνίδια για τον απλούστατο λόγο ότι το παιδί ο Στουρνάρας δεν είναι έμπειρος, δεν έχει τέτοιες παραστάσεις για να παίξει.
1: Ο Χριστογιώργος για μένα σαν τερματοφύλακας έχει και πολύ καλύτερη έξοδο και πιο ψηλό παιδί είναι από τον...
4: Αλλά Γιάννη μου, ο Πόποβιτς έχει πολύ καλά στοιχεία κάτω από τα γκολπόστ, πάρα πολύ καλά στοιχεία. Όσον αφορά το θέμα των εξόδων που λες, είναι κάτι το οποίο δουλεύεται πολύ εύκολα.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το θέμα του προπονητή τερματοφυλάκων. Αν δεν μπορεί να το κάνει, ας βγουν έναν άλλο εκπαιδευτή τερματοφυλάκων που μπορέσει να τον εκπαιδεύσει αυτό το πράγμα. Αλλιώς, εάν δεν το πετύχει, είναι λίγος για τον Ολυμπιακό. Τερματοφύλακας που δεν έχει έξοδο, δεν κάνει για ομάδα που πάει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν ξέρω ποια είναι η γνώμη σου.
2: Εντάξει, είστε λίγο αυστηρός. Να είστε καλά, πρέπει να πάμε.
4: Όχι, εγώ έχω πει την άποψή μου για τον Πόποβιτς πάρα πολλές φορές.
2: Πάμε λοιπόν σε αθλητικό δελτίο ειδήσεων και επιτρέφουμε για δεύτερη ώρα της εκπομπής 2-10-95-79-2-3-4-5.

0: Η Winsport FM.
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 3 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με Ουναή Λούζα Κάγκουα Κρίστιανσεν, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League εκτός έμειναν Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ καλύφθηκαν και οι θέσεις από τις αποχωρήσεις των Τουμπά και Τσέριν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο νέο αποκριθής Μαροκινός για να παρακολουθήσει την αναμέτρηση του Super Bet Κυπέλλου Ελλάδας με την Νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation από τον Ίστρουπ Σέντρα στις 9, κάλυψη από Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο, μιλώντας στο κανάλι της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος, όπως και η Λυκογιάννης Βιτάλης, που πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτεσά. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ, με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στη Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο δικέφαλος του Βορρά, που έχει επαφές με την Augsburg. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Την κατάσταση του Φαμπιάνο θα διαπιστώσει στη σημερινή προπόνηση του Άρεο Μιχάλης Γρηγορίου για να δει αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο στο μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικός στο ενδεχόμενο μετακίνηση στους κίτρινους είναι ο Κριστιάν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια, ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο γκάρντ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο ότι θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Οσμάν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούτσεβα, με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11. Τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Την απόφαση του να αποχωρήσει από την εθνική ομάδα της Βοσνίας Ερζεγοβίνης ανακοίνωσε ο Έντιν Τζέκο. Ο εμπειρός φορ φόρεσε για 19 χρόνια τη φανέλα με το εθνόσημο, έχοντας 151 συμμετοχές, 71 γκολ και 31 assist, που είναι ρεκόρ και στις τρεις κατηγορίες. Όπως έκανε γνωστό, ο ίδιος θα αγωνιστεί για τελευταία φορά στο εντός έδρας μάτς κόντρα στη Σουηδία στις 2 Οκτωβρίου. Ο Κάρλες Πέρεθ είναι ο αντικαταστάτης του Αζεντίνου Ναΐ στην Τζιρόνα. Μετά την πώληση του Μαροκινού στον Παναθηναϊκό, η ισπανική ομάδα ανακοίνωσε τη συμφωνία της με τον 28χρονο ποδοσφαιριστή, που πέρυσι αγωνίστηκε στον Άρη με τη μορφή δανεισμού από τη Θέλτα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Πολλές ειδήσεις αναλυτικά στο...
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site, όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ, ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
3: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το PFM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Το PFM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Το PFM1024.gr.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σύλλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις Ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που

0: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
1: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
3: Top FM 102,4.

Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε και σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026 στο Top FM 102,4. Αυτή τη στιγμή ξεκινάει η εκπομπή πέρα από το σκορ που είναι μαζί σας σε καθημερινή βάση εκτός Σαββάτου, Κυριακής και Αργιών. Στο μικρόφωνο και σήμερα είναι ο Δημήτρης Δραγάτης και στη ρύθμιση του ήχου ο Μιχάλης Παπαγεωργίου. Δεκατρία ακριβώς λεπτά μετά τις 3, καλησπέρα σε όλες και όλους όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή και μας ακούτε. Η μέρα φιλικών αγώνων η χθεσινή όσον αφορά το ποδόσφαιρο, είχαμε 5 αναμετρήσεις που έγιναν και οι προπονητές έβγαλαν τα δικά τους σημαντικά συμπεράσματα. Να πω λίγο τα αποτελέσματα και τους σκόρερς στα χθεσινά παιχνίδια. Είχαμε καταρχήν το Φίβος Κρεμαστής Πάνθυρες, τελείωσε με σκορ 1-0 υπέρ του Φίβου, χάρη σε ένα γκολ που έβαλε μόλις το 8ο λεπτό ο Καραγεωργίου και ήταν αρκετό για να κρίνει την αναμέτρηση. Στο γήπεδο των Καλυθιών έπαιξε ο Απόλλων Καλυθιών με τον Αέρα. Εδώ οι κόκκινοι του Αφάντου επικράτησαν με 1-0, χάρη σε ένα γκολ που πέτυχε ο Κρυεμάδη στο 27ο λεπτό της αναμέτρησης. Είχαμε ένα εντυπωσιακό σκορ με πάρα πολλά γκολ στο Παραδείσι, Κλειάνθης Ιάλισσος Β' 10-0. Παιχνίδι βέβαια με διαφορά δυναμικότητας μεγάλη μεταξύ των δύο ομάδων. Ο Ιάλισσος Β' αποτελείται από νεαρούς ποδοσφαιριστές. Καλό τεστ όμως πιστεύω για τα παιδιά του Ιάλισσου Β'. Κάποια συμπεράσματα προφανώς θα έβγαλε και ο Κώστας Καλημέρης, ο προπονητής του Κλειάνθη, με τον Γκιουρσάνη να πετυχαίνει 4 γκολ. Τον Γιορδαμνή, τον Κριεζή, τον Εξαδάχτυλο, τον Παπακοσταντίνου, τον Φούσα και τον Γκάνεφ να βάζουν τα υπόλοιπα και να τελειώνει με αυτό το εντυπωσιακό σκορ το παιχνίδι αυτό. Δεν είχαμε νικητή στο Ρόδος Αστέρας Παστίδας, ένα φιλικό που έγινε στο δημοτικό στάδιο της Ρόδου και τελείωσε ισόπαλο χωρίς τέρματα. Ενώ στο γήπεδο Δημηλιάς επίσης είχαμε αρκετά γκολ, συνολικά 7. Στο φιλικό του Ατρόμητου Δημηλιάς με τον Ευκλή Σορονής, 3-4 νίκη για την ομάδα του Ευκλή. Τα γκολ του Ευκλή έβαλαν Κουγιός Ατσίδης, Μπαϊρακτάρης Γκιούντιτσε

0: εποχή, ιδιαίτερα με τις ομάδες της πρώτης κατηγορίας Δωδεκανήσου. Μαζί μου στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής ο ποδοσφαιριστής του Ευκλής Ορονής, ο Διονύσης Θεοχαρόπουλος. Τον ευχαριστώ για τη συμμετοχή του στην εκπομπή, για την αποδοχή της πρόσκλησής μου. Καλησπέρα Διονύση, καλώς ήρθες.
1: Καλησπέρα, τι κάνετε?
0: Μια χαρά, εσύ πώς πας?
1: Καλά, μια χαρά και εγώ. Πείτε μου.
0: Περίοδος προετοιμασίας, περίοδος συμπερασμάτων για τους προπονητές και σκληρής δουλειάς για τους ποδοσφαιριστές, νομίζω, έτσι.
1: Δύσκολη περίοδος, όπως κάθε καλοκαίρι.
0: Ναι.
1: Είναι ένας με δύο μήνες, είναι ζόρι και αρκετά, αλλά πρέπει να γίνουν για να έχουμε καλύτερο αποτέλεσμα στο πρωτάθλημα.
0: Σωστά. Είναι αυτό που λέμε αναγκαίο κακό. Βέβαια, με την ευκαιρία να τονίσω, γιατί πολλές φορές υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ασκούν και σκληρή κριτική στις ομάδες και στους ποδοσφαιριστές. Τονίζω λοιπόν και πάλι ότι είναι μια περίοδος για τους προπονητές και τους παίχτες αυτοί, όχι για τους φιλάθλους. Έτσι, διότι προφανώς γίνονται και πειράματα.
1: Σίγουρα.
0: Ναι. Λοιπόν, δεν ξέρω πόσα φιλικά μετράμε τώρα σαν Ευκλής.
1: Σαν Ευκλής έχουμε ξεκινήσει από αρχές Αυγούστου, από 3 Αυγούστου, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι.
1: Είμαστε 6-7 στο γήπεδο.
0: Mm.
1: Εντάξει, ο καθένας δίνει το δικό του λιθαράκι. Κάνουμε την προπόνησή μας με τον κόσμο στο Μιχάλη τον Πολιά.
0: Ναι.
1: Κάθε μέρα προσπαθούμε να γινόμαστε καλύτεροι, να δένουμε σαν ομάδα. Και θα δείξει η πορεία, σε 20-25 μέρες ξεκινά και το πρωτάθλημα, οπότε με το καλό να πάνε όλα καλά, υγεία να έχουμε και...
0: Το σημαντικότερο, βέβαια, χθες είχατε ένα φιλικό στη Δημηλιά, δεν ξέρω ποια είναι η άποψή σου.
1: Ναι. Εντάξει, κοιτάξτε, είδαμε εκεί πέρα, δοκιμάστε κάποια καινούργια πράγματα. Δεν έχει τόσο σημασία το αποτέλεσμα, σημασία έχει τα συμπεράσματα που μπορούμε να βγάλουμε σαν ομάδα, τι μπορούμε να κερδίσουμε από το κάθε φιλικό ξεχωριστά, ώστε να είμαστε έτοιμοι στην πρεμιέρα.
0: Που είναι το πιο σημαντικό, βέβαια, απ' όλα. Εννοείται, γι' αυτό είπα και εγώ πριν ότι είναι περίοδος συμπερασμάτων για τους προπονητές, δουλειές για τους παίχτες κτλ. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι έχουν αλλάξει πολλά πράγματα στον Ευκλή σε σχέση με την περασμένη χρονιά, επειδή είχαμε και αλλαγή προπονητή. Έχουν γίνει κάποιες προσταφαιρέσεις στο ρόστερ. Νιώθεις ότι έχουν γίνει σημαντικές αλλαγές?
1: Κοιτάξτε, έφυγε ένας σημαντικός μας παίκτης Φαρφάρας, ήρθε ένας πολύ καλός εξαιρετικός παίκτης και ο Σέγνιο Πέτσι. Εντάξει, κάθε ομάδα κάθε χρόνο αλλάζει το ρόστερ, είναι απόλυτα φυσιολογικό. Δεν μπορούμε όμως να σταθούμε σαν παίκτης εκεί πέρα, πρέπει να κοιτάξουμε το σύνολο της ομάδας και πώς μπορούμε εμείς να τα απεξέλθουμε σε αυτό.
0: Ναι.
1: Για το καλύτερο δυνατό. Τώρα όποιος θέλει να φύγει είναι αποδεκτό, κανένα θέμα, εννοείται. Αλλά το θέμα είναι να κοιτάξει το συνολικό επίπεδο.
0: Σωστά. Ξέρεις, ο Ευκλής έχει δημιουργήσει υψηλές προσδοκίες από την περσινή του παρουσία, εννοώ, γιατί πήγε καλά, τερμάτισε πολύ ψηλά στη βαθμολογία. Κάποια στιγμή ήταν και διεκδικητής, βέβαια, ως τα μέσα της σεζόν, ως το τέλος του πρώτου γύρου, αρχές του δευτέρου, κάπου εκεί από όσο θυμάμαι. Δεν ξέρω αν και πάλι έτσι υπάρχουν αυτές οι προσδοκίες για τη νέα χρονιά, αν σκέφτεστε ότι ο Ευκλής θα είναι μια ομάδα που θα είναι ψηλά στη βαθμολογία, θα παίξει πρωταγωνιστικό ρόλο και πάλι.
1: Κοιτάξτε, εμείς στόχος μας είναι να κερδίσουμε κάθε παιχνίδι. Δεν μπορούμε να κοιτάξουμε μακροπρόθεσμα, κοιτάμε ένα παιχνίδι. Από εκεί και πέρα όλα τα παιχνίδια θέλουμε να τα κερδίζουμε. Πρέπει να δίνουμε το καλύτερο μας σε αυτό και θα δείξει πορεία. Δεν είναι καλό να λέμε μεγάλες κουβέντες. Είμαστε μια καλή ομάδα, το γνωρίζουμε αυτό, όπως έχει και 4-5 καλές ομάδες εξίσου δηλαδή στον όμιλο.
0: Mm-hmm.
1: Αλλά κάθε παιχνίδι είναι ξεχωριστό. Οπότε το μόνο πρέπει να κοιτάξουμε είναι παιχνίδι με παιχνίδι και από εκεί και πέρα θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Είναι πολύ νωρίς ακόμα. Έχουμε ακόμα 20 μέρες μέχρι να ξεκινήσει το πρωτάθλημα. Και θα δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται και άλλες ομάδες. Εμείς είμαστε κάθε μέρα στο γήπεδο, καλός ή κακός. Και από εκεί και πέρα προετοιμαζόμαστε. Ό,τι εικόνα θα δείξουν οι άλλες ομάδες δεν μας ενδιαφέρει. Αλήθεια, εμείς πρέπει να κοιτάξουμε τη δικιά μας ομάδα.
0: Νομίζω αυτό είναι το σημαντικότερο και το καταλαβαίνει και ο κόσμος, βέβαια, πολύ έτσι βασικό κομμάτι αυτό. Διονύση, ήθελα να σε ρωτήσω, θεωρείς, αν και όπως λες πολύ σωστά είναι πάρα πολύ νωρίς, αλλά έτσι εκτιμήσεις γίνονται, θεωρείς ότι θα είναι πιο ανταγωνιστικό το νέο πρωτάθλημα? Δηλαδή δεν θα ξεχωρίσει εύκολα ο πρωταθλητής όπως έγινε πέρσι?
1: Πιστεύω όχι ότι δεν θα είναι σαν πέρσι. Είναι 3-4 ομάδες που είναι στην ίδια κλίμακα.
0: Ναι.
1: Και πιστεύω ότι θα είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό.

0: Ολυμπιακό. Και από την πλευρά που θα πάμε στην πλευρά της ΚΟ, που είναι τέσσερις ομάδες, και αυτές δηλαδή θα βάλουν το δικό τους λιθαράκι, αλλά και στη Ρόδο είναι 4-5 ομάδες που είναι πολύ δυνατές. Οπότε πάνω κάτω όλα τα παιχνίδια φέτος θα είναι δυνατά. Θα είναι ωραίο πρωτάθλημα, πιστεύω.
1: Θα έχει πιο πολύ ανταγωνισμό δηλαδή. Προφανώς και προς την ουρά και προς τα πάνω, έτσι εννοείς.
0: Σίγουρα, σίγουρα. Είναι όλες οι ομάδες πάνω κάτω είναι στην ίδια κλίμακα. Δεν νομίζω ότι κάποιος διαφέρει. Δηλαδή, ναι, είναι όλες οι ομάδες είναι ανταγωνιστικές, οι περισσότερες τουλάχιστον. Δεν θα πω τις περισσότερες.
1: Είπες πριν 4-5, οπότε να τολμήσω να ρωτήσω, αν θες να απαντήσεις βέβαια, να μας πεις ποιες εννοείς, ποιες 4-5 βλέπεις έτσι δυνατές πολύ.
0: Θα σας πω, είναι ο Αρχάγγελος που έχει κάνει καλές προσθήκες, είναι η Ρόδος που δεν μπορείς να την ξεγράψεις γιατί είναι η Ρόδος. Πιστεύω είμαστε κι εμείς μέσα σε αυτές. Δεν θέλω να λέω μεγάλες κουβέντες, αλλά πιστεύω είμαστε. Είναι η Παστίδα, είναι καλή ομάδα κι αυτή, καλό σύνολο. Είναι 4-5 ομάδες οι οποίες είναι δυνατές. Τώρα,
1: είπες 4, προφανώς ο Φίβος λες, εννοείς ο πέμπτος.
0: Ναι. Ο Φίβος, ναι, είναι καλή ομάδα, έχει καλούς παίκτες και έμπειρους. Σίγουρα και στην ΚΟ δεν γνωρίζουμε εδώ στη Ρόδα, αλλά σίγουρα εκεί πέρα έχει 1-2 καλές ομάδες οι οποίες θα κόψουν αρκετούς βαθμούς. Δεν ξέρω τι στόχους έχουν, αλλά σίγουρα θα κόψουν αρκετούς βαθμούς.
1: Ναι, η ΚΟΣ γενικά έχει ανέβει τα τελευταία χρόνια. Όλες οι ομάδες που συμμετέχουν. Ναι, ναι. Και λέγεται ότι η αναγέννηση Ασφενδιού θα είναι πολύ δυνατή εν ώψη της νέας χρονιάς. Θεωρητικά πάντα έτσι, γιατί ο καθρέφτης είναι το γήπεδο, ο αγωνιστικός χώρος. Και εκεί κρίνονται όλα. Οπότε, ό,τι λέμε εκτός γηπέδου ανήκουν στη θεωρία. Αλλά ξέρεις, συζητιούνται όλα αυτά μπαίνοντας σιγά σιγά. Έχουμε ακόμα, όπως είπες, 20-25 μέρες. Μπαίνοντας σιγά σιγά προς την τελική ευθεία για την έναρξη.
0: Είναι ακόμα 3 εβδομάδες.
1: Ναι, είναι ακόμα 3 εβδομάδες. 3 εβδομάδες δουλειάς. Προφανώς 2 πολύ σκληρής δουλειάς και τελευταία εβδομάδα είναι η εβδομάδα πρωταθλήματος που λέμε.
0: Ναι,
1: εκεί
0: ναι.
1: Αλλάζουν και λίγο οι ρυθμοί, έτσι.
0: Ναι, πάμε τώρα στην Παστίδα, πρώτη αγωνιστική, και έχει ο Θεός.
1: Ναι.
0: Να είμαστε εμείς, να είμαστε καλά και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό και θα δούμε τι μπορούμε να πάρουμε.
1: Πολλοί συζητούν για την παρουσία του κόσμου και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο μπαίνει στο κάδρο. Και γενικότερα οι τοποθετήσεις που γίνονται λένε ότι ο κόσμος μάλλον απομακρύνεται από τα γήπεδα. Πέρσι δεν είχαμε πάρα πολύ συνολικά στην πρώτη κατηγορία πλην ελαχίστων εξαιρέσεων. Δεν ξέρω πώς τα βλέπεις εσύ τα πράγματα, Διονύση, με βάση και την παρουσία σου στο νησί και αν βλέπεις κάτι να αλλάζει τώρα, αν το πιστεύεις.
0: Κοιτάξτε, ο καθένας αντιλαμβάνει το ποδόσφαιρο διαφορετικά. Σίγουρα δεν είναι όπως τα άλλα χρόνια.
1: Ναι.
0: Αλλά εμείς δεν μπορούμε να σταθούμε σαν ποδοσφαιριστές στην παρουσία του κόσμου. Όποιος θέλει να έρθει να υποστηρίξει την ομάδα θα το κάνει, χωρίς να το πει ο Διονύσης και ο κάθε Διονύσης. Οπότε από εκεί και πέρα, μακάρι να έχουν όλα τα γήπεδα κόσμο, να έρχονται να ευχαριστούνται, να βλέπουν ποδόσφαιρο. Γιατί αυτό είναι το σημαντικότερο. Αγώνας χωρίς φιλάθλους δεν είναι αγώνας, καλός ή κακός.
1: Βέβαια, ναι, εννοείται.
0: Οπότε ελπίζουμε όχι μόνο σε εμάς, αλλά σε όλα τα γήπεδα να υπάρχει κόσμος και να το ευχαριστούνται, να το απολαμβάνουν.
1: Ναι. Για να το δούμε πώς θα πάει φέτος. Πάντως είναι ένας βασικός παράγοντας αυτός και είναι αλήθεια, επειδή θυμάμαι και εγώ από τα πολύ παλιά, γυρίζω πολύ πίσω τώρα, πάω στη δεκαετία του 90, ότι όσο γυρίζουμε προς τα πίσω το χρόνο θα δούμε περισσότερο κόσμο στο τοπικό, μιλάω για το τοπικό εδώ της περιοχής μας, έτσι. Δηλαδή αν φτάσουμε στη δεκαετία του 90 θα δούμε ότι είχε πολύ περισσότερο κόσμο στα παιχνίδια.
0: Ναι, δεν το γνωρίζω αυτό τα πιο παλιά χρόνια πώς λειτουργεί στο νησί, γιατί εγώ δεν ήμουν εδώ πέρα, ήμουν στη Μυσσηνία, αλλά αντικειμενικά πλέον ο κόσμος έχει πάει λίγο περισσότερο στα ντέρμπι, παρουσιάζεται στα ντέρμπι.
1: Ναι, στα πιο δυνατά παιχνίδια, ναι, έχεις δίκιο.
0: Στα πιο δυνατά παιχνίδια, ναι, δηλαδή σε καθημερινή βάση δεν υπάρχουν, να το πω έτσι, φιλάθλοι που θα είναι κάθε μέρα εκεί. Υπάρχουν, αλλά είναι ελάχιστοι, μετριούνται στα δάχτυλα. Αλλά το σημαντικό είναι να βλέπεις κόσμο στα γήπεδα, γιατί...
1: βέβαια. Όλα αλλάζουν, έτσι, και από την ψυχολογία του ποδοσφαιριστή μέχρι τα πάντα, νομίζω, σε ένα παιχνίδι.
0: Σίγουρα, άμα είσαι φίλαθλο να στηρίζει, ανεβαίνεις και εσύ ψυχολογικά, όχι σαν παίχτης, αλλά και σαν ομάδα. Είναι πολύ σημαντικό.
1: Πρωτάθλημα με 14 ομάδες φέτος, Λιγότερες δηλαδή. Δεν ξέρω αν θεωρείς ότι είναι ένας καλός αριθμός για την πρώτη κατηγορία ή αν σκέφτεσαι κάτι άλλο ως πρόταση.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι είναι πολλά τα παιχνίδια. Δηλαδή είναι κοντά 26 παιχνίδια, οπότε δεν είναι λίγα.
1: 26, ναι, σωστά. 26
0: παιχνίδια δεν είναι λίγα αντικειμενικά. Γιατί άμα σκεφτείτε ότι η γάμα εθνική τελειώνει πριν από εμάς, δεν μπορείς να πεις ότι είναι λίγα. Εντάξει, αρκετά τα παιχνίδια είναι. Δεν θα σου πω ότι είναι πολλές ομάδες ούτε λίγες. Είναι αρκετά τα παιχνίδια, αλλά το θέμα είναι τι κάνεις όλα αυτά τα παιχνίδια, πώς αντιδράσεις σαν ομάδα.
1: Άρα το 14 σαν αριθμός ομάδων α κατηγορίας νομίζεις ότι είναι ικανοποιητικός.
0: Είναι εντάξει, άμα όλες οι ομάδες αυτές είναι ανταγωνιστικές και δεν βρίσκονται απλά στην κατηγορία για να βρεθούν, είναι μια χαρά, δεν χρειάζεται να έχεις παραπάνω.
1: Ναι, αυτό πιστεύουν πολλοί. Βέβαια εγώ είμαι από αυτούς, Διονύση, να σου πω, που έχω πει κάτι πιο ριζοσπαστικό ακόμα. 12 ομάδες στην πρώτη κατηγορία.
0: 12,
1: ναι. Δηλαδή αυτές που πραγματικά είναι δυνατές, η αφρόκρεμα, και ίσως να πάμε σε τρεις γύρους για να... τρεις γύρους ή με play-off, τέλος πάντων, γιατί με 12...
0: Play-off γίνει πριν 3 χρόνια.
1: Ναι, αλλά δεν είχε 12 ομάδες, είχε περισσότερες. Τότε, ναι, πριν 3 χρόνια, εγώ θα έλεγα 12 και να πάμε μάλλον σε play-off για να βγουν λίγο παραπάνω παιχνίδια. Γιατί με 12 θα βγουν μόνο 22 αγωνιστικές, ίσως είναι λίγο, λέω τώρα εγώ. Ίσως. Το λέω σαν πρόταση, σαν σκέψη δική μου. Το δυσκολεύω δηλαδή λίγο παραπάνω.
0: Τώρα η ΕΠΣ κανονίζει για αυτά.
1: Καλά, σίγουρα. Εννοείται. Κουβέντα κάνουμε.
0: Οπότε, κουβέντα κάνουμε. Έχουν επιλέξει να είμαστε 14 ομάδες. Θα πορευτούμε όσοι είμαστε και θα δώσουμε το καλύτερο μας σε αυτό. Από εκεί και πέρα επιλογή τους είναι. Κάτι θα ξέρουμε παραπάνω μας.
1: Σίγουρα, αλλά ξέρεις, αυτές τις περιπτώσεις είναι σημαντικό να έχουμε άποψη και εμείς, κυρίως εσείς που παίζετε μπάλα, έτσι, αυτό εννοώ. Δηλαδή οι πρωταγωνιστές που πρέπει να έχουν, πιστεύω εγώ, λόγο επ' αυτού πολλές φορές, γιατί είστε εσείς οι οποίοι παίζετε, το ζείτε, ξέρετε τι σημαίνει 26, 28 ή 30 ή 25 παιχνίδια, ξέρετε από πρώτο χέρι τη διαφορά, έτσι. Αυτό εννοώ. Λοιπόν, ωραία. Διονύση μου, δεν έχω κάτι άλλο. Δεν ξέρω αν θες να προσθέσεις.
0: Όχι, δεν έχω να προσθέσω κάτι. Υγεία να έχουμε όλοι μας, να ξεκινήσουμε το καλό το πρωτάθλημα και στην τελική ο καλύτερος θα το πάρει. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Να υπάρχει υγιής ανταγωνισμός και όλα τα άλλα θα έρθουν.
1: Εδώ θα είμαστε πρώτα ο Θεός να τα σχολιάζουμε, θα τα δούμε, έχει πολύ δρόμο βέβαια ακόμα μέχρι τότε. Να σε καλά, καλή δύναμη, εύχομαι καλή συνέχεια στις προπονήσεις.
0: Χαιρετώ,
1: ευχαριστώ πολύ. Διονύσης Θεοχαρόπουλος, τον ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία του εδώ στην εκπομπή μας, ποδοσφαιριστής του Ευκλή Σορονής, κυρίες και κύριοι. Θα διαβάσω μηνυματάκια στο δεύτερο μέρος. Πάμε σε διάλειμμα και δελτίο ειδήσεων. Θα τα πούμε μετά στο δεύτερο μέρος.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
3: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
1: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες του λιμενικού σώματος για τη χαρτογράφηση μεγάλου κυκλώματος διακίνησης ναρκωτικών και ξεπλήματος μαύρου χρήματος που συνδέει τη Ρόδο με τον Πειραιά. Η αντίστροφη μέτρηση ξεκίνησε στο λιμάνι του Πειραιά όταν με τη βοήθεια σκύλου ανιχνευτή συνελήφθη ένας 62χρονος στη στιγμή που παραλάμβανε ασυνόδευτη βαλίτσα με 35 γραμμάρια κοκαίνης. Τα στοιχεία οδήγησαν τις αρχές στη Ρόδο, όπου ακολούθησε ευνηδιαστική έφοδος παρουσία εισαγγελέα σε υποκατάσταση. κατάστημα εταιρείας Real Estate. Εκεί συνέλευθη ένας 45χρονος υπάλληλος, ενώ εντοπίστηκε το εντυπωσιακό ποσό των 950.000 ευρώ σε μετρητά, χωρίς κανένα παραστατικό, καθώς και δεκάδες συσκευές POS και τραπεζικές κάρτες. Οι δύο συλληφθέντες οδηγούνται στις εισαγγελικές αρχές, αντιμετωπίζοντας βαρύτατο κατηγορητήριο για διακίνηση ναρκωτικών, ξέπλυμα χρήματος και σύσταση εγκληματικής οργάνωσης. Η ΔΕΙΑΡ προσφεύγει άμεσα στο Συμβούλιο της Επικρατείας, καταθέτοντας εντός 15 ημερών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων και προσωρινής διαταγής, προκειμένου να ξεπεραστεί το δικαστικό μπλόκο της ΕΑΔΙΣΗ, που σταμάτησε τις κατεπίγουσες διαδικασίες για την επέκταση του βιολογικού καθαρισμού της Ρόδου. Όπως δήλωσε ο πρόεδρος της επιχείρησης Σωτήρης Βαγιανός στον Top FM και τη Ρένα Βανιανάκη, η ΔΕΙΑΡ θα τρέξει παράλληλα μία δίδυμη διαδικασία, προετοιμάζοντας έναν κανονικό διαγωνισμό, ώστε να μην χαθεί χρόνος για ένα έργο που έπρεπε να έχει γίνει εδώ και 20 χρόνια. Ο κύριος Βαγιανός κατήγγειλε νομικές αντιφάσεις στις αποφάσεις της αρχής, ενώ εξαπέλυσε βέλη κατά της περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου για πολύ αργούς ρυθμούς στα έργα ίδρυυσης και για θεσμικό αποκλεισμό του αιτήματος της επιχείρησης στο Περιφερειακό Συμβούλιο, καλώντας όλες τις πλευρές να σταματήσουν τους μικροπολιτικούς πανηγυρισμούς και να εστιάσουν στην προστασία του περιβάλλοντος. Από την πλευρά του, ο εκπρόσωπος τύπου της περιφέρειας Κώστας Ταρασλιάς απάντησε με δηλώσεις του στον Top FM και τη Ρένα Βενιανάκη στις επικρίσεις, υπογραμμίζοντας ότι η διαχείριση της επέκτασης του βιολογικού στο Βόδι και η εμφάνιση λιμάτων απαιτεί προσήλωση στις θεσμικές διαδικασίες και τεχνική τεκμηρίωση, ενώ διευκρίνησε ότι αρμόδιο όργανο είναι η Περιφερειακή Επιτροπή και όχι το Περιφερειακό Συμβούλιο. Παράλληλα, ο κ. Ταρασλιάς διέψευσε τις αναφορές περί πιθανής απώλειας χρηματοδοτήσεων στη Νότια Ρόδο, σημειώνοντας ότι οι αξιώσεις των αναδόχων ελέγχονται αποκλειστικά από τις τεχνικές υπηρεσίες, και επεσήμανε ότι η περιφέρεια συνεχίζει να χρηματοδοτεί τις τοπικές υποδομές, αναφέροντας ως παράδειγμα το αποχετευτικό έργο της Λάρδου ύψους 7,47 εκατομμυρίων ευρώ. Νέες καταγγελίες για αυθαίρετη κατάληψη παραλίων στη Ρόδο από το δίκτυο Ομπρέλα. Στο στόχαστρο βρίσκονται αυτή τη φορά οι περιοχές Κολύμπια και Λίνδος, όπου καταγράφεται προκλητική παραβατικότητα. Σύμφωνα με το δίκτυο, επιχειρήσεις λειτουργούν παράνομα beach bar χωρίς καμία αδειοδότηση, ενώ καταλαμβάνουν πλήρως τον αιγιαλό με ομπρελοκαθίσματα, χωρίς να διαθέτουν ενεργές συμβάσεις στο σύστημα MyCost. Παράλληλα, παραβιάζεται συστηματικά η υποχρεωτική ελεύθερη ζώνη των 4 μέτρων από το κύμα, καθώς και το όριο του 60% που ορίζει ο νόμος για την ανάπτυξη ξαπλωστρών. Το δίκτυο Ομπρέλα ξεκαθαρίζει ότι οι παραλίες ανήκουν στους πολίτες και ζητά την άμεση παρέμβαση των αρχών για την εφαρμογή της νομιμότητας. Μέχρι και την 3η 8 Σεπτεμβρίου στις 10 το πρωί έχουν περιθώριο οι ενδιαφερόμενοι να δηλώσουν συμμετοχή στις συμπληρωματικές εξετάσεις για τα δημόσια ονάσια σχολεία, με τη Ρόδο να εντάσσεται φέτος για πρώτη φορά στο δίκτυο με δύο σχολικές μονάδες. Οι κρίσιμες γραπτές εξετάσεις γνώσεων και δεξιοτήτων θα διεξαχθούν την 4η 9 Σεπτεμβρίου. Η έναρξη της διαδικασίας είναι προγραμματισμένη για τις 10 το πρωί, όμως οι μαθητές οφείλουν να βρίσκονται στα σχολεία επιλογής τους το αργότερο έως τις 9 το πρωί. Τα αποτελέσματα για την των θέσεων σε γυμνάσια και λύκεια θα ανακοινωθούν άμεσα πριν από την επίσημη έναρξη της σχολικής χρονιάς. Σήμερα στις 8 το βράδυ, ο όμιλος Inner Wheel Ρόδου διοργανώνει μια ξεχωριστή κινηματογραφική βραδιά στο Κινηματοθέατρο Ρόδων. Θα προβληθεί η πολυβραβευμένη ταινία Κάρλα της Κριστίνα Τουρνατζή, με σκοπό τη στήριξη της δράσης «Νοιάζομαι και προσφέρω στο παιδί» του Δήμου Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρη. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4. Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Η γεύση του καλοκαιριού

0: ανεβάσει. Το δοκιμάσεις και σου ταιριάζει. Vap Fresh Tea. Από την Vap Παντελής Κουγιώους Αφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
5: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
6: Σχολείο,
5: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
6: Σχολείο,
5: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον κόμβο Κοσκινού.
0: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής, 22 ακριβώς λεπτά πριν από τις 4, κυρίες και κύριοι, συντονισμένοι με τον Top FM 102,4. Ο Δημήτρης Δραγάτης είναι στο μικρόφωνο και σήμερα 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2020. 26. Πάμε σε κάποιες ειδησούλες. Είχαμε μια μεταγραφή με τον Νίκο Λαμπριανό να συνεχίζει στον Άγιο Γιώργιο Μαλώνας. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση που λέει ότι ο πολύπυρος μέσος αναμένεται να δυναμώσει σημαντικά και να ανεβάσει επίπεδο τη μεσαία γραμμή της ομάδας με την ποιότητα και την εμπειρία που διαθέτει. Αυτή θα είναι η δεύτερη θητεία του Νικόλα στην ομάδα μας, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει δείξει τα διαπιστευτήριά του στα γήπεδα του νομού μας σε υψηλό επίπεδο, κυρίως με τη φανέλα του Άρη Αρχαγγέλου. Τον καλωσορίζουμε στην κυτρινόμαυρη οικογένειά μας και του ευχόμαστε καλή ποδοσφαιρική περίοδο με υγεία και επιτυχίες. Λέει η ανακοίνωση του Αγίου Γεωργίου Μαλώνας. Λοιπόν, υπάρχει μια γνωστοποίηση για την Blue Star Ferries και μου είχε έρθει και μια ερώτηση εδώ από φίλο στο Messenger. Θα παραμείνει στο πλευρό της ΕΠ στο Δεκανής, όπως λέει η σχετική ανακοίνωση. Παρέχει έκπτωση 50% στις ομαδικές μετακινήσεις των σωματείων της δύναμης της ΕΠΣ. Και παρά το γεγονός, αναφέρει ότι μέρος των μετακινήσεων πραγματοποιείται μέσω των επιδοτούμενων και δωρεάν δρομολογίων, οι ανάγκες των δωδεκανησιακών σωματείων παραμένουν μεγάλες και, όπως τονίζεται, για το λόγο αυτό η συγκεκριμένη στήριξη αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία. Η συνεργασία της ΕΠΣ με την Blue Star Ferries είναι διαχρονική και αποδεικνύεται στην πράξη. Μάλιστα, η πρώτη κατηγορία δωδεκανήσου φέρει επίσημα την ονομασία της εταιρείας ως αναγνώριση της σταθερής και πολύτιμης παρουσίας της στο δωδεκανησιακό αθλητισμό, λέει μεταξύ άλλων η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Δωδεκανήσου στη σχετική ανακοίνωση που εξέδωσε. Από εκεί και πέρα, να πω κάποια άλλα πράγματα από το χώρο του ποδοσφαίρου, μετά θα διαβάσω μηνύματα. Πάμε λίγο στα φιλικά του Ευαγόρα, τα οποία ανακοινώθηκαν σήμερα. Ο Ευαγόρας έχει ανακοινώσει συνολικά 7 φιλικά παιχνίδια στο πλαίσιο της προετοιμασίας του για τη νέα αγωνιστική περίοδο. Στις 12 Σεπτεμβρίου με Πανιόνιο Λαέρμον, 16 Σεπτεμβρίου με Όφης Τρίου, 23 Σεπτεμβρίου με Υπότες, 26 Σεπτεμβρίου με Ιάλισο Βήτα, 30 Σεπτεμβρίου με Αθλητικό Σύλλογο Χάλκης, 3 Οκτωβρίου με Ταξιάρχη Καλάθου, 10 Οκτωβρίου με Εθνικό Αρχιπόλης. Αυτά είναι τα φιλικά που έχει ανακοινώσει επίσημα ο Ευαγόρας, ο οποίος, θυμίζω, ξεκίνησε την προετοιμασία του πριν από μερικές ημέρες. Οι Πάνθυρες έχουν ανακοινώσει, η Ακαδημία των Πανθύρων έχει ανακοινώσει το προπονητικό επιτελείο, διευθυντής Ακαδημίας και προπονητής στην Under 6 Νίκος Καρπαθάκης, στην Under 8 Νίκος Βασιλείου, στην Under 10 Δημήτρης Παπανδρέου, Under 12 Παναγιώτης Αποστολόπουλος, Under 14 Γιώργος Ερμίδης, Under 16 Αντώνης Βέτσικας, γραμματεία Μαρία Γκολέμη. Αυτό είναι όλο το επιτελείο των Ακαδημιών, όπως ανακοινώθηκε από τον Σύλλογο, από την Ακαδημία δηλαδή των Πανθύρων, που στη σχετική ανακοίνωση κάνει λόγο για συνέπεια, προγραμματισμό, πλάνο και μοναδικό στόχο, την ανάπτυξη του ποδοσφαίρου. Αυτά έχουν ανακοινωθεί από την Ακαδημία των Πανθύρων. Στον Αέρα Β θα συνεχίσει ο 17χρονος Νίκος Κιουτσιούκης. Έπαιζε στον ΠΑΟΚ Ρόδου στο πρωτάθλημα της τρίτης κατηγορίας στην πρόσφατη αγωνιστική περίοδο. Συνεχίζει πλέον στην ομάδα του Αέρα Φάντου Β και αυτή είναι μια μεταγραφή που ανακοινώθηκε επίσημα. Και μισό λεπτό, ήθελα να πω για τις Ακαδημίες του Αστέρα Μασάρων, γιατί υπάρχει και εδώ μια έτσι σχετική ανακοίνωση. Οι Ακαδημίες ξεκινούν τη λειτουργία τους, όπως λέγεται, με νέα δεδομένα. Ο Γιώργος Δημητριάδης θα είναι υπεύθυνος των Ακαδημιών και μάλιστα
Υπό την εποπτεία του Χουάν Ραμόν Ρότσα θα λειτουργήσουν φέτος οι Ακαδημίες του Αστέρα Μασάρουν, καθότι ο Ρότσα είναι ο νέος προπονητής του Συλλόγου, έτσι όπως έχουμε ξαναπεί. Ο Άρης Αρχαγγέλου κάνει λόγο για ανακαινισμένα αποδυτήρια, τα οποία έχουν ολοκληρωθεί. Έχει γίνει πλήρης ανακαίνιση στα αποδυτήρια του Άρη Αρχαγγέλου. Το έργο ολοκληρώθηκε πρόσφατα. Υπήρξε μια έτσι σημαντική προσφορά, χρηματική προσφορά από τη Διαδρομή Ελπίδας και προσωπική εργασία για να τελειώσει αυτό το έργο, και μάλιστα υπάρχει και δημόσια μια ανακοίνωση του Άρη που εκφράζει τις θερμές του ευχαριστίες στους διοργανωτές της Διαδρομής Ελπίδας, δηλαδή τον Ιάκωβο Δαμιανό και την Τζαμπίκα Κοντόγιανου. Διέθεσαν το ποσό των 4.000 ευρώ για την ανακαίνιση των αποδυτηρίων της ομάδας και την αγορά αθλητικού εξοπλισμού. Πάρα πολύ καλή κίνηση, γι' αυτό τη λέω και μέσα από την εκπομπή. Αυτό πρέπει να είναι το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο. Έτσι δηλαδή ο καθένας όπως μπορεί να συνεισφέρει, να βοηθάει και να γίνονται αυτά τα σημαντικά πράγματα. Δηλαδή μια ανακαίνιση αποδυτηρίων, πλήρη ανακαίνιση όπως λέω εδώ, βλέπω και κάτι φωτογραφίες που κυκλοφορούν στο διαδίκτυο, είναι πολύ πιο σημαντική από την πραγματοποίηση μιας μεταγραφής ας πούμε στο ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο ή μια παρέμβαση σε κάποιο γήπεδο, στον αγωνιστικό χώρο κτλ. Ας μην τα περιμένουμε όλα από όλους, δηλαδή από το κράτος, το Δήμο, την περιφέρεια κτλ. Λοιπόν, πάλι πρόβλημα στο ίντερνετ. Δύο λέξεις και χάνεσαι, λέει ο Ηλίας που μου στέλνει μήνυμα, Μιχάλη Παπαγεωργίου, να το δούμε αν μπορούμε αυτό. Δεν ξέρω αν έχουμε τώρα εμείς εδώ τη δυνατότητα να το δούμε. Θα το δουν οι τεχνικοί του σταθμού. Πρόβλημα όμως στο ίντερνετ. Μπορεί να μην είναι δικό μας, διότι δεν εκπέμπουμε εμείς από εδώ απευθείς, έτσι δεν είναι, μέσω κάποιες άλλες πλατφόρμας ακούγόμαστε, έτσι δεν είναι, ή κάνω λάθος τώρα. Μπορεί να μην ισχύει και αυτό που λέω. Λοιπόν, πάμε. Ο φίλος εδώ που μου λέει, α ναι, για το Διαγόρα, βέβαια θα πω, έχει μια μεταγραφή, ενίσχυση στην άμυνα. Ο Διαγόρας, χθεσινή ανακοίνωση, αλλά θα την πω γιατί δεν την είπαμε χθες, είναι ο Πέτρος Χατζηβασίλης, έχει αποκτηθεί από τον Διαγόρα, κατάγεται από την ΚΟ βέβαια, μέχρι πρόσφατα έπαιζε στον αθλητικό όμιλο Πηλίου και έπαιξε και στο πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής. Είναι μια σημαντική μεταγραφή για το Διαγόρα που προσθέτει άλλον έναν έμπειρο ποδοσφαιριστή στο ρόστερ του εν ώψη της νέας αγωνιστικής περίοδου. Επειδή είπα πριν για αποδυτήρια, εργασίες κτλ, να πούμε επίσης ότι η διοίκηση του Απόλλωνα Καλυθιών παρέλαβε τη μελέτη που ετοίμαζε ο πολιτικός μηχανικός και μέλος του Τοπικού Συμβουλίου Καλυθιών Γιώργος Σαράντης, και αφορά τη νέα σκεπαστή μεταλλική κατασκευή μήκους 20 μέτρων στην κεντρική εξέδρα του γηπέδου, στις Καλυθιές. Ωραίο έργο και αυτό. Και υπάρχει σχετικό ευχαριστήριο εκ μέρους του Απόλλωνα Καλυθιών στον Γιώργο το Σαράντη για τη συνεργασία, και όπως λέει ο Σύλλογος, δεσμευόμαστε πως τους επόμενους μήνες, σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς, χορηγούς και εθελοντές, θα προχωρήσουμε στην υλοποίηση του απαραίτητου έργου. Τα καλύτερα έρχονται, λέει η σχετική ανακοίνωση του Απόλλωνα Καλυθιών. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιάννη που μου λέει αν θυμάμαι τα παιχνίδια Ρόδου Διαγόρα ή Διαγόρα Ρόδου τη δεκαετία του 90 και του 2000 σε διάφορα πρωταθλήματα, όχι μόνο εθνικών κατηγοριών. Ναι βέβαια, πώς δεν τα θυμάμαι, τα θυμάμαι από τη δεκαετία του 1990, εκεί ήμουνα. Αυτές οι δύο δεκαετίες που λες φίλε, δεν πρέπει να έχω χάσει παιχνίδι Διαγόρα Ρόδου ή Ρόδου Διαγόρα όταν έπαιξαν, έτσι, είτε στη Γάμα Εθνική είτε σε άλλη κατηγορία, εν πάση περιπτώσει. Νομίζω παίζει να μην έχω χάσει κάποιο παιχνίδι. Είχε κόσμο, είχε ένταση, πάθος. Ναι βέβαια τα είχε όλα αυτά. Αυτά τα παιχνίδια πάντοτε είχαν το δικό τους ξεχωριστό ενδιαφέρον. Είναι το El Clásico εδώ της περιοχής, το Ρόδος Διαγόρας ή το Διαγόρας Ρόδος, εν πάση περιπτώσει. Τα χρόνια βέβαια τώρα έχουν περάσει, οι εποχές έχουν αλλάξει.
Νομίζω έχει χαθεί λίγο αυτή η έγκλη που υπήρχε στα παιχνίδια αυτών των δύο ομάδων. Έχουν και καιρό βέβαια να παίξουν μαζί, η αλήθεια, τα τελευταία χρόνια. Έχει απομακρυνθεί και ο κόσμος από το γήπεδο, αγαπητέ φίλε. Δεν είναι ίδιες εποχές. Καμία σχέση δηλαδή. Ειδικά άμα το συγκρίνουμε με τη δεκαετία του 90, δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Σαφέστατα δεν υπάρχει. Είμαι απόλυτα κατηγορηματικός. Επέτρεψε μου επ' αυτού που λέω τώρα, αλλά και τη δεκαετία του 2000 δεν υπάρχει μέτρο σύγκρισης. Τώρα τα πράγματα έχουν αλλάξει. Κάπως έχει ξεφτύσει, επιτρέψτε μου για τη λέξη, όλο αυτό κατά την προσωπική μου άποψη, έτσι. Δεν ξέρω πότε θα ξαναπαίξουν, επειδή από κάτω έχει μια υποσημείωση που λέει πότε θα ξαναπαίξουν. Δεν ξέρω, τι να σου πω. Δεν μπορώ να μπω τώρα στη διαδικασία να κάνω πρόβλεψη πότε θα ξαναπαίξουν. Ο Κώστας μου λέει μπράβο που επισημαίνεις ότι πιο σημαντική από μια μεταγραφή είναι μια προσθήκη, μια καλυτέρευση. Προφανώς εννοεί εδώ στα αποδυτήρια, στις γηπεδικές εγκαταστάσεις. Ναι, φυσικά είναι το αυτονόητο όταν μιλάμε για ερασιτεχνικές ομάδες. Για μένα πολύ πιο σημαντικό από μια μεταγραφή είναι το να γίνει κάτι στο γήπεδο, στα αποδυτήρια, να γίνουν πιο ανθρώπινα, να γίνουν πιο άνετα, πιο λειτουργικά και πάει λέγοντας, έτσι. Εννοείται ότι αυτό είναι σημαντικότερο. Το έχω ξαναπεί, ξέρετε τη φιλοσοφία μου όσον αφορά το ερασιτεχνικό ποδόσφαιρο, για να μην λέω συνέχεια τα ίδια και κουράζουμε τον κόσμο. Έτσι πρέπει να το ερασιτεχνικό να επιστρέψει σε μια πιο ερασιτεχνική βάση, γιατί κάπου έχει ξεφύγει το πράγμα τα τελευταία αρκετά χρόνια. Δεν θα το ανοίξω όμως τώρα αυτό, γιατί είναι πράγματα τα οποία έχουμε ξαναπεί και το προηγούμενο διάστημα. Λοιπόν, για Ιάλισσο που λέει κάποιος εδώ, πιστεύω ότι ο Ιάλισσος είναι μια ομάδα πολύ έτσι μπαρουτοκαπνισμένη από εθνικές κατηγορίες, να το πω έτσι για να το καταλάβει ο κόσμος. Νομίζω ότι έχει όλα τα φόντα να κάνει μια καλή πορεία στο φετινό πρωτάθλημα της τρίτης εθνικής, το δύσκολο πρωτάθλημα βέβαια, όπως έχουμε ξαναπεί, πάρα πολύ δύσκολο, δυνατός όμιλος. Έχει γενικά τον τρόπο η Άλισσος να μπορεί να σταδιοδρομεί στις εθνικές κατηγορίες. Μας το έχει δείξει πολύ έντονα αυτό από τα μέσα της δεκαετίας του 90 και μετά, όπου έχει παίξει πάρα πολλά χρόνια σε εθνικές κατηγορίες και αυτό μετράει, οπωσδήποτε παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο.

Λοιπόν, το ίντερνετ μας παίζει κανονικά. Έτσι μου λέει τώρα ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, το έχουμε τσεκάρει. Εμείς εδώ, από εδώ παίζει κανονικά, δηλαδή αν κάποιος μας ακούει από το διαδίκτυο. Μπορεί να υπάρχει άλλο πρόβλημα σε αυτό που είπε πριν ο Ηλίας. Τσέκαρε τη δική σου σύνδεση, Ηλία, μήπως εσύ έχεις κάποιο θέμα, αν με ακούς τώρα. Λοιπόν, είμαστε λίγο πριν από το φινάλε. Φιλικά παιχνίδια, ναι, θα έχουμε το Σάββατο. Δεν έχω πρόγραμμα αυτή τη στιγμή, αγαπητέ φίλε, για να σου πω. Πάμε λίγο να πω κάτι για την Ραφαέλα Σπανουδάκη, για να πάμε λίγο στο στιβό, διότι η εθνική μας κατέκτησε χθες 2 ακόμη μετάλλια στην τρίτη ημέρα των Μεσογειακών Αγώνων στον Τάραντα και ολοκλήρωσε με έτσι με μια σημαντική παρουσία, συνολικά 6 μετάλλια, που σημαίνει 2 περισσότερα από την προηγούμενη διοργάνωση. Η Σπανουδάκη κατάφερε να πάρει το ασημένιο μετάλλιο με την ομάδα 4x100, κατέκτησε επίσης ασημένιο και στα 200 μέτρα με επίδοση 23.07, που είναι μια πάρα πολύ καλή επίδοση και είναι μάλιστα η δεύτερη καλύτερη επίδοση της καριέρας της μετά το 23.04, που είναι και ατομικό της ρεκόρ. Και της αξίζουν σίγουρα πολλά συγχαρητήρια. Λοιπόν, και είχαμε και Χάλκινο στο φινάλε της βραδιάς με την Σπανουδάκη, Γαραγκάνη, Μυριανθόπουλο και Μανουηλίδου. Τερμάτισαν σε 41-74 και πήραν το Χάλκινο μετάλλιο σε μια έτσι δυνατή κούρσα. Μπράβο, συγχαρητήρια σε μια πάρα πολύ καλή, σε μια εξαιρετική αθλήτρια του στίβου όπως είναι η Ραφαέλα Σπανουδάκη.

Ο Αθλητικός Σύλλογος Ιστιοπλών Ανοιχτής Θάλασσας Ρόδου, για να πω και κάτι ακόμα, ανακοίνωσε σήμερα ότι και φέτος διοργανώνει σχολή ιστιοπλοείας ανοιχτής θάλασσας για την απόκτηση διπλώματος κυβερνήτης ιστιοπλοϊκού σκάφους έως 18 μέτρα. Από τις 3 Οκτωβρίου είναι αυτή η σχολή που θα γίνει φέτος. Και να πούμε ότι η σχολή και οι εκπαιδευτές είναι εγκεκριμένοι από την Ελληνική Ιστιοπλοϊκή Ομοσπονδία και τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Συνολικά είναι μια σχολή που διαρκεί 8 εβδομάδες, πραγματοποιείται κάθε χρόνο από τον Οκτώβριο μέχρι το Δεκέμβριο και μπορούν να πάρουν μέρος άτομα άνω των 18 ετών που γνωρίζουν κολύμβηση καταρχήν και που με ιατρική πιστοποίηση μπορούν να αθληθούν. Για τη διευκόλυνση των μαθητών, τα μαθήματα γίνονται Σάββατο και Κυριακή και με το δίπλωμα αποκτούν το δικαίωμα να κυβερνήσουν ιστιοπλοϊκό σκάφος μέχρι 18 μέτρα. Μέχρι σήμερα, να πω και αυτό, έχουν πραγματοποιηθεί 161 εκπαιδευτικές σειρές και τις έχουν παρακολουθήσει 1.800 περίπου μαθητές.

Αυτά. Δεν θα φλιαρίσω άλλο. Τέλος, τα 4,5 λεπτά πριν από τις 4 κλείνουμε μουσικά. Και σήμερα, γυρίζοντας ως το 1978, τραγούδι που επέρεξε ο Μιχάλης ο Παπαγεωργίου, Wheel in the Sky από Journey, ε. Ωραίο, ωραίο τραγούδι. Τροχό στον ουρανό σε μια ελεύθερη μετάφραση. Αυτό σημαίνει το Wheel in the Sky. Και εδώ βέβαια το τραγούδι, να πω εγώ, ότι αναφέρεται μεταφορικά στον αδιάκοπο κύκλο της ζωής και ιδιαίτερα στην αίσθηση του ανθρώπου που βρίσκεται συνεχώς σε ταξίδι, χωρίς να ξέρει πότε θα φτάσει στον προορισμό του. Πολύ ποιητικό το κομμάτι αυτό τον Journey, με τους στίχους να έχουν έντονο το στοιχείο της νοσταλγίας και της περιπλάνησης. Αυτά, 1978, Wheel in the Sky, ας το θυμηθούμε. Μεγάλη επιτυχία των Journey. Να είστε καλά. Μετά σύνδεση με την Αθήνα και το Sport FM. Τα ξαναλέμε αύριο λίγο μετά τις 3. Χαιρετώ. Γεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
2: Η ώρα είναι 4.
0: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Με Ουναή, Λούζα, Κάγκουα, Κρίστιανσεν, η λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Phase του Conference League εκτός έμειναν Τσιριβέγια και Τσάβες, ενώ καλύφθηκαν και οι θέσεις από τις αποχωρήσεις των Τουμπά και Τσέριν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο νεοαποκτηθής Μαροκινός για να παρακολουθεί την αναμέτρηση του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation από τον Eastroop Centra στις 9, κάλυψη από Sky ραδιοφωνικά από Big Win Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν Πουέρτα, Μπέιλι και Γκονσάλες, ενώ ο Χωσέ Λουις Μεντιλίμπαρ άφησε εκτός Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το εκτός έδρας παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο, μιλώντας στο κανάλι της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης, ο Πορτογάλος, όπως και η Λυκογιάννης Βιτάλης, που πήραν τις θέσεις των Γεωργίεφ, Καλοσκάμι και Κουτέσα. Την άφηξη του Ντιέγκο Κώστα περιμένουν στον ΠΑΟΚ με τον Βραζιλιάνο στόπερ να αναμένεται πιθανότατα αύριο στην Θεσσαλονίκη. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε ο δικέφαλος του Βορρά που έχει επαφές με την Augsburg. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά, το μήνυμα του Ούγκρεσιτς. Την κατάσταση του Φαμπιάνο θα διαπιστώσει στη σημερινή προπόνηση του Άριο Μιχάλης Γρηγορίου για να δει αν μπορεί να υπολογίζει στον Βραζιλιάνο στο μάτς με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικός στο ενδεχόμενο μετακίνησης στους κίτρινους είναι ο Κριστιάν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Ενθουσιασμένος για τη δουλειά που γίνεται στην προετοιμασία του Παναθηναϊκού Άκτορ εν ώψη της νέας σεζόν είναι ο Τζέριαν Γκραντ. Υπάρχει μια νέα ενέργεια. Ο Ζέλικο Μπράντοβιτς παρεμβαίνει στα πάντα, φροντίζοντας ώστε όλοι να είναι απόλυτα συγκεντρωμένοι σε κάθε μικρή λεπτομέρεια, δήλωσε ο Γκάρντ του Τριφυλιού. Σοκ στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντ είπε στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούτσεβα με τον αγώνα να μην αναμένεται να αρχίσει πριν τις 11 τηλεοπτική μετάδοση του τουρνουά από τα κανάλια Eurosport. Απαλλάχθηκε ο Ραούλ Ασένθιο από τις κατηγορίες σχετικά με διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με συμμετοχή ανηλίκου. Όπως γράφουν στην Ισπανία, τα θύματα απέσυραν τις καταγγελίες σε βάρος του με αποτέλεσμα να μπει τέλος στη διαδικασία ποινικής δίωξης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Να επιστρέψει στην Premier League προσπαθεί ο Αντωνί Μαρσιάλ παρά το αποτυχημένο πέρασμά του από ΑΕΚ και Μοντερέι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, οι ατζέντιδες του Γάλλου ποδοσφαιριστή τον πρότειναν σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Λίντς, Μπράιτον και Κρίσταλ Πάλας. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούζοντα να τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας κομματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
4: Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια VAP. Αναψυκτικά VAP. Πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά VAP. δεν είναι τυχαία ο νικητής. Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
5: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Top FM 102,4.
7: Ολυμπιακός φέτος θα χρειαστεί χρόνο.
8: Βέβαια.
7: Η ΑΕΚ είναι πιο μπροστά στο κομμάτι αυτό, ανεξάρτητα τι γίνεται με την Κυψιά, διότι έχει κάνει λίγες προσθήκες και έχει στρωμένη ομάδα από πέρσι. Και ο ΠΑΟΚ θα χρειαστεί επίσης χρόνο, διότι έχει και νέο προπονητή.
8: Και μεταγραφές θέλει ο ΠΑΟΚ, εγώ λέω.
7: Και θέλει και μεταγραφές.
8: Ο Παναθηναϊκός πόσες μεταγραφές έκανε φέτος, θυμάσαι? Πόσες μεταγραφές έκανε ο Παναθηναϊκός φέτος?
7: Ο ΠΑΟΚ. Ο Παναθηναϊκός έφτασε στις 11. Χωρίς να είναι μέσα ο. Πρόσεξε. Πώς να είναι μέσα. Καλά, ο Ζαωρίς δεν υπολογίζει γιατί έφυγε.
8: Ναι, ναι.
7: Και στην Κολόπου στο.
8: Καλά, καλά είστε.
7: Οπότε τον Τζάβες.
8: Ο Ολυμπιακός έκανε 17.
7: 17.
8: 17. Είχαμε χρόνια να είχαμε ξεσυνηθίσει.
7: 17 μεταγραφές, δεν λέει.
8: Και βάζω μέσα και τον, και τον Μαφέο που ήρθε και έφυγε.
7: Ναι. Μάλιστα. Κατάλαβα. Ακούσαμε προηγουμένως τον κύριο Δεσίλα και τον κύριο Αντύπα. Πες μου αν έχεις δει ξανά παραγωγό να τελειώνει η εκπομπή, φιλέ, να το χαιρετάς και να λέει φεύγω, φεύγω. Τρέχοντας, φιλέ, δεν το έχω ξαναδεί. Πιστεύω ότι πλέον έτσι μετά τη νέα ώρα στην εκπομπή, Δεσίλας Μαραθιανός θα κοντράρονται για το Υπουργείο.
8: Για το Υπουργείο, ε.
7: Ποιος θα είναι υπουργός, ναι.
8: Πιστεύεις έχει και ύφος πλέον ο
7: Διονύσης. Δεσίλας έχει ύφος, βέβαια. Με τη φάκη μας χαιρέτησε, ρε φίλε.
8: Φεύγω,
7: αυτό
8: φεύγω.
7: Το έχει από τότε που πήγε στην τηλεόραση, να ξέρεις. Δεδομένα.
8: Φεύγω, φεύγω, έχω δουλειά.
7: Ναι. Εγώ πού να πάω. Εγώ ρε φίλε είμαι εδώ πιστός στρατιώτης, ο κύριος Χρονοδοθήμιος.
8: Και κάτσε. Η δικαιολογία είναι ότι έχω δουλειά, λέει πάντα. Πάντα έχει δουλειά ο Δεσίλας.
7: Τι λέτε ρε φίλε, πάμε, ερχόμαστε μέσα, μιλάμε. Ο άλλος ήρθε και η Φάκη. Γεια σας, η Φάκη φίλε. Τηλεοπτικός αστέρας. Το ξέρεις ότι έχει βγάλει αυτόγραφα.
9: Έλα τώρα, κάτσε πλάκα εδώ.
7: Όχι, όχι, έχει αυτόγραφα.
9: Άλλο θα πω. Έχεστε πριν και τα λέμε, όπως και τα παιδιά.
7: Μπράβο.
9: Αλλά με το που τελειώνετε δεν μας χαιρετάτε. Γεια σας, απόγευμα. Μόνο αν έχει κίνηση και θέλει να περιμένεις.
7: Ναι.
9: Και εσύ και ο Κέσσερ, θα τα λέμε όλα.
7: Εδώ τώρα μιλάμε ότι ο άνθρωπος τώρα χαιρετάει με το ζόρι.
9: Τι αυτόγραφα.
7: Χαιρετάει με το ζόρι, σου λέω τώρα. Ο Διονύσης.
9: Δεν υπάρχει.
7: Θα το παρατήσω και ο Τσανάκας. Δεν το λέω μόνο.
8: Και αν το Ηρακλής, όπως λέει, έχει απέναντί του οικογενειακή ιστορία.
7: Ο Ηρακλής είναι γίγαντα. Τι να πω.
9: Α, γίγαντα ο Ηρακλής.
7: Ναι, βέβαια. Αλλά φίλε, εκεί που μας χαιρέταγε, γιατί βλέπω σήμερα η Φάκη. Έχεις δίκιο. Έχω μεγάλη ευθύνη. Έτσι δεν είναι. Πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου, ρε φίλε, πώς θα γίνει. Για τον κύριο Δεσίλα, πρέπει να κάνω την αυτοκριτική μου.
8: Άμα είχε τον έρχο την ώρα τον αποθεώνει.
7: Ναι, ναι, ναι.
8: Μόνιμα.
10: Εγώ τον αγαπάω, ρε. Ναι.
8: Τον αποθεώνεις και αυτά, μετά βλέπεις τα αποτελέσματα κι εσύ.
7: Ναι.
8: Ο κύριος Κετσετζόγλου έκανε μια γκέλα στο πρωτάθλημα και τώρα θα έρχεται λογικά τη δεύτερη ώρα της εκπομπής.
7: Ναι, γιατί το χάλασε. Ναι, γιατί ερχόταν στην ώρα του και του χάλασε και τώρα θα το πάει πάλι με καθυστέρηση για να το διορθώσει. Αυτό είναι δεδομένο.
8: Από πέντε ο Κέτσε σήμερα. Από τις πέντε ο Κέτσε σήμερα.
7: Σε κανένα δεκάλεπτο λέει η Κωνσταντίνα, θα έχει πέσει την κίνηση. Έχει αρχίσει η κίνηση πάλι, Γιώργο. Άστο. Άστο. Περάσαμε. Δύο εβδομάδες τον Αύγουστο, σούπερ.
8: Ωραία η Αθήνα.
7: Η ωραιότερη Αθήνα, φίλε.
8: Τον Αύγουστο.
7: Λοιπόν, τι κάνουμε τώρα, ξεκινάμε, να ξεκινήσω εγώ.
8: Ξεκίνα, είσαι το μάτς.
7: Έχω να ρίχνω και το μάτς, έχω να πούμε και διάφορα για την μεταγραφή του. Να πούμε καταρχάς ότι ο Παναθηναϊκός τον δήλωσε στη λίστα την Ευρωπαϊκή στο παραπέντε. Ακριβώς το παραπέντε.
8: Το να ή.
7: Μία παραπέντε.
8: Ήδη έπρεπε να. Δεν είχαν ολοκληρωθεί τα έγγραφα.
7: Έγγραφα, διαδικασίες, ιατρικά. Ήρθε εδώ 11 η ώρα. Ήταν διάφορα πράγματα που έπρεπε να γίνουν. Δεν είναι μια απλή διαδικασία. Πατάνε ένα κουμπί και φεύγουν όλα. Πρέπει αυτά να τα ανεβάσει και όλα αυτά, κατάλαβες. Δεν ξεπέρασε όμως το ρεκόρ του Παλάσιου που ήταν στο παρά ένα. Μη σου πω στο και ένα. Ήταν στο παρά πέντε ο ΝΑΗ. Εντάξει, ολοκληρώθηκε χθες μια. Η μεγαλύτερη μεταγραφή στην ιστορία του Παναθηναϊκού σοβαρά του οικονομικού μέγεθους. Για μένα και όσον αφορά και το. Έτσι την, το πώς το κλικ που κάνει στον κόσμο το συγκρίνω με πολύ λίγες μεταγραφές στο παρελθόν που έχουν κάνει να ξεσηκωθεί ο κόσμος, όπως έχει ξεσηκωθεί από χθες ο κόσμος του Παναθηναϊκού ή του ΝΑΗ. Θυμάμαι, έχει ξεσηκωθεί προβληματικότητα για το ΙΣΕ για παράδειγμα. Είναι ένας παίκτης ο οποίος έχει κάνει ένα τρομερό μουντιάλ. Οδήγησε το Μαρόκο στους 8 του μουντιάλ. Έχει κάνει ένα πολύ καλό πρωτάθλημα πέρσι, τα έβλεπα τα παιχνίδια. Ένας παίκτης που πριν από 1,5 μήνα ούτε καν πέρναγε από το μυαλό μας που μπορεί να είναι στην Ελλάδα, ούτε στον ίδιο. Γι' αυτό και μπορούμε σήμερα να πούμε ότι η πρώτη προσέγγιση του Παναθηναϊκού προς την πλευρά του παίκτη είχε γίνει πριν από όταν ο Παναθηναϊκός έκανε προετοιμασία στην Ολλανδία, λίγες μέρες πριν. Με την απάντηση του παίκτη να λέει ότι, okay, το μυαλό μου είναι να συνεχίσω στην Ισπανία σε κάποια μεγάλη αγγλική ομάδα. Μπορεί να υπάρξει και θέμα με τη City και όλα αυτά. Το ότι η City, η Μπαρσελόνα και η Ατλέτικο Μαδρίτης τον είχαν στα υπόψη δεν το λέμε εμείς, το γράψανε τα site στο εξωτερικό και τα ισπανικά και τα αγγλικά. Οπότε ο Παναθηναϊκός τι έκανε στην περίπτωση αυτή? Ο Παναθηναϊκός έκανε υπομονή, περίμενε να περάσει ο καιρός και ευχόταν να μην τελεσφορήσει κάποια από αυτές τις ιστορίες. Ήταν ένας διακαής πόθος όλου του Παναθηναϊκού οργανισμού. Πρώτα απ' όλα το Γιάννη Αλαφούζο, ο οποίος θέλει να κάνει μια πολύ μεγάλη μεταγραφή και για να ευχαριστήσει και τον κόσμο που έχει φάει τόσες πίκρες όλα αυτά τα χρόνια. Δεύτερον, τον ήθελε πάρα πολύ ο προπονητής, διότι θεωρεί ότι ένας παίκτης που μπορεί να του κάνει τη πολύ μεγάλη διαφορά σε αρκετά παιχνίδια. Αλλά η περίπτωση αυτή ήθελε πολύ υπομονή, ήθελε ο Παναθηναϊκός να αποκτήσει μια πολύ καλή σχέση με τον ποδοσφαιριστή, σε αντίθεση με την περσινή σεζόν που δεν έγινε αυτό. Γι' αυτό το λόγο ο παίκτης ουσιαστικά η μία εμφανιζόταν, την άλλη εξαφανιζόταν στους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και τέλος πάντων ήθελε να παίξει στην Ισπανία και πήγε εκεί. Φέτος ο Παναθηναϊκός πήρε ένα παίκτη ο οποίος είναι σε πολύ καλύτερη. Σε πολύ καλύτερο level από ό,τι ήταν πέρσι. Και αυτό έχει μεγάλη σημασία. Δηλαδή, έπαιξε στη Χιρόνα, έκανε ένα πάρα πολύ καλό πρωτάθλημα στη Λα Λίγκα. Έκανε ένα μουντιάλ το οποίο ήταν σε τρομερή κατάσταση. Και γι' αυτό είναι τεράστια η επιτυχία, διότι είχε την υπομονή, είχε τη διαχείριση του σωστή ο Στέφανος Κοτσόλης, να έχει απευθείας επαφή με τον ποδοσφαιριστή, τον οποίο τα δικαιώματα το οποίο είχε αναλάβει ένα ελληνικό γραφείο μάτζερ. Και ο Κοτσόλης και η απευθείας επικοινωνία με τον ποδοσφαιριστή. Μία από τις τελευταίες επικοινωνίες που είχα μάθει είναι μετά το παιχνίδι με την Χράντετ Σκράλοβ, όταν ο ίδιος ο ΝΑΗ πήρε τον Κοτσόλη τηλέφωνο και του έδωσε συγχαρητήρια για την πρόκληση της ομάδας. Και ουσιαστικά από εκεί άρχισε να δείχνει ότι ο Παναθηναϊκός πλέον είναι πολύ σοβαρά στο μυαλό του. Διότι έβλεπε ότι δεν θα πάει σε κάποια από τις μεγάλες ομάδες σε κάποιο το πρωτάθλημα. Ήξερε ότι ο Παναθηναϊκός τον ήθελε πάρα πολύ. Του το είχαν τονίσει από την πρώτη επαφή που είχε γίνει από τον Ιούνιο, ότι ξέρεις, εμείς εδώ είμαστε, σε θέλουμε πάρα πολύ. Πάρ' το χρόνο σου και πέρα μας. Τους είπα αρχικά ότι, OK, δεν κλείνω την πόρτα, αλλά να ξέρετε το μυαλό μου είναι εκεί. Τέλος πάντων, να μην τα απολογούμε, να πούμε δύο-τρία σημεία σημαντικά. Το πρώτο σημαντικό σημείο λοιπόν της μεταγραφής είναι ότι ο Παναθηναϊκός πλέον φέτος είχε μαζί του τον ΝΑΗ. Σε τέτοιο σημείο, σε τέτοιο βαθμό που τις τελευταίες τρεις ημέρες ξεκαθάριζε στην

0: 15. Η Χιρόνα έχει πει OK. Ήταν την ημέρα που ο Παναθηναϊκός έπαιζε το Λιβαδιακό. Ο παίκτης ήταν συμφωνημένος, όλοι περίμεναν ότι η μεταγραφή θα κλείσει. Όταν εμφανίστηκε η ΝΕΟΜ, η ομάδα της Σαουδικής Αραβίας, όπου τεχνικός διευθυντής είναι ο Κούλης Δουρέκας, τον ξέρουμε στο παρελθόν του και στον Ολυμπιακό και στην Νότιχαμ, η οποία του έκανε μια τρελή πρόταση, έκανε μια μεγάλη πρόταση στην Χιρόνα, 18 εκατομμύρια ευρώ. Και στον ποδοσφαιριστή ήταν διεθυμένη να δώσει ένα μυθικό συμβόλαιο, όμως ο ποδοσφαιριστής ξεκαθάρισε ότι δεν μπαίνει σε καμία κουβέντα με την, δεν θέλει να πάει στη Σαουδική Αραβία. Το μυαλό του είναι μόνο στον Παναθηναϊκό. Όμως αυτό δημιούργησε μια αναστάτωση στη Χιρόνα, η οποία πήρε πίσω την καταρχήν προφορική συμφωνία με τον Παναθηναϊκό και είπε στον Παναθηναϊκό ότι έχουμε άλλη πρόταση καλύτερη, πρέπει να φτάσει σε αυτή την πρόταση για να τον πάρει. Δηλαδή 18 με 20 εκατομμύρια. Αυτό δεν γινόταν ο Παναθηναϊκός να το κάνει, δεν υπήρχε περίπτωση. Και χθες ζήσαμε ένα θρίλερ. Χθες το πρωί μπορώ να σας πω ότι στον Παναθηναϊκό πίστευαν ότι η μεταγραφή δεν θα γίνει. Έτσι. Δεν υπήρχε ζωοξία καθόλου χθες. Είχε γίνει προχθές μια τελευταία προσπάθεια, προτελευταία όπως αποδείχθηκε, όπου η Χιρόνα δεν έκανε πίσω. Όμως ο παίκτης ήταν μετακίνητος και είχε πει στην ομάδα του ότι εμείς, εγώ δεν γυρνάω στην Χιρόνα, αν δεν με δώσετε στον Παναθηναϊκό. Και προκειμένου η ισπανική ομάδα να έχει έναν παίκτη ο οποίος δεν θα θέλει να αγωνίζεται. Εντάξει. Θα μου πεις μπορεί να τον πει είναι δικαστικά και όλα αυτά, αλλά ουσιαστικά θα έχει μπέρδεμα. Είχε και ένα συμβόλαιο 2 εκατομμύρια ευρώ και ήταν και ομάδα σε γκούντα, δεν ήταν πλέον στην La Liga. Ο Παναθηναϊκός έκανε τις τελευταίες του επαφές, ο Στέφανος Κοτσόλης, και τελικά το deal έκλεισε στα 14 εκατομμύρια, 11 εκατομμύρια για το 70% και κάθε χρόνο θα δίνει από 1 εκατομμύριο ο Παναθηναϊκός για να αποκτήσει 10% κάθε χρόνο μέχρι να πάρει το 100% στην τετραετία επάνω συνολικά 14, που με τα bonus φυσικά και όλα αυτά που έχουν συμφωνηθεί, τα οποία ακόμα δεν ξέρουμε, θα πάρει η ομάδα, μπορεί να ξεπεράσει τα 16 εκατομμύρια ευρώ και υπάρχει και ποσοστό μεταπόληση. Ο παίκτης, πρέπει να πούμε ότι αρχικά οι απαιτήσεις του ήταν εκεί γύρω στα 4 εκατομμύρια ευρώ. Του ξεκαθαρίστηκε ότι αυτά τα λεφτά δεν μπορούν να δοθούν, διότι υπάρχουν κάποιες ισορροπίες στην ομάδα. Κανένας δεν παίρνει το συμβόλαιο και δεν πλησιάζει καν σε αυτό το συμβόλαιο. Τελικά η συμφωνία έκλεισε στα 3 εκατομμύρια ευρώ, συν κάποια μπόνους που θα πάρει ο παίκτης. Σίγουρα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο στον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν είναι και το μεγαλύτερο συμβόλαιο στο ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν ξέρω τελικά οι άλλες ομάδες τι συμβόλαια έχουν. Στον Παναθηναϊκό σίγουρα είναι το μεγαλύτερο συμβόλαιο.
1: Τι συμβόλαιο είπες, θα σώσω.
0: 3 εκατομμύρια.
1: Ναι. Όσο είναι ο Ελκαμπή, λέγω όσο είναι και ο Γιώβιτς, όσο είχε πει και ο
0: Γιώβιτς. Ναι, με αυτό λέω και ο Γιώβιτς εκεί πρέπει να είναι. Και από την ώρα που υπήρξε συμφωνία με την Χιρόνα χθες το απόγευμα, και άρχισε να βγαίνει από την πλευρά της Χιρόνα αυτό, στον Παναθηναϊκό δεν έβαζε το παραμικρό πολύ απλά, διότι είχαν πάθει ζημιά τις προηγούμενες μέρες. Διότι ουσιαστικά υπήρχε μία καταρχήν συμφωνία η οποία χάλασε και σου λέει μπορεί να χαλάσει και αυτή. Γιατί την Χιρόνα μία έλεγε ναι, μία έλεγε όχι, έχοντας στα χέρια της την πρόταση της ΝΕΟΜ. Τελικά χθες υπήρξαν το οριστικό ναι, υπήρξε η ανταλλαγή εγγράφων, η συμφωνία και για τον τρόπο καταβολής των χρημάτων και για το ποσοστό και για όλα. Πήρε το αεροπλάνο ο Ουναΐ από το Μαρόκο που βρισκόταν, ήρθε στην Ελλάδα, γίνε ένας αγώνας δρόμου από τις 11 παρατέταρτο μέχρι τη 1 για να προλάβει ο παίκτης να περάσει ιατρικά, να υπογράψει και να ανέβουν τα έγγραφα στο ειδικό, στην ειδική σελίδα της UEFA. Ανέβηκαν όλα 1 παρά 5, δηλαδή 12 παρά 5 ευρωπαϊκή, και έτσι ο παίκτης δηλώθηκε στη λίστα την τελευταία στιγμή. Και φυσικά είναι περιττό να πω ότι από χθες έχει αλλάξει τελείως η διάθεση όλου του κόσμου του Παναθηναϊκού. Το καταλαβαίνω, είναι πολύ λογικό. Δηλαδή αυτό που θέλω να πω, επειδή στο παρελθόν δικαιωματικά και από αυτό εδώ το μικρόφωνο έχω κάνει κριτική στο Γιάννη Αλαφούζο για τα πολλά λάθη που κάποιοι ήταν και εγκληματικά στο παρελθόν που έχει κάνει για την ομάδα και τα έχει πληρώσει η ομάδα, εάν αυτή τη στιγμή δεν του βγάλουμε το καπέλο και δεν πούμε ότι είναι ο βασικός υπεύθυνος που γίνεται αυτή η μεταγραφή, θα φανεί ότι έχουμε εμπάθεια. Και επειδή εγώ εμπαθή στη ζωή μου δεν είμαι και θέλω να αναγνωρίζω τα σωστά, και όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος φέτος κάνει κάθε προσπάθεια για να πάει με όλα τα εφόδια ο Παναθηναϊκός για να πάρει το πρωτάθλημα, πρέπει να το αναγνωρίσουμε. Η μεταγραφή αυτή έχει την υπογραφή τη δική του, το ιδιοκτήτη της ΠΑΕ Παναθηναϊκός, και φυσικά τον ανθρώπο που την έτριξε, αλλά αυτός έβαλε τα λεφτά.

0: αυτός έδωσε το μεγαλύτερο συμβόλαιο σε παίκτη, αυτός έδωσε τα περισσότερα λεφτά για μεταγραφή του Παναθηναϊκού. Και φυσικά ο Στέφανος Κοτσόλης, ο οποίος αξίζει το σεβασμό όλων μας, τουλάχιστον για τον κόσμο του Παναθηναϊκού, λέω. Εγώ ήμουν σίγουρος ότι ο Κοτσόλης θα είναι η κορυφαία μεταγραφή φετινή του Παναθηναϊκού, αποδεικνύεται και στην πράξη. Διαχειρίστηκε και αυτή τη μεταγραφή με τον καλύτερο τρόπο. Και αν κάνουμε τις συγκρίσεις με την περσινή διαχείριση, είναι μέρα με τη νύχτα. Και νομίζω και το βασικό, η βασική επιτυχία της μεταγραφής είναι ότι ο Κοτσόλης είχε μαζί τον Ουναΐ. Κάτι ο Παναθηναϊκός πέρσι δεν το έχει καταφέρει. Με αποτέλεσμα να φτάσουμε σε αυτό το αποτέλεσμα. Ο Παναθηναϊκός φέτος έχει βάλει συνολικά, αν βάλουμε μέσα και τα 14 εκατομμύρια, ένα πεντάρι για μεταγραφές. Πέρα όμως από τον πρωταθλητισμό που φτιάχνεις μια ομάδα για πρωτάθλημα, πρέπει να πιάνεις και λίγο τον παλμό του κόσμου. Και είναι η πρώτη φορά φέτος, πρέπει να το πούμε αυτό, που η διοίκηση του Παναθηναϊκού τον παλμό του κόσμου τον πιάνει. Φαίνοντας ένα παίκτη που ο κόσμος τον ήθελε σαν τρελός, είναι και μεταγραφή ουσίας και μεταγραφή επικοινωνίας. Και έχει πλέον ο κόσμος, ρε παιδάκι μου, πέρα από το πρωτάθλημα, που θα δούμε στο τέλος τι θα γίνει, αν θα το πάρει η ομάδα ή όχι. Γιατί για μένα δεν είναι πρώτο φαβορή ο Παναθηναϊκός. Πάντα πρώτο φαβορή είναι η ομάδα που το έχει πάρει η ΑΕΚ. Επιμένω και το λέω αυτό. Και κόντρα τώρα που επειδή έγινε μια. Χάθηκαν κάποιοι και παραθυμούν την Κυψιά, αύριο μεθαύριο μπορεί να χαθούν για άλλη ομάδα. Το πρώτο και κύριο είναι ότι η συσπήρωση, αυτή η συσπήρωση που λείπει από την ομάδα του Παναθηναϊκού τα τελευταία χρόνια, και το γεγονός ότι θα πηγαίνουν ο μπαμπάς με το παιδάκι του, οι οικογένειες, να βλέπουν κάποιους παίκτες να χαρούν το ποδόσφαιρο. Με κορυφαίο τον Ναΐ. Όχι μόνο τον Ναΐ, και άλλοι παίκτες που έχουν έρθει φέτος στην ομάδα και οι οποίοι έχουν ανεβάσει πολύ το επίπεδο. Αυτά όσον αφορά τη μεταγραφή του Ναΐ. Θα πω δύο λόγια γρήγορα, επειδή υπάρχουν ερωτήσεις για επόμενη μεταγραφή. Δεν το βλέπω πολύ πιθανό ο Παναθηναϊκός να κάνει άλλη μεταγραφή. Ούτε υπήρξε ποτέ κάποια σκέψη χθες να έρθει κι άλλος παίκτης, επειδή κυκλοφόρησαν διάφορα που δεν ισχύαν. Ο Ζαρουρί πήγε στην Κολόμπου στο MLS για δανεισμό και οψιόν αγοράς του χρόνου. Στη λίστα τελικά που δηλώθηκε είναι έξω Τσιριβέγια μαζί με τον Τζάβες και φυσικά τον Ντουμπά και τον Τζέριν, και είναι μέσα ο Κρίστιανσεν, ο Λούζα, ο Κάγκουα και ο Ναΐ. Και έχουμε ένα παιχνίδι με την Νίκη Βόλου σήμερα το βράδυ, στο οποίο έχει δώσει πολύ μεγάλο βάρος ο προπονητής. Σας είπα εχθές ότι ο Κοτσόλης έκανε ομιλία στους παίκτες, ότι τα παιχνίδια αυτά του κυπέλου δεν είναι διαδικαστικά. Το αντίθετο, από τις νίκες και από τα γκολ που θα σημειωθούν μπορούν να παίξουν ρόλο στο να αποφύγει ένα γύρο ο Παναθηναϊκός και να τερματίσει την πρώτη τετράδα. Ο προπονητής χαρακτήρισε την Νίκη Βόλου μια πάρα πολύ επικίνδυνη ομάδα χθες, γιατί θεωρεί ότι είναι από τις καλές ομάδες της Super League 2 και μάλιστα ήξερε και τα ονόματα των παικτών και ανέλησε τους παίκτες. Δηλαδή αναφέρθηκε στον Παμλίδη, για παράδειγμα. Λέω ένα παράδειγμα τώρα, έτσι.
1: Είναι ομάδα που θα πάει για άνοδο, είναι η
0: Νίκη Βόλου. Ακριβώς, αυτό τους ανέλησε και τους είπε. Και φαίνεται ότι θα πάμε σε μια δεκάδα με τερματοφύλακα τον Μπένια. Μάλλον εκεί καταλήγει, δεν θα βάλει άλλο τερματοφύλακα. Δεξιά τον Κάτρι, αριστερά τον Κυριακόπουλο. Τον Μπάλμε Μπράουν με τον Φαν Τρόκυλεν στο κέντρο της άμυνας. Στο κέντρο του κηπέδου τον Κοντούρι με τον Λούζα. Στη μία άκρη τον Γιάνγκουσιτ, στην άλλη άκρη τον Μπελίστρι. Και επιθετικό δίδυμο τον Τέσσερ με τον Ραστόντερ. Μια εντεκάδο που όπως την ακούμε είναι παίκτες οι οποίοι είναι και βασικοί. Οι νέοι, οι κάτω το 2004, το κάτω των 22 θα είναι ο Κοντούρι και ο Κάτρι. Υπάρχει όμως και ο Μπινιάς, υπάρχει ο Νεμπής, υπάρχει ο Κυριόπουλος, που πιστεύω μπορούν να πάρουν χρόνο συμμετοχή στην πορεία. Αυτά, να πούμε ότι ο Ναΐ πριν από λίγο έστειλε ένα μήνυμα στον κόσμο του Παναθηναϊκού και τους είπε ότι απόψε θα είμαι στο γήπεδο, σας περιμένω, επέστρεψα, σας περιμένω να σας δω από κοντά. Είναι ένα κίνητρο η παρουσία του Ναΐ, έστω και στα επίσημα. Να πω ότι για την ετοιμότητά του, επειδή είχε άδεια λόγω της συμμετοχής στο Μουντιάλ, δεν έκανε προπονήσεις με την Ζιρόνα, θα χρειαστεί κάποιο χρονικό διάστημα. Δηλαδή, εγώ γνώμη μου το βλέπω μετά τη διακοπή να παίζει. Βεβαίως το κορμί το βοηθάει στο να είναι πιο γρήγορα έτοιμος, αλλά εγώ λέω τώρα ποιο είναι το πιο πιθανό, χωρίς να είμαι 100% βέβαιος. Ίσως στις επόμενες μέρες έχουμε καλύτερη εικόνα. Αυτά.
1: Πάμε ένα break, μικρό.
0: Πάμε break.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Nova Mix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Nova Mix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Nova Mix.
4: Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Nova Mix. Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
8: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ. Κολέγιο ΙΝΤΕΦ. Το γαλλικό κολέγιο της Ελλάδας.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Επίσης να πω κάτι που ξέχασα, επειδή κάποια τρολάκια έχουν ξεσηκωθεί και σήμερα. Να πω ότι ο Τάσος Μπακασέτας πιθανότατα θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Έχει έρθει μια πρόταση
1: και στον ίδιο. Νίκος Βαδόπουλος εκεί,
0: Ναι, έχει έρθει μια πρόταση και στον ίδιο. Το σκέφτεται σοβαρά να πει ναι. Και ίσως έχουμε εξελίξει σήμερα ή αύριο. Ξέρω να το πω πριν αυτό. Ο Πάντοβιτς δεν ξέρω τι θα γίνει. Ο Λαμπακασέτας οδεύει προς το ΑΠΟΕΛ. Έλα, ποιος θα πάρει σειρά?
1: Κανείς, γιατί θα έχουμε πολιτικό τώρα. Αλλά να χαιρετήσουμε και έτσι που ήρθε.
0: Και έτσι τι κάνεις, φίλε?
1: Αφού το ξεφωνήσαμε πριν.
2: Καλώς σας βρήκα, σας άκουγα, εντάξει.
0: Ναι. Φίλε, να σου πω τώρα κάτι. Αυτό το δεκάλεπτο τώρα από ότι μετά την Κηφισιά γίνεται. Κάτσε.
1: Μετά την Κέλα.
0: Κάτσε, φίλε. Στην ώρα σου ήσουνα.
1: Λοιπόν, θυμάσαι μετά το μάτς με τη Λεύσκη και να άργησε.
0: Όχι,
2: καταρχάς από τη στιγμή που το φάγαμε στις καθυστερήσεις θα έπρεπε να μην καθυστερώ.
0: Καλό.
2: Αν το βάζαμε, εντάξει.
0: Σωστά. Πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε.
3: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Εγάλεο έως Νέα Χαλκιδόν ανατμήματα. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστερούμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Στο Μαραθώνα, μία γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Η αστυνομική, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κήπο του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορουμένοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτερες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Στον πατέρα και τη μητέρα του βρέφου έχει ασκηθεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε βάρος μέλους της οικογένειας. 5 νέοι θάνατοι από τον ιό του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα μας, σύμφωνα με την έκθεση του ΕΟΔΗ, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των θανάτων φέτος σε 24. Την τελευταία εβδομάδα καταγράφηκαν και 58 νέα κρούσματα. Πυρκαγιά ξέσπασε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στυλίδας. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νησιού. Του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
5: Ζωζόνι! Ζωζόνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
6: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
6: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
6: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
6: Ζουζούνι μου εσύ.
4: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
7: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
4: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
8: Είναι η ειδήσει σε τίτλους στον Top FM 102,4.
9: Οι ειδήσεις στο Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του, Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμια, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίμδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή για Στεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άνδρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το fm1024.gr.
8: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Μπορούν κάρτες οι αμυντικοί που έχουν και επιβάρυνση και μπορεί να σου λείψουν. Επέλεξε να πάει με τρία καθαρά χάβια το 6-8, τον Μπουέρτα, τον Φρόλερ και τον Έσε. Ασφαλώς. Άφησε το Σιπιόν και τον Καρθία, δύο παίκτες παίζουν εκεί. Αλλά στο 8 μπορεί να παίξει και ο Τσικίνιο που μπήκε στην αποστολή. Και ο Σα, αν χρειαστεί. Κυρίως ο Τσικίνιο, εγώ λέω. Με την είσοδο Τσικίνιο μπορεί σε πολλούς να ξυνίζει το γεγονός ότι επειδή ο Τσικίνιο δεν είναι καλά τον τελευταίο καιρό, αλλά είναι ένας παίκτης που στην Ευρώπη είναι πολύ σημαντικός για τον Ολυμπιακό, με την ένταση που παίζει, αλλά και ένας παίκτης που μπορεί να καλύψει 3-4 θέσεις πίσω από το φορ σίγουρα, εκεί στο 6-8 αν χρειαστεί. Ακόμα εγώ λέω και στα άκρα της επίθεσης, αν θελήσει κάποια στιγμή, αλλά και σε ένα πιο επιθετικογενές σχήμα μπορεί να παίξει ο Σα στο 8 και στο επιθετικό κομμάτι. Σχεδόν με όσοι ήταν διαθέσιμους πορεύεται, δηλαδή ο προπονητής την πληρώνει ο Ρόκα, αλλά όταν έχει στα εξτρέμ Ζέλσον, Μπέιλι, Φορτούνι και Ζώτα, πείτε μου τώρα ποιος μπορεί να κοπεί. Αριστερά κυρίως μπορεί να παίξει ο Ζέλσον αν χρειαστεί και ο Φορτούνις, στα δεξιά οι άλλοι δύο, ο Μπέιλι και ο Ζώτα. Υπάρχουν κάποια ρίσκα όπως με την περίπτωση του Πόποβιτς, αλλά ο κανονισμός σε αφήνει λίγο να ελιχθείς στη UEFA. Σου δίνει μια ευελιξία γιατί αν, ειδικά για τον τερματοφύλακα, αν τραυματιστεί μπορεί να γίνει αλλαγή άμεσα. Και κάπως έτσι συμπληρώνει το παζλ της ευρωπαϊκής λίστας. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ιδιαίτερα παράλογες οι επιλογές του προπονητή. Ο Μπέιλι έρχεται σήμερα. Πάρα πολύ μεγάλη μεταγραφή και αυτή. Είχε ένα θέμα τραυματισμού στην προετοιμασία της Aston Villa. Θα πρέπει και εδώ να δουλέψει για να είναι έτοιμος. 100% εννοείται αυτό. Πολλοί έχουν πει για κάποιους τραυματισμούς που έβγαλε ο Μπέιλι. Εγώ να θυμίσω και ο Ζέλσον που ήρθε με τραυματισμούς. Τον έφτιαξε καλά ο Ολυμπιακός συνέχεια. Πέρυσι και φέτος δεν έχει βγάλει ιδιαίτερα προβλήματα. Ο Ρέτσο ήταν ένα τέτοιο παιδί που ήρθε με προβλήματα, αλλά και αυτός πλέον δεν βγάζει συχνά. Πέρυσι μην ξεχνάμε ότι ο Ρέτσο και ο Ζέλσον ήταν οι δύο καλύτεροι ποδοσφαιριστές του Ολυμπιακού στο Champions League. Νομίζω πως δεν θα έχει πρόβλημα την κατάλληλη διαχείριση και μην ξεχνάμε και κάτι άλλο. Ο Μπέιλι, ναι, έβγαζε κάποιους τραυματισμούς, τους έβγαζε στην Premier League, έτσι. Είναι άλλες οι εντάσεις, άλλο το επίπεδο που παίζουν στην Premier League και άλλες στο ελληνικό πρωτάθλημα. Πρέπει σίγουρα και αυτό να το σημειώσουμε. Από τη στιγμή που ο Ολυμπιακός μπορούσε να κάνει αυτή τη μεταγραφή, καλά, προφανώς και θα την έκανε. Και έπραξε πολύ σωστά. Είχαμε την αποχώρηση χθες και του Ροντινέη με ένα πολύ συγκινητικό βίντεο και ίδιος αποχαιρέτησε τον Ολυμπιακό. Τελείωσε και με την κατάλληλη ατάκα ότι θα πίνει φρεντάκι κάθε μέρα στη Βραζιλία τώρα. Ευχαριστώ άπαντες στο σύλλογο και έκανε και ιδιαίτερη μνήμα στο Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ και μπράβο του. Ήταν κάτι πάρα πολύ σωστό από τον Ροντινέ, γιατί ο προπονητής ήταν ένα από τα αγαπημένα παιδιά του προπονητή. Λογικό, εγώ λέω. Είχαμε χθες και τη συμφωνία του Ολυμπιακού με τον Όφη. Έβαλε κάποιους όρους Όφη στο τραπέζι για τον Νους και τον Αποστολάκη. Κυρίως για τον Νους ήταν ο Ολυμπιακός, θα τον πάρει άμεσα. Αλλά από τη στιγμή που δεν αποχώρησε ο Ζέλσον και δεν θα αποχωρήσει. Η τελευταία πρόταση της Κράσνοντάρ τελικά δεν ήταν στα 6 εκατομμύρια, ήταν στα 5 συν 2. Δεν ήθελε να τον δώσει ο προπονητής, ο Μεντιλίμπερ. Αποφασίστηκε δεν θα τον δώσει, θα τον κρατήσει. Οπότε ο Νούς θα κάτσει να μείνει στον Όφη, να τον βοηθήσει και με την, και με την Ευρώπη και να παίξει και περισσότερο, να παίξει και στην Ευρώπη, εννοείται, ο Αργεντίνος. Και από εκεί και πέρα είχαμε και χθες και το μάτς. Έκανε αυτό που έπρεπε ο Ολυμπιακός. Πέρασε εύκολα από την Λάρισα. Έβαλε και 4 γκολ που είναι πολύ σημαντικό στην League Phase. Πάρα πολύ σημαντικό ότι σκόραρε ο Γκονζάλες, να πάρει ψυχολογία, να ξετρελαθούν λίγο εκεί και οι Μεξικανοί που πραγματικά είναι αδιανόητα αυτά που, που γίνονται από τους Μεξικανούς. Το λατρεύουν τον Μυρμίγκη. Εξαιρετική και πάρα πολύ καλή εικόνα από τον Χρήστο Φίλη. Το παιδί αυτό είναι πραγματικά, θα πάρει ευκαιρίες. Τον ξέχασα το Φίλη. Θα είναι και αυτός, αν χρειαστεί και από τον Χάφ έξτρα Ολυμπιακός, είναι και αυτός στη λίστα. Ο Φίλης δείχνει πάρα πολύ καλά δείγματα, πολύ καλός και πολύ μυαλωμένος, παρότι τώρα ανέβηκε στην πρώτη ομάδα. Θα είναι πρωταγωνιστής στην πορεία του Ολυμπιακού στο κύπελο. Ο Φρόιλερ έχει κάνει ένα εξαιρετικό παιχνίδι, μπορεί για τον ίδιο αυτά τα μάτσα να είναι εύκολα, αλλά για έναν παίχτη που τώρα αρχίζει να ανεβάζει ρυθμούς, τώρα ενσωματώνεται, είναι ακόμα σε μια περίοδο εισαγωγικά προετοιμασίας ο Φρόιλερ. Δείχνει ότι κάποιοι νομίζαν ότι ο Φρόιλερ θα έρθει για αλλαγή, αλλά μόλις είναι καλά ο Φρόιλερ, στο 100%, βασικός μαζί με τον Μπουέρτα θα είναι. Στο 100% σας το λέω αυτό. Δηλαδή και ο Έσε θα έχει δύσκολο έργο τώρα με τους άλλους χαφ που ήρθανε. Ο Σέλσον μόνο πήγε κινδύνων. Ο Γκονζάλες ήταν αρκετά συμμετοχικό στο παιχνίδι και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Καλή εικόνα από τον Κουτσογούλα και μια μεταγραφή που θα βγει από τις κορυφές του Ολυμπιακού φέτος. Ξεκάθαρα είναι ο Σμαϊλόβιτς, να το θυμόμαστε αυτό το παιδί. Είναι μια καταπληκτική περίπτωση ποδοσφαιριστή. Είναι πολλοί οι παίχτες που ήρθαν μέσω του σκάουτινγκ, όπως ο Γκονζάλες, όπως ο Σμαϊλόβιτς, όπως ο Ρόκα, όπως ο Τίγνης Γιάν. Και βλέπουμε πόσο μπορούν να βοηθήσουν τέτοιες επιλογές. 4 διαφορετικοί σκόρερ, βρήκε δίχτυα και ο Μπρούνο, βρήκε δίχτυα και ο Σα, και ο Γκονζάλες, και ο Ρόκα. Οπότε όλα καλά για να αρχίσει η ομάδα να ρολάρει, να δουλεύει καλύτερα, να παίζει καλό ποδόσφαιρο και πάνω απ' όλα να παίρνει νίκες ενώ του αγώνα και του Σαββάτου, να πάρει και άλλη ψυχολογία, που παίζει το Βόλο Ολυμπιακός. Με πάρα πάρα πολύ κόσμο στο πλευρό του. Αυτά προς το παρόν, πάμε μικρό break και επιστρέφουμε.
4: Η Winsport FM 94,6.
5: Σας το λέγα, το σύστημα.
6: Στη Fibran γνωρίζουμε καλά ότι για κάθε ομάδα που κερδίζει υπάρχει ένα σύστημα. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και ηχομόνωση και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran. Παγκόσμια ελληνική.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
8: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
8: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: Γιώργο, ολοκληρωθείς.
1: Ναι, συνεχίζω.
2: Εντάξει, η ΑΕΚ έχει τη λίστα που έγινε γνωστή το πρωί. Έμεινε έξω ο Γεωργίεφ, ήταν για μένα έκπληξη, γιατί σύμφωνα με τον Μάρκο Νίκολιτς είναι ο παίχτης που είναι backup του Ρώτα για δεξιμπακ και βέβαια και σέντερμπακ. Αλλά τελικά επιλέγει να μείνει αυτός εκτός. Οπότε η ΑΕΚ πηγαίνει έχοντας τη λίστα της μόνο το Ρώτα σαν δεξιμπακ. Και από εκεί πέρα, αν σε κάποιο από τα 8 παιχνίδια του Champions League χρειαστεί να πάρει κάποιες θέσεις του, θα δούμε ποιος μπορεί να είναι. Ο Γκατσίνοβιτς το πιθανότερο. Ή αν σε κάποια μάτς που η ομάδα θα είναι σε χαμηλά μέτρα, μπορεί ακόμη και το Βίντα να βάλει. Σε κάθε περίπτωση, η ΑΕΚ έχει μείνει με ένα δεξιμπακ, παίρνει ένα ρίσκο τώρα με τη λίστα, γιατί εκεί δεν επιτρέπονται αλλαγές, δεν μπορεί να μπει κάποιος παίκτης άλλος. Και να δούμε πώς θα εξελιχθεί αυτό. Το ίδιο και με το center back, μέχρι τώρα δεν έχει αποκτηθεί και στην Ευρώπη δεν θα έχει έναν τρίτο center back στο επίπεδο των δύο, και είναι πιθανό να μην αποκτήσει και καθόλου. Εντάξει, είναι ένα δεχόμενο που το λέγαμε αρκετό καιρό μετά την προετοιμασία. Είναι κάτι που άλλαξε στο σχεδιασμό, στον αρχικό σχεδιασμό της ομάδας. Το ενίσχυσε αυτό και ότι αποκτήθηκαν ο Αριάγκα και ο Λυκογιάννης, που μπορούν να δώσουν λύσεις σαν υπηρεσιακοί σε αυτές τις θέσεις. Και η Άγκα έχει μείνει εκεί. Τώρα θα δούμε αν θα υπάρξει κάποια κίνηση μέχρι 15 του μήνα που τελειώνει οι μεταγραφές για κάποιον παίκτη που θα παίζει μόνο στην Ελλάδα. Η ΑΕΚ δεν έχει κάποιο συγκεκριμένο στόχο ή κάποια συγκεκριμένη θέση να καλύψει. Δεν έχει ζητήσει δηλαδή κάποια μεταγραφή ο Νίκολιτς. Αν υπάρξει κάτι τέτοιο, θα το δούμε στην πορεία. Δεν ξέρουμε, πραγματικά δεν ξέρουμε τι μπορεί να προκύψει και τι να είναι. Αυτό που ξέρουμε σιγουριά είναι ότι οι μεταγραφές όλες που είχε ζητήσει ο Μάρκο Νίκολιτς έχουν γίνει. Αυτά.
0: Ωραία. Τι κάνουμε, ξεκινάμε?
1: Ναι.
0: Τα μηνύματα. Λοιπόν, ο Γιώργος στο Μαϊάμι, Τάσο, από τότε που ήρθε ο Στέφανος, λέει ότι υπάρχει ποδοσφαιρική λογική και ότι φέτος θα δούμε ωραία πράγματα και ότι σέβεται τον Παναθηναϊκό, να έχουν από άξιος. Γιώργο μου, όσοι βλέπαμε πραγματικά και ξέραμε τις αρχές που πρεσβεύει ο Στέφανος Κοτσόλης και τη δουλειά του στην Κηφισιά και τις επιλογές του εκεί, ένα παίχτη, ας πούμε, λέω το Μπόμπο, ο οποίος είναι τα καλύτερα χαφ που έχουμε δει. Για μένα είναι και για μεγάλη ομάδα παίχτης ο Μπόμπο, αλλά τέλος πάντων.
1: Αν ήταν πιο μικρός θα είχε πάει σίγουρα παιχτάρα.
0: Τρομερός παίχτης. Αλλά και άλλους παίχτες, δεν τους αναφέρω. Είχαμε την ίδια άποψη με σένα. Ακόμα φυσικά είναι νωρίς. Και ο Στέφανος Κοτσόλης και όλοι θα κριθούν στο τέλος σεζόν για την πετινή σεζόν. Όμως αυτό που μπορούμε να ομολογήσουμε είναι ότι γίνονται σωστές κινήσεις. Έτσι. Προς τη σωστή κατεύθυνση, με στόχο η ομάδα να φτάσει επιτέλους στη διαδάξη ενός πρωταθλήματος. Αυτό μπορούμε να πούμε. Λοιπόν, 11 μεταγραφές του Παναθηναϊκού φέτος, όλα θα παίξουν βασική. Ο Σίγης Δής και ο Μπενίδε δηλαδή. Ξέρω, θα πει το παραμύθι ο Νικολογιάννης ότι επιθετικά θα έπαιρνα 15. Όχι. Δεν θα πω κανένα παραμύθι. Θα πω ότι ο Μπενίτεθ πανηγύριζε που ο Παναθηναϊκός βγήκε πέρα στο Λιβαδιακό. Νούμερο 1 και νούμερο 2, το ποδόσφαιρο που έζησε ο Μπενίτεθ είναι στις δεκαετίες του 1990. Με γιόμες και με το. Αυτό θα πω βασικά.
2: Πάντως πανηγυρίζει ακόμη τα σου, γιατί είδα και προχθές μια συνέντευξη.
0: Ναι, μα πανηγυρίζει.
2: Έλεγε την τέταρτη θέση.
0: Και μου στέλνει ακόμα μήνυμα ο φίλος αυτός για να μου πει για τον Μπενίτεθ. Αντί να πει ότι δεν ήξερε πού βρισκόταν, που αυτή είναι η πραγματικότητα. Έτσι. Αντί να πει ότι το ποδόσφαιρο που έπαιζε ήταν δεκαετίες του 1990, μου λέει τώρα για τις μεταγραφές ήταν 15, 11, 12. Πάμε παρακάτω. Τάσο είναι πιο αδύναμος αντιπάλος στην Ευρώπη. Είδαμε η αμυντική λειτουργία του κέντρου να έχει προβλήματα. Πώς θα βελτιωθεί, χωρίς να έχουμε πάρει κάποιο παίκτη με τα απαιτούμενα στοιχεία? Θα βελτιωθεί όταν βελτιωθεί η συνολική αμυντική λειτουργία της ομάδας. Δεν έχει να κάνει τόσο με στοιχεία παικτών, όσον αφορά με το σύνολο. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι σύνολο. Και στην αρχή φάνηκε στα πρώτα ευρωπαϊκά παιχνίδια. Δεν μπορεί να κάνει σύνολο με 6 και 7 μεταγραφές στην 11η. Θέλει χρόνο. Όσο θα περνάει καιρός, αυτό θα βελτιώνεται. Δεν έχει να κάνει με τους παίκτες, έχει να κάνει με τη συνολική λειτουργία. Ένα μεγάλο μπράβο στο Στέφανο φίλο μου Τάσο, λέει ο Δημήτρης. Τάσο, ξέρεις αν υπάρχει σκέψη να βγουν διαρκές στο πάνω διάζωμα. Δεν νομίζω, φίλε μου. Εγώ η παρέα μου θέλω να βγάλουμε, αλλά με τίποτα στο κάτω. Δεν το βλέπω. Κύριε Νικολογιάννη, λοιπόν, αυτό το μήνυμα που μου ήρθε τώρα, μου το πω τσανάκας έξω. Και λέω, δεν γίνεται να έρθει μήνυμα και για αυτόν. Δεν και γίνεται. Και ήρθε, ρε φίλε. Ρε, μήπως το στείλε εσύ και μου κάνει πλάκα.
1: Τίποτα. Κύριος.
0: Κύριε Νικολογιάννη, δεν θα έπρεπε να δηλώσει τη λίστα του το Τζιριβέγια στη θέση του πολύ λίγου τα μπόρδα. Εντάξει. Στην κουβέντα πολύ λίγο Νταμπόρδα, ο οποίος έχει τρεις πάσεις για γκολ στα τελευταία τρία παιχνίδια, έχει δώσει προκρίσεις και νίκες στην ομάδα, και στην αφορά του Τσιριβέγια, ο οποίος όσο έπαιζε στο Παναθηναϊκό, δηλαδή στο διάστημα που έπαιζε στα παιδινά προκριματικά, δεν έχει κάνει καλά προκριματικά και δεν τρέξε με τον Καμαρά, δεν έχω να πω κάτι άλλο, φίλε μου. Νομίζω ότι, δεν ξέρω, αυτό μπορώ να σου πω είναι ότι δεν ξέρω. Μάλλον κάνεις πλάκα. Τίποτα άλλο. Καλή μεταγραφή ο Ναΐ. Ένας μικρός προβληματισμός για το που θα παίξει και πώς θα αξιοποιηθεί ανάλογα με το σχηματισμό. Αν σε 4-4 δίνει οκτάρι, δύσκολα είναι αριστερά, πιο συμβατός. Γνώμη. Ναι, κοίτα. Τον είδα στην Τζιρόνα πέρσι, στο 4-2-3-1, ο προπονητής τον έβαζε μόνιμα συνήθως στις άκρες. Είτε αριστερά στο 3, είτε δεξιά στο 3. Και είχε πάρα πολύ καλή απόδοση γιατί σύγκλινε προς τα μέσα. Και ήταν πάρα πολύ καλό. Συνήθως εκεί παίζει, πιστεύω, ανάλογα τον αντίπαλο. Αν θέλει ο Παναθηναϊκός να παίξει μια μικρομεσαία ομάδα και να φορτώσει επιθετικούς κλπ., μπορεί να παίξει 8. Έτσι. Αν θέλει να παίξει με ένα λίγο πιο δύσκολο αντίπαλο, πιστεύω ότι μπορεί να παίξει πιο πολύ στην άκρη. Θα το δούμε αυτό. Άλλη ερώτηση. Ο Τσιριβέγια δεν μπήκε στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Προμηνύει κάτι αυτό? Δεν ξέρω αν προμηνύει. Ο Τσιριβέγια έτσι κι αλλιώς είχαμε πει ότι είναι λογικό με τις τόσες μεταγραφές που έχουν γίνει στα ΧΑΒ ότι μπορεί να αποχωρήσει. Μπορεί να συμβεί αυτό. Ο Τσάβες είναι έξω, διότι πρέπει να κερδίσει μία θέση ξένο ο Παναθηναϊκός για να βάλει τις μεταγραφές του, να βάλει τον Γκάγκουα, να βάλει τον Λούζα, να βάλει τον Ναΐ, να βάλει δεύτερο αριστερό μπακ, τον Κρίστενσεν, που οι πληροφορίες λένε ότι πάει καλύτερα, πολύ καλύτερα, και το πρόγραμμα δυνάμωσε το τελευταίο διάστημα και σιγά σιγά μετά τη διακοπή θα τον δούμε. Οπότε, προκειμένου να έχει έναν ξένο τερματοφύλακα, ο οποίος αυτή τη στιγμή είναι τρίτη λύση στα μάτια του προπονητή, δεύτερος είναι ο Κοτσάρης, ποιος ο λόγος να βάλει στον πιτσιρικά γείτονα εκεί? Αυτή είναι η απάντηση, Μιγγέλ. Τάσο, την Κυριακή οφείλουμε να πάμε όσοι μπορούμε στο γήπεδο για να αποθέσουμε την ομάδα, τον πρόεδρο και τους πρωταγωνιστές αυτής της προσπάθειας, λέει ο Μιχάλης. Τάσο, αν μου δώσει και εμένα 50 εκατομμύρια για μεταγραφές, ο Γιωκοτσόλης μόλις θα βαίνουμε. Τότε όλες οι ομάδες είναι επιτυχημένες που παίζουν και έχουν budget 100, 150 και 200 εκατομμύρια στο εξωτερικό. Ή ο Παναθηναϊκός που είχε άλλες χρονιές μικρότερα budget αλλά πολύ μεγάλα, δεν το είδαμε πετυχαίνει. Το είδαμε βγαίνει τέταρτος και καταϊδρωμένος. Okay. Εγώ λέω ότι ο Στέφανος Κοτσόλης είναι ο τεχνικός διευθυντής που αξιοποίησε με τον καλύτερο τρόπο το budget που είχε στα χέρια του. Τάσο Νίστο προδούλεψε την προετοιμασία μόνο το 4-3-3 με δεκάρι και χωρίς. Στα επίσημα βλέπουμε από τη Τσεσεκά και μετά 4-4-2. Ποιος πιστεύει θα είναι στο σχηματισμό και ποια αναλεκτική? Νομίζω τώρα ότι επειδή πάνε καλά και επιθετικοί θα επιμείνει στο 4-4-2. Πιστεύω, αν θες την άποψή μου, στη διάρκεια μπορεί να το κάνει 4-3-3. Στον Αποέλ είναι Λιμνιός, Τζούρσης και Ματσίνη. Ο Ματσίνη έπαθε ζημιά όμως, παιδιά. Δυστυχώς το παιδί 2 μήνες εκτός έβγαλε τον ώμο του από ό,τι είδα. Ο Σάστρ που ήταν στον ΠΑΟΚ, ναι. Ο Πεντρόζο και ο Ντάλτσιο. Και προπονητής ο Νίκος Παπαδόπουλος, Μιχάλη το Μουσικά του Παναγία. Και αυτό παίζει ένα ρόλο. Να ξαναπώ μια δεκάδα για το βράδυ. Χωρίς να ξέρω, μια εκτίμηση κάνω, Πένια ή Κότσαρης. Δεξιά ο Κάτης, αριστερά ο Κυριακόπουλος, ο Φαντρόκελεν με τον Πάλμερ Μπράουν στο κέντρο της άμυνας, στα χαφ ο Κοντούρης με τον Λούζα, δεξιά ο Πελίστα, αριστερά ο Γιάγκουσιτς και μπροστά οι δύο επιθετικοί που δεν έπαιξαν στο τελευταίο μάτς, ήταν Λιβάη Τετέι, θα είναι το άλλο δίδυμο τώρα, ο Ντέσσερς με τον Ραστόντερ. Αν ισχύει ότι υπάρχει προφορική συμφωνία με τον Κανέζο χαφ, Λεμίνα, όχι. Γιατί κοιτάμε και για αριστερό μπακ. Για αριστερό μπακ ο Παναθηναϊκός κοίταξε, όχι αριστερό μπακ, αριστεροπόδαρο στόπερ που να πει για αριστερό μπακ, δεν προκύψει κάτι όμως που να ικανοποιεί την ομάδα και δεν βλέπω κάτι να γίνεται. Θα σου ελπίζω να μην παίξει ο Κυριακόπουλος, θα σκάσει από τα συνεχόμενα 90 λεπτά και δεν υπάρχει άλλο αριστερό μπακ για το τέρμι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Εντάξει, τι να πει και ο Ρώτα, φίλε μου, ο οποίος παίζει 2 συνεχόμενα χρόνια ακατάπαυστα κύπελα, πρωταθλήματα Ευρώπης. Εντάξει, ο Κυριακόπουλος έχει αποκριθεί. Μέχρι τώρα, όσον αφορά τα συνεχόμενα μάτς. Τάσο, αν ο Πένια παίζει και απόψε, δείχνει πως δεν υπολογίζει Κότσαρη και Τσάβες που είναι αξιόπιστοι κήπες, δεν πρέπει να πάρει κάποιος ένα παιχνίδι, μην χρειαστεί. Δεν είναι έτσι το θέμα του θεματοφύλακα, παιδιά. Το θεματοφύλακα είναι ένα βασικό και οι άλλοι, ο ένα ακόμα μπορεί να παίζει στο κύπελο. Δεν ξέρω ποιο είναι το σκεπτικό του προπονητή. Η αλήθεια είναι στην Κοπεχάγη δεν το έχουμε μελετήσει αυτό. Αν στα κύπελα έβαζε άλλο θεματοφύλακα, θα έχει ενδιαφέρον να το δούμε. Ρέσα, πάει και ο Βάιο στου κανόνε και τι τρει μεταγραφέ, γι' αυτό έπρεπε να πάρει άδεια το παιδί. Μάλιστα. Okay. Λε να μα ακούει και να στείλει το μήνυμα, δεν νομίζω. Λοιπόν, ο Ιταλό σύμβουλο και ο Ισπανό τεχνικό διευθυντή είναι στην ομάδα. Ενώ στον Κορώνα, σημαντικό διευθυντή, ο οποίο έχει αποχωρήσει, ο Ιταλό σύμβουλο είναι ο Μπαλντίνη, ο οποίο καλά κάνει και τον αφέρει, έχει μια πολύ θετική συμβολή σε όλο αυτό που βλέπουμε. Έχει βοηθήσει και σε κάποιε με τι γνωριμίε του. Γιατί είναι άνθρωπο ο οποίο έχει πολλέ γνωριμίε στην Ιταλία, έχει βοηθήσει πάρα πολύ το, και σε κάποιε μεταγραφέ. Αυτά είναι τα ονόματα που θα θυμάσαι, τι είναι από το Διόνυση. Αυτό ο Αριστοτέλη λέει μου κάτι στο στομάχι, τι γνώμη έχει. Εγώ λέω ότι είναι μια χαρά για τρίτο τέταρτο επιθετικό. Ήταν πρώτο σκόρ πέρσι τη πρωταθλητρία Τούν. Έχει βάλει ένα γκολ το οποίο έχει δώσει την πρόκληση στο Παναθηναϊκό με την Πάξη. Έχει συγκεκριμένα στοιχεία διαφορετικά από του άλλου φόρου. Τάσο, αν μπορεί να συντομεί να μα πει για τι θέσει που καλύπτουν οι νέοι Έλληνε στη λίστα. Ευχαριστώ, Γιώργο Βέλγιο. Λοιπόν, Κυριόπουλο. Κώστα δεν είναι νέος, ένας απλά μου λες για τη λίστα με τα παιδιά από τις ακαδημίες. Κώστα και Κάτης. Αυτά είναι τα τρία παιδιά από τις ακαδημίες. Λείπει μία θέση και γι' αυτό δηλώνει 24 ο Παναθηναϊκός. Κυριόπουλος δεξί εξτρέμ, Κώστας θεματοφύλακας, Κάτης στόπερ και αν χρειαστεί παίζει και δεξί μπακ. Λοιπόν, αυτά, έλα.
1: Πάμε break.
0: Διάλειμμα, ναι.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
5: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
8: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Δεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι ρεπόρτες.

0: Επιστρέφουμε δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters, 8 λεπτά μετά τις 5. Κώστας και Ζόλου, γιος της Ανάξης, Τάσος Νικολογιάννης, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας, στον πήγον Super FM. Λάχος Κυριαζόπουλος, στη ρύθμιση των ήχων και την επιλογή της μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου, στη δημοσιογραφική υποστήριξη, και ο κύριος Κυριαζόπουλος στα μηνύματα. Έκανε όλα.
1: Εγώ.
2: Όχι, Γιώργο.
0: Τι γίνεται, μπερδευτήκαμε.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Έδα με φάς, μάλλον.
0: Όχι, ρε φίλε, κάτσε. Εγώ μίλαγα πριν. Α, όχι, έτσι δεν έχει μιλήσει ακόμα.
1: Έχει. Είπε για ρεπορτάζ αυτό.
0: Α, ναι, ρε, γιατί αρχίσαμε με τα ρεπορτάζ. Ναι, ναι, μπερδεύτηκα. Έλα, πάμε, πάμε.
1: Λοιπόν, μια λογική λέει που πήρε Μπρούνο ενώ έχει Πιρόλα και Πέντερ εναλλακτικέ αριστερά πίσω από Τσικνιζιάν, εννοεί. Τικνιζιάν και ράφει Τσικνοπέμπτη.
2: Θα γίνει με αυτά, θα γίνει με Τικνιζιάν, θα γίνουν πολλά.
1: Λοιπόν, εντάξει παιδιά, είναι λογική να πάρει όλου του αμυντικού σου. Δεν είναι κακό. Είδαμε και πέρυσι που δεν πήρε όλου του αμυντικού του. Όχι, δεν πήρε όλου του αμυντικού του. Ο Ολυμπιακό του Φαβορέτσο Πιρόλα δεν είχε αξιόπιστη επιλογή. Επίση είναι Europa League. Δηλαδή ο Μπρούνο, αν χρειαστεί ένα μάτι αμυντικά, είναι καλύτερο από τον Τικνιζιάν. Τώρα να κάνει μια αλχημία με τον Πιρόλα ή με τον Πέντερσεν, ειδικά σε τέτοιο επίπεδο, δεν είναι νομίζω και η καλύτερη λύση. Γιώργο λέει: Μορφαίνει πολύ η ομάδα με ένα κανονικό οχτάρι αντί για δύο εξάρια. Ελπίζω να το είδε χθες ο Μέντι. Και ο Φίλης και ο Φρόλερ. Ειδικά ο Φρόλερ δεν είναι ακριβώς έξι. Πατάει πολύ στο 8 ο Φρόλερ, παιδιά. Έχει πολλή ασφάλεια με την μπάλα στα πόδια. Είναι εκπληκτικός ποδοσφαιριστής. Δεν έχετε καταλάβει μάλλον τι ποδοσφαιριστή έχει πάρει ο Ολυμπιακός. Για το Φρόλερ, εγώ επιμένω, είναι ο αγαπημένος μου παίκτης από αυτούς που ήρθανε. Εντάξει, μπορεί ο Πουέρτα να είναι μια άλλη κλάση τώρα ποδοσφαιριστής, άλλη κλάση ενώ έχει και αυτό την αλητία, είναι τώρα σοβαρός παίκτης πολύ. Αλλά τώρα ο Φρόλερ μιλάμε για το βασικό χαφ του Γκασπερίνη στην Αταλάντα για χρόνια. Αυτό και μόνο καταλάβατε. Και ο έτερος βασικός χαφ του Γκασπερίνη στην Αταλάντα για χρόνια, ο Ντερόν, πήγε τώρα στη Ρώμα. Μετά από πόσα χρόνια. Λοιπόν. Παρά το αβαντάρισμα και τα ψέματα ότι τάχα η Κράσνονταρ τον ζητάει, μας έμεινε αμανάτη ο κλόουνος Ζέλσον. Θα γελάσει και το πραδαλό κατσίκι. Αμανάτη ο κλόουνος Ζέλσον, ο καλύτερος παίκτης του Ολυμπιακού στο Champions League. Αδιανόητο hate για τον Ζέλσον και δεν το καταλαβαίνω με τίποτα. Σε καμία περίπτωση δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, τέλος πάντων. Εγώ αυτό που το διαβάζω αυτά τα μηνύματα. Έχω τρελαθεί, λέει, θέλω να πάω Μασαλία. Θέλω επέφερα να μου πεις πότε θα μάζει δεσιτήρια. Το βλέπω δύσκολο να πάρει εισιτήρια πάντως ο Ολυμπιακός στη Μασαλία. Το θεωρώ αρκετά δύσκολο. Λοιπόν, έπρεπε να μείνει εκτός ο Τσικίνιο. Λέει: Έχει καιρό να παίξει καλά και πίσω από τον επιθετικό έχουμε καλύτερο αυτή τη στιγμή. Θα λείψει ο Ρόκα από τη λίστα. Τι να σου πω τώρα για τον Τσικίνιο. Καταλαβαίνω ότι είναι κάποιους που έχουν ενδιασμούς. Δεν είναι καλά ο Τσικίνιο τους τελευταίους μήνες σε καμία περίπτωση. Δεν θα πούμε ψέματα. Αλλά με τον τρόπο που παίζει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη μπορεί να είναι πολύ χρήσιμος ο Τσικίνιο. Είναι ότι αν έμενε ο Τσικίνιο εκτός και έπαιρνε το Ρόκα, ας πούμε. Ο Ολυμπιακός θα είχε τρία χαφ και τέλος. Τώρα έχει και έναν έξτρα χαφ για τον άξονα του. Και αν θελήσει ακόμα και τον Γκουστάβο Σά. Ήταν μια λύση που προσφέρει, ήταν μια επιλογή που προσφέρει πολλές λύσεις ο Τσικίνιο στην λίστα. Τώρα που τελείωσαν οι μεταγραφές, λέει, θέλω να μου πει την πιο βασική δεκάδα σε ένα παιχνίδι. Λέει, φίλος ο Μάκης από το Ηράκλειο. Σου πω ότι θα έβλεπα. Ο Ορτέγκα. Τεκνιζιάν αριστερά, δεξιά δεν έχω δει τον Πέντερσεν ακόμη για να σου πω. Στα στόπερ τώρα. Τώρα μπλέξαμε στα στόπερ. Στα στόπερ θα πω εγώ το Ρέτσος Πιρόλα, αλλά μπορεί να είναι και το Σμαϊλόβιτς Κάρμο. Τώρα στα στόπερ όποιον και να βάλει είναι βασικός. Φρόιλερ Πουέρτα στον άξονα. Γκουστάβο Σά ή Ζώτα Σίλβα στο 10. Θα έλεγα εγώ Ζώτα Σίλβα στο 10. Δεξιά ο Μπέιλι, αριστερά ο Ζέλσον, σέντερφορ ο Ελκαμπή. Αλλά με την διάθεση που δείχνει ο Γκοντζάλες θα διεκδικήσει στα ίσια θέση βασικού. Το θεωρώ δεδομένο. Ο Φίλης είναι γιος του παίκτου παλιού του Ιωνικού, ναι. Ναι. Είναι γιος του.
0: Τι θέση παίζει.
2: Στο Περάρα ήταν ο παπάς του.
1: Ναι.
2: Το θυμάμαι.
1: Εγώ δεν τον θυμάμαι καθόλου. Ο Φίλης παίζει χαφ. Χαφ είναι και αριστεροπόδαρος, έχει και πολύ καλό κορμί. Μην το ματιάσουμε το παιδί, μακάρι να πάρει όσο να δω περισσότερες ευκαιρίες. Ο Φίλης είναι καλύτερος από εσύ, Ντάνι Γκαρθία, Τσικίνιο ή ποιον, παιδιά, ηρεμία. Ο Φίλης τώρα είσαι να παίζει. Τώρα είσαι να παίζει. Είναι πολύ καλός παίκτης. Ηρεμία όμως. Είναι πάρα πολύ καλός ποδοσφαιριστής. Συμφωνούμε. Μην αρχίσουμε από τώρα, είναι καλύτερος από τον Έσεν, είναι καλύτερος από τον Γκαρθία, από τον Σιπιόνι, από τον Τσικίνιο, από τον Γκιγέρμι, από τον Εμβιλά. Ιδανικός για παρτινέρ του Πουέρτα. Okay. Στο κύπελο, το είπα και πριν, θα είναι πρωταγωνιστής ο Φίλης. Ο Φρόιλερ λέει εργάτης, από αυτόν ξεκινάει η εντεκάδα. Ο Φίλης κομμάντο, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Θα το δω, εντάξει, περιμένετε. Γκονζάλες λέει Μαμούνι, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Φορτούνης αρτίστας, από αυτόν να ξεκινάει η εντεκάδα. Τους βρήκαμε όλους μπροστά. Λοιπόν, ιδιαίτερα λίγα φέτος έχουν διασμούς, λέει, για Τσικίνιο Ζέλσον. Θα ήθελα περισσότερο Σιπιόνι και Ρόκα, αλλά τον καταλαβαίνω. Το θείο πρέπει να κρατήσει ισορροπίες, λέει ο φίλος ο Αντρέας. Οκ, τώρα οι ισορροπίες. Μπορεί να πει κάποιος με την ίδια λογική, όμως είδατε ότι άφησε, ας πούμε, και τον Ντάνι Γκαρθία εκτός. Οκ, ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, ότι επειδή είναι πιο μικροί και δεν θα γκρινιάξουν. Ο Σιπιόνι και ο Ρόκα, και ο Ρόκα αυτό το Ισπανικό Πρωτάθλημα, για να παίξει Ολυμπιακό, θα παίξει Ευρώπη με την ίδια λογική, θα σου λέγα εγώ. Κάποιος θα έμεινε παραπονεμένος, παιδιά. Δεν γίνεται δυστυχώς αλλιώς. Αν είχε έναν αριστερό μπακ Έλληνα Ολυμπιακός, θα μπορούσε και να γυρίσει με θέση ξένου. Ή αν είχε και έναν δεύτερο τερματοφύλακα Έλληνα. Για ποιο λόγο δεν βγήκε αλλαγή ο Φορτούνης μετά το 4-0 να ξεκουραστεί, να κινδυνεύσει με τραυματισμού στο πουθενά? Παιδιά, ο Φορτούνης στην Τρίπολη δεν έπαιξε λεπτό. Κουράστηκε, δηλαδή επειδή έπαιξε 90 λεπτά. Εντάξει, κουράστηκε, δεν έγινε κάτι. Καλό είναι αυτά τα παιχνίδια για να παίζουν όλοι οι παίκτες, να αποκτάνε ρυθμό. Έρχεται σε 2 εβδομάδες το μάτς του Ολυμπιακού με τη Γιαγκελόνια. Η Γιαγκελόνια είναι καλή ομάδα. Έβαλε προχθές 5 μέσα στην έδρα της Ράκοφ. Θα χρειαστούν πολλοί ποδοσφαιριστές. Ας παίξει 90 λεπτά και ο Φορτούνης και σκουραστεί. Και ο Σα, και ο Ρόκα και ο Σιπιόνι. Ο Σμαϊλόβιτς φέτος, λέει, και ο Κάρμο θα αντικαταστήσουν σαν αντικατάσταση μέχρι τώρα Πιρόλα και Ρέτσο. Αυτό είπα πριν, ότι ο Σμαϊλόβιτς και ο Ρέτσος και ο Κάρμο είναι ενδυνάμει βασικοί. Είναι ξεκάθαρο αυτό. Και είναι και οι δύο, πώς λένε στο εξωτερικό, ball playing defenders. Δηλαδή είναι ποδοσφαιριστές που βοηθάνε πολύ να κατέβει μπάλα. Ο Σμαϊλόβιτς για μένα είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια και από τον Κάρμο.
2: Όπαρε.
1: Ναι. Θεωρώ ότι είναι καλύτερος από τη στιγμή την μπάλα στα πόδια από ότι ο Κάρμο. Που ο Κάρμο είναι πολύ καλός, έτσι. Είναι από τα καλύτερα του στοιχεία αυτό. Αλλά θα πρέπει να δούμε. Είναι ανάλογα και τα παιχνίδια με ομάδες που θα δυσκολεύεται ο Ολυμπιακός, που μπορεί να είναι 0-0 κτλ. Δεν θα είναι περίεργο, ή με μια ομάδα που περιμένει ο Ολυμπιακός να παίξει κλειστά, να κατέβει με Σμαϊλόβιτς Κάρμο. Πάμε break.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά happy hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Όλη μέρα παίζαμε με τα χώματα. Σηκώναμε βουνά ολόκληρα από πέτρες, τούβλα, πλακάκια. Τα βάζαμε σε σωρό, αποφασίζαμε πού θα πάνε και τα στέλναμε στο καλό.
8: Για μας την Πεδμεδέ ΕΚΟ η διαχείριση των μπάζων είναι παιχνιδάκι. Το σύστημα της Πεδμεδέ ΕΚΟ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις διαχείρισης αποβλήτων εξκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων. Πεδμεδέ ΕΚΟ, το σύστημα που κάνει τα μπάζα παιχνιδάκι. Με την αξιοπιστία του ομίλου Ηρακλής και της Πεδμεδέ.
9: Σε ενδιαφέρουν σπουδές φυσικής αγωγής και αθλητισμού, με αναγνώριση από το ΑΣΕΠ.

0: πρόγραμμα το Value Sure.
1: Μάλιστα.
0: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
1: Α, ωραία.
0: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
1: Θες να μου πεις κάτι?
0: Θα σου πω σε 6 μήνες.
2: Με το Προτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε λοιπόν. Κέτσε.
1: Ναι.
0: Κέτσε τώρα.
1: Κέτσε.
0: Έλα, κέτσε.
2: Λοιπόν, έχουμε αρκετά μηνύματα. Και το Ευρώπα και το Αριάγκα, εξαιρετικός όταν πήγε στο Όπερο Γεωργίεφ, προβληματισμένος για το ότι ο Αργυρίου έκανε σε 5 λεπτά όσο έκανε σε 90 ο Καλοσκάμης και ο Αλεξίου. Συμφωνώ σε όλα, φίλοι μου. Και έτσι η ομάδα μας είναι μια χαρά. Έχει φοβερή ποιότητα μπροστά. Είναι αδικαιολόγητο να υπάρχει τόσο γκρίνια για μια ισοπαλία. Φοβερός ο Αριάγκα χθες. Εντάξει, ήταν καλός ο Αριάγκα, παιδιά, αλλά παίζαμε με τον Έστω Χρυσούπολης. Πρέπει να το δούμε σε ανταγωνιστικά παιχνίδια. Αλλά όντως έδειξε καλά στοιχεία και εγώ πιστεύω ήταν κερδισμένος από το χθεσινό μάτς. Εννοώ στα μάτια του Νίκολιτς. Κώστα, θα βλέπεις ανταλλαγή Πιερό Τσαντίλα. Ξέρω, ο Τσαντίλας παίζει τώρα στον Ατρόμητο.
1: Αλλαγή νομίζω κυρίως παίζει. Εντάξει, ο Τσαντίλας είναι καλή επιλογή αν θες.
2: Ρε φίλε, με τον Πιερό θα βλέπω αλλαγή με όποιον άνε, αφού...
0: Ο Πιερό τελικά τι γίνεται τώρα, που είναι να φεύγει.
2: Δεν ακόμη έχει, ναι, δεν έχει.
1: Τίποτα, δεν έχει τίποτα.
2: Δεν έχει. Είχε πολλές προτάσεις, αλλά δεν, η ΑΕΚ δεν βρήκε την άκρη. Τώρα δεν ξέρω γιατί το κάνουν
1: αυτό. Έχει υψηλό συμβόλαιο.
2: Έχει συμβόλαιο αρκετά μεγάλο, ναι. Έχει. Γιατί όταν ήρθε ήταν καλός παίχτης. Δηλαδή τον πήρε η ΑΕΚ σαν. Είχε παίξει τότε και με Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό, είχε. Τέλος πάντων. Έβαλε δύο κόρες στο Ολυμπιακό.
1: Μέσα στο Καρισκάκι. Γκολοπιερό.
2: Δεν θυμάμαι στην
0: αφορά. Είχε βάλει με τη Μακάμπι Χάιφα σίγουρα.
1: Ναι, αυτό λέω. Είχε βάλει με τον και στον
0: Ολυμπιακό. Είχε βάλει και στη Φιλαδέλφια στο Παναθηναϊκό από μία σέντρα από δεξιά. Σηκώθηκε με τον Ίγκαρσον και τον κέντρισε στον αέρα και έβαλε γκολ. Πριν δύο χρόνια πρέπει να ήταν αυτό.
2: Ναι, ναι, με την ΑΕΚ. Ναι.
1: Καλά στον αέρα ήταν.
2: Ναι.
0: Πάστο.
1: Τα βρει μεγάλο εδώ.
2: Και έτσι όπως έφυγε ο Αλμέιδα, έτσι και χειρότερα θα φύγει ο Νίκολιτς. Μάστε.
0: Τι γίνεται, ρε παιδιά.
2: Καταρχάς όλοι οι προπονητές φεύγουν έτσι.
0: Ρε παιδιά.
2: Δηλαδή δεν κανένα προπονητή να φεύγει.
0: Έχει γίνει μια ισοπαλία με την Κυψιά που μπορεί να συμβεί σε οποιαδήποτε ομάδα. Και άλλε ομάδε θα κάνουν γκέλε. Πώς γίνεται μια ομάδα η οποία πριν 4 μέρες ήταν όλος ο κόσμος στα ουράνια, επειδή έκανε μια γκύλα ξαφνικά να ολιάξει. Αυτό πρέπει να το διαχειριστείτε όλοι. Δεν το λέω μόνο για την ΑΕΚ. Το λέω για όλες τις ομάδες, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Πρέπει να καταλάβετε ότι οι παίκτες δεν είναι ρομπότ. Ειδικά οι ομάδες που παίζουν Ευρώπη θα τα έχουν αυτά τα up-down. Και ειδικά η ΑΕΚ παίζει τη Champions League. Ο Ολυμπιακός δεν το έχει πέσει.
1: Γιατί, 100%.
0: Και επίσης, επειδή το ακούω, βγαίνουν οι κρατές, ευκαιρία να το πούμε τώρα. Βέβαια, διάκοψα τον Κέτσε. Αλλά θέλω να πω κάτι. Δεν υπάρχει. Διαλέγουν παιχνίδια οι παίκτες και παίζουν στην Ευρώπη και δεν παίζουν στην Ελλάδα. Υπάρχει φθορά από τα παιχνίδια της Ευρώπης. Έτσι.
1: Βέβαια.
0: Φθορά. Όταν στην Ευρώπη δίνεις το 100% γιατί εκεί είναι η βιτρίνα και όλα αυτά, και εσείς, άμα είχατε μια δουλειά να πάτε στο εξωτερικό και θέλετε εκεί να παρουσιάσετε ένα καλύτερο έργο, εκεί θα το μυαλό σου περισσότερο από εδώ. Λογικό είναι. Εκεί υπάρχει φθορά. Όταν υπάρχει φθορά από τα ευρωπαϊκά παιχνίδια, ο παίκτης στο επόμενο παιχνίδι δεν έχει την ενέργεια. Δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Γιατί είναι
0: είναι χρόνια αυτό. Είναι
1: ο ρυθμός.
0: Βέβαια. Τι να κάνουμε. Δηλαδή η εικόνα της ΑΕΚ με την Κυψιά για μένα ήταν φυσιολογική. Δεν περίμενα η ΑΕΚ να έχει την ενέργεια που είχε στο μάζο με τη Λεύση Χρυσόβη. Δεν ήταν φυσιολογικό να έχει την ίδια ενέργεια.
1: Ναι, ναι. Τι να λέμε τώρα.
0: Έλα και έτσι. Sorry.

0: Και έτσι πες μας να γελάσουμε, αν είναι τραυματίας ο Ρώτα και ένα center back, με ποιος θα παίξει κυρίως στο Champions League? Θα παίξει δεξιά ο Κατσίνοβιτς και center back ο Πίντα ή ο Αριάγκα. Είμαι σε απόγνωση, τηλεφωνώντας στην ΠΑΕ δύο μέρες τώρα, γιατί θέλω να αλλάξω το διαρκείας από πάνω σε κάτω διάζωμα για λόγους υγείας και δεν απαντάει κανείς. Έχω στείλει email, τίποτα. Μπορείς να με βοηθήσεις? Πώς να βοηθήσεις, ρε φίλε? Το λέω, έχουν πολύ πρόβλημα στην επικοινωνία. Πρέπει κάτι να κάνει η ΑΕΚ με αυτό. Μου έχουν στείλει πολλά μηνύματα και στο Messenger και σε αυτά. Είναι απόλαυση ο Μάγκας, όποια θέση και να παίζει. Επίσης, μπορείς αν δίδυμα να το δούμε τον Αριάγκα. Ναι, το είπα και εγώ αυτό το πρωί. Πιστεύω είναι ένα δίδυμο που μπορεί να το δούμε σε παιχνίδια που ο αντίπαλος είναι μόνο αμήνεται. Και είναι πολλά τέτοια παιχνίδια στο ελληνικό πρωτάθλημα. Εσύ είσαι ευχαριστημένος που η ομάδα πάει γυμνή στα άκρα του στο Champions League? Δεν είμαι ευχαριστημένος που δεν έχει δεύτερο δεξιμπακ, αλλά δεν πιστεύω ότι πάει γυμνή. Έχει ένα-δύο αριστερά μπακ και ένα δεξιμπακ. Το οποίο δεξιμπακ και αριστερό μπακ στα παιχνίδια, ας πούμε, που έφερε την ΑΕΚ εδώ στο Champions League, ήταν εκ των κορυφαίων. Μην πω οι κορυφαίοι, εκ των κορυφαίων παιχνών. Τελικά ο σχεδιασμός Νίκολας και Ριμπάρτα ίσως δεν είναι τόσο επαγγελματικός όσο νομίζαμε. Όπως αποθεώνεται και τόσο καιρό, δεν θα πρέπει την ευθύνη να στραπώσει τα πράγματα. Καλά, σίγουρα αν στραπώσει τα πράγματα θα τα ακούσουν όλοι, εννοείται, αλλά δεν καταλαβαίνω τι εννοείς δεν είναι επαγγελματικός. Δηλαδή, τι εννοείς? Δεν είναι επαγγελματίες, για ποιο λόγο? Ο Χριστακόπουλος δεν θεωρείς ότι πρέπει να παίζει περισσότερο? Εντάξει, είναι μικρός ακόμη, δεν νομίζω ότι πρέπει να παίζει περισσότερο. Αν αξίζει, σίγουρα θα παίξει περισσότερο πάντως. Για τον Κωνσταντίνο μας πλέον δίνει 15-20 εκατομμύρια και παίρνουν παιχταράδες χωρίς Champions League και εμείς πήραμε τον Ζωάο Μάριο Τσάμπα. Ναι, δεν πήρε όμως μόνο τον Ζωάο Μάριο Τσάμπα. Και Τσάμπα πήραν και άλλοι παίχτες. Γιατί είναι κακό να πάρεις παίχτη ελεύθερο? Δηλαδή, ο ηγέτης της άμυνας του Παναθηναϊκού, ο Ντεφράι, είναι ελεύθερος. Τι πάει να πει, ότι δεν είναι καλός παίχτης? Ο Ολυμπιακός πήρε τρεις ελεύθερους. Μεταξύ αυτών και ο Λιβετός που έλεγε πριν ο Γιώργος. Δηλαδή, η ΑΕΚ πήρε το Γιώβιτς ελεύθερο πέρυσι. Σε χάλασε δηλαδή που τον πήρε ελεύθερο. Άμα τον πλήρωνε θα χαιρέσουν περισσότερο, ας πούμε.
1: Και πόσοι καλοί παίκτες ελεύθεροι έχουν έρθει παλιά, έτσι.
0: Ενέρεση. Όλα τα χρόνια, κάθε χρόνο όλες εμάς παίρνουν ελεύθερο, εσύ.
1: Δεν σημαίνει ότι άμα είναι ελεύθερο είναι κακός παίκτης.
2: Έλατε.
0: Το χωρίς δεξί μπακ στην ΑΕΚ δεν χωράει. Κριτική. Το λέμε απλά, δεν υπάρχει σοβαρή εξήγηση. Ρε παιδιά, το έχουμε υπεραναλύσει το θέμα, το έχουμε πει. Δηλαδή, τι να πούμε άλλο, τι να κάνουμε? Να παίξω εγώ δεξί μπακ? Το είπαμε. Αν όμως του βγει η χρονιά, θα του πω του Νίκολας μπράβο. Αν δούμε ότι πληρώνει η ΑΕΚ αυτή την απουσία, δηλαδή χάσει το Ρώτα για κάποια μάτς και σε αυτά τα μάτς, ας πούμε, τη διαλύσουν από τα δεξιά, εδώ είμαστε. Το καταγράφουμε και περιμένουμε. Δηλαδή, τι έκαμε, παρακαλάμε να πάθει κάτι ο Ρώτα, αυτή παξίλο, ας πούμε, για να πούμε ότι είχαμε δίκιο? Και έτσι πιστεύω θα πάρει 2-3 παίχτες, λέει, για βάθος στο πρωτάθλημα. Τι λες? Λέω ότι το αποκλείω να πάρει 2-3 παίχτες. Μου φαίνεται πάρα πολύ. Ένα να πάρει. Πολύ σωστά έμεινε ο Βίντα στη λίστα. Πρέπει να πάρει παιχνίδια. Εγώ θα έκοπα τον Πρινιόλ για Γεωργίεφ. Και τι θα κάνεις, φίλε? Δηλαδή θα παρακαλάς σε 8 μήνες, ας πούμε, μην πάθει, 5 μήνες, μην πάθει τίποτα 300. Χωρίς δεύτερο δερματοφύλακα. Πώς σου φάνηκε ο Λυκογιάννης? Να σου πω την αλήθεια, όπως το περίμενα. Να το δούμε και σε πιο ανταγωνιστικά μάτς. Εγώ πιστεύω θα πάει καλά. Θα πάει καλά, θα πάρει αρκετά παιχνίδια. Η ΑΕΚ έχει αύριο σε ένα τουρνουά στην Κωνσταντινούπολη. Ξέρεις αν θα το δείξει κάποιος, είτε κάποιο κανάλι στο YouTube. Ψάξτε αν είναι εύκολο, θα σου με γνώμη, να είσαι καλά. Φίλε, αυτό το τουρνουά, επειδή πάει σχεδόν κάθε χρόνο η ΑΕΚ, το δείχνουν συνήθως οι Τούρκοι στο YouTube. Οπότε αν μπει αύριο 365, πιστεύω θα το έχουμε βρει και θα το έχουμε βάλει. Πού θα το δείξει? Βλέπεις το πείραμα με Μάνταλο αριστερά να βγαίνει? Εντάξει, έχει παίξει δεκάδες παιχνίδια αριστερά ο Μάνταλος. Δεν θα είναι βασικός. Πιστεύω βγαίνει, ναι. Έχει βγει και άλλες χρονιές. Γιατί να μην βγει φέτος? Για να δούμε αν ήρθε και κάτι άλλο. Το είπαμε για την πόλη. Δηλαδή δεν εννοείς ότι η γυμνή θα ήταν η Άγκα, δεν είχε καθόλου δεξίμπακ? Ρε φίλε, ο Ρώτα είναι για μένα σούπερ δεξίμπακ. Και αριστερά έχει τον Πίλιο, οκ. Ανεβαίνει συνεχώς. Κάθε χρόνο γίνεται και καλύτερος, η αλήθεια είναι αυτή. Και πήρε και το Λυκαγιόν, έναν έμπειρο παίχτη που έπαιζε Champions League τα προηγούμενα χρόνια, όχι πολύ παλιά. Πρόπερση και τον χρόνο πριν. Okay. Για δεξί μπακ δεν στόχο, λέει ένας φίλος, αλλά δεξί στόπερ 30 λεπτά ποιοτικά τα έχεις. Εντάξει. Ανάλογα ποιος θα είναι ο center for. Αν είσαι εσύ center for, μπορεί. Ο Ρώτα, γιατί απαντάρει τόσο από εσά τη διοίκηση του επιτελείου, θα μα πει κάποιο ποιο είναι ο Ντάνι Άλβε. Άνοιξε την τηλεόραση, ρε φίλε. Δεν είπαμε ότι είναι ο Ντάνι Άλβε, αλλά άνοιξε την τηλεόραση και δε κανένα μάτσο. Αδερφέ, η ελεύθερη τρόπο προετοιμασία σημαίνει ότι θέλουν 2 μήνες μίνιμουμ να ετοιμαστούν. Κάνουμε του χαζού. Δεν ισχύει και αυτό που λέτε, φίλε. Δεν
2: ανάλογα,
0: ανάλογα σε τι κατάσταση είναι.
2: Ανάλογα και πώς είναι η σωματική τους κατάσταση. Ανάλογα τι,
0: και τι έχουν κάνει το καλοκαίρι.
2: Ναι. Κοίτα, η ελεύθερη αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουν κάνει προετοιμασία, έχουν ένα κίνδυνο μέσα να πάρουν μυϊκά προβλήματα να έχουν. Αλλά άμα προσέξουν τον εαυτό τους, μπορεί και να μην.
0: Ας κοίταζα, ο Μάριο υποχρεωτικά έκανε κάθε μέρα προπόνηση. Γιατί ήταν σε ένα γκρουπ με την Μπεσίκτας και κάνανε προπόνηση κανονικά οι κομμένοι. Που ήταν καμιά δεκαριά, δεν ήταν δύο, ας πούμε.
2: Σωστά.
0: Οκ. Θα το δούμε. Ο Λυκογιάννης τα αργομετρικά έδειξαν ότι ήταν στο επίπεδο των άλλων. Έκανε κάθε μέρα προπόνηση με προπονητή εδώ στην Ελλάδα. Και φάνηκε στα αργομετρικά. Δεν είναι, αυτά δεν κρύβονται. Και φάνηκε και χθες νομίζω. Δεν έδειξε να είναι ένας παίχτης που έχει μεγάλη αποχή, ας πούμε. Είδε ο Χάλαντ ο Ρώτα, λέει, και αναρωτιέται τι θα κάνει. Εντάξει, φίλε, θα παίξει μια φορά με το Χάλαντ η ΑΕΚ. Οκ. Δηλαδή, αν δεν ήταν ο Ρώτα και ήταν, ξέρω εγώ, ο Τσάπρας, ξέρω εγώ, τι θα τρομάζει ο Χάλαντ, ή αν ήταν το δεξιμπάκ του Ολυμπιακού, ας πούμε. Τι είναι αυτά, ρε παιδιά.
1: Παιδιά, και έτσι είναι η ίδια ερώτηση που λέγανε πέρυσι ότι είδε ο Γιαμάλ τον Ορτέγκα και τρόμαξε. Λες και όποιον και να δει ο Γιαμάλ θα τρομάξει.
0: Καταρχάς, από τη στιγμή που ο Μέγας με τη Λίμπαρ έπαιξε το Βίνι Τζούνιορ με Ροντινέη, είμαστε ανοιχτοί σε όλες τις λύσεις. και περιμένουμε να τις δούμε.
1: Πάντως,
0: στο γήπεδο.
1: Πάντως, η αλήθεια είναι σε εκείνο το μάτσο ο Ροντινέη φερόταν τον φοβόταν, επειδή τον ξέρει τι παίχτης είναι. Γιατί πρώτη φορά ο μοναδικός παίχτης παίζει να είναι που δεν θέλει χώρο και τον έπαιξε με τόσο χώρο που και πάλι δεν προλάβαινε. Δηλαδή ήταν.
0: Εντάξει. Τι να κάνουμε, ρε εσύ. Αυτές είναι οι ομάδες. Δηλαδή.
1: Και τι να κάνεις, δηλαδή.
0: Μπράβο, ναι.
1: Ότι.
2: Πάμε πολιτικό δελτίο και έτσι.
0: Πάμε, ναι.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφια και στην άνοδο στο Περιστέρι. Αυξημένη είναι η κίνηση στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλέως Κωνσταντίνου και την Αρδιτού. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή σημαντικά κείμενα. Από την πλευρά της, η Άγκυρα επέδωσε ερηματική διακοίνωση επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Οι αστυνομικοί, καθ' υπόδειξη της γυναίκας που ομολόγησε την πράξη της, έσκαψαν στον κηπό του σπιτιού, χωρίς ωστόσο να βρουν τη σωρό της ηλικιωμένης. Έχει σχηματιστεί δικογραφία για απόκρυψη νεκρού, η οποία θα υποβληθεί στην εισαγγελία για να αποφασιστεί ποια θα είναι τα επόμενα βήματα. Αύριο θα οδηγηθούν στα δικαστήρια και οι τρεις κατηγορούμενοι, ο πατέρας και η μητέρα του νεκρού βρέφου στην Κυψέλη, καθώς και ο 26χρονος Αφγανός, για να λάβουν προθεσμία για να απολογηθούν για τις βαρύτατες κατηγορίες που αντιμετωπίζουν. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξάνθης. Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι σε αγροτική έκταση στον Αχινό Στελίδας. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ήδη πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμια, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή για Στεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άντρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το topfm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
5: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τιστέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Η είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουμε.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, Στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
6: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
7: Κάτω λέω. Και εδώ και σε εκπομπές. Γιατί το καταλαβαίνουμε πλέον ποιος είναι και τι λέει. Έτσι. Δεν, δηλαδή είμαστε χαζοί, ούτε ηλίθιοι. Είμαστε, καταλαβαίνουμε στα μηνύματα αυτά το ύφος που έχουν, αν είναι κάποιος συγκεκριμένος ή όχι. Λοιπόν, φτάσω τώρα που τελείωσα με τα μεταγραφές, θέλω να μου πεις την πιο βασική αντικατάσταση σε ένα παιχνίδι. Μάκη Ηράκλειο. Λοιπόν, Μάκη Ηράκλειο, από το Ηράκλειο, επειδή έχει έρθει ένα μήνυμα, θα μας σου πω τα τι ομάδες εσύ και εγώ θα σου πω την πιο βασική. Γιατί μία στέλνεις για ΑΕΚ, μία στέλνεις για Ολυμπιακό, μία στέλνεις για Πανέκο και ένας φίλος εδώ έχει σωστά την απορία.
8: Εκτός και αν είναι φίλος λέει... σου, απλά.
7: Εντάξει, οκ, ρε φίλε, μας λύσει την απορία, Μάκη.
9: Δεν τον κατηγορούμε.
7: Όχι, αλλά μου κάνει εντύπωση.
8: Γιατί πάντα το απαντάμε.
7: Ναι. Κάνε μου τη χάρη όμως, γιατί παίξει τη λέει ένα φίλο τι ομάδα είσαι.
8: Πιο πιστό ακροατή.
7: Ναι.
8: Και με μηνύματα κάθε μέρα.
7: Ναι. Τώρα λέει που έκλεισαν οι λίστες μια ερώτηση και στους τρεις. Αύριο παίζει ομάδα τελικώς στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση που είναι. Στην Ευρωπαϊκή Διοργάνωση. Αλλά εντάξει.
9: Υποθετικά το λέει. Νομίζω είναι για την 11η.
7: Ποια πούμε... είναι η βασική 11η.
9: Και καλά να πούμε τώρα... του καλύτερου, ρε παιδί μου.
7: Τι να πω, ρε παιδιά, τώρα ξέρω εγώ.
9: Να πω εγώ που είναι εύκολη.
8: Απαντώντα στο Ηράκλειο.
9: Θα πω εγώ που είναι εύκολη. Μέχρι να σκεφτεί ο Τάσος. Στρακώσα ρώτα. Μέχρι τελικό πιστεύω θα έχει καθαριωθεί ο Λυκογιάννης του Champions League, Μαδρίτη, 5 Ιουνίου. Μουκουντή Ρέλβας. Αριάγκα Μαρίν. Ζούπκοφ. Κοϊτά Γιώβιτς Βάργκα.
8: Ζούμπκοφ είπες.
9: Ναι.
8: Τάσο, θα μας δεις την 11η του τελικού.
7: Πένια.
8: Πότε είναι ο τελικός του conference.
7: Πένια, άσε τώρα.
8: Α, κοιτάξτε.
7: Πένια Καλάμπρια. Αν είναι καλά ο Κρίστιανς, θα έλεγα Κρίστιανς, αλλά δεν μπορώ να το πω αυτό, οπότε λέω Κυριακόπουλος. Σε δύο Ολλανδοί. Ο Ντεφράι με το Φαντρόκελεν. Τριάδα στα χαφ. Καμαρά, Κάγκουα, τώρα εκεί είμαι λίγο σε ένα δίλημα, Λούζα και μπροστά Ουναΐ, Ντέσες και Λιβάη.
8: 4-4-2.
7: 4-3-3.
8: Α, Ντέσες.
7: Ουναΐ, Ντέσες και Λιβάη.
8: Λιβάη δεξιά. Στο άκρο.
7: 4-3-3.
8: Α, ναι.
7: Εσύ.
8: Εγώ την είπα πριν να την πω άλλη μια Ορτέκα.
7: Α, την είπες πριν. Εντάξει, οπότε άμα την έχεις πει.
8: Παιδιά, να σημειώσουμε ημερομηνίες. 26 Μαΐου, Φραγκφούρτη.
7: Ναι, καλά.
8: 2 Ιουνίου
7: θα πάμε όλοι.
8: Κωνσταντινούπολη στην Μπεσίκτα στο conference.
7: Ναι.
8: Και έτσι είπες 5 Ιουνίου που είναι Μαδρίτη.
9: Μαδρίτη, ναι, στην Μετροπολιτάνο.
8: Ωραίο γήπεδο, πολύ ωραίο.
7: Ο Γκαρσία λέει θα χρησιμοποιηθεί μόνο. Εγώ δεν μιλάγα. Θα χρησιμοποιηθεί μόνο σφόρ. Αν πες το. Καθαρό είμαι ο δεξί εξτρέμ που έχει ο Παναθηναϊκός και αν εκτιμάσαι να τα πρέπει να πάρει ένα εξτρέμ ακόμα. Δεξί εξτρέμ είναι ο Πελίστρη. Πλέον στη θέση αυτή πρέπει να ξέρετε, παιδιά, το σας το λέω, δεν το λέω, εγώ το λέω προπονητής. Στη μία θέση από τις δύο χρησιμοποιεί περισσότερο χαφ. Τώρα που ήρθε και ο Ναΐ, που παίζει και τη θέση αυτή, και στη Μασέκ την έπαιζε και στην Τζιρόνα την έπαιζε, δεν νομίζω ότι υπάρχει ανάγκη από τη στιγμή που ήρθε ο Ναΐ. Αν δεν έρχονταν ο Ναΐ, φυσικά θα υπήρχε ανάγκη να πάρει ένα εξτρέμ ο Παναθηναϊκός. Το εξτρέμ του Παναθηναϊκού αυτή τη στιγμή είναι ο Αντίνο, ο Πελίστρη. Ο Ναΐ που μπορεί να παίξει εκεί και ο Λιβάη που έχει αποκτηθεί, αν χρειαστεί, να παίξει και δεξιά. Πιθανότατα σε ένα 4-3-3 που είναι και πιο εύκολο γιατί συγκλίνει. Νικολογιάννης, όλα τα προκριματικά, ο Τσίρι έπαιξε βασικό και αντικατάστατο. Τώρα ξαφνικά δεν μας κάνει για την Ευρώπη επειδή ήρθε ο Ναΐ. Να σου κάνω μια αντίστροφη ερώτηση. Εσένα σου έκανε ο Τσιριβέγια όλα τα προκριματικά, ή έστελνε μηνύματα εδώ και έλεγε ότι που πάμε τον Τσιριβέγια. Κοιτάξω τον καθένα και ξαναστείλε μήνυμα. Αν ο Κρίστερσεν υπάρχει περίπτωση να επανέλθει και να παίξει ξανά ποιοτικό ποδόσφαιρο. Ναι, το θεωρώ πολύ πιθανό. Ναι, το θεωρώ πιθανό. Λοιπόν, πόσο άτομα στο ΆΚΑ σήμερα και την Κυριακή? Κάνα δεκάρικο σήμερα, την Κυριακή κάνα σαραντάρι. Λοιπόν, μισό λεπτό θέλω να δω κάτι. Ένας φίλος εδώ. Τι εννοείς, λέει, ενδετάς, όπως γίνεται, όλοι αυτοί που κράζουν μόλις γίνει γκέλα δεν είναι ίδιοι που αποθεώνουν. Είναι οι κλασικοί προπονητές του προκτηρολογίου που τον περισσότερο καιρό σκουπίζουν τα πλήθρα. Επειδή έχετε πάθει αμνησία με τις μεταγραφές, πολύ ευγενικό μήνυμα που έγιναν, τότε στο πάω Μακάμπι Χάιφα το γλέντι το είχε κάνει ο Σέρι. Ναι, αυτό τη Νέιμέγγεν που απέκλεισε φέτος και τον Ολυμπιακό. Γλέντι για σένα, γιατί μάλλον χάρηκες από ό,τι καταλαβαίνω, για εμάς δεν ήταν γλέντι. Δεν είπαμε ποτέ ποιος έκανε το γλέντι. Ρωτήθηκα αν ο Πιερό είχε βάλει γκολ στο Παναθηναϊκό και είπα ότι το είχε βάλει με τη Μακάμπι Χάιφα. Αυτό είναι το μήνυμα. Γεια σου, Νικολογιάννη Παπατζή. Ένα πολύ ευγενικό μήνυμα. Όλες οι ομάδες στην Ευρώπη μπορούν μια χαρά να παίζουν Πέμπτη Κυριακή, μόνο εδώ δεν μπορούν οι ομάδες σου σοβαρές σου πια ρε, έλα στο 2026. Δεν θα... καταλαβαίνω το πρόβλημα που έχεις με τον τρόπο που μιλάς, επειδή με Παπατζής κοίταξε λίγο όλες τις ομάδες, εγώ θα σου πω και στην Ισπανία ακόμα που έχουν άλλα ρόστερ, όλες τις ομάδες που παίζουν στο Champions League και στην Ευρώπη, στα μπρος πίσω παιχνίδια να κάνουν νίκες. Και αν βρεις ένα ποσοστό πάνω από 15% είμαι εδώ. Επειδή έχω παρατηρήσει όλες τις ομάδες και στα πρωταθλήματα που μπορούν να μοιάσουν το τελικό, αλλά και πιο πάνω, δηλαδή και στην Πορτογαλία. Η Sporting Λισαβόνα παίζει Champions League. Θα πάει να κάνει γκέλα μετά. Τις περισσότερες φορές. Η Μπενφίκα. Λοιπόν. Και ρώτησε για ένα προπονητή. Γιατί έχει τύχει στα 40 χρόνια που κάνω ρεπορτάζ να έχω μιλήσει με πολλούς προπονητές που έχουν την ίδια άποψη. Και δεν το λέω μόνο για το ρεπορτάζ, για τον Παναθηναϊκό, το λέω για όλες τις ομάδες. Για την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ. Αυτά.
10: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο μάτς της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
11: Λοιπόν κύριοι, το μάτς της ημέρας από την Novibet. Real Sociedad Celta. Στις 10 η ώρα. Sociedad έχει μια νίκη και δύο ήττες σε 3 μάτς. Η Celta έχει μια ισοπαλία και δύο ήττες σε 3 παιχνίδια. Εγώ θα πω άσο γιατί τον βλέπω και σε πολύ καλή τιμή.
7: Τον Άσο της Real Sociedad.
11: Κόντρα στη Θέλτα, ναι.
7: Κόντρα στη Θέλτα, Εγώ θα πω over.
11: Και έτσι.
9: Sociedad Θέλτα, είπαμε. Θα πω Sociedad.
10: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 πλάς, παίξε υπεύθυνα.
12: Τι παίζεις εκεί? Δωροστροφό της Novibet.
13: Δωροτροχό?
12: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
13: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
14: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.
15: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
16: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Η Winsport FM 94,6.

0: Συνεχίζουμε. Ζήσει.
1: Εγώ.
0: Ναι.
1: Μία στα γρήγορα και εγώ να προλάβει και ο Κέτς Αμερικάν. Προχωράω παρακάτω γιατί βρήκα και μερικά τρόλ μαζί. Για τον Σμαϊλόβιτς που λέει σωστά ότι είναι πολύ καλός με την μπάλα, αν δεν κάνω λάθος, ξεκίνησε την καριέρα σου σαν επιθετικός, λέει ο Φίλιππος. Ισχύει. Σαν τερφόρ ήταν ο Σμαϊλόβιτς. Αλλά εντάξει, με δύο κορμί γύρισε στόπερ. Μπορεί και γι' αυτό να είναι τόσο καλός με την μπάλα από εκεί. Όσο και να αγαπάω τον Μούζα, ο Φίλης φαίνεται πιο έτοιμος, λέει ένας φίλος. Εντάξει, παιδιά, υπομονή να τον δούμε και τον Φίλη. Μην ξεχνάμε ότι ο Ολυμπιακός έπαιζε μια ομάδα πέρυσι που ήταν δεύτερη κατηγορία. Έτσι. Η ΑΕΛ. Αλλά κάποια πράγματα φαίνονται. Φάνηκαν για την προετοιμασία για τον Φίλη. Να συνεχίσει να δουλεύει το παιδί, να είναι καλά και όλα τα άλλα θα είναι εντάξει. Λοιπόν, Γιώργο, αγαπημένο μου για φέτος ο Ζώτα, αλήτρα μεγάλη ποδοσφαιρικά εννοώ, λέει ο Αντρέας. Εντάξει. Αυτό που λες ισχύει. Και εμένα μου αρέσουν αυτοί που είναι λίγο εισαγωγικά αλήτες. Ποδοσφαιρικά πάντα έτσι. Γι' αυτό θα σας αρέσει και ο Πουέρτα πολύ, αλλά εγώ έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση και τον Φρόιλερ, γιατί η Αταλάντα που έπαιζε ο Φρόιλερ ήταν η αγαπημένη μου ομάδα. Γιατί δεν έχανα παιχνίδι. Δηλαδή, εκείνη η Αταλάντα του Γκασπερίνη. Πάλι θα τα χάνει μόνο στο Ζέλσον, πάλι θα πατάμε τηλεοράση στα μπαλκόνια. Okay. Εν μεταξύ, ο Ζέλσον είχε χάσει ένα μόνο του στο εκείνο το ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό σε κοινή εστία και που μετά έχασε στην άλλη εστία και ο Παντελίδης. Γιώργο, καλησπέρα. Λέει, πιστεύεις ότι με Πουέρτα Φίλη και μετά τον Νους, λέει, τον Γενάρη, η ομάδα θα είναι έτοιμη για ξύλο? Θα τους δέρνουμε, ναι, όλους. Ποδοσφαιρικά πάντα. Έπρεπε να αφήσει έξω τον Σά και να πάρει το Ρόκα, θα έχει ένα εξτρέμ χωρίς λόγο. Παιδιά, έχει 4 εξτρέμ. Το Σά να αφήσει εκτός, γιατί? Ο Σά παίζει πάρα πολύ κάθετα. Πάρα πολύ κάθετα. Μην ξεχνάτε ότι ο Σά στο μάτς με την Αϊμέγγεν εκτός έδρας ήταν ίσως ο καλύτερος του Ολυμπιακού. Ο Κάρμου κάνει καλύτερες φάσεις, πολύ καλύτερες φάσεις, λέει, από τους Μαϊλόβιτς. Αν σου πει, εντάξει, δεν τσακωθούμε. Εγώ θεωρώ ότι ο Μαϊλόβιτς, επειδή παίζει και με το αριστερό και με το δεξί και παίζει πάρα πολύ κάθετα, θεωρώ ότι ίσως είναι καλύτερος με την μπάλα στα πόδια από τον Κάρμου. Αλλά εντάξει. Δεν είναι τόσο καλός με την μπάλα ο Μαϊλόβιτς, λέει, τουλάχιστον έτσι δείχνει του παρόντος. Ίσα ίσα, το αντίθετο γόλο. Θεωρώ, λέει, δεν μπορούμε να είμαστε χάριστοι, αλλά θεωρώ ότι εκεί που πόναγε ο Ολυμπιακός ήταν στα εξτρεμ. Και δεν ενισχύθηκε στα σίγουρα, πρέπει εκεί να είναι Νταβιντασβίλη. Παραδείγματος χάρη, λέει, ο Μπέλι είναι παιχτάρα, αλλά στοίχημα. Δεν είναι στοίχημα, ρε παιδιά, να παίξει 29 χρονών που έχει 400 συμμετοχές σε Βέλγιο, Γερμανία, Premier League. Δηλαδή, τι να συζητάμε τώρα. Δεν μπορεί να είναι ένα τέτοιο που παίξει στοίχημα, σε καμία περίπτωση. Ο Νταβιντασβίλη δεν είναι στοίχημα που έπαιζε στη Β' Γαλλίας. Είναι ο Μπέλι. Καθίστε να τους δούμε όλους μέσα στο γήπεδο και μετά θα δούμε με ένα σενάριο με Ζώτα Σίλβα πίσω από το Center Four στα αριστερά του Ζέλσον και στα δεξιά του Μπέιλι. Μου φαίνεται εκπληκτικό. Και ένα τελευταίο μήνυμα από τον φίλο τον Αντρέα, το παράκαρες Αντρέα. Χθες πολύ κακό ο Σά, δεν έδειξε ποτέ ότι είναι 20 εκατομμυρίων, μου θύμισε τον Ντακόλ. Πού το θυμίζει, τον Ντακόλ. Ο Ντακόλ βέβαια νομίζω ήταν περισσότερο Center Four. Όχι τόσο πολύ δεκάρι ή δεύτερο center four, αλλά εντάξει, το παράκανε, το παράκανε. Έλα, και Κετσέ. Βέβαια, δεν εννοείται. Και ΑΕΚ δεν πήγε μετά τον Ντακόλ.
2: Βεβαίως.
1: Ε, τον Ντακόλ, που το θυμήθηκες, άντρα.
2: Γιατί πάντα λέει κάνει σύγκριση με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό, καθώς δεν έκανε κάποια σύγκριση. Αυτοί δεν παίζουν Champions League. Και αν σπάσει το διάλογο στο ποτάρι του και φάμε 6 γκολ από τη City και 5 από τη Real, με εμάς θα γελάει ο κόσμος. Δηλαδή, άμα πάρουμε δεξί μπακ πίσω από το Ρότα, φεύγει ο κίνδυνος να φάει 6 γκολ από τη City και 5 από τη Real. Δηλαδή, πέρσι που φάγει 6 Ολυμπιακός από την Βαρκελώνα, γέλαγε ο κόσμος, δεν πήγε καλά στο Champions League. Οι αιώνιοι ενισχύθηκαν στο μέγιστο βαθμό και σε συνδυασμό θα έχουμε πολύ δύσκολα παιχνίδια στο Champions. Δεν βλέπω να του κοντράρουμε επειδή δεν ενισχύθηκαμε. Άποψή σου, για μένα η ΑΕΚ ενισχύθηκε σε όλες τις θέσεις που ήθελε παίχτες. Και τα κενά που άφησε, λέω και πάλι, τα άφησε συνειδητά. Τώρα, αν θα τα βρει μπροστά της μέσα στη σεζόν, θα το δούμε. Ο Λουκάς Βίτρα έσβησε τον Ροναλντίνο στο 0-0 της Πανάθας με την Μπαρσελόνα στο ΆΚΑ. Συνεχίστε.
3: Ισχύει.
2: Ισχύει,
3: Ναι, το 5.
2: Κώστα, κάνει το χαζό, λέει, με έσοδα τη Champions League και τα λεφτά που δίνεται από του άλλου είναι ξεφτύλα να λες ότι όλοι πήραν ελεύθερους. Ρε παιδιά, γιατί είναι ξεφτύλα να παίρνει ελεύθερους παίχτες? Ναι, οι κανόνες είναι αυτοί. Ή όταν παίρνει τα λεφτά τη Champions League πρέπει να τρέξει να τα δίνει όπου βρει για να μην τα, τα κρατήσει, α πούμε. Δεν μπορώ να καταλάβω πραγματικά δηλαδή, τη λογική σα. Άμα γουστάτε κι εσεί μια μεταγραφή 15-20 εκατομμυρίων, οκ. Okay. Κάνουμε λίγο υπομονή, μπορεί κάποια στιγμή και η Άκρα να την κάνει. Μην τρελαίνεστε, μην ζηλεύετε. Διαφωνώ μαζί σου, η Άκρα δεν άλλαξε επίπεδο, έμεινε στάσιμη μετά και τη Σαραντάρα και το ότι έχασε τον Πινέδα δεν μπορεί να το καλύψει ούτε στο ελάχιστο και να το πληρώσει. Πού το ξέρει, φίλε, ότι μπορεί να το καλύψει? Τι γίνεται, ο Γιώργης όταν ανακοινώνεται, σύντομα θα ανακοινωθεί. Είναι η τρίτη μεταγραφική περίοδο που ολοκληρώνονται το σχέδιο Ριμπάλτα Νίκολα. Φοβάμαι ότι έχουμε ελλείψεις. Ο ανταγωνισμός και Champions League είναι πιο δύσκολα από ποτέ. Φίλε μου, θα δείξει ο χρόνος σε αυτό που λες. Πάμε εδώ. Να μην χάσουμε, λέει, στην Φιλαδέλφεια από τον Ολυμπιακό της Ισπανίας, στη Ρεάλ. Μάλιστα. Όσοι βγάζουν την ομάδα κάτι, τέλος πάντων, τις προάλλες την αποθέωνα. Δεν βγάζεις άκρη. Εντάξει, δεν προσπαθώ κιόλας να βγάλω, να σου πω την αλήθεια. Η ΑΕΚ είναι χωρίς δεξί μπακ. Η ΑΕΚ έχει ένα από τα καλύτερα δεξιά μπακ του πρωταθλήματος, φίλε μου. Και ο βασικός στην εθνική. Αυτά.
1: Οπότε.
3: Φτάσαμε στο τέλος, κύριε.
2: Ωου! Κιόλας.
1: Νεράκι, ε.
2: Γρήγορη εκπομπή σήμερα.
1: Τα παράπονα, πιστεύω, οι λέρες θα τα μεταφέρουν.
3: Για ποιο?
1: Στο Sky, που είναι 9 η ώρα το μάτς.
3: Περιμένει έξω.
1: 9 η ώρα βρήκανε και αυτή τώρα.
3: Λοιπόν, ήταν δύο ώρες, ναι, ακριβώς. Ήταν για δύο ώρες οι Γκομπή Ρεπόρτερς με τον Κώστα Κεζόγλου, τον Γιώργο Τσανάκη και τον Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας Αττικής Συνόδου, στον Πήμο Σπορφέμ. Ο Νέχος Κυριαζόπουλος στη ρύθμιση των ήχων και επιλογής μουσικής. Η Βαλεντίνα Νικολακοπούλη και η Κωνσταντίνα Πανούση στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Βλέπω τον Γιώργο Μαραθιανό, τον Υπουργό Τουρισμού, να έχει έρθει με χαρτομάτιλα για τον Ιδρώτα, για να σκουπίσει τον Ιδρώτα για το δίωρο που ακολουθεί. Αν είναι δίωρο, οπότε θα κουραστεί το αγόρι σήμερα.
1: Δίωρο.
3: Έχει φέρει χαρτομάτιλα για.
1: Πέμπτη κιόλα, δίωρο.
3: Έχει τίποτα. Δεν έχει τίποτα. 7-8 καλώ. Τι έχει, 7 η ώρα.
4: Του παιχνιδιού,
3: από τις 7 θα βγάλουν σχόλια. Κοίτα, κοίτα, κάνει. Προθέρμανση κάνει. Προθέρμανση κάνει.
1: Τι γίνεται εδώ πέρα.
3: Και είστε τώρα, τα έχετε καλά με τον κύριο Μαθιανό, είστε κοντρά. Έχω χάσει την μπάλα. Μία είστε αγκαλιά, μία είστε κόντρα. Μία σε θάβει στον αέρα, μία φωτογραφία σου λέει αγκαλίτσα.
2: Μια καλή ιδέα θα ήταν. Μια καλή ιδέα θα ήταν να ακολουθεί ο Δασίλα τον Ουναίο που πάει και να μεταδίδει live στις Λέρες. Ότι έφτασε πάρκαρε 7 η ώρα, ξέρω εγώ. 7 και 5 ήρθε μέσα, υπέγραψε αυτόγραφο.
3: Ξέρεις που έχει γίνει αυτό, με Σισε.
2: Όντως.
3: Τους έχει
2: ρεπόρτερ Σισε.
3: Τσόχος διευθυντής, άστο.
2: Για πες.
3: Ένα αυτοκίνητο, Δεσίλας Μυρώτης, να ακολουθούν από πίσω το Σισε.
2: Έλα ρε. Ορίστε.
3: Και στο μεταξύ ήταν ο Σισε. Και τα σπατεάκια, αυτοκίνητα ασφαλείας από πίσω, πήγαιναν σφαίρα.
2: Δεν είχαν πλακώσει το ξύλο.
3: Και δεν είχαν αυτοκίνητο και νομίζω πήραν ένα μικρό αυτοκίνητο και στις στροφές πήγε να φύγει το αυτοκίνητο, πήγαιναν να σκοτωθούνε. Τρομερά πράγματα έχουν γίνει, ρε. Τότε δουλεύαν τα παιδιά. Δεν ήταν μαραθιανή.
4: Άλλος ρεπόρτερ Sport FM, του οποίου την ανωνυμία θα διατηρήσω.
3: Έλα πιο κοντά, δεν σ' ακούνε.
4: Έχει πάει σε εκδήλωση μήνωσησε μαζί με τη σύζυγο και τα παιδιά του.
3: Ναι.
4: Και λέει στη σύζυγο, να χαίρεστε, λέει, το αγοράκι σας. Του λέει, κοριτσάκι είναι.
3: Καλό, καλό, καλό. Αυτά ακολουθούν οι Λέρες. Θα λέμε καλή ακρόαση. Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
3: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
2: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
4: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
2: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
5: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 22410-68585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr.
9: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Top FM 102,4.
1: Τη 6 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Με νέα πρόσωπα του Σουναή, Λούζα, Κρίστιανσεν και Κάγκο, λίστα του Παναθηναϊκού για τη League Face του Conference League. Εκτός έμειναν Σιριβέια και Τσάβες και η Τουμπά Τσέριν που αποχώρησαν. Στο ΆΚΑ θα βρεθεί απόψε ο Ναή για να παρακολουθήσει το παιχνίδι του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας με την Νίκη Βόλου. Δεδομένο το rotation στην ενδεκάδα από τον Νίστρου. Ξαντρέστε σε νέα τηλεοπτική μετάδοση από τον Sky και ραδιοφωνική από τον Big Wins Sport FM. Στην ευρωπαϊκή λίστα του Ολυμπιακού προσθέθηκαν οι νεοαποκτηθέντες Μπέιλι, που φτάνει απόψε λίγο μετά τα μεσάνυχτα, Κουέρτα και Γκονσάλες. Ενώ Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπα παράφησε εκτός τους Πόποβιτς, Γκαρθία, Σιπιόνι, Ρόκα, αλλά και τους Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον, οι οποίοι δεν υπολογίζονται. Αρχίζει η προετοιμασία για το παιχνίδι με τον Βόλο Έλαμπετ. Να γίνουμε ξανά πρωταθλητές με την ΑΕΚ και να κάνουμε καλή πορεία στο Champions League. Το μήνυμα του Ζωάο Μάριο μέσω του καναλιού της ΠΑΕ. Στην ευρωπαϊκή λίστα της Ένωσης ο Πορτογάλος όπως και ο Λικογιάννης Βιτάλης, οι οποίοι πήραν τις θέσεις των Γεωργίευκα, Λοσκάμι και Κουτέσα. Αύριο στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Διέγκο Κώστα, προκειμένου να περάσει τα απαραίτητα ιδρικά και να υπογράψει στον ΠΑΟΚ. Σε καταρχήν συμφωνία με τον Κροάτη μέσω Κρίστιαν Γιάκιτς έφτασε η ΠΑΕ που έχει επαφές και με την Augsburg. Στη σημερινή προπόνηση του Άρη θα ξεκαθαρίσει σε μεγάλο βαθμό η συμμετοχή του Φαμπιάνο στο παιχνίδι με την ΑΕΚ. Μια θέση στην επίθεση διεκδικούν Κουαμέ και Μάνου Γκαρθία. Αρνητικό στο ενδεχόμενο μετακίνηση στους κίτρινους είναι ο Κριστιαν Μακούν, όπως γράφουν στη Βενεζουέλα. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι, το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Ο λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης, διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telekom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Πλήγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός Γκάρντι πέ στη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία η Καλάθης και Όσμαν. Απαλλάχθηκε ο Ραούλ Ασένθιο από τις κατηγορίες σχετικά με διακίνηση βίντεο σεξουαλικού περιεχομένου με συμμετοχή ανηλίκου. Όπως γράφουν στην Ισπανία, τα θύματα απέσυραν τις καταγγελίες σε βάρος του με αποτέλεσμα να μπει τέλος στη διαδικασία ποινικής δίωξης του ποδοσφαιριστή της Ρεάλ Μαδρίτης. Να επιστρέψει στην Premier League προσπαθεί ο Αντωνί Μαρσιάλ παρά το αποτυχημένο πέρασμά του από Άκη και Μοντερέι. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στην Αγγλία, και οι ατζέντιδες του Γάλλου ποδοσφαιριστή τον πρότειναν σε αρκετές ομάδες, μεταξύ των οποίων η Leeds, Brighton και Crystal Palace. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η εκπομπή 2 λέρες μόνο.

0: μια μεγάλη μέρα, όχι επειδή κάποια στιγμή θα έφτανε η ώρα να κάνουμε κανονικά εκπομπή μετά από όλες τις προηγούμενες ημέρες που όλο και κάποια ποδόσφαιρα πέφτανε πάνω μας. Αλλά τέτοια μέρα είναι δυνατόν. 3η Σεπτεμβρίου, τώρα παίζουν όλοι mainstream πράγματα. Κάνουμε ένα μπουράνα και δεν ξέρω και εγώ τι. Έτσι. Να βρω στους μπαξέδες.
1: Θέλω να τελειώσω την εισαγωγή σου, γιατί ακούγοντας το κομμάτι, εμένα. Συγγνώμη, δεν φταίω, το μυαλό μου είναι τέτοιο. Μου έρχονται ηλίθια ερωτήματα.
0: Εγώ είμαι εδώ για να σε βοηθήσω.
1: Ξεκινάει λοιπόν η αείμνηστη Ρίτα Σαγκελαρίου να μας μιλάει σε αυτό το τραγούδι.
0: Για τον άνθρωπο αυτό.
1: Που μας θυμίζει το αείμνηστο Πασόκ για κάποιον που έχει πεθάνει.
0: Τον Ανδρέα.
1: Τέλος πάντων. Αείμνηστο σκεφτό.
0: Όλοι αυτό σκεφτόμαστε.
1: Οπότε ξεκινάει και λέει αυτός ο άνθρωπος αυτός που περπατάει πάντα σκεφτός.
0: Ναι.
1: Το ενδεχόμενο να έχει πρόβλημα με τη μέση του άνθρωπος. Το έχει σκεφτεί κατά δε.
0: Μια σκολίωση.
1: Μπράβο, ρε, κάτι ρε παιδί.
0: Ποια είναι αυτό που είπατε μπροστά. Σκολίωση ή κύφωση.
1: Αυτή είναι κύφωση.
0: Η κύφωση.
1: Αυτή είναι κύφωση. Δηλαδή. Γιατί είναι σκεφτός.
0: Ναι, εντάξει, βέβαια εδώ να πούμε ότι είναι το μόνο σημείο του κομματιού που δεν ταιριάζει με Ανδρέα.
1: Ναι.
0: Ο Ανδρέας ήταν περήφανος.
1: Ευθυτενής. Τεντόριος, ναι.
0: Δεν τον θυμάμαι ποτέ σκεφτό. Εκτός των περιπτώσεων που χόραβε ζεϊμπέκικο.
1: Αναγιά σου.
0: Μπορεί αυτό να εννοεί. Αλλά κανονικά λέω ότι θα έπρεπε να ξεκινήσουμε με κάτι πιο βαρύ. Ζαπορίτα.
1: Κάτι πιο βαρύ.
0: Αλλά ο νέαρχος θέλει να κάνει μια πιο ομαλή εισαγωγή.
1: Ναι, γιατί πρέπει να πούμε ότι σήμερα έχουμε τη χαρά και την τιμή όχι μόνο να γιορτάζουμε τα γενέθλια του Πασόκ. Ναι. Εντάξει, εγώ Πασόκ δεν είμαι, αλλά όλοι Πασόκ είμαστε.
0: Είσαι πρασινοφορεμένος όμως.
1: Λόγω Παναθηναϊκού παίζουμε με Νίκη Βόλου σήμερα. Φίλε, θέλω, ναι. Αλλά έχουμε και τη χαρά και την τιμή να συνδυάζεται αυτή η μεγάλη γιορτή, ας πούμε, του ελληνισμού, η οικουμενική εδώ που τα λέμε.
0: Μπράβο.
1: Με την επανεμφάνιση νεάρχου.
0: Ναι.
1: Ο οποίος επέστρεψε από την άδεια του μετά από 7-8 μήνες. Πόσο έλειπες εσύ, νεάρχε?
2: 17 μέρες.
0: 17 μήνες
1: νομίζω. Τυχαίο ότι εμφανίστηκε τώρα.
0: Ναι, αλλά μην εμφανίζεσαι 3η Σεπτεμβρίου με τα χρώματα της επάρα της δεξιάς.
1: Όντως.
0: Δηλαδή, είναι νέα δημοκρατία μπλε αυτό.
1: Δηλαδή, αν εξαιρέσεις το τιμημένο σαντάλι το οποίο φέρει ως άλλος φτερωτός Ερμής, το υπόλοιπο. Έρση είναι Μαξίμου, είναι Ριγίλης, είναι. Που είναι πλέον στην Πειραιώς, είναι τα γραφεία της Νέας Δημοκρατίας.
0: Δεν ασχολούμαι.
1: Ο νέαρχος ξέρει λογικά.
0: Είναι ο ΝΕΔ. Βλέω ΝΕΔ αυτό που φοράει ο νέαρχος. Τέλος πάντων. Είτε με τέτοιες λέξεις τέτοια μέρα που είναι, ναι.
1: Μπορώ να μεταφέρω το μήνυμα του κυρίου Μαυροειδή.
0: Α, ναι. Μπράβο.
1: Του κυρίου Μαυροειδούς.
0: Τον είχαμε χάσει αυτό, ναι. Ναι.
1: Ποιος εμφανίστηκε και λέει: για μένα έλεγε ρε αυτός ο άνθρωπος αυτός. Έσκυβα για να χωρέσω. Γι' αυτό.
0: Ναι.
1: Δεν είναι Πασόκ. Δεν είσαι Πασόκ, αλλά μαζί τα φάγαμε. Ναι, αυτό ακριβώς εννοούσε.
0: Όλοι Πασόκ είμαστε.
1: Όλοι Πασόκ είμαστε, γιατί μαζί τα φάγαμε.
0: Μιλάτε ψέματα.

0: Θα ήθελα πάρα πολύ να ξεκινήσω με μηνύματα της προηγούμενης εκπομπής. Έτσι. Επειδή, όχι τίποτα άλλο, επειδή βρίζουν τους προηγούμενους. Το αγαπημένο μου, το οποίο πρόλαβα να το πω και στον ίδιο όταν έβγαινε, ήταν τον Νικολογιάννη Παπατζή.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν με ενδιαφέρει ό,τι και αν ακολούθησε μετά από αυτή την εισαγωγή. Έχει κερδίσει την καρδούλα μου επιτόπου τον Νικολογιάννη Παπατζή.
1: Ναι, εμένα μ' άρεσε περισσότερο το Νικολογιάννη. Τόσο ξεφτύλα είναι ο και Τζετζόγλου που δεν διαβάζει τα μηνύματα. Φοβερό, φοβερό. Εντάξει, θα περίμενε κάποιος ότι υπάρχει, ας πούμε, και η πιθανότητα να στέλνουμε εμείς αυτά τα μηνύματα.
0: Ναι.
1: Αλλά χαιρόμαστε που και στην προηγούμενη εκπομπή κάνετε αυτό που καλείστε να κάνετε και εδώ. Κάνετε τη δική μας δουλειά. Δηλαδή, αν θέλαμε να τους βάλουμε φοιτητές, θα το είχαμε κάνει. Την επανάσταση του λαού το 1843 για την απόκτηση συντάγματος γιορτάζουμε, ρε ζώα, όχι το Πασόκ. Καταλαβαίνω τι λες, φίλε, αλλά έχω την εντύπωση ότι ο λαός μαζεύτηκε τότε έξω από τη σημερινή Βουλή, τέλος πάντων τα ανάκτορα, για να την πει στον Όθωνα.
0: Ναι.
1: Γνωρίζοντας ότι 130 χρόνια αργότερα.
0: Ναι, έκανε στο γρήγορα την πρόσφαση.
1: Όχι, μπορεί να είναι και λίγο παραπάνω. Θα εμφανιστεί το Πασόκ.
0: Ναι.
1: Σου λέει, θέλουμε σύνταγμα. Γιατί κάποια στιγμή θα έρθει τα πράγματα στο Πασόκ.
0: Και εν πάση περιπτώσει, ρε άδερφε, θα γιορτάζουμε ό,τι θέλουμε. Έτσι, κάνει πουλήσω και λίγο μαγιά, έτσι, δηλαδή. Πελάτησα στο ταξί,
1: ναι,
0: λέει ένας,
1: ναι,
0: φίλος εδώ,
1: ναι,
0: ένας Πρίτανης σκηνή του Πανεπιστημίου. Ακούει το άσμα και με ρωτάει αν είναι σταθμός ή CD. Της εξηγώ και μόλις ακούει τη φωνή σου, Γιώργο, λέει ωραία φωνή. Εδώ τώρα εντάξει, το χοντρίναμε, okay, με τα ψέματα.
1: Εντάξει, okay.
0: Δηλαδή, okay, ούτε εγώ δεν
1: το. Είπαμε, οι ταξιδιώτες διακρίνονται για μια υπερβολή στις διηγήσεις των ιστοριών τους, αλλά συνήθως αφορά κάτι άλλο που θα κάνει πελάτησα. Όχι ότι θα αποθεώσει τη φωνή σου. Το τερμάτισε. Αναγκαστικά πρέπει να πάμε σε ένα πρώτο διάλειμμα.
0: Τι να μην τα πω τώρα, δηλαδή να μην πω το ποίημα.
1: Όχι,
0: τώρα.
1: Ρε, άσε να περάσει λίγο, να μπουν χρήματα μέσω των χορηγεί.
0: Ο νεάρχος μου κάνει μετά. Έχει ο Θεός. Έχει ο Θεός.

0: Sport FM 94,6.
1: Πάμε επόμενη γραμμή.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είναι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Πες το e-food. Βρες τα σούπερ μάρκετ ΑΒ Βασιλόπουλος και κάνε τα ψώνια σου στις ίδιες τιμές με τα καταστήματα. Κουδούνι. ΑΒ Βασιλόπουλος από το e-food. Το delivery στην Ελλάδα.
4: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή

0: Υπάρχει άνθρωπος που αγχώνεται περισσότερο και από μένα για το αν θα γίνουν αναφορές σωστά για τους χορηγούς κτλ. Και αυτός λέγεται Νέαρχος Κυριαζόπουλος, λέει, αφού ακούμε το περίφημο Γαλβανιζέ.
1: Μόνο
0: το
1: Γαλβανιζέ.
0: Το Γαλβανάιζ, λέει, ναι. Σας έβαλε ένα ξένο για να μπορείτε να πείτε άνετα τις χορηγιούλες σας. Τις αναφορούλες σας, ναι.
1: Λέει, μην, μην κάνετε τις αναφορούλες σας. Αυτά που παίζετε συνήθως.
0: Παίζει κανένας εξωγήινος, κανένα βοτάνη. Εντάξει. Να δώσουμε χαιρετισμού στο φίλο τον Νίκο, που λέει: μόλις γύρισα από διακοπές από Αμερική και η πρώτη εκπομπή δυστυχώς που ακούω είστε εσείς. Απ' τη μία χαίρομαι που θα σας ακούσω, από την άλλη όχι. Φαντάζομαι όσοι σας ακούμε όλα αυτά τα χρόνια το ίδιο νιώθουμε, και έχει και οπτικοακουστικό υλικό,
1: ναι,
0: που ήταν στο Beverly Hills, ρε φίλε.
1: Στο Beverly Hills.
0: Και ακούγανε την εκπομπή.
1: Όπα.
0: Φοβερά πράγματα.
1: Ήταν με το γνωστό παρεάκι εκεί.
0: Δεν νομίζω.
1: Με τον Μπράντον την Κέλλη, γιατί θα ήθελα την Μπρέντα, γιατί νομίζω.
0: Με τον Μπράντον! Με την Κέλλη, πες κι άλλο.
1: Η Μπρέντα πέθανε, νομίζω.
0: Είπα τον Μπράντον εγώ.
1: Ο Μπράντον, η Κέλλη, ο Στίβ.
0: Και τα άλλα παιδιά.
1: Και ο Λιουκ Πέρι πέθανε. Μην πω κανέναν άλλο.
0: Τι περονόσπρος.
1: Να
0: σου πω,
1: ήταν νέοι πριν 55 χρόνια.
0: Από ξαφνική τη δά. Δεν ξέρω γιατί κάνουμε χιούμορ με αυτό.
1: Τα μπόλια.
0: Τέλος πάντων. Θα έλεγα δεν μας ακούνε στην Αμερική, αλλά apparently. Μας ακούνε.
1: Είσαι τρελός.
0: Θες να κάνεις εισαγωγή σου τώρα.
1: Λοιπόν, μπορεί να πει και 19 με όλα αυτά.
0: Νωρίς είναι.
1: Είναι πάρα πολύ νωρίς και γι' αυτό θα το κάνω. Θα σας θυμίσω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Wings Sport FM 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα. 4 με 8 ακόμα για την ώρα που διαρκεί η προηγούμενη εκπομπή. Υπερβολικά προπαγανδιστική θα έλεγε κανείς και με πληθώρα παπατζίδων η πολύ εύκολη Σταυροβελονιά. Με Νέαρχο Κυριαζόπουλο στα ντεξ να υπογράφει την επάνωδό του με Γαλβανιζέ. Με την Κωνσταντίνα Πανούτσου και τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου να υποδίονται την επιμέλεια της παραγωγής. Και όλο αυτό το θλιβερό συνεργείο σήμερα να πηγαίνει χωρίς ποδόσφαιρα, χωρίς καμία διακοπή μέχρι τις 8. Is on the button. My finger is on the
0: button. Push the button. Δεν ξέρω, μπορεί να μην έχουμε Πασόκ, αλλά κάποια πράγματα δεν έχουν αλλάξει. Δηλαδή κάποιες βάσεις,
1: ναι,
0: κάποια θεμέλια που έχουν μπει, ας πούμε, στην καθημερινότητά μας. Και από το Πασόκ φαίνεται ότι ισχύουν, γιατί μας στέλνει η φίλη μας η Όλγα, η οποία επαγγέλλεται κάτι που τη φαίνει πολύ συχνά σε δημόσιες υπηρεσίες.
1: Ναι.
0: Ότι προσπάθησε να επικοινωνήσει με μια συγκεκριμένη δημόσια υπηρεσία για ένα φάκελο που μόνο μία υπάλληλος γνώριζε.
1: Ναι.
0: Και της λέει ότι λείπει εδώ και 2 εβδομάδες, έχει πάρει άδεια για ημικρανία. Εγώ σκέφτομαι ότι, ρε παιδί μου, 2 ώρες ημικρανία μπορεί να σε κρατήσει εκτός.
1: Ναι.
0: Και μερικές ώρες παραπάνω. Αλλά 2 εβδομάδες άδεια για ημικρανία, αυτό, ναι, είναι πασοκικό.
1: Πονοκέφαλος είναι αυτός που κρατάει 2 εβδομάδες.
0: Φαντάσου τον άντρα της.
1: Ναι.
0: Έτσι, να πούμε και ένα σεξιστικό τώρα.
1: Μπράβο, ωραίο,
0: ένα ωραίο. Παλαιό, ναι, φαντάσου. Οπότε, φίλοι μας, Όλγα, τι να πει και ο άλλος, ο σύζυγος.
1: Και σου λέει ο Νέαρχος, αφού λέμε σεξιστικά, τι θα βάλω.
0: Μετά κάνε ρελάνς, θέλω να βρεις ένα κομμάτι που να στυλιτεύει την πατριαρχία,
1: ναι,
0: ρε,
1: ναι,
0: τη δεξιά.
1: Ναι. Αν βρεις κάτι που να τα συνδυάζει ακόμα καλύτερα.
0: Ναι, ναι.

0: Ο Φίλιππος εδώ λέει ότι αυτό με τα μηνύματα θα έχει πιο πολύ πλάκα να το κάνουμε με δεσίλα και χονδροθύμιο. Δηλαδή να στέλνουμε μηνύματα που βάζουμε. Φίλος Άγγελος νομίζω.
1: Ναι.
0: Να βάζουμε φιτιλιές.
1: Το κάνουμε.
0: Τους έχεις ακούσει αυτούς. Ακούγονται καθόλου.
1: Ναι, ρε, μια χαρά είναι. Μια χαρά είναι. Νέαρχος,
0: όλοι τους.
1: Ο Νέαρχος μας κάνει νόημα από απέναντι να πούμε καλά λόγια.
0: Ναι. Ωραία, περίμενε. Ναι. Τότε Νέαρχε, αφού θα παίξει αυτό το παιχνίδι, θα το παίξει μέχρι τέλους. Ποια είναι η καλύτερη τριάδα εδώ μέσα, επομένως, θα μας πει τώρα.
1: Πρόσεξε.
0: Νικολογιάννης και Τσετζόγλου Τσανάκας ή Δεσίλας Χονδροθύμιος Αντίπας.
1: Ή εμείς οι δύο κι εσείς.
0: Συγγνώμη. Ή εμείς, ναι.
1: Δεν κατάλαβα. Ναι. Έχει πιο. Έχει πιο.
0: Αν το πεις αυτό σε πάρτι, έχει άλλη έννοια. Δηλαδή, χαίρομαι αυτούς γιατί βγάζουν γραμμές. Δεν το ξέρεις.

0: σήμερα για να συζητήσουμε. Οπότε και σήμερα τη δουλειά για την οποία πληρωνόμαστε εμείς θα την κάνετε εσείς. Συντονίζεστε με τα social media του καταστήματος. Δύο λέρες μόνο με ελληνικούς χαρακτήρες, γεμάτο τόνο στο Facebook. Μπαίνετε εκεί, κάνετε like. Στέλνετε μηνύματα τα οποία διαπιστώνετε με θλίψη, πόσο μέτρια μεταφέρει ο συνάδελφος, και το ίδιο κάνετε και μέσω του Instagram, εκεί με λατινικούς χαρακτήρες, δύο λέρες μόνο με Y, και απαραίτητη υποσημείωση ότι ακολουθούμε πίσω μόνο τις γυναίκες, τον Ντέμι Νικολαίδη και τη Superbet.
1: Πάντως όμως ο Τζίμις που είναι πολύ έτσι, παραδοσιακός ακροατής, λέει μη τους ακούτε φιλαράκια μου αυτούς με την ψιλοβελονιά, ζηλεύουν. Είμαι πνιγμένος στον Καρέα, διανομή για άνω γλυφάδα, φιλούδια, εντάξει. Εντάξει, θα μπορούσαν να είναι χειρότερη. Καρέας άνω γλυφάδα είναι τουλάχιστον κοντά ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Για φαντάσου να πάει ξέρω στα Μέγαρα.
0: Τα Μέγαρα, ναι,
1: προσπαθώ να μπω στη θέση του απλού λαού.
0: Λέει ένας άλλος εδώ, ο φίλος που υπογράφει ως Πότης Ιωαννίδης.
1: Πότης Ιωαννίδης, ωραίος, ναι.
0: Είναι ωραίο. Ο Στίβ λέει πάντως από τον Beverly Hills σου έβγαζε ότι ήταν πασόκος φουλ, δηλαδή μέχρι και στην αδελφότητα της ΠΑΣΠ ήταν γραμματέας. Ναι. Είχε
1: στην αδελφότητα της ΠΑΣΠ.
0: Όχι, ο Μπράντον ήταν πασπίτης.
1: Την οποία, το ΠΑΣΠ τώρα θα ήταν αυτό, Pi A Sigma Pi.
0: Ό,τι ήταν, παιδί μου, αλλά η φάτσα του πασπίτη ήταν ο Μπράντον. Πώς τον λένε, ο Στίβ ήταν πιο πολύ δαπίτης.
1: Λες,
0: ήταν πιο, να είδες, επιβεβαιώνει και ο χοντρός.
1: Εντάξει, άμα το λέει ο Πόδικας.
0: Ήταν πιο πολύ δαπίτης, ξέρεις, με το ζακετάκι του στους ώμους. Ήταν πιο...
1: Δηλαδή ήταν κάτι σαν τον Σπηλιωτόπουλο.
0: Ναι, ήταν ένας Άρης Σπηλιωτόπουλος του Beverly Hills.
1: Είναι ακόμα ο κύριος Άρης στην πολιτική.
0: Δεν ξέρω, μπορεί να είναι στον Beverly Hills.
1: Α, μπορεί, μπορεί. Γιατί τώρα έχουμε πάρα πολλά comeback. Δηλαδή είχαμε το νέο κόμμα Τσίπρα, Σαμαράς. Λες, από πότε είναι αυτή η εφημερίδα?
0: Βάλε ένα comeback από Άντζελα.
1: Α, ναι, ναι, ναι, ωραίο, ωραίο, ωραίο. Και ο αδερφός μας ο Τζότζιο, ο ένστολος, έτσι, ακροατής της εκπομπής, λέει «Καλησπέρα μη ανόητη, τέρμα τα ψέματα. Θέλω σήμερα οι συνακροατές να σας ρίξουν τέτοιο συμμοχέ που μας φάγατε, λέει, δύο μέρες με τα παλιοκύπελα και να ευχαριστούμε, να ευχαριστούμε, έλα!» Να ευχαριστηθούμε όλοι, είδες πόσο σκληρός είμαι με τον εαυτό μου.
0: Ο άνθρωπος τσακώνεται με τον εαυτό του.
1: Να ευχαριστηθούμε όλοι μαζί τις κλασικές σας τζούφιες απειλές. Τι είπες, δε Καραγκιόζη, και σε περιμένω Ποσειδώνος 5 και Λοκρίδος. Εντάξει.
0: Τουλάχιστον θυμούνται τη διεύθυνση.
1: Μπράβο, μπράβο, ναι. Στείλε ένα γράμμα, ρε Τζόρτζι.
0: Ένας άλλος φίλος, ο οποίος μάλιστα μας έστειλε και το σχετικό ντοκουμέντο.
1: Ναι.
0: Βάζοντας μας χέρι ότι οργανώσαμε αντάμωμα, λέει, και δεν ειδοποιήσαμε τον υπόλοιπο κόσμο.
1: Ποιο είναι το οργανώσαμε το αντάμωμα?
0: Είναι μια εκδήλωση που λέει η Αφίσα.
1: Ναι.
0: Αντάμωμα παπαραίων. 23 Αυγούστου 2026. Έχει γίνει βέβαια. Ελάτε στο παπάρι, το οποίο είναι με ήττα γραμμένο, να πω, για να μην δημιουργηθούν συνειρμοί. Αλλά δεν θα μπορούσαμε να είμαστε guest stars αυτή τη γιορτή. Γιατί να μην την παρουσιάσουμε εμείς?
1: Φοβερό.
0: Το αντάμωμα των παπαραίων.
1: Αντάμωμα παπαραίων.

Μια και ακούμε πάντως το κομμάτι το οποίο σχετίζεται με περίπτερα, θέλω να πω ότι αν δεν έχετε κι εσείς κάποιο λόγο να πάτε για την κόρη του περίπτερα, εφόσον έχετε ξεμείνει από σνακς και τέτοια πράγματα, υπάρχει άλλη λύση. Μπαίνεις e-food market, ναι, παραγγέλνεις και μέσα σε μισή ώρα τα έχεις όλα. Είναι το σούπερ μάρκετ του e-food, δεν έχει φυσικό κατάστημα, πάντα έχει όμως τέλειες προσφορές. Και ένα συνένα και μείον 50%. Είπαμε, εκτός αν γουστάρετε κόρη περιπτερά. Και αλλάζει το φωτό.

0: Του ζήτησε το καμπάκ.
1: Εγώ καμπάκ, ναι, καμπάκ είναι, ρε.
0: Είναι το καμπάκ,
1: ε. Καμπάκ
0: είναι. Θα ξεχάσει.
1: Μην νομίζει, μπαίνει έτσι λίγο πιο.
0: Μπαίνει λίγο, λε, νόμιζα να ακούσουμε άλκη τη πρωτοψάλτη. Θα μπορούσα στα σύνορα.

0: λακούνα του.
1: Αν με πληγώσει.
0: Εντάξει, αν λογικό να χάσει τα λόγια, είναι το μεθύσι το πασοκικό ρε παιδί μου, λόγω τη επαιτίου.
2: Είναι η μέρα τέτοια.
0: Προσπαθώ να φανταστώ το αγαπημένο μα ζευγάρι, τι δικέ μα οικογενειακέ ιστορίε, δηλαδή τον Θοδωρή Λεταγίφ με την μοναδική του αγάπη τη Λένα, να ακούνε αυτό το κομμάτι. Ενώ στέλνει η Λένα, ο Θοδωρή έστειλε απλά χαιρετισμού. Η Λένα είναι λίγο πιο διαχειτική. Λέει καλησπέρα, παιδιά. Εδώ είμαι πάλι στη θέση μου. Στο μάθημα του Λεταγίφ. Σήμερα μετράμε τις γλακούβες της Κηφισίας. Αφήσαμε κάποιες την προηγούμενη φορά και είπαμε να μην τις αφήσουμε παραπονεμένες.
2: Μάλιστα.
0: Το φαντάζεστε τι γίνεται τώρα μέσα σε αυτό το λεωφορείο, πήγα να πω, μέσα σε αυτό το ταξί.
2: Πελάτες έχει αυτό το ταξί, ή πάνε, πήγαινε, έρχονται μόνοι τους.
0: Εν τω μεταξύ. Ναι. Απέσιο. Επομένως, αν εγώ τώρα πέρναγε το ταξί του Θοδωρή, αναγκαστικά θα πρέπει να κάτσω πίσω. Γιατί προφανώς κάθεται η σύζυγος μπροστά.
2: Γιατί μπορεί να κάθεται πίσω η σύζυγος.
0: Δεν θα είναι ακόμα πιο περίεργο ρε παιδί μου να σταματήσει ένα ταξί και να κάθεται πίσω?
2: Κάτσε ρε φίλε, συγγνώμη, συνήθως.
0: Το πρωί λέει έχει πελάτες, το απόγευμα κάνουν τη βόλτα.
2: Συνήθως, συγγνώμη, στο ταξί οι περισσότεροι πίσω κάθονται. Και ειδικά. Απαγορεύεται, είσαι σίγουρο.
0: Εσένα δεν σε αφήνουν.
2: Γιατί δεν σε αφήνουν. Πάνε να μπει σαμπουκαλεμένο, ναι, δεν ξέρω ρε παιδί μου αν υπάρχει.
0: Κάθεσε πίσω,
2: Ναι, κάθεσε.
0: Ωραία, περίμενε. Μα, ερώτημα εντάξει είναι και 29, δεν πειράζει.
2: Και ειδικά γυναίκες κάθονται πίσω.
0: Ωραία, να σε ρωτήσω.
2: Ναι.
0: Και όταν κάθεσαι πίσω, κάθεσαι ακριβώς πίσω από το ταξιτζή ή διαγωνίως?
2: Χιαστή.
0: Αυτό γιατί το κάνεις?
2: Για να βγει, πώς το λένε, η διαίρεση.

0: Να διορθώσω κάτι.
1: Η
0: μάζοξη, το αντάμωμα των παπαραίων,
1: ναι,
0: είναι στην περιοχή της Αρκαδίας που ονομάζεται Πάπαρης και όχι Παπάρης. Πάπαρης. Είναι από τον Πάπαρη όλοι αυτοί.
1: Okay.
0: Έτσι, και καγίνο έχουμε κάθε χρόνο το αντάμωμα των παπαραίων. Ελπίζω του χρόνου να είμαστε παρόντες.
1: Να σου πω, να μεταφέρουμε τα εκλογικά μας δικαιώματα.

0: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πολύ αυξημένη είναι η κυκλοφορία των οχημάτων στην κάθοδο της λεωφόρου Κηφισού από Μεταμόρφωση έως Νέα Φιλαδέλφεια και στην άνοδο από Αγίου Συναργύρους έως Νέα Χαλκιδόνα ανατμήματα. Επίσης, στην Αττική Οδό από Μεταμόρφωση έως Μαρούση, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο, στην Κηφισία, στη Βασιλή Σοφία, στη Βασιλός Κωνσταντίνου και την Αρδιτού ανατμήματα. Προβλήματα στην κυκλοφορία και στην παραλιακή από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος προς το Παλαιοφάλιρο, στο ρεύμα προς Γλυφάδα και από Ελληνικό έως Σαλήμου, στο ρεύμα προς Πειραιά. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και εστέρουμενος οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις της 15ης Αυγούστου για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Η Ελλάδα τονίζει ότι το καθεστώς κυριαρχίας στο Αιγαίο έχει καθοριστεί σαφώς και οριστικώς από τα σχετικά διεθνή συμβατικά κείμενα. Από την πλευρά της η Άγκυρα έπεδωσε ερηματική διακοίνωση, επαναλαμβάνοντας τους ανυπόστατους τουρκικούς ισχυρισμούς. Στο Μαραθώνα, μια γυναίκα ομολόγησε ότι είχε θάψει στην αυλή του σπιτιού της την ηλικιωμένη μητέρα της όταν πέθανε πριν από περίπου 10 χρόνια για να εισπράττει τη σύνταξή της. Προηγήθηκε καταγγελία στις αρχές από την εγγονή της ηλικιωμένης, η οποία ζούσε στο εξωτερικό. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις για την κατάσβεση της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στο Πετροχώρι Ξανθής. Δύο συλλήψεις έγιναν σήμερα στο πλαίσιο της αυτοφόρης διαδικασίας για πυρκαγιές από αμέλεια σε γεωργική περιοχή στην Αγία Μονή Ναυπλίου και στην Ευβοία. Στη Σκύρο προσήχθη ως ύποπτος ένας άνδρας για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στις 29 Αυγούστου. Σε ηλικία 92 ετών έφυγε από τη ζωή η πρωτοπόρος Αμερικανίδα φεμινίστρια Gloria Steinem. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Μέχρι 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ήδη πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμια, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή για Στεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άντρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού το fm1024.gr.
2: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
4: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της.
5: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και 3 γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό,
6: Ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για σιράνις χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για σιράνις χωματουργικά. Εγγυημένα.
7: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
8: Έχω πάει. Δεν έχω πάει Άργος.
9: Το Άργος,
8: δεν έχω πάει Άργος. Και το ναι. Κάποιοι λένε για τα Γρεβενά. Ούτε εκεί έχω άποψη. Δεν ξέρω. Ναι. Έχω, ρε παιδί μου, κάποιες ελλείψεις σε αυτό το κομμάτι. Ρε εσείς, λέει, ντροπή. Α, επιστρέφουμε στο μήνυμα τώρα που έστειλε ο προηγούμενος και είπε ότι για τη δημόσιο υπάλληλο που λείπει δύο εβδομάδες λόγω ημικρανίας.
9: Α, οι φίλοι μας όλα το έχει στείλει. Ναι, δύο εβδομάδες λόγω ημικρανίας.
8: Η ημικρανία είναι, λέει, πάθηση. Τα λέγαμε και πιο πάνω. Μια ημικρανική κρίση μπορεί να κρατήσει και μήνα.
9: Ναι.
8: Ναι, ρε φίλε. Εντάξει, δεν είναι πολύ πιστευτή δικαιολογία.
9: Κοίτα, και εγώ υποφέρω από ημικρανίες, κυρίως επειδή.
8: Όχι, καταλαβαίνεις εσύ να το
9: δουλεύεις. Όχι, όχι, κυρίως εσείς φταίτε.
8: Ναι.
9: Δηλαδή, τι να, περιτριγυρίζομαι από ηλίθιους και μου φέρνουν πονοκέφαλο. Δεν έχω διανοηθεί ποτέ ότι θα το χρησιμοποιήσω ως δικαιολογία.
8: Ακόμα και εσύ που έχεις χρησιμοποιήσει τα πάντα.
9: Ακριβώς. Ναι. Αλλά τώρα που το λέτε.
8: Αυτό λέω. Αν το δικό σου θράσος δεν έχει φτάσει μέχρι να χρησιμοποιήσεις την ημικρανία ως λόγο να λείψεις από τη δουλειά, πάει να πει ότι. Εντάξει, είναι λίγο τραβηγμένο.
9: Κάπου υπάρχει και λίγη τσίπα.
8: Ναι, υπάρχει, ναι. Είναι λίγο τραβηγμένο.
10: Θα τον έχω για κουμπάρο.
9: Εσύ ο Σωτήρης, ο φίλος μας που είναι ανηματέρ και delivery boy,
8: ναι.
9: Μας πληροφορεί ότι ο Σπηλιωτόπουλος πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ.
8: Πήγε στο
9: ΣΥΡΙΖΑ, δηλαδή.
8: Σημαίνουν αυτά.
9: Δεν ξέρω, το μεταφέρουμε με κάθε επιφύλαξη. Ο Σωτήρης, είπαμε, είναι ανηματέρ και delivery, δεν είναι πολιτικό συντάκτη.
8: Εμείς λέμε τώρα,
9: αλλά
8: όμως,
9: ναι.
8: Κάναμε μια άλλη παρομοίωση.
9: Okay, ένα άνοιγμα. Σε...
8: Ο φίλος ο Δημήτρης διορθώνει και λέει, μάλιστα, ότι η περιοχή που αναφέρθηκαμε νωρίτερα για το αντάμωμα των Παπαραίων.
9: Μπράβο, ναι.
8: Συντάσσεται με γενική. Είναι στου Πάπαρη.
9: Στου Πάπαρη.
8: Δηλαδή, αν είμαστε κάπου εκεί κοντά,
9: ναι.
8: Και θέλουμε να δώσουμε ένα ραντεβού, τα λέμε στου Πάπαρη.
9: Τα λέμε στου Πάπαρη.
8: Κατάλαβες.
9: Ναι, okay.
8: Αν χρειαστεί να δηλαδή, βρεθείς εκεί, στο λέω για να μην γίνεις ρεζίλη.
9: Στο μεταξύ και η φίλη μας η Λένα λέει ότι έχει καταγωγή από Αρκαδία.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν είναι παπαριώτησα, δεν ξέρω πώς θα το
8: δηλαδή,
9: πω.
8: Είναι καραγκιόζη.
9: Όχι, α, ίδια λέει.
8: Ναι.
9: Δεν ξέρω αν είναι παπαρέα. Χρησιμοποιώ ακριβώς το χαρακτηρισμό
8: παπαρέα.
9: Που έχουν ήδη οι ίδιοι παπαραίοι.
8: Του χρόνου που θα πάμε στη Χωροϊσπερίδα να δω πώς θα τα καλύψεις όλα αυτά.
11: Μεγάλη αμαρτία.
8: Σκέψου να ανοίγει του χρόνου το αντάμωμα των Παπαρέων.

0: νύχτα θα ανοίξει.
1: Πάντως, επειδή έχουμε ένα γάμο, ευτυχώς όχι τον δικό μας το Σάββατο, δεν σκέφτεσαι από τώρα, αφού θα είμαστε και δύο παρόντες εκεί.
2: Ναι.
1: Θα δώσουμε το παρόν, να το πω και σωστά. Ότι θα έπρεπε να παίξουν τέτοια τραγούδια.
2: Ναι, ναι.
1: Και αν δούμε ότι πηγαίνει η ώρα, ξέρω, πάει μία, πάει δύο, δεν έχουν παίξει ακόμα αυτά, ότι εγώ είμαι διατεθειμένος να δώσω το κάτι της μου στον DJ για
2: τον ορχήστρα. Ορχήστρα θα έχει.
1: Θα έχει ορχήστρα.
2: Για το αντάμωμα των παπαραίων θα γίνει με.
1: Όχι, είναι καραγιός, για το γάμο λέω που θα παρευρεθούμε.
2: Α,
1: ναι.
2: Για το γάμο με λέγες.
1: Ε,
2: ναι, ρε.
1: Εγώ ένα πενιντάρικο, δηλαδή έτσι κι αλλιώς λεφτά στο ζευγάρι δεν θα δώσω. Το έχω πει ότι θα πάω μόνο για τη λεζάντα.
2: Κράτα το από εκεί, θα τα δώσουμε στον DJ.
1: Έτσι, έτσι. Ε.
2: Είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που έχουν φιχτεί ήδη από αυτήν την εκπομπή.
1: Έχουμε διάλειμμα. Τώρα.
2: Τώρα.
1: Α, ευτυχώς, όχι, έλα.
2: Λέει ο Παναγιώτης. Καλησπέρα, παρέακι. Με απλή κοινή λογική, νομίζω πως ο λόγος που κάθονται διαγωνίως στα ταξί είναι επειδή συνήθως η δεξιά πλευρά βολεύει για επιβίβαση και αποβίβαση, ειδικά σε λεωφόρους.
1: Έχει ένα δίκιο εδώ.
2: Ναι, ακόμα και αυτό να μην είναι όμως. Είναι κάπως περίεργο να μπει στο ταξί και να πάει να κάτσεις ακριβώς πίσω από τον οδηγό.
1: Ναι.
2: Είναι σαν να του. Οκ, okay, καταλαβαίνω ότι κάποιοι μπορεί να μην έχουν την όρεξη που έχει συνήθως ο οδηγός του ταξί για κουβέντα. Αλλά φαίνεται λίγο σαν να του το πετάς στα μούτρα. Ξέρεις κάτι. Μην τολμήσεις και μου. Δεν θέλω ούτε μισή κουβέντα να ανταλλάξουμε.
1: Και ακόμα καλύτερο, δηλαδή, πιο σπούκι θα ήταν να μπεις μέσα την ώρα που φτιάχνεις μια θηλιά. Έτσι, με ένα κομμάτι σκηνή και να κάτσεις πίσω.
2: Δηλαδή, εγώ αν ήμουν πριν ήταν η σκηνή του Πανεπιστημίου και έμπαινε ο άλλος ή η άλλη και καθόταν ακριβώς πίσω μου, θα άρχισα να νιώθω, πώς το λένε, σαν τον άλλο στον ονό. Με τα κανόλι.
1: Οκ, okay, ναι, ναι.
2: Δηλαδή, έχει έρθει για να μου τη φυτέψει από πίσω.
1: Όντως. Πρέπει να πω ότι εμένα με αγχώνει πάρα πολύ στα κινητά πανεπιστήμια όλο αυτό το σύστημα με τους καθρέφτες που έχουν φτιάξει. Δηλαδή, καταλαβαίνω την ανάγκη του οδηγού να έχει όσο το δυνατόν ευρύτερο οπτικό πεδίο για το τι συμβαίνει πίσω του.
2: Ναι.
1: Κυριολεκτικά. Αλλά βλέπεις τώρα τον καθρέφτη που έχει από τον κατασκευαστή το συγκεκριμένο αμάξι.
2: Ναι.
1: Να του έχει βάλει άλλους δύο. Και να είναι εκεί αυτό. Και ένα διαγώνιο. Και ένα ευρυγόνιο κτλ. Και λες, όχι, τον Καραγκιόζη θέλει να δει τα μπούτια της γυναίκας μου.
2: Νιώθεις δηλαδή ότι παραβιάζει την ιδιωτικότητά σου.
1: Χαίρομαι που το θέτεις έτσι, ναι.
2: Το πλήθος των καθρεφτών.
1: Νιώθω ότι ακόμα κι αν εκείνη την ώρα, ρε παιδί μου, έχει σκύψει, με κάποιο τρόπο έχει κάτω, δίπλα στο πεντάλι του γκαζιού, καθρέφτη και με βλέπει. Με
2: κοιτάζει. Εμένα, σου έχω πει τι μου λείπει πιο πολύ από τα ταξί. Μου λείπει η επιγραφή το σιγά τις πόρτες.
1: Το σιγά τις πόρτες. Γιατί εξαφανίστηκε αυτό.
2: Το σιγά τις πόρτες.
1: Πιστεύεις ότι γίνανε πιο αδύναμοι οι Έλληνες και δεν βαράνε τις πόρτες.
2: Γιατί πιστεύω ότι δίνει άλλο νόημα. Στο ξαναπεί. Έδινε άλλο νόημα από αυτό που ήταν ο προορισμός του.
1: Α, σιγά τις πόρτες.
2: Ήταν απαξιωτικό. Σαν να είχε περάσει ένας άλλος ανταγωνιστής που είχε ένα πιο πολυτελές ταξί. Είχε μια οκτάβια. Σου λέει, εσύ που πας τώρα με το. Και πέτρε το κόλλα, του λέει σιγά τις πόρτες. Να καταλάβεις ότι κάποιος ήθελε να μειώσει το συνάδελφό του.
1: Πάντως, ο πατέρας μου, επειδή ξέρεις, μια ζωή οδηγούσε αγροτικό, ως οικοδόμος, για να μπορεί να κουβαλάει ξυλία και τέτοια πράγματα. Ναι. Όταν κάποια στιγμή κατάφερε να πάρει και ένα επιβατηγό.
2: Κούρσα, θα λες.
1: Μια κούρσα, σωστά.
2: Ναι.
1: Είχε συνηθίσει τόσο πολύ από το του ότα, όπως το έλεγε, που έπρεπε πραγματικά, ξέρεις, μπορούσες να κλείσεις την πόρτα αφού είχες φάει και είχες πάρει δυνάμεις.
2: Τώρα με το του ότα θυμήθηκα ότι είναι του πάπαρη.
1: Μπράβο, ναι. Που το άλλο το κακόμερο το είχε ξεχαρβαλώσει. Κατάλαβες, και οικοδόμος κιόλας, ναι. Είναι γεροδεμένο.
2: Τα χέρια του ήταν.
1: Ναι. Ενώ εγώ ήμουν με σιγά τις πόρτες.

0: θέτει ένα.
1: Πες.
2: Ευχαριστώ, κύριε. Ο φίλος ο Νίκ θέτει ένα ερώτημα. Επειδή είναι λίγο μακροσκελές το μήνυμα, θα μείνω στο τέλος. Λέει: θέλω την πλήρη αλήθεια. Πότε ήσασταν στο στούντιο, μάλλον όποτε ήσασταν στο στούντιο, υπήρξε κάποιος αγώνας που δεν είχατε καμία όρεξη να βλέπετε για να έχετε άποψη, και ποιος ήταν αυτός? Σχεδόν όλοι.
1: Πολύ φρέσκο το παράδειγμα, το χθεσινό, το Βόλος Καλαμάτα.
2: Έπαιζε Βόλος Καλαμάτα, ναι.
1: Κάτι σεβασμό και έγινε και ματσάρα.
2: Ναι.
1: Έτσι.
2: Και η αλήθεια είναι ότι κάποια στιγμή ζήτησε τη συνδρομή μας ο Ευθύμης Κούτας. Και εκείνη την ώρα κάναμε κάτι άλλο.
1: Ναι, όχι μαζί.
2: Όχι
1: μαζί.
2: Κάναμε κάτι άλλο.
1: Αλλά ναι, ρε παιδιά.
2: Το οποίο ναι, ήταν και ωραίο μάτς, 2-2, αλλά λες τώρα.
1: Δυσκολεύεται κάποιος να πιστέψει ότι προτιμάμε να λέμε αυτά που λέμε εδώ καθημερινά από το να καθόμαστε. Αλλά αυτό ισχύει στην πραγματικότητα.
2: Η αλήθεια είναι ότι ακόμα και εμείς λέγαμε, ρε παιδιά, τώρα είναι παραγωγικό αυτό. Έχετε δύο άτομα στο στούντιο.
1: Ναι, γιατί αυτά που κάνουμε εδώ είναι παραγωγικά.
2: Μπορούσατε να τα έχετε χρησιμοποιήσει και να παράγουν έργο αυτήν εδώ την ώρα.
1: Ναι.
2: Και προτιμάτε να είμαστε μέσα στο στούντιο και να μην μιλάμε.
1: Αντί να γίνει εδώ ένα αντάμωμα παπαραίων.

0: Μια μικρή ιστορία από ένα φίλο που λέει: στα νιάτα μου βγαίνω με ραντεβού με κόρη περιπτερά, ναι, χωρίς να το ξέρω. Στο δρόμο για το σπίτι, σταματάω στο περίπτερο που ήταν πολύ κοντά στο σπίτι για να πάρω προφυλακτικά.
1: Ναι.
0: Παίρνω δύο κουτιά, αστειεύομαι με τον περιπτερά που χάρηκε για μένα και μου είπε: πάει καλά η δουλειά.
1: Δύο κουτιά τετράδες, να φανταστώ, που και πάλι είναι υπερβολικό, αλλά τέλος πάντων.
0: Τώρα, ναι.
1: Δεν νομίζω να πήρε 12 ντουζίνες. Τέλος πάντων.
0: Παίρνω την κοπέλα και μου λέει να σταματήσουμε στο περίπτερο να πάρει λεφτά από τον πατέρα της. Η πατριαρχία με έσωσε, άκτορα, καθώς της απάντησα με περισσή μαγιά: όταν βγαίνεις μαζί μου δεν χρειάζεται λεφτά. Καταλαβαίνεις, σου λέει, αν δεν ήταν, ναι, αν δεν είχε αυτό το πατριαρχικό στερεότυπο, θα τη έτρωγε από τον πατέρα της.
1: Ναι, ναι, που θα ανακάλυπτε. Ήθελε να τη φάει αυτός.

0: Θες να σου δώσω ένα δείγμα του πόσο πετυχημένη είναι αυτή εδώ η εκπομπή.
1: Ναι, έχεις ακροαματικότητες.
0: Όχι. Ο Μάριος, ναι, είναι το πρώτο μήνυμα που στέλνει και λέει: Γεια σας, Λέρες. Αφού έφυγα από τη δουλειά, με σταμάτησαν σε μπλόκο και με έγραψαν ενώ πήγαινα στην άλλη δουλειά. Και σας ακούω και γελάω. Κάνετε πολύ καλά τη δουλειά σας, ναι, ρε άτιμη. Δηλαδή, πρόσεξε, ενώ έφυγε από μία δουλειά. Τον γράψανε, την έφαγε.
1: Δηλαδή πάει το μεροκάματο και
0: την
1: πολλά έφαγε. Ακόμα.
0: Την έχει φάει, δηλαδή υπάρχει περίπτωση να είναι μικρότερο από τριψήφιο. Την έχει φάει. Ναι. Έτσι, πάει σε άλλη δουλειά να ξαναδουλέψει, ξέροντας ότι ήδη τα λεφτά της άλλης δουλειάς τα έχει πληρώσει.
1: Το που ήδη έχω μπερδευτεί πάρα πολύ.
0: Ναι, δεν πειράζει. Okay. Κράτα το αυτό, ότι ο άνθρωπος γελάει με αυτά που λέμε εμείς εδώ. Ναι. Νιώθεις ότι κάτι προσφέρεις μετά από πολύ καιρό.
1: Μήπως πιστεύει ότι έχουμε καμιά άκρη στην τροχέα, επειδή μας ακούνε και από γαδά και από τέτοια πράγματα.
0: Έχουμε,
1: λέει,
0: έχουμε άκρες.
1: Τώρα αναγκαστικά κάνε κάτι.
0: Σβήνονται όμως. Σβήνονται. Όχι ότι έχω προσπαθήσει να
1: σβήνονται.
0: Εσχάτως, κλείσει. Το διευκρινίσω αυτό. Έτσι. Αλλά δεν σβήνονται πλέον. Την τρώει και καληνύχτα.
1: Δεν σβήνονται.
0: Ναι, ναι.
1: Σβήνονται. Α, νόμιζα ότι έλεγε σβήνονται.
0: Το είπα λίγο, πώς το λένε, πονεμένος.
1: Άρα, Πασόκ, λείπεις.

0: Ο φίλος ο Φίβος λέει: καλησπέρα, Λέρες. Σας παρακαλώ να μην μπαίνει η Θήβα σε σύγκριση, γιατί όταν μιλάμε για τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας, ξεκινάς πάντα από τη δεύτερη θέση. Η πρώτη θα είναι πάντα καπανωμένη από τη Θήβα. Έχω κάνει φοιτητή εκεί.
1: Ναι, βλέπεις. Νομίζω ότι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Παίζει πιο μπροστά.
0: Το καταλαβαίνω. Ναι. Απλά λέω ότι δεν μπορώ να το συμμεριστώ γιατί δεν έχω πάει.
1: Ναι.
0: Έτσι, ότι δεν το έχω δει με τα μάτια μου, δεν το πιστεύω, Νικόλα.
1: Γι' αυτό να μας βγάλει ένα κονδύλι.
0: Ναι.
1: Κονδύλι δηλαδή εδώ ο σταθμός, να επισκεφτούμε όλες τις πόλεις της Ελλάδας.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσουμε να απαντήσουμε στους ακροατές. Όταν σου λέει για ένα παίχτη και δεν ξέρεις, δεν τρέπεσαι. Τώρα γιατί να μην ντραπείς που δεν ξέρεις όλες τις πόλεις. Δημήτρης λέει: το Άργος, να ξέρετε, είναι ο αρχαιότερος επιβεβαιωμένος οικισμός στον κόσμο. Στο μεταξύ, σου είπα και εγώ πριν ότι δεν έχω πάει στο Άργος, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι είχα πάει φέτος νωρίς το καλοκαίρι.
0: Κάποιος το θύμισε.
1: Ναι, όχι, τώρα που διαβάζω το μήνυμα, γιατί θυμήθηκα αυτό που λέει ο Δημήτρης, ότι μας λέγανε ότι είναι ο αρχαιότερος επιβεβαιωμένος κράτατο.
0: Έτσι το είπε,
1: οικισμός στον κόσμο, αλλά λέω για να το έχω ξεχάσει, φαντάσου τι διαγραφή, τι delete ναι. Έβαλα στο μυαλό.
0: Με το που έφυγες τελείως.
1: Δεν μου φάνηκε πάντως. Να πω την αλήθεια, συγγνώμενο με τη Θήβα, πιο ωραίο μου φάνηκε το Άργος.
0: Πιο ωραίο.
1: Πιο ωραίο.
0: Λιγότερο άσχημο θα λες.
1: Σωστό, σωστό.
0: Ο φίλος μας ο Προβατίνα Τέρνερ.
1: Καλώς τον.
0: Λέει: επιβεβαιώνω για ημικρανία. Κάποτε είχα κρίση για 6 εβδομάδες. Τώρα αυτό που το είπες για να σβήσουμε τα προηγούμενα, είσαι κλασική περίπτωση.
1: Ναι.
0: Κοπανατζή.
1: Εδώ σηκώθηκες και έφυγες και πήγες στο εξωτερικό.
0: Ναι, ρε.
1: Για ένα πονοκέφαλο.
0: Λοιπόν, καλησπέρα. Ναι. Σκατοκομπάρσες λέει τριτοτέταρτης διαλογής. Υπάρχει και στην Κορινθία χωριό με το όνομα Πάπαρη. Παναγιώτη μου, από εκεί ξεκινήσει η συζήτηση.
1: Ναι.
0: Γιατί για το αντάμωμα των Παπαραίων.
1: Ναι, αλλά αυτό είναι λέει στην Κορινθία. Ενώ εμείς είπαμε στην Αρκαδία.
0: Στην Αρκαδία.
1: Ναι.
0: Α, sorry. Εντάξει, το αποσύρω τότε.
1: Εντάξει,
0: δεν ξέρω. Έχουν φτάσει. Έχουν πιάσει τον κόσμο οι Παπαραίοι. Θα μου πει, δεν είναι περίεργη διαπίστωση.
1: Αντάμωμα είναι απανταχού Παπαραίων.
0: Είναι απανταχού Παπαραίοι, ναι.

0: Η φίλη μας η Λένα που είναι από την Αρκαδία δηλώνει ότι δεν είναι από το, από το Πάπαρι. Είναι από το Κορακοβούνι Κινουρίας.
1: Α, πολύ ανώτερο
0: το Κορακοβούνι. Ναι. Πρόσεξε. Και, και εκεί, εκεί καταλαβαίνεις όταν ο άλλος, ρε παιδί μου, καταλαβαίνει ότι το μέρος από το οποίο προέρχεται δεν είναι κάτι τρομερά grand. Λέει, όχι, είμαι, λέει, από το Κορακοβούνι Κινουρίας, δίπλα στο Άστρος. Λέει, αυτό που το ξέρουν όλοι.
1: Όταν...
0: ο Θοδωρής το λατρεύει, εγώ πάντως, λέει, θα του βάλω κάμερες αντί για καθρέφτες και θα τις χειρίζομαι ίδια.
1: Είδες, όταν είσαι από το Κορακοβούνι τώρα. Δηλαδή, συγγνώμη, όταν σε ρωτάνε, απαντάς, πώς απαντάς στα τηλεπαιχνίδια, άμα δεν σ' αρέσει η δουλειά σου και λες ιδιωτικό υπάλληλο.
0: Μπράβο, ναι, ναι, ναι.
1: Όταν σε ρωτάνε από πού, το Άστρος. Λέω, άλλο σε θρουσινέλες εκεί.
0: Ωραίο, ναι.
1: Θυμάται κάτι μεγαλοπρεπές. Ενώ άμα του πεις από το Κορακοβούνι.
0: Καταλαβαίνει ότι από την ονομασία.
1: Βγάζει μια μιζέρια, κατάλαβε.
0: Μπράβο, μπράβο. Αυτή τη νύχτα που τρελά ακροβατώ. Βέβαια, ο Γιάννης δίνει μια άλλη διάσταση στο γιατί κάθεσαι διαγώνια στο ταξί.
1: Ναι.
0: Λέει, αν δεν κάθεσαι διαγώνια στο ταξί, πώς θα βλέπεις το ταξίμετρο εκτός, αν θες να πληρώνεις το κουκάκι Καλυθέα 50 ευρώ. Καταρχάς, δεν συμβαίνουν τέτοια πράγματα. Δεν νομίζω ότι υπάρχουν επαγγελματίες εκεί έξω,
1: ναι,
0: που πειράζουν τα ταξίμετρα.
1: Γιατί κάνεις τα λόγια σου, το λες. Ναι.
0: Και φουσκώνουν τις τιμές.
1: Και εξάλλου, αν είναι να το πειράξεις, θα το καταλάβεις εσύ, επειδή το κοιτάς.
0: Έλατε.
1: Ναι, δεν νομίζω.
0: Ναι, θα νομίζω ότι έχεις καταπιέλες δίκαιες και έχεις χάσει τη θέση του χρόνου και του χρήματος.
1: Λοιπόν, η φίλη μας η Δήμητρα λέει, ναι, είναι το αγόρι της κόρης μου από τον Πάπαρη. από του, συγγνώμη σε διορθώνω, Δήμητρα, αλλά οι μαρτυρίες από όσους είναι από εκεί λένε ότι συντάσσεται με γενική.
0: Ναι.
1: Πώς είναι στο Ρέντι.
0: Μπράβο.
1: Έτσι είναι, στο Πάπαρη. Μπράβο. Είναι από του Πάπαρη.
0: Είναι από του Πάπαρη.
1: Ναι. Και είχε μαλώσει με την πεθερά Πασχαλιάτικα και έκανα ανάσταση στο δρόμο της επιστροφής από Πάπαρη.
0: Φοβερό.
1: Downtown.

0: Πάντως ο Θοδωρής εδώ, ο φίλος μας ο Ταρίφας, λέει ότι όσοι κάθονται πίσω μου στο ταξί, μετά από λίγο καταλαβαίνουν τι βλακία έκαναν και κάθονται απέναντι.
1: Αίρεση.
0: Δηλαδή λες τώρα δεν είναι ωραίο τώρα.
1: Είναι άβολη εικόνα, ρε παιδί μου. Δηλαδή και οπτικά να το πάρεις, δεν κάθεται. Δεν κάθεται, κάθεται.
0: Αλλά... Και άμα θες να του ψιθυρίσεις κάτι στο αυτί.
1: Ναι. Δεν έγινε ακόμα πιο creepy που λένε και στο χωριό μου.
0: Είσαι σίγουρος ότι αυτή είναι η διαδρομή, Θοδωρή? Μπαίνεις και του λες, follow that car.
1: Επειδή ξέχασα το πορτοφόλι μου, θα τα βρούμε κάπως αλλιώς. Α, τι θυμήθηκα και θα κάνω και reference.
0: Για κάμε.
1: Θυμίζω μια ιστορική σκηνή με το Στάθη Ψάλτη στο «Τρελός είμαι,
0: ό,τι θέλω,
1: ό,τι θέλω κάνω». Που έχει βουτήξει τον Ταρίφα από τα αυτιά και τον έχει πλακώσει στις φαλιάρες.
0: Από τα αυτιά.
1: Ναι, μέχρι να τον πάει στο εργοστάσιο μακαρονιών, τη Λόλα.
0: Ναι.
1: Και κάθεται ακριβώς πίσω του. Ίσως αυτό μου έχει δημιουργήσει ένα ψυχολογικό τραύμα.
0: Εκεί είχε λόγο.
1: Ναι.
0: Θα τον καρπαζώσει. Λοιπόν, σας ενημερώνω ότι πάμε σε διάλειμμα. Φυσικά ξέρουμε όλοι πως υπάρχουν άπειροι λόγοι να μην θέλει κάποιος να πάει για ψώνια, ακόμη και αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να είναι δίπλα στο σπίτι του. Αλλά, φίλοι ακροατές, τώρα με το e-food, ναι, έχουν λυθεί αυτά τα ζητήματα και τα θέματα. Γιατί? Γιατί μπαίνεις πολύ εύκολα στο e-food, βρίσκεις το My Market, παίρνεις όλη τη λίστα ή και ό,τι δεν είναι στη λίστα, να ακολουθήσουμε εκεί. Είναι όλα στις ίδιες τιμές με το κατάστημα και απλώς περιμένεις τα ψώνια σπίτι. Και έρχονται έτσι απλά με το e-food. Τι καλύτερο να στα φέρει ο Θοδωρής με τα γαϊφ.
1: Προς το παρόν δεν έρχονται ψώνια, έρχεται η Βαλτίνα Νικολακοπούλου.
0: Γιατί δεν είναι ψώνια αυτή.
1: Μπορεί να το κάποιος να το συνδέσει. Λέει το δελτίο ειδήσεων και εμείς επιστρέφουμε για την υπόλοιπη ώρα.
0: Για το νέο αντάμωμα παπαραίων.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα. Με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού. Με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216-00-44-880.
1: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου μπραντς. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο. Ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
3: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ. Η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και παιγνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Γιώργο, πού χάθηκες?
7: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
6: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
7: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
8: Τσέλιος Μπάνιο.
6: πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.
9: Την απόφαση να αποσυρθεί από την ενεργό δράση σε ηλικία 37 ετών ανακοίνωσε ο Ρούμπεν Πέρεθ. Ο Ισπανός μέσος αγωνίστηκε μεταξύ άλλων και στον Παναθηναϊκό, με τον οποίο κατέκτησε 2 κύπελα, ενώ ο τελευταίος σταθμός της καριέρας του ήταν η Κηφισιά. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει η εκπομπή Δυο Λέρες Μόνο.
10: Win, Sport FM 94,6.

0: Από τα πιο αγαπημένα μας κομμάτια σε αυτήν την εκπομπή, να δώσουμε τα φιλιά μας στον Κοσμά.
1: Βεβαίως.
0: Ο οποίος προς το τέλος του μήνα θα είναι προς τα δω.
1: Ναι, οπότε ναι. Εννοείται, τον περιμένουμε.
0: Εννοείται, είμαστε σε επικοινωνία, έχει στείλει και καινούργια κομμάτια. Θα τα ακούσουμε όλα μαζί τη μέρα που θα έρθει στο στούντιο. Περιμένουμε πώς και πώς, αδερφέ Κοσμά.
1: Να στείλουμε την αγάπη μας και σε διάφορους που στέλνουν εδώ, πώς το λένε, νικιώτες, οπαδούς της Νίκης Βόλου, οι οποίοι έρχονται σήμερα για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
0: Αν διαβάζω σωστά.
1: 500 τουλάχιστον λέει.
0: 500 είναι ονοματέοι.
1: Ναι, έχει λαό η Νίκη.
0: Ωραία, ωραία φάση ήταν.
1: Ναι, πολύ ωραία. Εξάλλου
0: και νομίζω ότι. Τώρα να επικαλεστώ το.
1: Τι διστάζεις, πες το.
0: Την δημοσιογραφική μου ιδιότητα και να πω ότι φτιάχνει ομάδα. Θα χτυπήσει άνοδο. Ή το πετάω έτσι, μην γίνει καμία στραβή το βράδυ.
1: Άκου, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος, γιατί επιβεβαιώνει ο Μουσουράκης απ' έξω. Που είναι γνώστης όλων των κατηγοριών.
0: Το κατάλαβα.
1: Θα διαβάζει όλα αυτά, τα ξέρει. Ο Μουσουράκης κάθε βράδυ πριν κοιμηθεί μπαίνει Transfermarkt και μετράει, πώς το λένε, μετράει cost control για να κοιμηθεί. Σε όλες τις κατηγορίες. Εσύ, λέει, θέλει ένας εδώ ο Μπάμπης και λέει: προσέξτε τα λόγια σας για το Κρακοβούνι, από εκείνο τεράστιος Δημήτρης Κουρμπέλης.
0: Α, σοβαρά.
1: Είπαμε κάτι κακό για το Κρακοβούνι. Είπαμε, ρε παιδί μου, ότι αν θέλεις να περηφανευτείς, ας πούμε. Περηφανευτείς, όχι, το λέω σωστά. Όλοι είμαστε περήφανοι για τον τόπο μας. Το λέω ότι άμα σε ρωτήσει κάποιος.
0: Όχι πάρα πολύ.
1: Δεν είσαι.
0: Αλλά φαντάζομαι οι επόμενες γενιές μετά από μένα θα είναι εξαιτίας μου.
1: Ναι.
0: Θα είναι τρομερά περήφανοι.
1: Ναι,
0: από
1: θα λένε, ας πούμε.
0: Από το Γαϊτάνι Ζακίνθου.
1: Μπράβο, βγάλαμε τον εθνικό ποιητή και τον εθνικό καραγκιόζη, τέλος πάντων.
0: Και το πατρικό του εθνικού ποιητού, να ξέρεις, είναι 500 μέτρα από το δικό μου. Δηλαδή, τέτοιο συνοστισμός μεγάλων προσωπικότητων.
1: Ναι.
0: Φοβερό.
1: Τι είναι αυτό που μας δείχνει η Βαλεντίνα Πέσο?
0: Είναι το μπουκάλι μου.
1: Το μπουκάλι σου.
0: Το μπουκάλι μου.
1: Τι έχει απάνω το μπουκάλι σου?
0: Μια στάμπα, ρε φίλε.
1: Αυτό λέω, τη στάμπα δεν μπορούσα να διακρίνω από εδώ.
0: Τώρα θες να φλεξάρω, είναι από την Αφρική.
1: Α, τι έχει.
0: African Horizons.
1: Α, έχει κάποιο.
0: Κάποιο τέρας.
1: Είναι από σαφάρι.
0: Από σαφάρι. Αλλά βλέπεις, έχω βάλει καμιλοπαρδάλιες, έτσι.
1: Λοιπόν, γεια σας αδέρφια. Πολλά φιλιά από Αρούμπα.
0: Αρούμπα.
1: Είμαι στο μπαλκόνι του ξενοδοχείου και κάνω λίγο δουλειά. Και η γυναίκα μου τα έχει δει όλα.
0: Κάτσε λίγο. Τι δουλειά κάνεις? Άμα γυρίζετε τσόντα.
1: Στήλο. Pole dancing.
0: Γιατί τα έχει δει όλα η σύζυγος, δεν καταλαβαίνω.

0: Ο Άγγελος από Χίο επιβεβαιώνει, λέει, ήταν ο πατέρας του, γενικός διευθυντής νήσων, δηλαδή νομάρχης παλαιός, ναι, στη Χίο. Επίσης στη Χίο έχει γεννηθεί και ο Μίκης Θεοδωράκης. Η Χίος δεν διεκδικεί και τον Όμηρο.
1: Ναι.
0: Τώρα βλέπεις, γι' αυτό αναγκάστηκα.
1: Η Χίος έχει μπει σε πολλές διεκδικήσεις τώρα που το σκέφτομαι.
0: Μα γι' αυτό και ναι, εγώ αναγκάστηκα να γίνω αυτό που είμαι σήμερα, για να την πούμε εμείς οι Ζάκηθος, να την πούμε στους Χιώτες.
1: Ναι.
0: Γιατί κοίτα, περισσότεροι είναι οι διάσημοι Ζακηθινοί.
1: Ναι, εντάξει.
0: Θοδωράκης και Παπανδρέου τώρα, ακτύπης.
1: Εντάξει, αδε. Μ' αρέσει που το λες και, ξέρεις, μ' αρέσει και το πιστεύεις, γι' αυτό το λέω.
0: Ψευδεστήσεις μεγαλείου. Είναι πάθηση ψυχιατρική και υπάρχει εκεί έξω.
1: Το κομμάτι που ρωτάτε είναι το. Λέγεται ποιος και επιλειτουργείται Κοσμάς Goes to Corfu.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι και το βρίσκεται.
0: Κατά κόσμον Κοσμάς Μαζαράκης.
1: Ναι.

0: Τι γίνεται τώρα, τι γίνεται.
1: Και ένα παπάρι, δηλαδή.
0: Πάπαρι είναι. Στου πάπαρι είναι.
1: Σου έχω πει ότι
0: εγώ το φοβήθηκα την ομοιοκαταληξία πάντως. Υπήρξε
1: περιβάλλον ένας κύριος που ήρθε από Βραζιλία, Ελλάδα. Έκαμε εδώ οικογένεια, σπίτι ας πούμε και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Και στα πρώτα του χρόνια τον πρώτο καιρό προσπαθούσε να δείξει ότι ξεχωρίζει πλέον τις ελληνικές λέξεις κτλ. Οπότε του είχαν μάθει την παπάρα. Ξέρεις,
0: ναι.
1: Το ψωμάκι,
0: ναι.
1: Το βουτάς στην χωριάτικη.
0: Μην το περιορίζουμε.
1: Οπότε σε ένα τραπέζι, θέλοντας να δείξει πόσο καλά πλέον χειρίζεται την ελληνική, βουτάει, τσιμπάει και κάνει παπάρι. Νομίζω ότι και τώρα θα σου μεταφέρω το μήνυμα του Φίλου του Παναγιώτη.
0: Mm-hmm.
1: Α, και εσύ αναφέρθηκες. Γιατί λέει, αν υποθέσουμε ότι στοιχείο κακότητας πόλεως.
0: Στοιχείο κακότητας. Μ' αρέσει, ναι.
1: Είναι και η ρημοτομία, γιατί να μην βάλουμε μπροστά το Ηράκλειο, που αν την γλιτώσεις από τους λαβύρινθους της παλιάς πόλης, πρέπει να περάσεις και χαντάκι. Μάλιστα, μόνο από 5 πόρτες. Λέει σαν ηλεκτρονικό
0: αυτό. Το είπα μόνος μου, όπως σημείωσες και εσύ.
1: Ναι, συνάδελφε.
0: Από άποψη ρημοτομίας, μπορεί και να είμαστε οι κορυφαίοι. Ναι. Δηλαδή, στο Ηράκλειο μπορεί να οδηγεί στο δρόμο και ξαφνικά να πεταχτεί μπροστά σε ένα δέντρο.
1: Ναι, οκ, εντάξει.
0: Δηλαδή,
1: αυτό δείχνει την περιβαλλοντική συνείδηση που έχετε.
0: Δεν τι άλλο, όλα είναι σχεδιασμένα. Έτσι.
1: Μεταφέρω τις ευχές του φίλου μας του Γιώργου από Περισσό, ο οποίος είναι φανατικός ακροατής. Και λέει: καλησπέρα, Λέρες. Τέλος πάντων, βάλτε το τραγούδι Απαπα, δεν το ξανακάνω. Δεν ξέρω.
0: Ναι.
1: Από Τζένι Κατσίγιανη και Ματθαίο Γιανούλη. Ακούγεται
0: ναι.
1: Τρομερό δίδυμο.
0: Θα το κάνουμε.
1: Ό,τι πρέπει για
0: το
1: αντάμωμα.

0: Είμαι κομμάτι από τη δουλειά. Δεν το λέω εγώ γιατί θα το πιστεύει κανένας. Και πάω να βοηθήσω σε μια μετακόμιση. Σε ένα ενδυνάμει νέτο, μπας και κεράσω, εν πάση περιπτώσει, μετά από εξάμηνο νηστείας. Πρόσεξε τώρα, είναι αυτό που λέμε, τι κάνει ο άνθρωπος για να.
1: Ναι, όντως.
0: Αν γίνεται, βάλτε την ντουλάπα, θα πάρω στον νόμο από σουγκλάκο, να πάρω δύναμη. Στέλνω μήνυμα και χωρίς βιενέτα, είναι ο φίλος μας ο Αρλούμπας.
1: Ο Αρλούμπας, έλα ρε Αρλούμπα.
0: Εκεί έχει φτάσει.
1: Ρε.
0: Εκεί έχει φτάσει. Σου λέει, πρόσεξε, μετά το μεροκάματο, πάει να κουβαλήσει. Πας και.
1: Δεν θέλω να γίνω μάντης κακών.
0: Ναι.
1: Ωστόσο, θεωρώ ότι αν δεν βλέπεις κάποια ταινία με συγκεκριμένο περιεχόμενο, αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να συμβούν. Δηλαδή, επειδή βοήθησες και ανέβασες τον καναπέ σαν ηλίθιος.
0: Δεν εννοώ, φαντάζομαι.
1: Δεν θα κεράσεις.
0: Δεν εννοώ. Δεν ελπίζει ότι απόψε θα γίνει. Δηλαδή σου λέει.
1: Καταρχάς, θα του έχουν κοπεί τα γόνατα.
0: Αυτό λέω. Δεν πιστεύω ότι έχει το μυαλό του την προοπτική ότι, ωραία, μόλις ξεφόρτωσα το σκρίνιο και το αυτό, έλα. Δεν θα γίνει. Απλά επενδύει, χτίζει. Ναι, σου λέει να κάνω τον καλό. Υπάρχει ο κίνδυνος βέβαια εδώ.
1: Να μπει friend zone.
0: Να μπει friend zone.
1: Ναι. Τίπα, μου φαίνεται θα τον ξαναθυμηθεί σε 3 χρόνια που θα τις κάνουν έξωση.
0: Όταν αλλάξει σπίτι. Πόσο δε με ενοχλεί
1: του γειτονά η φάτσα. Η Λένα πάντως επανέρχεται στο θέμα του κορακοβουνίου κοινουρίας.
0: Βεβαίως.
1: Και λέει, κι όμως έχουμε το καλύτερο πανηγύρι. Επίσης έχω σοβαρές υποψίες ότι ο Λεταγίφ επίτηδες το κάνει να μου παραδίδει μαθήματα 6 με 8 για να σας ακούμε. Δεν ξέρει όμως ότι εγώ σας ακούω και από το σπίτι, όχι μόνο από το ταξί.

0: Αν το καλοσκεφτείτε κι εσείς πάντως, τα μεγάλα ευρωπαϊκά μάτς έχουν επιστρέψει και εκεί όπου κάθε παιχνίδι έχει τη δική του ένταση, κάθε γκολ τη δική του σημασία και κάθε μάτς μια νέα ιστορία. Superbet λοιπόν τώρα παίζουμε μαζί με super αποδόσεις και καθημερινές προσφορές που κάνουν κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. 21+, παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Επόμενος.
3: Ναι.
2: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
3: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
2: Τώρα προκαλείς, λέγε.
3: Κώστας λέγομαι. Άλλες έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
2: Τι δελτίο, τον 12?
3: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
2: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
3: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
2: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
1: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. See you later. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι. Μπε στο eFood Market. Κάνε τα ψώνια σου πιο γρήγορα από ποτέ, καθημερινά. Ακόμα και τις Κυριακές, από νωρίς το πρωί μέχρι αργά το βράδυ, με παράδοση άμεσα στην πόρτα σου. Κουδουνή. eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
4: Προχωράτε βλέπω! Μπράβο πλακάκια ο γείτονας! Και κόλλα Ultra Gel της Novamix! Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη, πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω μωρή εσύ που ξέρεις, Novamix Gel,
5: ναι.
4: Και αρμόστοκι Novamix. Κοίτα φινίρισμα ρε παιδί μου όμως.
1: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix. Η Winsport FM 94,6.

0: Ναι. Hey, άμα δεν διαβάζετε μηνύματα, να μην τα στέλνουμε, παιδιά. Α, τώρα τι έχεις να πεις. Τώρα.
1: Πάρε παπάκια.
0: Έλα, έλα. Απορώ γιατί δεν το είπαμε. Βέβαια, νομίζω ότι βγήκε προχτές αυτή η είδηση. Mm-hmm. Λέει φίλος, Λερόνια λατρεμένα, περιμένω να σχολιάσει την κυρία που έστειλε χρήματα στον Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Έστειλε χρήματα. Α, ναι, κάτι είδα.
0: Ναι, την κοροϊδεύσε.
1: Ναι.
0: Ο τόνος μπαίνει σωστά.
1: Ωραία.
0: Πρέπει. Την κοροϊδεύσε. Μέσω εφαρμογής AI.
1: Ωραία.
0: Φανιζόταν τα μούτρα του ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο και της είπε: μπορείς να μου στείλεις 100 ευρώ με Iris.
1: Ναι, αλλά να πω κάτι όμως. Εδώ θα ήθελα να μάθω τι επικαλέστηκε.
0: Ο Κριστιάνο.
1: Προσποιούμενος τον Κριστιάνο. Δηλαδή, ναι, γιατί έγινε πιστευτό ότι ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέλει οπωσδήποτε 100 ευρώ τώρα.
0: Ναι,
1: και έχει
0: ναι,
1: την ανάγκη τη δική σου.
0: Και σκέφτομαι τον επιτίδιο αυτόν. Που εντάξει, ναι, κατά ψέματα τώρα κρίμα. Στην κυρία τη έφαγε ένα 100
1: ευρώ. Ναι.
0: Σκέφτομαι, ρε παιδί μου, αυτός ο επιτίδιος που πιθανότητα τυχαία θα έψαχνε να βρει κάποιον να έπεφτε πάνω σου.
1: Ναι.
0: Να, εσύ να το τρώγες ότι είναι ο Κριστιάνο Ρονάλντο.
1: Ναι, ξέρεις, θα του στείλει ένα βίντεο. Τα παπάκια μου! Πάρε τα παπάκια μου!
0: Ή έλα στο αντάμωμα παπαραίων να σταθώ από κοντά. Είδες τι λέει ο Καβλάντο Νόρις για το θέμα της
1: μετακόμισης.
0: Της μετακόμισης, λέει.
1: Ναι.
0: Φίλε, δεν θα κάνεις το ίδιο. Αν σου το ζήταγε εξίσου άγνωστος μαντραχαλάς, δεν θα σε εκτιμήσει έτσι.
1: Δεν είπε.
0: Θα σε δει ως παιδί για τα θελήματα.
1: Δεν είπε ότι δεν είναι άγνωστη. Δηλαδή, συγγνώμη, εσένα μα σου ζητήσει ένα φίλο σου. Άσε με εμένα, εμείς δεν είμαστε φίλοι.
0: Ναι, okay, ναι.
1: Να μα σου ζητήσει, ο θέλει Γιάννης για να συνεχίσει.
0: Ναι.
1: Σου λέει, μετακομίζω. Έτσι, μετακομίζω γιατί χωρίζω. Μπορεί να παίξει αυτό.
0: Μακάρι εδώ κάτω από τη γέφυρα, στην Κυφισσό.
1: Ωραία, μετακομίζω.
0: Κύριε, κύριε,
1: ωραία, δεν θα πάω να βάλει ένα χεράκι. Όχι στο Γιάννη, στα έπιπλα.
0: Όχι, όχι, θα του πω εσχρόψεμα κιόλα.
1: Α, έτσι.
0: Ότι τέτοιος, έχω βάρδια στο σταθμό. Ενώ μπορεί να το ελέγξει και να δει ότι δεν θα έχω. Λοιπόν, όχι, τι ώρα. Έχω εκπομπή 8 ώρα το πρωί.
1: Έχεις πιστόλια στις μετακομίσεις, δηλαδή.
0: Όχι, όχι, ίσα ίσα. Είμαι από αυτούς που βάζουν πλάτη.
1: Πάς, ρε φίλε, άμα είναι φίλος σου. Δηλαδή, δεν πας να βοηθήσεις τη μετακόμιση μόνο με την προοπτική να κεράσεις.
0: Όχι, βέβαια.
1: Εκτός και αν μιλάμε με τον Γιάννη που μπορεί να θέλει. Άλλο αυτό.

0: είναι πολύ συμφέρον το deal του διαζυγίου.
1: Έτσι. Να πω την καρδιά σου τι να κάνεις, να πάρεις την Γιακούμπ.
0: Τόσα πράγματα πήρες, θα πάρεις μόνο την καρδιά και το όνομα.
1: Να σου πω, άμα είναι καμία 55 τηλεόραση, εγώ λέω να την πάρεις.
0: Φοβήθηκα, άμα ήταν 55 η σύντροφος.
2: Μετακομίζω, γιατί χωρίζω.
1: Αυτό που λέει ο φίλος ο Μάριος, ο οποίος είναι και αυτός επαγγελματίας του χώρου, μου τη έσπαγε εμένα όταν είχα αυτοκίνητο και μπορεί να συνέβαινε κάτι τέτοιο. Λέει, μου τη σπάει άμα οδηγάω και είμαι με φίλους τρεις. Α, όχι, το ίδιο και αυτός δεν είναι επαγγελματίας. Και κατέβει, λέει, μπροστά, να μου κάθονται οι άλλοι δύο πίσω, χωρίς να έρθει κάποιος μπροστά. Ναι. Λες και οδηγάω μεταγωγικό. Ναι, εκεί τους λες, ζαμάδα, έλα.
0: Ναι.
1: Πλάκα μου κάνετε τώρα.
0: Ναι, εγώ
1: δεν το παίζετε, ότι είσαι ο Κάρολος.
0: Επειδή έχω υπάρξει όμως και ο πίσω.
1: Ναι.
0: Δηλαδή.
1: Ναι, οκ. <okay. laughs> Καλή θέση. Ναι, οκ. Okay.
0: Ξέρεις, αλλάζουν αυτά τα πράγματα. Λοιπόν, επειδή έχω υπάρξει και ο πίσω,
1: ναι.
0: Αν η απόσταση είναι μικρή,
1: ναι.
0: Είναι λίγο βαρετό να σηκώνομαι. Δηλαδή, αν το ορίσουμε, πώς να πούμε, μια απόσταση τώρα, αν είναι απόσταση μικρότερη των 5 λεπτών.
1: Ναι.
0: Θα σηκώνομαι να έρχομαι μπροστά, έλα, πει,
1: ναι,
0: προχώρα.
1: Οκ, okay, ναι, το καταλαβαίνω.
0: Καταλαβες. Άμα μιλάμε τώρα για από 5-10 λεπτά παραπάνω.
1: Να πρέπει να φτάσουμε στην Πάτρα.
0: Είναι άβολο.
1: Και ο πρώτος να κατέβει στην Κόρινθο.
0: Ναι. Και να πρέπει να γυρνάω, ας πούμε, πάθω αυγενικό για να πούμε δύο κουβέντες, όχι.
1: Γι' αυτό βάλω και εσύ πολλούς καθρέφτες να μπορείς να τους βλέπεις.
2: Ξαναγυρίζω.
1: Ο φίλος ο Νικήτας στέλνει το πρώτο μήνυμα στην εκπομπή και μας λέει το καλύτερο πανηγύρι νεολαίας.
0: Ναι.
1: Δεν ήξερα τι χωρίζονται τα πανηγύρια.
0: Ναι.
1: Το καλύτερο πανηγύρι νεολαίας στην Αρκαδία και όχι μόνο.
0: Ναι. Δεν είναι,
1: ίσως,
0: δεν είναι στο Παπαρί.
1: Δεν είναι στο Παπαρί, ούτε στο Καρακοβουνί. Ίσως λέει είναι στο Δάρα Αρκαδίας. Μπορείτε να το δείτε στο YouTube.
0: Το έχω ακούσει αυτό, ναι. Το έχω ακούσει.
1: Ναι.
0: Το Δάρα.
1: Γιατί όμως είναι νεολαίας. Δηλαδή, αν πάω εγώ.
0: Δεν μπαίνει
1: εσύ. Θα κλείσω 52, ρε παιδιά.
0: Δεν μπαίνει με τίποτα, εσύ θα φας πόρτα. Να, και ο φίλος ο Μπάμπης λέει: παιδιά, κατάγομαι από το Βυζίκι Αρκαδίας. Ποιος να μου πει τι για το όνομα.
1: Ναι.
0: Εντάξει.
1: Εντάξει, Βυζίκι.
0: Αυτά είναι γούστα, είναι, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
0: Καθένας.
1: Πάντως, εγώ θυμάμαι μια ιστορία πριν από αρκετά χρόνια που κάποιος δήμος είχε το όνομα Γέλη. Άρα, σύμφωνα με το πώς βγαίνει δήμος και δήμα. Ήταν ο Δήμος Γελίων. Γιατί κανονικά είναι ο Δήμος Αθηναίων. Δεν
0: ωραία.
1: Είναι ο Δήμος Αθηναίων.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και αποφάσισαν εκεί πέρα να αλλάξουν το όνομα. Το Γέλη, ξέρω, να το κάνουν Πάπαρι.
0: Ναι, κάτι πιο εύηχο.
1: Κάτι πιο εύηχο. Μπορεί να κάνω λάθος, αλλά είμαι 99% μέσα.
0: Ο φίλος ο Μινάς, δεν ξέρω αν είναι από εκεί και αυτό τρολάρεται. Λέει: αγαπητές λέρες, ξέρετε γιατί οι καμήλες ζουν στην έρημο και οι λαμιώτες στη Λαμία? Οι καμήλες διάλεξαν πρώτες, λέει.
1: Ναι, πολύ, πολύ λένε.
0: Και για Λαμία, ναι.
1: Και για Λαμία,
0: ναι. Η αλήθεια είναι ότι μπαίνει στη συζήτηση, την προηγούμενη μπαίνει και η Λαμία, ναι.

0: Γυρίζω από διακοπές μέσα στην ξενέρα, πέφτω πάνω στην κίνηση στους δρόμους, στη δουλειά με πάει κολοφεράτζα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι συνειδητοποιώ ότι θα σας φάμε στη μάπα και φέτος, λέει ο φίλος Σουζάνα Ξαγόπα. Όλοι με το ζόρι κάθεστε. Όλοι κλαίγεστε και όλοι εδώ είστε.
1: Πού αλλού θα ακούσετε για τα καλύτερα πανηγύρια της Αρκαδίας, ρε. Σας έχουμε Δάρα, σας έχουμε Κορακοβούνη, σας έχουμε Πάπαρη. Τι άλλο θέλετε.
0: Ακούγεται δελαστική η προσφορά.

0: Είστε εντελώς ηλίθιοι, το ξέραμε. Τελευταία όμως δείχνετε να μην έχετε καν αίσθηση ότι υπάρχει μια υπηρεσία που λέγεται Σουρού. Αν θυμηθεί ο διευθυντής να επιστρέψει από τις διακοπές, μήπως να το δει, τι είπαμε.
1: Εντάξει, μα δεν.
0: Όχι, χειρότερα, δεν. Είπαμε κάτι.
1: Όχι, εμείς μεταφέρουμε τώρα. Εγώ φταίω που το τοπονίμιο είναι τέτοιο.
0: Α, για το αντάμωμα των παπαραίων. Συγγνώμη, παιδιά, από
1: εκεί. Ρε, τι σου έχουν βάλει στο ποτό, γιατί γελάς.
0: Έτσι λέγεται, ρε, παιδιά. Δηλαδή, γιατί να επέμβει, γιατί να μας πει. Γιατί εμείς θέλαμε, κύριε, να αναδείξουμε την περιοχή. Είμαστε υπέρ της αποκέντρωσης.
1: Μπράβο, ναι, Άννα, γεια σου. Όχι, αγόρι μου. Φίλε, τι γίνεται σήμερα με τυχείο, χαμός. Και ο Δημήτρης, αφού κλείνει το μήνυμά του με το «Ζήτω ηχείος», κάπως έτσι λέει, καλησπέρα. Ο πιο γνωστός και φίρμα ο πίσω, που έλεγες και εσύ πριν, είναι αυτός που θα πλήρωνε την είσοδο της ομάδας του ραδιοπειρατικού σταθμού της Καψούρας στην δισκοτέκ Jackie O, ώστε να συμμετάσχουν στο πάρτι του Studio 69.
0: Ναι.
1: Σωστός.
2: Έτσι, από το δίσκο Παυσίπονο, στίχη, μουσική Παπαγιούδα.
1: Τα παίζετε αυτά στα
0: πανηγύρια σας. Του χρόνου, στο αντάμωμα.
2: Ένα, τεστ.

0: Φίλος ο Νίκος λέει ότι στην Αρκαδία υπάρχει και χωριό που λέγεται Παλαμάρι. Νομίζω υπάρχει. Γιατί ξέρω Βύχης, ρε φίλε. Δεν κατάλαβα τι θα να πει. Και τώρα που μιλάμε για χωριά, ξέρεις τι μου ήρθε πάλι στο μυαλό.
1: Τι.
0: Τα Γερακαρία στη Ζάγηθο.
1: Τα Γερακαρία.
0: Το άνω κάτω και μέσω Γερακαρίου.
1: Ναι, δεν θα ξεπεράσω ποτέ αυτόν τον τονισμό.
0: Αν ενωθούν αυτά τα τρία Γερακαρία.
1: Υπερδύναμη.
0: Σκέψτε.
1: Οι Γερακαρέοι θα κυριεύσουν τον κόσμο.
0: Ακριβώς. Παπαρέοι τώρα και.

0: Καλησπέρα, σύντροφοι. Μια απορία έχω. Η παραγωγή σε κάθε εκπομπή που κάθονται κάπου εκεί. Παραδείγματος χάρη ο Πετρίδης. Τι ακριβώς κάνουν, λέει. Να δει την εικόνα τώρα της παραγωγής έξω. Τώρα η μία κάνει χειρονομίες. Που επιστήρουν ποινή 2 έως 4 αγωνιστικών.
1: Μπράβο, σωστό.
0: Ο Μανώλης Μουσουράης μελετάει τη Super League 2 για να ξέρει τι γίνεται στα ρόστερ. Η Κωνσταντίνα Πανούτσου προσπαθεί να δουλέψει με όλες αυτές τις ιστορίες.
1: Και σκέφτεται ότι πρέπει να κλείσει ραντεβού με κάποιο ψυχολόγο, δηλαδή πρέπει να αρχίσει συνεδρίας. Ο φίλος ο Νίκος λέει: 10 χρόνια πριν αυτή την ώρα έκαναν παιχνίδι φουνταριστή. Την τρέχουσα δεκαετία κουμάντο κάνουν οι λέρες. Ποιοι θεωρείτε ότι μπορούν να είναι οι άξιοι εντός εισαγωγικών διάδοχοι σας για να στείλω τον Άρνολντ να τους καθαρίσει?
0: Όχι, δεν υπάρχει πρόβλημα. Δεν υπάρχουν άξιοι.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν άξιοι.
1: Ούτε εμείς είμαστε άξιοι.
0: Δεν υπάρχουν άξιοι για να αντικαταστήσουμε τους εαυτούς μας.
1: Ναι, κάπως έτσι.
0: Δηλαδή μου θυμίζει τώρα ότι εμείς αντί για αντιζωάο Μάριο φέραμε το ζωάο Μάριο.
1: Λοιπόν, με νυχτοκρόλι νομίζω ότι μπορούμε να πάμε σε ένα διαλυματάκι. Θα επανέλθουμε. Έχουμε 30 λεπτά να μιλήσουμε για τα χωριά σας και να τα κράξουμε.
2: Καλή νύχτα, αρχίστε το.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Stop FM 102,4.
2: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμια, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή για Στεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άνδρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
1: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
0: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: μπλα μπλα μπλα μπλα μπλα.
1: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
2: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
3: Το FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
4: Τι άλλο ρε Θάνο.

0: Ο Ανδρέας, ο αγιογράφος της εκπομπής, άργησε.
1: Α, τώρα μάλιστα.
0: Αλλά το ρίξε. Καλησπέρα.
2: Χαίρετε.
0: Θα μπορούσε να λείψει σήμερα ο Νικόλας για να πάει στον αγώνα της ομάδας του. Αλλά είναι εκεί. Και μην ακούσω τίποτα δικαιολογίες του τύπου «Μα αυτός δεν κάνει μετάδοση, ούτε ο άλλος κάνει». Κοροϊδεύει τον κόσμο.
1: Συγγνώμη, εσύ λέει τι να πεις, ότι δεν μπορείς να παρκάρεις το ΟΑΚΑ. Ε? 67 στρέμματα πάρκινγκ έχει.
0: Ναι.
1: Και είναι Παναθηναϊκός Νικηβόλου. Ξέρετε, θα έχει 65.000.
0: Εγώ είμαι μηχανόβιος, φίλε.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Έχω τη μηχανάρα που
1: ακόμα χειρότερα. Ένα ωραίο χωράτο, αν το σκεφτείς,
0: ναι.
1: Είναι αυτό που λέει και εγώ είχα προσπαθήσει να πάω στην Κλητορία, αλλά δεν τη βρήκα ποτέ.

0: Και στους φίλους της Νίκης Βόλου στέλνει χαιρετίσματα ο αδερφός μας ο Σωτήρης, λέει δώσε χαιρετίσματα από Νέα Ιωνία Αττικής στα αδέρφια μας στη Νέα Ιωνία Βόλου. Δουλεύω στο ξενοδοχείο και δεν μπορώ να πάω. Σου λέει Νέα Ιωνία. Άρα σήμερα είμαστε Νίκη Βόλου.
1: Εντάξει, εδώ είπαμε τώρα, δεν μπορεί να. Λογικό να μην μπορεί να ευχηθεί εσύ, αλλά οκ. Να το περάσουν καλά, να το απολαύσουν. Φαντάζομαι έχουν και χρόνια να κάνουν εκδρομή.
0: Να κερδίσει το ποδόσφαιρο.
1: Να κάνουν εκδρομή οι άνθρωποι εκτός έδρας σε μάτς κυπέλου με μεγάλη ομάδα.
0: Σούπερμπετ κυπέλου.
1: Σούπερμπετ,
0: Θα τα λέμε αυτό.
1: Μια και το πες. Θυμίσω το στον κόσμο. Ότι το παιχνίδι δεν είναι μόνο τα 90 λεπτά. Είναι και όσα συμβαίνουν γύρω από αυτά. Σούπερ social, live chat. Μια κοινότητα που ζει κάθε στιγμή μαζί και ένα σούπερ πρόγραμμα ανταμοιβής που κάνει κάθε εμπειρία ακόμα καλύτερη. Στη Superbet λοιπόν, τώρα παίζουμε μαζί. 21+, εσείς παίζετε υπεύθυνα και θυμάστε ότι ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Δυνατό comeback. Κουφάλες I'm back από τον Ντόλια από το μαγευτικό Αγρίνιο Ντετζανέιρο.
1: Ναι.
0: Μετά από 3 μήνες και κάνα 25.000 χιλιόμετρα από Δευτέρα και πάλι κοντά σας. Καλησπέρα από Παξούς. Τόλιας, ο Σονούπο Αγρίνιο Ντετζανέιρο.
1: Ναι.
0: Τι έκανες στους Παξούς?
1: Ευτυχώς δεν άκουγε το πρώτο κομμάτι της εκπομπής που είπαμε για τις πιο άσχημες πόλεις της Ελλάδας.
0: Εγώ πήρα το μέρος του Αγρινίου, άστα αυτά.
1: Τι είπε,
0: έχω φάει αρνή ρε φίλε.
1: Είπες ότι πέρασες ωραία, αλλά είναι από τις πιο άσχημες πόλεις.
0: Απλά χάθηκα.
1: Σε δίνω τώρα, αλλά ναι.
0: Αυτό είναι. Το Αγρίνιο είναι χάσιμο, μεγάλε, άσε. Και ο Γνώστας ο Άγγελος, ο οποίος είναι μέλος συγκροτήματος heavy metal, ιδιαίτερα ψωμωμένος και απειλεί ότι θα σε δίνει σε κάθε ευκαιρία.
1: Αυτό, γι' αυτό είναι φίλος μου. Έχει και άλλους αυτό το συγκρότημα, είναι μόνος του.
0: Κοίτα, εγώ που βλέπω τη φωτογραφία εδώ πέρα, έχω στιαχτεί.
1: Ναι.
0: Λέει ο Μουγκοπέτρος είναι εξάδελφος της κουμπάρας μου. Μεγάλη λέρα. Έλα, να ακούει την εκπομπή.
1: Πρέπει να μιλήσετε για τις διακρίσεις που υπήρχαν παλαιότερα.
0: Σε τι?
1: Ζωοπανήγυρης και εμποροπανήγυρης.
0: Οπα.
1: Στις ζωοπανήγυρης τα ζώα ήταν κλεισμένα σε στάνες. Τώρα είναι όλα μαζί και μπερδεύεσαι, λέει.
0: Εμποροπανήγυρη, ναι, ξέρω.
1: Εμποροπανήγυρη, ναι.
0: Ζωοπανήγυρης.
1: Πρώτη φορά τα ακούω, να πω την αλήθεια. Κοίτα, αν αποκλείαμε τώρα ζώα, κάποιοι από εδώ μέσα από το στούντιο, ας πούμε, δεν θα μπορούσαν να παραδεχθούν.
0: Ναι.
1: Ο Καραγκιόζης, ο Γιάννης, έβαλε παπαγάλο, έβαλε.

0: Ρε Καραγκιόζη, Καστάνιτσα λέγεται, λέει το χωριό.
1: Καστάνιτσα.
0: Καστάνιτσα.
1: Που είναι στη Λομβαρδία.
0: Έτσι, Καστάνιτσα λέει. Ο τόνος λέει είναι στην προπαραλίγουσα, να σημειωθεί ότι ούτε. Α, ναι. Ούτε σήμερα δεν πάει γήπεδο, Θοδωρής. Πανέκος εσύ, δεν στηρίζεις. Ολόκληρο Ουναή φέραμε, πώς θα τον πληρώσουμε, έλα.
1: Δεν παίζει απόψε.
0: Ναι, αλλά ο Ουναή θα είναι εκεί, ο Θοδωρής δεν θα είναι.
2: Ο παπαγάλος, ο παπαγάλος.
1: Καλησπέρα Λερόνια, μιας και μιλάμε για περιοχές. Η καταγωγή μου είναι από χωριό των Ιωαννίνων με όνομα Βουτσαράς.
0: Ο μελέτης Βουτσαράς, μεγάλος διαιτητής. Ναι.
1: Αυτό μάλιστα ήταν και ατάκα στην προσωπική πλέον σύζυγό μου στην αρχή της γνωριμίας μας, η οποία λίγο καιρό αργότερα, που με γνώρισε καλύτερα εντός εισαγωγικών, ναι, γύρισε και μου είπε «Και σιγά το χωριό σου».
0: Και ο φίλος ο Φώτης με επιβεβαιώνει ότι έχω περάσει από το Άργος, ναι, γιατί λέει θυμάμαι story σου που ήταν στην κοντινή περιοχή της Καριάς, που είναι δίπλα από το Άργος, ναι. Αναγκαστικά, για να πας Καριά πρέπει να περάσεις.
1: Πεθαίνω που πρέπει άλλοι να επιβεβαιώσουν ότι ήσουν κάπου, γιατί εσύ δεν το θυμάσαι.
0: Ναι, πρόσεξε,
1: ναι. Πάλι καζίκι θα ήσουν.
0: Ναι, γιατί το μήνυμα λέει είχα δει story σου στην Καριά Μοριλέρα, τα έπινες.
1: Ναι, είδες, τα ξέρω εγώ από πριν. Λέει ένας άλλος, μήπως θυμάστε πως λέγεται ένας μέγας καλλιτέχνης, ναι, που είχε φτιάξει τραγούδι για νεαρή κοπέλα και λίγο καιρό μετά γύρισε βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του, στο οποίο εξυμνεί τον έρωτά του για αυτήν.
0: Κάτσε λίγο, ρε.
1: Το ακούγεται μεγάλη επίδειξη δύναμης.
0: Πάμε πάλι, μπορείς να το σπάσεις σε κομμάτια, λοιπόν, να το καταπιώ κι εγώ.
1: Μέγας καλλιτέχνης, ναι, που έφτιαξε τραγούδι για νεαρή κοπέλα.
0: Ναι.
1: Και μετά γύρισε βίντεο κλιπ με τη γυναίκα του, στο οποίο εξυμνεί τον έρωτά του για αυτήν. Φαντάζομαι τη μικρή.
0: Τι είναι αυτά που λες.
1: Μόνο το Κάτριν μου έρχεται στο μυαλό. Για κάποιο λόγο.
0: Ναι.
1: Μα βάλουμε λίγο Κάτριν.
0: Να βάλουμε λίγο Κάτριν. Κύριο Μπύρη, ναι.
1: Λίγο Μπύρη.

0: Η γιαγιά μου εδώ στην Ιερά Πέτρα έλεγε στους περίεργους: ξύδι και αλάτι στα μάτια σας, λέει. Αυτό έχω εύχομαι για τους αντιαεκτζίδες. Ποιος είπε τώρα, δεν είπε κάτι κακό κανένας για την ΑΕΚ. Γιατί τρελάθηκε.
1: Αλλά είναι μια ωραία κατάρα την οποία μπορούμε να υιοθετήσουμε.
0: Ο προσωπικός μου πατέρας στο μαγαζί που διατηρεί στο κατάστημα στην Κρήτη, δίπλα από τις φωτογραφίες του Αντρέα και τα υπόλοιπα, είχε και ένα κουκλάκι που έλεγε: όποιος κακό για την ΑΕΚ πει, να μην του ξανασηκωθεί.
1: Ωραίο.
0: Είναι ωραία κατάρα, έτσι, για να έχετε το νου σας.
1: Ναι, οκ.

0: Θέλεις ο Άγγελος το μέταλλο που βεδιάζουμε.
1: Ναι. Που μου το λες συνωμοτικά, ναι.
0: Ναι, γιατί λέει εσένα Νικόλα μου δεν σε πειράζουμε, είσαι βαζελάρα. Ένα βιβλιαράκι με αφιέρωση για την επερχόμενη κόρη στείλε και έρχομαι να δείρω τη Λούλα δίπλα σου. Έλα, με το καλό, με το καλό. Τι εύχονται.
1: Έλα, κατά τις 8 και 4 θα έχω γίνει.
0: Θα σου πω τι εύχονται, εσύ που έχεις παιδιά, τι εύχονται.
1: Τι εύχονται, εσύ, είναι... με το καλό, τι εύχονται.
0: Με το καλό.
1: Τι να εύχεσαι, καλή λευτεριά, γυναίκα του είναι έγκυος.
0: Καλή λευτεριά, ναι.
1: Καλή λευτεριά,
0: λέμε. Καλό να αποδεχτείτε το νέο μέλος της γενιάς σας.
1: Να σας ζήσει, λέμε, αφού του γεννηθεί.
0: Ναι, αλλά φαντάζομαι τώρα, επειδή έχει συγγένεια με τον κύριο Μουγκοπέτρο, φαντάσου τώρα σε μια οικογενειακή συναισθίαση ο ένας να είναι μέταλλο, δια όλου δηλαδή ο Άγγελος, και απ' την άλλη ο κλαρινιτσής. Δηλαδή συνήθως εδώ πέρα φοβάσαι ότι θα σου κάνει το παιδί άλλη ομάδα.
1: Συγγνώμη.
0: Ο θείος, ο έτσι, ο αλλιώς κουμπάρος.
1: Ο Μπόμπο Κατσιόνης, δεν τα συνδυάζει και τα δύο. Δεν κατάλαβα. Δεν είναι και μέταλλο και κλαρίνο, μα χρειαστεί και ό,τι θες. Έγραψε προχθές κάτι για την Ευρυδίκη, γιατί είχαν επέτειο, λέει. Πρέπει να το βρούμε και να το βάλουμε αυτό. Κάτι έλεγε ότι.
0: Καλά, την πιάτσα. Γιατί τώρα θα έρθει αύριο μεθαύριο η γυναίκα σου.
1: Όχι, ρε.
0: Και θα σου πει τη έγραψε τραγούδι. Ναι, αλλά είναι ο Μπομ.
1: Ναι, αλλά αυτή είναι η δουλειά του.
0: Είναι η δουλειά του, τι να κάνω.
1: Θες να σου κάνω μια μετάδοση.

0: υπερθεματίζει εδώ, αλλά φαντάσου, λέει, μ' αφήνεις μόνο μου στη μοναξιά. Ναι. Ενώ θα μπορούσε να πει, μ' αφήνεις μόνο μου σε μια... σε ένα
1: στην Καστάνιτσα.
0: Αντάμωμα παπαραίων, ας πούμε. Εκεί είμαι ολομόναχος.
1: Πάντως λέει κάποιος εδώ. Ο Καστάνιτσα είναι το αναπληρωματικό δεξιμπακ της Κροατίας.
0: Ναι.
1: Παίζει στη Χάιντουκ και έχει μία συμμετοχή ανά μεγάλη διοργάνωση όταν ο βασικός έχει κάρτες.
0: Ναι, θα μπορούσε.
1: Έχει, δίκιο.
0: Ναι.
1: Είναι μπακ ο Καστάνιτσα.
0: Μικρό έχει.
1: Ιγκόρ. Ιγκόρ Καστάνιτσα. Ιγκόρ
0: Καστάνιτσα.
1: Από αυτούς που δεν παίρνανε το κέντρο, γιατί είναι άμπαλοι, δεν είναι αυτό, κρατάνε τη θέση τους, κάνει τα βασικά, αναπληρωματικός άμα χρειαστεί.
0: Περίμενε, είπανε ποτέ ότι αυτός είναι ο νέος Σρνά ή Σρνά ή κάπως έτσι.
1: Βέβαια, να πω την πικρή μου αλήθεια, θα προτιμούσα να είχαμε στην ευρωπαϊκή λίστα έστω έναν Καστάνιτσα. Έναν Καστάνιτσα τον ήθελα.

0: Ο φίλος που έστειλε νωρίτερα το μήνυμα για τον καλλιτέχνη που.
1: Ναι.
0: Ναι, λέει καλή προσπάθεια, αλλά δεν είναι ο Μπύρης με την Κατρίν.
1: Α, δεν είχα καταλάβει ότι ήταν quiz.
0: Ναι, οκ. Okay,
1: άρα το ξέρεις.
0: Απλά επειδή είναι παρά 10, μήπως μπορείς. Δηλαδή, εγώ δεν μπορώ να πάω σπίτι μου.
1: Μα και εμένα θα με βασανίζει αυτή η σκέψη.
0: Ναι. Δεν θα μπορούσα ούτε καν μετά να δω το παιχνίδι του Παναθηναϊκού.
1: Πες το να το παίξουμε πριν φύγουμε.
0: Να το παίξουμε πριν φύγουμε.
1: Έτσι, να κάνουμε ένα τελευταίο.
0: Αυτό κάνουμε από τις 6, αλλά τέλος πάντων.

0: Να, μια ωραία ιδέα. Να παίξουμε λίγο με τους συναδέλφους. Ο αποδιοπομπέος Μάγλος.
1: Έλα, πώς δεν έχει στείλει νωρίτερα.
0: Δείχνει ως ιδέα να στείλουμε αύριο μήνυμα στον Τζόχο ότι η ΑΕΚ ψάχνεται για τον Ιγκόρ Καστάνιτσα μόνο για τα ελληνικά παιχνίδια.
1: Ναι, ναι.
0: Ναι, ναι. Τρολάρετε Τζόχο.
1: Ωραία, παιδιά, αν μπορείτε αύριο.
0: Να πάει για Καστάνιτσα η ΑΕΚ.
1: Ναι.
0: Έτσι να ψαχτεί, να αγχωθεί. Ίσα να αγχωθεί λίγο.
1: Αύριο εμείς δεν ερχόμαστε δουλειά.
0: Όχι, ρε.
1: Α, να το πούμε στον κόσμο.
0: Τι.
1: Ότι παιδιά θα πρέπει να κάνετε υπομονή επί τριημέρο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή,
0: πάμε σε ένα γάμο.
1: Πάμε σε ένα γάμο, το πάμε, ναι.
0: Όχι δικό μας.
1: Ευτυχώς, όχι. Δεν με πείραζε. Αλλά
0: εμένα θα με πείραζε αν ήταν με σένα.
1: Ξέρετε, και ναι. Εμένα θα με πείραζε, ούτε εσύ, αλλά νομίζω ότι θα χωρίζαμε πολύ σύντομα, ρε φίλε.
0: Ναι.
1: Και θα μπαίνα σε έξοδα με τα διαζύγια, δηλαδή μόνο αυτό σκέφτομαι.
0: Εντάξει, περισσότερα θα σου τρώγαμε μένα με μαζί.
1: Αλλά σκέψε, θα καθόμασταν μαζί να δούμε μπάλα, δεν θα γκρίνιαζε, δεν θα γκρίνιαζα.
0: Εσύ δεν θα γκρίνιαζε.

0: Έτσι, φοβερές αποκαλύψεις. Ο αδερφός μας ο Θοδωρής, με τον οποίο θα έχουμε συνάντηση, όχι συνάντηση, συζήτηση σε λίγα λεπτά από τώρα.
1: Α, αυτός ο Θοδωρής.
0: Είναι από την Κλητορία.
1: Σοβαρά μιλάς.
0: Ναι, ναι, ναι, τώρα το αποκάλυψε. Έτσι.
1: Πολύ ωραίο μέρος έχετε εκεί. Μπράβο σας, πλατάνια, νερά.
0: Ναι, ναι. Δεν ξέρω τι άλλο έχετε. Αλλά να, αφού έχουμε το κονέ, να πάμε μια μέρα.
1: Ναι, να ενημερώσω.
0: Να πάμε μια μέρα.
1: Το μήνυμα ότι η Κλητορία είναι το χωριό μου.
0: Ναι.
1: Έλα, ρε Θοδωρή.

0: Σβόνιμιρ Καστάνιτσα.
1: Αυτό διαβάζω.
0: Είναι Σλοβάκος εξτρέμ, προερχόμενος από τις Ακαδημίες της Ζήλινα. Έχει και βαμμένο μαλλί πλατινέ.
2: Μ' αρέσει ναι. περισσότερο.
0: Το δέχομαι.
2: Ναι.
0: Το δέχομαι. Απλά επειδή τώρα χρειαζόμαστε back, έτσι, ρωτήστε τον Τζόχο για back.
2: Μην πεις το αγοράζω.
0: Ναι, όχι, ρε, δεν τον αγοράζω.

0: Λέει μια αλήθεια ο Κώστας ο παιδελάς καρδιάς μας που λέει καλησπέρα Λερόνια αγαπημένα. Αν μας στείλουμε αύριο μήνυμα στον Τζόχο θα το διαβάσει ο Κεφαλάς. Γιατί σήμερα έκανε ο Κεφαλάς 10-12.
1: Α, δεν έχει.
0: Όχι, παιδιά, Κεφαλά δεν τρολάρουμε.
1: Ωραία, ποιον μπορούμε να. Ποιον μπορούμε να διασκεδάσουμε.
0: Το Μουσουράκι.
1: Βράδυ. Γιατί δεν πάμε στους δικούς μας επιτόπου. Το reporters.
0: Α, τους εμένα.
1: Και έτσι ρωτήστε. Έχεις σκάσει όνομα.
0: Θα δούμε, θα πει.
1: Έχεις σκάσει όνομα. Έτσι, τώρα από Κροατία γίνεται χαμός, πείτε του. Έτσι, πες μια πολύ γνωστή κροατική στο σελίδα. Εσύ που κάνεις δελτία.
0: Το Μότσαρτ.
1: Το είναι Σερβία.
0: Σερβία, δεν πειράζει.
1: Τα πιάνει όλα εκεί.
0: Τα πιάνει όλα, ναι.
1: Γίνεται χαμός, πες το, έχει κλείσει.
0: Γράφουν οι Σέρβοι έναν Κροάτι, φαντάσου.
1: Ο Ριμπάτα κλείνει Καστάνιτσα.
0: Και ο Γιάννης λέει με τα καλύτερα λόγια μίλησε ο Φαρφής στον Καστάνιτσα για την Ελλάδα.

0: αφού οργανώσαμε και το αυριανό φιάσκο της εκπομπής Reporters, κάτι που δεν το είχαμε σχεδιάσει, αλλά ήταν μια πολύ ωραία κατάληξη. Κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε σιγά-σιγά.
1: Συνοχλούμε πάρα πολύ, γιατί τώρα συνειδητοποίησα ότι θα περάσουμε τις επόμενες τρεις μέρες μαζί, εντάξει και με άλλο κόσμο, αλλά συνήθως τα Σαββατοκύριακα γλίτωνα.
0: Ναι.
1: Τώρα αναγκαστικά.
0: Και άλλοι πανηγυρίζουν απ' έξω. Τέλος πάντων.
1: Θα περάσουμε τις μέρες μαζί.
0: Ναι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Θέλη Γιαννήσια να συνεχίσει, ο οποίος ήταν πραγματικά αντάξιος του χαμηλού επίπεδου αυτής της εκπομπής.
1: Ναι, ήταν μετριότατος, έχει δίκιο, ναι.
0: Διαδέχθηκε τον νέαρχο Κυριαζόπουλο.
1: Άλλος από εκεί.
0: Πάρ' τον ένα, χτύπα τον άλλο. Τα ίδια ισχύουν και απ' έξω για την παραγωγή. Ναι. Κωνσταντίνα Πανούτση, Μόνη Σοβαρή. Μανώλης Μουσουράκης με Βαλδίνα Νικολακοπούλου συναγωνίστηκαν για το ρόλο του πιο αχρίαστου.
1: Εντάξει, θα τα πούμε. Θα μπει τώρα, θα πει ένα. Α, δεν έχει δελτίο.
0: Τίποτα.
1: Καλά, εντάξει.
0: Οπότε εμείς θα τα πούμε πλέον με κανονική ροή Σαχλαμάρα τη Δευτέρα.
1: Θα έχουμε περισσότερες εμπειρίες να μεταφέρουμε.
0: Έτσι.
1: Να είστε κι εσείς έτοιμοι.
0: Μέχρι τότε ξέρετε πολύ καλά τι πρέπει να κάνετε.
1: Να γυμνάζεστε, μωρέ.
0: Και να διαβάζετε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
2: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
1: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
1: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
1: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
1: Ζουζούνι μου εσύ!
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα. Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
0: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, ιδού και η μπύρα της. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Το FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

0: Πολύ πολύ καλησπέρα σας, Big Wings Sport FM 94,6, 5 λεπτά μετά τις 8, 5η 3 Σεπτεμβρίου του 2026, σκέφτησα αμέσως αρχίζει το Newsroom. Μετά στον Νικολόπουλο, Νίκο Ζέρβα στα δύο μικρόφωνα, τον κύριο Γιώργο Γιαννίση στην τεχνική και μουσική υποστήριξη εκπομπής και τον Μανώλη Μουσουράκη στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Η πρώτη αγωνιστική, κύριε Τάσο, συνεχίζεται του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας. Είμαι Παναθηναϊκός σήμερα.
1: Χαίρετε, χαίρετε.
0: Πώς είσαι?
1: Καλά. Καλά.
0: Μπράβο.
1: Σωστός ο φίλος που έστειλε την πρόληψη, τη λέει και οι δύο. Και οι δύο είμαστε. Τυπικά το πρώτο ήταν χθες, αν και δεν είχαμε εκπομπή.
0: Ναι.
1: Λόγω των.
0: Δύναμη ασύστηκε.
1: Ναι. Και σήμερα θα είναι μία ώρα, καθώς σε 54 λεπτά από τώρα έχουμε σέντρα στο Ολυμπιακό Στάδιο, στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου για την League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας.
0: Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να χρονοτριβούμε. Πάμε στον Βαγγέλη Ναρατζιά, ο οποίος είναι ήδη στην θέση του. Θα περιγράψει το παιχνίδι για λογαριασμό του Big Win Sport FM. Νομίζω ότι έχει και τις εντεκάδες. Χαίρετε.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Καλησπέρα, κύριε. Το Παναθηναϊκό έχω. Νίκο, δεν ξέρω αν βγει και η Νίκη Βόλου τώρα. Θα την έχουμε σε λίγο. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος, καλησπέρα πρώτα απ' όλα σε εσάς. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Εδώ που ο Παναθηναϊκός μπαίνει και αυτό στη διαδικασία της League Phase απέναντι στην Νίκη Βόλου. Στο μάτς που, όπως είπα, το ολοκληρώνει την αγωνιστική. Ο Τζέικοπ Νίστρου πραγματοποιεί 7 αλλαγές στην 11 κάνοντας εκτεταμένο rotation όπως ήταν αναμενόμενο, μιας και σε 3 ημέρες ακολουθεί και τον ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ εδώ στο ΟΑΚΑ. Η 11 λοιπόν του Παναθηναϊκού είναι ο Πένια στην εστία, ο Κάτρης δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, ο Πάλμερ Μπράουν θα πλαισιώσει το Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, οι δύο κεντρικοί μέση θα είναι ο Σωτήρης Κοντούρης με τον Κινγκς Κάγκουα, μπροστά τους από τα δεξιά ο Πελίστρη, από τα αριστερά ο Γιάγκουσιτς και το επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Σίριλ Ντέσσερς με τον Ραστόντερ. Συνεπώς, οι τέσσερις παίκτες οι οποίοι διατηρούνται στην 11 σε σχέση με τη Λιβαδιά είναι ο Πένια, ο Φαντρόγγελεν, ο Κυριακόπουλος και ο Κάγκουα. Οι άλλοι 7 είναι αλλαγές. Όπως αναμενόταν, στον πάγκο του Παναθηναϊκού θα είναι ο Κότσαρης, ο Γείτονας, ο Καλάμπρια, Ντεφράι, Λάβδα, Σαντίνο, Ταμπόρδα, Λούζα, Κυριόπουλος, Μπινιάρης, Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Τώρα έχει ξεκινήσει έτσι σιγά σιγά η προσέλευση του κόσμου εδώ στο ΆΚΑ. Να πούμε ότι θα δώσουν ένα ιδιαίτερο χρώμα και οι φίλοι της Νίκης Βόλου, που αναμένεται να είναι 300-400 άτομα για να πάρουν θέση στο πάνω διάζωμα. Ο Παναθηναϊκός που διάγει ωραίες, χαρούμενες μέρες, ειδικά μετά το χθεσινό βράδυ και την μεγάλη μεταγραφή του Αζεντίνου Ναΐ, τη μεγάλη επιστροφή του Αζεντίνου Ναΐ, που έχει σκορπίσει έτσι ενθουσιασμό στον κόσμο της ομάδας. Φυσικά σήμερα, λόγω και της καθημερινής και της ώρας, αλλά και του αντιπάλου, δεν περιμένουμε κόσμο σε ροή στο ΆΚΑ, αλλά περιμένουμε αρκετό κόσμο την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ. Προς το παρόν, οι δύο ομάδες δεν έχουν εμφανιστεί ούτε τερματοφυλακές για ζέσταμα. Ο κόσμος είναι κάνα 2.000 μέχρι τώρα. Και
1: θα έρθει και ο Μαροκινός, έτσι δεν είναι? Το πρώτο μήνυμα ήταν παύλα κάλεσμα στον κόσμο.
0: Τα λέμε το βράδυ.
1: Ναι, τα λέμε το βράδυ στο γήπεδο.
2: Ναι, ναι, φαντάζομαι ότι ο Ναΐ θα βρεθεί στο ΆΚΑ σήμερα. Ναι, θα είναι στο ΆΚΑ κανονικά. Θα είναι στα επίσημα.
1: Δεν μου λες.
2: Ναι, ναι, κάτι που έγραψε και σε μήνυμα, όπως λέτε κι εσείς. Ναι.
1: Πιστεύεις ότι είναι. Θα είναι το κερασάκι στην τούρτα για τον Παναθηναϊκό, ή εκτιμάς ότι μπορεί να γίνει κάποια ακόμη προσθήκη μέχρι το φινάλε της μεταγραφικής περίοδου 15 του μήνα, που να μην έχει δικαίωμα βέβαια συμμετοχής στα παιχνίδια του Conference League?
2: Τάσο, είναι μια καλή ερώτηση αυτή που κάνεις. Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός θα έχει ανοιχτά τα μάτια του και τα αυτιά του στην αγορά και θα δούμε αν προκύψει και κάποια κίνηση για το ελληνικό πρωτάθλημα. Δεν το αποκλείουν οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, δεν λένε ότι πάνε για μεταγραφή. Αλλά εγώ πιστεύω ότι αν του προκύψει κάποια ευκαιρία για κάποιου παίκτε που αρέσει τον προπονητή και στο επιτελείο, θα γίνει κίνηση, έστω και αν είναι για το ελληνικό πρωτάθλημα. Έτσι, τώρα σε ποια θέση μπορεί να γίνει κίνηση? Θα σου έλεγα ότι δύο θέσει που μπορεί να γίνει κίνηση, μία είναι στο κέντρο τη άμυνα και μία είναι στην επίθεση στα εξτρέμ. Εκεί είναι υποψήφιοι δηλαδή να έρθουν κάποιοι παίκτε. Αλλά από την άλλη, για το κέντρο τη άμυνα να πούμε ότι αν είναι υγιής ο Πάλμερ Μπράουν, νομίζω ότι είναι κάπως καλύτερα τα πράγματα. Είναι, δηλαδή, στα δικά μου μάτια, ας πούμε, ο Πάλμερ Μπράουν είναι πολύ άνωτος ποδοσφαιριστής από τον Λουμπά, παράδειγμα, που έφυγε.
1: Ναι.
2: Έτσι. Τώρα για τα εξτρέμ. Χαίρομαι. Τώρα για τα εξτρέμ, νομίζω ότι εκεί και με την αποχώρηση του Ζαρουρί, ενδεχομένως πιο πολύ, αν βρει κάτι στην αγορά, προς τα εκεί να κοιτάξει. Στη θέση των εξτρέμ. Στα χαφ, φυσικά, είναι κομπλέ. Έτσι.
1: Ναι, και με τον Ουνάη πλέον.
2: Και στους φορ, και στους φορ. Και κάπως έτσι κινείται το πράγμα και με τα γραφικά. Η μεγάλη δουλειά έγινε χθες, Τάσο, έτσι, ξεκάθαρα.
1: Ναι.
2: Το χθεσινό ήταν η μεγάλη δουλειά για τον Παναθηναϊκό. Μεγάλη δουλειά ήταν όλα όσα έγιναν φέτος το καλοκαίρι. Διότι δεν μπορεί κανείς να μην δει αυτό που έχει συμβεί. Δηλαδή ότι ο Παναθηναϊκός έχει δεχτεί φοβερή ένεση ποιότητας φέτος το καλοκαίρι. Δηλαδή έχει φέρει παίκτες όπως ο Ντεφράι, ο Λιβάη Γκαρσία, ο Ουναή, ο Κάγκουα που είδαμε τι μέρος του λόγου είναι.
1: Ναι.
2: Έχουν έρθει παιδιά δηλαδή τα οποία τον Παναθηναϊκό ποιοτικά τον αναβαθμίζουν. Έτσι, ναι, τώρα
1: μπορούν να σου κάνουν τη διαφορά.
2: Το πώς θα καταλήξει η ομάδα, αυτό είναι μια άλλη ιστορία που λέγει μια ψυχή.
1: Ναι, άλλο το πώς θα εξελιχθεί η σεζόν, ναι, ναι, σίγουρα. Εγώ θα προσθέσω,
2: ναι,
1: μπορεί να μην είναι τυπικά μεταγραφή, αλλά για μένα ουσιαστική μεταγραφή είναι ο Ντέσσερς.
2: 100%. 100%.
1: Και 100%. Έχει φανεί με το καλημέρα τη σεζόν.
2: 100%. Δεν αλλάζονται κόμμα.
0: Εγώ υπάρχει ο Διονύσης Τεσσέρα από χθες του Ευαγγέλη, ξέρω να σου πονήσω ότι ο Παναθηναϊκός ακόμα και πέρσι με τις όποιες ελλείψεις είχε, αν είχε καλά τον Ντέσσερς, ίσως η σεζόν έχει εξελιχθεί τελείως διαφορετικά. Μόνο τον Τέσσερις.
2: Έτσι ακριβώς, γιατί ο Τέσσερις ανήκει σε μια κατηγορία παιχτών, παιδί μου, που όπως λέω και εγώ, ο καλός ο φορ, στις τρεις φάσεις του ένα πρέπει να το κάνει γκολ. Δηλαδή τι εννοώ, ο καλός φορ, εννοώ Ελαραμπή, Ελκαμπή, Γιώβιτς, Μπέρκ, τέτοια. Ναι. Δηλαδή τον Τέσσερις εγώ τον βάζω σε αυτή τη συνομοταξία.
1: Ναι, όντως.
2: Ναι.
1: Όντως. Είναι τουλάχιστον ο υγιής Τέσσερις, όπως μας έχει δείξει στο πρώτο κομμάτι της σεζόν, είναι σημείο αναφοράς, ρε παιδί μου.
2: Είναι σημείο αναφοράς και είναι ένα κάτι το οποίο ο Παναθηναϊκός δεν το είχε τα προηγούμενα χρόνια. Κακά τα ψέματα.
0: Ρωτάει πολλοί κόσμο, Βαγγέλη, αν ο Κάτρης είχε ξαναφορέσει περιβραχιών αρχηγού, αν το θυμάσαι. Γιατί είναι αρχηγός σήμερα, έτσι.
2: Αρχηγός, Δεν το θυμάμαι, Νικόλα. Θα σε γελάσω και δεν το θέλω.
0: Μόνο σε φιλικό μας, λέει ο Μανώλης.
1: Μας λένε από το κοντρόλ.
0: Άρα είναι το πρώτο επίσημο που είναι αρχηγός. Σημαντικό, έτσι.
2: Σημαντικό πολύ για αυτό το παιδί, αλλά ταξίζει κιόλας, διότι η ποιότητά του ξεχυλίζει. Και αυτά τα παιδιά πρέπει να στεκόμαστε και σε αυτούς, όχι μόνο στους παιχταράδες που έρχονται μεταγραφή.
1: Προφανώς.
2: Για μένα, εγώ εκτιμώ ότι ο Κάτρης και ο Κοντούρης είναι δύο παιδιά διαμάντια ποδοσφαιρικά που ο Παναθηναϊκός πρέπει τα επόμενα χρόνια να πάρει πολλά πράγματα από αυτούς τους δύο. Συν τους άλλους που έχει αποκτήσει, έτσι.
1: Ναι. Εγώ θα σου πω να πάρει αγωνιστικά και μετά από κάποια χρόνια και οικονομικά.
2: Ναι, αν έχουν τη λογική εξέλιξη τα παιδιά.
1: Ναι.
2: Φυσικά.
1: Την υγεία τους πάνω απ' όλα.
2: Να έχουν και τις φιλοδοξίες, να συνεχίσουν και σε ένα ράφι παραπάνω. Ο Παναθηναϊκός και η κάθε ελληνική ομάδα καμαρώνει να βλέπει τα παιδιά του, ας πούμε, να προοδεύουν. Είδαμε, ας πούμε, και στην περίπτωση του Ολυμπιακού τώρα με τον Τζολάκη. Το Ολυμπιακό στο Τζολάκη ουσιαστικά του άνοιξε τον δρόμο. Γιατί τα 15 εκατομμύρια είναι πολύ μικρό ποσό για τον Τζολάκη. Και το είδαμε σε δύο πρώτες αγωνιστικές στην Premier League, έτσι.
1: Ναι. Όντως.
2: Καλό είναι αυτό πάντα. Μακάρι να βγάζουμε πάντα παιδιά έτσι τα λαντούχα.
1: Mm-hmm. Ωραία. Βαγγέλη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Ευχαριστούμε. Αυτά και θα πούμε σε λίγο.
1: Θα πούμε και στην συνέχεια με την σέντρα σε αναμέτρηση. Τι διάλειμμα.
0: Αμέ.
1: Έλα ρε φίλε. Πάμε και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
5: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
4: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
5: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
6: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
8: Μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Τον Παλμό, μιας από τις μεγαλύτερες ελληνικές βιομηχανίες που είναι σύμμαχος της οικονομίας και του περιβάλλοντος. Ακούμε τη δύναμη του χάλιβου οπλισμού Σιδενόρ SD που εδώ και 60 χρόνια βρίσκεται πίσω από τα πιο μεγάλα και βιώσιμα κτίρια. Σιδενόρ. Στηρίζουμε το σήμερα, χτίζουμε το αύριο.
3: Η Winsport FM 94,6.

0: Λοιπόν, επιστρέψαμε μετά τα πρώτα στοιχεία από το ΆΚΑ. 45 λεπτά για τη σέντρα του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου. Παιχνίδι που δεν ολοκληρώνει την πρώτη αγωνιστική της League Face. Έτσι, το είπαμε για χθες. Έχουμε ακόμη τα παιχνίδια. Είναι η έφεση και τι θα γίνει με το Λιβαδιάκο της Τραστρίπολης.
1: Α, σήμερα δεν ήταν να εκδικαστεί. Ναι,
0: δεν διάβασα
1: σήμερα,
0: κάτι.
1: Σήμερα, ναι. Αλλά ναι, διάβασα. Αποτέλεσμα δεν έχουμε. Ναι. Γιατί και, και πρωτοδίκως από τη μέρα της εκδίκασης μέχρι να βγει απόφαση, νομίζω πέρασαν τρεις μέρες. Αν δεν κάνω λάθος, τώρα και με τα υπομνήματα και τα σχετικά. Και αυτό ήταν και ο λόγος που είπαμε δεν έβαλαν το Λεβαδιακό. Mm. Δεν έβαλαν στο Λεβαδιακό, να το πω έτσι, παιχνίδι την πρώτη αγωνιστική.
0: Ναι.
1: Για να δούμε πού θα πάει αυτή η ιστορία. Έχουμε παιχνίδια και την επόμενη εβδομάδα. Τυπικά δεύτερη αγωνιστική, αλλά θα είναι πολύ λιγότερα. Αν δεν κάνω λάθος, ή τρία ή τέσσερα θα έχει την επόμενη εβδομάδα. Θα το δούμε. Ακόμη δεν έχουμε εντεκάδα Νίκης Βόλου. Νίκη Βόλου η οποία έχει ξεκάθαρο στόχο να την άνοδο στα μεγάλα σαλόνια. Το λέει με κάθε τρόπο και σε κάθε τόνο ότι ο βασικός στόχος τη σεζόν που αρχίζει, το πρωτάθλημα της Superbet League 2, αρχίζει το Σαββατοκύριακο. Ξεκάθαρος στόχος λοιπόν είναι αυτός της ανόδου.

Λοιπόν, βλέπω εδώ στο Facebook της Θεσσαλικής ομάδας την εντεκάδα. Γκαραβέλης, Κυβρακίδης, Μακρυγιάννης, Βαφέας, Πασαλίδης, Αρίας, Έπας, Ράιος, Ομεογκά, Τζίμας και Μάντζης. Αυτή είναι η 11η επιλογή.

0: εντάξει, ναι, έρχεται το βράδυ, 12:35, 1:25 το βράδυ θα προσγειωθεί στο Ελευθέριος Βενιζέλος. Η πιθανότατα τελευταία μεταγραφή του Ολυμπιακού. Πιθανότατα, λέω.
1: Γιατί, okay. Να μην τις στρογγυλοποιήσουμε, να μην τις κάνουμε, στρογγυλέψουμε μάλλον, τις κάνουμε 20.
0: Κάτσε, πρέπει να κάνουμε άλλες δύο.
1: Δύο είναι.
0: Α, λες και για τον Μπέιλι έβαλες μέσα, ναι, οπότε ναι. Εντάξει. Δεν είμαι σίγουρος αν είναι 18-19 με τον Μπέιλι. Νομίζω πρέπει να είναι 18 πάντως.
1: Ναι.
0: Πρέπει να είναι 18 και βάζω μέσα κάπου και διάβασα, το
1: κάπου, ναι, και κάπου διάβασα 16 συν 2 συν 1. 16 ναι. Συν 2 τυπικά νους Αποστολάκης συν 1.
0: Α, τον... όχι, αυτούς τους δύο δεν τους έχω βάλει.
1: Α, όχι.
0: Δεν τους έχω βάλει μέσα.
1: Τέλος πάντων, εντάξει, okay. Αλλά το θέμα η ουσία είναι ότι έχει αλλάξει το 70-80% του ρόστερ, έτσι.
0: Βέβαια. Είναι τεράστιες αλλαγές που έχουν γίνει στο ρόστερ του Ολυμπιακού. Εντάξει, είναι ένα καλοκαίρι που κάποιοι θα πούνε θυμίζει άλλες εποχές με τις πάρα πολλές μεταγραφές, αποχώρησης και σχετικά. Αλλά δεν μου θυμίζει καμία άλλη μεταγραφική περίοδο προσωπικά. Γιατί είναι ένα καλοκαίρι που ο Ολυμπιακός έχει πουλήσει ποδοσφαιριστές γύρω στα 80 εκατομμύρια ευρώ. Ποσό ρεκόρ, έτσι, δεν έχει ξαναγίνει αυτό. Και έχει ξοδέψει πάλι ένα ποσό ρεκόρ πάνω από 60 εκατομμύρια ευρώ. Έχει σπάσει το ρεκόρ με τη μεταγραφή του Πουέρτα. Τι να συζητάμε τώρα, δηλαδή. Και είναι οι μεταγραφές ήδη έχουν αρχίσει και αποδίδουν αρκετές από αυτές, εγώ λέω. Αλλά εντάξει, θα χρειαστεί χρόνος. Μισό...
1: Ναι, και χρόνος για και υπομονή, βέβαια.
0: Και για τους ποδοσφαιριστές του. Γιατί ο προπονητής θα πρέπει να δέσει και να παρουσιάσει έτοιμη πολύ γρήγορα μια ομάδα που στα χαρτιά είναι πάρα πολύ ψηλό επίπεδο, κατά την άποψή μου. Και νομίζω και πρακτικά θα το δούμε. Αλλά από την άλλη μεριά αντιλαμβάνεστε ότι, ότι οι ποδοσφαιριστές θα πρέπει και αυτοί σύντομα να προσαρμοστούν στα πλάνα του προπονητή και στον τρόπο παιχνιδιού και να μάθουν ο ένας το παιχνίδι του άλλου. Το καλό είναι ότι υπάρχει και αυτή η διακοπή σε λίγο διάστημα, αλλά μέχρι τότε ο Ολυμπιακός έχει και μάθει παιχνίδια, έτσι, μας βγουν παιχνίδια. Γιατί μιλάμε για ένα 5-5 στο πρωτάθλημα που μοιάζει βατό βάσει των αντιπάλων που έχει ο Ολυμπιακός, όπως η συνέχεια δηλαδή που έχει Βόλο, έχει Όφη, έχει Λεβαδιακό. Δεν είναι κάτι που λες ότι δεν είναι στα μέτρα του ή έχει κάποιο ντέρμπι. Και ένα 5-5 θα ήταν ιδανικό και σε θέμα ψυχολογίας. Έχει τα δύο μάτς του Κυπέλλου, αυτό που δέξει με την Άλλη Νόβιντ και το άλλο με το Βόλο. Και έχει και το πολύ μεγάλο αστερίσκο, αυτό με τη Γιαγγελόνη εντός έδρας. Τώρα, βγήκε σήμερα και δεν έχει αναρτηθεί επίσημα έτσι στο site της UEFA, αλλά okay, την έχουμε μάθει στην ουσία στην ευρωπαϊκή λίστα. Δεν ξέρω και σας συγγνώμη σας ποια είναι. Με τόσους ξένους που είχε ο Ολυμπιακός, γιατί μιλάμε για ένα ρόστερ που άμα το δούμε χωρίς και βγάζοντας έξω κάποιους ποδοσφαιριστές που δεν υπολογίζονται, τύπου Γιάρεμτσουκ, Καμπελά και τα σχετικά. Κλέιτον, αν μείνει, που δεν θα μου φάνηκε απίθανο στο τέλος, θα μείνει για μια τρίτη επιλογή για την επίθεση. Ο προπονητής δεν έχει ιδιαίτερο πρόβλημα σε αυτό, γιατί δεν δημιουργεί προβλήματα ο Κλέιτον. Δεν είναι χαρακτήρα δηλαδή που θα δημιουργήσει προβλήματα από ειδικά αν δεν παίζει, αν έχει συμβιβάζεται με ένα τέτοιο ρόλο, αυτό εννοώ. Είναι το ρόστερ 25 με 26 παίκτες αν βάλουμε και τον Κλέιτον. Ναι, πρέπει να μείνουν κάποιοι ποδοσφαιριστές. Αναγκαστικά σε τέτοιες περιπτώσεις παιδιά κάποιοι αδικούνται.
2: Νομίζω ότι ποιον είναι ο πιο αδικημένος.
0: Ναι, θα μπορούσε να το πούμε και έτσι. Θα μπορούσα να το πούμε και εγώ.
2: Τουλάχιστον με βάση την εικόνα του μέχρι τώρα, μέχρι ώρα.
0: Στο ξεκίνημα, έτσι. Ναι. Απ' την άλλη, αν δούμε ας πούμε, τα περσινά νούμερα του Σιπιών στην Ευρώπη, πολύ χαμηλά, έτσι. Ενώ σε χρόνο συμμετοχή.
2: Ναι.
0: Απλά θεωρώ ότι κόπηκαν δύο χάφ όπως ο Γκαρσία και ο Σιπιόνι αλλά και ένας εξτρέμ όπως ο Ρόκα και φυσικά ο τερματοφύλακας, γιατί άμα το δούμε πολύ απλά και λογικά ήταν όχι πολύ απλά, αν το δούμε ποδοσφαιρικά τελείως ήταν πολύ λογικές αυτές οι κινήσεις. Τι εννοώ, ο Ολυμπιακός 14-2 είναι τερματοφύλακες με δύο ξένους.
1: Ναι.
0: Και επειδή ο κανονισμός της UEFA σου αφήνει ένα παραθυράκι ότι αν τραυματιστεί ο τερματοφύλακας σου μπορείς να τον αλλάξεις. Είναι πιο ευέλικτος κανονισμός τερματοφύλακης, αυτό εννοώ. Δεν είναι τόσο μεγάλο το ρίσκο, θεωρώ εγώ, να πάει με μόνο ένα τερματοφύλακα έμπειρο, όπως ο Ορτέγκα. Τώρα, ο προπονητής αποφάσισε ότι για να μην έχει τα περσινά παθήματα στο Champions League, ότι θα πάει με όλη την άμυνά του. Όλους όμως, ακόμα και για τον Μπρούνο, δηλαδή που ήταν ένας υποψήφιος που είναι εκτός, προπονητής θεώρησε ότι τον Μπρούνο με τις αμυντικές του ικανότητες που έχει, γιατί είναι καλύτερος αμυντικά έτσι από ό,τι θεωρείται, να έχει δύο αριστερά μπακ ισορροπημένα. Θεώρησε ότι δεν πρέπει να κόψει ένα στόπερ, γιατί θυμάστε πέρυσι ότι ο Ολυμπιακός είχε δύο στόπερ βασικούς Και που πήρε τον Ομπιακό τον Καλογερόπουλο, όταν χρειάστηκε κάποιο άλλο να μπει, ο Μπιανκόν, είμαστε τι γίνει με τη Λεβερκούζεν. Σύν ότι οι παιδιά και οι αμυντικοί πάντα έχουν τη μεγαλύτερη επιβάρυνση και σε θέμα καρτών. Είναι εκεί και η πιο γεμάτη θέση του Ολυμπιακού, έτσι, στα στόπερ. Και γι' αυτό πηγαίνει. Τώρα στα χαφ, νομίζω ξεκλειδώνει λίγο την απόφαση του. Εσχάτως, εγώ θα πω, πιο μετά και τη θέση μια εμφάνιση, αλλά γενικότερα με όλη την προετοιμασία που έχει κάνει ο Φίλης, σαν μια έκτρα επιλογή το λέω. Δεν λέω ότι θα παίξει βασικό στο παιδί της Ευρώπης.
1: Αλλά ναι.
0: Αλλά είναι μια έκτρα επιλογή. Αλλά και κυρίως η μελέτη ξεκλειδώνει πολλά πράγματα ο Τσιτίνιο. Ναι, ναι, ναι, ακούω την κουβέντα, δεν είναι την καλύτερη δυνατή κατάσταση τελευταίο καιρό. Τελευταίους μήνες, αν θέλετε.
1: Ναι.
0: Απ' την άλλη πλευρά είναι ένας ποδοσφαιριστής που τα χαρακτηριστικά του τα θέλει πάρα πολύ ο προπονητής στην Ευρώπη. Το pressing, την ένταση που παίζει. Μπορεί να παίξει στο πίσω το center four, μπορεί εύκολα να παίξει 6-8. Το ξέρουμε έτσι. Είναι και, και ίσως και η θέση του εκεί πέρα. Ακόμα και εξτρέμα, εγώ λέω, στη χειρότερη των περιπτώσεων. Συν τον Γκουστάβο Σάου μπορεί να χρησιμοποιηθεί και αυτός στο 8, αν χρειαστεί, σε ένα πιο εξωτερικογενές σχήμα. Οπότε και με τα 4 εκτρέμματα που έχει ο Ολυμπιακός Φορτούνης, που ασφαλώς δεν μπορεί να κοπεί, ο Ζέλισον που παραμένει στην ομάδα κανονικά, ο Ζώτα Σίλβα και ο Μπέιλι, καταλαβαίνετε ότι μετά νομίζω είναι γεμάτος ο Ολυμπιακός σε όλες τις θέσεις. Νομίζω ότι στο μυαλό του δικό μου ξεκάθαρο αυτό, δεν μπορούμε να τον κακολογήσουμε για κάτι. Αν άφηνε εκτός, τι να πω τώρα, είναι τον Γκονζάλες που ακούστηκε μια φήμη χθες.
2: Αδιανόητο θα ήταν. Αδιανόητο.
0: Γιατί είδαμε ότι πήγε, ας πούμε, σε προγραμματικά με ένα center four. Χωρίς να είναι λάθος αυτό που έκανε. Γιατί είδαμε ότι και ο Σταρέμνταν Φευγάτος και ο Γιάρεμτσουκ μπορεί να είναι ακόμα εδώ, αλλά δεν είναι το μυαλό του εδώ. Αλλά δεν θα μπορούσε να πάει σε μια σειρά με 8 μάτς, παιδιά, τώρα με ένα center four.
2: Όχι. Γιώργο, πριν πάμε στο τι έγινε με νους και αποστολάκι. Υπάρχει εικόνα για την ετοιμότητα του Μπέιλι. Το λέω γιατί αφενός δεν υπολογιζόταν από τη Βίλα και αν δεν κάνω λάθος είχε και ένα μικρό τραυματισμό.
0: Έβγαλε ένα μικρό τραυματισμό στην προετοιμασία,
2: ναι,
0: που τον έχει κρατήσει εκτός. Οπότε
2: θα χρειαστεί χρόνο.
0: Θέλει λίγο δουλειά. Θέλει λίγο δουλειά. Δεν σας λέω ότι θα χρειαστεί 2 μήνες. Δηλαδή τόσο πολύ χρόνο, ας πούμε, θα χρειαστεί ούτε κάποιο.
1: Όχι, αλλά ίσως την πρώτη διακοπή.
0: Δεν έκανε προετοιμασία, αλλά ναι, η πρώτη διακοπή θα είναι πολύ ευεργετική για τον Μπέιλι συγκεκριμένα, εγώ λέω. Γιατί θα έχει έξτρα χρόνο να καλύψει αυτό το handicap που έχει χάσει. Γιατί έκανε ένα μέρος της προετοιμασίας, αλλά επειδή είχε πρόβλημα, ξέρετε, δεν έχει κάνει, το full πρόγραμμα της προετοιμασίας. Τώρα σε 100% να σας πω ότι πότε θα είναι ή για την ακρίβεια να σας πω πότε ακριβώς τον υπολογίζουμε ο προπονητής να παίξει. Τώρα θα το βλέπουμε σταδιακά, γιατί τώρα έρχεται. Θα μιλήσουμε με τον προπονητή από κοντά, καταλαβαίνετε, είναι αρκετά ακόμα που έχουμε να δούμε και να μάθουμε από αυτόν τον παίχτη που όπως φαίνεται τον έχει πάρει ο Ολυμπιακός και με ένα πολύ καλό αντίστοιχο κιόλας, έτσι,
2: γιατί
0: έχει λίγα χρήματα. Κοντά στα 5 εκατομμύρια, 4,5-5, μιλάμε τώρα για μια καταπληκτική μεταγραφή, εφόσον βγουν στο χορτάρι όλα αυτά που έχουμε δει, έτσι, από τον Λιον Ντέιλ. Και εντάξει, οι Άγγλοι, εγώ θα πω, κιόλας το συνηθίζουν για παίκτες που δεν υπολογίζουν στο τέλος της μεταγραφικής περίοδου, να προσπαθούν έστω να πάρουν και κάτι λίγο, για να μην τον χάσουν τελείως.
2: Μένους και Αποστολάκη.
0: Είναι 2 μεταγραφές κλειδωμένες αυτές από τον Ολυμπιακό. Είναι μεταγραφές κλειδωμένες.
1: Ουσιαστικά είναι συμφωνία, Γιώργο.
0: Ορίστε.
1: Είναι συμφωνία.
0: Ναι, ναι, ναι. Είναι κλειδωμένες μεταγραφές και 2 από τον Ολυμπιακό. Απλώς μπορώ να σου πώ να σου το θέσω. Δηλαδή, άλλαξε λίγο το στάτους των 2 μεταγραφών. Καλά, του νους άλλαξε 2-3 φορές μέσα στη μέρα. Γιατί έπρεπε να δούμε τι θα γίνει και οριστικά με τον Ζέλσον. Προποντή είχε αποφασίσει να μείνει. Και τελικά αυτό ίσχυσε, το είδαμε κανονικά, παρά την πρόταση 5-2 εκατομμύρια από την Κράσνονταρ. Ο νους, επί της ουσίας η μεταγραφή του θα ξεκινήσει να ισχύει από την 1η Ιανουαρίου. Απλώς ο Ολυμπιακός προλαβαίνει τον έφερε και γιατρικά, τον έκλεισε από τώρα. Και από 1η Ιανουαρίου θα ισχύει αυτή η μεταγραφή, θα έχει ισχύει η μεταγραφή του νους στον Ολυμπιακό. Το αποστολάκι είναι από το επόμενο καλοκαίρι. Απλώς ο Ολυμπιακός επειδή είναι 2 παίχτες που τους ήθελε πολύ. Τον Αποστολάκη γιατί είναι ένας Έλληνας, έτσι, και ο Ολυμπιακός το βλέπει ότι δεν έχει πολλούς Έλληνες. Ήθελε να τον ως ηλεκτρονικό στοιχείο. Απλώς η διαπραγμάτευση υπήρχαν και κάποιες απαιτήσεις από πλευράς του Όφη για να προχωρήσει τον deal. Και το Όφη, εγώ λέω ότι από αυτή τη διαπραγμάτευση κερδισμένος βγήκε, γιατί και χρήματα θα πάρει σημαντικά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν θα έχει απώλειες στην ευρωπαϊκή του λίστα, στα ευρωπαϊκά του παιχνίδια.
2: Βέβαια, τελευταία στιγμή πώς να τους αντικαταστήσει.
0: Βέβαια, εγώ λέω ότι σε αυτό το deal είναι κερδισμένοι και οι δύο, γιατί ο Ολυμπιακός παίρνει δύο παίκτες που ήθελε. Και ο Όφη όμως καταφέρνει με τη συμφωνία αυτή να τους κρατήσει τον έναν για 6 μήνες και τον άλλον για ένα χρόνο. Δεν είναι άσχημο για καμία από τις δύο πλευρές. Αν ο Ζέλσον είχε αποχωρήσει χθες ή είχε πρέπει να αποχωρήσει αύριο, ο νους θα ήταν ήδη στον Ολυμπιακό και θα ήταν και στην Ευρωπαϊκή Λίστα, το καταλαβαίνετε. Αλλά από τη στιγμή που δεν ήρθε κάτι τέτοιο, δεν προχώρησε η συμφωνία, η πρόταση να δημιουργηθεί σε deal της Κράσνονταρ, είναι υπήρχε λόγος ο Ολυμπιακός να πάρει έναν εξτρέμο που χαλάσει το ευρωπαϊκό όνειρο που θα μπορούσε να ζήσει και φυσικά να έχει μια έξτρα ακόμη περίπτωση που θα δούμε και πιθανότητα και εκτός ευρωπαϊκής λίστας.
2: Μάλιστα.
0: Αυτά, να πούμε ότι φύγανε πάρα πολλά συγγραφέα, πήγε τα μισά, δεν έχω νούμερο ακριβώς να σας πω, για πόλο, αλλά θα ξέρω τις επόμενες ημέρες, το Ολυμπιακός το Σάββατο, θα πάει πάρα πολλοί κόσμος όπως πάντα το συνηθίζουμε άλλα στον Βόλο, εκεί που εγώ λέω ότι είναι πολύ πιθανό να έχουμε και μια πρώτη γεύση του Πουέρτα. Και σιγά σιγά έτσι έχουν βγει και τα εισιτήρια επίσης για τον Όφη, για τον τέσσερας παιχνίδι της επόμενης εβδομάδας. Και κάπως έτσι κυλάει η προετοιμασία του Ολυμπιακού για το επόμενο διάστημα, γιατί καλά τα μεταγραφικά, αλλά θα ασχολούμαστε από εδώ και πέρα πολύ και μεταγωνιστικά νομίζω.
1: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Φίλε.
0: Να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ. Ακούσαμε τον Γιώργο Τσανάκα με τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού. Πάμε σε διάλειμμα και πιστεύω.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Είναι οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμη, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες, 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή για Στεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άνδρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού topfm1024.gr.
4: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
3: Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
6: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
3: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
7: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
3: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου. Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
8: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350.
3: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? topfm1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. topfm1024.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.
9: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνική Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτβουκ Κάραντζης Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
2: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
3: Άλλη ημερομηνία τι? Μέσα στη σεζόν, στη διάρκεια της σεζόν, λες.
4: Κάποια στιγμή, ναι. Μήπως το κάνουν κάποια άλλη στιγμή. Είναι δύσκολο, βέβαια, έτσι.
3: Γι' αυτό λέω ότι... στην άποψή μου, θα έπρεπε εξ αρχής να μην πάει εκεί. Να βρεθεί μια άλλη πόλη, ένα άλλο γήπεδο.
4: Ναι. Υπήρχαν λύσεις της Βαλένθια, της Κωνσταντινούπολης.
3: Ναι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν. Εντάξει, όχι, προφανώς υπάρχουν συμφωνίες, ρήτρες και όλα τα σχετικά, αλλά εδώ μιλάμε για.
4: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω γιατί παίζει Ντουμπάι, βασικά.
3: Για άλλη.
4: Με ποιο κριτήριο, ας πούμε. Ναι.
3: Εντάξει, οκ.
4: Γιατί πάμε ο πρωταθλητής Ευρώπης, ο φιναλίστ και ήταν και ο κάτοχος του περσινού τροπέου, ας πούμε. Ναι. Ο φιναλίστ Ρεάλ και ο κάτοχος πρώτου του Φενέρ. Mm-hmm. Ας βρίσκανε και σε εγώ.
3: Προφανώς δεν ξέρω, από τη στιγμή που γίνεται εκεί ως, ας το πούμε, οικοδεσπότης.
4: Ως γηπεδούχος, ναι.
3: Μόνο έτσι μπορεί να. Μόνο έτσι μπορώ να το δω.
4: Mm-hmm. Αυτά για τον μπάσκετ.
3: Ωραία.
4: Αύριο είναι το τελευταίο διαμάντι, στο Diamond League. Καραλής Ντουμπλάντης.
3: Ναι.
4: Ο Μεν Ντουμπλάντης λέει ότι πρέπει να κάνω παγκόσμιο ρεκόρ για να πάρω το διαμάντι. Ο Δε Καραλής λέει ότι και παγκόσμιο ρεκόρ να κάνω μπορεί να χάσω. Φοβερό, έτσι.
3: Ναι.

0: χαρώνουμε και στους νοσηλιακούς, ε. Με φτάσει στα 71 μετάλλια.
1: Ναι.
0: Είναι ρεκόρ. 26 χρυσά, 26 ασημένια, 19 χάλκινα.
1: Ναι, όντως πολύ... τα έχουν πάει πολύ καλά. Οι Έλληνες αθλητές και αθλητρίες.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε.
1: Συνεχίζουμε, έχουμε. Όχι ακόμα. Όχι, τα έχουμε σε λίγο. Okay. Τώρα που είπα και αθλητές και αθλητρίες, η Εθνική Βόλεϊ Γυναικών δεν τα κατάφερε χθες απέναντι στην Σερβία. Αλλά ούτως ή άλλως έκανε δύσκολο έργο, ούτως ή άλλως έκανε υπέρβαση, φτάνοντας στα προημιτελικά. Αλλά πραγματικά είναι πολύ σοκαριστικός ο τραυματισμός, φίλε, της Αγγελοπούλου. Τα κάνει μαγνητική. Φαίνεται, φάνηκε πολύ σοβαρό. Να σε ευχηθούμε περαστικά, αλλά πραγματικά όποιος το έχει δει καταλαβαίνει. Όποιος το έχει δει καταλαβαίνει. Λοιπόν, πάμε, συνεχίζουμε. Ανεβαίνουμε Θεσσαλονίκη, συναντήσουμε τον Αλέξη Σαββόπουλο για τα τελευταία νέα του Άρη, ο οποίος προετοιμάζεται για το παιχνίδι με την ΑΕΚ, αλλά και ρίχνει από ό,τι φαίνεται μεταγραφικές ματιές για το κέντρο της άμυνας, για τη θέση του αριστερού εξτρέμα, αλλά νομίζω πρέπει να γίνουν, για να υπάρξουν προσθήκες πρέπει να γίνουν αποδεσμεύσεις. Γεια σου Αλέξη.
2: Γεια σου
0: φίλε.
2: Γεια σου παιδιά. Κάντε.
1: Καλά, καλά. Εσύ.
2: Καλά, καλά είμαστε. Έχουμε μεταγραφικά, έχουμε προετοιμασία για ένα πολύ σημαντικό παιχνίδι με τον Άρη. Θα είναι και ένα πρώτο πολύ μεγάλο τεστ, crash test για τον Άρη. Το Σάββατο στην Όλγουεν Αρένα. Πού θέλετε να τα πάρουμε, από το μεταγραφικά, από το...
1: Ό,τι θες.
0: Για Φαμπιάνο τι έχουμε κάνει νεότερο.
2: Δεν έχουμε ακόμη ενημέρωση. Ήταν το πρώτο προγραμματισμένο σήμερα να πάρει ένα κομμάτι της προπόνησης, τουλάχιστον αυτό ήταν στο πλάνο, από το τεχνικό team και από το ιατρικό. Οπότε σε λίγο νομίζω θα έχουμε ενημέρωση. Εγώ πιθανολογώ ότι μπορεί να είναι στην αποχωρή παιδιά. Τώρα το αν θα παίξει βασικός αυτό δεν το ξέρω. Ίσως κρυθεί και την τελευταία στιγμή. Πάντως το πλάνο είναι να προλάβει να είναι στην αποστολή, το θέλει και ο ίδιος, όλο το ιατρικό team έχει πέσει και πάνω του. Θα δούμε. Σε λίγο θα έχουμε την ενημέρωση, γιατί η προπόνηση ήταν απογευματινή σήμερα και δεν έχω ακόμη ενημέρωση.
1: Ωραία. Από εκεί και
2: αυτό
1: πέρα.
2: Αυτό όσον αφορά το Φαβιάνο. Τώρα για τα υπόλοιπα αγωνιστικά, εγώ δεν βλέπω να αλλάζουν και πάρα πολλά πράγματα, να σας πω την αλήθεια. Εντάξει, η καλή εικόνα του Κουαμέ το βάζει στο κάδρο. Αλλά για να παίξει ο Κουαμέ θα πρέπει ή να πλαγιάσει, δηλαδή να πάει να παίξει στην πλευρά, στη μία πλευρά. Άρα αυτό σημαίνει ότι κάποιος από τους Παλάσιους Γκαρέ, ο Παλάσιος λογικά, θα μείνει εκτός ενδεκάδας, εκτός μετά που αποφασίσει να αφήσει εκτός τον Μάνου Γκαρθία και παίξει με δύο φόρ. Ένα πιο ρισκαδόρικο σχήμα για το προπονητή του Άρη. Το Χόγκλα, να σας πω την αλήθεια, εγώ δεν τον βλέπω ακόμη έτοιμο να παίξει από την αρχή. Θα δούμε. Ίσως θέλει να τον πάει σιγά σιγά ο προπονητής του Άρη, γιατί θυμίζω ότι έλειψε 4 μήνες, παιδιά, δεν είναι απλό πράγμα. Να τον βάλει να παίξει, έκανε επέμβαση. Δεν θέλει να το ρισκάρει ο προπονητής του Άρη. Αυτές είναι οι σκέψεις του βασικά και βασικά πολλά θα εξαρτηθούν και από αν ο Φαμπιάνο ή δεν είναι ο Φαμπιάνο, θα πρέπει να αλλάξει βασικά το αμυντικό δίδυμο στο κέντρο της άμυνας και να παίξει, να κάνει τεμπούτο όσο καλό. Εντάξει, δεν τον έχουμε δει καθόλου.
1: Ναι.
2: Θα κληθεί να μπει κατευθείαν στα βαθιά.
1: Από εκεί και πέρα τώρα. Πάμε με τα γραφικά. Τι ψάχνουμε, στόπερ, αριστερό μπακ, αριστερό εξτρέμ.
2: Το ιδανικό για τον Άρη θα ήταν για να πει ότι έχει κάνει ένα σούπερ σχεδιασμό και ότι κλείνει με τον καλύτερο δυνατό το τρόπο όλα τα κενά, μιλώντας με καθαρά ποδοσφαιρικούς όρους, είναι να πάρει ένα ακόμη αριστερό μπακ, ένα αριστερό γούγκερ και ένα κεντρικό αμυντικό φυσικά. Ξεκινώντας ίσως από τον κεντρικό αμυντικό θα πω εγώ που έχουν και μεγαλύτερη ανάγκη αυτή τη στιγμή στο ρόστερ. Σε αυτή την περίπτωση θα μιλούσαμε για το τέλειο, το ιδανικό, ρε παιδί μου, το καλύτερα δεν γίνεται.
1: Το τέλειο καλοκαίρι.
2: Ναι, ναι. Κλείνοντας όλα τα κενά, μετά δεν μπορεί να πει κανείς ότι υπάρχει κάποιο κενό ούτε στην πράξη ούτε στα χαρτιά. Εγώ πιστεύω ότι οι ματιές του Άρη ρίχνει και για τις τρεις αυτές θέσεις, μιλάει με υποψήφιους στόχους και για τις τρεις αυτές θέσεις. Το θέμα είναι τι θα προκύψει, τι μπορεί να αποκτήσει, με ποιες προϋποθέσεις, με ποιους οικονομικούς όρους, αν ταιριάζουν, αν έχουν αγωνιστικό ρυθμό αυτοί οι παίκτες για να δουν να ενσωματωθούν. Είναι πολλές οι προϋποθέσεις. οι οποίες πρέπει να συντρέξουν. Εγώ πάντως από όσο γνωρίζω από το ρεπορτάζ, παιδιά, μιλάει και με αριστερό μπακ και με winger και με στόπερ. Από αυτό ξέρω. Ναι. Τώρα το τι απ' όλα θα πάρει και τι στο τέλος θα αποκτήσει μέχρι 15 Σεπτεμβρίου, δεν μπορώ να το ξέρω, γιατί επαναλαμβάνω είναι και άλλοι παράγοντες που παίζουν ρόλο. Αλλά ότι ψάχνετε, ψάχνετε. Αυτό μπορώ να σου το πω με βεβαιότητα.
1: Τι θα δώσει?
2: Τι θα δώσει? Καλό, καλή ερώτηση αυτή.
0: Έχουν δει, κλείνουν και αγορές έτσι κι αλλιώς.
2: Ναι, κοίτα να δεις, ο Αλφαρέλα ψάχνεται για Πολωνία ήδη, τελικά γιατί έχει καλό όνομα εκεί. Και για το Δόνι θα ξεκαθαρίσει νομίζω άμεσα. Για την Κύπρο. Αυτοί δύο είναι οι επικρατέστεροι αυτή τη στιγμή. Στο Γαλανόπουλος έχω πει ότι έχει ενημερωθεί. Ψάχνεται κι αυτός, τώρα δεν ξέρω τι μπορεί να βρει αυτές τις τελευταίες μέρες των μεταγραφών. Και για τον Μάικιτς υπάρχει, του έχει μεταφερθεί στην πλευρά του Μάικιτς ότι ακόμη και δανεισμός, ρε παιδί μου, θα πάει να παίξει ένα χρόνο δανεικός. Αυτά βλέπω εγώ αυτή τη στιγμή. Αυτές είναι οι εκκρεμότητες όσον αφορά το θέμα των αποχωρήσεων. Αλλά πάντα τελευταία στιγμή δεν είναι και το πιο εύκολο. Αλλά ο Αλφαρέλα και ο Δόνης μοιάζουν να το θέλουν και ήδη περισσότερο νομίζω και να ψάχνουν το.
1: Μάλιστα. Μακάρι θα πω εγώ να προχωρήσει η καταρχήν συμφωνία με τον Ηρακλή για ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια.
2: Αυτό είναι σε επίπεδο παδών, παιδιά.
1: Ναι, γι' αυτό λέω. Μακάρι να προχωρήσει.
0: Η αστυνομία
2: πει. Σε επίπεδο παδών είναι κάτι πάρα πολύ θετικό. Σε κάθε περίπτωση να γίνει επιτέλους μια αρχή. Οι οπαδοί των δύο ομάδων έχουν συμφωνήσει. Βέβαια, είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διευθετηθούν. Διότι
1: προφανώς.
2: Εάν τοποθετηθούν στη θύρα 1, για παράδειγμα, είναι οι άνθρωποι που έχουν εκεί εισιτήριο διαρκείας. Πού θα τοποθετηθούν? Θα πρέπει να πάνε σε άλλη θύρα? Εν τέλει θα πάνε στη θύρα των φιλοξενούμενων οι οπαδοί του Ηρακλή στη θύρα 4 και σε ένα κομμάτι της 5, όπως γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις, ίδιος γινότανε με τους οπαδούς των φιλοξενούμενων κατά το παρελθόν. Είναι πολλά πράγματα που πρέπει να διευθυνθούν. Πάντως η αρχή έχει γίνει και το θέμα πάντοτε είναι τι θα πει και η αστυνομία ή τι θα πει και ο Γιώργος Βρούτσης, η κυβέρνηση, δηλαδή η πολιτεία, σε κάθε περίπτωση. Πάντως οι οπαδοί των δύο ομάδων δείχνουν ένα δρόμο τον οποίο νομίζουν ότι πρέπει σιγά σιγά να ακολουθήσουν όλοι. Δίνοντας το καλό παράδειγμα, οι οπαδοί του Άρη και το δεν έχουν αγχωρήσει τίποτα. Σε επίπεδο ανώτατο συνδέσμων και των δύο ομάδων υπάρχει μια πάρα πολύ καλή επικοινωνία. Και ευελπιστώ και αισιοδοξώ και θα το ήθελα κιόλας να μετά από αρκετό καιρό να δούμε ένα τοπικό ντέρμπι με κόσμο εκατερωθέν.
1: Όντως. Το πρώτο είναι στο Βικελίδης 19, καλά δεν θυμάμαι.
2: Σάββατο θα γίνει, ναι. Σάββατο 19.
1: Ωραία.
0: Φίλε, ρωτάει ένας φίλος αν πιστεύεις ότι μπορεί να ντεμπουντάρει ο Σούταλο.
2: Ναι, άμα δεν τρέξει ο Φατιάνο θα ντεμπουντάρει ο Σούταλο. Σε κάθε άλλη περίπτωση εγώ θεωρώ ότι θα διατηρήσει το ίδιο αμυντικό δίδυμο. Δηλαδή αν είναι καλό ο Φατιάνο θα παίξει και το Γιένσεν πάλι. Ναι. Και ίσως δούμε το Σούταλο, μαζί το πιθανότερο είναι να δούμε το Σούταλο στο μάτς κυπέλλου που ακολουθεί.
1: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά, παιδιά.
1: Να είστε καλά και εσύ. Ακούσαμε τα τελευταία νέα του Άρη από τον Άλεξη Σαββόπουλο.

0: Πάνω στην ώρα, ορίστε. Πάνω στην ώρα.
1: Ναι.
0: Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Ρεπορτάζ ΠΑΟΚ με τα δημοσιεύματα για τον Γκαετάν Λαμπόρντ να υπάρχουν, να δούμε αν ισχύουν.
1: Για
0: ο άνθρωπος μας θα μας πει.
1: Βέβαια. Του επιθετικού. Γεια σου Δημήτρη.
0: Χαίρετε.
2: Γεια σας, καλησπέρα. Ο Λαμπόρντ εδώ και μέρες είναι βασικός στόχος για την επίθεση του ΠΑΟΚ.
1: Mm-hmm.
2: Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ένας πολύ ποιοτικός ποδοσφαιριστής με πορεία στα γαλλικά γήπεδα, στη Ρεν, στη Νις, με μεταγραφές που έδωσαν τα 15 εκατομμύρια ευρώ. Είναι στην άλλη τη ρίγια της Σαουδικής Αραβίας και πέρυσι με εξαιρετικά νούμερα. Νομίζω ότι έχει πάνω από 25 γκολ στην περσινή σεζόν. Ένας ποδοσφαιριστής και αυτός πιο βραχύσωμος, με πάρα πολύ καλή τεχνική. Φτιάχνει φάσεις για τον εαυτό του. Δεν είναι ο υψηλός όμως φορ που παίζει η ομάδα για να τον βρει στην περιοχή. Έχει πιο ποιοτικά χαρακτηριστικά και καλύτερη τεχνική. Δεν είναι ελεύθερος. Το όλο ρεπορτάζ για τον Λαμπόρντ περιστρέφεται στην προσπάθειά του να φύγει από την Αλγερία. Δεν θέλει να παραμείνει άλλο σε αυτές τις χώρες και σε εκείνο το ποδοσφαιρικό περιβάλλον. Προς το παρόν δεν τα έχει καταφέρει. Επαναλαμβάνω, δεν είναι καινούργια υπόθεση. Για τον ΠΑΟΚ παίζει εδώ και πολλές ημέρες. Είναι από τους πιο δύσκολους αλλά σημαντικούς στόχους, έτσι ώστε πράγματι να ανέβει η ποιότητά του στην επίθεση, κάτι απαραίτητο τη δεδομένη στιγμή και λόγω της ομάδας του ΠΑΟΚ, αλλά ακόμα και λόγω ανταγωνισμού. Ο ΠΑΟΚ πραγματικά οφείλει να ανέβει πολύ ποιοτικά, ειδικά στην επίθεση. Είναι μια μεταγραφική μάχη η οποία συνεχίζεται, έχει τις ελπίδες του. Φυσικά δεν μπορεί να στηριχθεί απόλυτα στο ότι ο Λαμπόρντ θα καταφέρει. Γι' αυτό υπάρχουν και άλλες εναλλακτικές λύσεις. Αλλά μπορούμε να πούμε ότι μετά από πάρα πολύ καιρό και πολλές περιπτώσεις όπου ο ΠΑΟΚ έχει κάνει την προσπάθειά του χωρίς αποτέλεσμα για έναν πολύ ποιοτικό παίχτη, τώρα στοχεύει και ποντάρει ιδιαίτερα στο συγκεκριμένο Γάλλο επιθετικό.
1: Μάλιστα. Αύριο η άφιξη του Κώστα, σωστά.
2: Οριστικοποιήθηκε η άφιξη του Κώστα από την Κωνσταντινούπολη αύριο το βράδυ. Δεν έχει και πολλές επιλογές κάποιος που θέλει να έρθει από τη Ρωσία. Όχι ότι δεν βολεύει εμάς εδώ. 8:30 ένας ακόμη πολύ ποιοτικός παίχτης που έρχεται για τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε ότι έχει χρηματιστηριακή αξία ο Βραζιάνος 12 εκατομμύρια ευρώ. Δανεικός έρχεται με μεγάλη οψιόν αγοράς, τα 8 εκατομμύρια. Η τελευταία μεταγραφή στόπερ που θέλει να κάνει ο ΠΑΟΚ και έχει κλείσει και απλά περιμένουμε να έρθει να περάσει τα ιατρικά και να υπογράψει να ξεκινήσει και την ερχόμενη εβδομάδα τον βλέπουμε να παίζει, μια και ο Κώστα ήταν σε απόλυτο ρυθμό αγώνων, έπαιζε μέχρι και προχθές στην Κράσνονταρ.
1: Η υπόθεση Γιάκιτς σε ποιο σημείο βρίσκεται?
2: Η υπόθεση Γιάκιτς το έχει πάρει απόφαση ο ΠΑΟΚ ότι θέλει να αποκτήσει και εξάρι, γιατί δεν ήταν τόσο ξεκάθαρο ως στόχος. Αντιλαμβάνονται ότι τα χαρακτηριστικά του εξαριού του μεσοαμυντικού αυτή τη στιγμή στο ρόστερ δεν υπάρχουν, γι' αυτό την πήραν την απόφαση. Ο ΠΑΟΚ έχει καταθέσει, καταρχάς για να φτάσει να διαπραγματεύεται, έχει μιλήσει με τον ποδοσφαιριστή και σε γενικές γραμμές με τον παίχτη τα έχει βρει, έτσι ώστε να προχωρήσει με την Augsburg. Με τους Γερμανούς ξεκινάει και πάλι μια διαπραγμάτευση, όπως με τον Γιαννούλη. Φυσικά δεν μπορεί να πάει για πάρα πολύ καιρό, όπως πήγε με τον Έλληνα διεθνή. Για δανεισμό μιλάμε, με τη διαφορά ότι ο ΠΑΟΚ θέλει να αποκτηθεί δανεικός και να μπει μια οψιόν αγοράς και οι Γερμανοί επιμένουν ώστε αυτή η οψιόν να είναι υποχρεωτική. Αυτή είναι η διαφορά τους, δηλαδή να μπει ένα ποσό το οποίο θα υποχρεώ το ΠΑΟΚ να το καταβάλει του χρόνου το καλοκαίρι για να τον αποκτήσει. Εκείνη η διαπραγμάτευση, εκείνη η βασική διαφορά, περιμένουμε το αποτέλεσμα από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ πήρε την απόφαση να ενισχυθεί στο 6.
1: Μάλιστα, ωραία. Χθες ισοπαλία με τον Όφη υπό πολύ δύσκολες καιρικές συνθήκες και πλέον στροφή από σήμερα στο ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι. Ένα πάρα πολύ, πολύ πολύ ιδιαίτερο παιχνίδι. Βέβαια να πω ότι και πάλι έχουν ανοίξει ουρανοί εδώ στη Θεσσαλονίκη, ναι. Και ρίχνει πάλι καρέκλες με απίστευτη ορμή, ένταση, όπως και χθες, όπου δεν έχουμε ξαναζήσει, εγώ τόσα χρόνια δεν έχω ξαναζήσει τέτοια συνθήκη σε παιχνίδι στην Τούμπα την ώρα του αγώνα και ναι. τόσο πολύ νερό.
1: Ναι, πραγματικά.
2: Υπερπροσπάθεια από όλους όσους έπαιξαν και νομίζω ότι και οι δύο προπονητές θα αναγκαστούν να σκεφτούν πράγματα για τα επόμενα μάτς. Για τον ΠΑΟΚ που άξιζε να κερδίσει και δεν το κατάφερε, και αυτό σίγουρα είναι μια πληγή και για το κύπελο και για την αυτοπεποίθηση της ομάδας. Λογικά δεν προέκυψε κάποιο άλλο πρόβλημα πέρα από την αποβολή του Τέιλορ στο φινάλε, που βεβαίως δεν θα έχει δικαίωμα να παίξει την Κυριακή. Ο Σκοτσέζος, που αυτή τη στιγμή αλήθεια διακρίνεται στο κέντρο του ΠΑΟΚ, αλήθεια σε σχέση με άλλους ποδοσφαιριστές παίζει καλά και δικαιώνει την επιλογή του Λύση, δεν θα τον έχει. Πάντως μετά από τα χθεσινά και έτσι όπως επιβαρύνθηκαν κάποιοι ποδοσφαιριστές, νομίζω ότι είναι σχεδόν έτοιμη η ενδεκάδα για την Κυριακή. Δεν υπάρχουν περίπτωση. Δηλαδή, ναι. Ο Παβλέγκα προφανώς στο τέρμα. Δεξί μπάκο Κένι, δεν υπάρχει άλλος. Απάντησε ξεκάθαρα χθες ο Λύση και είπε ότι αυτή είναι η απόφασή μας. Με τον Κένι θα πορευτούμε όταν δεν θα μπορεί να παίξει. Είναι ο Ελουστόντο Κίνο και ο Ανιαρός Κωσίδης. Παρενθετικά παίζει και ο Γιάκης δεξί μπακ, αν αποκτηθεί, αλλά θα το δούμε στην πορεία. Αριστερό μπακ ο Γιαννούλης. Στα στόπερ ο Μιχαηλίδης με τον Ελουστόντο. Χαφ ο Ζαφίρης σίγουρα, μάλλον με τον Σανταμαρία. Στο 10 ο Πέλκας. Αριστερά ο Ταχάλη. Δεξιά ο Ζίβκοβιτς. Και στην κορυφή ο Ντιαγέ. Νομίζω ότι έτσι όπως πήγε αυτή η εβδομάδα και το χθεσινό παιχνίδι, αποβολές, τραυματισμοί, βγαίνει η δεκάδα εύκολα. Τώρα, εντάξει, υπάρχουν και άλλες λύσεις. Θα δούμε αν ο Ιταλός, που δεν δείχνει δεκάδα και την ανακοινώνει την ημέρα του αγώνα στους παίκτες, αν ο Ιταλός αποφασίσει κάτι άλλο ή αν από αύριο που έχει προπονήσει, γιατί σήμερα δεν είχε προπόνηση, μπορεί να προκύψει κάτι διαφορετικό.
1: Δημήτρη, ευχαριστούμε πολύ.
0: Γεια σου, λέω.
1: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στο Δημήτρη Τρομπατζόγλου. Αμέσως διαφημιστικό για να πάμε στο Ολυμπιακό Σταθμό.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση. Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος
5: γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
6: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
7: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
7: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
6: Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς. Στη σωστή ώρα, με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία. Με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα. Νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241-068-585 ή στείλε ναι στο Viber 6937-348-348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. topfm1024.gr.
9: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. 15 αναγνωρισμένα μάστερ στα ελληνικά με επιλογή blended φοιτησής. Μάστερ ψυχολογίας με ειδίκευση στην εγκληματολογική, εφαρμοσμένη κλινική, παιδοψυχολογία και στην ψυχοσεξουαλική θεραπεία. Και επιπλέον 7 μεταπτυχιακά στην ψυχοθεραπεία. Συστημική, γνωσιακή συμπεριφορική, προσωποκεντρική, οικαστική, ψυχοδυναμική, συνθετική και γνιοθεραπεία. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
6: Top FM 102,4.
10: Λίστρι. Έξω από την περιοχή και αριστερά συμβαίνουν όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός όλα αυτά. Ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα γιατί δεν βρήκε ελεύθερο χώρο, γυρίζει προς τα πίσω και αλευθερώνει στην άλλη πλευρά δεξιά στον Πάλμερ Μπράουν που είναι μόνος του μπροστά από τη μεσαία γραμμή και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις που σήμερα φοράει το περιβραχιόνι του αρχηγού, θα κάνει τη σέντρα αγορά. Στούντερ πάει προς την μπάλα, ο Βαφέας θα διώξει με το κεφάλι και τώρα η άμυνα της νίκης με το Μακρυγιάννη θέλει να απομακρύνει, όμως ο Ραστούντερ παίρνει και ο Παναθηναϊκός κερδίζει το κόρνερ. Πρώτο κόρνερ στη συνάντηση στο δεύτερο λεπτό. Για τον Παναθηναϊκό που έχει σήμερα απέναντι του μια ομάδα η οποία συμμετέχει στο πρωτάθλημα της δεύτερης κατηγορίας, στη Super League 2, αλλά οι βλέψεις της φέτος είναι για άνοδο. Θα ακούσατε και από τις εντεκάδες αλλά και από τον μπάγκο της νίκης ότι το ρόστερ της απαρτίζεται από πολύ έμπειρα παιδιά. Θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτά όμως. Ας δούμε το κόρνερ εδώ με τον Κοντούρ για τον Παναθηναϊκό από τα δεξιά, όπως κάνουν οι γηπεδούχοι επίθεση σε αυτό το πρώτο ημίχρονο. Φελίστερ λοιπόν, Κοντούρης με λίγα μέτρα φόρα, εκτελεί το κόρνερ και η μπάλα πρέπει να έχει βγει εκτός αγωνιστικού χώρου, πήρε πολλά φάλτσα και έτσι αυτή η φάση περνάει για τον Παναθηναϊκό χωρίς να αξιοποιηθεί. Με τη συμπλήρωση δύο λεπτών μπήκαμε στο τρίτο εδώ στο ΆΚΑ. Έλεγα λοιπόν για την νίκη Βόλου ότι έχει πάρα πολύ έμπειρα παιδιά, διότι φέτος ο μεγάλος στόχος της ομάδας του Βόλου είναι η άνοδος στη Super League. Ο Γκαραβέλης τώρα μοιράζει μπροστά του για τον Πασαλίδη. Ο Πασαλίδης κάνει ένα μεγάλο γέμισμα προς τον Μάντσι. Όμως οι παίκτες του Παναθηναϊκού θα κερδίσουν, αλλά θα κάνουν το λάθος. Θα πάρει ο Τζίμας για την νίκη. Ο Τζίμας πάει στην περιοχή, κάνει και το σουτ, είναι πολύ άστοχο. Ο Τζίμας λοιπόν που προσπάθησε να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού από τα δεξιά. 2-3 μέτρα έξω από αυτήν επιχείρησε ένα σουτ, την μπάλα πέρασε πολύ μακριά από το αριστερό δοκάρι του Πένια και ο Ισπανός τώρα με τα πόδια τροφοδοτεί δεξιά τον Κάτρι για να ξεκινήσει μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Κάτρις διανύει αρκετά μέτρα χωρίς την μπάλα, με την μπάλα, προσπαθεί να βρει τον Τέσσερς. Υπάρχει επιθετικό φάουλ πάνω στον Πασαλίδη από τον επιθετικό του Παναθηναϊκού. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα σιγά σιγά ετοιμάζονται να εκτελέσουν αυτή την στημένη μπάλα, αυτό το φάουλ στην άμυνά τους. Ο Βαφέας, που έλεγα πριν ότι η νίκη Βόλου πάει για την άνοδο, είναι καλό σημάδι ότι πήρε το Βαφέα. Το λέω μεταξύ σοβαρού και αστείου, αλλά η πραγματικότητα είναι ότι τις δύο τελευταίες χρονιές όποια ομάδα είχε το Βαφέα βγήκε στην Αλφα Εθνική, στη Super League. Από τη Super League 2. Βαφέας πρόπερση ήταν στην Καλαμάτα, βγήκε στη Super League, ανέβηκε. Πέρυσι πήγε στον. Πρόπερσαν στην ΑΕΛ, πέρυσι ήταν στην Καλαμάτα. Δύο χρονιές, δύο ανόδους ο Βαφέας. Για να δούμε φέτος αν το πετύχει με την νίκη. Μία σέντρα τώρα για τον Κάγκουα μέσα στην περιοχή που μπαίνει σε θέση, αλλά μακριά από την εστία προς τα αριστερά. Κερδίζει κόρνερ όμως ο Κίνγκς Κάγκουα που κέρδισε τις ερυπώσεις τη Δευτέρα στη Λιβαδιά. Και σήμερα παραμένει στο αρχικό σχήμα από τους λίγους, από τους τέσσερις που έμειναν στην εντεκάδα. Και ο Κοντούρης πάει τώρα από την άλλη μεριά. Από όντως του Ταμπόρδα σήμερα από την εντεκάδα που εκτελεί συνήθως όλα αυτά λαστημένα. Ο Κοντούρης πάει για αυτό το κόρνερ από τα αριστερά τώρα όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Όλος ο κόσμος μέσα στην περιοχή της νίκης. Ο Κοντούρης με πολλά φάλσα στην μικρή περιοχή βγαίνει με τις γροθιές ο Γκαραβέλης. Προσπαθεί να επαναφέρει εκεί ο Γιάνκουσιτς. Διώχνει άμυνα της νίκης Βόλου. Και ο Πένια μετά την απομάκρυση είναι μόνος στη μεσαία γραμμή. Δίνει δίπλα του για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος στο μισό γήπεδο. Παραταγμένοι οι φιλοξενούμενοι. Ο Παναθηναϊκός με την μπάλα στα δικά του πόδια και κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά ψάχνοντας κάποιο διάδρομο προς την περιοχή του Καραβέλη. Ο Κυριακόπουλος τώρα ανεβαίνει κάποια μέτρα, παίζει με τον Πελίστρο. Ο Πελίστρο κάνει λάθος, κερδίζουν τις νίκες, αλλά ανακτάται για το Χιο Κάτρης και δίνει για το Ραστόντερ. Πλασέ το Ραστόντερ και μεγάλη επέμβαση του Καραβέλη. Πρώτη καλή φάση στο μάτς. Στο έκτο λεπτό από την πάσα του Κάτρης στο Ραστόντερ και την επέμβαση του Καραβέλη, αρκετά έμπειρος και ο Καραβέλης από την, και από τη μεγάλη κατηγορία. Στο κόρνερ τώρα ο Γιάνκουσης κάνει πάσα στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης πλησιάζει από το πλάι στην περιοχή, ξαναδίνει στο Γιάνκουσης που είναι έξω από αυτήν. Αυτός κάνει μια σέντρα χαμηλά όμως. Ο Πάλμερ Μπράουν παίρνει την κεφαλιά και η μπάλα καταλήγει ακίνδυνα για τον Καραβέλη δίπλα από το αριστερό του δοκάρι. Στο έκτο λεπτό του παιχνιδιού εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ο Παναθηναϊκός που προέρχεται από την νίκη στη Λιβαδιά που ήταν η πρεμιέρα του στο πρωτάθλημα και περιμένει την Κυριακή τον ΠΑΟΚ εδώ στο αυτό το γήπεδο για το πρώτο ντέρμπι της χρονιάς. Ο Κάγκουα θέλει να κρατήσει την μπάλα, δεν τα καταφέρνει υπό την πίεση του Μεαγκά. Και τώρα ο Μακρυγιάννης, ο αριστερός μπακ της νίκης Βόλου, μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού, εκτελεί το πλάγιο. Η συνεργασία όμως δεν θα βγει και ο Παναθηναϊκός θα κερδίσει το πλάγιο από τα δεξιά. Εκτελεί για τον Κάγκουα ο Κάτρης, δεν συνοούνται καλά, η μπάλα περνάει πλάγιο. Ένα πλάγιο για την νίκη που πηγαίνει να εκτελέσει ο Μακρυγιάννης. Οι φιλοξενούμενοι τώρα που περνάνε τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια επιλογή εκεί ο Μακρυγιάννης με την εκτέλεση του πλαγίου. Τώρα θα το κάνει, προσπάθησε να βρει το τζίμα, έδιωξε άμυνα του Παναθηναϊκού. Όμως ξαναπαίρνουν την μπάλα οι φιλοξενούμενοι με τον ΕΠΑ. Θα χάσει όμως από τον Κοντούρη και ο Γιάνκους θα δώσει τον Κάτρι και αυτός θα ελευθερώσει αριστερά για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν έχει χώρο και κάνει μια μεταβίβαση στον Κυριακόπουλο. Αυτός αφήνει για τον Πελίστρη και κάνει το overlap. Πελίστρη κρατάει την μπάλα και συγκλίνει προς τον άξονα όμως, δεν παίζει με τον Κυριακόπουλο και πάλι η νίκη γύρισε και μαζεύτηκε στην άμυνά της και ο Φαντρόγγελεν δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα υπό την επιτήρηση του ΕΠΑ δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Αυτός προσποιείται τη σέντρα, δεν την κάνει όμως. Ξαναδίνει στον Κάγκουα έξω από την περιοχή. Κάγκουα με τον Κοντούρη, παίζουν το 1-2. Ξαναπαίρνει ο Κάγκουα και αφήνει για τον Κυριακόπουλο εκεί στα αριστερά. Παίζεται η μπάλα το τελευταίο λεπτό. Ο Κάγκουα στον Κοντούρη που κινήθηκε για να πάρει μπάλα. και ελευθερώνει τώρα από την άλλη πλευρά τον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν κάνει μια σέντρα μες στην περιοχή. Η μπάλα δεν θα απομακρυνθεί. Ραστούντερ δεν μπορεί να σουτάρει. 4 γκολ. 1-0 ο Παναθηναϊκός. Τι το περίεργο. Σίριλ Ντέσσερς του ήρθε η μπάλα ακούμη στρωμένη από την κόντρα που έγινε εκεί μέσα στην περιοχή της νίκης. Καραδοκούσε. Ο Πάλμερ Μπράουν έκανε την σέντρα. Έδιωξαν προσωρινά οι φιλοξενούμενοι. Ο Ραστόντερ έκανε επαφή με την μπάλα και μετά από κόντρα κατέληξε στον Ντέσσερς, ο οποίος με μία επαφή εκτέλεσε, σκόραρε και τώρα βγάζει και τα βέλη από και το τόξο και πανηγυρίζει με τον κόσμο του Παναθηναϊκού. Αλλά να το δούμε. Αν και έχω την αίσθηση ότι από την επαφή του Ραστόντερ πρέπει να έχει γίνει και κόντρα, αλλά να το δούμε τη φάση κιόλας. Αν υπάρχει κάτι, αυτό περιμένει και ο Τσέτσιλας, από ό,τι βλέπω, να ενημερωθεί από το ΒΑΡ αν είναι όλα κομπλέ. Λοιπόν, ο Πάλμερ Μπράουν κάνει την πρώτη σέντρα, εδώ πρέπει να είναι offside, πρέπει να είναι μισό βήμα μπροστά ο Ντέσσερς που κάνει την πρώτη επαφή και η μπάλα μετά πάει στο Ραστόντερ. Ναι, πρέπει να είναι offside, πρέπει να είναι offside. Έστω και λίγο ωριακά, ένα παπούτσι που λένε, αλλά φάνηκε ότι είναι πιο πίσω από την άμυνα της νίκης. Αλλά να δούμε, γιατί πολλές φορές και το ΒΑΡ μας ξεγελά. Όχι, είναι offside, σηκώνει ο Τσέτσιλας το σημάδι του ΒΑΡ και ακυρώνει τον γκολ. Δεν υπάρχει τίποτα λοιπόν. Ο Ντέσσερς έκανε τη δουλειά του, αλλά αυτή τη φορά τον γκολ δεν θα μετρήσει. Έτσι παραμένει το 0-0 στο 10ο λεπτό πλέον στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Phase του Κυπέλλου Ελλάδας και ο Καραβέλης εκτελεί την παράβαση, φέρνει την μπάλα στη μεσαία γραμμή, αφήνουν περνάει από όλους, πάει στον Κάτρι και ο Κάτρι τη γυρίζει πίσω στον Πένια. Πάει ο Τζίμας τώρα να πιέσει τον Πένια. Ο Πένια θέλει να βρει τον Κυριακόπουλο αριστερά και τα καταφέρνει. Κυριακόπουλος βγάζει τη συνεργασία με τον Πελίστρη, φάουλ πάνω στον Πελίστρη, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής, παίρνει ο Κάγκουα, κουβαλάει την μπάλα και μοιράζει δεξιά για τον Κάτρι που έχει χώρο και ανεβαίνει αρκετά. Παίζει διαγώνια με τον Ραστόντερ, αυτός θέλει με τη μία να βρει τον Γιάκου, είναι κακή η πάσα του. Και κάνει και φάουλ ο Ραστόντερ μετά τη λανθασμένη πάσα που έκανε προς τον Γιάγκουσης. Πήγε άγαρμα πάνω στον αντίπαλό του. Και ο Βαφέας τώρα ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το φάουλ στην άμυνα της νίκης Βόλου. Βαφέας λοιπόν εκτελεί. Αλλά ο Γιάγκουσης εκμεταλλεύεται εκεί την ασυνοησία του Μάτζη με τον ΕΠΑ και παίρνει την μπάλα. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό με τον Κάτρι από τα δεξιά. Ο Γιώργος Κάτρης εκτελεί το πλάγιο με στόχο τον 4. Αυτός με το κεφάλι δίνει στο Ραστόντερ και υπάρχει χέρι, κερδισμένο φάουλ για τον Παναθηναϊκό στη μεσαία γραμμή. Το εκτελεί ο Γιάγκους και δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν δίπλα του στο Φαντρόγγελεν. Ο Φαντρόγγελεν διαγώνει αριστερά για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος έχει χώρο. Τώρα πάει να τον επιτηρήσει ο ΕΠΑΣ. Γυρίζει πάλι πίσω στον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Πελίστρη. Πελίστρη συγκλίνει προς τον άξονα. Αφήνει στο Κοντούρι. Ο Κοντούρης τώρα παίζει αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος πάσα για τον Πελίστρη. Με πλάτη προς την περιοχή ο Πελίστρη ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο. Κοντούρης εκεί αριστερά. Πάντα η μπάλα, Πελίστρη, Κυριακόπουλος, Κοντούρης, πολλές πάσεις οι παίκτες του Παναθηναϊκού μέχρι να βρουν το διάδρομο. Ο Μπράουν δίνει δεξιά για τον Κάτρι, ο Κάτρης κάνει μια σέντρα με τα αριστερό, γλυκιά είναι η σέντρα, όμως διώχνει ο Πασαλίδης, υποδέχεται ο Τζίμας και θέλει να βγει και μπροστά με το Μάντζι η Νίκη Βόλου, παίρνει την μπάλα ο ΕΠΑΣ και μοίρασε εκεί δεξιά για τον Κυβρακίδη, μια μεγάλη μεταβίβαση, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά ο Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα αρκετά. Ο Κάγκουα γυρίζει για τον Κάτρι. Ο Κάτρης στον Πένια. Οι παίχτες νίκης δεν πιέζουν πολύ ψηλά. Περιμένουν λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή ουσιαστικά και ξεκινούν εκεί το πρες. Ο Κάγκουα, ο Γιάγκουσιτς και τώρα ο Φαντρόγγελεν. Ο Παναθηναϊκός που φτάνει με ευκολία στο κέντρο και από εκεί και έπειτα. Εδώ μια σέντρα του Κυριακόπουλου προς τον 4, θα κόψει ο Μακρυγιάννης για την νίκη. Πελίστρη στο ένας με ένα με τον Κυβρακίδη, τον περνάει στην ταχύτητα, γυρίζει διαγώνια. Το σούτ είναι καλό και θα το βγάλει ο Κυβρακίδης από τον Γιάγκουσιτς. Από την ωραία ενέργεια του Πελίστρη γύρισε με μια διαγώνια πάσα στο ρέον Γιάγκουσης. Αυτός έπιασε το σούμπ αριστερό, όμως ο Κυβρακίδης, αρχηγός σήμερα της νίκης Βόλου, λέει όχι, μπλοκάρει την μπάλα σταθερά και κρατάει το 0-0 σε αυτή την περίπτωση. Και τώρα υποδέχεται την μπάλα ο Πελίστρη και έχουμε φάουλ από τον Ομεογκά. Ένα φάουλ αρκετά μέτρα μακριά από την περιοχή για να απειληθεί απευθείας η εστία, αλλά σε καλή θέση για να βάλει κόσμο ο Παναθηναϊκός μέσα στην περιοχή της νίκης Βόλου, στον άξονα και 15-20 μέτρα από την μεγάλη περιοχή. Είναι κοντά στην μπάλα ο Γιάγκουσιτς, είναι ο Κοντούρης. Φεύγει ο Γιάγκουσιτς, μένει ο Κοντούρης, θα επιχειρηθεί μια σέντρα από ό,τι φαίνεται. Σωτήρης Κοντούρης λοιπόν και όλος ο κόσμος στα όρια της μεγάλης περιοχής της νίκης. Τελικά φεύγει ο Κοντούρης και έρχεται ο Γιάγκουσιτς. Δεν ξέρω αν δέχτηκε κάποια εντολή από τον πάγκο. Γιάγκουσιτς λοιπόν, έτοιμος για να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τον Παναθηναϊκό. Με πολλά φάλτσα η μπάλα στο ύψος του πέναλτι, εύκολη δουλειά για τον Βασαλίδη να διώξει. Κυριακόπουλος από πολύ μακριά, καλό αλλά λίγο πιο πάνω από όσο θα ήθελε. Δυνατότητα σου του Γιώργου Κυριακόπουλου, η μπάλα πέρασε πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Και τώρα ο Γκαραμπέλης με τα πόδια παίζει για τον Βαφέα, αυτό στο Μακρυγιάννη. Ο Παναθηναϊκός πιέζει ψηλά την νίκη Βόλου, αναγκάζει τον Μακρυγιάννη να απομακρύνει όπως όπως. Παίρνει την μπάλα ο Κάτρης και δίνει στον Κοντούρη. Ο Κοντούρης γυρίζει για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς με τον Μακρυγιάννη. Κερδίζει τη μονομαχία ο Γιάγκουσιτς και πάει προς την περιοχή και κάνει και το σούτ με τα αριστερό. Η μπάλα κοντράρει πάνω στο Βαφέα. Ήταν μέσα στην περιοχή και ο Ντέσσερς και ο Ραστόντερ. Πήγε να τελειώσει μόνο στη φάση ο Γιάγκουσιτς. Ο Φαντρόγγελεν κερδίζει την μπάλα στην κόντρα και δίνει για τον Ντέσσερς. Πιο δυνατά από όσο θα ήθελε αυτή η πάσα ο Σίριλ Ντέσσερς. 15 λεπτά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 0-0. Ο Παναθηναϊκός που στο 9ο λεπτό βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με τον Ντέσσερς, αλλά ο επιθετικός του Παναθηναϊκού υποδείχθηκε σε θέση offside. Και ο Κάτρης τώρα δίνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ο Μπράουν στο Βαντρόγγελεν που περνάει τη μεσαία γραμμή και δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο. Από τα αριστερά που παίζει πολύ ο Παναθηναϊκός τώρα στο ξεκίνημα. Ξανά στον Πελίστρη ο Κυριακόπουλος. Πελίστρη πηγαίνει προς το κέντρο, αφήνει στον Πάλμερ Μπράουν. Ξαναπαίρνει ο Βαντρόγγελεν. Στέλνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια σέντρα. Θα απομακρύνει όπως όπως η άμυνα της νίκης. Ακόμα περισσότερο ο Τζίμας. Ο Κάτρης με το κεφάλι θα επαναφέρει. Θέλει να κατεβάσει ο Κάγκουα. Θα κόψει ο Μεογκά και θα απομακρύνει. Και θα πάρει και ένα φάουλ η νίκη Βόλου πάνω στο Μάτζι, έξω από την περιοχή της. Αυτό το φάουλ που κερδίζουν οι ποδοσφαιριστές του Στέλιου Μαλεζά. Και ο Βαφέας έτοιμος να εκτελέσει αυτό το φάουλ για τους φιλοξενούμενους προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Έχει στόχο το Τζίμα, ο Κάτρης όμως θα πάρει την κεφαλιά. Θα βρει το Γιάγκουσιτς και αυτό στο Κοντούρη. Κοντούρης με τον Ομεογκά, ξαναπαίρνει ο Γιάγκουσιτς. Κόβει ο Ομεογκά με το τάκλιν και θέλει να παίξει με τον ΕΠΑ. Τώρα πίσω στο Βαφέα, από εκεί στο Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννης περνάει το Γιάγκουσιτς, αλλάζει με τον Τζίμα και το πλάγιο είναι τώρα για τον Παναθηναϊκό. Πλάγιο εκτελείται, η μπάλα πάει στο Γιάγκουσιτς και από εκεί στο Βαντρόγγελεν. Και αριστερά τώρα για τον Πελίστρη, ενώ ανεβαίνει και ο Κυριακόπουλος. Ο Πελίστρη θα δώσει τον Κυριακόπουλο που είναι σε καλή θέση για σέντρα. Συρτή κάνει τώρα, εύκολη δουλειά για τον Πασαλίδη αυτή τη φορά. Σημάδεψε τον Τέσσερις, ο Πασαλίδης πήγε πρώτος στην μπάλα και απομάκρυνε. Πολύ έμπειρο το δίδυμο των φιλοξενούμενων. Με εμπειρία και από τη μεγάλη κατηγορία, ο Πασαλίδης με τον Βαφέα. Κάγκουα. Μια διαγώνια σέντρα, δεν έκανε κίνηση ο Κάτρης, η μπάλα έφυγε απευθείας out. Ο Παναθηναϊκός που προς το παρόν επιχειρεί με πολλές σέντρες να δημιουργήσει προβλήματα στην άμυνα της νίκης Βόλου. Κάτι που μέχρι τώρα δεν έχει βγει. Και ο Γκαραβέλης τώρα, ο goalkeeper των φιλοξενούμενων, γεμίζει μπροστά από τη μέσα γραμμή. Εκεί όπου ο Βατρόγγελος με το κεφάλι πιάνει την πρώτη κεφαλιά. Ο Μεογκά απαντά για την νίκη Βόλου. Η μπάλα καταλήγει στο Γιάγκουσιτς. Αυτός δίνει στο Κοντούρη και από εκεί στον Κάτρη. Και ο Κάτρης μια πάσα για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν ελευθερώνεται τώρα.

φορεί την μπάλα περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου και να έχει δοκιμάσει και αρκετές έντρες μέχρι τώρα που όμως δεν είχαν κάποιο αποτέλεσμα. Ο Γιάγκους τώρα παίρνει την μπάλα και βγαίνει στη θέση έξω δεξιά. Τάκλινγκ και γυρισμένο πλάγιο από τον Τζίμα. Ο Κάτρης το εκτελεί για τον Γιάγκουσιτς. Ξανά Κάτρης. Δίνει στον άξονα στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν κάθετα για τον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς τώρα από τα δεξιά στα όρια της περιοχής. Κάνει κίνηση ο Κάτρης, του τη δίνει. Έχει χώρο για καλή σέντρα. Θα την κάνει στη μικρή περιοχή. Για άλλη μια φορά όμως ο Πασαλίδης θα διώξει. Κυριακόπουλος. Το είπαμε, ο Πασαλίδης και ο Βαφέας είναι πολύ καλοί στο ψηλό παιχνίδι. Δεν θα είναι εύκολη υπόθεση να βρει με αυτόν τον τρόπο εύκολα γκολ ο Παναθηναϊκός. Δεν λέω ότι δεν μπορεί να βρει γκολ με κεφαλιά, φυσικά και μπορεί. Είναι καλοί κεφαλοσφαιριστές και ο Ντέστας με το Ραστόντερ. Αλλά πάντα ο αμυνόμενος σε αυτές τις περιπτώσεις έχει ένα πλεονέκτημα, ειδικά όταν περιμένει η άμυνα. Ο Κάτρης τώρα αλλάζει το παιχνίδι προς τα αριστερά για τον Φαντρόγγελεν και ο Φαντρόγγελεν διανύει κάποια μέτρα με την μπάλα και παίζει για τον Πελίστρη. Πελίστρη θέλει να μπει στην περιοχή από τα αριστερά, φεύγει στο πλάι, θα πάρει την κόντρα και θα κερδίσει το κόρνερ. Άλλο ένα κόρνερ για τον Παναθηναϊκό από τα αριστερά, όπως κάνει επίθεση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ, με τον Κοντούρη να πηγαίνει για την εκτέλεση αυτή τη θυμένη μπάλα του Τριφυλιού. Όλα αυτά και ενώ είμαστε πλέον στο 20 λεπτό, συμπληρώνεται τώρα και μπαίνουμε στο 21ο στο Μαρούσι. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου πάντα στο 0-0. Και ο Κοντούρης τώρα σε αυτό το κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί δυνατά, η μπάλα φεύγει απευθείας out πάνω από την εστία. Και περνάει και αυτή η φάση. Πολύ δροσερό το ΆΚΑ σήμερα, με ένα αεράκι πολύ ωραίο. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα σιγά σιγά με τον Καραβέλη και τον Πασαλίδη ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο παιχνίδι. Ο Ντέστερς με τον Ραστόντερ περιμένουν στα όρια της περιοχής, ώστε αν πάνε να παίξουν με κοντινή πάσα οι παίκτες της Νίκης να πιέσουν. Αυτό κάνουν τώρα. Δίνουν δεξιά στον Κυβρακίδη, πάει ο Πελίστρη κατευθείαν να τον πιέσει. Ο Πελίστρη απομακρύνει. Και ο Παναθηναϊκός από το λάθος του Ράιου που πετάει την μπάλα πλάγιο ξαναπαίρνει την κατοχή της μπάλας. Να ξαναπαίξει το 14 οι δύο ομάδες στην Αθήνα. Στη Λεωφόρο με γκολ του Ατζαγκούνου, Παναθηναϊκός είχε νικήσει 1-0. Κάτρης για το πρωτάθλημα τότε. Κοντούρης κάθετη πάσα προς τον Γιάγκουσιτς, πολύ δυνατή. Ο Βαφέας πάει πρώτος στην μπάλα και παραχωρεί πλάγιο. Ένα πλάγιο δίπλα στο σημαίακι του κόρνερ για τον Παναθηναϊκό, με τον Κάτρη να πηγαίνει να το εκτελέσει. Περιμένει την κίνηση κάποιου συμπαίκτου του ο Κάτρης. Να δούμε αν θα επιχειρήσει να το εκτελέσει με δύναμη προς την περιοχή. Αυτό κάνει τελικά. Πάει πρώτος ο Ραστόντερ, μπας και πάρει την κεφαλιά. Διώχνει η άμυνα της Νίκης Βόλου. Ακόμη πιο μακριά ο Τζίμας. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Μονόλογος του Παναθηναϊκού όπως το περιμέναμε το παιχνίδι. Νέο πλάγιο για τον Παναθηναϊκό μετά την απομάκρυνση της άμυνας του φιλοξενούμενου. Το εκτελεί ο Κάτρης για τον Κοντούρη. Ο Κοντούρης έχει πολύ χώρο. Ένα σουτ δεν ήταν κακό, αλλά δεν ήταν και τόσο καλό ώστε να απειλήσει τον Καραβέλη. Πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι. Κοζανίτη, goalkeeper της Νίκης Βόλου. Και ο Καραβέλης τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το ελεύθερο βολέ. Έχουν την ευκαιρία και οι παίκτες της Νίκης να βγουν λίγο από την αμυνά τους μετά από ώρα. Το εκτελεί με δύναμη ο Καραβέλης. Εκείνη μόνο ο Πάλμερ Μπράουν. Την κατεβάζει την μπάλα πολύ ωραία και γυρίζει πίσω στον Κάτρη. Πάνω τον πιέσει ο Τζίμας με τον Μάντζη. Ο Πένια υπό την πίεση του Μάντζη απομακρύνει την μπάλα από την περιοχή. Νικέτα από τον Μακρυγιάννη ο Γιάγκουτς στην κεφαλιά. Αλλά ο Πάλμερ Μπράουν ανακτά την κατοχή, δίνει στον Κάτρη. Και ο Κάτρης τώρα με μια μεγάλη μεταβίβαση θέλει να βρει τον Ραστόντερ. Κατεβάζει την μπάλα ο Ραστόντερ. Τον πιέζουν δύο παίχτες Νίκης Βόλου και κερδίζει το πλάγιο από την πίεση του Μακρυγιάννη και του Ομεογκά. Κάτρης για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν που βρίσκεται μονίμως μπροστά από τη μεσαία γραμμή και κατεβαίνει με την μπάλα αρκετά γιατί δεν πιέζεται. Δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος άλλη μια σέντρα. Άλλη μια φορά με ευκολία διώχνει άμυνα της Νίκης και ο Παναθηναϊκός ξαναπαίρνει την μπάλα στα πόδια του. Με τον Κάτρη να επιχειρεί άλλη μια σέντρα αυτός. Γκαραβέλης μαζεύει. Η νίκη που ανταποκρίνεται πολύ καλά μέχρι τώρα στον τρόπο που προσπαθεί ο Παναθηναϊκός να ανοίξει την άμυνά της. Εδώ ο Μάντσης τώρα για τον Ράι.

0: Έξω από την περιοχή του Παναθηναϊκού, Ραστόντερ πάνω στον παίχτη της Νίκης Βόλου, θα πάρει την μπάλα και θα δώσει τον Πελίστρη. Πελίστρη ανάμεσα σε δύο, θέλει να περάσει. Υπάρχει διακοπή γιατί είναι ένας παίχτης της Νίκης στο έδαφος και πρέπει να έχει χτυπήσει το κεφάλι. Και ο Τσέσιλας λέει να μπει το ιατρικό επιτελείο, μπαίνει το ιατρικό επιτελείο της Νίκης Βόλου. Για να δούμε και το... Δεν φάνηκε στο ζωντανό, ο Μάντζης είναι ο παίχτης που έχει χτυπήσει το κεφάλι.
1: Έχει χτυπήσει στον Αφιένα.
0: Στον Αφιένα, μάλιστα.
1: Ο Βαντρόγγελεν στην προσπάθειά του να ξεφύγει, άθελά του το χτύπησε με το.
0: Τώρα το βλέπω, Τάσο.
1: Με το γόνατο.
0: Τώρα το βλέπω, με το γόνατο, ναι. Τώρα το βλέπω. Τώρα το βλέπω, αλλά το παλικάρι σηκώθηκε. Φαίνεται
1: ναι, όλα καλά.
0: Μια χαρά. Και ο Μάντζης πολύ έμπειρος, και ο Τζίμας πολύ έμπειρος, και ο Μεογκά στον Πανσεραϊκό, ο Βαφέας είπαμε, ο Πασαλίδης, ο Καραβέλης. Οι περισσότεροι παίχτες της Νίκης Βόλου είναι παίχτες που έχουν θητεύσει στη μεγάλη κατηγορία και στον πάγκο υπάρχουν καλοί παίχτες. Ο Λουκίνας, ο Παμλίδης, ο Χάμον. Είναι μια ομάδα Νίκη Βόλου φέτος ξεκάθαρα κοιτάει την άνοδο στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτός είναι και ο αρχικός στόχος, ο βασικός στόχος, όλο που είμαι αλλιώς. Με αυτά και με αυτά. Συμπληρώνουμε 25 λεπτά στο ΟΑΚΑ. Με τον Παναθηναϊκό και την Νίκη Βόλου να βρίσκονται στο 0-0. Ο Παναθηναϊκός να έχει την πρωτοβουλία των κινήσεων, να έχει τη συντριπτική κατοχή της μπάλας, να κυκλοφορεί την μπάλα περιμετρικά στις περιοχές της Νίκης Βόλου, να έχει επιχειρήσει πολλές έντρες προς την εστία του Καραβέλη, αλλά μέχρι τώρα να μην έχει προκύψει κάτι πολύ σπουδαίο πέραν του τέρματος που σημείωσε ο Ντέσσερς, αλλά υποδείχθηκε στη θέση offside στο 1 λεπτό. Τώρα φιλοξενούμενο με τον Ομεογκά να αλλάζει με τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς γυρίζει πίσω στον Πασαλίδη, αυτό στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης παίζει κάθετα με τον Αρίας. Αρίας 1-2 με τον Τζίμα πρέπει να ήταν εκεί. Και η μπάλα καταλήγει τελικά στα πόδια των παιχτών του Παναθηναϊκού, με τον Κοντούρη να κατεβαίνει χαμηλά να παίρνει την μπάλα για να οργανώσει. Έρχεται ο Γιάγκουσιτς, υποδέχεται και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις ξανά στον Κροάτη Γιάγκουσιτς, παράλληλα για τον Φαντρόγγελεν. Και ο Φαντρόγγελεν αριστερά στον Πελίστρη που δίνει πλάτο στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Πελίστρη ξαναγυρίζει στον Κοντούρη. Κοντούρης, αλλαγή παιχνιδιού για τον Κάτρι, ωραία αλλαγή, κατά καλό κατέβασμα του Κάτρι, σέντρα γλυκιά είναι αυτή, περνάει πάνω από τον Τέσσερς. Εδώ ο Τέσσερς για να μπορέσει να πάρει την κεφαλιά κινήθηκε μόνο στο πρώτο δοκάρι, η μπάλα πέρασε όμως λίγο πάνω από τον φόρ του Παναθηναϊκού και κατέληξε στην αγκαλιά του Γκαραβέλη, ο οποίος Γκαραβέλης με ένα ελεύθερο βολέ που η μπάλα παίρνει πολύ ύψος γεμίζει, κατεβάζει εύκολα ο Κάτρις, λάθος του Κάτρι στον Ομεογκά, παίρνει ο Μακρυγιάννης και παίζει με το Μάντζι. Πάλμερ Μπράουν κερδίζει, όχι, υπάρχει φάουλ. Υπάρχει φάουλ του Πάλμερ Μπράουν πάνω στο Μάντζι, ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Αυτό το φάουλ το κερδίζουν οι Βολιώτες. Και από τα αριστερά το φάουλ των φιλοξενούμενων. Βαφέας εκτελεί προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Πάλμερ Μπράουν κατεβάζει με ευκολία, αλλά δεν βρίσκει σωστά το Γιάγκουσιτς και παραχωρεί το πλάγιο. Κρατάει την κατοχή της μπάλας η Νίκη Βόλου. Με τον Μακρυγιάννη, τον αριστερό της μπακ, τώρα να είναι στην εκτέλεση αυτού του πλαγίου out. Θέλει να παίξει με τον Μάτζι. Ο Μάτζι γυρίζει για τον ΕΠΑ. Αυτός για τον Αρίας. Ξαναπαίρνει ο Μάτζης, πήγε να γυρίσει για να πάει προς την περιοχή. Ο Φαντρόγγελεν τον έκοψε και τώρα ο Κάγκουα με τον Γιάγκουσιτς. Ξανά Κάγκουα. Πολύ ωραία τρίπλα του Κάγκουα πάνω στον ΕΠΑ και δίνει την μπάλα αριστερά στον Κυριακόπουλο. Καθυστερεί ο Κυριακόπουλος, γυρίζει η Νίκη. Πελίστρη και φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και πολύ αριστερά αυτό το φάουλ. Που εκτελείται με πάσα για τον Πελίστρη. Πελίστρη πηγαίνει διαγώνια προς την περιοχή από τα αριστερά. Περνάει έναν αντίπαλο ο Πελίστρη. Θέλει να δώσει το Γιάγκουσιτς. Κοντρόλ του Γιάγκουσιτς. Πελίστρη το σουτ πάνω στο Βαφέα. Διώχνει άμυνα της Νίκης, αλλά προσωρινά παίρνει ο Κάγκουα και δίνει αριστερά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος θα κάνει τη σέντρα, η μπάλα θα κοντράρει και έχουμε νέο κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τα αριστερά. Ο Παναθηναϊκός που με τα συνεχόμενα κόρνερ και τις πολλές σέντρες ευελπιστεί κάποια στιγμή να ανοίξει το σκορ. Η Νίκη έχει ανταπεξέλθει πολύ καλά σε αυτό το πρώτο 28 λεπτό σε τόσο συγκεκριμένο τρόπο παιχνιδιού. Και τώρα η πράσινη θα έχουν άλλη μια στατική φάση με τον Κοντούρη από δεξιά να εκτελεί αυτό το κόρνερ του Παναθηναϊκού. Αυτή τη φορά λίγο προς τα έξω. Ο Βαντρόγγελεν την καρφωτή κεφαλιά πήγε προς τον Ντέσσερι συμπάλα. Δεν την περίμενε. Είχε πλάτη προς την εστία. Βρήκε πάνω του και κατέληξε out. Περνά και αυτή η φάση. Για τον Παναθηναϊκό. Και η φιλοξενούμενη τώρα με τον Αρίας από τα δεξιά να πιέζεται. Χάνει την μπάλα με φάουλ όμως, λέει ο Τσέτσιλας. Στο ΑΚΑ που έχει 7-8 χιλιάδες φίλους του ποδοσφαίρου, μεταξύ των οποίων και 500 βολιώτες. Παναθηναϊκός που περιμένει πολύ περισσότερο κόσμο βέβαια την Κυριακή στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ, ειδικά μετά τη συνθήκη που έχει διαμορφωθεί από τη χθεσινή ημέρα. Και αναφέρομαι φυσικά στην απόκτηση του Αζεντίνου Ναΐ. Κάγκουα τώρα παίρνει την μπάλα, περνάει έναν αντίπαλο πολύ εντυπωσιακά και φεύγει με πολύ ταχύτητα προς την περιοχή της Νίκης Βόλου. Ο Ντέστερς πατάει με το τακούνι για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρη γυρίζει προς τα πίσω. Χάνεται η ευκαιρία του εφηδιασμού εδώ για τον Παναθηναϊκό. Καθώς ο Πελίστρη πήγε την μπάλα πίσω. Ο Κάτης τώρα δίνει στον Γιάγκουσιτς. Ο Γιάγκουσιτς άλλη μια σέντρα ο Βαφέας, εύκολα θα την κόψει. Είπαμε για τον Βαφέα και τον Μπασαλίδη, αυτά είναι βούτυρο στο ψωμί τους. Φαντρόγγελεν τώρα κάνει μια πάσα προς το Ραστόντερ. Θα απομακρύνει ο Μακρυγιάννης αυτή τη φορά. Και τώρα γίνεται το άνοιγμα για τον Τζίμα. Ο Τζίμας με τον Πάλμερ Μπράουν. Και υπάρχει πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Από τα δεξιά. Ακριβώς στη μεσαία γραμμή αυτό το πλάγιο για το Τριφύλι. Εκτελείται για το Ραστόντερ. Ραστόντερ στο Γιάγκουσιτς. Ωραία αλλαγή κατεύθυνση του Κροάτη και αλλαγή και παιχνιδιού αριστερά στον Κυριακόπουλο. Τον ελευθερώνει, έχει χώρο ο Κυριακόπουλος. Τώρα πάει πάνω του Αρίας, προσποιείται ο Κυριακόπουλος. Πλησιάζει την περιοχή από τα αριστερά, κοντράρεται η σέντρα του. Αρίας για τον Μάτζι. Ο Φαντρόγγελεν θα τον νικήσει στη μονομαχία, αλλά η μπάλα πάει πάνω στον Αρίας. Ο Φαντρόγγελεν επιμένει. Παίρνει και από τον Αρίας, δίνει στον Κυριακόπουλο και τώρα έξω από την περιοχή στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα ζυγίζει το πόδι του, κάνει ένα σουρ διαγώνιο και η μπάλα πάει στον Γκαραβέλη. Είχε τροχιά προς την εστία, αλλά δεν ήταν τόσο δυνατό ώστε να απειλήσει τον Γκαραβέλη. Και από το γέμισμα ο Κάτρης υποδέχεται την μπάλα με ευκολία και δίνει πίσω στον Πένια. Ο Μαλεζάς χτυπιέται στον πάγκο, ζητάει από τους παίχτες του μεγαλύτερη ηρεμία, γιατί βλέπω ότι η Νίκη Βόλου δεν μπορεί να αλλάξει δύο-τρεις πάσες. Κάθε φορά που τελειώνει μια φάση του Παναθηναϊκού, μια επίθεση του Παναθηναϊκού, γεμίζουν στα τυφλά. Ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή κατευθείαν και ξαναβγαίνει στην επίθεση και ξαναβγαίνει στην επίθεση. Αυτό είναι το μοτίβο του παιχνιδιού. Φαντρόγγελεν τώρα μόνο στη μεσαία γραμμή, δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο στα αριστερά. Κυριακόπουλο συγκλίνει λίγο προς τα μέσα και παίζει στον Πελίστρη που έχει πιάσει ασβέστη που λέμε. Ξαναδίνει στον Κυριακόπουλο Πελίστρη. Ξαναπαίρνει ο Ουρουανός. Συγκλίνει τώρα προς τα μέσα. Ψάχνει κάποια επιλογή, παίζει παράλληλα με τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός μπροστά του στον Κάτρη. Ο Κάτρης κάνει μια σέντρα, είναι καλή στο δεύτερο δοκάρι. Η κεφαλιά του Κυβρακίδη δεν απομακρύνει. Τώρα θα απομακρύνει ο Μεογκά. Κατεβάζει ο Φαντρόγγελεν και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, σέντρα ξανά. Βαφέας ξανά θα διώξει. Αρίας θέλει να απομακρύνει από την περιοχή της Νίκης. Έξω από την περιοχή κατεβάζει την μπάλα ο Κοντούρης. Παίρνει ο Ραστόντερ. Καθυστερεί ο Ραστόντερ, δεν κάνει τίποτα. Στο τέλος παίρνει την μπάλα όμως με τάκλιν. Και τώρα είναι από τα αριστερά στην περιοχή ο Ραστόντερ. Τον έχει κλείσει ο Κυβρακίδης, δίνει προς τα έξω στον Κυριακόπουλο, ακόμη πιο έξω στον Κάγκουα. Ο Κάγκουα στο Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς προσποίηση, Κάγκουα, πλασέ, Γκαραβέλης. Καλή συνεργασία ήταν αυτή. Νομίζω πιο ωφέλιμο για τον Παναθηναϊκό να επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο από το να κάνει συνέχεια σέντρες προς την περιοχή που μέχρι τώρα δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Τουλάχιστον μέσα σε δύο λεπτά βγήκαν δύο σου του Κάγκουα. Ειδικά η δεύτερη περίπτωση εδώ ήταν μια καλή συνεργασία. Ένα τριγωνάκι από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Με τον Kings Κάγκουα να γίνει τελικός αποδέκτης. Ενώ τώρα είναι στον αγωνιστικό χώρο, αν βλέπω καλά, ο Κυβρακίδης. Ο δεξιός οπισθοφύλακας Νίκης Βόλου. Που αντιμετωπίζει ένα θέμα τραυματισμού. Μπαίνει το επιτελείο της Νίκης. Και έτσι θα έχουμε μια μικρή διακοπή. 34 λεπτά στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο 0-0. Με τον Παναθηναϊκό να μην μπορεί να ανοίξει μέχρι τώρα την άμυνα της Νίκης Βόλου, να έχει έναν επιθετικό μονόλογο, αλλά τον Γκαραβέλη να κρατάει το 0 χωρίς μάλιστα να έχει κινδυνεύσει και πολύ σε πολλές περιπτώσεις. Σηκώνει το Κυβρακίδης, και θα συνεχιστεί το παιχνίδι. Τώρα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου ο παλιός μπακ του Ατρόμητου και αρχηγός του Ατρόμητου επί σειρά ετών, ο Κυριάκος ο Κυβρακίδης. Και ο Κυριακόπουλος υποτικά γυρίζει την μπάλα πίσω στον Καραβέλη, τηρώντας το fair play. Ο Κυβρακίδης έχει σηκωθεί, περπατάει, αλλά θα περιμένει τώρα να περάσει το λεπτό. Γεμίζει ο Καραβέλης προς το μάτζι στην περιοχή έξω του Παναθηναϊκού. Ο Πάλμερ Μπράουν του παίρνει εύκολα την μπάλα και δίνει στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα για τον Πελίστρη. Πελίστρη πάλι πίσω στον Κυριακόπουλο. Στον άξονα τώρα στον Κοντούρη. Κοντούρης ψάχνει κάποια επιλογή. Παίζει κάθετα, κακή επιλογή. Ήταν ο Κάτρης εδώ δεξιά, ο Μόναχος επιχείρησε να δώσει την μπάλα σε έναν όμιλο παιχτών. Ο Κάγκου ανακτά την κατοχή όμως και βλέπει αυτό τον Κάτρη δεξιά. Γίνεται σε δεύτερο χρόνο το σωστό. Κάτρης. Κίνηση του Κάγκου πάλι, που είναι ένα παιδί που κινείται πάρα πολύ χωρίς την μπάλα. Πάλμερ Μπράουν, Φαντρόγγελεν. Με εξωτερικό φάλσο στον Κάτρη, το δυσκόλεψε λίγο με αυτή την πάσα του. Ο Κάτρης όμως εξαιρετικά κατεβάζει την μπάλα και δίνει στον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς, αλλεπάλληλες προσποιήσεις, κλείνεται. Κοντούρης με τη μία τώρα στον Κάτρη, από τα δεξιά και έξω από την περιοχή συμβαίνουν όλα αυτά. Κόντρα τώρα πάνω στον Κάτρη από τη σέντρα που επιχείρησε να κάνει και γερισμένο πλάγιο για την νίκη Βόλου. Τον νίκησε εδώ ο Μακρυγιάννης, ο οποίος απομάκρυνε και στάθηκε τυχερός, καθώς από την απομάκρυνση του η μπάλα ξαναβρήκε πάνω στον Κάτρη και κατέληξε πλάγιο για τους φιλοξενούμενους που. Με αυτά και με αυτά, 36 λεπτά το κρατάνε το 0 στην άμυνα. Πάλμερ Μπράουν, πολύ δυνατά και θα κάνει το φάουλ. Ο Αμερικανός στόπερ του Παναθηναϊκού πάνω στον Τζίμα. Ένα φάουλ που είναι πίσω από το κέντρο, όπως επιτίθεται η νίκη Βόλου. Και ο Βαφέας είναι πάνω στην μπάλα. Θα γεμίσει προς την περιοχή του Παναθηναϊκού και αριστερά για το Μάντζι, θα τον νικήσει ο Κάτρης, θα πάρει την κεφαλιά και θα κερδίσει και το φάουλο Παναθηναϊκός. Κερδισμένο φάουλο του Κοντούρη. Το εκτελεί ο ίδιος με πάσα για το Φαντρόγγελον. Ο Παναθηναϊκός που θέλει να τρέξει, μπας και βρει λίγο ανοργάνωση την νίκη Βόλου. Δύσκολο αυτό. Η μπάλα πάει αριστερά τελικά στον Πελίστρη που εφορμά προς την περιοχή της νίκης. Κάνει μια προσποίηση, βγαίνει ξανά από την περιοχή. Κάγκουα, το σούτ ήταν καλό. Δεν ήταν κακό. Με το εξωτερικό φάλσο. Η μπάλα πήγε όμως πάνω στον Καραβέλη. Ο Κάγκουα που δεν το πολύ σκέφτηκε, δεν το σκέφτηκε καθόλου. Από την πάσα του Πελίστρη, όπως ήταν έξω από την περιοχή, έπιασε το σούτ με το εξωτερικό φάλσο και η μπάλα πήγε στην αγκαλιά του Καραβέλη. Άλλη μια στιγμή αυτή για τον Παναθηναϊκό. Δύο σούτ ο Κάγκουα στα τελευταία 5 λεπτά για τον Παναθηναϊκό, που εδώ και 5-6 λεπτά προφανώς έχουν πάρει κάποια οδηγία από τον πάγκο ότι πρέπει να σταματήσουν τις έντρες που κάναν στο πρώτο μισάωρο, διότι δεν είχε κανένα αποτέλεσμα αυτό. Και η νίκη τώρα έχει την ευκαιρία να βγει λίγο από την περιοχή της, καθώς έχει κερδίσει την μπάλα και ένα φάουλ στο κέντρο και από τα δεξιά, με τον Κυβρακίδη να το εκτελεί. Δίνει ύψος την μπάλα προς το Μάντζι. Αρίας κλέβει από τον ΕΠΑ ο Κάγκουα. Παίρνει από τον Πάλμερ Μπράουν πάλι ο Κάγκουα, κρατάει την μπάλα, θα του πάρει την μπάλα όμως τελικά ο Ράιος. Κάτρης, ο Παναθηναϊκός ανακτά την κατοχή, αλλάζει με τον Γιάγκουσιτς, αλλά η δεύτερη πάσα του Κάτρη για τον Τέσσερις ήταν πολύ δυνατή. Δεν θα μπορούσε να προλάβει με τίποτα εδώ ο Σιριλ Τέσσερις. Ευχάριστο το κλίμα με τους φίλους και των δύο ομάδων, καθώς όπως είπαμε είναι και 500 βολιώτες στο πάνω διάζωμα. Η νίκη που έχει μεγάλη δυναμική στην πόλη του Βόλου και ειδικά στη Νέα Ιωνία. Λάθος συνεννόηση εδώ του Κάτρη με τον Γιάκουσιτς, η μπάλα περνάει out, περνάει και αυτή η φάση για τον Παναθηναϊκό. Και οι φιλοξενούμενοι τώρα με τον Πασαλίδη ετοιμάζονται να δώσουν συνέχεια στο μάτς. Μια μικρή διακοπή εδώ καθώς ο Τσέσιλας κάτι ζητάει εκεί. Δεν ξέρω τι ζητάει ακριβώς ο Τσέσιλας. Πολύ τυπικός είναι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα Τώρα στείνει ο Καραβέλη στην μπάλα στη μικρή του περιοχή και δίνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Πάει ο Γιάνγκου στον Ρομπιέσκι και κάνει λάθος. Κερδίζει ο Ραστόντερ. Γιάνγκου ξανά στο Ραστόντερ. Ξανά Γιάνγκουσιτς. Κοντράρι μπάλα πάει στον Πελίστρι. Πελίστρι μέσα στην περιοχή. Κρατάει. Όχι, χάνει ο Πελίστρι από το Μακρυγιάννη. Και ο Έπα δίνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Μακρυγιάννη. Μια μεγάλη μετάβαση για τον Μάτζι. Εύκολα ο Κάτρης θα πάρει την μπάλα και θα δώσει το Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς πιέζεται εκεί στην πλάγια γραμμή. Κάνει λάθος πάσα. Παίρνει ο Τζίμας και δίνει στο Μάτζι. Ο Μάτζις τώρα εφορμά προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Κουβαλάει την μπάλα αρκετά μέτρα. Κάνει και ένα σουτ. Ακίνδυνο όμως από την υπερπροσπάθεια που έκανε να φτάσει μέχρι τα όρια της περιοχής του Παναθηναϊκού. Και πιεζόμενος ο Μάτζις την μπάλα στην αγκαλιά του Πένια. Και από εκεί γρήγορα γρήγορα αριστερά στον Πελίστρι και αυτός στο Γκάγκουα. Η άνοδος απόδοση του Κάγκουα στο τελευταίο δεκάλεπτο έχει ανεβάσει λίγο και την εικόνα του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα που παίρνει πάλι πολλές μπάλες. Πάλμερ Μπράουν τώρα. Όλος ο Παναθηναϊκός στο μισό γήπεδο προς την εστία της νίκης Βόλου. Κάτρης διαγώνια πάσα στην περιοχή. Ο Τέστερς πολύ ωραία πάσα με τη μία στο Γιάνγκουσιτς. Γιάνγκουσιτς τώρα γυρίζει πάλι στον Κάτρη. Χαμηλά η σέντρα τώρα, πολύ κακή από τον Κάτρη. Εύκολη λία για την άμυνα της νίκης Βόλου. Που απομακρύνουν όπως Μάτζης, Τζίμας, Ράιος. Παίρνει την μπάλα ο Κάγκουα, πιέζεται από δύο και κερδίζει φάουλ ο Κίνγκς Κάγκουα. Στο 41 μπήκαμε, τελευταίο πεντάλεπτο του πρώτου μηχρόνου, Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 0-0. Εδώ στο ΆΚΑ εκτελεί ο Κάγκουα με πάση στον Κάτρη. Ο Κάτρης κάνει μια σέντρα στο δεύτερο δοκάρι, εκεί δεν είναι κανείς. Εκεί δεν είναι κανείς, παρά μόνο ο Κυβρακίδης. Τώρα πάει ο Πελίστρι και κάνει και φάουλ ο Πελίστρι. Αχρίαστο φάουλ εδώ για τον Πελίστρι. Πολύ καλή επιλογή για την περίπτωση του Κυβρακίδη. Ελευθερώνεται εκεί η νίκη και ο Καραβέλης ετοιμάζεται με αυτό το κερδισμένο φάουλ να γεμίσει. Καραβέλης λοιπόν με το παρεβραχιόνιο του αρχηγού σήμερα, ο Έλληνας κίπερ, γεμίζει αλλά στέλνει την μπάλα απευθείας out. Πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Το εκτελεί ο Κυριακόπουλος με δύναμη προς το Ραστόντερ. Ο Πασαλίδης είναι κοντά του και παραχωρεί ένα ακόμη πλάγιο. Αφήνει ο Ραστόντερ, ανεβαίνει ο Κυριακόπουλος για την εκτέλεση. Κυριακόπουλος καθυστερεί και παίζει δίπλα του για τον Πελίστρι. Ξαναπαίρνει ο Κυριακόπουλος. Κινείται τώρα παράλληλα με την περιοχή. Δίνει για τον Κάγκουα. Κάγκουα στην άλλη πλευρά δεξιά στον Κάτρη. Κάτρης δεν κάνει σέντρα αυτή τη φορά. Ανοίγει την μπάλα όμως πολύ και τη χάνει. Και κάνει και επιθετικό φάουλ. Και παίρνει και κάρτα ο Κάτρης για το φάουλ στον Ομεογκά. Ο Κάτρης που δίστασε να κάνει τη σέντρα, καθώς τόση ώρα που ο Παναθηναϊκός έχει επιχειρήσει πάνω από 20-30 σέντρες δεν έχει προκύψει κάτι. Πήγε να κάνει κάτι διαφορετικό, δεν του βγήκε και έκανε μάλιστα και φάουλ. Έτσι λύνεται η πολιορκία και πάλι στην περιοχή της νίκης Βόλου. 42 λεπτά συμπληρωμένα και μπαίνουμε στο 43ο στο ΆΚΑ. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου 0-0. Ενώ υπάρχει κινητικότητα στον πάγκο του Παναθηναϊκού και αρκετοί παίχτες που πραγματοποιούν προθέρμανση. Είναι ο Λιβάη Γκαρσία, είναι ο Ταμπόρδα, είναι ο Μπινιάρης, είναι ο Καλάμπρια, κάποια παιδιά που κάνουν ζέσταμα. Η νίκη τώρα πιέζει λίγο ψηλά τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος απομακρύνει. Ο Τζίμας, ο Ράιος και τώρα ο Αρίας δεξιά. Αρίας θέλει να κάνει τη σέντρα και να το κόρνερ για την νίκη Βόλου στο 43. Κερδισμένο κόρνερ για τους φιλοξενούμενους και μία από τις λίγες ευκαιρίες να ανεβάσουν κόσμο μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Τα ψηλά κορμιά, το Βαφέα, τον Πασαλίδη, τους κεντρικούς τους αμυντικούς. Και οι φίλοι της νίκης που ζητάνε και γκολ από την κερκίδα. Κόρνερ λοιπόν για τους φιλοξενούμενους. Εκτελείται η μπάλα στο πρώτο δοκάρι, θα πάρει ύψος από την κεφαλιά του Κάτρη και του Πάλμερ Μπράουν. Μια αδύναμη κεφαλιά εκεί από τον Πασαλίδη, αν ήταν καλά. Η μπάλα πάει στην αγκαλιά του Πένια. Ο Πένια γεμίζει γρήγορα με βολέ και από τις κόντρες θέλει να αποφεληθεί ο Γιάνγκουσιτς. Τράβηγμα εκεί, αφήνει το πλεονέκτημα ο Τσέτσιλας. Παίρνει ο Κάγκουα. ένας, δύο, τρεις πάνω του. Είναι φάουλ. Άργησε κάπως ο Ροδός κιόλας. Τσέτσιλας. Ο Κάγκουα παίρνει το φάουλ αυτό. Μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Το φιλοξενούμενον εκτελείται με πάσα. Δίνει αριστερά τώρα στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος κάθετα για τον Τέστερς. Βγαίνει πρώτος πάνω στην μπάλα. Ο Κυβρακίδης και απομακρύνει. Ο Φαντρόγγελεν ξανά στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος. Η νίκη Βόλου σε διπλή ζώνη άμυνας κλασικά σε αυτό όλο το πρώτο μήχρο περιμένει τον Παναθηναϊκό, κλείνει τους χώρους. Ο Κυριακόπουλος αριστερά στον Πελίστρη, ο Πελίστρη για τον Κοντούρη. Κοντούρης τώρα θα δώσει το Φαντρόγγελεν, περιμετρικά της περιοχής της νίκης Βόλου, ο Παναθηναϊκός κυκλοφορεί την μπάλα. Σε ένα ίδιο μοτίβο εδώ και αρκετά λεπτά, Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος άλλη μια σέντρα. Δεν μπορεί να πιάσει τη κεφαλιά ο Τέσσερις. Ο Ραστούντερ θέλει να κατεβάσει. Όμως και πάλι οι βολιώτες θα απομακρύνουν. Φαντρόγγελεν επαναφέρει προς την περιοχή. Παίρνει ο Μεογκά και δίνει για τον Τζίμα. Αλλά ο Παναθηναϊκός κερδίζει και πάλι με τον Κοντούρη. Τάκλιν τον Μεογκά. Μακρυγιάννης, ο Μεογκά. Και πλάγιο τώρα για τον Παναθηναϊκό τη στιγμή που συμπληρώνουν τα 45 και τώρα μπαίνουμε στα 2 λεπτά των καθυστερήσεων που κυλούν από τώρα. Κάγκουα, Πάλμερ Μπράουν για τον Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν στον Κάγκουα. Κάγκουα σέντρα χαμηλά αυτή τη φορά. Καλή ήταν ο σκέψη, διότι ο Κάγκουα βλέπει τόση ώρα ότι ό,τι πάει ψηλά δεν υπάρχει προοπτική. Προσπάθησε να κάνει μια σέντρα προς τα πόδια του 4 του Ραστόντερ. Όμως ήταν πιο δυνατή από όσο θα ήθελαν οι συμπαίκτες του. Ο Γκαραβέλης γεμίζει τώρα και η μπάλα πάει στην άλλη εστία στον Πένια. Και με τον αέρα κιόλας είχε και λίγο φόρα παραπάνω. Και ο Πένια δίνει στο Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν φτάνει και περνάει εύκολα τη μεσαία γραμμή. Δίνει στον Κυριακόπουλο. Ο Ντούρης κατεβαίνει τώρα πολύ χαμηλά για να οργανώσει. Δίνει μπροστά του στον Κάγκουα. Κάγκουα που έχει αναλάβει την πακέτα στα τελευταία λεπτά. Δίνει στον Κάτρι δεξιά. Αυτός ξανά στον Κάγκουα. Και πάλι κύριε Κάτρις δεξιά. Τώρα πιο πίσω στον Πάλμερ Μπράουν. Φαντρόγγελεν. Κυριακόπουλος. Κακή πάσα του Κυριακόπουλου. Κερδίζει ο Ράιος. Και η νίκη θέλει να βγει στην κόντρα. Αλλά είναι απελπιστικά μόνος του εκεί ο Έπας. Και χάνει την μπάλα από τον Γιάγκουσης. Και ο Γιάγκουσης βιαστικά πήγε να βρει τον Τέσσερς. Ο Πασαλίδης εύκολα απομάκρυνε. Φαντρόγγελεν τώρα με το κεφάλι διώχνει. Θα προλάβει ο Κυριακόπουλος πριν μπάλα βγει πλάγιο. Και ο Παναθηναϊκός θα έχει την ευκαιρία για άλλη μια επίθεση. Καθώς είμαστε στο δεύτερο και τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου εδώ στο ΑΚΑ. Κάγκουα. Δίνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις ξανά στον Κάγκουα, πηγαίνει ο Μεογκά πάνω του. Πολύ ωραία κίνηση, τον αποφεύγει ο Κάγκουα και αλλάζει κατεύθυνση και πάει προς τα αριστερά και δίνει για τον Γιάγκουσιτς. Γιάγκουσιτς ζυγίζει το πόδι του, δεν σουτάρει, κάνει προσποίηση. Τώρα πάει να κάνει άλλη μια πάσα. Ξανά η κόντρα πάνω στα σώματα. Δεν είναι και εύκολο, είναι καμιά δεκαριά παίχτες νίκης Βόλου στα όρια της περιοχής. Και δεν θα αργήσει ο Τσέτσιλας. Τώρα σφυρίζει για τελευταία φορά εδώ στο ΑΚΑ. Λήξη πρώτου ημιχρόνου. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου μετά τα πρώτα 45 λεπτά. 0-0.
2: 0-0 λοιπόν το Παναθηναϊκός νίκη Βόλου. Με τους πράσινους να έχουν την υπεροχή. Αμήνεται πάρα πολύ μαζικά η νίκη Βόλου. Αναμενόμενο νομίζω. Είχε τον γκολ του 4 που σωστά δεν μέτρησε.
1: Ναι, και κάνα δυο σου του Κάγκουα. Αλλά μέχρι εκεί είναι δύσκολο να τρυπήσει, να το πούμε έτσι, την άμυνα των Θεσσαλών Παναθηναϊκός. Και τα πρώτα 45 λεπτά ολοκληρώθηκαν συν τα δύο των καθυστερήσεων με το αποτέλεσμα στο 0-0. Να δούμε τι θα μας προσφέρει το δεύτερο ημίχρονο.

0: Ολοκληρώθηκε πριν από λίγο το τελικό του Super Cup στην Κύπρο με την Πάφο να νικάει 1-0 την Ομόνια με γκολ που σημειώθηκε στο 74 και να κατακτάει το τρόπαιο για πρώτη φορά στην ιστορία της. Είχε δύο χαμένους τελικούς η Πάφος, η Ομόνια η οποία είναι πολυνίκης του θεσμού με 17 κατακτήσεις. Χρωστάμε ρεπορτάζ ΑΕΚ στην σημερινή εκπομπή. Πάμε να κλείσουμε με τα τελευταία νέα της Ένωσης. Γιώργος Τσακίρης στην παρέα μας.
1: Γεια σας, Δωρά.
2: Τι κάνετε κύριε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε.
2: Πάντα καλά, πάντα καλά. Και εμείς καλά, καλά. Ήσυχα.
1: Μπράβο.
2: Ήσυχα με πολλή κουβέντα έτσι για την Ευρωπαϊκή Λίστα, όπως ξέρετε.
0: Mm-hmm.
2: Με το γεγονός ότι αποκλείστηκε από αυτή ο
0: Γεωργίεφ.
2: Ναι, και συνιστά είδηση, προφανέστατα, και δικαιολογημένα σηκώνει κουβέντα. Από εκεί πέρα δεν αλλάζει κάτι. Οπότε δεν υπάρχει λόγο να το πολύ συζητάμε και αναλύουμε. Θα το δούμε στην πράξη. Mm-hmm. Είπα ασφανές ότι η ΑΕΚ θα πάει με το Ρότα. Και αν και εφόσον προκύψει κάποιο πρόβλημα, είτε θα αλλάξει τακτική προσέγγιση ο coach, είτε θα
0: επιλέξει
2: τον Κατσίνοβιτς. Ξέρω εγώ, δεν υπάρχουν και πολλά λακάλεις, υπάρχουνε.
0: Όχι, ναι.
2: Αν δεν υπάρχει ο Ρότα, ή θα βάλει τον Κατσίνοβιτς εκεί, που, όπως μας έχει συνηθίσει δηλαδή την προηγούμενη σεζόν, ή θα πάει σε αλλαγή όντως στατική προσέγγιση και θα βάλει τρεις, ας πούμε.
0: Ναι.
2: Θα μου κάνει τεράστια εντύπωση να πάει κάποιον εκ των Βίντα, Παριάγκα, ξέρω εγώ, δεξιμπάκ. Ξέρεις.
0: Ναι, σωστά.
2: Και ειδικά με τους αντιπάλους που παίζει η ΑΕΚ.
0: Ναι, γι' αυτό προκαλεί μεγάλη εντύπωση.
2: Δηλαδή εντάξει, για μας παίξεις. Προκαλεί, για μας προκαλεί, αλήθεια είναι αυτό, γιατί υποτίθεται, όχι υποτίθεται, τονιζόταν και από τον ίδιο τον άνθρωπο ότι ο Γκεργκίεφ θα είναι αυτός που θα καλύπτει και το δεξιάκο της άμυνας όταν και εφόσον λείπει ο Ρότα ή θέλει να ξεκουράσει τον Ρότα, κάτι που το είδαμε κιόλας, επιβεβαιώθηκε, με τον λέει στο Χρυσούπελης.
0: Ναι, χθες, στο θεσμικό παιχνίδι του Κυπέλλου.
2: Ναι, εκεί έπαιξε ο Γκεργκίεφ, καλά πήγε πάλι, όπως και πάει και από τον Λεβαδιακό καλά και δεν το λέω για τον γκολ.
0: Ναι, καλά.
2: Σωστά ανεβάσματα είχε, σωστές επαφές με την μπάλα είχε, εργασίες. Αλλά δεν χωράνε όλοι, κακά τα ψέματα στην Ευρωπαϊκή Λίστα. Όλοι έχουν πρόβλημα, το διαπιστώσαμε, όλοι κάποιον έπρεπε να αφήσουν έξω. Στην προκειμένη περίπτωση πολλοί συζητούσαν γιατί να μην μιλήσουμε έξω Β. Το ακούω. Ναι. Όμως προφανώς πολλά κερδίζει ο coach από το Β. Σε επίπεδο αποδητηρίων, καθοδήγησης, ξέρεις, όλο αυτό το κομμάτι που είναι εξίσου σημαντικό και ειδικά στην διοργάνωση της Champions League, όπου έχει πολύ μεγάλες παραστάσεις ο Ντομαγκόη και μπορεί να βοηθήσει τους παίχτες διαβάζοντας το παιχνίδι τι πρέπει να κάνουν, ξέρεις, στη διάρκεια αυτού και πάει λέγοντας.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό αντιλαμβάνομαι γιατί δεν μπορώ να το δικαιολογήσω διαφορετικά κι εγώ.
0: Ναι.
2: Η αλήθεια είναι ότι δεν θα χρειαζόταν να το δικαιολογήσουμε γενικά αν είχε αποκτηθεί ένας παίχτης στο δεξιάκρο της άμυνας, κάτι το οποίο βέβαια δεν μπορούμε να μας ανακόλουθει. Θυμάστε, σας το λέγα όλη την περίοδο, όπως και στο αριστερό της άμυνας, η ΑΕΚ δεν είναι μια ψάχνη. Δεν έψαχνε. Ο Λυκογιάννης προέκυψε γιατί παραχωρήθηκε ο Πενράης. Σε διαφορετική περίπτωση δεν θα άλλαζε κάτι στην άμυνα η ΑΕΚ. Θα ήταν το κόνσεπτής από την αρχή της μεταγραφικής περίοδου και του αγωνιστικού σχεδιασμού με την ολοκλήρωση της προηγούμενης σεζόν. Να μην δηλαδή προκύψουν πολλές αλλαγές στο ρόστερ. Και να πάει με μια χημεία και μια ομοιογένεια του 80-90% και για τον back-to-back που είναι ο βασικός στόχος και για την Ευρώπη. Α, εντάξει. Καθένας έχει την απόψη αυτό και κρίνεται από το αποτέλεσμα. Όπως αντιλαμβάνεστε. Εντάξει, απ' την άλλη που έχει παρατεταμένη κουβέντα για την ΑΕΚ λόγω της ουσιαστικά επιθετικής διάθεσης των ανταγωνιστών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της ενίσχυσής τους. Αντιλαμβάνεστε ότι προκαλεί έτσι κουβέντα και για την ΑΕΚ αυτό το πράγμα όταν βλέπεις ότι ο Παναθηναϊκός, ο Ολυμπιακός κάνουν εξαίρεσεις κινήσεις και κάποιες εκ των οποίων αρκετά ακριβές. Το συζητάς, είναι λογικό, δεν μπορεί να βγει έξω από την κουβέντα εσύ. Απ' την άλλη πρέπει να καταλάβουμε και θα μου σε φάει ψηλά. Από την άλλη πρέπει να καταλάβουμε ότι η ΑΕΚ δεν είχε τώρα αυτές τις ανάγκες. Μιλάμε για δύο ομάδες που έχουν κάνει μία 19 και άλλη 12 με τα γράμματα 13. Κάπου εκεί είναι και ο Παναθηναϊκός.
0: Ναι.
2: 19 ο Ολυμπιακός 19... με το Μαφέο 20. Που δεν έπιασε, αλλά έφυγε ο Μαφέο, εντάξει. Γι' αυτό λέω 19.
0: Mm-hmm.
2: Οπότε είναι λογικό να υπάρχει τέτοια πρόθεση, παύλα διάθεση. Ναι, ναι, ναι. Και για μένα δίνει και ποδοσφαιρικές νόρμες αυτές. Έτσι, δεν είναι ποδοσφαιρικά νορμάλ να πηγαίνει σε τόσο μεγάλο σε τόσο μεγάλη ανυποδόμηση. Όμως όταν συμβαίνει αυτό πρέπει να δαπανηθεί ποσό. Η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιο πράγμα να κάνει φέτος. Οπότε δεν είναι λίγο αδόκιμο να το βάζεις κάτω στην συζήτηση με αυτό το πράγμα. Να πεις ότι θα ήταν κάτι παραπάνω, ένα καλύτερο
0: κόμμα. Μπράβο, όχι συγκριτικά. Με το
2: τι έκαναν οι άλλοι. Για την ομάδα σου, για την ομάδα σου. Το ακούω και το καταλαβαίνω και το ασπάζω μάλιστα, γιατί έχω πει και εγώ ότι και εγώ θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ενισχυθεί στην αμυνά της, στο δεξιάκρο κυρίως, αλλά και στα στόπερ. Τέλος πάντων.
1: Πάντως ο Μαρκονίκολης το αφήνει ανοιχτό για μεταγραφή ακόμα, έτσι.
2: Ναι, εντάξει, τώρα Νίκο μου. Καταρχάς σε ό,τι αφορά την Ευρωπαϊκή Λίστα και να δεν έχει κανένα νόημα. Έπειτα. Εντάξει, πρέπει να βρεθεί τώρα ευκαιρία, σου λέει, οκ, αν βγήκε με Τζοάο Μάριο πέρσι.
0: Ναι, παρά έχουμε τώρα ανοιχτά τα ραντάρ.
2: Ναι, ναι, τώρα και θα τον δούμε μετά τον Νοέμβριο, έτσι. Αν έρθει ένας ίδιος παίχτης τώρα,
0: ναι.
2: Θα τον δούμε μετά τον Νοέμβριο.
0: Λες τόσο...
2: Δεν υπάρχει να τον δούμε τώρα.
0: Ναι, οκ.
2: Στην οποία το καταλαβαίνω και είναι και η διακοπή των τριών εβδομάδων. Θα έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις για να μπει στην εξίσωση. Θα πρέπει να περάσει με κάποια δύσκολα μάτς. Τα καταλαβαίνουμε αυτά. Και αν μου έλεγες να ποντάρω τα λεφτά μου, εγώ δεν βλέπω άλλη μεταγραφή για την ΑΕΚ.
0: Ναι, οκ. Okay.
2: Δεν το βλέπω να κινείται για άλλη μεταγραφή.
0: Ωραία.
2: Αυτά.
0: Προετοιμασία εν ώψη Άρη, βλέπεις αλλαγές.
2: Καλή, χωρίς προετοιμασία, χωρίς πρόβλημα. Είναι καλό αυτό για την ΑΕΚ. Ναι, σίγουρα βλέπω αλλαγές, γιατί η ΑΕΚ έκανε ολικό ροτέσιο στο κύπελο. Πολύ σωστά ο Νίκολιτς, έβγαλε όλους τους παίχτες, χρησιμοποιήθηκε ελάχιστα ο Μάγερ και, και όσοι τέλος πάντων προορίζονται για βασική, ελάχιστοι δηλαδή. Ναι. Οπότε ναι, εκτιμώ ότι θα έχει 11 στο 11 αλλαγές, εννοείται. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Δηλαδή όλη άμυνα, 400 δηλαδή ρώτα πήγε ο Μικουντή και Ρέλβας, γιατί θέλει να έχει ένα πολύ δυνατό μάτς ενώψη ΛΑΣΚ, όπως καταλαβαίνεις. Ναι. Στα χαρτά θα έχουν προβάδισμα ο Μαρίν με τον Βιτάλης. Δεξιά θα πάει ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και επιθετικό δίδυμο θα είναι ο Ζήνη με το Βάρκα. Ο Γιώβιτς, συγγνώμη, με το Βάρκα.
0: Μάλιστα. Ωραία.
2: Θα μου κάνει και εντύπωση να γίνει κάτι άλλο. Όπως αντιλαμβάνεις, το κομμάτι της επίθεσης. Μιλάμε για τρεις επιθετικούς που έχουν βάλει 4 και 4 και 3, νομίζω.
0: Διψήφιο αριθμό τερμάτων δεν έχουν βάλει.
2: Ναι, ήδη. Και δεν έχουμε φτάσει στα 5 επίσημα μάτς που λέει ο λόγος.
0: Σωστά.
2: Είναι πολύ, πολύ καλά.
0: Ναι, όντως ξεκίνησαν. Πολύ καλά τη σεζόν και οι τρεις.
2: Ναι, και αυτό είναι ένα κομμάτι το οποίο έχουμε ξέρει προσπεράσει με τον αγωνιστικό σχεδιασμό της ΑΕΚ. Το γεγονός δηλαδή ότι η ΑΕΚ έχει έτοιμη την μέσα τη γραμμή από πέρυσι. Πρόσθεσε τον Μάγερ που είναι σούπερ ποιότητα, ήδη 4 assist. Και γενικά βλέπουμε πόσο καλός είναι στο παιχνίδι τέλος πάντων και συμμετέχει στο παιχνίδι της ΑΕΚ. Και έχει διατηρήσει τρεις επιθετικούς οι οποίοι νομίζω ότι αντικειμενικά θα έπαιζαν σε οποιαδήποτε ομάδα πρωταγωνιστή. Αν όχι βασική, ενώ θα ήταν στο. Σίγουρα στους να υπολογίζονται. Ναι, ναι, ναι, καλά, ο Γιώβιτς δεν το συζητάω, αλλά ούτε ο Βάρκα με αυτά που κάνει. Ναι, ούτε ο Βάρκα με αυτά που κάνει, αλλά γι' αυτό και θα πανίσει 3,5 εκατομμύρια ευρώ για το Γενάρη, έτσι, για να πιστεύει κάθε επιθετικό, για να τον έχει έτοιμο ενώπιση και της επόμενης σεζόν. Για να κουμπώσει με τον Γιώβιτς, να αποκτήσει τη χημεία που απαιτείται, τον χρονισμό, όλα αυτά μαζί.
0: Του Κουτέσα είναι τυπικό στη Σερβέτ.
2: Κοίταξε, μέχρι χθες θυμάστε ότι βγήκε ένα δημοσίευμα που έλεγε ότι ολοκληρώθηκε. Εγώ έλεγα ότι δεν έχει τελειώσει.
0: Ναι.
2: Όσο δεν τελειώνει δεν υπάρχουν τα τυπικά για μένα, ξέρεις.
0: Okay.
2: Μπορεί να προκύψει μια διαφορά που να μην είναι. Να είναι λεπτομέρεια που θα κάνει όμως διαφορά στο να χαλάσει. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε οδεύουμε προς ολοκλήρωση. Αυτό περιμένουμε να γίνει.
0: Ωραία. Γιώργο, ευχαριστούμε πολύ.
2: Να είστε καλά. Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια. Ακούσαμε και τον Γιώργο Τσακίρη. Τα τελευταία
1: πολύ κρίνια στην ΑΕΚ. Πολύ κρίνια.
0: Ναι.
1: Τις μεταγράφες.
0: Εντάξει, οκ. Okay. Κοίτα, συμφωνώ με αυτό που λέει ο Γιώργος, όχι συγκριτικά με τους άλλους, το τι έκαναν οι άλλοι.
1: Οι
0: άλλοι είχαν, οκ, προφανώς μεγαλύτερες ανάγκες, αλλά και εγώ θεωρώ ότι θα, τουλάχιστον στα δικά μου, το δικό μου το μυαλό, το δικό μου το φτωχό το μυαλό, ότι χρειαζόταν περαιτέρω ενίσχυση στα μετόπιστα.
1: Είναι okay. Ακριβώς η ίδια κουβέντα που κάναμε, αν θυμάσαι, με τον Γιώργο Τσανάκα πέρσι.
0: Με τον Ολυμπιακό.
1: Στην αρχή του Champions League.
0: Ναι. Γιατί
1: ότι
0: τα στόπερ.
1: Τα στόπερ ήταν λίγα.
0: Ναι. Και αποδείχθηκε. Μάλιστα. Λοιπόν, ωραία. Ένα λεπτό πριν τις 10. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται το newsroom της Πέμπτης. Νίκος Ζέρβας και Τάσος Νικολόπουλος στα δύο μικρόφωνα. Γιώργος Γιαννίσης και Χάρης Χριστόπουλος στη ρύθμιση του και τις μουσικές επιλογές. Μανώλης Μουσουράκης στην οργάνωση της παραγωγής της απόψινής εκπομπής. Έρχεται το Fight Club με το δεύτερο. Στην πρώτη φάση με το δεύτερο ημίχρονο.
1: Που πάω να θα είναι κόσμο και πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε εμάς. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ. Υπάρχει μια φωνή που δεν σταμάτησε ποτέ. 30 χρόνια μεγαλώσαμε μαζί. Top FM 102,4. Έχεις επιχείρηση, προσφέρεις υπηρεσίες, θέλουμε να ακουστείς στη σωστή ώρα με το κατάλληλο μήνυμα. Γιατί εδώ κάνουμε επικοινωνία με στρατηγική και αποτέλεσμα. Νέα συνδυαστικά πακέτα, νέες μεγαλύτερες δυνατότητες. Κάλεσε στο 2241 068585 ή στείλε ναι στο Viber 6937 348 348. Top FM 102,4. 30 χρόνια στην κορυφή μαζί σου. Top FM 1024.gr. Top FM 102,4.

0: Λοιπόν, έγκαιρα και δημοσιογραφικά είμαστε εδώ, φίλες και φίλοι,
1: όπως πάντα.
0: Διότι το δεύτερο ημίχρονο του αγώνα του Παναθηναϊκού με την Νίκη Βόλου για το κύπελλο Ελλάδας είναι έτοιμο να ξεκινήσει. Ένα χορταστικό 0-0, θα λέγαμε.
1: Μπορεί και όχι.
0: Στο πρώτο ημίχρονο, μπορεί και όχι ενδεχομένως, αλλά επειδή πρέπει να διατηρήσουμε την ελπίδα, μπορεί το δεύτερο ημίχρονο να αποζημιώσει. Μπορεί ο Ραστόντερ να βρει τους χώρους που του έλειπαν.
1: Και με Βαγγέλη Νερατζιά θέλω να σου πω: έχω μια αισιοδοξία.
0: Εννοείται. Εννοείται.
1: Παίζουν ρόλο όλα. Και το κάρμα και το τέτοιο και το, η καλή ενέργεια και τα καλά vibes.
0: Όλα.
1: Οι trendy φατσούλες, όλα παίζουν ρόλο. Λοιπόν, να πάμε σιγά σιγά.
0: Βγαίνουν οι ομάδες, να πάμε γρήγορα. Όχι σιγά σιγά.
1: Γεια σου, Βαγγέλη.
0: Γεια σου, Βαγγέλη.
2: Γιατί Κώστα μου έχεις παράπονο για φέτος το καλοκαίρι, δεν κάναμε τη δουλίτσα μας τα προκριματικά.
1: Είναι δυνατόν. Αυτό λέω, τα καλύτερα λόγια.
2: Έχεις πάρει κανένα παράπονο, λέω.
1: Στάζω μέλη για σένα, το ξέρεις.
2: Ή μήπως δεν κάναμε αυτά που έπρεπε να κάνουμε και στην πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
1: Όλα.
0: Στάζει μέλη ο κότσος του Βαγγέλη, θα λέγαμε, έτσι.
2: Όσο δημοσιογραφική Γιάννη είναι η εκπομπή σου, αλλά τόσο χορταστικό ήταν ο πρώτο ημίχρονο.
0: Σατανά. Σατανά. Μόνο αλήθειες. Λουτρό αλήθειες.
2: Κοίταξε, και σε αυτή τη ζώνη και μεγάλες αλήθειες. Όχι μόνο έτσι. Λοιπόν, σιγά σιγά βγαίνουν οι ενδεκάδες των δύο ομάδων. Βλέπω δύο αναμενόμενες αλλαγές για τον Παναθηναϊκό. Τα Μπόρδα και Λιβάη Γκαρσία. Να δω ποιοι μείνανε στα παποδοτητήρια. Ο Πελίστρη και το Ραστόντερ δεν βλέπω. Το Ραστόντερ δεν βλέπω. Και τον Πελίστρη. Για να τσεκάρω αν είναι μέσα ο Γιάκουσιτς. Γιατί τώρα μετράω 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Όχι, έχει μείνει ο Πελίστρη μέσα, έχει βγει ο Γιάγκουσιτς και ο Ραστόντερ. Γιάγκουσιτς και Ραστόντερ βγήκαν από τον αγωνιστικό χώρο. Κράτησε τον Πελίστρη, να πω την αλήθεια περίμενα να βγάλει τον Πελίστρη. Έβγαλε τον Γιάγκουσιτς και έβαλε τον Λιβάη για να παίξει δίπλα στον Ντέσσερς, που ξεκάθαρα νομίζω ότι είναι ένας παίκτης που κολλάει περισσότερο με τον Ντέσσερς, καθώς ο Ραστόντερ του μοιάζει πολύ του Ντέσσερς στο πώς θέλει να παίξει, όχι ποδοσφαιρικά, στον τρόπο παιχνιδιού. Για να δούμε λοιπόν αν θα προκύψει κάτι διαφορετικό για τον Παναθηναϊκό με τα νέα πρόσωπα. Σίγουρα και ο Ταμπόρδα και ο Λιβάη μπορούν να δώσουν κάτι διαφορετικό στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού, που ήταν πολύ προβλέψιμο στο πρώτο ημίχρονο και ήταν και ένα παιχνίδι, ένας τρόπος παιχνιδιού στη μεγαλύτερη διάρκεια στο πρώτο ημίωρο, με τις συνεχόμενες έντρες που βόλευε αφάνταστα την άμυνα της Νίκης Βόλου και με τα χαρακτηριστικά που έχουν η κεντρική της αμυντική, αλλά και με την πολύ γεμάτη περιοχή που είχε. Να πούμε λοιπόν πως έχουν διαμορφωθεί πλέον τα πράγματα στον αγωνιστικό χώρο για τον Παναθηναϊκό, γιατί η Νίκη Βόλου συνεχίζει όπως ξεκίνησε. Ο Πένια στην εστία, ο Κάτρης δεξιά, ο Κυριακόπουλος αριστερά, Πάλμερ Μπράουν και Φαντρόγγελεν στο κέντρο της άμυνας, Κοντούρης και Κάγκουα κεντρική μέση, Πελίστρια από τη μία, Ταμπόρδα από την άλλη, Λιβάη και Ντέσσερς το δίδυμο στην επίθεση, εκτός αν έχουμε κάποια αλλαγή σχηματισμού, θα το διαπιστώσουμε σε λίγα λεπτά αυτό. Για την Νίκη Βόλου με 4-2-3-1 συνεχίζουν οι Γκαραβέλη στην εστία, Κυβρακίδης και Μακρυγιάννη στα δύο άκρα της άμυνας, Πασαλίδης και Βαφέας κεντρική αμυντική, Έπας και ο Μεογκά κεντρική μέση, ο Ράιος επιτελικός, ο Αρίας δεξιά, ο Τζίμας αριστερά και ο Μάτζης στην επίθεση. Ο Παναθηναϊκός είναι αυτός που έχει την μπάλα τώρα έξω από την περιοχή, το φιλοξενούμενο, προσπάθησε να βγάλει μια συνεργασία με τον Κοντούρη και τον Λιβάη, δεν βγήκε. Κερδίζουν οι φιλοξενούμενοι με το Μάτζη και απομακρύνει όπως ο Μακρυγιάννης από την περιοχή της Νίκης. Τώρα η μπάλα πάει στον Κυβρακίδη που με το στήθος βρίσκει τον Αρίας. Ξανά Κυβρακίδης. Κυβρακίδης που θέλει να βγει μπροστά. Κλείνεται. Πάει να κάνει μια μεταβίβαση για τον Ράιο. Η μπάλα χάνεται. Πηγαίνει στον Φαντρόγγελεν και από εκεί στον Κάτρι. Για να ξεκινήσει ο Παναθηναϊκός άλλη μια οργανωμένη επίθεσή του. Φαντρόγγελεν. Δεν νομίζω ότι έχει αλλάξει ο Παναθηναϊκός σχηματισμό. Πιστεύω ότι παίζει 4-4-2 από ό,τι βλέπω σε αυτό το πρώτο 1,5 λεπτό. Φαντρόγγελεν. Περνάει τη μεσαία γραμμή. Ψάχνει κάποια επιλογή. Δίνει δίπλα του στον Κυριακόπουλο εκεί στα αριστερά. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Και ο Κάγκουα αλλαγή παιχνιδιού, ελευθερώνει δεξιά στον Κάτρι. Κάτρις για τον Πελίστρη. Πελίστρη. Στον πρώτο μήχρονο παίζει αριστερά, τώρα παίζει δεξιά. Κοντούρης Βγήκε αρκετά έξω από την περιοχή ο Λιβάη για να κάνει μια προσωπική ενέργεια. Δεν του βγαίνει σε πρώτο χρόνο, αλλά κρατάει την μπάλα, αποφεύγει έναν αντίπαλο, αποφεύγει και ένα δεύτερο. Από τον τρίτο θα κοπεί από τον Ομεογκά. Ο Ομεογκά θέλει να ελευθερώσει από την άμυνα τη νίκη. Βρίσκει το Μάτζι. Ο Πάλμερ Μπράουν του παίρνει την μπάλα και γυρίζει πίσω στον Πένια. Ένα πρώτο ημίχρονο που ο Παναθηναϊκός ήταν μονίμως στην επίθεση, αλλά με λίγες περιπτώσεις δυνατές για να βρει προβάδισμα. Φαντρόγγιλεν τώρα σαν αριστερός χαφ κάνει μια σέντρα, διώχνει ο Καραβέλης με τις γροθιές. Ο Ταμπόρδα επαναφέρει, ο Λιβάη στην περιοχή, θέλει να στρώσει, η μπάλα πάει πάλι στον Ταμπόρδα, σουτ πάνω στα σώματα. Τώρα έξω από την περιοχή ο Πελίστρη. Για να δούμε την επιλογή του. Παίζει για τον Τέσσερς που έχει πλάτη στην εστία. Γυρίζει ο Τέσσερς. Προσπαθεί να περάσει. Δεν τα καταφέρνει. Χάνει την μπάλα και κερδίζει το out. Η νίκη. Τελειώνει και αυτή η προσπάθεια των ποδοσφαιριστών του Παναθηναϊκού. Και το κερδισμένο out τώρα για τους φιλοξενούμενους με τον Πασαλίδη να είναι στην εκτέλεση και να παίζει με πάσα δεξιά στον Κυβρακίδη. Πηγαίνει ο Ταμπόρδα να του ασκήσει πίεση. Ο Κυβρακίδης γεμίζει τη μέσα γραμμή. Η μπάλα περνάει από το Φαντρόγγελεν και αυτός τη γυρίζει πίσω στον Μπένια. Και από τον Μπένια δεξιά στον Κάτρι. Τώρα ανεβαίνουν λίγο ψηλά να πιέσουν οι φιλοξενούμενοι με τον Ράιο. Βαφέας κόβει το γέμισμα του Κάτρι. Μακρυγιάννης για τον Βαφέα. Ο Στέλιος Μαραζάς, προπονητής νίκης Βόλου, που είχε πολλά παράπονα από τους παίχτες του γιατί δεν κρατούσαν καθόλου μπάλα στο πρώτο ημίχρονο και ο Παναθηναϊκός βρισκόταν μονίμως στην επίθεση. Κυριακόπουλος για τον Κάγκουα. Κάγκουα δίπλα του στον Κοντούρη, αυτός με τη μία στο Φαντρόγγελεν. Η νίκη, όπως και στο πρώτο ημίχρονο, στημένη στο μισό γήπεδο με διπλή ζώνη άμυνας, περιμένει τον Παναθηναϊκό. Πελίστρη τώρα παίρνει την μπάλα και πάει διαγώνια προς την περιοχή. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Πελίστρη, κουβαλάει την μπάλα, κάνει ένα σούτ με το αριστερό. Πέφτει ο Καραβέλης στην αριστερή του γωνία και μαζεύει την μπάλα. Μια προσωπική ενέργεια του Φακούντο Πελίστρη, που δεν βγαίνει όμως. Δεν προκύπτει κάτι καλό για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός που θέλει την νίκη στη League Face. Δεν υπάρχει παιχνίδι που να μην θέλει την νίκη. Κάγκουα. Τσιμπάει την μπάλα για τον Λιβάη. Αυτός με το στήθος θέλει να βρει τον 4. Ο Βαφέας απομακρύνει. Την μπάλα πάει στο Μάντζι. Πέφτει κάτω από το μαρκάρισμα του Φαντρόγγελεν. Αλλά παίρνει ο Ράιος. Και στη συνέχεια χάνεται η μπάλα. Και ο Τσέτσιλας γυρίζει τη φάση πίσω και δίνει το φάουλ που έγινε στο Μάντζι. Και εδώ είναι μια ευκαιρία για την νίκη να βγει από την άμυνά της. Με αυτό κερδισμένο φάουλ στη μεσαία γραμμή. Την μπάλα πάει δεξιά στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης για τον Καρίας. Αρίας. Περνάει και διανύει αρκετά μέτρα με την μπάλα και παίζει έξω από την περιοχή για το Ράιο. Ο Ράιος, καλή φάση είναι αυτή εδώ για την νίκη από τα αριστερά. Το σούτ ο Πένια θα βγάλει και έρχεται σε δεύτερο χρόνο ο Μάντζης να χάσει μια πολύ μεγάλη ευκαιρία από την επέμβαση του Πένια. Εδώ η νίκη Βόλου που αναπτύχθηκε με την προσωπική ενέργεια του Αρίας που δεν τον μάρκαρε κανείς, έφτασε έξω από την περιοχή. Η μπάλα πήγε στα αριστερά. Το σουτ που έγινε από εκεί ο Πένια έδιωξε και ο Μάτζης που ήρθε να πάρει το rebound εισαγωγικά έστειλε την μπάλα στην εξωτερική πλευρά της εστίας. Είναι σίγουρα η καλύτερη φάση της νίκης Βόλου στο παιχνίδι. Αυτή που καταγράφεται στο 51. Και ο Παναθηναϊκός γρήγορα στην επίθεση με τον Κυριακόπουλο να δίνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα δίνει για τον Πάλμερ Μπράουν. Αυτός δίπλα του στον Κάτρι που αφήνει για τον Πελίστρη. Πελίστρη. Και πάλι πάει διαγώνια, θέλει να παίξει με τον Ταμπόρδα, δυνατή είναι η πάσα του Πελίστρη. Ασυνεννοησία εκεί από τον Πασαλίδη με τον Καραβέλη. Παραχωρείται πλάγιο δίπλα στο σημαίκι του κόρνερ από τα δεξιά όπως κάνει επίθεση ο Παναθηναϊκός. Με τον αρχηγό του σήμερα, τον Γιώργο Κάτρι. Ψάχνει κάποιος συμπαίκτη ο Κάτρης. Κίνηση από τον Κοντούρη που θέλει να γυρίσει, δεν βρίσκει καλά την μπάλα, απομακρύνει άμυνα της νίκης. Και υπάρχει επιθετικό φάουλ που υποδεικνύει ο Τσέτσιλας και έτσι σταματάει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Και ο Καραβέλης σιγά σιγά ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια με αυτό το φάουλ που έχει κερδίσει η ομάδα του μέσα στην περιοχή της νίκης Βόλου. Λέει στους συμπαίκτες του να ανέβουν στη μεσαία γραμμή και θα γεμίσει με βολέ, θα φέρει την μπάλα λίγο μπροστά από τη μέσα γραμμή και αριστερά. Ο Μπράουν θα πάρει την κεφαλιά. Ο Πελίστρη θέλει να γυρίσει, δεν μπορεί, έχει το Κοντούρης και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Πάλμερ Μπράουν πάλι. Ο Μπράουν προσποιείται στο Μάντζι. Κάνει κακή πάσα όμως για τον Κοντούρη και πλάγιο για την νίκη Βόλου. Ο Νίστρουπ όσο γυλά ο χρόνος και μένει αυτή η κατάσταση, περπατάει εκνευρισμένος παραδόθε μπροστά στον πάγκο του Παναθηναϊκού. Υπάρχουν και άλλοι παίχτες που συνεχίζουν ζέσταμα για τον Παναθηναϊκό και για την Νίκη Βόλου. Και να ένα κλέψιμο τώρα από τον Αρία σε εξωτερική περιοχή. Ο Πάλμερ Μπράουν όμως προλαβαίνει να γυρίσει πίσω στον Πένια. Και ο Πένια γεμίζει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν είδε τον Κυβρακίδη που ήρθε από πίσω του, αλλά η Νίκη ανακτά την μπάλα από την πάσα του Κάγκουα με τον Κυβρακίδη, που ανεβαίνει τώρα στα δεξιά ο Κυβρακίδης. Ο Κυριακόπουλος θα του πάρει την μπάλα και θα τη δώσει στο Φαν Τρόγκελεν. Ξανά Κυριακόπουλος, πιέζονται τώρα στη γωνία του κόρνερ παίξης του Παναθηναϊκού. Φαν Τρόγκελεν δίνει ωραία στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πάνω στη γραμμή, θέλει να περάσει και εδώ ένα φάουλ από τον Ράιο. Ζητάνε κάρτα οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού. Ο Τσέτσιλας λέει να συνεχίσει το παιχνίδι και ο Κάγκουα παίρνει την μπάλα. Προσπαθεί τώρα και ο κόσμος του Παναθηναϊκού έτσι να δώσει μια όθηση στην ομάδα. Η μπάλα πάει στον Πελίστρη δεξιά. Ο Πελίστρη δίνει για τον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη ξανά στον Πελίστρη που μπαίνει στην περιοχή από τα δεξιά. Για να δούμε το γύρισμά του. Δεν μπορεί να γυρίσει, αλλά κερδίζει κόρνερ για τον Παναθηναϊκό στο 54. Αυτό το κερδισμένο κόρνερ για την ομάδα του Τζέικουπ Νίστρου από τα δεξιά, όπως κάνει επίθεση. Και ο Βιθέντε Νταμπόρδα, που πέρασε ως αλλαγή στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αναλαμβάνει και τις στατικές φάσεις. Το κάνει με πολύ επιτυχία στο ξεκίνημα της φετινής σεζόν και με πολύ καλή χημεία με τον Ντέσσερς. Πολυκοσμία πλέον στην άμυνα του Καραβέλη, στην άμυνα της Νίκης Βόλου, και ο Βιθέντε Νταμπόρδα στην εκτέλεση αυτού του κόρνερ για τον Τριφύλλη. Χαμηλά εκτελεσμένο στο πρώτο δοκάρι, περνάει μπάλα από τον Πελίστρη, διώχνει όπως η άμυνα της Νίκης Βόλου. Μπάλα πάει πλάγιο με τον Κυριακόπουλο να το εκτελεί για τον Πένια. Ο Πένια είναι σχεδόν στο κέντρο και ξαναδίνει την μπάλα πάλι στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, Φαν Τρόγκελεν για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος, ενώ ο Νίστρουπ έχει φωνάξει τον Ντεφράη για να τον βάλει στον αγωνιστικό χώρο. Μάλιστα του έλεγε κάποιες οδηγίες και τώρα φωνάζει και τον νοαποκτηθέντα τον Λούζα και μιλάει σε αυτόν τώρα τι ακριβώς θέλει. Θα βάλει Ντεφράη και Λούζα δηλαδή ο κόουτς του Παναθηναϊκού. Πολύ γρήγορα στο δεύτερο ημίχρονο, στο 55, μόλις 10 λεπτά μετά τις δύο αλλαγές που έκανε, καθώς από ό,τι φαίνεται αυτά που είδε στο πρώτο δεκάλεπτο της επανάληψης δεν τον έπεισαν ότι το σκηνικό αλλάζει. Ταμπόρδα τώρα, Πελίστρη τώρα, παίρνει την μπάλα από τα δεξιά, θέλει να κάνει μια σέντρα, η μπάλα κοντράρει και πάλι απομακρύνει όπως η Νίκη Βόλου. Ο Παναθηναϊκός είναι αποτελεσματικός, η Νίκη δεν κρατάει καθόλου την μπάλα στα πόδια και αυτό το συνεχόμενο μοτίβο με τον Παναθηναϊκό να είναι γύρω-γύρω από την περιοχή της Νίκης Βόλου, αλλά να μην μπορεί να πλησιάσει με αξιώσεις προς την εστία. Και εδώ τώρα απομακρύνουν πάνω στο Λιβάη οι παίκτες της Νίκης και παίρνουν και το out. Δεν θα αργήσει ο Τζέικοπ Νίστρουπ να ρίξει το μάτς τον Ιμράν Λούζα και τον Στέφαν Ντεφράη. Να δούμε ποιοι θα είναι αυτοί που θα φύγουν. Τώρα θα γίνουν οι αλλαγές. Φεύγει ο Κάγκουα και θα περάσει ο Λούζα. Παίρνει το χειροκρότημα ο Κάγκουα και ο Λούζα που μπαίνει στη θέση του να αποκτηθεί. Ο Λούζα, πρώτη εμφάνιση του στο κοινό του Παναθηναϊκού. Ο Κάγκουα είχε παίξει και στη Λιβαδιά. Βγαίνει και ο Πάλμερ Μπράουν και μπαίνει ο Ντεφράη. Αυτές είναι οι δύο αλλαγές λοιπόν που κάνει ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Ντεφράη αντί του Πάλμερ Μπράουν και Λούζα αντί του Κάγκουα. Υπάρχει διακοπή στο παιχνίδι γιατί υπάρχει υπόδειξη για πλάγιο. 57 λεπτά στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου στο 0-0 και ο Κυβρακίδης, ο δεξιός οπισθοφύλακας της ομάδας Μαγνησίας, ετοιμάζεται να εκτελέσει αυτό το πλάγιο λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή. Εκτελεί για τον Αρίας, του παίρνουν την μπάλα ο Ταμπόρδα με τον Κοντούρι, αλλά χάνουν και πάλι οι πράσινοι. Λάθη επιλαθών και δυσμένο πλάγιο τώρα του Λούζα για τον Παναθηναϊκό. Κυριακόπουλος ψάχνει κάποια επιλογή, ελευθερώνει πίσω για τον Φαν Τρόγκελεν και πρώτη επαφή με την μπάλα για τον Στέφαν Ντεφράη, ο οποίος μοιράζει δεξιά στον Κάτρι. Ο Κάτρις για τον Πελίστρη, ο Πελίστρη πάει προς τα μέσα, Δίνει για το Λιβάη έξω από την περιοχή. Ο Λιβάη παίρνει την μπάλα μπροστά. Θέλει να αποφύγει έναν αντίπαλο. Δεν τα καταφέρνει ο Λιβάη Γκαρσία. Κόβεται και απομακρύνει άμυνα τη νίκη. Ο Ντεφράη βγαίνει πρώτο στην μπάλα. Κερδίζει και δίνει για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Λούζα. Και γρήγορα δεξιά στον Κάτρι. Ο Λούζα ξαναπαίρνει την μπάλα. Και δίνει δεξιά στον Κοντούρη που έχει βρεθεί εκεί. Κοντούρη, προσποίηση του Κοντούρη, φέρνει την μπάλα στα αριστερό, ξαναφύνει στο Λούζα. Ο Λούζα βλέπει την κίνηση του Κάτρι, αλλά επιλέγει να πάει προς τον άξονα, κάνει ένα σουτ μπάλα πάνω στα σώματα. Ξαναπαίρνει ο Λούζα και δίνει δεξιά στον Κάτρι. Λούζα στον Ντεφράη. Φανταστείτε ότι ο Ντεφράη και ο Φαντρόγελεν είναι μπροστά από το ημικύκλο του κέντρου. Κοντεύουν να φτάσουν και αυτοί στην περιοχή. Λούζα για τον Φαντρόγελεν. Γύρω-γύρω, περιμετρικά της περιοχής της Νίκης Βόλου η μπάλα. Τα μπόρδα τώρα αριστερά στο Κυριακόπουλο. Σέντρα του Κυριακόπουλου διώχνει.

0: να πιάνει μια πανέξυπνη κεφαλιά και να στέλνει την μπάλα στην αριστερή γωνία του Καραβέλη. Ο Λιβάη σέρβιρε, ο Ταμπόρδα εκτέλεσε και ο Παναθηναϊκός το 59 κάνει το 1-0 και ξεκλειδώνει μετά από σχεδόν μια ώρα την άμυνα, την πολυσύνδετη άμυνα του Πανετολικού, τα χρώματα παιδιά συγγνώμη, της Νίκης Βόλου, με αυτό το γκολ κεφαλιά. 1-0 λοιπόν ο Παναθηναϊκός με τον Βιθέντε Ταμπόρδα. Προβάδισμα στο σκορ και εμφανώς ικανοποιημένος ο Τζέικοπ Νίστρουπ. Γυρίζει στον πάγκο και λέει κάποια πράγματα εκεί στους συνεργάτες του. Να λοιπόν πως άλλαξαν τα πράγματα και η ομάδα της Νίκης Βόλου τώρα που πλέον πρέπει να κάνει κάτι παραπάνω από το να μένει κλεισμένη στην περιοχή της. Για να δούμε. Μια επίθεση τώρα από τους φιλοξενούμενους με την μπάλα δεξιά στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδης κάνει μια σέντρα, η μπάλα στο ύψος του πέναλτη, κεφαλιά του Μάτζη στην αγκαλιά του Πένια και ο Πένια με τα χέρια δίνει για τον Πελίστρη. Και ο Πένια τώρα για τον Φαντρόγγελεν και από εκεί για τον Λούζα που έχει πάρα πολύ χώρο.
1: Έλα, κύριε.
0: Και ο Λούζα κάνει μια κάθετη για τον Κυριακόπουλο, δεν θα περάσει, θα κόψει ο Αρίας. Ο Λούζα με το κεφάλι όμως θα κοντράρει την μπάλα, θα ξαναπάει στον Αρίας και έρχεται να την πάρει τώρα ο Ταμπόρδα και πάει κατά μέτωπο, βλέπει τον Τέσσερ στον Ταμπόρδα, του δίνει την μπάλα, ο Τέσσερ θέλει να την επιστρέψει. Ο Μεογκά του χαλάει τη συνεργασία. Τελικά η μπάλα καταλήγει ξανά στα πόδια του παιχτών του Παναθηναϊκού και γι' αυτό βλέποντας την κατάσταση ο Στέλιος Μαλαζάς πάει και αυτός για μαζεμένες αλλαγές. Βλέπω τον Παμλίδη, σίγουρα είναι ο ένας. Το Λουκίνα βάζει έμπειρα παιδιά. Παμλίδης, Λουκίνας. Τον τρίτο θα σας τον πω σε λίγο γιατί δεν τον αναγνωρίζω. Μόλις δω το νούμερό του. Είναι ο Πανικίδης. Αυτοί οι τρεις είναι θα μπουν. Ενώ η Νίκη την ίδια ώρα κερδίζει ένα φάουλ έξω από την περιοχή της. Και να δούμε αν θα γίνουν τώρα οι τρεις μαζεμένες αλλαγές για την ομάδα της Μαγνησίας. Και δίνει εντολή ο Τσέτσιλας να γίνουν οι αλλαγές. Βγαίνει ο Μάτζης, μπαίνει ο Λουκίνας. Φυσιολογική κίνηση στην κορυφή θεωρητικά της επίθεσης τώρα της Νίκης Βόλου. Η δεύτερη αλλαγή είναι έξω ο Ράιος. Ο Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου. Και η τρίτη αλλαγή θα είναι ο Παμλίδης που λογικά θα πάρει τη θέση του Αρίας του Τζίμα. Να δούμε τώρα. Του Αρίας παίρνει. Παμλίδης λοιπόν στη θέση του Αρίας. Παμλίας στη θέση του Αρίας. Γιαννικίδης στη θέση του Ράιου. Λουκίνας στη θέση του Μάντζη. Τρεις μαζεμένες αλλαγές από το Στέλιο Μαλαζά. Τώρα που πλέον η ομάδα του δεν μπορεί να κρατήσει κάτι από το παιχνίδι από τη στιγμή που ητάται με ένα 0. Το 0-0 της έδινε το βαθμό. Θα ήταν ένα σπουδαίο αποτέλεσμα εδώ στο ΆΚΑ. Φαντρόγγελεν τώρα για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος μια πάσα για τον 4 που βγαίνει στα αριστερά να αποδεχθεί μπάλα. Πάει πολύ άσχημα πάνω του και κάνει το φάουλο Πασαλίδης. Ενώ υπάρχουν και έντονες διαμαρτυρίες από το κοινό στο ΆΚΑ και ο Πασαλίδης θα δεχθεί την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κάρτα για ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου. Και ο Παναθηναϊκός την ευκαιρία να απειλήσει με άλλη μια στατική φάση. Μπάλα είναι πολύ κοντά στην περιοχή, είναι διαγώνια στη γωνία της μεγάλης περιοχής και 2-3 μέτρα έξω από αυτή. Είναι πάνω στην μπάλα ο Βιθέντε Ταμπόρδα και ο Λούζα. Ή το δεξί του Ταμπόρδα ή το αριστερό του Λούζα. Να δούμε τώρα ποια θα είναι η επιλογή. Όλα τα υψηλόσωμα κορμιά του Παναθηναϊκού μέσα στην περιοχή της Νίκης Βόλου. Ο Τσέτσιλας κάνει έναν έλεγχο στο σημείο που πρέπει να στηθεί το τείχος και τραβάει τη γραμμή. Στο 64 βρισκόμαστε, από το 59 ο Παναθηναϊκός προηγείται 1-0 με τον γκολ του Ταμπόρδα, με την κεφαλιά του Ταμπόρδα από τη σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Παρατηρήσει από τον Τζέτσιλα τώρα μέσα στην περιοχή για τα τραβήγματα. Κάποια στιγμή να εκτελεστεί αυτό το φάουλ όμως. Ταμπόρδα αφήνει για τον Λούζα.

Ο Λούζα με τα αριστερό. Προς την εστία πήγαινε η μπάλα. Χάνει την μπάλα ο Καραβέλης. Και πήγε εκεί ο Φαντρόγελ να προλάβα εδώ καλά με το κεφάλι για να τη στείλει προς την εστία. Αλλά την έστειλε πάνω από την εστία της Νίκης Βόλου. Στο χτύπημα του Λούζα που ξάφνιασε τον Καραβέλη. Είχε η μπάλα τροχιά προς την εστία. Την έχασε ο Καραβέλης. Ο Φαντρόγελ πήγε να το κάνει απευθείας με το κεφάλι, έστειλε την μπάλα πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Λούζα για τον Πελίστρη. Πελίστρη στον Ταμπόρδα στον άξονα. Ο Ταμπόρδα βλέπει την κίνηση του Κυριακόπουλου αριστερά και του δίνει την μπάλα. Κυριακόπουλος δεν έχει υποστήριξη. Κάνει προσποιήσεις. Τώρα δίνει έξω τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα στο δεύτερο δοκάρι. Ο Λιβάη παίρνει την κεφαλιά, αλλά η μπάλα καταλήγει στον Καραβέλη. Για τον Παναθηναϊκό που εξακολουθούν και κάνουν ζέσταμα αρκετοί ποδοσφαιριστές. Και ο Καραβέλης γεμίζει με βολέ και φέρνει την μπάλα προς την περιοχή του Παναθηναϊκού. Εκεί όπου ο Λουκίνας πιέζει τον Κυριακόπουλο, παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας και θα δώσει για τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς κάνει το σούτ, είναι καλό και η μπάλα πάει κόρνερ από την επέμβαση του Πένια. Κέρδισε τη μονομαχία ο Λουκίνας, έστρωσε στον ΕΠΑ. Αυτός έκανε το σούτ με το δεξί. Η μπάλα είχε τροχιά προς την εστία και ανάγκασε τον Πένια σε άλλη μια επέμβαση με το αριστερό του χέρι. Και αν την έχει βρει, ο Πένια την έχει βρει λίγο και μετά έχει πάει στο δοκάρι. Δεν φαίνεται τόσο καλά από το replay στην εξωτερική μεριά της δοκού. Και το corner τώρα που θα εκτελεστεί για την Νίκη Βόλου από το τζίμα, θα διώξει με τις γροθιές ο Πένια. Και παίρνει πολύ ωραία εδώ την μπάλα ο Πελίστρη και έχει και χώρο και κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, κάνει με τάκλιν καθαρό, δεν υπάρχει φάουλ. Πάσα είναι offside, ο Λουκίνας είναι, μπορεί να τα αφήσω βοηθός για το τυπικό, αλλά ο Λουκίνας ήταν 2 μέτρα offside σε αυτή την περίπτωση, τώρα το σηκώνει. Απορώ τι περίμενε τώρα εδώ, πάση περιπτώσει. Συνεχίζεται το παιχνίδι, Ταμπόρδα δίνει για το Λιβάη. Λιβάη και πάλι στον Ταμπόρδα και τώρα στον Κυριακόπουλο. Ξανά στην επίθεση ο Παναθηναϊκός. Λούζα, Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα Ντεφράη. Ο Ντεφράη που από τη στιγμή πέρασε έχει φορέσει και το περιβραχιόνι του αρχηγού που στα πρώτα 60 λεπτά το φόρουσε ο Κάτρης. Ο Κοντούρης γυρίζει πάλι πίσω στον Κάτρη. Ο Κάτρης στον Λούζα. Ο Λούζα στον Ντεφράη. Αυτός για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα, Φαντρόκελεν με τη μία στον Κυριακόπουλο. Έχει έρθει τώρα αριστερά ο Λιβάη και παίρνει την μπάλα. Δίνει στον Ταμπόρδα, αυτό στον Κυριακόπουλο. Πάλι Ταμπόρδα στον Λούζα έξω από την περιοχή. Κινείται προς τον άξονα, δίνει τελικά στα δεξιά στον Κάτρη. Αυτός για τον Πελίστρη. Ο Πελίστρης ζυγίζει τις επιλογές του και ξαναδίνει στον Λούζα. Λούζα Ταμπόρδα. Περιμετρικά στην περιοχή η μπάλα κυκλοφορεί συνέχεια. Ο Κυριακόπουλος θέλει να πάει να κάνει τη σέντρα. Τάκλιν και κόρνερ για τον Παναθηναϊκό. Από τον Κυβρακίδη. Αυτό το τάκλιν που πηγαίνει να εκτελέσει ο Ταμπόρδα. Ενώ κάποιο πρόβλημα υπάρχει με ποδοσφαιριστή της Νίκης Βόλου που είναι στον αγωνιστικό χώρο. Δεν ξέρω αν πρέπει να είναι ο Πασαλίδης, αλλά σηκώνεται. Ο Τσέσιλας λέει στον Ταμπόρδα να περιμένει για να εκτελέσει το κόρνερ. Τώρα όλα είναι έτοιμα και εκτελείται το κόρνερ από τον Ταμπόρδα. Μπάλα κοντά στην εστία, έχει τροχιά προς την εστία, πέρασε λίγο μπροστά. Τι έχει δώσει τώρα ο Τσέσιλας εδώ, δεν έχω καταλάβει. Επιθετικό φάουλ έδωσε στον Τέσσερς. Μάλλον δεν μπορώ να καταλάβω κάτι άλλο εκεί. Και ο Καραβέλης τώρα στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Με τον Καραβέλη. 69 λεπτά πλέον στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της Lake Face του Κυπέλλου Ελλάδας. 1-0 με το τέρμα του Βιθέρε Ταμπόρδα από το 59. Καραβέλης γεμίζει. Η μπάλα πάει σε ένα σημείο που θα πάρει την κεφαλιά ο Λουκίνας. Η μπάλα θα πάει όμως στον Κυριακόπουλο. Έρχεται ο Παμλίδης πολύ έξυπνα να του πάρει την μπάλα. Χάνει όμως ξανά από τον Κυριακόπουλο ο Παμλίδης. Ταμπόρδα, Λούζα και τώρα στον Ντεφράη. Ντεφράη, ωραίο άνοιγμα σε θέση εξω αριστερά στον Ταμπόρδα που κατεβάζει
Υπέροχα με το Μυρό και δίνει για τον Λούζα. Ο Λούζα ξανά στον Ταμπόρδα. Από τα αριστερά. Ξανά ο Λούζα. Από τον Ταμπόρδα. Σέντρα γλυκιά στο δεύτερο δοκάρι. Διώχνει ο Βαφέας. Δεν φεύγει μπάλα. Τώρα φτάνει στα πόδια του ΕΠΑ. Αλλά και πάλι δεν απομακρύνεται. Παίρνει ο Κοντούρης. Ταμπόρδα. Λούζα. Κυριακόπουλος. Ξανά Λούζα. Στον Κυριακόπουλο. Λιβάη. Κυριακόπουλος, Λούζα, πολλές πάσες σε μικρό χώρο από τους παίκτες του Παναθηναϊκού. Κοντούρης, τώρα δεξιά αλλάζει για τον Κάτρη. Ο Κάτρης δίνει για τον Λούζα. Αυτός φτάνει στην περιοχή, φρενάρει, αφήνει στο Λιβάη. Από εκεί πίσω στο Φαντρόγγελεν. Προσπίζει στο Λουκίνα και γυρίζει για τον Τεφράη. Ο Παναθηναϊκός που είναι πολύ πιο ορθολογικό το παιχνίδι του τώρα σε σχέση με τις ασταμάτητες σέντρες στο πρώτο μισάωρο που δεν οδηγούσαν πουθενά. Ήταν ένα, όπως είχα πει και εκείνη τη στιγμή που συνέβαινε, ο ιδανικός τρόπος για να αντιμετωπίζουν ο Βαφέας με τον Πασαλίδη, δύο υψηλόσωμοι κεντρικοί αμυντικοί που απομάκρυναν με σχολεία όλες τις έντρες του Παναθηναϊκού στον πρώτο μισάωρο. Κυριακόπουλος για τον Τέσσερ. Ο Τέσσερ θέλει να γυρίσει ανάμεσα σε δύο, τον κόβει ο Πασαλίδης, αλλά υπάρχει offside. Ήταν offside ο Τέσσερ στην πάσα του Κυριακόπουλου. Και ο Πασαλίδης αφήνει στον Καραβέλη για να ανέβουν υπέρ της νίκης Βόλου στη μεσαία γραμμή. Να λυθεί λίγο η πολιορκία. Καραβέλης λοιπόν στη μεγάλη του περιοχή αυτό το offside. Εκτελεί με δύναμη ο Καραβέλης. Ο Λουκίνας παίρνει την κεφαλιά προς τα πίσω όμως. Ο Μεογκά θέλει να ελέγξει. Γυρίζει τον Πασαλίδη. Αυτός παίζει με τον Κυβρακίδη, αλλά ο Κυριακόπουλος παίρνει την κεφαλιά. Ο Μεογκά ξανά στην κατοχή της μπάλας. Κυβρακίδης αφήνει. Αλλά η συνεργασία δεν βγαίνει. Υπάρχει πλάγιο με τον ΕΠΑ. Πλάγιο με τον Κυβρακίδη να δίνει στον Ομεογκά και ο Ομεογκά να ελευθερώνει αριστερά στο Μακρυγιάννη. Βγαίνει ο Κάτες αλλά δεν παίρνει την μπάλα από το τζίμα. Πλάγιο παραχωρεί ο παίκτης του Παναθηναϊκού.

0: Στην επίθεση τώρα από τα αριστερά η Νίκη Βόλου. Καθαρίζει τη φάση ο Κάτρης, δίνει στον Ντεφράη και ο Ντεφράη απομακρύνει βρίσκοντας τον Λιβάη. Είναι ο Ντέσσερς μπροστά, αλλά ο Λιβάη κουβαλάει την μπάλα και καλά κάνει γιατί είναι σε θέση του Σάιτ ο συμπαίχτης του. Τώρα του τη δίνει, προλαβαίνει όμως η άμυνα της Νίκης Βόλου να παραχωρήσει ένα ακόμη πλάγιο, το οποίο εκτελεί ο Ντέσσερς για τον Κυριακόπουλο και ξαναπάει στη θέση του στην περιοχή ο Ντέσσερς. Κυριακόπουλος. Λούζα, αλλαγή παιχνιδιού ωραία από τον Λούζα στον Πελίστρη δεξιά, ακριβία η πάσα του, Πελίστρη στον Κάτρη. Ντεφράη και πάλι στον Πελίστρη. Πελίστρη, τον περιμένει ο Μακρυγιάννης, προσποιεί το Πελίστρη, αφήνει για τον Λιβάη έξω από την περιοχή, κάνει το σούτο Λιβάη πάνω στο Βαφέα, προσπάθησε να κοντρολάρει ο Κοντούρης και κάνει επιθετικό φάουλ. Και έτσι σταματάει και αυτή η επίθεση του Παναθηναϊκού. Ο Λούζα που έχει πάρει την πακέτα πλέον σε ό,τι αφορά το κομμάτι της δημιουργίας του Παναθηναϊκού. Σαν playmaker. Και το καλό, έτσι που μπορούμε να πούμε ως πρώτη διαπίστωση, είναι ότι οι δύο χαφ που έχουν έρθει και έχουν προσθεθεί στον Παναθηναϊκό, ο Λούζα και ο Κάγκουα, είναι παίκτες με πολύ διαφορετικά χαρακτηριστικά. Αλλά τα πρώτα δείγματα γραφής είναι εξαιρετικά και για τους δύο. Γεμίζει ο Καραβέλης τώρα, εκεί όπου ο Λουκίνας θα πάρει άλλη μια κεφαλιά, αλλά η μπάλα θα πάει στα πόδια του Λούζα. Ο Λούζα θα γυρίσει στον Βαντρόκελεν. Ο Βαντρόκελεν ακόμη πιο πίσω στον Πένια. Ο Πένια δίνει μπροστά του στον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος για τον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα συγκλίνει προς τον άξονα και κάνει μια λάθος πάσα ο Ταμπόρδα. Παίρνει ο Παμλίδης, αλλά δεν βρίσκει τον Λουκίνα. Και τώρα την παίρνει ο Κάτρης. Κάτρης στον Πελίστρη. Είναι ο Λιβάη δίπλα του, θα το αφήσει την μπάλα. Λιβάη Γκαρσία. Αλλάζει με τον Λούσα. Ξαναπαίρνει ο Λούζα. Πελίστρη. Λιβάη. Λούζα για τον Ταμπόρδα. Ξανά ο Λούζα. Ξαναβλέπει τον Πελίστρη εκεί δεξιά μόνο του, κατεβάζει ο Πελίστρη, κάνει μια σέντρα για τον Τέσσερς, δεν προλαβαίνει ο Τέσσερς, διώχνει όπως ο Καραβέλης. Και ακόμη πιο μακριά η άμυνα της Νίκης Βόλου, σε ένα σημείο που ο Ντεφράη δίνει ξανά την μπάλα γρήγορα στον Κάτρη και από εκεί στον Λούζο. Ο Παναθηναϊκός ψάχνει ένα δεύτερο γκολ, ενώ η Νίκη Βόλου ετοιμάζεται να κάνει άλλη μια αλλαγή. Αλλά θα το δούμε σε λίγο, γιατί ο Λιβάη περνάει έναν αντίπαλο και μπαίνει στην περιοχή και γυρίζει για τον Τέσσερς. Ο Τέσσερς θέλει να προλάβει τον Καραβέλη. Ο Καραβέλης πηγαίνει πάνω του, αλλά η φάση σταματά καθώς υπάρχει offside του Τέσσερς. Θα πρέπει να το δούμε. Ενώ ετοιμάζεται ο Βίκτορ Φερνάντες. Ναι, ήταν πιο μπροστά ο Τέσσερς. Και τώρα θα έχουμε αλλαγή. Να δούμε ποιος παίκτης θα αποχωρήσει για να μπει ο Βίκτορ Φερνάντες στον αγωνιστικό χώρο. Είναι 75 λεπτά. 15 λεπτά σύντης όποιες καθυστερήσεις εδώ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την νίκη. Θα φύγει ο Τζίμας αν έχω δει καλά. Ναι, ο Τζίμας φεύγει. Και περνάει στη θέση του ο Βίκτορ Φερνάντες. Για τους Βολιώτες, ενώ ο Παναθηναϊκός θα ρίξει στο παιχνίδι τον Μπινιάρη. Θα φύγει ο Κοντούρης και θα μπει ο Μπινιάρης. Λοιπόν, αυτή είναι η επόμενη κίνηση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μπινιάρης που παίρνει ζεστό χειροκρότημα και ο Κοντούρης και ο Μπινιάρης, τα Ελληνόπουλα του Παναθηναϊκού, ζεστό χειροκρότημα από τον κόσμο. Παναγιώτης Μπινιάρης λοιπόν. Και ο Καραβέλης τώρα γεμίζει στη μεσαία γραμμή σε ένα σημείο που ο Φαντρόγγελεν παραχωρεί το πλάγιο με κεφάλι. Το εκτελεί το πλάγιο ο Κυβρακίδης, βρίσκει τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς ψάχνει κάποια συνεργασία, η πάσα του δεν είναι τόσο καλή. Ο Παμλίδης έρχεται από θέση offside και η φάση σταματά. Και ο Παναθηναϊκός τώρα σιγά σιγά με τον Πένια να δίνει στο Φαντρόγγελεν και αυτός από εκεί στον Ντεφράη. Δεφράει στον Πινιάρη, στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο νεαρός μέσος δίνει και πάλι στον Δεφράει. Φτάνει στη μέσα γραμμή ο Δεφράει, δίνει δίπλα του αριστερά στο Φαντρόγγελεν. Αυτό στον Ταμπόρδα, Ταμπόρδα πίσω ξανά στον Φαντρόγγελεν. Υπέρ του Παναθηναϊκού τώρα που προσκαλούν τους παίκτες της νίκης να βγουν, αλλά ο Φαντρόγγελεν κάνει μια μεγάλη πάσα για τον Λιβάη. Ο Λιβάη θέλει να μπει στην περιοχή, δεν παίρνει την μπάλα μπροστά του όμως. Και ο Κυβρακίδης τώρα θέλει να απομακρύνει. Η μπάλα καταλήγει στον Παμλίδη. Παμλίδης με τον Φαντρόγγελεν θα χάσει την μπάλα. Δεν μπορεί όμως ο Φαντρόγγελεν να βρει τα μπόρδα γιατί έχει γίνει φάουλ του Κυβρακίδη πάνω στον επιθέτε τα μπόρδα. Ένα φάουλ για τον Παναθηναϊκό μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής και από τα αριστερά. Να δούμε αν θα επιχειρηθεί σέντρα, όχι πάσα γίνεται. Και ο Λούζα παίρνει τώρα και πάλι την μπάλα για να οργανώσει. Αλλάζει με τον Ταμπόρδα. Παίζουν το 1-2. Μπινιάρης, Λούζα, Κυριακόπουλος. Στον Μπινιάρη, ο Μπινιάρης για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Φαντρόγγελεν. Ξανά ο Λούζα. Ταμπόρδα. Αλλάζουν πολλές φορές την μπάλα μεταξύ τους. Ο Λούζα τώρα κάνει μια πάσα για τον Κυριακόπουλο. Είναι έξυπνη, καλή στα αριστερά. Κυριακόπουλος πάει να σεντράρει, κερδίζει το κόρνερ. Δύο παίχτες της νίκης Βόλου, ο Κυβρακίδης και ο Πασαλίδης, πήγαν πάνω του και ο Παναθηναϊκός έχει το κόρνερ από τα αριστερά, όπως κάνει η βοήθηση η ομάδα του Τζέικοπ Νίστρουπ. Και ο Ταμπόρδα αυτή τη φορά θα αφήσει το Λούζα την εκτέλεση, αλλά πηγαίνει και αυτός κοντά του για να δούμε αν θα γίνει κάποια πάσα. Στο 78 πήρε το κόρνερ πίσω, έδωσε out. Έδωσε out, τον ενημέρωσαν μάλλον από το βάρο ότι ήταν out και όχι corner. Με αυτό το κανονισμό για το corner, ο οποίος μπορεί να πάρει corner πίσω, αλλά δεν δίνει corner αυτός ο κανονισμός, έτσι, να το διευκρινίσουμε. Ο Γκαραβέλης τώρα για τον Πασαλίδη και ο Πασαλίδης γεμίζει προς τη μεσαία γραμμή, εκεί όπου ο Κυδρακίδης θα πάρει την κεφαλιά για τον Λουκίνα. Λουκίνας με τον Φαντρόγγελεν, πλάγιο για τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγγελεν παίρνει την μπάλα και προσπαθεί να βρει τον Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι για τον Πινιάρη. Ο Πινιάρης κατεβάζει και πάει κατά μέτωπο προς την περιοχή της νίκης Βόλου. Δίνει αριστερά στο Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη Γκαρσία ξανά στον Πινιάρη που τον ακολουθούσε. Ωραία τρίπλα του Πινιάρη από τα αριστερά. Αφήνει στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα για τον Κυριακόπουλο που έχει συγκλίνει προς τα μέσα. Ξαναπαίρνει ο Πινιάρης και αφήνει στον Λούζα. Ο Λούζα στο Ταμπόρδα. Ταμπόρδα τώρα. Πινιάρης, Λούζα. Ξανά Πινιάρης. Και τώρα Δεφράει. Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος. Οι παίκτες του Παναθηναϊκού ορισμένες στιγμές κυκλοφορούν την μπάλα και σου δίνουν εντύπωση ότι μπορούν να το κάνουν αυτό για 10-15 λεπτά συνεχόμενα. Είναι πολύ παθητικός ο τρόπος παιχνιδιού της νίκης Βόλου. Εντάξει, κατανοητό, είναι μια ομάδα Super League 2. Είναι μια ομάδα που αυτό την ενδιαφέρει είναι η άνοδος φέτος και όχι το κύπελο φυσικά. Και όπως έχουμε πει πολλές φορές, στο ποδόσφαιρο ποτέ δεν θα υποδείξεις τον άλλον πώς θα παίξει. Δεφράει για τον Λούζα. Λούζα στον Ταμπόρδα. Ταμπόρδα πήγε να βρει πάλι τον Λούζα, αλλά κόπηκε και παίρνει την μπάλα ο Λουκίνας. Θέλει να γυρίσει ο Λουκίνας, είναι κοντά τον Πινιάρη, τον περνάει ο Λουκίνας και κάνει μια πάσα εκεί όπου όμως ο Κάτρης δίνει πίσω στον Πένια με ευκολία. Και ο Πένια στον Δεφράει για να ξεκινήσει άλλη μια οργανωμένη επίθεση του Παναθηναϊκού. Κυριακόπουλος και τώρα Λούζα. Λούζα κρατάει την μπάλα, δεν υπάρχει πολύ κίνηση τώρα από τους παίκτες του Παναθηναϊκού, η αλήθεια είναι. Και ο Λούζα αναγκάζεται και αλλάζει με μια εξαιρετική μεταβίβαση παιχνίδι, στέλνει την μπάλα απέναντι στα δεξιά στον Πελίστρη. Πελίστρη κατεβάζει και δίνει στον Λιβάη Γκαρσία που θέλει να μπει στην περιοχή, δίνει έξω στον Πινιάρη. Πινιάρη θέλει να βρει κάθετα τον Ταμπόρδα. Ο Μεογκά κόβει τη συνεργασία. Και ο Μακρυγιάννης ελευθερώνει τώρα από την άμυνα της νίκης Βόλου. Τον πιέζει όμως ο Μπινιάρης πολύ καλά. Παίρνει την μπάλα, παίρνει και το πλάγιο. Και παίρνει και το χειροκρότημα. Λούζα. Υποδέχεται την μπάλα από τον Μπινιάρη. Και κάνει ένα άνοιγμα για τον Ταμπόρδα. Αλλά εκεί έχουν προλάβει οι παίχτες νίκης. Έχουν πάρει καλύτερη θέση ο Κυβρακίδης με τον Πασαλίδη. Και σβήνουν τη φάση, αφήνουν την μπάλα να περάσει out. Και ο Γκαραβέλης τώρα ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Αριστερά στον Μακρυγιάννη για την νίκη. Αυτός ψάχνει τον Παμλίδη, ο Ντεφράει παίρνει την κεφαλιά για απομακρύνει. Όμως η μπάλα καταλήγει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς κρατάει υπό την πίεση του Λούζα και θα πάρει και το φάουλ στο κέντρο. Ευθελή με πάσα πίσω στον Πασαλίδη. Ο Κυβρακίδης υπό την πίεση του Κυριακόπουλου θέλει να παίξει με τον Γιαννικίδη. Φάουλ του Μπινιάρη. Κυβρακίδης τώρα κάνει εκτέλεση του φάουλ με ένα μεγάλο άνοιγμα στα αριστερά. Βγήκε πρώτος ο Κάτρης και απομάκρυνε. Επιμένουν όμως οι φιλοξενούμενοι εδώ, που δεν μπορούν όμως πάλι να πλησιάσουν την περιοχή του Παναθηναϊκού. Γυρίζουν προς τα πίσω. Ο Βαφέας, ο Έπας προσποιείται στον Πινιάρη και γυρίζει πίσω στο τερματοφύλακα του τον Καραβέλη. Καραβέλης, νέο γέμισμα εκεί που είναι όμως ο Λούζα, και ο Λούζα δίνει για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δεν κάνει κοντρόλ, αλλά παίρνει την μπάλα στην κόντρα από τον Γιαννικίδη. Ταμπόρδα, Δέσσερς με τη μία στο Λούζα, έξω από την περιοχή. Λούζα, το σούτ είναι καλό, όμως όχι τόσο επικίνδυνο. Ελέγχει ο Καραβέλης στην αριστερή του γωνία, μαζεύει την μπάλα. Το σούτ του Ήμραν Λούζα. Και ο Καραβέλης με τα χέρια τώρα αριστερά στον Μακρυγιάννη. Αυτός κάθετα για τον Παμλίδη. Παμλίδης δεν βγαίνει πάλι μπροστά η Νίκη. Κυκλοφορεί την μπάλα στη μέσα γραμμή. Ο Μεογκά πίσω στο Βαφέα. Μακρυγιάννης, ο Μεογκά. Εδώ τώρα βγήκε καλή συνεργασία για τους φιλοξενούμενους. Αλλαγή παιχνιδιού δεξιά στον Κυβρακίδη. Ο Κυβρακίδης με τη μία για τον Λουκίνα. Ο Λουκίνας είναι με τον Βαντρόγκελεν από τα δεξιά και έξω από την περιοχή. Γυρίζει πάλι πίσω στον Κυβρακίδη. Κυβρακίδη στον Ομεογκά. Ο Μεογκά τώρα γυρίζει πίσω για τον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑ στο Βαφέα. Η Νίκη που δυσκολεύεται πολύ να πλησιάσει την περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Μακρυγιάννης θέλει να βγάλει μια συνεργασία εκεί. Η μπάλα καταλήγει και πάλι στον Ομεογκά στον άξονα. Τον πιέζει ο Μπινιάρης. Ο Ομεογκά γυρίζει στον ΕΠΑ. Ο ΕΠΑς στα δεξιά στο Γιαννικίδη. Γιαννικίδης προσποιείται στον Ταμπόρδα και πάει προς τα μέσα. Και γυρίζει πάλι πίσω στον Πασαλίδη. Πασαλίδης αριστερά στον Μακρυγιάννη. Φερνάντες θέλει να κάνει την ενέργεια. Σέντρα, ο Πένια με το δεξί χέρι διώχνει, ο Κυριακόπουλος απομακρύνει και ο Βαφέας κατεβάζει τη μεσαία γραμμή. Βαφέας, στο 84 είμαστε. Ο Παναθηναϊκός που έμεινε σε αυτό το 1-0 δεν βρήκε δεύτερο τέρμα και η Νίκη μπορεί να έχει μία φάση σε όλο το παιχνίδι, αλλά ξέρει ότι ένα γκολ χρειάζεται. Κερδισμένο πλάγιο τώρα για τους φιλοξενούμενους από τα αριστερά και είναι πεσμένος ένας παίκτης του Παναθηναϊκού, νομίζω Πελίστρη, στον αγωνιστικό χώρο. Πάει πάνω το Τσέσιλας να δει τι συμβαίνει. 5 λεπτά πριν συμπληρωθούν τα 90 και η Νίκη Βόλου θα κάνει και αυτή την τελευταία της αλλαγή. Με την ευκαιρία της διακοπής θα φύγει ο Έπας από το παιχνίδι και θα έρθει στο μάτσο ο Σαλαμούρας. Σαλαμούρας λοιπόν στη θέση του ΕΠΑ, στα χάφη, αλλαγή για την Νίκη Βόλου. Αρκετά τρεξίματα και πίεση από τον ΕΠΑ που δίνει χειροκρότημα και πάνω στους φίλους Νίκης Βόλου που, όπως είπαμε από την αρχή της μετάδοσης, βρίσκονται περίπου 500-600 άτομα στο πάνω διάζωμα από την πλευρά της Σπύρου Λούι, πάνω από τα δημοσιογραφικά θεωρία και δεξιά. Ο Λούζα για τον Ομεογκά. Ο Μεογκά στον ο Βαφέας για τον Μεογκά και αυτός πάλι στο Βαφέα και πλάγιο τώρα που παραχωρεί η Νίκη.
1: Παρακαλώ τα εθνή της Νίκης Βόλου να κάνει λήξη του αγώνα, να παραμείνουν στις θέσεις τους και να περιμένουν τις
0: προσπάθειες
1: της αστυνομίας για την ασφαλή αποχώρησή
0: τους. Βαντρόγκελεν. Μινιάρης στη μεσαία γραμμή. Αλλάζει με τον Λούζα. Ξανά Μινιάρης. Και από εκεί Βαντρόγκελεν. Μινιάρης κουβαλάει την μπάλα και δίνει στον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα δίνει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος ξανά Ταμπόρδα, δεν προλαβαίνει, αλλά είναι ο Μινιάρης πίσω του. Υποδέχεται την μπάλα και την ξαναδίνει στον Αργεντινό. Παίζουν το 1-2. Περνάει ο Μινιάρης τώρα. Ελευθερώνει για τον Τεφράη. Παναθηναϊκός τώρα που θέλει να κυκλοφορήσει με ασφάλεια την μπάλα, να την έχει στα δικά του πόδια. Η μπάλα πάει στο Λούζα. Ο Λούζα βλέπει δεξιά τον Λιβάη που έχει χώρο. Ο Λιβάη είναι πολύ στο πλάι. Θέλει να περάσει έναν αντίπαλο. Τελικά δεν προλαβαίνει την μπάλα. Βγαίνει εκτός αγωνιστικού χώρου και καταλήγει out. Ζητάνε corner του Παναθηναϊκού. Είναι out η υπόδειξη. Και ο Τριαντάφυλλος Πασαλίδης ετοιμάζεται να δώσει συνέχεια. Κάνει πάσα κοντινή στον Γκαραβέλη. Πάει ο Ντέστερς να τους πιέσει. Ο Βαφέας αφήνει για τον Μακρυγιάννη. Ο Μακρυγιάννης απομακρύνει για τον Παμπλίδη. Όμως ο Ντεφράη εύκολα παίρνει την μπάλα από τον Γιώργο Παμπλίδη. Και ο Πένια δίνει στον Φαντρόγκελεν και αυτό στο Λούζα. Λιβάη Γκαρσία στον Λούζα. Λούζα κάνει μια σέντρα προς την περιοχή. Κόβει ο Βαφέας. Παίρνει ο Κυβρακίδης και δίνει στο Λουκίνα που θέλει να βγει σε θέση εξωδεξιά. Ο Φαντρόγκελ είναι κοντά του. Γυρίζει για τον Σαλαμούρα. Του παίρνει την μπάλα όμως ο Μπινιάρης. Και από τον Ντεφράη η μπάλα πάει στον Κάτρι. Λούζα, Μπινιάρης, Ντεφράη. Η νίκη που παρά το γεγονός ότι βρίσκεται πίσω στο σκορ περιμένει στο μισογήπεδο. Δεν ανεβαίνει πιο ψηλά να πιέσει τον Παναθηναϊκό. Φαντρόγκελεν, Λούζα και πάλι Φαντρόγκελεν. Και Φαντρόγκελεν στον Μπινιάρη στα χάφ. Ο Μπινιάρης με τη μία θέλησε να παίξει. Ο Ντέστερς πάει να μπει στη φάση και αναγκάζει τον Γιαννικίδη να γυρίσει πίσω στον Καραβέλη. Ο Καραβέλης απομακρύνει όπως όπως. Η μπάλα είναι διεκδικήσιμη. Ο Μπινιάρης παίρνει την κεφαλιά. Ο Πασαλίδης παίρνει μία ακόμη κεφαλιά και πέφτει άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο. Πρέπει να έχει τραυματιστεί ο Πασαλίδης, δεν το έχουν δει συμπαίκτες του. Ο Μεογκά. Πλάγιο τώρα και διακοπή. Ο Πασαλίδης τα χτύψε στη μέση, πέφτοντας από τη διεκδίκηση της μπάλας. Έπεσε κάπως άτσαλα και χτύψε στη μέση. Ο Πασαλίδης, ένας δυναμικός κεντρικός αμυντικός. Στο 89 βρισκόμαστε στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Παναθηναϊκός νίκη Βόλου για την πρώτη αγωνιστική της League Face του Κυπέλλου Ελλάδας 1-0. Όταν στο 59 ο Λιβάη πήρε την μπάλα από τον Κουντούρη, έκανε τη σέντρα ο Λιβάη και ο Ταμπόρδα με κοντινή έξυπνη κεφαλιά έστειλε την μπάλα στην αριστερή γωνία του αν μπορούν να αντιδράσει η Καραβέλη στη συγκεκριμένη περίπτωση. Και έτσι ξεκλείδωσε την πολυπρόσωπη άμυνα της νίκης Βόλου ο Παναθηναϊκός και έχει αυτό το προβάδισμα. Το 1-0 που του δίνει και το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face. Βέβαια στη League Face είναι και τα γκολ ένα ζητούμενο. Αλλά έτσι όπως πήγε κλειστό το παιχνίδι σήμερα για τον Παναθηναϊκό μέχρι το 60, το πρώτο ζητούμενο ήταν η νίκη. Και τώρα το παιχνίδι είναι έτοιμο να συνεχιστεί. Τη στιγμή που περιμένουμε και το χρόνο των καθυστερήσεων από τον τέταρτο, ο Μπινιάρης παίρνει την μπάλα. Και δίνει στον Κάτρι. Ο Κάτρι στον Ντεφράη. Ντεφράη ζητάει από τους παίχτες του να κάνουν χώρο. Τους συμπαίχτες του. Δίνει στον Βαντρόγκελεν. Οι δύο κεντρικοί αμυντικοί του Παναθηναϊκού αλλάζουν την μπάλα στη μεσαία γραμμή. Τώρα δεξιά στο Λιβάη. Λιβάη Γκαρσία. Μπινιάρης. Μπινιάρης για τον Ντεφράη. Ο Ντεφράη για τον Κάτρι. Πάει ο Λουκίνας εκεί να ασκήσει κάποια πίεση. Εύκολα ο Κάτρι δίνει στον Λιβάη Γκαρσία. Ο Λιβάη στον Μπινιάρη. Παναθηναϊκός που κυκλοφορεί την μπάλα τώρα να περάσουν και οι καθυστερήσεις, να τελειώσει το παιχνίδι και να γυρίσει το μυαλό του ολοκληρωτικά στο ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή. 3 λεπτά τα οποία τρέχουν ήδη εδώ στο ΆΚΑ και ο Κυβρακίδης τώρα για την ομάδα της νίκης Βόλου απομακρύνει όπως όπως. Ο Φαντρόγκελεν ελέγχει και δίνει στο Λούζα. Ο Λούζα πίσω στον Ντεφράη και ο Ντεφράη ξανά στο Λούζα. Θέλει να κάνει αλλαγή για τον Λιβάη Γκαρσία. Η μπάλα οριακά πέρασε. Εδώ φάουλ, τράβηγμα. Αφήνει ο Τσέτσιλας. Και ο Λιβάη, αφού τον άφησε, ο αντίπαλος του προσπάθησε να βγει μπροστά. Πλάγιο. Αλλά εδώ διαμαρτύρεται ο κόσμος του Παναθηναϊκού για κίτρινη κάρτα. Γιατί υπήρχε ξεκάθαρο τράβηγμα. Αφήνει τη φάση ο Τσέτσιλας. Παίρνει ο Μπινιάρης τώρα που έχει αρκετό χώρο. Ο Μπινιάρης θα ανοίξει όλη την περιοχή. Θέλει να τσιμπήσει την μπάλα για τον 4. Δεν περνάει η έξυπνη μεταβίβασή του. Κυριακόπουλος επαναφέρει με το κεφάλι σε ένα σημείο που είναι μόνο παίκτης της Νίκης Βόλου και συγκεκριμένα ο Γιαννικίδης. Πιέζεται από τα μπόρδα ο Γιαννικίδης. Γυρίζει προς τα πίσω. Διώχνει όπως όπως πάνω στο Λούζα. Ο Λούζα με το κεφάλι επαναφέρει για τον Τέστερ. Σκόβει ο Γιαννικίδης. Παίρνει ο Μεογκά. Παίρνει ο Ταμπόρδα. Φάουλ όμως τον Μεογκά. Και ο Στέλιος Μαλαζάς, ο προπονητής Νίκης Βόλου, λέει στους παίχτες του να ανέβουν όλοι ψηλά για να εκτελέσει το φάουλ ο Καραβέλης. Μπας και προκύψει κάτι για την νίκη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. Καραβέλης τώρα γεμίζει σε ένα σημείο που σημαδεύει το Λουκίνα. Ο Φαντρόγγελεν κόβει. Ο Κυβραχίδης παίρνει και δίνει για τον Σαλαμούρα. Η μπάλα καταλήγει στα πόδια του Πένια. Και ο Πένια γεμίζει σε ένα σημείο που δεν υπάρχει κανείς συμπαίκτης του παρά μόνο να φύγει μπάλα. 1,5 λεπτό για να συμπληρωθούν και τα τρία των καθυστερήσεων. Ο Μεογκά για την Νίκη Βόλου. Για τον Φερνάντες. Ο Φερνάντες αλλάζει με τον Παμλίδη. Τους χαλάει τη συνεργασία ο Κάτρης και δίνει στον Ντεφράη. Και ο Ντεφράη για τον Ταμπόρδα. Ο Ταμπόρδα για τον Λούζα. Ο Λούζα τσιμπάει την μπάλα και δεν βγαίνει πάσα του. Κερδίζει ο Μεογκά. Ο Μεογκά περνάει τη μέσα γραμμή. Τελικά γυρίζει πίσω στο Σαλαμούρα. Αυτός πιο πίσω στο Μακρυγιάννη. Και από εκεί για τον Βαφέα. Στη μέσα γραμμή ο Μαλεζάς φωνάζει. Γεμίστε. Οι παίκτες του όμως κυκλοφορούν την μπάλα στο κέντρο. Καλό αυτό. Ο Παμλίδης τώρα υποδέχεται την μπάλα από τα δεξιά και θέλει να παίξει κάθε για τον Λουκίνα. Καλή πάσα το Παμλίδη. Ο Λουκίνας το βγάζει ο Ντεφράη στα πλάγια. Ο Κεβρακίδης κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή. Εδώ επικίνδυνη κατάσταση για τον Παναθηναϊκό. Ο Μεογκά δίνει στο Λουκίνα. Ο Λουκίνας προσποιείται, ξαναβγάζει έξω. Κεβρακίδης θα γίνει άλλη μια σέντρα μέσα στην περιοχή του Παναθηναϊκού από τον Κεβρακίδη. Διώχνει με το κεφάλι ο Κάτρης στο 93. 30 δευτερόλεπτα πριν συμπληρωθεί και ο τρίλεπτο των καθυστερήσεων. Πήγε εδώ να δημιουργηθεί μια συνθήκη για τους φιλοξενούμενους. Κάτρης αλλάζει για τον Κυριακόπουλο. Κυριακόπουλος με το στήθος των Φαντρόγγελεν. Φαντρόγγελεν πάλι στον Κυριακόπουλο. Και ο Τσέτσιλας σφυρίζει τώρα για τελευταία φορά στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Ολοκληρώνεται το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός παίρνει το τρίποντο στη βαθμολογία της League Face για την πρώτη αγωνιστική. Επικρατεί 1-0. Με τον κόλ που σημείωσε το 59 λεπτό όταν ο Λιβάη Γκαρσία έκανε τη σέντρα και στο δεύτερο δοκάρι με πολύ έξυπνη κεφαλιά ο Ταμπόρδα έστειλε την μπάλα ψιλοκρεμαστά στην αριστερή γωνία του Καραβέλη και έτσι οι πράσινοι, έστω και αν ζωρίστηκαν λίγο και αγχώθηκαν από την πολυπρόσωπη άμυνα της Νίκης Βόλου, παίρνουν το τρίποντο και τους τρεις βαθμούς. Τελικό αποτέλεσμα στο ΆΚΑ, Παναθηναϊκός Νίκη Βόλου 1-0.
2: Να ευχαριστήσουμε πολύ τον Βαγγέλη Ναράτζη και πάμε απευθείας να ακούσουμε το σχόλιο του Τάσου Νικολογιάννη για το παιχνίδι. Καλησπέρα Τάσο.
3: Χαίρετε. Τάσο, μας ακούς? Μας ακούει ο Τάσος Νικολογιάννης?
4: Τώρα σε ακούω.
3: Καλησπέρα.
2: Γεια σου Τάσο, καλησπέρα.
4: Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός πήρε μια νίκη σήμερα με το πιο μικρό σκορ που θα μπορούσε να πάρει, με ένα 0 κόντρα στη Νίκη Βόλου. Τη λύση την έδωσε ο Βιτέζη Ταμπόρδε, ένας παίκτης ο οποίος έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι έχει το γκολ. Και την πήρε και με ωραία κεφαλιά μετά από σέντρα του Λιβάη Γκαρσία. Όμως η αλήθεια είναι ότι η ομάδα προβλημάτισε όσον αφορά το να σπάει στη κλειστή άμυνα της Νίκης Βόλου, η οποία απέδειξε ότι είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Είναι μια της ομάδας που θα διεκδικήσουν την άνοδο τη σεζόν. Είχε μάλιστα και δύο πολύ καλές ευκαιρίες. Ένα δοκάρι και μια άλλη απόκριση του Πένια. Πένια, ο οποίος και σήμερα σε δύο φάσεις που θα πούμε ότι έκανε αυτό που έπρεπε για να μην έχει γκολ ο Παναθηναϊκός. Απ' την άλλη, ο Παναθηναϊκός μπορεί να κρατήσει πολλά πράγματα σήμερα. Μπορεί να κρατήσει λίγο τον Κάγκουα στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, που με την ταχύτητά του προσπάθησε να βοηθήσει την ομάδα. Και από τα νέα παιδιά, εγώ θα ξεχωρίσω τον Τάκη Μπινιάρη που έκανε τον ντεμπούτο του σήμερα. Ένα παιδί το οποίο έχει όλο το μέλλον μπροστά του. 17 χρόνια αυτό το παιδί μπήκε στη θέση του Κοντούρη, πήρε πρωτοβουλίες, είχε πολύ καλές επαφές με την μπάλα. Πραγματικά και ήταν και νοσταλτικά πολύ καλός, βοήθησε την ομάδα νομίζω στο ντεμπούτο του, σε επίσημο παιχνίδι. Στο σημερινό παιχνίδι κρατάμε την παρουσία του Τάκη Μπινιάρη, που είναι ένα παιδί που έρχεται, ένα παιδί από τις ακαδημίες του Παναθηναϊκού, νομίζω ότι μπορεί να βοηθήσει πολύ. Από και πέρα η ταυτόχρονη παρουσία του Ραστόντρε και του Τέτσες, δύο φορ περιοχής στο πρώτο μήχρονο, δεν βοήθησε και γι' αυτό οι παίκτες του Παναθηναϊκού πήγαν πολύ στη σέντρα. Όπως δεν βοήθησαν και το γεγονός ότι δεν ήταν καθόλου καλός ο Πελίστρη, γενικά δεν πήρε από τα άκρα του Παναθηναϊκού πράγματα, ούτε ο Γιάκουσιτς, γι' αυτό έγινε και αλλαγή στο ημίχρονο. Αυτό που δεν πήρε από το Γιάκουσιτς, το πήρε από τα μπόρδα στην ευκαιρία αυτή όπου ο Παναθηναϊκός έβαλε τον γκολ και συνέχεια ουσιαστικά πέρασε ο χρόνος χωρίς να κινδυνεύσει ο Παναθηναϊκός στο τελευταίο 25 λεπτό, παρότι η νίκη Βόλου στο τελευταίο τρίλεπτο είχε κάποιες σέντρες στην περιοχή του Παναθηναϊκού, μία μάλιστα διάστηκε ο Πένια να κάνει την, να κάνει την απόκριση και να τη βγάλει την μπάλα. Έφτασε στη νίκη, η νίκη το προζητούμενο δεν έφτασε στα γκολ, τα οποία πες τους στήχησαν στο να συνεχίσει σε έναν καλύτερο δρόμο στο κύπελλο Ελλάδας, αλλά νομίζω ότι αυτή τη στιγμή στο μυαλό όλων είναι το μεγάλο ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, ένα παιχνίδι το οποίο ο Παναθηναϊκός θέλει πάρα πάρα πολύ. Φάνηκε ότι ειδικά στο τέλος κάποιοι παίκτες οι οποίοι θα παίξουν και την Κυριακή απέφυγαν να πάρουν το παραμικρό ρίσκο και γενικά έδειξε η ομάδα να το σβήνει το παιχνίδι. Θα μπορούσε να πάρει κάποια ρίσκα παραπάνω και να κάνει κάποιες ευκαιρίες, δεν το έκανε. Η ουσία είναι ότι ο Παναθηναϊκός κέρδισε, όμως με βάση το ότι αντιμετώπισε μια ομάδα που έπαιξε κλειστά θα πρέπει να το δει αυτό, γιατί θα αντιμετωπίσει αρκετές ομάδες στο ελληνικό πρωτάθλημα που θα παίξουν ανάλογα. Για το Λούζα να πω ότι αυτό που είδαμε από τη συμμετοχή του είναι ότι είχε μια πολύ καλή μακρινή παλιά στην οργάνωση του παιχνιδιού, προσπάθησε να το οργανώσει καλά το παιχνίδι του Παναθηναϊκού και γενικά νομίζω ότι αυτά δεν μπορούμε να σταθούμε σε κάτι άλλο. Κάποιοι παίκτες όπως π.χ. ο Πελίστρου νομίζω ότι σήμερα έχασε μια ευκαιρία να δείξει κάτι παραπάνω, αλλά ξαναλέω κρατάμε την παρουσία του μικρού Μπινιάρη το τελευταίο 20 λεπτά του αγώνα.
2: Ναι, στα Τάσο, σας ευχαριστούμε πολύ.
3: Ευχαριστούμε.
2: Και από τον Τάσο Νικολογιάννη απευθείας στον Νίκο Αθανασίου για να ακούσουμε το δικό του σχόλιο. Νίκο, καλησπέρα.
3: Χαίρετε.
5: Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε?
3: Καλά, εσύ.
5: Να ξεκινήσω διαφορετικά γιατί δεν θέλω να είμαι κακός. Ένα μεγάλο respect στον κόσμο της Νίκης Βόλου. Τρομερή κερκίδα. Mm-hmm. Πραγματικά έκανα συζητή την παρουσία τους. Βλέπω τώρα και στη μετάδοση του Sky 500-600 άνθρωποι. Μπράβο τους.
3: Ωραία, και τώρα ήρθε η ώρα να γκρινιάξεις.
5: Και τώρα έτσι ήρθα να γκρινιάξω με τρόπο.
3: Ναι.
5: Το κύπελλο Ελλάδος με το νέο φορμάτ απέδειξε στον ίδιο τον Παναθηναϊκό πέρσι, ο οποίος για ένα γκολ παραπάνω στην Καβάλα έχασε την τετράδα, αν θυμάμαι καλά. Που καλά θυμάμαι. Με το πρόγραμμα που έχει, και το δύσκολο πρόγραμμα βασικά που έχει, γιατί έξω από την Νίκη Βόλου έχει να παίξει με την Κηφισιά, με τον Άρη και με τον Ολυμπιακό, ήταν μια ευκαιρία σήμερα να κάνει μια νίκη περισσότερα τέρματα για να μπορέσει να αυξήσει και τις πιθανότητες του να τερματίσει την πρώτη τετράδα, που υπενθυμίζω πρώτη τετράδα τι σημαίνει? Σημαίνει ότι πηγαίνεις κατευθείαν απευθείας στα προημιτελικά. Ο Παναθηναϊκός νίκησε με το φτωχό 1-0 και δεν ήταν 1-0 το οποίο συνοδεύτηκε με πάρα πολλές χαμένες ευκαιρίες. Ίσα-ίσα νομίζω ότι οι μεγάλες χαμένες ευκαιρίες του Παναθηναϊκού στο απόψινό παιχνίδι είναι μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού. Δεν ήταν καλή η εικόνα, αυτή είναι η πραγματικότητα και η αλήθεια. Δεν ξέρω αν το μυαλό των παιχνών του Παναθηναϊκού ενός ντέρμπι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ, πολλοί από αυτούς βέβαια που έπαιξαν απόψε θα έπρεπε σίγουρα να έχουν καλύτερη νοοτροπία για να διεκδικήσουν και περισσότερο χρόνο συμμετοχή στη συνέχεια και να βάλουν έτσι έναν ωραίο πονοκέφαλο στον προπονητή. Δεν ξέρω αν μπορεί να έφταιξε ότι η Νίκη Βόλου έπαιξε εξαιρετική άμυνα. Οκ, okay, πάρκαρε το Πούλμαν, καλά έκανε. Δεν μπορείς να κάνεις κάτι καλύτερο όταν είσαι Νίκη Βόλου και παίζεις με τον Παναθηναϊκό. Αλλά θα πρέπει να προβληματίσεις τον Παναθηναϊκό το γεγονός ότι απέναντι σε μια πολύ καλή άμυνα σε αυτό το ταμπούρι δεν είχε σωστό τρόπο να δημιουργήσει ευκαιρίες. Και όταν σε ένα τέτοιο παιχνίδι στο ημίχρονο προπονητής αναγκάζεται να κάνει δύο αλλαγές και κάνει ακόμα δύο αλλαγές πριν βγει το 60, σημαίνει ότι δεν είναι καθόλου ικανοποιημένος. Υπήρχε παλιά μια διαφήμιση, νομίζω ότι την παίζαμε και εμείς στο Sport FM συνέχεια. Ντουροστίκ για κάθε χρήση. Ντουροστίκ υπάρχει λύση, αν θυμάμαι καλά. Έτσι πρέπει να πηγαίνει. Yeah. Θα βγάλω το όνομα της Ντουροστίκ, θα βγάλω το όνομα του Ταμπόρδα. Ο άνθρωπος λύση. Λύση στην Ευρώπη με την assist στο Μπέζερς και με τα άλλα ωραία που έκανε, λύση στο πρωτάθλημα με τα γκολ που έφτιαξε στη Λιβαδιά, λύση και απόψε. Γιατί αν δεν είναι αυτός και το ωραίο του κεφάλι, καταπληκτική κεφαλιά, χωρίς καν να πηδήξει, έχει βάλει στην μπάλα όλα τα φάλτσα που πρέπει να τη στείλει στο βάθος της εστίας, θα ήταν ακόμα πιο έτσι περίεργα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό απόψε. Τέλος πάντων, αυτή νομίζω είναι πάνω κάτω η εικόνα του παιχνιδιού και από εκεί και πέρα όλο το ενδιαφέρον στρέφεται στο μεγάλο μάτι της Κυριακής με τον ΠΑΟΚ. Άκουγα τον Τάσο στον επίλογό του, όσα έλεγε για τον Πινιάρη, νομίζω έχουμε την ίδια άποψη, δεν ξέρω Κώστα για σένα ή για τον Γιάννη, έχετε δει το παιχνίδι. Ωραίος ο μικρός, για το διάστημα που αγωνίστηκε, ένα παιδί 17 χρονών, γεννήθηκε το 2009. Παναγία μου, γεννιόντουσαν και τότε παιδιά, μια χαρά. Καλή εικόνα, καλή εμφάνιση. Δεν μπορώ να σταθώ τώρα σε κάποιον, αλλά να σταθώ και στην οτροπία του Νάκη Πένια που δύο φορές όταν χρειάστηκε ήταν εκεί, στο δεύτερο ημίχρονο, να σταθώ. Όλοι οι υπόλοιποι κάτω του μετρίου.
2: Η δουλειά του είναι.
3: Ναι, ρε, η δουλειά του είναι, αλλά είσαι σε ένα παιχνίδι που είναι. Που
5: και τον κρέος. Άλλον ήταν η δουλειά, αλλά δεν την κάνανε απόψε.
3: Και στη Λιβαδιά, στη μία φάση που χρειάστηκε, έκανε τη δουλειά. Θέλω να πω.
2: Ας το πούμε ανάποδα. Αυτό ήταν κανονικά παιχνίδι για τον Τζάβεστο. Ότι έβαλε τον Πένια ο Νίστου, σημαίνει ότι ήταν και λίγο υποψιασμένος.
5: Σωστό.
3: Δεν νομίζω ότι είναι αυτός ο λόγος. Δεν νομίζω ότι είναι ο λόγος είναι ενθουσιασμένος, όχι. Απλά θέλει τον τερματοφύλακά του να έχει, να παίζει με τους αμυντικούς του, να γνωρίζεται με τους αμυντικούς του. Δεν είναι θέμα ψηλιασμένο.
5: Ο Τσάβης είναι ένα τερματοφύλακα.
2: Το θέμα είναι τώρα, συμβαίνει το εξής, νομίζω για όλες τις ομάδες και για τον Ολυμπιακό και για τον Παναθηναϊκό και για την ΑΕΚ. Ισχύει αυτό και για τον ΠΑΟΚ και για όλες τις ομάδες. Οι ομάδες έχουν 5 παιχνίδια μπροστά τους μέχρι τη διακοπή. Έχουμε μαζεμένα αυτή τη στιγμή, μέσα στις επόμενες 16 μέρες, 5 παιχνίδια για κάθε ομάδα. Εντάξει. 3 πρωτάθλημα, 1 κύπελο και 1 Ευρώπη για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ.
3: Παναθηναϊκός 15 Οκτωβρίου.
2: Συγγνώμη, 15 Οκτωβρίου έχεις δίκιο. Παρ' όλα αυτά, έχει και ο Παναθηναϊκός 5 παιχνίδια, αν δεν απατώμε, μέχρι τη διακοπή.
3: Ναι, γιατί έχει και το χρωστόμενο
2: με την Κηφισιά. Σωστά.
5: Λοιπόν,
2: οπότε, η ουσία νομίζω για όλες τις ομάδες, επειδή ο κόσμος είναι συχτηρισμένος και τον καταλαβαίνω ότι είναι συχτηρισμένος, απλώς να κάνουμε ένα βήμα πίσω, λέω όλοι, για όλες τις ομάδες και να σκεφτούμε ότι όπως συμβαίνει σε κάθε χρονιά, τέτοια εποχή, σε κάθε σεζόν τέτοια εποχή, ομάδες οι οποίες κλείσαν τα ρόστερ τους αργά, κυρίως ομάδες οι οποίες αλλάξανε μεγάλο ποσοστό του ρόστερ τους, και ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός είναι δύο από αυτές τις ομάδες, λιγότερο η ΑΕΚ. Λοιπόν, θα χρειαστούν έναν χρόνο τον οποίο συγκεκριμένη περίπτωση θα τον βρούνε μόνο στη διακοπή. Άρα, αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάξουν να κάνουν και να περιμένει και ο κόσμος είναι όχι γκολ και θέαμα αυτή τη στιγμή, να μην χάσουν χαζούς βαθμούς στα επόμενα 5 παιχνίδια και στο 20ήμερο μετά θα δουν οι προπονητές τους τι μπορούν να κάνουν και μετά. Εγώ λέω ας έχουμε γενικότερα υψηλότερες απαιτήσεις.
3: Δεν είναι τόσο απλά τα πράγματα.
2: Για πες.
3: Δεν έχουν 5 παιχνίδια τα οποία είναι όλα με επίπεδο νίκη βόλου. Παναθηναϊκός παίζει με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή.
2: Σωστά.
3: Πρέπει να παίξει 16 φορές καλύτερα από σήμερα για να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Οπότε το να μην χάσει βαθμούς είναι μια κουβέντα. Πρέπει να παίξει για να μην χάσει βαθμούς.
2: Σωστά.
3: Αυτό.
5: Νομίζω είναι διαφορετικό πάντως, δεν είναι θέμα παικτικό, είναι θέμα νοοτροπίας περισσότερο.
3: Μπορεί.
5: Νομίζω πάντα σε αυτά τα παιχνίδια για όλες τις μεγάλες ομάδες. Νομίζω τώρα, okay. Θα δούμε στη συνέχεια. Αυτά από εμένα. Σας αφήνω να διαφωνήσετε με την ησυχία σας για τα πολύ ωραία θέματα που συζητάτε. Να είστε καλά.
2: Ευχαριστούμε Νίκο.
5: Καλό βράδυ. Τσαό, γεια, γεια.
2: Καλό βράδυ. Λοιπόν, αυτά. Κλείσαμε. Τι να πεις άλλωστε για αυτό το παιχνίδι, δηλαδή πόσα περισσότερα πράγματα να πεις στην πραγματικότητα. Ναι, για τον Παναθηναϊκό είναι πιο δύσκολο από την έννοια ότι έχει τον ΠΑΟΚ, καλά το λες. Ο Ολυμπιακός, ας πούμε, αντίστοιχα έχει την Γιαγελόνια, ξέρω εγώ, μέσα σε αυτά τα 5 παιχνίδια. Δεν έχει κανένα τόλμηρο παιχνίδι στο πρωτάθλημα, αλλά θέλω να πω. Και προφανώς θα παίξει καλύτερα. Από την άλλη, το έχουμε πει καλός, κακός, και ό,τι και αν λέει ο κόσμος, και όπως και αν τελειώνει το καλοκαίρι, και όσο και αν διαβάζει, πώς το λένε, τίτλους που του ξεσηκώνουν την ψυχούλα για θαύματα, μαγείες, υπερβάσεις και ρεκόρ. Εντάξει, τα οποία αυτά παιδιά τίποτα, λέξεις είναι. Λοιπόν, καταλαβαίνετε ότι όσο περισσότερο αλλάζει το ρόστερ, τόσο περισσότερος χρόνος χρειάζεται για να ξαναδέσει. Νομίζω ότι δεν χρειάζεται καμία ιδιαίτερη ανάλυση αυτό. Για μένα θα πάει και πέρα το 20 ημέρου, θα πάει στο τέλος, στο βάθος του Οκτωβρίου, στο Νοέμβριο ίσως. Ενώ στο Νοέμβριο για να μπορούμε να πούμε, ενδεχομένως ότι κοιτάξτε παιδιά, τώρα αυτό που βλέπουμε είναι το αποτέλεσμα του έργου του προπονητή με παίκτες οι οποίοι έχουν αρχίσει και γνωρίζονται μεταξύ τους. Άρα μπορούμε να έχουμε σοβαρότερες απαιτήσεις αυτό. Απλώς εμείς εδώ πέρα, εντάξει και όλες οι ομάδες μεταξύ μας, αλλά είμαστε πάρα πολύ του δόσημιν σήμερα, έτσι. Δηλαδή βλέπουμε κάτι καλό από Θεό, βλέπουμε κάτι κακό κράτο.
3: Δεν είναι δόσημιν σήμερα. Εντάξει, υπάρχουν συγκεκριμένα δεδομένα αυτή τη στιγμή στις ομάδες. Υπάρχει μια ΑΕΚ που είναι η περσινή ομάδα με ελάχιστες προσθήκες ποιοτικές. Άρα ξέρεις τι έχεις να περιμένεις από την ΑΕΚ. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, κράζει ο ΑΕΚΤΖΙΣ διότι ξέρω εγώ έφερε χ με την Κηφισιά ή γιατί δεν πήρε άλλους 2-3 παίχτες τώρα πριν τελειώσει, πριν εκνεύσει η προθεσμία. Για μια ομάδα που είναι στρωμένη. Έτσι που είναι μια ομάδα. Λοιπόν, οι υπόλοιπες ομάδες, ο Ολυμπιακός έκανε πολλές μαζεμένες μεταγραφές, ο ΠΑΟΚ περιμένει να κάνει μεταγραφές γιατί έχει διάφορα κενά, ο Παναθηναϊκός προσθέτει συνέχεια παίχτες στο ρόστερ, αυτό για τον οπαδό που μπορεί να είναι ευλογία ή μπορεί να είναι λόγος να πάει στο αεροδρόμιο ή μπορεί να είναι λόγος να αγοράσει φανέλα, για τον προπονητή είναι ένα πρόβλημα για τον πρώτο καιρό. Διότι του έρχεται κάθε εβδομάδα και ένας παίχτης εν δυνάμει βασικός, τον οποίο κάτι πρέπει να κάνει. Δηλαδή ο Νίστρουπ αυτή τη στιγμή, αφού πιάσαμε την κουβέντα, να την κάνουμε. Δεν είναι αφορμή είναι το κύπελο, δεν είναι το άμυνα για το κύπελο. Ο Νίστρουπ ξεκινάει την προετοιμασία και δουλεύει 4-2-3-1. Ναι. Αυτό είναι το σύστημά του. Κατά βάση. Το λένε οι ρεπόρτερ, δεν το λέω εγώ. Αναγκάζεται στην πορεία όταν μένει από μπακ να παίξει με τριάδα στην άμυνα. Mm-hmm. Σε ένα παιχνίδι, γιατί ήταν οι συνθήκες τέτοιες. Και όταν του προκύπτει ο Λιβάη Γκαρσία, πρέπει να αλλάξει το σύστημα μετά και να το κάνει με δύο επιθετικούς. Δηλαδή ξεκίνησε από ένα πράγμα και έφτασε σε ένα τρίτο πράγμα. Διότι το ρόστερ σε πηγαίνει κάπου. Υπάρχει ο τέτοιο να το πάσει. Ποιον είχα τον προπονητή που έπαιζε ένα πράγμα, ο Σόλιντ ήταν, ποιος ήταν.
2: Ναι, ναι, ναι.
3: Ό,τι και να του φέρνες, θα έπαιζε το σύστημα που είχε στο μυαλό του.
2: Ναι, εντάξει, αλλά ο Σόλιντ ήταν περιπτωσάρα. Αλλά ναι, ναι,
3: υπήρξε. Υπάρχουν προπονητές που σου λέει ότι εγώ αυτό παίζω. Δεν πάει να μου φέρεις τον εξτρέμ, όποιον και να μου φέρεις, εγώ παίζω ένα πράγμα. Κανονικά, στο σύστημα και στο πώς θα παίξει, σε οδηγεί το πώς διαμορφώνεται το ρόστερ. Δηλαδή, βρίσκει μια ευκαιρία να πάρεις το Λιβάη Γκαρσία, πρέπει να κάνεις κάτι άλλο με τη διάταξη.
2: Σωστά.
3: Σου προκύπτει στο δρόμο ο Ουναΐ, κάτι θα πρέπει να το κάνεις για να είναι λειτουργικός.
2: Πώς αρμόζεται στα χαρακτηριστικά των παιχτών, γνωστό είναι αυτό. Γνωστό είναι αυτό. Απλώς εγώ λέω πάντα για τον χρόνο. Και δεν ισχύει αυτό, παιδιά, που λέτε όλες οι ομάδες οι άλλες. Καμία ομάδα που αλλάζει το ρόστερ της τόσο πολύ δεν είναι έτοιμη. Καμία. Καμία στον κόσμο δεν είναι έτοιμη. Τι πάει να πει έτοιμη. Καμία ομάδα δεν είναι έτοιμη. Απλώς εμείς έχουμε το εξής. Θέλουμε να κάνουμε άλματα πριν κάνουμε βήματα. Αυτό συμβαίνει με εμάς. Όπως ξέρετε, για να μην συγκρίνουμε ομάδες της Premier League ή της La Liga, που τους περισσότερους παίχτες τους, οι συγκεκριμένες ομάδες λόγω χρημάτων, μπορούν να τους πάρουν πολύ νωρίτερα από τις δικές μας ομάδες και μπορούν να χτίσουν και τα ρόστερ τους πολύ νωρίτερα και να μπορούν να τα δουλέψουν και πολύ
3: και
2: νωρίτερα.
3: Και να βγάζουν και 15 παίχτες στο καλοκαίρι αυτοί, για να το πάμε και έτσι. Δηλαδή, αν δεις τώρα το ρόστερ του Ολυμπιακού.
2: Το ρόστερ του Ολυμπιακού έχει αλλάξει 60%. Μιλάμε
3: και του Παναθηναϊκού.
2: Περίπου το ίδιο.
3: Έτσι, όταν μιλάμε για 10-11 ενδυνάμει βασικούς παίχτες, μιλάμε για μια άλλη ομάδα.
2: Ακριβώς.
3: Οι ομάδες που συζητάμε στην Πρέμιερ ή στην Ισπανία θα κάνουν 4-5 μεταγραφές, 3 βασικών ή ενδυνάμει βασικών. Αυτό είναι το θέμα.
2: Δεν αλλάζει. Είναι σπάνιο, αλλάζει τόσο πολύ τα ρόστρα. Αυτό είναι πολύ ελληνικό. Εντάξει, γιατί μια συντονισμένη προσπάθεια την τελευταία πενταετία εξοδεύονται και πολλά χρήματα, τα ξέρουμε αυτά. Αλλά σκεφτείτε το σε ανθρώπινα μέτρα. Σκεφτείτε το, πώς να σας το πω, με φίλους σας το 5x5. Αν ξαφνικά μπαίνανε τρεις καινούργοι μέσα, δεν θα παίζατε το ίδιο. Έτσι λοιπόν και οι ομάδες, έτσι και οι προπονητές. Αυτό που λέει εγώ σας πριν. Αλλιώς ξεκινάνε, αλλιώς προχωράνε και αλλού καταλήγουν. Δεν είναι μόνο να έρθουν και να προσαρμοστούν οι καινούργοι. Προσέξτε, όχι στην μπάλα, στη ζωή, στην καθημερινότητα, σε χίλια δυο. Είναι και το πώς οι παλιοί θα κάνουν blend in, που λένε και στο χωριό μου, με τους νέους, για να μπορέσει μετά ο προπονητής να καταλάβει, να κατανοήσει τα αγωνιστικά χαρακτηριστικά του καθενός. Τις αδυναμίες του, τα πλεονεκτήματά του.
3: Στην πραγματικότητα, στον Παναθηναϊκό δεν υπάρχουν παλιοί. Δυστυχώς ή ευτυχώς.
2: Εδώ στον Ολυμπιακό έχουν μείνει 6 από την ομάδα που πήρε το conference πριν από 1,5 χρόνο.
3: Ναι, δεν υπάρχουν παλιοί.
2: Δύο.
3: Λοιπόν.
2: Ναι, συγγνώμη. Ναι, έχεις δίκιο.
3: Δηλαδή,
2: ο αρχηγός ο Κάτρης σήμερα.
3: Blend in δεν πρέπει, ναι, blend in δεν μπορεί να γίνει. Δηλαδή, αν ξέρεις τον Κυριακόπουλο, ας πούμε, που είναι και το παιδί, παίζει. Κάτι πρέπει να γίνει με το θέμα.
2: Ρεάπτσουκ έγινε.
3: Εντάξει,
2: αν μου επιτρέπεις.
3: Δεν γίνεται, ας πούμε. Από εκεί και πέρα ψάχνεις να βρεις παίχτη ο οποίος ήταν τα προηγούμενα χρόνια στην ομάδα και δεν υπάρχει κανένας που να παίζει. Ο Καλάμπρια πέρυσι που ήρθε είναι ένας από τους παίχτες
2: που υπάρχουν. Δεν υπάρχει.
3: Και όλοι οι υπόλοιποι που κοιτάς είναι παίχτες που ήρθαν ξέρω το Γενάρη. Έτσι, ο Ταμπόρδα που έπαιξε από το Γενάρη και μετά. Ο Τετέι που ήρθε το Γενάρη. Mm-hmm. Ο Γιάκουτς που ήρθε το Γενάρη και δεν έπαιξε. Ο Αντίνο που ήρθε το Γενάρη. Mm-hmm. Αυτοί είναι οι πιο παλιοί παίχτες. Είναι παίχτες του Γενάρη.
2: Καταλαβαίνω ότι αυτή τη στιγμή λόγω κάποιου πόνου στο μαλακό υπογάστρο ξεχνάς να φέρεις τον Πελίστρη. Αλλά δεν πειράζει, θα το προσπεράσω αυτό.
3: Να το προσπεράσει.
2: Δεν είναι ο Πελίστρη παλιός αυτή τη στιγμή.
3: Μπορεί να είναι πιο παλιός από όλους.
2: Και γιατί δεν είναι στο Περιβραχείο ο κύριος Πελίστρη.
3: Γιατί παίζει ο κύριος Πελίστρη, θα μπορούσε να είναι μια ερώτηση. Τέλος πάντων. Οπότε ξέρεις, blend in δεν μπορεί να κάνεις. Blend in γίνεται άμα έχεις κρατήσει 10 παλιούς, φέρεις και 10 καινούριους και τους λες, παιδιά, καθίστε, γνωριστείτε. Όταν είναι όλα καινούργια και ο προπονητής καινούριος και όλοι οι καινούργια, και όχι μόνο στον Παναθηναϊκό, και στον Ολυμπιακό που λες ότι έχει γίνει ένα μεγάλο ξερίζωμα και με καινούργια σπορά παιχτών. Και στον ΠΑΟΚ νομίζω θα πάει σε αυτό το πράγμα.
2: Βέβαια. Με διαφορετικό τρόπο, χωρίς Ευρώπη, πιο αργά το ρόστερ. Εντάξει, παιδιά, ναι, ξέρετε, δεν βλέπουμε διαφορετικά πράγματα. Τα ερμηνεύουμε διαφορετικά. Αυτή είναι η διαφορά. Δηλαδή, και εμείς το ίδιο κακό παιχνίδι είδαμε σήμερα. Με εσάς δεν είδαμε κάτι διαφορετικό. Όμως δεν βρίζουμε, δεν πινελικώνουμε, δεν γράφουμε σχόλια στο Facebook. Και ο Ολυμπιακός θες, δεν έβαλε 4 γκολ. Εντάξει, χαίρομαι πολύ. Τι να κάτσεις να γράψεις, θα μπούσε ο Ολυμπιακός. Τις πλάκες πράγματα. Τις πλάκες πράγματα. Έκανε κάτι ωραία, κάτι τρίπτα, κάτι τρίπτα. Μηδέν αυτοματισμοί, μηδέν, μηδέν, μηδέν. Γιατί οι ομάδες δεν είναι έτοιμες. Δεν είναι έτοιμες. Απλώς ο Ολυμπιακός λόγω έβγαλε ατομική ποιότητα σε κάποιες φάσεις. Και αυτό πήγε καλύτερα. Λοιπόν, τι να ψάξουμε, λες και είναι πυρηνική φυσική, ας πούμε αυτό που γίνεται. Λοιπόν.
3: Μπορείτε να βλέπετε ό,τι θέλετε.
2: Ο Κάγκουα συμπεριφέρεται ως παλιός. Συμφωνώ όμως, ωραίο είναι αυτό.
3: Ναι, εντάξει.
2: Συμπεριφέρεται ως παλιός. Όντως. Αυτό είναι αλήθεια. Αυτό είναι αλήθεια. Τέλος πάντων, λοιπόν. Αυτά. Μέχρι εδώ. Τα υπόλοιπα στα επόμενα παιχνίδια, στην αγωνιστική δηλαδή του Σαββατοκύριακου, με την οποία θα ασχοληθούμε αύριο με το Παναθηναϊκό ΣΠΑΟΚ και όλα τα επόμενα παιχνίδια. Τα οποία θα έρθουν, μιλώντας για ΠΑΟΚ, να πούμε ότι έχουμε ανακοίνωση 3-4 εναντίον του Ιβάν Σαββίδη. Το σημειώνω γιατί νομίζω ότι είναι θέμα το οποίο θα πάρει η μεγαλύτερη διάσταση τις επόμενες μέρες. Όριστε, ο Τόνιο Βιλένα ήταν ο πιο παλιός παίχτης. Mm-hmm. Και τον φάγανε, κατάλαβες mm-hmm. τι γίνεται.
3: Και ο Πάλμερ Μπράουν, βεβαίως.
2: Βεβαίως και ο Πάλμερ Μπράουν. Βεβαίως. Είναι αλήθεια. Είναι αλήθεια. Λοιπόν, όντως πάντως, κοίταγα αυτό τι. Έκανα ωραίο θέμα το sportfm.gr για τελευταία 30 ετία για τις μεταγραφές.
3: Ναι.
2: Και από ότι με εξαίρεση το 2008-2009, την εποχή δηλαδή της πολυμετοχικότητας, για νομίζω αυτήν η χρονιά δεν απατώμε.
3: Ναι.
2: Η τελευταία πενταετία οι ελληνικές ομάδες συνολικά σπάνε το ένα ρεκόρ μετά το άλλο διαδοχικά σε χρήματα τα οποία ξοδεύουν και αντιστοίχως. Και σε χρήματα τα οποία εισπράττουν. Δηλαδή από τα τελευταία πενταετία πήγαμε τα 36, στα 37, στα 53, στα 67 και φέτος στο εντυπωσιακό 155,6. Υπερδιπλάσιο δηλαδή του περσινού. Mm-hmm. Ότι φέτος δηλαδή οι ομάδες ξοδεύουν τα υπερδιπλάσια χρήματα από πέρσι, γιατί γενικώς υπάρχει μια παλαβομάρα στο ποδόσφαιρο, την οποία ως ένα βαθμό την ακολουθούμε κι εμείς. Είδα το άρθρο σου, καλέ συνάδελφε, έδειξε ότι αρθρογράφησε αυτό σε σχέση με το τι έγινε στο εξωτερικό.
3: Ναι.
2: Δεν είναι σωστό να κάνουμε άμεση σύγκριση.
3: Όχι, όχι, όχι.
2: Έτσι. αλλά είναι αλήθεια ότι όπως και να το κάνουμε, και οι πολύ υψηλές μεταγραφές συμπαρασύρουν ως ένα βαθμό και τις μεταγραφές στα άλλα πρωταθλήματα. Έτσι.
3: Όχι απαραίτητα. Όχι απαραίτητα.
2: Πώς όχι. Συμπαρασύρουν την εκτίμηση των ομάδων ή την υπερεκτίμηση των ομάδων για τους παίκτες.
3: Άλλα μεγέθη. Δεν πάει να συγκρίνουμε ότι άμα δώσει μια ομάδα στην Αγγλία, στην Ισπανία 150 εκατομμύρια ευρώ ή δώσει, ξέρω εγώ, 2 δισεκατομμύρια η Πρέμιερ για μεταγραφές, θα συμπαρασύρει την Ελλάδα. Όχι. Όχι.
2: Όχι. Όχι.
3: Αυτοί παίζουν σε δική τους πίστα.
2: Όχι. Αλλά λέω ότι. Να το πω διαφορετικά. Το γεγονός ότι δαπανώνται 10 με 20%, 25, 30% περισσότερα χρήματα παγκοσμίως κάθε χρονιά για μεταγραφές κάνει τον ποδοσφαιρικό βιότοπο, αυτό που λέμε, λίγο να ανεβάζει τις τιμές. Πώς ανεβαίνουν οι τιμές στα ενίκια? Δηλαδή πριν 5 χρόνια, όχι πολλά, ο αντίστοιχος νους και ο Αποστολάκης θα κοστίζει στον Ολυμπιακό 5 εκατομμύρια ευρώ.
3: Πιθανότατα όχι.
2: Ο Τσάπρας θα κόστιζε 3 στο Παναθηναϊκό. Με αυτή την έννοια το λέω περισσότερο.
3: Ναι. Okay.
2: Αυτό προσπαθώ να πω δηλαδή. Τέλος πάντων, μην πάσε ρετώσει. Έτσι είναι, μιλώντας για μεταγραφές. Ναι, η Premier League έκανε τις μεγαλύτερες. Του Έντζο Φερνάντες ήταν η ακριβότερη. Με ποσά τα οποία είναι αδιανόητα.
3: Δεν πάω να την καταλάβω.
2: Τέταρτη ακριβότερη όλων των εποχών.
3: Ναι. Συγγνώμη κιόλα.
2: Σε όση εκτίμηση, και έχω πολύ μεγάλη εκτίμηση στον Έντζο Φερνάντες παιχτικά, αλλά τα χρήματα αυτά είναι αδιανόητα. Είναι αδιανόητα.
3: Και έχω πει το επάμα για το Διομαντέ τη προάλλε.
2: Ναι.
3: Ότι.
2: Ναι, βέβαια.
3: Για να μην νομίζει κανεί ότι είναι θέμα ομάδα ή
2: συμπάθεια,
3: γιατί μπορεί κάποιο να το παρεξηγήσει. Είναι παράλογα χρήματα αυτά από κάθε άποψη. Ρε παιδί μου, είναι χρήματα που δεν. Πώς πω. Αν κάποτε λέγαμε ότι γίνονται μεταγραφές και οι παίκτες θα φέρουν τα λεφτά πίσω με κάποιο τρόπο, με τρόπαια, με χρήματα βοηθούν τις ομάδες να κερδίσουν παιχνίδια, άρα να πάρουν χρήματα από την διοργάνωση. Με διαφημίσεις, με χορηγούς, με τουρνές στην Ασία, έτσι έλεγες, παιδί μου, ότι κάθε ομάδα έχει ένα πλάνο.
2: Ναι.
3: Μάρκετινγκ, ρε παιδί μου, θέλω να παίχτη, γιατί πιστεύω ότι με έναν τρόπο θα μου φέρει τα λεφτά πίσω. Δεν μπορώ να φανταστώ πώς ο Έντζο Φερνάντες θα φέρει, ας πούμε, τα χρήματα της μεταγραφής του πίσω ή ο Διομαντέ. Δεν μπορώ να το φανταστώ αυτό το πράγμα.
2: Ναι, δεν μπορούμε να το ξέρουμε κιόλας, βέβαια.
3: Δεν μπορεί να γίνει στην πραγματικότητα. Δεν μπορεί να γίνει. Δεν μπορεί να γίνει. Πώς το πω διαφορετικά. Δεν μπορεί να γίνει ούτε σε επίπεδο marketing.
2: Δεν μπορεί να γίνει γιατί μπορείς να.
3: Ούτε σε επίπεδο μεταγραφής. Ότι τι, ο Διομαντέ θα πουληθεί 150.
2: Όχι.
3: Ο Έντζο Φερνάντες θα πουληθεί 160.
2: Ξέρεις τι γίνεται, γιατί δεν μπορείς να υπολογίσεις ακριβώς την ομαδική του συνεισφορά στα έσοδα της Ρεάλ.
3: Ναι.
2: Μπορείς να υπολογίσεις μόνο αυτό που αριστούν κατά τις χορηγίες, τις φανέλες και αυτά. Εκεί είναι το δύσκολο.
3: Ακόμα για αυτό το κομμάτι, για τον Έντζο Φερνάντες, επειδή είναι ένας πολύ μισητός τύπος στην Αγγλία, ούτε στο κομμάτι αυτό θα μπορέσει να προσδώσει κάτι στην ομάδα. Είναι ένας Αργεντινός, ο οποίος προκάλεσε τη μισή Αγγλία, ας πούμε, στον ημιτελικό.
2: Mm-hmm.
3: Θα πάει και τι, θα πάνε οι χορηγοί στην Αγγλία και θα κάνουν ουρά επειδή πήγε ο Έντζο Φερνάντες, ας πούμε, στην City. Αυτό σου λέω. Και εμπορικά, άμα το δεις, εμπορικά δηλαδή, ένας Αργεντινός με τη συμπεριφορά που είχε, ο οποίος πήρε μεταγραφή από μια ομάδα της Αγγλίας σε μια άλλη, είναι ένα πράγμα που λες δεν πρόκειται να βοηθήσει οικονομικά, εμπορικά την ομάδα σε επίπεδο χορηγών κτλ. Δεν είναι αγαπητός. Δεν είναι ένας παίκτης που θα πέσουν πάνω τη χορηγή να επενδύσουν. Να το πω και έτσι.
2: Αλήθεια είναι αυτό.
3: Και ένας παίκτης ο οποίος, ας πούμε, έχει φάει και σε οποιαδήποτε ζήτηση έγινε, είχε φάει πόρτα και από άλλες ομάδες. Και από την άλλη είχε φάει ο Έντζο Φερνάντες. Λόγω χαρακτήρα. Δεν είναι τα αγωνιστικά του χαρακτηριστικά, είναι ο χαρακτήρας του.
2: Ναι. Από τις 10 τόπο μεταγραφές, οι 9 έγιναν στην Premier League. Και Έλληνο Διομαντέ.
3: Ναι.
2: Εντάξει. Άλλα αδιανόητα χρήματα εκεί. Δηλαδή, από όλα τα χρήματα της πρώτης δεκάδας, δηλαδή τις 10 κορυφαίες μεταγραφές, ναι, ωραία, που είναι ο Έντζο Φερνάντες, ο Ρότζερς, ο Άντερσον, ο Μπαρκολά, ο Διομαντέ, ο Τονάλι, ο Φερνάντες, ο Μπουαντί, ο Σάβιο και ο Μπρούνο Γκυμαράες. Αν πες μου, σου φαίνεται οτιδήποτε από αυτά λογικό?
3: Τίποτα απολύτως. Και αν είναι αυτά τα χρήματα για αυτούς, σκέφτεσαι και λες, αν έβγαινε στην αγορά, ξέρω εγώ, το καλοκαίρι αυτό ο Χάλαντ, με τα δεδομένα αυτά που έχουμε,
2: ναι,
3: έβγαινε κάποια στιγμή ο Μπαπέ. Πες ότι έβγαινε στην αγορά, δεν μας παίξει τέτοιο.
2: Ναι.
3: Τι λεφτά θα συζητάγαμε?
2: Αν κοστίζει 145 ο Έντζο Φερνάντες.
3: Ναι.
2: Μπαπέ δεν κοστίζει 350.

0: αποκλείστηκαν και το πλήρωναν αυτό και κανένα δύο χρόνια μετά την, το lockdown και την απουσία θεατών. Λίγο τότε εκείνη την περίοδο το πράγμα είχε μαζευτεί. Είχαν πέσει. Δεν ξέρω αν το συνεννοηθήκαν, αν μιλήσανε και είπαν παιδιά λίγο να το ρίξουμε, ας πούμε, γιατί εδώ πέρα έχουμε ξεπατωθεί, δεν θα βγάλουμε την επόμενη χρονιά. Τελευταία χρόνια πάλι ξαναπήρε την ανηφόρα. Σε παράλογο βαθμό όμως.
1: Σε παράλογο βαθμό και σε βαθμό, γιατί κάποιος θα πει ρε εσείς, ξέρετε πώς έχουν αυξηθεί τα έσοδα, ας πούμε, που δίνει για παράδειγμα η UEFA ή η FIFA στις διοργανώσεις, και θα πούμε ναι, αλλά και πάλι η αναντιστοιχεία παραμένει. Μην κάνουμε δηλαδή τέτοιους συλλογισμούς.
0: Προφανώς, γιατί ξέρεις.
1: Η ουσία, νομίζω, τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε τέτοια ανάλυση, θα χρειαζόμαστε ένα πραγματικά ειδικό του ποδοσφαίρου για να μας το πει. Πιθανώς, και κυρίως για τις μεγάλες ομάδες και αυτό, και για τις ομάδες Premier League ενδεχομένως εν συνόλο, έχει πια πάει, πώς να σου πω, το marketing και η δυνατότητα να αποκομίζουν κέρδη από τους παίκτες στην ομάδα, το hype, να σου το πω έτσι, σε ένα επίπεδο το οποίο δεν μπορούμε να αντιληφθούμε εμείς ακόμα ακριβώς. Ναι. Δεν το ξέρω, το βάζω στο τραπέζι. Βάζω στο τραπέζι γιατί ξέρεις, όσο και να συζητάμε, και βγάζοντας πάντα την Premier League απ' έξω, πάντα απ' έξω εκεί, διότι εκεί είναι τηλεόραση λεφτά. Ομάδες δεν είναι ακριβώς το ίδιο.
0: Ναι, αλλά ας πούμε για παράδειγμα, λέμε για Premier. Η City έκανε φέτος μεταγραφές, νομίζω, άνω του μισού δις το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Άνω του μισού δις πρέπει να έχει κάνει. Δεν έχω τα νούμερα μπροστά μου, πρέπει να έχει κάνει άνω του μισού δις.
1: Μα η City, μα μόνο οι μεγάλες μεταγραφές, δηλαδή 145 για τον Έντσο Φερνάντες και 135 για τον Άντερσον.
0: Ναι.
1: Μόνο αυτές οι δύο είναι 200.
0: 280.
1: Είναι 280. Βάλε και 95 για τον Μποαντί.
0: Ναι.
1: 3,75.
0: Κάπου υπάρχει στην
1: και 70 για τον NDI, 4,45. 4,45 σου πούμε 4 παίκτες.
0: Ωραία.
1: Ναι, λοιπόν, για πες.
0: Για τη City συγκεκριμένα, θυμίζω, χωρίς να θέλω να γίνομαι κακός, ότι εκκρεμεί μια ιστορία με 110-115
1: ναι,
0: υποθέσεις εδώ και χρόνια.
1: Ναι, εντάξει.
0: Τι εντάξει.
1: Εντάξει.
0: Η City συνεχίσει και κάνει μεταγραφές σαν να μην υπάρχει αύριο.
1: Γιατί δεν το απαγορεύει κανένας. Μα τώρα τι πας και θυμάσαι.
0: Δεν απαγορεύει κανένας. Λέω ότι όπως για την Νότιχαμ, για την Everton, για άλλες ομάδες εκδικάζονται υποθέσεις τους μέσα σε 10 μέρες, ένα μήνα, δύο μήνες, αφαιρούνται οι βαθμοί και πάνε παρακάτω. Εδώ πέρα έχουμε 115 υποθέσεις, οι οποίες δεν έχουμε κανένα αποτέλεσμα. Ας βγουν και ας πούνε αθώα. Και στις 115. Να βγουν να το πούνε.
1: Εντάξει, υπάρχει μια καθυστέρηση στην απονομή της δικαιοσύνης. Αυτό θες να πεις αυτή τη στιγμή.
0: Ναι, αλλά αυτή η ομάδα
1: 526 σύνολο.
0: Μάλιστα. Καταλαβαίνεις τώρα γιατί πράγμα μιλάμε.
1: Ναι.
0: Έδωσε 526 εκατομμύρια ευρώ για τις μεταγραφές αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι, γιατί έδωσε και 37,5 για ένα δεξί εξτρέμ της Παλμέρας και 25 για ένα 19χρονο εξτρέμ της Τρουά, καταλαβες.
0: Ναι.
1: Και μετά τρελαίνεσαι. Και άλλα 12 για ένα, και ένα 17χρονο αριστερό εξτρέμ της Λέστερ. Και μετά πώς να μην τρελαίνεσαι.
0: Ναι.
1: Τρελαίνεσαι. Σου φεύγει το τσερβέλο, ρε παιδί μου, που λέγαμε παλιά. Τι να κάνω. Εντάξει.
0: Τέλος πάντων. Ξαναλέω, είναι ο απόλυτος παραλογισμός. Ναι, η Ρεάλ το έχει κάνει παλιά με τις μεταγραφές, με τους Γκαλάκτους. Προφανώς έχει, ξέρεις, το μερίδιό της η Ρεάλ σε όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει. Το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια.
1: Ναι,
0: το κάνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Φυσικά. Βγήκε με μια, ξέρεις, με ένα γεμάτο πορτοφόλι, ας πούμε, και σου λέει πόσα είναι εδώ ο κύριος, 70 εκατομμύρια, 80 εκατομμύρια, 100 εκατομμύρια. Θα πάρω, θα ψωνίσω. Γιατί είμαι Ρεάλ. Βεβαίως.
1: Ξέρεις κάτι όμως.
0: Αλλά είναι άλλο πράγμα να παίρνεις το Ρονάλντο, τον Κριστιάνο για 100 εκατομμύρια, ας πούμε, ή το Μπέιλ για 100 εκατομμύρια, ή το Ζιντάν για 70 εκατομμύρια τότε. Και είναι άλλο τον Έντσο Φερνάντες για 145 και τον Διομαντέ σήμερα για 130 με τα μπόνους 140. Δηλαδή, μη συγκρίνουμε τώρα ανώμια μεγέθη. Αλλά συγκρίνουμε τι τώρα. Τι βάζουμε κάτω να συγκρίνουμε.
1: Τα αυτά με τα λουκούμια.
0: Αυτό σου λέω. Δεν γίνεται. Sorry κιόλας.
1: Αυτά με τα λουκούμια. Όχι, δεν γίνεται. Η αλήθεια είναι δεν γίνεται. Αλλά μια που είπες Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Ναι.
1: Εντάξει. Όσο και να μην θέλω, όσο και να. Πώς να σου πω. Και να λέω εντάξει, κρίμα την κυρία.
0: Είναι κρίμα, ρε. Εντάξει. Δεν θέλω καν να το. Είναι κρίμα.
1: Όσο και να λέω κρίμα την κυρία. Από την άλλη. Α?
0: Όχι, δεν την έχουμε αυτή την ηλικία.
1: Την ηλικία της κυρίας. Πόσο.
0: Εντάξει.
1: Είναι μικρή.
0: Εντάξει. Δεν έχει να κάνει.
1: Εντάξει, είναι 30 χρόνια. Okay, δεν έχει σημασία. Παιδιά, μπορεί να συμβεί στο Αθηνά. Νομίζω είναι ένα. Το καταλαβαίνω. Το καταλαβαίνω.
0: Δεν σημαίνει ότι επειδή κάποιο είναι 30 χρονών.
1: Θεωρητικό είναι αυτό. Είναι θεωρητικό.
0: Είναι οξυτέρ και το IQ. Θέλω να πω, δεν έχει να κάνει με την ηλικία.
1: Η τεχνολογική πώς να πω, αγραμματοσύνη ή εγγραμματοσύνη αντίστοιχα, αν υπάρχει αυτή η λέξη. Εντάξει, δεν είναι ντε και καλά συνδεδεμένη με την ηλικία. Είναι συνήθως, αλλά όχι ντε και καλά. Από την άλλη, ο τόσο αφελής τρόπος με τον οποίο έγινε αυτό το πράγμα, ο τόσο αφελής τρόπος, σε μένα λέει πραγματικά ότι αυτά που περισσότερο από εμάς μπορούμε να βλέπουμε και να γελάμε. Καταλαβαίνετε ότι για πάρα πάρα πολλούς ανθρώπους είναι πραγματικό βάσανο.
0: Καλά, γιατί... μην πάμε τώρα, γιατί η κυρία αυτή έδωσε 100 ευρώ.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Θυμίζω την ιστορία πέρυσι, μια κυρία στη Γαλλία, η οποία έδωσε στον υποτιθέμενο Brad Pitt 700-800.000 ευρώ.
1: Σωστά.
0: Δηλαδή τώρα, λες τώρα το κατοστάρικο, οκ, okay, δεν είναι για
1: πολλοί
0: κάποιον άνθρωπο.
1: Πολλοί δίνουν χρήματα για περίεργους λόγους, ότι η κυρία Βιδρούτση έδωσε χρήματα για περίεργους λόγους.
0: Ναι, ρε παιδί μου, εντάξει. Λέω ότι τα 50 και τα 100 ευρώ είναι ένα ποσό που για έναν άνθρωπο που έχει ανάγκη είναι σημαντικό, αλλά τέλος πάντων, ας σκεφτόμαστε ότι η κυρία στη Γαλλία, μιλώντας σε stream με τον Brad Pitt, από αυτό που νόμιζε για Brad Pitt, της αφέμαξε 800 χιλιάρικα, 700-800 χιλιάρικα. Οπότε θέλω να πω, γίνονται παντού αυτά τα πράγματα. Δεν είναι...
1: Απ' την άλλη, το λες σαν να μην αξίζει να δώσει 700 χιλιάρικα στον Brad Pitt.
0: Αν είναι ο Brad Pitt, δεν ήταν ο Brad Pitt. Θέλω να πω, αν ήταν ο Brad Pitt.
1: Εσύ, βέβαια, απ' την άλλη.
0: Τελικά δεν ήταν, αυτό λέμε. Τελικά εκ των προγράμματων.
1: Δηλαδή,
0: ήταν...
1: έχεις δει τον Brad Pitt τον ίδιο να βγαίνει και να λέει δεν ήμουν εγώ. Αυτό δηλαδή, έχεις δει βίντεο εσύ με τον.
0: Τι να κάνω τώρα δηλαδή. Μα τι να κάνω τώρα δηλαδή. Εγώ το έκανα. Εσύ δεν το κάνεις πρώτος. Εγώ το έκανα.
1: Α, στο 12ο
0: λεπτό. Δεν γίνεται τώρα να δω τον Brad Pitt να βγαίνει και να λέει θέλει να εγώ με την κυρία στη Γαλλία.
1: Θα ξέρεις σε πόσες δόσεις τις τα πήρε. Τις τα πήρε μονοστέκι.
0: Σε δόσεις σε διάφορες δόσεις.
1: Και λες ρε εσύ, ότι εσύ δεν έχεις έναν άνθρωπο να μιλήσεις δίπλα. Δηλαδή να το πεις ως κουτσομπολιό, ότι μιλάω με τον Brad Pitt, ρε παιδί μου.
0: Αν θυμάμαι καλά, ήταν μετά το διαζύγιο, πήρε το κομμάτι της περιουσίας που της αναλογούσε και το ακούμπησε στον Brad Pitt.
1: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, στο μεσοδιάστημα δεν μιλάς με μια φίλη σου. Ρε εσύ, μιλάω με τον Brad Pitt. Έλα να σου δείξω κάτι τυχαίο να γίνει για να σε δει ένας άνθρωπος.
0: Το λες αυτό πράγμα, θες ζηλιάρες.
1: Δεν ξέρεις τις μέρνες είναι αυτές.
0: Και αν πάει αυτή η γαλιάντρα μετά και την πέσει και εκείνη στον Brad Pitt. Και ναι. Και κάνει ρελάνς και πει δίνω ένα εκατομμύριο στον Brad Pitt.
1: Οι λάμνιες όλες αυτές.
0: Εν τω μεταξύ πώς γίνεται και αυτοί οι άνθρωποι που είναι ζάπλουτοι περνάνε για φτωχαδάκι και πάνε όλοι και τους χαρτζηλικώνουνε. Αυτό με δηλαδή είναι ζάπλουτο. Τι είναι παραγωγής ο άλλος που βγάζει ξέρω εγώ έχει 250 εκατομμύρια το χρόνο 300. Πώς ξαφνικά, ας πούμε, ζητάνε κάτι 50 εκατοστάρικα για να πάρουν καφέ και τους πιστεύουμε, ή ο Brad Pitt ζητάει λεφτά γιατί.
1: Τρομερά πράγματα.
0: Έχει κάτι έξοδα με το διαζύγιο και με τα παιδιά, με τις διατροφές και χρειάζομαι λίγο χρήμα να βάλω τη μηχανή να γυρίζει.
1: Τέλος. Λοιπόν, 11.30 ώρα προλάβαμε το δελτίο. Θα δείξει. Μπορεί και να το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Πάμε να τα ακούσουμε και ένα τραγουδάκι. Πολύ μπλα μπλα έχει πέσει και επιστρέφουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Μήνυμα απάντησε στείλει ο Πρωθυπουργός στις τουρκικές ανυπόστατες αιτιάσεις για την αποστρατιωτικοποίηση των νησιών και Αιγαίο. Η πατρίδα μου είναι μια ειρηνική οικογένεια, μια ειρηνική χώρα, με συγχωρείτε, η οποία δεν συνιστά απειλή για κανέναν. Δεν θα δεχτεί όμως υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυντική της θωράκιση, τόνισε ο κύριος Μητσοτάκης. Προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, διαμήνυσε από την πλευρά του ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Αντώνιο Κώστα μετά την ενημέρωση που είχε από τον κύριο Μητσοτάκη στο Μαξίμο. Σε διάβημα με το οποίο η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς, προχώρησε η πρεσβεία της χώρας μας στην Άγκυρα. Το διάβημα αφορά τόσο τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις αναφορικά με τα ειδικά χωροταξικά πλαίσια, όσο και τις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων. Με το Πασόκ στην κυβέρνηση θα ψηφιστεί αμέσως νόμος για την κοινωνική κατοικία και θα επανέλθει η 13η σύνταξη, ανέφερε ο Νίκος Ανδρουλάκης μιλώντας απόψε σε εκδήλωση του Πασόκ στο Ηράκλειο Κρήτης. Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη γυναίκα στο Αγρίνιο. Σύμφωνα με αποκλειστικές πληροφορίες του Sky, άγνωστος προσποιούμενος τον αστυνομικό ότι φόβησε ότι την έχει στοχοποιήσει η εγκληματική ομάδα και της απέσπασε πάνω από 40.000 ευρώ δήθεν για να τα προστατεύσει. Οι Αμερικανοί διαπραγματευτές που προσπαθούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου με τη Ρωσία πρόκειται σύντομα να επισκεφθούν το Κίεβο και τη Μόσχα, ανακοίνωσε απόψε ο Ουκρανός πρόεδρος Ζελένσκι. Και ο καιρός, λίγες νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα αύριο στην Αττική, με πιθανότητα για τοπικές μπόρες στα δυτικά και βόρεια του νομού. Έως 33 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 32 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
3: Νιώσε τον παλμό. Ενημερώσου για κάθε είδηση. Για την τοπική επικαιρότητα στη Ρόδο. Για όλα τα αθλητικά αποτελέσματα. Στο topfm1024.gr ακούς ζωντανά τον σταθμό και μαθαίνεις με ένα κλικ τα πάντα. Ένα site. Όλη η επικαιρότητα. topfm1024.gr. Κάθε κλικ. Ενημέρωση χωρίς καθυστέρηση.
2: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937-348-348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
2: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.
3: Είναι η ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
5: Οι ειδήσεις στον Top FM με τον Δημήτρη Δραγάτη. Σε φάση κατασκευής βρίσκεται ο νέος κυκλικός κόμβος στη διασταύρωση των οδών Ηλία Βενέζη, Αποστόλου Παύλου και Παπαδιαμάντη στη Ρόδο. Το έργο αποσκοπεί στην αποσυμφόρηση της περιοχής και την ενίσχυση της οδικής ασφάλειας για οδηγούς και πεζούς. Ο συγκεκριμένος κόμβος αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού για 8 μεγάλους κυκλικούς κόμβους στο νησί. Οι μελέτες και η χρηματοδότηση του έργου εξασφαλίστηκαν κατά τη δημοτική θητεία του Αντώνη Καμπουράκη την περίοδο 2019-2023. Σε ανάρτηση του Αντώνης Καμπουράκης εκφράζει την ικανοποίησή του για τις εργασίες που εκτελούνται, τονίζοντας πως τα μεγάλα έργα υποδομής πρέπει να προχωρούν ανεξάρτητα από πρόσωπα και διοικήσεις. Οφείλουν όμως να προχωρούν με σεβασμό στην πραγματική τους διαδρομή και σε όσους εργάστηκαν σκληρά για να τα σχεδιάσουν και να τα χρηματοδοτήσουν, ανέφερε χαρακτηριστικά. Ο συνολικός προϋπολογισμός ανέρχεται στα 5 εκατομμύρια ευρώ, με τη μερίδα του Λέοντος ύψους 3,5 εκατομμυρίων να προέρχεται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάκαμψης, ενώ το υπόλοιπο ποσό καλύπτεται από ίδιους πόρους του Δήμου. Παράλληλα, στην οδό Παπαδιαμάντη εξελίσσονται έργα που περιλαμβάνουν νέα πεζοδρόμια, ανακατασκευή του οδοστρώματος, κεντρική νησίδα και εγκατάσταση σύγχρονου φωτισμού. Ξεκίνησε η προετοιμασία από τον Δήμο Ρόδου για την προστασία απέναντι σε ενδεχόμενα πλημμυρικά φαινόμενα εν ώψη του χειμώνα, με την πρώτη συνεδρίαση χθες του τοπικού επιχειρησιακού συντονιστικού οργάνου πολιτικής προστασίας του Δήμου Ρόδου υπό την προεδρία του αρμόδιου αντιδημάρχου Μιχάλη Θωμάτου και με τη συμμετοχή εκπροσώπων όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Όπως δήλωσε αμέσως μετά τη συνεδρίαση ο αντιδήμαρχος, στόχος είναι ο καλύτερος συντονισμός, αγκάθι όμως παραμένει η έλλειψη προσωπικού, αφού το πάγιο αίτημα του Δήμου για να γίνουν από 5 μήνες 12 μήνες οι προσλήψεις δεν έχει εισακουστεί μέχρι τώρα. Ο κύριος Θωμάτος επεσήμανε ακόμη ότι μέχρι σήμερα δεν έχει θεσμοθετηθεί αντιπλημμυρική περίοδος στη χώρα μας, όπως συμβαίνει με την αντιπυρική, ενώ δεν παρήλειψε να εξάρει τη μεγάλη προσφορά των 11 πιστοποιημένων εθελοντικών οργανώσεων που έχουμε στο νησί, ανάμεσά τους και η Δημοτική Εθελοντική Ομάδα Ρόδου. Την παραίτησή του από τα αξιώματα του Αντιδημάρχου Δημοτικής Ενότητας Αταβύρου και Δημοτικού Συμβούλου υπέβαλε ο Κώστας Μενεγάκης. Σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις προχωρά από σήμερα η ΔΕΙΑΡ στον Αρχάγγελο λόγω εργασιών αντικατάστασης δικτύου ίδρευσης που θα διαρκέσουν 4 μήνες. Οι εργασίες θα γίνονται εντός του οικισμού αλλά και στην Εθνική Οδό Ρόδου Λίνδου από το ξενοδοχείο Κάραβος έως τη στροφή Αστεγνά. Οι οδηγοί παρακαλούνται να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί λόγω των κυκλοφοριακών ρυθμίσεων που ισχύουν. Στη σύλληψη ενός 42χρονου υπήκοου Πολωνίας προχώρησαν χθες το απόγευμα στελέχη της λιμενικής αρχής της Ρόδου. Ο άνδρας συνελήφθη εντός του λιμένα Ακαντιάς μετά από καταγγελία για άσκηση βίας εις βάρος της ανήλικης κόρης του. Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για παράβαση του νόμου περί αντιμετώπισης της ενδοοικογενειακής βίας, ενώ την προανάκριση για την υπόθεση είχε αναλάβει το κεντρικό λιμεναρχείο Ρόδου. Γενικά έθριος θα είναι ο καιρός σήμερα στα 12 νησιά. Οι άνεμοι θα πνέουν από νότιο-δυτικές έως βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 22 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Για όλες τις ειδήσεις μπορείτε να ενημερώνεστε από το site του σταθμού, το topfm1024.gr.
3: Ήταν οι ειδήσεις σε τίτλους στον Top FM 102,4.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Θες να ξέρεις πρώτος τι παίζει? Top FM 1024.gr. Τοπικά νέα, Ελλάδα, κόσμος και όλη η αθλητική δράση. Όλα έγκυρα και έγκαιρα με ένα μόνο κλικ. Μπες και δες τι συμβαίνει πριν το μάθουν όλοι οι άλλοι. Top FM 102.4.gr. Η ενημέρωση παίζει και online.

0: Συζητάς για μπάλα με την παρέα? Στείλε μήνυμα να τα πεις και σε μας. Σχόλιο, πάθος, ενημέρωση. Η ομάδα του Top FM σε περιμένει στο Viber. Στείλε στο 6937 348 348. Εσύ δίνεις την πάσα, μαζί βάζουμε γκολ.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Στες από τις λίστες μάλλον εντυπωσιαστήκαμε από κάτι?
3: Μου προξένησε απορία η απουσία του Ρόκα, θέλω να σου πω, από τη λίστα του Ολυμπιακού. Αυτή είναι η
2: και εμένα στην αρχή, αλλά μετά το ξανασκέφτηκα.
3: Ναι, και πού κατέληξες?
2: Κατέληξα ότι δεν γινόταν αλλιώς.
3: Ναι.
2: Αυτή είναι η απάντηση. Δηλαδή, από την άμυνα δεν περίσσευε κανένας. Δηλαδή, εγώ σκεφτόμουν ότι θα ήταν ή ο Μπρούνο ή ο Ρόκα.
3: Δεν μπορεί να είναι ο Μπρούνο.
2: Ναι, και δεν ήταν. Εγώ σκεφτόμουν μήπως το σκεφτόταν έτσι, ότι ο Πέντερσεν μήπως παίξει και από την άλλη κτλ. Όχι, οκ, από την άμυνα δεν περισσεύει κανείς. Τον Πόποβιτς τον έβγαλε. Εντάξει, επίσης λογικό. Εδώ σε άλλο UEFA θυμίζω, δίνει δικαίωμα για αλλαγή τερματοφύλακα αν τραυματιστεί κάποιος για ένα μήνα. Οπότε γίνεται αλλαγή εκεί. Επίσης ο Ολυμπιακός πρόσθεσε εκεί και άλλον έναν Έλληνα, θα τον βάλει στη λίστα Β. Λοιπόν, από την άμυνα δεν περισσεύει κανείς. Από τους μεσαίους, φαντάσου τι πόσο πολύ πόνεσε ο Μεντιλίπαρ που άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία. Φαντάσου δηλαδή με τι πόνο. Και γιατί άφησε έξω τον Ντάνι Γκαρθία μαζί με τον Σιπιόν? Γιατί άφησε έξω δύο από τα τρία αμυντικά του χαφ? Και τρία έχει και άφησε τα δύο έξω.
3: Να.
2: Όλο λόγω φίλη. Γιατί δεν γινόταν αλλιώς. Σου λέει, μήπως υπολογίσω και το φίλη. Και κράτησε. Αυτούς κράτησε και δύο οχτάρια. Να. Γιατί δεν βγαίνανε. Δεν βγαίνουμε Ολυμπιακός. Για να κόψω 8 παίκτες. Εντάξει, αν βγάλεις το Γιαζίτσι, τον Καμπελά, τον Γιάννη και τον Κλέτον, 4, αλλά και πάλι 4. Είναι αρκετή. Είναι αρκετή. Και μπροστά μετά έπρεπε να βγει κάποιος λοιπόν.
3: Και το Βέζο πρέπει να βάζει πάντα. Γιατί αγνοείται τον κύριο Βέζο, δηλαδή? Δεν καταλαβαίνω γιατί αναφέρεις όλους τους υπόλοιπους και αγνοείς τον κύριο Βέζο.
2: Λοιπόν, και μπροστά έπρεπε να βγει κάποιος. Και ποιος θα βγαίνει, ποιοι θα ήταν υποψήφιοι, να πει θεωρητικά. Ποιος? Ο Μαρτίνς, ο Τσικίνιο και ο Ρόκα. Εντάξει, άλλοι δεν είναι πιο έμπειροι, τους ξέρει περισσότερο ο Μαρτίνς. Οπότε σου λέει εντάξει, θα το κάνουμε κάπως έτσι. Θα πάμε με Ζώτα Σίλβα από εκεί, θα βάλουμε εναλλακτικά τον Μαρτίνς εκεί πέρα αν χρειαστεί. Τι να κάνουμε, πώς το λένε, δώσαν τόπο τα νιάτα στους έμπειρους. Νομίζω ότι αυτό έγινε. Αυτή ήταν χοντρικά η λογική κτλ. Τσιριβέγια τον περίμενες ή είχες κάποιον άλλο κατά νου?
3: Όχι, τον περίμενα γιατί είχε τον τραυματισμό, τώρα θα λείψει και γιατί έχουν έρθει παίχτες στα χαφ. Ούτως ή άλλως θέλω να πω, δεν έβλεπα κάποιον άλλον που θα μπορούσε να κοπεί.
2: Τον Γεωργίε Φαντή Βίντα που περίμενε ο λαός στην ΑΕΚ.
3: Και αυτό μου προξένησε μια
2: σχετική. Αυτό μου προξένησε και μια σχετική εντύπωση, πρέπει να πω. Πρέπει να πω. Με την έννοια ότι τώρα. Εάν χτύπα ξύλο.
3: Γενικά, η ΑΕΚ στην άμυνά της μοιάζει τα πράγματα κουκιά μετρημένα. Και αυτό είναι πάντα ένα ρίσκο.
2: Πολύ,
3: δηλαδή, λες, okay, ξέρει, ο Νίκολιτς συζητάει και με τους συνεργάτες του και με τον Ριμπάλτα κτλ. Μοιάζει έτσι καδόρικο όλο αυτό. Δηλαδή, βγήκε η περσινή χρονιά με αυτούς τους παίχτες και χωρίς σταματισμούς, χωρίς απώλειες, πέρα από κάποια λίγο στα μάτς τα οποία κάποιος τύχαινε να τύχει από εδώ από εκεί, τύχαινε να λείπει από εδώ από εκεί. Μοιάζει με ρίσκο αυτό που γίνεται. Ας ευχηθούμε να μην υπάρξουν πράγματα που θα προκαλέσουν αποσταθεροποίηση στην αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, γιατί είναι μια αμυντική γραμμή η οποία είναι πολύ compact.
2: Είναι
3: δηλαδή αυτοί οι πέντε παίκτες μαζί με τον τερματοφύλακα, βάζω τους πέντε, οι οποίοι παιδί μου αυτό δεν αλλάζουν.
2: Όχι. Είναι έτσι ακριβώς. Λοιπόν, και σε ένα έτσι γρήγορο εξωτερικό νέο θέλω πριν περάσουμε στα μηνύματά σας. Θέλω να πω ότι συμβαίνει ένας θλιβερός εμφύλιος αυτή τη στιγμή στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου πλήθη στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτείων, ανάμεσα σε αυτούς και αρκετοί μάγκα, έχουν ξεσηκωθεί εναντίον του Προέδρου.
3: Όπα. Για ποιο θέμα?
2: Είναι τρομερό, δηλαδή. Μάγκα να του φεκάνε μάγκα τώρα.
3: Για ποιο λόγο?
2: Γιατί θα εγκατασταθούν, είναι έτοιμοι να κάνει η Αμερικανική κυβέρνηση μαζική εγκατάσταση data centers στις περιοχές τους.
3: Ναι.
2: Και επειδή αυτό ξέρεις είναι μια business για τον πρόεδρο τέλος πάντων.
3: Ναι.
2: Και προσπαθεί να τους πεις ότι αυτό είναι δικό τους οικονομικό όφελος. Και αυτά αυτοί δεν το αντιλαμβάνονται ακριβώς έτσι. Σου λέω ότι Τι να τα κάνουμε εμείς τα data centers εδώ πέρα.
3: Μην μπαίνετε στο κινητό και ρωτάτε βλακίες στο ChatGPT. Γι' αυτό είναι τα data centers. Και θέλουν και εκπόσεις τόνους νερό για να ψύχονται. Τι να κάνουμε. Έχετε φαγωθεί να ρωτάτε βλακίες.
2: Ισχύει. Ισχύει. Λοιπόν, σου λέει, δεν θα φέρετε εδώ πέρα. Να έχουμε έλλειψη νερού. Να κρυβίνουν οι λογαριασμοί. Να μας λιλατίσετε γενικώς εδώ τους φυσικούς πόρους. Δεν το θέλουμε. Δεν είναι ωραίο αυτό.
3: Όχι μόνο αυτό. Γιατί σου λέει, τα σέντερ θα μας πειράξουν και τα μυαλά μας.
2: Α, αυτό. Άλλο κομμάτι αυτό. Ναι.
3: Ξέρεις. Λοιπόν, η ακτινοβολία, το τέτοιο. Τα κύματα, τα ραδιοκύματα μπαίνουν στα μυαλά μας. Ελέγχουν τη σκέψη. Τα πάμε και άλλα τώρα. Γιατί είμαστε και μάγκα τώρα. Δεν είμαστε.
2: Ναι. Εν τω μεταξύ, μέχρι πέρσι πεζόταν. Ήταν περίπου ένα στου δύο υπέρ.
3: Να.
2: Τώρα είναι ένα στου 7 υπέρ πλέον στις δημοσκοπήσεις. Οπότε τι έκανε ο πρόεδρος. Έκανε κλασική παλιά απατεωνίστικη τακτική. Βγήκε στον Τρους Ρώσο και λέει: αυτά αφήστε τα data centers. Θα εξυπηρετήσω το δικό σας οικονομικό όφελος. Και τι είπε. Να ξέρετε, λέει, η Κίνα είναι πολύ ευτυχισμένη που είστε εναντίον των data centers. Δεν μπορούν να πιστέψουν αυτό που συμβαίνει. Έτσι. Οπότε το κλασικό σου λέει: μάγκα είναι. Τι θα κάνω, τι θα τους πω, ότι εξυπηρετείτε τους εχθρούς του έθνους, οπότε θα συσπηρωθούμε. Καταλαβες.
3: Παρεπιπτόντως, μια που λέμε για Κίνα και data centers, ότι στην Κίνα, το αν ξεκινήσει να το κάνουν οι Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το εγκαταλείψανε, στην Κίνα το κάνουν.
2: Ναι.
3: Έχουν υποθαλάσσια data centers, ώστε να γλιτώνουν την κατανάλωση του νερού για την ψύξη των μηχανημάτων. Και έχει ξεκινήσει να γίνεται και το 24 στις Ηνωμένες Πολιτείες. Το εγκαταλείψαν προφανώς λόγω κόστους, λόγω δεν ξέρω τι άλλο. Στην Κίνα το κάνουν. Είναι κάτω από την επιφάνεια του νερού, άρα δεν χρειάζεται να ψύχονται όλα αυτά με τόνους, με ατέλειωτους τόνους νερού κάθε φορά που κάποιος λέει στο ChatGPT, ξέρω εγώ, τι έχει μέσα η χωριά του. Και γκρόκ παρά αυτή τη φωτογραφία και κάνει 10 φορές πιο καυτή. Βάζουν, ξέρω εγώ, κάποιοι ηθοποιούς και λέει κάντε 10 times hotter. Αυτό κάνει τον γκρόκ. Δηλαδή, αν τον γκρόκ μέρα ανοιχτά κάνει αυτό. Δηλαδή, ικανοποιεί τα βίτσια του αλλού που θέλει να πάρει, ξέρω εγώ, την τάδε ηθοποιό και να τη δείξει ευράκωτη. Αυτό. Γι' αυτό το νεράκι σπαταλιέται.
2: Άστι. Κατάλαβε τι γίνεται. Δεν θέλω να πούμε για την Πασοκάρα, δεν μα άφησε να κάνουμε κανένα διακοπή σήμερα. Να πούμε για τα 52. Κατάλαβε τι γίνεται. Λοιπόν. Δεν καταλαβαίνω. Λέει κάποιος, στις 10 Μαρτίου του 2025 είχατε πει ότι στα 25 χρόνια της εκπομπής θα πάτε στη Θήβα για εκπομπή και για φαγοπότη.
3: Δεν το θυμάμαι. Δεν το θυμάμαι. 10 Μαρτίου.
2: Κάθε επίσκεψη στη Θήβα είναι μια υπέροχη επίσκεψη. Δεν το συζητάω αυτό.
3: Και λόγος για φαγοπότη και για ποιοτή. Έτσι, για ποιοτή.
2: Βεβαίως.
3: Έχεις πάει Θήβα.
2: Φυσικά, φυσικά έχω πάει στη Θήβα. Εννοείται. Το μέρος, το μορφότερο σημείο του οποίου είναι η πινακίδα προς Χαλκίδα.
3: Ντροπή αυτό που λες τώρα. Αυτό που λες είναι μια ντροπή τώρα. Θα ξεσηκωθούν οι Θηβαίοι. Και ο Χρήστος Θηβαίος ενδεχομένως θα ξεσηκωθεί. Μπορούμε πάντα σε κάθε περίπτωση να κάνουμε ένα πάρτι για τα 25 χρόνια του Fight Club στη Θήβα φέτος.
2: Βεβαίως. Αυτό μας είστε ο Μερακλής
3: Fight Club τη Θήβας.
2: Έτσι. Ο Πτάμενος και Τσέλτα να μιλάει από τους μεγαλύτερους παπατζίδες ο Έντζο Φερνάντες, θα τον έλεγα χωρίς υπερβολή Άντι Κάρολ της Αργεντινής. Άντι Κάρολ της Αργεντινής.
3: Όχι, δεν είναι, αλλά καταλαβαίνω τον παραλληλισμό, ναι.
2: Ναι.
3: Data Center Traffic Commander, η νέα τάξη πραγμάτων έχει έρθει για να μείνει.
2: Ναι.
3: Είναι ο Κεντουζή ο τύπος που σκάει σε γαμήλιο πάρτι και μεθυσμένος γκρεμίζει την 8ωρο φιτούρτα.
2: Ναι, εύκολα.
3: Και μετά δέρνει και το γαμπρό. Για κάποιο λόγο. Όχι το γαμπρό. Δεν είναι το κουμπάρο. Το κουμπάρο, ναι.
2: Ο επιμηκητής αντίχερα λέει: κύριε Κώστα, το σημερινό ριγέ μπλουζάκι μου θύμισε τους άντρακλες παλιά που δούλευαν στα λιμάνια. Θα έρθετε μετά εδώ στα ταμπούρια να μου δείξετε πώς πριονίζετε.
3: Πελίστρι ο παλαιούρας και δεν του δείχνουν σέβας. Μπινιάρης μοιάζει σήμερα ο Έλληνας καντρεύας. Ή περιβόητο λιλί είναι αυτό της σέβας, λέει ο Καφού Φάιτερς.
2: Μεγάλη αλήθεια από τον ίδιο. Πάντα σε εισβολή ο παδού στο γήπεδο, ένας από τους σεκιουριτέδες που τον γενικάνε θα γλιστρήσει το γρασίδι και θα πέσει και ένας άλλος θα τον πιάσει τελικά με λαβή αγκαλίτσας.
3: Ισχύει. Ισχύει, κάποιος θα πέσει.
2: Ναι. Ναι. Έπεσα και εγώ θύμα απάτης και θέλω να πω ότι είναι εύκολο να την πάθεις. Κάποιος με έπεισε ότι ήταν ο κύριος Κώστας και μου πήρε την Παρθενιά. Δεν υπογράφω γιατί πονάω. Χθες καθώς έπλυνα τα αμάξι, λέει ο Άντραχτ Φαφούτης, η σεξι γειτόνισσα έντρομη με εξομολογήθηκε ότι και αυτή έπεσε θύμα απάτης από ποδοσφαιριστή. Τη ρώτησα από ποιον και μου είπε από τον Ντόργκελε, τον ξέρεις.
3: Αυτό είναι, αυτά είναι μηνύματα. Πόσο αντιολυμπιακοί είστε, ναι, στα γενέθλια των 100 χρόνων του Ολυμπιακού, ναι, εσείς μιλούσατε για τα δικά σας 25χρόνια και για κοψίδια.
2: Καταλάβετε
3: τι γίνεται.
2: Πολύ σωστά. Αν η UEFA.
3: Τα δικά μας 25χρόνια.
2: Ναι, στα γενέθλια του Ολυμπιακού ήταν 10 Μαρτίου.
3: Ναι.
2: Τον εμείς μιλάγαμε για τα δικά μας 25χρόνια.
3: Δεν υπήρχαν 25χρόνια.
2: Ναι, δηλαδή, λέγαμε όμως ότι θα ήταν για τα 25χρόνια που θα ήταν του χρόνου, φέτος δηλαδή.
3: Και τι μιλάγαμε τότε για τα δικά μας 25χρόνια.
2: Ξέρω εγώ, έτσι λένε. Τι να σου πω, σαν πως θυμόμαστε κι εμείς.
3: Γιατί σαν πως θυμάται αυτό τα λέει.
2: Αν η UEFA, λέει ένας φίλος, θέλει ένα μπούσουλα με το μαναφούκι του Γεντουζή, μπορούμε να του στείλουμε το βίντεο με τις θερμικές καρεκλιές στην Νίκαια επί Μπάγεβιτς. Μεγάλη μέρα αυτή.
3: Και το Ακρόπολης στο Ελλάδα-Σερβία, λέω.
2: Ναι.
3: Αυτό θα μπορούσε να. Με Κρίστιτς, Μπουρούση και τον. Και το Σκοσιανό τον να τον κρατάνε τέσσερις.
2: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ο Κάγκα Βατούτ ισχυρίζεται ότι υπάρχουν τρία είδη ανθρώπων. Αυτοί που λένε Σαλερνιτάνα, αυτοί που λένε Σαρετάνα και αυτοί που λένε Σαλερτινάνα. Όχι. Όχι, δεν είναι.
3: Γκροκ, πάρε αυτή τη φωτογραφία του Κώστα Βαϊμάκη και κάνει τη 10 φορές πιο καυτή. Γκροκ, λυπάμαι, αυτό είναι αδύνατο, ο Κώστας Βαϊμάκης ζεματάει ήδη. Κατάλαβες τι γίνεται.
2: Χωρίς δεύτερο δεξί μπακ έξω Τσουλού. Σαν πρωινό χωρίς Ελένη Τσολάκη θα λέγαμε. Λέω κάλιο τροπά παρατουρέ, όπως χαρίζει για το δόν κιλό της.
3: Είναι ο Γκεντουζή ο τύπος που τις μισές μέρες κάνει τα ρεπό του Κένι Τζι και τις υπόλοιπες του Μάικλ Μπόλτον. Αναρωτιέται ο Αντεφαφούτης. Του οργισμένου Μάικλ Μπόλτον όμως. Δηλαδή του μονίμως, του μονίμως με μενταλιτέ Τόμ Χάρντι. Ο οποίος είναι πάντα τσατισμένος σε όλες τις ταινίες, είναι πάντα θυμωμένος στον Χάρντι, είναι πάντα τρομερά εκνευρισμένος με ό,τι γίνεται.
2: Ναι.
3: Πάντα.
2: Λέγοντας για τον Χάρντι, θέλω να σου πω ότι έχω δει ήδη το μισό Μόμπλαντ.
3: Α, ωραία. Χαίρομαι.
2: Και όταν το ολοκληρώσω θα μπορέσουμε να πούμε.
3: Ναι, θα βγει και ο επόμενος κύκλος τώρα, οπότε θα έχουμε και ψωμάκι.
2: Βγαίνει τώρα, βγαίνει επόμενος κύκλος. Όπως για το Gentleman, που επίσης. Εξαιρετικό, πρέπει να πω.
3: Το Μόμπλαντ
2: είναι εξαιρετικό.
3: Εντάξει, όταν το τελειώσει, θέλω να έρθει εδώ. Θα έχουμε μια φωτογραφία της Έλεν Μίρεν και του Πίρς Μπρόσναν. Θα έχουμε δύο φωτογραφίες και θα σκύβουμε να τις προσκυνάμε. Όταν τελειώσει, θα καταλάβεις γιατί το λέω. Θα σκύβουμε να φυλάμε τις φωτογραφίες αυτών των δύο.
2: Δώσε μου λίγο.
3: Θα σου δώσω.
2: Δώσε μου λίγο. Δεν θέλω να πω. Έχω να πω πράγματα, αλλά επειδή είμαι στη μέση, δεν θα τα σωστώ να τα πω. Εντάξει, έχω ξεχωρίσει δηλαδή ήδη ερμηνείες.
3: Δες μέχρι το τέλος.
2: Έχω ξεχωρίσει ερμηνείες.
3: Δες σε παρακαλώ.
2: Εντάξει.
3: Δες σε παρακαλώ.
2: Εντάξει. Okay. Λοιπόν. Έχω μερικά mail γιατί έχουν πάει πίσω τα mail αυτές τις μέρες.
3: Είναι ο Λούζα ο Μπόβιο με καλό μάνατζερ, λέει ο Γκορμπίσκαν. Όχι, παιδιά. Όχι. Θα στεναχωρήσω, αλλά όχι.
2: Ο Κομφερεσάκης λέει στην κλασική πολεμική ταινία Σαχάρα του 43,
3: ναι,
2: με πρωταγωνιστή τον Χάμφρι Μπόγκαρτ, το Ρεξ Ίνγκραμ υποδείχνει το Λοχέα Τάμπουλ, ένα Σουδανό στρατιώτη των συμμαχικών δυνάμεων. Σε μια διάσημη σκηνή, καθώς οι στρατιώτες βρίσκονται βαθιά μέσα στην έρημο και μαζεύουν νερό από ένα πηγάδι, ένας Αμερικανός στρατιώτης τον ρωτάει για τη θρησκεία του και τις γυναίκες. Ο Τάμπουλ χαμογελάει και του εξηγεί τη φιλοσοφία πίσω τον αριθμό 4 με βάση τα λόγια του προφήτη. Μία σύζυγος κάνει τη ζωή μίζερη γιατί βαριέται εύκολα μόνη της. Δύο σύζυγοι κάνουν τη ζωή σου χάος γιατί τσακώνονται συνέχεια μεταξύ τους και δεν ξέρεις ποτέ ποια έχει δίκιο. Τρεις σύζυγοι είναι επίσης κακό γιατί οι δύο πάντα θα συνασπίζονται εναντίον της τρίτης. Τέσσερις σύζυγοι. Αυτό φέρνει την πραγματική ευτυχία. Η εξήγηση. Γιατί κάνουν παρέα ανά δύο, απασχολούνται μεταξύ τους και έτσι ο άντρας μπορεί επιτέλους να βρει την ησυχία του. Στο τέλος της σκηνής, ο Αμερικανός εντυπωσιάζεται και το ρωτάει: ώστε έχεις τέσσερις, για να εισπράξεις την αποστομωτική απάντηση του Τάμπουλ, όχι, έχω μόνο μία.
3: Δεν το χάλασε.
2: Παρακαλώ. Μεγάλε μαχαρίσι μάνχες του πεσήματος. Και εσύ δίπλα στέλνει τη φασκομιλιά, καλησπέρα. Λέτε, α πούμε, που είχαμε βρεθεί. Α πούμε, μεγάλο γύρο να σα ακούω. διάφορα καλά λόγια και λέει: στο προσδόση ήμουν ο Έλληνας Τζον Χόλμς, απόγονος του Χαν Σόλο. Λέω να αλλάξω σε μικρός μπόκολης, αλλά αν ο Γκότζης ήταν ο μάστερ του Μπουλσίντο Στίβεν Σίγκαλ, εσάς να σου τρεις τζεβελέκο στο οσκαρικό Ο Θεός Μονίτσα.
3: Κύριε Γιάννη, είδατε το πρώτο επεισόδιο του Game of Thrones όπως υποσχεθήκατε ή κάνετε την κορόιδα?
2: Δεν υποσχέθηκα, θα το δω αμέσα. Οπότε κανονίσει ο κύριος Κώστας.
3: Τι να κανονίσω εγώ?
2: Πού είναι το Game of Thrones, πού είναι, σε ποια πλατφόρμα είναι καταρχάς? Ξεκινήσουμε από αυτά.
3: Πηγαίνουμε εδώ στις πλατφόρμες.
2: Μα τι να κάνω.
3: Τα άλλα ξέρεις και τα βρίσκεις.
2: Όχι, ό,τι είναι στο Netflix το βλέπω. Δεν βλέπω άλλα. Δεν ξέρω άλλα.
3: Θα τα στείλω, θα κανονίσω. Θα σου στείλω Δράκος. Θα έρθει ο Δράκος, σου κάνει delivery.
2: Ο Βαϊμάκης με το Ριγέ Μπλουζάκι είναι πιο τάβλα και από κάθε την παλιά στη μικρή περιοχή του Τζόρνταν του Χέντερσον, ο Athens Voice.
3: Αν σας έπαιρνε βιντεοκλήση ο Γιάννης ο Τσιμιτσέλης, πόσα χρήματα θα ήσταν διατεθειμένοι να δώσετε για να βρεθείτε? Δεν έχω, ό,τι έχω και δεν έχω, δυστυχώς δεν έχω πολλά.
2: Λέει ο καλός Κάμι τον έρωτα, λέει συζητούν και τη μεταγραφή του Ζεσούς και θα ήθελα να συνεισφέρω με δύο-τρία πράγματα. Πρώτον, ο Ζεσούς είναι αντικαταστάτης του Φεράν Τόρες. Αυτός θέλει να φύγει, δεν δεχόταν ένα νέο συμβολέο και οι φήμες λένε ότι τα ξαναβρήκε με την κόρη του Λουίς Ενρίκε και ήθελε να μετακομίσει Παρίσι. Ο Ζεσούς παίρνει 16 εκατομμύρια ευρώ στην Αγγλία γιατί είχε να πάει με 13 μεικτά στην Μπαρσελόνα. Ο Ράσφορντ έχει 20 συμβόλαιο στη United και δεν δεχόταν μείωση αποδοχών. Πέρσι το δανεισμό του, η Μπάρτσα πλήρωνε μέρος του συμβολέου του, ενώ για να τον αγοράσει πρέπει να δώσει 30 εκατομμύρια οψιών αγορά στη United. Και δεύτερον, ο Άλβαρες εξακολουθεί να είναι πρώτη επιλογή για επιθετικό είτε τον Ιανουάριο είτε το επόμενο καλοκαίρι. Ο Ραφίνια θα είναι φονταριστός της Μπάρτσα φέτος. Μάλιστα. Ωραία. Συμπληρώνουμε δηλαδή. Δήμος από Νέα Σμύρνη λέει: ένα δώρο προ 2 ετών αποδείχθηκε ότι ήταν μια τεράστια πηγή άγχους που τάιζε καθημερινά τον ψυχαναγκασμό μου. Ήταν ένα smartwatch. Παρόλο που οι προθέσεις του δωρητή ήταν αγνές, να περπατάω λίγο παραπάνω για να ρίξω τη χοληστερίνη μου, έπιασα τον εαυτό μου να κάνει τρελά πράγματα. Δεν έπεφτα για ύπνο αν δεν συμπληρώνα το στόχο του αριθμού βημάτων που είχα ορίσει. Ενώ ήμουν έτοιμος για κατάρρευση το βράδυ μετά από μια εξαντλητική μέρα, διαπιστώνω ότι χρωστούσα βήματα. Έβγαινα λοιπόν στην αυλή και δώσ' του πάνω κάτω να συμπληρωθεί ο στόχος. Πολλές φορές κάτω κάνα δεκάλεπτο αυτό το μαρτύριο μέχρι να πάρω άδεια από τον αφέντη μου ότι ολοκλήρωσα το καθήκον. Ένα άλλο τραγικό περιστατικό ήταν ότι κάθε φορά που έμπαινα στη θάλασσα έπρεπε να βάζω πρόγραμμα κολύμβησης σε ανοιχτή θάλασσα, γιατί αλλιώς το νερό θα πίεζε την οθόνη και θα πατούσε όλο το μενού. Η επιλογή να μην το φοράω δεν υπήρχε, καθώς είχε μπει το μικρόβιο της καταγραφής των πάντων μέσα μου. Βήματα, ποιότητα ύπνου, καταγραφή σφιγμών, όλα. Αποτέλεσμα αυτού ήταν να μην μπαίνω χαλαρά για βουτιά αλλά για προπόνηση. Αν δεν κολυμπούσα με σκούτα ή με πίεζε ένα γυμναστό, ήθελα απλά να κάνω τον αστερία ή να κουτσομπολεύω για συνταγές όπως οι θιάδες σε κύκλο μέσα στο νερό. Δεν λέω, η χοληστερία είναι σε καλά επίπεδα, το έχω γλιτώσει προς το παρόν το χάπι, αλλά είχα γίνει γραφικός. Αποφάσισα να το αφαιρέσω και να βγάλω μια πήγη άγχους που είχε κολλήσει πάνω μου σαν βδέλα και μου ρουφούσε τη ζωή. Περπατάω πλέον χωρίς να μετράω, κοιμάμαι και το απολαμβάνω και δεν περιμένω το ρολόι να μου γράψει ότι είχα καλό ποσοστό REM. Δεν με νοιάζει πόσα βήματα κάνω, μαθαίνω νέες συνταγές στη θάλασσα χωρίς πίεση και όταν θέλω να κοιμηθώ δεν παίρνω άδεια από το ρολόι. Ελπίζω βέβαια η χοληστερίνη να παραμένει σε καλά επίπεδα και να συνεχίσω έτσι. Το μήνυμα είναι ελευθεριά από την ηλεκτρονική εποχή.
3: Μάλιστα. Η προγόνη λέει: και εγώ πήγα να παίζω θύμα απάτης με κάποιον που προσποιήθηκε τον κύριο Γιάννη, αλλά το πήρα πρέφα όταν μου είπε ότι αγόρασε μονό αριθμό φέτες τυρί. Ο Γκεντοζή δίνει το παρόν σε γάμο και στο η δε γυναί να φοβείται τον άντρα, πατάει το πόδι του παπά. Λέει ο Σανδαλουσιανός σκύλος.
2: Έβαλα στον γκροκ Τσαούσης Βαϊμάκης Βεργάρα και πέρασε ένα υπέροχο δίωρο. Λέει ο Νολίτο. Ορίστε. Πάει δεκαετία και βάλε όταν αποφάσισα να δω τον άρχο των δαχτυλιδιών. Στο πεντάλεπτο είδα ότι είχε σχεδόν τρεις ώρες ακόμη και αγχώθηκα. Δεν το έχω δει ακόμη γιατί είμαι αγχωμένος.
3: Μάλιστα.
2: Πολύ καλά.
3: Μετά από μια εξαντλητική μέρα, λέει, χρωστούσε βήματα. Τι έκανε όλη μέρα, λέει, την έπαιζε.
2: Λοιπόν, για τους φιλόζους της εκπομπής, αν και αυτό είναι μέλη για τον Ακτύπη.
3: Ναι.
2: Λέει ο Κυρλίκος, βρήκα γατί 2-3 εβδομάδες στην αυλή, το άφησα να νιορίζει αρκετές ώρες μου που σε εμφανιστεί η μάνα του, αλλά τίποτα. Το έβαλα σε ασφαλές μέρος με ειδικό γάλα, αλλά φεύγω εκτός Αθηνών για καιρό και δεν μπορώ να το πάρω μαζί. Από Δήμους και Φιλοζωικές έφαγα πόρτα. Όποιος μπορεί να το πάρει θα κάνει μια πολύ καλή πράξη. Δίνω και 100 ευρώ για τα πρώτα του έξοδα. Δεν είμαι σίγουρος για το φίλο, είναι κατάμαυρο, υγιές και ζωηρό. Και μας έχει στείλει τρεις φωτογραφίες, οπότε εάν ενδιαφέρεται κάποιος.
3: Στο mail να μας στείλει για να το φέρουμε σε επαφή με τον άνθρωπο, ναι.
2: Αυτό.
3: Ωραία.
2: Αυτά.
3: Λοιπόν, ευχαριστούμε τον Μανώλη Μουσουράκη και τον Χάρη Χριστόγλου. Ευχαριστούμε ένα τον άλλο και άλλο τον έναν. Όλοι μαζί, όλους εσάς. Fight Lab αύριο Παρασκευή στις 10. Καλό βράδυ σε όλους.
2: Καληνύχτα.

0: Η εκπομπή ήταν μια προσφορά της Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. 21 Plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Κριτή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι. Κι εγώ, ο Δίας. Είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
2: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
3: ο Δίας σε καλή. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε αυτή Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Έξι.
4: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
5: Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
6: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12. Στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Πρεμιέρα με το δεξί στη League Face του Superbet Κυπέλλου Ελλάδας έκανε ο Παραθηναϊκός που νίκησε 1-0 την νίκη Βόλου στο ΆΚΑ με γκολ του Ταμπόρδα. Αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Ευχαριστώ τον πρόεδρο που έκανε τα πάντα για να έρθω, δήλωσε στον Sky On Eye που βρέθηκε στις εξέδρες και αποθεώθηκε. Επίσημα δανεικό στην Columbus Crew Ζαρουρί. Το παιχνίδι πρωταθλήματος με τον Βόλο έλαμπε στο Πανθεσσαλικό στρέφονται στον Ολυμπιακό. Στο αρχικό σχήμα αναμένεται να επιστρέψουν Ορτέγκα, Έσελ, Καμπί και Σάλιακας. Δε που το θα κάνει πιθανότατα ο Πουέρτα. Σε μισή ώρα φτάνει στην Ελλάδα ο νεοποκτηθής Μπέιλι για να ενσωματωθεί στην ομάδα. Στους ρυθμούς του εντός έδρας αγώνα με τον Άρη κινούνται στην ΑΕΚ. Χωρίς απρόοπτα συνεχίζει την προετοιμασία σε εντελώς διαφορετική ενδεκάδα σε σχέση με τον αγώνα Κυπέλλου. Με τον έστω προσανατολίζεται ο Μάρκο Νίκολιτς. Τον κόσμο για την παρουσία του στην Χρυσούπολη ευχαρίστησε η ΠΑΕ. Ανακοίνωση για τα όσα συμβαίνουν το τελευταίο διάστημα στον ΠΑΟΚ. Εξέδωσε ο Σύνδεσμος Φιλάθλων Θύρα 4. Μεταξύ άλλων, γίνεται αναδρομή σε αυτά που πρόσφερε ο Ιβάν Σαββίδης. Αναγνωρίζοντας την προσφορά του, γίνεται αναφορά στο γήπεδο και την πώληση Κωνσταντέλια για καταλήγη. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου να φύγει ως φίλος. Ο Γκαϊτάν Λαπόρ της Άλντι Ρίγια αποτελεί το βασικό στόχο του ΠΑΟΚ για τη θέση του φόρου. Δικεφάλος του Βορρά επιδιώκει να αποκτήσει ως ελεύθερο τον 32χρονο Γάλλο, ο οποίος θέλει να αποχωρήσει από τη Σαουδική Αραβία. Συνεχίζονται οι επαφές με την Άουξμπουργκ και τον Κροάτι μέσο Κρίστιαν Γιάκιτς. Αύριο στις 8.30 φτάνει στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος αμυντικός Ντιέγκο Κώστα. Μειώνονται οι πιθανότητες του Φαμπιάνου να προλάβει τον αγώνα του Άρη με την ΑΕΚ, αφού δεν προπονήθηκε ούτε σήμερα. Σε λίγες αλλαγές προσανατολίζει το Μιχάλης Γρηγορίου. Περιπτώσεις για τις θέσεις του αριστερού μπακ, του στόπερ και του αριστερού εξτρέμ εξετάζουν οι κίτρινοι στο κάδρο και οι αποχωρήσεις. Στόχος να είμαστε ανταγωνιστικοί και να γινόμαστε κάθε μέρα καλύτεροι. Το μήνυμα του Γιώργου Μπαρτζόκα για τη νέα σεζόν στον Ολυμπιακό. Λιγότερος χρόνος προετοιμασίας θα επηρεάσει την αρχική εικόνα μας, τόνισε στο κανάλι της ΚΑΕ στο YouTube. Χωρίς Παπα-Νικολάου για λόγους ξεκούρασης και Λαριτζάκη για τον οποίο υπάρχουν διαπραγματεύσεις για την πώλησή του στην ΑΕΚ, η αποστολή για το φιλικό τουρνουά στο Ηράκλειο της Κρήτης. Διαθέσιμη Πάπας και Ντάνστον. Το πρόγραμμα του 8ου τουρνουά Παύλος Γιαννακόπουλος που θα διεξαχθεί στο Telecom Center ανακοίνωσε η ΚΑΕ Παναθηναϊκός Άκτορ. Την Παρασκευή 18 Σεπτεμβρίου θα παίξουν Παρτίζαν ΠΑΟΚ στις 6 και στις 9 οι πράσινοι θα αντιμετωπίσουν την Μπουρκ, ενώ άλλες δύο αναμετρήσεις θα γίνουν και το Σάββατο στις 19 του μήνα. Λίγμα στον ΠΑΟΚ με τον Μπριν Ταϊρή. Ο Αμερικανός γκάρντ υπέστη ρήξη μηνίσκου στο αριστερό γόνατο και θα μείνει εκτός δράσης για περίπου ένα μήνα. Ενσωματώθηκαν στην προετοιμασία οι Καλάθης και Όσμαν. Την πρόκριση στον τρίτο γύρο του US Open διεκδικεί η Μαρία Σάκαρη. Η Ελληνίδα τενίστρια αντιμετωπίζει την Γιούλια Σταροντούπτσεβα με τον αγώνα να έχει μετατεθεί για τις 12.30 μετά τα μεσάνυχτα. Κάλυψη από Eurosport 2. Την αποχώρησή του από την εθνική ομάδα της Ισπανίας σε ηλικία μόλις 39 ετών ανακοίνωσε ο Μάρκο Γιορέντε λίγο διάστημα μετά την κατάκτηση του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Ξέρω ότι πολλοί από εσάς δεν θα καταλάβετε, αλλά είναι μια προσωπική απόφαση πολύ προσεκτικά μελετημένη, έγραψε ο δεξιός μπακ της Ατλέτικο Μαδρίτης. Η Πάφος νίκησε 1-0 την Ομόνια στο ΑΜΕΓΑ της Λεμεσού και κατέκτησε το Κυπριακό Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία της. Σε παιχνίδι για την έκτη αγωνιστική στη Λα Λίγκα, Sociedad Celta 0-0. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες είδες αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί το After Review.
5: FM 94,6.

0: την προκάτω εισαγωγή τώρα, γιατί δεν ξέρουμε.
1: Βεβαίως. Τώρα που ακόμα κάτι σκαμπάζει η φωνή σας, με θυμίζω ότι είστε συντονισμένοι στη μακράν κορυφαία εκπομπή του Big Sport FM.
0: Σε θαυμάζω.
1: 94,6 για το διάστημα κακά τα ψέματα, 4-8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
0: Ωρε φίλε.
3: Ακολουθεί η αθλητικό δελτήσεων των 10. Και αυτών δελτήσεων. Ωραία. Τώρα στο τέλος, ρε φίλε, τώρα. Λίγο πριν φύγω. Γιατί. Γιατί.
4: Γιατί. Αχ, γιατί.
0: Πάνω τι. Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Let's go! Ο Τετέι μπορεί να παίξει αριστερό εξτρέμ.
5: Παρακαλώ.
0: Καλησπέρα.
5: Έλα, ο Στέλης του μένα, από τις Άλπες. Τι κάνεις, Ερακλή μου?
0: Από τις Άλπες. Από Σαμονή.
5: Όχι Σαμονή. Ναι. Από τις Άλπες, από το Βεργόρ.
0: Από το Γρηγόρη.
5: Από το Βεργόρ πιο γρήγορο. Πιο Γρηγόρη.
6: Γελάς, ε.
0: Μα είπε, είναι Γρηγόρη. Από Γρηγόρη παίξε.
1: Πάμε στα φρέσκα κουλούρια, πάμε στην ενδεκάδα, στο πρώτο παιχνίδι, έστω και σε ανεπίπεδο επίπεδο, σε ανεπίσημο επίπεδο.
3: Ο δισεκατομμυρίουχος Ανάντα Μπανί, ρε φίλε, του έκανε ένα σπάνιο δώρο μετά την επίσκεψή του στο μουσείο που ίδρυσε στην Ιδρία. Στην Ιδρία, σημείωσε το στα Σαρδάμ, βάλε φυλάκια, αυτά φυλάκια, στην Ιδρία. Εντάξει, και βάλε μου από πίσω φικιόρι. Θα φας και την κρεμούλα σου
7: και να πίνεις μαντανό ξερό. Τι άλλο να σου πω?
8: Να σου πω κάτι. Θα πάρεις μία κόρτση δικιά σου.
3: Ναι.
8: Και σφύριξα κιόλας.
3: Ναι.
8: Έληξε. Δεν θα πάρεις και για τους φίλους σου που δεν έχω. Πάλι ξανασφύριξε. Έχω φέρει πολλά σίγμα σίγμα.
3: Ναι.
9: Σου σφυρίζω.
10: Γίνεται τώρα το κυπέριο ποντέρσε. Ρε Ντάνιελ, μπορεί να μου κάνεις τη Ραμπόνα.
11: Ραμόνα, αυτή είμαι!
10: Δηλαδή...
0: Πήγες από τον Κηφισό μια μέρα. Έκανες 3 ώρες να πας. Την άλλη μέρα πάνω από τον Κηφισό. Πήγαινε από όλο δρόμο.
10: Είναι δυνατόν!
0: Είναι κλειστός ο Κηφισός εκείνη την ώρα που περνάς. Έχει κίνηση. Ξανά από τον Κηφισό. Μαζόχας είσαι.
10: Δεν είναι δυνατόν!
0: Πήγαινε από τη Χαμοστέρνα.
3: Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.

0: Χαίρετε, χαίρετε, εδώ είμαστε. Μπήκαμε στο FM 94,6. After review. Πάμε παρόλα μέχρι και τις 2. Με Μανώλη Μουσουράκη και Νίκο Ράλη στα μικρόφωνα. Να ανοίξουμε τις γραμμές. Να συζητήσουμε ό,τι εσείς θέλετε και αγαπάτε. Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές. Τι έγκυρε.
1: Πώς είμαστε.
0: Καλά. Μια χαρά.
1: Εδώ. Και πελάτη.
0: Και πελάτη.
1: Ολοκληρώθηκε.
0: Πάει πρώτη αγωνιστή.
1: Το τρίμερο. Φτωχά.
0: Ναι, ναι. Ναι.
1: Και το τονίζουμε το φτωχά, επειδή παίζει και ρόλο, έτσι. Mm. Η διαφορά τερμάτων.
0: Πέρυσι ο Παναθηναϊκός έχασε την τετράδα ουσιαστικά, γιατί δεν έβαλε άλλο ένα γκολ στην Καβάλα.
1: Ναι.
0: Είχε νικήσει 2-1. Άμα έβαζε άλλο ένα γκολ, θα ήταν στην τετράδα.
1: 1-0 με τα μπόρδα. Mm. Ο Παναθηναϊκός στη νίκη Βόλου. Κρατάμε και την παρουσία φίλων της νίκης, έτσι.
0: Προφανώς και την κρατάμε. Ήταν υπέροχη η εικόνα αυτή. Μακάρι να τη βλέπουμε και πιο συχνά και σε πιο μεγάλα παιχνίδια και γενικότερα σε μια μέρα που είχε και άλλη μια είδηση που αφορά αυτό το οπαδικό.
1: Ναι.
0: Με τη συμφωνία του Άρη και του Ηρακλή των οπαδών για κόσμο στα δύο μάτς. Εγώ δεν πιστεύω ότι η αστυνομία θα το δεχθεί, αλλά τέλος πάντων.
1: Αυτό είναι το θέμα της αστυνομίας. Εντάξει, ναι. Οι ΠΑΕ θα το δεχτούν. Ναι. Πιθανό λόγο αφού το έχουν δεχτεί οι οπαδοί.
0: Ναι, αφού οι οπαδοί βγήκαν μπροστά και το συζήτησαν.
1: Θα είναι όμως μια ωραία αρχή, μωρέ. Να γίνει.
0: Ναι, να γίνει κάποια στιγμή.
1: Ωραία, τώρα με την επιστροφή του Ηρακλή θα είναι πάρα πολύ. Ωραίο. Θες να πάμε βαθμολογία
0: που
1: διαμορφώνεται.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, ο Ολυμπιακός πρώτος, διότι επικράτησε 4-0 τη ΑΕΛ και παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων. Η ΑΕΚ δεύτερη με το 2-0 επί του Νέστου. Ατρόμητος τρίτος με το 1-0 επί του Πανασυριακού. Βασικά μαζί με τον Παναθηναϊκό είναι. Αμφότερη τρίτη. Μετά έχουμε από ένα βαθμό Καλαμάτα, Κηφισιά, Μαρκό, Βόλο, Σόφι, Πάουκ. Για τον Πάουκ θα κοστίσει. Του κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή.
0: Ναι, ναι.
1: Επειδή ο Πάοκ
0: έχει δύσκολο πρόγραμμα, όχι μόνο ο Παναθηναϊκός.
1: Πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Ναι. Να σου πω την αλήθεια, τόσο καιρό συζητάμε ότι ο Πάοκ έχει το πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Εγώ δεν το καταλαβαίνω αυτό. Υπό την έννοια ότι ο Παναθηναϊκός έχει Άρη, έχει Ολυμπιακό.
0: Και Κηφισιά.
1: Έχει Κηφισιά.
0: Ναι.
1: Αλλά κυρίως έχει Άρη και Ολυμπιακό. Καλά, δεν λέω ότι με την Κηφισιά μπορεί να αποτελέσει περίπατο.
0: Ναι.
1: Αλλά θεωρητικά είναι πιο δύσκολα τα άλλα δύο.
0: Να θυμίσω ότι έχει καπάκια την άλλη εβδομάδα δεύτερη αγωνιστική. Και καπάκια τρίτη αγωνιστική.
1: Ναι, βέβαια την άλλη εβδομάδα είναι λίγο φτωχή.
0: Είναι φτωχή, ναι, έχει.
1: Τρία μάτς.
0: Ναι, τρία μάτς.
1: Λεβαδιακός Άρης, Ολυμπιακός Βόλος και Όφη Νέσος Χρυσόπολης. Περιμένουμε και το πρόγραμμα.
0: Ήταν να παίξει και η ΑΕΚ, αλλά η ΑΕΚ προκρίθηκε στη League Face του Τσουλού. Θα κάνει πρεμιέρα την Τρίτη, οπότε πήρα αναβολή το παιχνίδι με τον Πανσεραϊκό.
1: Αυτά λοιπόν θα συζητήσουμε και για τα σημερινά, για τα του Παναθηναϊκού. Θα συζητήσουμε και τι άλλο θέλετε. Εξάλλου, σε λίγο περιμένουμε και παίκτες. Περιμένουμε βασικά του.
0: Άρη, τον Μπέιλι.
1: Ολυμπιακού, τον Μπέιλι.
0: Όπου να είναι.
1: Αύριο είναι η μέρα ΠΑΟΚ. Έρχεται ο Ντιέγο Κώστα. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος φέρεται να είναι κοντά. Έχει βάλει στην κορυφή της λίστας τον Λαμπόρντ. Γκαϊντάν Λαμπόρντ, φόρινε. Πολύ μεγάλη εμπειρία από Λιγκάν. 300 συμμετοχές σχεδόν. Κυρίως Μονπελιέ, κυρίως Νις, από Μπορντό βέβαια αναδείχθηκε, αριστεροπόδαρος είναι. Τις τελευταίες δύο χρονιές ήταν στην Αλντιρίγια, εκεί στη Σαουδική Αραβία, έβγαλε το παντεσπάνι του.
0: Θέλει να γυρίσει Ευρώπη.
1: Ναι.
0: Κουράστηκε.
1: Προσπαθεί να ολοκληρώσει και του Γιάκητς.
0: Ναι. Χάφη. Γεια σου ταξιάρχη, γεια σου Ντάντε, καλή άδεια φίλε Πόπο, καλύτερη περίοδος για άδεια είναι. Αμοργός, όνειρο.
1: Αυτή και ο Ρήλος. Αυτή την περίοδο.
0: Ναι, Πόπο, είναι μια φορά έχω καταφέρει τα τελευταία χρόνια να κάνω.
1: Έχεις πάει και περίοδο.
0: Έλα.
1: Έχεις πάει τέτοια περίοδο διακοπές.
0: Πριν από 6 χρόνια, αυτή ήταν η μοναδική φορά, πήγα 20 κάτι Αυγούστου με 10 Σεπτέμβρη.
1: Αυτό ήθελα να σου πω.
0: Όνειρο, ρε.
1: Συνήθως όσοι πάτε τέτοια περίοδο, σε εντάσσω αυτή την κατηγορία.
0: Ναι.
1: Όσοι πάτε σε αυτή την περίοδο, κάθεστε και καιρό. Κάθεστε 2-3 εβδομάδες, το χαίρεστε.
0: Ήταν 2 εβδομάδες, όχι 3 εβδομάδες. Είπα πολύ, μάλλον. 2 εβδομάδες ήταν. 15 μέρες. Anyway, ήταν ωραία φάση. Γιατί ξέρεις, αρχίζουν και τα σχολεία, φεύγει ο πολύς ο κόσμος, επιστρέφει στην πόλη και ησυχάζει εντελώς. Λοιπόν, εδώ χτυπάνε τα τηλέφωνα για κάτι σημαντικό, μάλλον. Οπότε σε αφήνω λίγο να
1: τραγουδήσω.
0: Να σολάρεις.
1: Ναι.
0: Γιατί κάτι έχουμε που μπορεί να αφορά και τον αέρα μας.
1: Μακάρι να διακοπές.
0: Ναι. Λοιπόν, για πάμε.
1: Λοιπόν, θυμίζω εγώ γραμμούλες ανοιχτές σε λίγο να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Υπάρχουν πραγματάκια, υπάρχουν και οι μεταγραφές. Φαντάζομαι ότι αρκετοί θα θέλετε να συζητήσετε για τις λίστες, τις ευρωπαϊκές.

0: μας πες λίγο, Νίκος, τι έγινε. Φτωχό λοιπόν αυτό το 1-0 του Παναθηναϊκού. Βέβαια, έχουμε να κρατήσουμε πραγματάκια, νομίζω. Ακόμα και σε αγωνιστικά στοιχεία που δοκίμασε ο Νίστρουπ. Δηλαδή, ακόμα μια φορά αυτό το κοντούρι Κάγκουα. Το Λούζα επίσης στα χαβ και όχι στα άκρα. Είδαμε και αρχηγό τον Κάτρι, πολύ ωραία εικόνα. Αλλά εντάξει, πιο ωραία εικόνα από όλες ήταν αυτή με τους οπαδούς της Νίκη Βόλου. Είχαμε και δηλώσει μετά από τον Ουνάη. Είναι μέρες χαράς. Είχαμε κάτι.
1: Όχι, δεν είχαμε κάτι, πώς το λένε, που είναι για αέρα. Κομματάκι από Κώστα Νικολακόπουλο για το site έχουμε.
0: Okay,
1: σε λιγάκι, δεν ξέρω τώρα τι και πώς. Σε λιγάκι θα λυθούν και οι δικές μου απορίες. Γεια σου φίλε Σταμάτη, γεια σου φίλε Βίρονα. Αύριο παίζω με Ipswich. Το ξέρω, το σχολίαζα νωρίτερα και φοβάμαι ότι πάλι δεν θα κερδίσουμε.
0: Και αύριο έχουμε και μπασκετάκι.
1: Το έδρα.
0: Μπαίνει σιγά σιγά στη ζωή μας.
1: Βέβαια.
0: Έχουμε το τουρνουά κάτω στην Κρήτη. Θα είναι και ο Νίκος Ζέρβας, Ολυμπιακός Φενέρ στις 9. Και πιο νωρίς είναι το Αρμάνι Μιλάνο Ερυθρός Αστέρας. Στις 6.30 είναι αυτό. Τα παιχνίδια μπορείτε να τα παρακολουθήσετε από Κοσμοτέ Σπορ. Και βεβαίως θα έχουμε και εμείς ενημέρωση. Θα έχει και τελικούς αυτή τη διοργάνωση.
1: Την Κυριακή. Στις 6.30 ο μικρός τελικός, 8.30 ο μεγάλος τελικός. Η Θέρα 4, ναι, έχει βγάλει ανακοίνωση από το βράδυ. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί δεν τη βρίσκεις, αδερφέ, που λες ότι την εξαφανίσαμε. Δεν την έχουμε εξαφανίσει καθόλου. Ψηλά ήταν και παραμένει στα βασικά μας. Γιατί είναι πολύ σημαντική. Μια ανακοίνωση η οποία ουσιαστικά λέει ότι έχει έρθει το τέλος εποχής και ζητάει από τον Ιβάν Σαββίδη να κάνει πέρα για την επόμενη μέρα στον δικέφαλο του Βορρά. Αυτό. Δεν είναι υβριστική ή κάτι τέτοιο. Ίσα-ίσα που γράφει μέσα για το πόσο ιστορικές επιτυχίες έχει πετύχει ο ΠΑΟΚ στην εποχή του Σαββίδη κτλ. Μια πολύ μεγάλη ανακοίνωση και καταλήγει, το κλου είναι, ήρθε η ώρα να αποχωρήσεις. Τον καλή να φύγει.
0: Ως φίλος.
1: Σωστά. Μπράβο, ναι. Καλά κάνεις και το προσθέτεις.
0: Ναι, επειδή μέσα στην ανακοίνωση υπάρχουν 2-3 παράγραφοι μετά όσο έχει προσφέρει.
1: Ναι. Όχι. Είναι πολύ έτσι. Είναι μπαμπάτσι και είναι μεγάλη.
0: Κώστα από Βόλο, δεν ξέρω πότε σου έβαλε ο Νίκος. Μεταλλιές.
1: Κάποια στιγμή θα βάλω.
0: Αυτά κάνεις στον κόσμο.
1: Ναι, αυτά κάνω.
0: Και μετά έχουν απαντήσεις.
1: Έχω εκπαιδεύσει και διάφορους εδώ. Το Γιαννίση, για παράδειγμα, θα έρθει αύριο εδώ πέρα. Για να μην αλωνίζεις μόνος σου που θα είσαι αύριο.
0: Δεν θα. Εσύ γιατί, για πού θα είσαι. Τώρα με τον μπάσκετ.
1: Θα μαλλού. Με τον μπάσκετ.
0: Τρελάθηκες. Λοιπόν. 2-10-95-79-283-4-5. Παίρνετε τηλέφωνο. Να συζητήσουμε ό,τι θέλετε. Έλεγα ότι οι περισσότεροι θα παίρνουν για λίστες.
1: Μπορεί να παίρνουν και ξέρω εγώ για το. Πώς το λένε, για τον Μπέτσι Ρεάλ Μαδρίτη Μανώλη. Αύριο το βράδυ στις 10.
0: Ματσάρα, φίλε.
1: Ματσάρα.
0: Πολλές φορές έχει βάλει δύσκολα, πολλές φορές έχει φάει και 5 η Μπέτης.
1: Ναι. Okay,
0: να το δούμε αυτό. Είναι και μια ευκαιρία για σκάουτινγκ.
1: Έτσι.
0: Ενώ Ψιτσουλού, επειδή δεν την ξέρουμε και πολύ τη Ρεάλ, είναι μια άγνωστη ομάδα. Να δούμε τι εξτρέμ έχει. Κανένα Βινίσιος, πώς λέγεται αυτός.
1: Πώς λέγεται,
0: ναι.
1: Πώς τον είπαμε.
0: Ωραία εικόνα έχει πάει ο Ανσελότη στην προπόνηση τη Ρεάλ. Σκέψου να γίνεται αυτό στην Ελλάδα, να έρχονταν ο πρώην.
1: Δεν έχει γίνει νομίζω ποτέ.
0: Να σκαλιστεί να έκανα Αλμέιδα τώρα. Ήρθα να δω την προπόνηση.
1: Στην προπόνηση. Δεν πρέπει να έχει γίνει ποτέ αυτό.
0: Και σε άλλους.
1: Ναι. Ούτε καν. Μάλιστα. Λοιπόν. Ξεκινήσουμε. Ναι. Είμαστε έτοιμοι. Έβγαλα error. Κράσαρα. Λοιπόν. Χαίρετε.
2: Καλησπέρα.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας. Εγώ μιλάω.
1: Ναι. Εσείς μιλάτε.
2: Γεια σας. Καλά είσαστε.
1: Καλά, μια χαρά.
0: Εσείς.
2: Πάντα καλά να είστε. Λοιπόν.
1: Το όνομά σου.
2: Γιώργος.
1: Γεια σου Γιώργο.
2: Λοιπόν, κάποιοι δεν συγχώρεσαν ότι ο Ολυμπιακός έχει πάρει 11 πρωταθλήματα στα 15. Έτσι. Και πιστεύαν ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού κοροϊδεύει τον κόσμο κτλ. Μάλλον θα έπρεπε ο Ολυμπιακός να πάρει 15 στα 15. Κοροϊδεύει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού, δεν θα πάρει παίχτες, δεν θα γίνει τίποτα. Να φύγει ο προπονητής, ο οποίος προπονητής έχει πάρει UEFA Conference, Double κτλ. Λοιπόν, και συγκεκριμένα κάποιος Ολυμπιακός από τα Χανιά έλεγε: εγώ το ξέρω και ο πρόεδρος μας κοροϊδεύει και αυτά είναι κοροϊδίες και δεν θα έρθει κανένας. Τελικά, όπως φαίνεται, έτσι. Δεν κοροϊδεύει κάποιος κάποιον. Ούτε.
0: Ευχαριστημένος λοιπόν, είστε λοιπόν από τις μεταγραφές.
2: Εννοείται. είμαι ευχαριστημένος, έτσι. Δεν μπορεί ο Ολυμπιακός να έχει 15 τίτλους στους 15, έτσι. Έχει 11 στους 15.
0: Εντάξει, δόθηκε πάρα πολύ χρήμα φέτος. Δηλαδή και η περσινή σεζόν ήταν συνολικά ρεκόρ για τις ελληνικές ομάδες.
1: Και το ξεπέρασε η φετινή.
0: Και όχι απλά το ξεπέρασε. Όχι...
2: Η φετινή.
0: Ναι, εγώ δεν αναφέρομαι στο Ολυμπιακό συνολικά.
2: Πιο πολλές μεταγραφές, πιστεύω ότι ο Ολυμπιακός πήγε πολύ καλά στις κινήσεις που έκανε. Έτσι, να μην καταδικάζουμε άτομα τα οποία είναι πετυχημένα. Έτσι. Λοιπόν, θα δούμε τώρα. Πιστεύω ότι και στο μπάσκετ θα γίνει και κάποια άλλη κίνηση. Έτσι, νομίζω δεν έχει κλείσει το όρθιο του Ολυμπιακού στο μπάσκετ. Mm-hmm. Αλλά σε κάθε περίπτωση, έτσι, νομίζω ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού έδειξε ότι έκανε το σωστό. Τώρα, μην βγει κάποιος και πει τον πήρε μέσω Νότιγχαμ. Ας παίρναν και άλλοι πρόεδροι Νότιγχαμ. Έτσι, ή μην πει...
0: ας το πει κάποιος πρώτα και μετά...
2: Ναι, μην πει πούλησε, όχι προλαβαίνω, μην πει okay. Πούλησε τον τάδε και πήρε εκείνον, να πουλάγαν και άλλοι 15, 20, 30 εκατομμύρια. Να παίρναν και άλλοι Νότιγχαμ, δεν με νοιάζει. Με νοιάζει ότι πήραμε πολύ καλούς παίχτες, έτσι. Και με νοιάζει το ότι όλοι παίρνανε και λέγανε ότι ο πρόεδρος του Ολυμπιακού δεν θα κάνει καμία κίνηση και ότι κοροϊδεύει.
0: Ωραία.
2: Λοιπόν, μη βιάζονται. Μη βιάζονται. Και να ζητήσουν να πούνε ότι κάνουν λάθος. Αυτό.
0: Οκ, okay, ευχαριστούμε πολύ.
1: Έγινε Γιώργο, να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Δηλαδή, πέρσι
1: ναι.
0: Είχαμε ρεκόρ. Μεταγραφικό ρεκόρ.
1: Πόσο ήταν?
0: 66 εκατομμύρια και κάτι.
1: Και φέτος.
0: Και φέτος που πέρσι είχαμε ρεκόρ, καταλήξαμε 155 εκατομμύρια.
1: Τι λες τώρα.
0: Υπερδιπλάσιο. Over 100 εκατομμύρια πάνω.

0: Γεια σας, γεια σας. Πάνος λέγομαι, από Πάλο Φάλο, είμαι ο Παναθηναϊκός.
1: Γεια σας Πάνο.
0: Πρώτη φορά παίρνω στην εκπομπή σας, έχω ξανακαλέσει σε άλλο δίδυμο.
2: Να είστε καλά.
0: Καλή αρχή να πω.
1: Να είστε καλά, Ρανό.
0: Είδα το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σήμερα. Έχει αλλάξει τελείως φιλοσοφία ο Παναθηναϊκός από πέρυσι. Πρέπει να δούμε πώς ήταν ο Παναθηναϊκός πέρυσι με άλλον προπονητή και με άλλους παίκτες και πώς είναι ο προπονητής τώρα με νέο προπονητή, πώς είναι ο Παναθηναϊκός τώρα με νέο προπονητή και με τι φιλοσοφία πάνε να παίξει. Δηλαδή ένα τελείως αλλαγμένο σκηνικό από την αρχή. Το λεγόμενο εντός εισαγωγικών φτούκι από την αρχή που λέμε. Δηλαδή δεν είναι ότι είναι η συνέχεια του Παναθηναϊκού επιθετικότητας πέρυσι από το Ράφα Μπενίδες στο Μίστρουπ. Είναι τώρα εντελώς αλλαγή σκηνικού πλέον.
1: Τι κρατάς εσύ?
0: Εγώ κρατάω καταρχήν ότι ο Παναθηναϊκός είναι μια σοβαρή ομάδα. Έτσι τη βλέπω εγώ. Δεν κάνει σοβαρά επιπόλαια λάθη, δηλαδή πάρα πολλά. Προσεγμένες πάσες μέχρι τώρα. Και από αυτούς τους παίκτες που βλέπω με τα χαρακτηριστικά που έχουν, ο Ουναΐ και ο Κάγκουα είναι οι πιο διεισδυτικοί και ταχυδυναμικοί παίκτες. Αυτοί που μπορούν να είναι μπουκαδόροι και να σπάσουν τις άμυνες. Ό,τι χαρακτηριστικά λείπουν από τους άλλους το έχουν αυτοί οι δύο.
1: Ναι.
0: Ο Ταμπόρδα δεν έχει την ταχύτητα του Κάγκουα, αλλά είναι πιο ταχύς από τον Λουζά. Να βάλω λιγάκι το κλίμα πώς βλέπω τον Παναθηναϊκό.
2: Ναι.
1: Εντάξει, έχει και άλλους που μπορούν να διεισδύσουν. Εσύ αν το βάζεις με το κομμάτι της ταχύτητας.
0: Βεβαίως,
1: μαζί.
0: Σε τέτοιες άμυνες, παίχτες ο Κάγκουα και ο Ουναΐ και ψιλοταμπόρδα από πίσω, ιεραρχικά το πάω βάσει των χαρακτηριστικών τους, είναι αυτοί που μπορούν να ξεκλειδώσουν τέτοιες άμυνες.
2: Χωρίς να θέλω να κάνω το δικηγόρο του διαβόλου για την κουβέντα τώρα πιο πολύ, ο Ταμπόρδα παρόλα αυτά σου έχει χαρίσει σήμερα την νίκη σε ένα μάτς που ζόρισε, ήταν πολύ κομβικός και στο παιχνίδι με τον Λιβαδιακό στη Βιωτία και ήταν κομβικός κυρίως στο παιχνίδι της Τσεχίας με τη Χράντιτς. Πολύ δημιουργικός εννοώ.
0: Ακριβώς, ο Κάγκουα, δεν έχω και πολύ χρόνο, ο Κάγκουα.
2: Έχεις χρόνο, έχεις χρόνο, μην αγχώνεσαι.
0: Ο Κάγκουα έχει, μου θυμίζει τον παλιό Ατζακούν. Έτσι ήταν ο Ατζακούν, αλλά ο Ατζακούν ήταν πιο πιτσιρικάς, ο Κάγκουα πιο εμπειρός, σε άλλη ηλικία βέβαια, και έχει παίξει και σε πρωτάθλημα και σε ευρωπαϊκά μάτς.
1: Το Λούζα στα χαφ, ποιον είδες?
0: Ο Λούζα φαίνεται ότι είναι έξυπνος παίκτης, μοιράζει καλά τις πάσεις, καλύτερα από τον Καμαρά. Ο Καμαράς είναι πάρα πολύ στατικός παίκτης και πολύ αργός. Προβολικά αργός. Ο Λούζα θα κόψει, έχει λιγάκι και πιο σπιρτάδα. Ο Καμαρά έχει πάρα πολλά ελαττώματα. Είναι πολύ soft παίκτης. Είναι για ένα συγκεκριμένο και μόνο ρόλο. Έτσι όπως τον έχω παρακολουθήσει.
1: Και βοήθησε νομίζω και ο Γκαρσία σήμερα. Έτσι όπως έβγαινε δηλαδή, από την περιοχή.
0: Πώς?
1: Και ο Γκαρσία νομίζω βοήθησε λίγο σήμερα.
0: Ο Γκαρσία. Εγώ δεν περιμένω τον Γκαρσία να βάλει 10-12 γκολ. Μακάρι να το κάνει. Αλλά τον Γκαρσία σχέση που τον είχα, όπως τον είχα στο μυαλό μου στο παρελθόν, θέλει λιγάκι δουλειά ακόμη. Είναι πολύ καλός παίκτης. Άλλο το ένα που λέω, άλλο το άλλο. Είναι πολύ καλός παίκτης. Λίγο πιο ουσιώδης να γίνει στο παιχνίδι του. Δεν χρειάζεται να πάει να πάρει την μπάλα και να τους περάσει όλους. Αυτά πρέπει να δουλέψει ο προπονητής με κάποιους παίκτες.
1: Ωραία, Πάνο.
0: Να πω και κάτι άλλο.
2: Ναι.
0: Και για κάτι για τον Ουναΐ. Δεν είμαι άνθρωπος που ενθουσιάζομαι ούτε με τα σχόλια που έχουν γραφτεί. Διαφωνώ με όλα αυτά. Μαγεία, Κίεφ και αυτά. Βέβαια αυτό είναι άλλο κομμάτι, αλλά λέω για μένα. Θέλω όποιος έρθει παίξει και φορέσει φανέλα του Παναθηναϊκού να προσφέρει στον Παναθηναϊκό, ειδικά ακόμη παραπάνω για τον Ουναΐ που έχουν δοθεί τόσα χρήματα. Και να υπάρχει ομαδικότητα. Βλέπεις ακόμη ότι ο Παναθηναϊκός θέλει δουλειά. Ο Κάγκουα και ο Λουζά π.χ. που μπήκανε δεν γνωρίζουν το παιχνίδι των συμπαικτών τους ακόμη. Και έχουν παίξει δύο επίσημα παιχνίδια ακόμη. Και είμαστε Σεπτέμβριο. Άρα θα χρειαστεί και. Πότε θα είναι έτοιμος ο Ναΐ, δηλαδή?
2: Τώρα αυτό.
0: Τώρα αυτό τι?
1: Δεν φαντάζομαι πολύ αργά.
2: Ναι, okay, δεν θα αργήσει πολύ, αλλά μέχρι να μπει
0: και,
2: να.
0: Και μια ερώτηση πολύ κρίσιμη που θέλω να κάνω. Ο προπονητής του Παναθηναϊκού, όταν ήταν στην Κοπεχάγη, έχει ξαναδουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες?
1: Μηδανός, δηλαδή έχει, εκεί.
0: Ναι, ρε παιδί μου, με πολλές εθνικότητες παιχτών έχει ξαναδουλέψει.
2: Αυτό δεν το ξέρουμε, πρέπει να το ψάξουμε.
1: Εντάξει, το 2026 είμαστε.
0: Δηλαδή, από τα τρία χρόνια είχε και ο Πεχάη ξένους παίκτες, αλλά άλλο να έχεις 2-3 και άλλο να έχεις 12-12 παίκτες και οι υπόλοιποι να είναι γηγενείς.
2: Ναι.
0: Μετράει και αυτό.

0: για το πώς θα διαχειριστεί το ρόστερ με πολλούς ξένους παίκτες διαφορετικής εθνικότητας.
1: Νέος άνθρωπος.
0: Το ξέρετε αυτό?
1: Με το πόσους δούλευε αν ήταν της εθνικότητας, όχι, δεν το ξέρω. Να το έχω ψάξει. Ναι.
2: Όχι, πρέπει να το ψάξουμε.
0: Ναι, να δούμε πώς θα πάει στην καινούργια του δουλειά στον Παναθηναϊκό. Πρώτη φορά ο άνθρωπος αυτός θα δουλέψει με τόσους πολλούς ξένους παίκτες. Αν το έχει κάνει στην Κοπεγχάγη, εντάξει, αυτό θέλω να μάθω. Αν το ξέρετε.
2: Όχι, όχι. Είναι, βλέπω εδώ 5, 6, 7, 8. Α, εντάξει.
0: Δηλαδή είχε στην Κοπεγχάγη 6-7 ξένους παίκτες.
2: Άκου. Είχε, ας πούμε, και κάμποσους Σουηδούς που είναι, είμαστε γειτόνιοι, είμαστε ναι. Ξαδέρφια. Εντάξει.
0: Ναι, σαν να λέμε και
2: είχε,
0: okay,
2: ναι, ναι. Είχε Βραζιλιάνο, είχε. Καλά, είχε το Χατζηδιάκο.
1: Δεν νομίζω
2: τόσους πολλούς δεν βλέπω, ας πούμε, εδώ μια σεζόν.
0: Έχει δουλέψει δηλαδή με Λατίνους, με Αφρικάνους παίκτες, έχει δουλέψει στο παρελθόν? Γιατί είναι και λίγο δύσκολη η χαράκτηση αυτή.
2: Έχει δουλέψει με τον Μπαμπακάρ, τον Σενεγαλέζο, το 2023. Τώρα είναι, ξέρεις, πρέπει να.
1: Πάνω, έβλεπα σήμερα ένα βιντεάκι.
2: Λίγοι, δεν είναι πάρα πολύ. Γιατί
0: όχι,
2: έτσι
0: μετράει,
2: καλώς...
0: μετράει παιδιά. Ναι. Γιατί προφανώς να διαχειριστείς τώρα πολλές εθνικές παιχτών. Ξέρετε, στο ποδόσφαιρο δεν είναι και εύκολο πράγμα.
1: Ναι, αλλά είμαστε στο 2026, πάνω.
0: Είμαστε, δεν αντιλέγω. Αλλά προφανώς όμως κάθε προπονητής όμως πρέπει να κριθεί για αυτό το έργο του.
2: Είχε δουλέψει με τον Ζέκα, ας πούμε.
0: Ναι, οκ, εντάξει.
2: Με τον Ζέκα είχε. Είχε, σε κάθε του χρονιά είχε 5-6 παίκτες, 7 μάξιμου, μέχρι εκεί.
0: Εντάξει, τώρα έχει λίγο παραπάνω στον Παναθηναϊκό.
2: Εντάξει.
0: Είναι λίγο αλλιώς το θέμα.
2: Έγινε πάνω. Έγινε.
0: Καλό βράδυ.
2: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Έβλεπα πολύ σε ένα βιντεάκι σήμερα, Παύλο Ντερμιτζάκη, ο οποίος είναι στην Ινδία.
2: Ναι.
1: Τώρα με ρωτήσει την ομάδα, νομίζω.
2: Είναι μια ομάδα που ιδρύθηκε πριν από μερικά χρόνια. Παρακολουθώ full τα social media της, γιατί ανεβάζουν συνέχεια βιντεάκια για τον Ντερμιτζάκη.
1: Α, είσαι Πουντζαπέος.
2: Είμαι Πουντζαπέος, ναι. Άρα, αποθεώνουν εκεί
1: μπορεί να έχει δει ένα βιντεάκι που κυκλοφορεί που δίνει με αδιανόητο πάθος οδηγίες στην προπόνηση, έτσι, στα ελληνικά.
2: Στα ελληνικά, ναι. Ναι, ναι, το
1: έχω υπάρχει μεταφραστής που
2: βεβαίως, ναι.
1: Εξηγεί με το εφάμιλο πάθος αγγλικά,
2: ναι,
1: φαντάζομαι.
2: Ναι.
1: Θέλω να πω ότι υπάρχουν τρόποι, δεν είναι ανάγκη να ξέρεις τη γλώσσα, να έχεις δουλέψει με Αφρικάνους. Το ποδόσφαιρο μιλάει εκεί.
2: Ποια λέει θα είναι τα extreme του Ολυμπιακού στην Ευρώπη? Φτάνει μόνο ο Μπέιλ με τον Τζέλσον, γιατί άλλον δεν βλέπω.
1: Ζώτα.
2: Κοίτα. Να πω ότι του Σιπιώνει, οκ, το ακούω για το ότι έμεινε εκτός. Γιατί τώρα υπάρχουν μόνο τρεις κεντρικοί χαφ, SF, Ρόιλερ και Πουέρτα. Από την άλλη, υπάρχει και η λύση του Πιτσιρικά, του Φίλη, που είναι εξαιρετικός μέχρι στιγμής.
1: Για εξτρέμ.
2: Για κεντρικό χαφ, λέω για το Σιπιώνει. Ότι με Σιπιώνει και Ρόκα, εγώ δεν ξέρω, είμαι πολύ. Γουστάρω πολύ, μου αρέσουν πάρα πολύ και οι δύο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, οπότε εκεί πέρα δεν υπήρχε πρόβλημα στον ποιον θα κόψει για να πάρει το Σιπιώνει. Τώρα, στο θέμα του Ρόκα, είναι κλασικός εξτρέμ, παίζει κυρίως αριστερά. Περίμενα ότι θα τον έχει. Αλλά ο Μεντιλίπαρ έχει χρησιμοποιήσει αριστερά και Φορτούνι και Μαρτίνς και Ζώτα και θα παίξει κάλλιστα εκεί και ο Μπέιλι αν χρειαστεί. Οπότε θεώρησε ότι είναι καλυμμένος για να απαντήσει στο φίλο. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι.
1: Ναι.
2: Και επιστρέφουμε γρήγορα.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
4: Ας αρχίσουμε.

0: απόψε θα το ζήσουμε φάση τη.
1: Καταλάβατε.
2: BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ.

0: Εδώ μας επιστρέψαμε. Άγγελε, δεν το ξέρω. Το διάβασα και εγώ, να σου πω την αλήθεια, στο εξωτερικό για τον Πουέρτα. Ότι υπέγραψε ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και για τρία στην Νότιχαμ. Το διάβασα στο εξωτερικό. Α, θα φανεί το χρόνο. Τι να σου πω. Λοιπόν, πολλά μηνύματα εδώ για τη λίστα του Ολυμπιακού. Για πες.
1: Εγώ θα στέλνω ο Βασίλης από Θήβα.
0: Ότι.
1: Ότι όλες οι ομάδες έχουν κατά μέσο όρο καμιά δεκαριά αλλοεθνής. Είμαστε το 2026.
0: Ναι, όχι. Μαζί σου. Απλά ο φίλος τώρα, εντάξει, θεωρεί ότι είναι σημαντικό. Και εγώ δεν θεωρώ ότι είναι σημαντικό. Απλά από περιέργεια πιο πολύ μπήκα για να δω, επειδή το ρώταγε ο φίλος ο Πάνος. Λοιπόν, πάμε.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Καλησπέρα, Μάρκος, ο Πάνος Πατήρης και ΑΕΚ.
1: Γεια σου, Μάρκο.
0: Γεια σου, Μάρκο.
2: Τι κάνετε, καλά?
0: Καλά, μια χαρά.
1: Εσύ?
2: Με αφορμή, καλά. Με αφορμή.
0: Αμήλωσε λίγο το ραδιόφωνο σου, Μάρκο, γιατί σε ακούμε στερεοφωνικά.
2: Αυτό κάνω τώρα. Λοιπόν, με αφορμή τις λίστες, αλλά να συνδυάσω και τις λίστες, ας πούμε, τη ΣΟΥΕΦΑ, με τα καμώματα της ΕΠΟ εδώ για το ελληνικό κύπελο. Εγώ νομίζω, παιδιά, αυτοί οι περιορισμοί, δηλαδή, ο είσαι υποχρεωμένος να βάλεις δύο Έλληνες, ας πούμε, να μιλήσουμε για το ελληνικό κύπελο, που να είναι κάτω από 21. Να είσαι υποχρεωμένος, πάμε στην ΕΦΑ, 17 ξένους και μετά 4 γηγενείς και 4 από τη χώρα σου. Όλα αυτά ουσιαστικά δυσκολεύουν το έργο των προπονητών, δυσκολεύουν τις ομάδες. Δεν κάνουν καλό σε κάποιον. Δηλαδή, να μου πει κάποιος...
0: Εγώ διαφωνώ κάθετα σε αυτό, αλλά συνέχισε.
2: Διαφωνείς, θα σου πω γιατί.
0: Ναι.
2: Ότι να βάλουμε στο ελληνικό κύπελο. Mm. Υποχρεώνεις δε και καλά να βάλεις σε συγκεκριμένους αγώνες νεαρά παιδιά που μπορεί για αυτό το συγκεκριμένο αγώνα να μην είναι έτοιμα τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή, mm-hmm, ή ψυχολογικά ή σωματικά, και ουσιαστικά πιέζουν καταστάσεις δε και καλά, ας πούμε, να βάλεις ένα-δύο το ελάχιστο νέους σε κάποιους αγώνες που μπορεί τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή να μην κάνει καλό στο νέο και κατεπέτα και στην καριέρα του, αλλά και στο θέμα, στο ίδιο το ποδόσφαιρο.
0: Απλά
2: όπως και...
0: Ναι, ολοκλήρωσε.
2: Και η UEFA, όπως και η UEFA, αυτό που κάνουν 17 και συν 4-4. Το μόνο που κάνει είναι να δυσκολεύει, να συμπιέζει τα πράγματα και σε τελική ανάλυση να δημιουργούνται παρεξηγήσεις, πικρίες, γιατί επειδή κάποιοι κόβονται από τη λίστα, οι προπονητές είναι υποχρεωμένοι ή να πάνε πολύ ψυχρά και να πούν σε θεωρώ χειρότερο ή καλύτερο και σε κόβω αναγκαστικά, ή να βρεθούν στο ηθικό δίλημα, όπως παράδειγμα πιστεύω ο Νίκολης για να έρθω στην ομάδα μου, που λέει εγώ θέλω να πορευτώ που όσοι θα είναι στη λίστα να είναι αυτοί που με έφεραν ως εδώ, παράδειγμα. Και είχαν συμμετοχή μεγάλη στο πρωτάθλημα και τώρα στα προκριματικά. Όλοι αυτοί οι κανονισμοί νομίζω ουσιαστικά δένουν και περιορίζουν τη δυνατότητα των ομάδων και των προπονητών να κάνουν αυτό που πρέπει, διότι αν κάποια ομάδα έχει ένα καλό νέο, δεν θα περιμένει ούτε λίστα, ούτε την ΕΠΟ, ούτε κανένα. Θα το βάλει, θα το προωθήσει.
0: Δεν τον βάζει όμως, ρε εσύ, Μάρκο. Πού το βλέπεις εσύ? Ελάχιστες ομάδες το κάνουν αυτό το πράγμα.
2: Οι ελάχιστες ομάδες που το έχουν κάνει.
0: Απειροελάχιστες, για την ακριβία.
2: Θα σου πω κάτι. Οι απειροελάχιστες που το έχουν κάνει, και έχεις δίκιο, το έχουν κάνει επειδή πραγματικά είδαν ότι έχουν στα χέρια τους ένα νέο καλό
0: με προοπτική. Η απάντηση σε αυτό, επειδή το άκουσα αυτό που είπες, το ξαναλες και τώρα και το τονίζεις, η απάντηση σε αυτό είναι να κάνουν ό,τι πρέπει να κάνουν ώστε να έχουν νέους παίκτες που να μπορούν να σταθούν σε αυτό το επίπεδο. Ό,τι γίνεται σε ολόκληρο τον κόσμο.
2: Ναι, αλλά ξέρεις, όχι υπό την πίεση.
0: Δηλαδή, κάπως έπρεπε να ξεκινήσουμε. Δηλαδή, μία, δύο, τρεις χρονιές, κάποια στιγμή θα πάρουν μπρος και οι υπόλοιποι, γιατί σε κάποιες ομάδες ήδη γίνεται σοβαρή δουλειά σε αυτό το κομμάτι και έχουν πιτσιρικάδες που μπορούν να μπουν και να σταθούν. Μία, δύο, τρεις, τέσσερις, πέντε, κάποια στιγμή μέσα στα επόμενα χρόνια πιστεύω, και αν υπάρξει και ένας περιορισμός και στο πρωτάθλημα, γιατί είναι υποσυζήτηση για του χρόνου, παραχρόνου θα δούμε, αν το βάλουν και αυτό, κάποια στιγμή θα μπορούν να σταθούν και να μην το συζητάμε καν αυτό.
1: Εμένα ξέρεις τι με χαλάει.
2: Θα σου δώσω ένα παράδειγμα.
1: Μάρκο, Μάρκο, να σου
2: πω. Όσες πωλήσεις έχει κάνει νέων, ναι, δεν είναι κάτι που κάνει κανονισμό. Έγινε καλή δουλειά στους νέους του ΠΑΟΚ και εμφανίστηκε ο ένας, ο άλλος που πουλήθηκαν στο εξωτερικό. Ο ΠΑΟΚ παράδειγμα δεν λειτουργήσε από την πίεση κάποιων κανονισμών, κάποιας λίστας.
1: Ναι, είναι μέσα στις λίγες εξαιρέσεις που σου είπε ο Νίκος.
0: Αυτό είναι η απεριόριστη.
1: ΠΑΟΚ, Ολυμπιακός,
0: αμέσως ο ΠΑΟΚ μου έρχεται στο μυαλό και μετά ο Ολυμπιακός. Στο κομμάτι αυτό, τα τελευταία χρόνια. Έτσι.
1: Μπράβο.
0: Έχει μπει δυνατά ο Παναθηναϊκός από πέρυσι σε αυτό το κομμάτι. Ειδικά από πέρυσι. Η ΑΕΚ έχει ακόμα μέλλον. Το έχει παρατήσει τελείως δηλαδή. Η ΑΕΚ τελείως το έχει παρατήσει αυτό το κομμάτι.
2: Εδώ και πολλά χρόνια.
0: Ναι. Κακός,
2: δηλαδή,
0: πολύ κακός.
1: Γίνεται προσπάθεια πάντως τώρα.
0: Πράγματι.
2: Ο μοναδικός που θυμάμαι που έχει βγει από την ΑΕΚ ήταν το 2016 ο Γαλανόπουλος.
0: Ο Γαλανόπουλος, ναι.
2: Από εκεί πέρα.
0: Και πριν τον Γαλανόπουλο.
1: Ήταν ο Παπασταθόπουλος που βέβαια δεν ήταν προϊόν, είχε έρθει.
2: Ο Παπασταθόπουλος ο οποίος αποκτήθηκε από το Πεταλίδη.
1: Ναι, είχε έρθει. Μεγάλος. Ναι.
2: Είχε έρθει μεγάλος.
1: Ήταν αυτή η γενιά και με τον Πλιάτσικα και τους λοιπούς που είχαν ουσιαστικά έρθει.
2: Επειδή είμαι κάποιας ηλικίας, η μοναδική μεγάλη φουρνιά της ΑΕΚ που βγήκε και άφησε και το αποτύπωμά της ήταν η γενιά Μανολάς, Βλάχος, Γιώργα Μπλής.
1: Ναι. Από εκείνη τη γενιά. Που λέω με Παπασταθόπουλο και
2: δηλαδή τέλη δεκαετίας 70
1: τον είχε κάνει.
0: Ναι.
1: Ωραία, Μαρκό.
2: Αυτό τώρα για τη λίστα της ΑΕΚ, επειδή ακούω γκρίνιες για το δεξί μπακ, παιδιά, αν ξεχάσω το Ρότα, ξεχάσω ότι έχω το Ρότα και μου πεις ποιον θέλεις δεξί μπακ, Γκατσίνοβιτς ή Γεωργίεφ, θα σου πω Γκατσίνοβιτς γιατί είναι πιο λειτουργικός, δηλαδή την πλευρά αυτή την καλύπτει πιο ολοκληρωμένα. Ενώ ο Γεωργίεφ από το κέντρο και πίσω είναι απλά αξιοπρεπής, ναι, μπροστά δεν έχει δείξει τίποτα. Ο Γκατσίνοβιτς τουλάχιστον έχει να δείξει και δημιουργικά από το κέντρο και μπροστά. Οπότε κατά κάποιο τρόπο, βεβαίως δέχομαι ότι υπάρχει κενό πίσω από το Ρότα, αλλά μεταξύ Γεωργίεφ και Γκατσίνοβιτς, αν προορίζει τον Γκατσίνοβιτς να αναπληρώσει κάποια στιγμή το Ρότα, και εγώ θα προτιμούσα Γκατσίνοβιτς. Αυτά.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Μάρκο, ευχαριστούμε.
2: Λοιπόν, καλή συνέχεια.
0: Να είσαι καλά. Για βέβαια.
1: Μέχρι στιγμή χαλάει, αυτό θέλω να πω. Ότι το κάνουμε λίγο τσάτα πάτρα. Δηλαδή, πέρσι πρώτη φορά βάλαμε έναν. Τώρα ξαφνικά βάζουμε δύο. Δηλαδή, αν υπήρχε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Θα το
0: για το ελληνικό ποδόσφαιρο.
1: Ναι. Απλώς επειδή αυτό αποκλείεται να υπάρξει ποτέ. Έχουμε μείνει στο περίφημο σχέδιο
0: Σάντος,
1: που δεν προχώρησε ποτέ. Ναι, που είχε καταθέσει ο Φερνάντο Σάντος ένα ολοκληρωμένο σχέδιο. Οπότε, αφού δεν υπάρξει σχέδιο, ας αναγκαστούμε.
0: Ας πιεστούμε. Ας το κάνουμε μπακαλίστικα όπως κάνουμε αρκετά πράγματα
1: και αλλιώς. Χαίρετε.
3: Γεια σας.
0: Γεια σας.
3: Νίκος Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Νίκο.
3: Εγώ δεν πήρα να καταχάσει για να πω για τις ευρωπαϊκές λίστες, ούτε για την λίστα του Σίτλερ. Είμαι απόλυτα ικανοποιημένος από τις μεταγραφές της ομάδας και για αυτούς που θα έρθουν ακόμα. Έχουμε το ακριβότερο ρόστερ στην ιστορία μας. Παίκτες ποιοτικοί, υψηλού ελληνικούς. Έχουμε πολύ μεγάλη τύχη να σηκώσουμε το ευρωπαϊκό. Εγώ το πιστεύω πάρα πολύ. Θεωρώ ότι είμαστε κατά φαβορή κιόλας. Δεν υπάρχει κάποια ομάδα φόβητρο που να μην μπορεί ο Ολυμπιακός να την κοντράρει. Θα πάμε τελικό. Είναι πάρα πολύ πιθανό. Και δύο μάτς τώρα που έχονται τον Ολυμπιακό ήταν φοβερός. Και με τη Λάρισα και με την Τρίπολη. Αν και εντάξει, αυτές δεν ήταν και τίποτα σπουδαίες ομάδες. Όμως η ομάδα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία ήδη από την αρχή. Μ' ακούτε?
0: Ναι, βεβαίως.
3: Ναι, και πρωτάθλημα πιστεύω και κύπελο θα πάρουμε.
0: Άρα τρέμπλ με λίγα λόγια. Πας για τρέμπλ.
1: Double και τελικό.
0: Και λες τελικό σίγουρα, ναι, οκ.
3: Πιθανό, αλλά εγώ πιο πιθανό θεωρώ το ευρωπαϊκό όπως πριν τρία χρόνια που το πήραμε και αφήσαμε την Ελλάδα πίσω. Δηλαδή θεωρώ πιο πολλές πιθανότητες από τα τρία τρόπια να πάρουμε το ευρωπαϊκό.
1: Η αλήθεια πάντως είναι ότι αυτό που είχε πει και ο Βαγγέλης Μαρινάκης, αν δεν το πιστεύεις, δεν θα το κάνεις. Οπότε πιστεύω το.
3: Ναι. Έχουμε και την ποιότητα από τους παίκτες. Γι' αυτό το πιστεύω πάρα πολύ. Δηλαδή, οι παίκτες που έχουν έρθει είναι όλοι ένας και ένας. Ο πρόεδρος έβαλε βαθιά το χέρι στη ζέπη, το πιστεύει και αυτός του με τη λίμπα.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή σε θυμάμαι από πέρυσι, έχω πολύ καλή μνήμη να ξέρεις. Πέρυσι δεν έλεγες, εσύ δεν είσαι που έλεγες ότι ο Ολυμπιακός θα πάρει το Champions League.
3: Ναι, φυσικά.
0: Δεν βλέπεις Παρί και Μπάγερ. Εντάξει, δεν το πήρε. Απλά εσύ είσαι. Θυμάμαι γιατί άκουγα την εκπομπή εκείνη που είχες βγει πάλι. Αντίστοιχη περίοδο ήταν.
1: Έχεις ακολουθήσει, το έχεις παίξει.
0: Όχι, αλλά θα θυμάμαι. Έχω μνημονικό φοβερό.
3: Εντάξει, είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa.
0: Τι πράγμα?
3: Είναι πιο εύκολες οι ομάδες στο Europa από ό,τι ήταν πέρυσι.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, τα φαβορή βάση στοιχήματος είναι. Για η Juve πρώτη.
3: Όχι, αυτό... Φαβορή είναι η Γιουβέντους, η Μίλαν, η Μαρσέιγ, αυτή είναι.
1: Ναι, ναι. Δεύτερη η Μίλαν, τρίτη η Μπόρνμουθ, τέταρτη η Λεβερκούζεν. Βασικά Μπόρνμουθ και η Λεβερκούζεν τις έχουν μαζί.
0: Σοσιαδά δεν υπάρχει πουθενά.
1: Σοσιαδά δεν είναι έκτη.
0: Έκτη.
1: Πέμπτη Μαρσέιγ, τέλτα έβδομη, όγδοη η Κρίσταλ Πάλας. Και
3: ένα την η Χόφενχάιμ που έφαγε 5 γκολ από μια αεραστενική ομάδα β' κατηγορία 5-2 έφερε. Αυτή δεν ήταν, ή η Χάιντερχάιμ που έφαγε 5-2. Έδινε 26 ο άσος και φάγανε 5 γκολ.
0: Τέλος πάντων, η Λεβερκούζεν, είπες.
1: Είπα.
0: Πού είναι, τέταρτη. Μάλιστα, ωραία, ωραία. Και ο Ολυμπιακός πού είναι.
1: Πιο κάτω.
3: Είναι χαμηλά, πολύ Ολυμπιακός, 50 απόδοση, είναι πολύ πίσω.
0: Βάλε ένα δεκαρικάκι, αφού το πιστεύεις. Εντάξει, γιατί άσχημα είναι.
3: Η αποδόση δεν είναι πάντα την αλήθεια.
1: Ναι. Όχι.
0: Όχι βέβαια.
3: Ναι. Όσο εγώ το Παναθηναϊκό, επειδή λίγο τον είδα σήμερα, είναι όπως κάθε χρόνο. Χωρίς αρχή, μέση και τέλος, χωρίς αυτοματισμούς, χωρίς χημεία, χωρίς φυσική κατάσταση. Είναι εμετικός, δεν θα πάρει κυβέντος τίποτα.
1: Εμετικός κιόλας.
0: Εντάξει.
3: Αν θα πάρει κάτι, πιστεύω ίσως η ΑΕΚ έχει μια καλή ομάδα δουλεμένη. Ίσως πάρει ποτάσμα, ίσως και το κύπελο. Δεν βλέπω Παναθηναϊκό και πάω.
1: Αυτό το πάρει Ολυμπιακός.
3: Ναι, θα τα πάρει ο Ολυμπιακός, αλλά επειδή αν προχωρήσουμε στην Ευρώπη, που το πιστεύω πάρα πολύ, okay, ναι, μπορεί να μείνει πίσω στην Ελλάδα και θα το πάρει και η ΑΕΚ.
1: Οκ, okay, Νίκο.
0: Έγινε, Νίκο.
3: Και να πω και κάτι για τον μπάσκετ, πολύ σημαντικό, μια κουβέντα μόνο.
0: Ναι, ναι, ναι.
3: Τύχη του Ομπράντοβιτς, αυτό πρέπει να το πω τώρα, γιατί ίσως και είμαι και ο μόνος το πιστεύει. Θα είναι τύχη που είσαι ο Ρίκ Πιπινό και ο Τούρκος που την πρώτη χρονιά αποθεώθηκαν, δοξάστηκαν και μετά φύγαν σαν κυνηγημένα.
1: Άρα θα πάρει Ευρωλίγκα φέτος, Παναγκός.
3: Όχι, ο Ολυμπιακός θα πάρει Ευρωλίγκα, θα πάρει το Super Cup που είναι σε λίγες μέρες.
0: Α, γιατί πέρυσι έλεγε ότι ο Ολυμπιακός δεν πάει πουθενά και δεν θα πάρει τίποτα ο Μπαρτζόκας. Και αυτό το θυμάμαι.
3: Ναι, ναι, εντάξει, δεν πήγε. Τα πήραμε καλά, αλλά τι λέγανε όμως οι Παναθηναϊκοί, μας κλέψαν, έλεγε και στην Ευρώπη και στο ποτάθλημα, λέγανε τους το κλέψαν.
1: Ρε Νίκο, τώρα τι θέλει ο δίπλα μου ο Νίκος και τα σημειώνω.
0: Εγώ είπαμε, έχω χαρτί εδώ πέρα και τα σημειώνω. Σαν τις προβλέψεις του Μιαούλη, μου έχει πει απογοητεύσεις και εκπλήξεις σεζόν.
3: Απένα δίκα τα πήραμε. Απλά έτσι λέγανε οι Παναθηναϊκοί, λέει, μας φάξανε και με τη Βαλένθια και στο μπάσκετ, έτσι δεν λέγανε.
1: Ωραία, Νίκο, ευχαριστούμε.
0: Έγινε, Νίκο, να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
3: Ο πρόεδρος δύο χρόνια θα παιχθούν 8 τρόπαια, δεν θα πάρει τίποτα. Και θα φύγει σαν κυνηγημένος, θα φάει κράξιμο μεγάλο, να ξέρετε. Θα το κυνηγήσουν τον Αμπράντοβιτς.
0: Εντάξει, να είσαι καλά, Νίκο. Να είσαι καλά, να είσαι καλά. Είναι η πρώτη φορά σε αυτή την εκπομπή μετά από 4 μέρες που θυμήθηκα το Δεσίλα με το ρε τι τραβάμε. Ναι, όχι, ωραία, μια χαρά. Λοιπόν, η Μπενφίκα πού είναι εσύ σε αυτή τη λίστα, την είπες.
1: Τη μαύρη αυτή τη λίστα.
0: Τη μαύρη λίστα με τα φαβορί.
1: Όχι.
0: Όχι. Μπενφίκα... Πού είναι χαμηλά είναι η Μπενφίκα.
1: Είναι 1, 2, 3, 4, 5, είναι 10 το φαβορί.
0: Οκ. Μπενφίκα τώρα σοβαρά να.
1: Η Μπενφίκα γενικά φτάνει τελικώς, απλά δεν τους παίρνει.
0: Ναι, Μπενφίκα εγώ στηρίζω πάρα πολύ.
1: Είσαι αετός.
0: Όχι, δεν είμαι αετός. Χωριστερά. Ούτε με φτερά. Πώς το λένε, συνεχίσει έτσι Μπενφίκα με αυτό τον Παυλίδη. Εύκολα. Α, παίξτε λίγο με τον Ολυμπιακό. Που λέει ο Νίκος ότι πάει να φτάσει τελικό. Λέει, να παίξει Ολυμπιακός Μπενφίκα.
1: Πάμε, χαίρετε.
0: Και Σάμαρης στην Μπενφίκα, είναι στο
1: Ακαδημίες.
0: Ναι, σωστά. Γεια σας.
1: Παρακαλώ.
4: Ο Τάσο τον Κορδέλο, με τι κάνετε.
1: Γεια σου, Τάσο. Τι είναι, σήμερα λέμε.
4: Να είσαι
1: καλά, είσαι.
4: Με τον Μάρκο πάω σετ, ναι.
0: Ναι.
4: Να είσαι καλά, Νίκο, που θυμάσαι τα περσινά.
0: Τα πάντα θυμάμαι. Ποια περσινά, το πέρσι να θυμάμαι.
4: Τι έχουν πάλι καλά που είναι γαλαντόμα το παιδί και μας χαρίζει το πρωτάθλημα και το κύπελλο.
0: Ναι.
4: Για να πάρει το Europa, εντάξει, πάλι καλά.
1: Το θέλει και ο Νίκολιτς, νομίζω, Τάσο, το πρωτάθλημα πολύ.
4: Ναι, όμως το χαρίζει ο Ολυμπιακός, εντάξει, αυτό πάρει το Europa, εντάξει, θα το πάρουμε. Εγώ πήρα περισσότερο γιατί δεν μπορώ να αντέξω την γκρίνια για τις δύο προσθήκες που κάναμε τις τελευταίες, ειδικά για τον Ζωάο Μάριο. Ο Ζωάο Μάριο πέρυσι θεωρώ ότι ήταν κομβικότατο στο playoff. Και όταν έμπαινε μέσα και πριν τα playoff, τα τελευταία παιχνίδια, όταν έμπαινε μετά το 60 μέσα, γλύκει όλο το παιχνίδι της ομάδας. Αυτή την γκρίνια που πάμε με τον Παλέμαχο, που πάμε με τον Βετεράνο, ένα παιχνίδι που έχει παίξει από Ίντερ, Μπενφίκα, Εθνική Πορτογαλία.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, να κάνω μια έρευνα τις τελευταίες ώρες. Αυτή την γκρίνια πού τη βλέπεις εσύ, θέλω να πω πού την έχεις εντοπίσει.
4: Σε όλα τα social
0: media. Α, μπράβο, μπράβο. Στα social media.
4: Στο παδί μας, εγώ προσωπικά το Ζωάο Μάριο, επειδή τον έχω δει να παίζει για χρόνια, στα πρώτα του παιχνίδια στην Άγη δεν ήταν καλός, αλλά πριν τα play-off και στα play-off τον θεωρώ κομβικότατο. Έμπαινε μετά το 60 και ομόρφαινε όλη η ομάδα, όλη η ομάδα που σε έπαιζε. Δηλαδή, εμένα δεν μοιάζει τον κόλπο με τον Παναθηναϊκό, κρίνω την ενγέννη συμπεριφορά του στο παιχνίδι.
0: Ναι.
4: Είναι ένας παίκτης ο οποίος σου φτιάχνει όλο το παιχνίδι. Μπορεί να μην είναι ο γρήγορος, ο ταχυδυναμικός, αλλά ξέρει πολύ μπάλα το παιχνίδι.
1: Και δεν τον πήρε γι' αυτόν τον λόγο. Για να είναι γρήγορος και ταχυδυναμικός. Τον πήρε για τον λόγο που λες εσύ.
4: όπως και με τον Μπάμπη τον Λικογιάννη, που είναι ένα εμπειρότατο μπακ, είδαμε επιτέλους, να βγαίνουν σέντρες, κανονικές, ανθρώπινες, παιχτικές σέντρες από αριστερά, γιατί αυτό ο Ρώτα το έφτιαξε. Ο Πίλιος δεν το έφτιαξε. Πιστεύω ότι και σε αυτή τη θέση κάναμε αναβαθμίση και ότι αυτή η θέση θα αλλάξει κάτοχο στην πορεία. Μόλις μπει σε μεγαλύτερο πρόγραμμα ρυθμού ο Λικογιάννης, θα την πάρει αυτή τη θέση, πιστεύω, ο Λικογιάννης.
1: Και να σου πω και κάτι, Τάσο, επειδή.
0: Ναι. Εγώ νομίζω ότι θα βοηθήσει πολύ και τον Πίλιο.
1: Αυτό θα σου έλεγα τώρα.
0: Θα βοηθήσει πάρα πολύ.
1: Είναι τέτοιο χαρακτήρα.
4: Θα βοηθήσει πολύ. Αλλά αυτή η γκρίνια, γιατί πήραμε το Ζωάο Μάριο και το Λεκουβέντο, να σα πω κάτι, το αστείο είναι ότι όταν πήραμε το πρωτάθλημα πέρυσι, είχαν εφαγωθεί στην Οπαδή περισσότεροι να πληρώσουμε την περισσότερη να τον πάρουμε το Ζωάο Μάριο. Και τώρα σε γίνεται χαμός. Πήραμε τον Ζωάο Μάριο και άλλοι πήραν τον Μπέιλι, πήραν τον Έτσι, πήραν τον Αλίσο.
0: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω, μάλλον ψέματα, μπορώ να το καταλάβω γιατί τα social media είναι κάτι άλλο από την πραγματικότητα. Τελεία.
4: Δεν μπορείτε να φανταστείτε τι γίνεται μέσα.
0: Όχι, ξέρουμε τι γίνεται μέσα στα social media. Είμαστε και στο ίντερνετ όλη την ώρα. Η δουλειά μας αυτή.
4: Μαλώνω δύο μέρες τώρα προς
0: τα social media. Μην μαλώνεις στα social media. Δεν βγάζεις άκρη. Δεν υπάρχει σωτηρία. Α, στα social media. Παίρνει εδώ στον αέρα να μαλώνεις μαζί μας.
4: Για ένα παίχτη ο οποίος έχει τέτοιες εμπειρίες και τέτοιες παραστάσεις που δεν έχουν όλοι μαζί που παίζουν.
0: Ρε παιδί μου, εγώ ξέρεις τι καταλαβαίνω. Εγώ θεωρώ ότι είναι φοβερός παίχτης. Έχει φοβερή ποιότητα σαν ποδοσφαιριστής. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Ανεξάρτητα από αυτό, μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή ο οποίος σου είχε χαρίσει μια μοναδική στιγμή πέρυσι. Και κανονικά θα έπρεπε, ρε παιδί μου, να γουστάρεις που τον παίρνεις.
1: Εγώ δεν το ακούω πολύ αυτό να ξέρεις.
0: Γιατί?
1: Έτσι, είναι μια στιγμή, ρε.
0: Είναι μια στιγμή όμως, ρε φίλε, όμως. Ένα ξέσπασμα αυτό που έγινε τότε. Ναι.
4: Μάνο, εσύ διαφωνείς, Γενίκο, συμφωνείτε ότι γλύκε με όλο το παιχνίδι Σάιξ.
1: Εγώ σε αυτό συμφωνώ. Δηλαδή σε αυτό να σταθείς. Τώρα για ένα γκολ. Που ήταν και ψήφιο άδειο τέρμα εκεί.
0: Εγώ λέω για το κράξιμο και για τα σχόλια αυτά που λέει τώρα.
4: Το γκολ θα μπορούσε να το έχει βάλει και ο Πίλιος. Δεν σημαίνει τίποτα αυτό.
0: Ναι.
1: Να τον έχεις ψηλά στο θυμικό σου ως μια ωραία ανάμνηση προφανώς. Για αυτή τη στιγμή. Συνολικά να τον κρίνεις αγωνιστικά. Και αγωνιστικά, εφόσον ξέρεις, πληρεί αυτό που θέλει ο Νίκολιτς, είναι χαρά. Απλώς γενικά δεν πρέπει να κρίνουμε. Προφανώς δεν λέω για σένα, Τάσο. Συγκυριακά, δηλαδή επειδή την ίδια μέρα ή τις ίδιες μέρες ανακοίνωσε ο Ολυμπιακός Πουέρτα ο Παναθηναϊκός Ουναΐ.
4: Δεν το κρίνω εγώ.
1: Ναι, το ξέρω. Δηλαδή, αν ο Ζωάο Μάριο είχε ανακοινωθεί, όπως λες εσύ, αμέσως μετά το πρωτάθλημα, πιστεύω εμείς θα πανηγύριζαν. Στο τέλος της ημέρας, να δούμε αν λείπει κάτι από την ΑΕΚ, όχι τι πήρε δίπλα.
4: Ακριβώς. Εγώ, παιδιά, αυτό πήρα να πω. Καλό βράδυ, να έχετε και καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Τάσο.
0: Να είσαι καλά, Τάσο. Να είσαι καλά. Λοιπόν.
1: Χαίρετε.
0: Χαίρετε.
5: Καλησπέρα.
0: Γεια σας.
5: Βασίλης από Γαλλιά.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Έλα, Βασίλη. Και χθες δεν πήρες.
5: Όχι, όχι.
0: Α, εντάξει. Όχι, όχι, δεν ήσουν εσύ. Συγγνώμη, ναι.
5: Συγγνώμη. Είμαι αυτός που ο πρώτος έβαλε μαζί μου, που λέει κάτι για τα 11 στα 15 και εκβίαζε το Μαρινάκι και κάτι τέτοια. Εντάξει, ο προπροηγούμενος... Μεγάλο τρόλ, έτσι, ο προπροηγούμενος. Εγώ είμαι Ολυμπιακός βέβαια, αλλά ήταν μεγάλο τρόλ.
0: Εντάξει, εντάξει.
5: Έχει Ολυμπιακός μπιτσάρες. Λοιπόν, πάμε να πούμε τώρα αυτό που πρέπει να πούμε. Καταρχάς, δεν είμαστε ούτε κόκαλης, όπως ο κύριος, ξέρω εγώ, που είναι Μαρινάκης. Έτσι, εγώ δεν είμαι ούτε κόκαλης, ούτε Μαρινάκης. Και δεν πρέπει να είναι και κανείς. Εμείς είμαστε Ολυμπιακοί. Έτσι, οι προέδροι γιγαντώνονται μέσα από εμάς για να κάνουν τις δουλειές τους. Δεν μας χρωστάνε. Δεν τους χρωστάμε, μας χρωστάνε. Έτσι, τώρα έχει έρθει Βιτάλιο, αλλά το δικό του χεράκι έχει νυχτεί περισσότερο από εμάς. Εμείς πάμε στο γήπεδο να δούμε την αγάπη μας. Έτσι, δεν πάμε για την τσέπη μας. Λοιπόν, ο Ολυμπιακός φέτος ήταν υπερευχαριστημένος και από ό,τι άκουσα και κάποιος άλλος υπερευχαριστημένος από τις μεταγραφές και όλα αυτά. Εγώ προσωπικά δεν είμαι ευχαριστημένος από τις φετινές μεταγραφές.
0: Για ποιο λόγο? Για να κάνουμε κουβέντα, για ποιο λόγο?
5: Μπράβο. Είμαι ευχαριστημένος κατά 80%. Έτσι, τα μέτρια είναι για τους μέτριους. Εγώ μέτριος δεν γεννήθηκα ούτε και στη δουλειά μου, ούτε και σε οτιδήποτε. Και γι' αυτό έχω πετύχει. Έτσι, λοιπόν, στο 80% είμαι. Όταν έχεις πάρει 9 κομμάτια του puzzle, πολύ σωστά τοποθετημένα, και σου λείπει το ένα, αχρηστεύεις και όλα τα υπόλοιπα τα 9 τα σωστά που έχεις πάρει. Δεξιά, θέλω να πω, δεν έπρεπε να κάνουμε αυτή την επιλογή, γιατί είναι ένας παιχταράς ο Μπέιλ, έτσι, παιχταράς. Αλλά είναι ένα στοίχημα, λόγω τραυματισμών. Άμα δεις, κάθε 2 χρόνια κάνει μια μεγάλη χρονιά. Πέρυσι δηλαδή είχε πολλούς τραυματισμούς. Έχει βάλει και κάποια κιλάκια. Θα τον περιμένουμε τώρα ένα μήνα και θα ελπίζουμε αν μας βγει. Έπρεπε να πάμε σε μια σίγουρη λύση, η οποία βέβαια αυτή η λύση πληρώνεται. κύριε Μαρινάκη, πληρώνεται.
1: Εφόσον
5: έχει ρεκόρ εσόδων φέτος, 83 εκατομμύρια, δώσ' τα 55 που πήγες και πήγαινε στα 65 και πρέπει να πάρεις ένα παίκτη με 10 εκατομμύρια. Π.χ. λέμε. Τα λεφτά δεν κάνουν πάντα, έτσι το παν, αλλά να μειώσεις το ρίσκο. Γιατί εγώ σου λέω, αν μας βγει η λίρα 100, δεν το συζητάμε. Πεφταράς. Αν δεν μας βγει όμως, δηλαδή μπήκαμε στο δίλημα. Θέλω να πω δηλαδή, μετά το άλλο. Πήραμε, ξέρω εγώ, φέτος καλούς αντικειμενικά παίκτες σε αρκετές θέσεις. Εκεί που πονάγαμε. Σε πού πονάγαμε πέρυσι, στο μπροστινό κομμάτι. Θέλαμε ένα αριστερό εξτρεμ καλό, ένα δεξί εξτρεμ καλό και ένα να παίζει πίσω από το επιθετικό καλό. Έτσι, πήραμε αυτούς τους τρεις. Πήραμε το Ρόκα, πήραμε το Σα και πήραμε τώρα και τον Μπέιλι. Έτσι, για να αντικαταστήσουμε τον Τζικίνιο που 7 μήνες δεν βλέπετε και τον Ζέλτσον που στα μάτια μου δεν βλέπετε. Και όχι στα μάτια μου. Τα ραδιοφωνικά μάτια τον εκτιάζουν και είναι φοβερός. Βέβαια κάτω από τους ρεπόρτερ όλοι λένε αυτά που λέω εγώ και ακόμα και χειρότερα. Πες δηλαδή βγήκε μόλις τελείως το μάτς και τον εκδίαζε αυτός και πολύ καλό παιχνίδι από το Ζέλσο Μαρτίνς, μετά όλοι οι δημοσιογράφοι τα ίδια και λέω παιδιά τι συμβαίνει εδώ πέρα. Εμείς όλοι οπαδοί που ξέρουμε την παλίτσα δεν είδαμε τέτοια. Ο άνθρωπος ήταν όντως με την μπάλα στα πόδια συνέχεια, έτρεχε πάνω κάτω σαν τον τρελό από εκεί, αλλά δες όλες τις απατσουλιές που έκανε. Η σέντρα κόντρερνε, το κοντρόλ δεν μπορούσε να κάνει το κοντρόλ, του φύγε μπάλα, γίναγε πίσω, γίναγε γύρω-γύρω από τον εαυτό του με τόσο κούραση και μια ταραχή στο μυαλό του. Όλα να γίνονται μέτρια από εδώ από εκεί, αλλά όλα γινόντουσαν ανούσια.
1: Πάντως, Βασίλη, πέρσι στην Ευρώπη ήταν ο πιο επιδραστικός σου,
5: Μπράβο, στην Ευρώπη έβαλε 3 γκολ. Στην Ελλάδα.
1: Θα παίζει άλλο. Θα το ρίχνει στην Ευρώπη.
5: Στην Ευρώπη έβαλε όντως 3 γκολ. Με αυτή τη λογική είπα και του Ηρακλή το μεσημέρι και επειδή ο Ροντινέη πέρυσι έβαλε 3 γκολ στα πλέον.
1: Α, βγήκε στο μεσημέρι.
5: Να κρατάγαμε και το Ροντινέη. Ξέρω εγώ. Δεν πάει στο ποδόσφαιρο. Καταρχήν κόψαν το Σιπιόνι για να πάρουν το Τζικίνιο και προσπαθούν να το καλύψουν και ότι μπορεί να βοηθήσει το 8. Λέω παιδιά, δύο παίχτες έχουμε στο 6, το Σιπιόνι και τον Έσε. Δύο στο 8, το Φρόιλερ και τον Μποέρδα. Πίσω από το επιθετικό είχαμε Ζώτα, Φορτούνι και το Σα. Δηλαδή σαν τέταρτο, α μετά θα βοηθήσει το 8. Μα στο 8 έχουμε 2. Γιατί δεν έχουμε. Δεν έχει καμία λογική αυτό. Και ούτε ή άλλω δεν έχει βάλει και στο 8 ποτέ το Τζικίνο που ψήφισε. 8 είναι, αλλά ο Μέντες δεν έχει βάλει στο 8 ποτέ. Μετά η αριστερή πλευρά μα, ο Ντιγκιζιάν με το Ρόκα, μου δείξανε μια συνεργασία από το πρώτο μάτσο κιόλα.
1: Ναι.
5: Λες και γνωρίζονται χρόνια τα παιδιά. Μου θυμίζει το Ροντινέη Φορτούνι που ήταν πολύ καλό την εποχή του κόμφερες.
1: Ναι.
5: Φοβερές συνεργασίες. Έχουμε μια καλή πλευρά και μου την αφιστεύεις. Δηλαδή δεν υπήρχε ποδοσφαιρική λογική να μείνει εκτός λίστας ο Ρόκα και ο Σιπιόν που φέτος είναι μακράν ο καλύτερος.
1: Κάποιος πρέπει να μείνει όμως, ρε Βασίλη.
5: Να, έμενε ο Τσικίνο και ο Τζέλσον. Οι οποίοι πέρυσι δεν πήγανε καλά, η ομάδα δεν βλεπότανε και πήραμε παιχταράδες να τους αντικαταστήσουμε. Τους πήραμε και πάλι έξω είναι. Αυτό εγώ είμαι στα κάγκελε με αυτό το γεγονός.
1: Μην είσαι στα κάγκελε. Κατέβα, Βασίλη. Μην τρελαίνεις.
5: Οι μεταγραφές ήταν πολύ καλές, αλλά έπρεπε να γίνει και μια σωστή λίστα. Και κακώς φτάσαμε να έχουμε και πρόβλημα στη λίστα.
0: Βασίλη, χωρίς να είμαι στα κάγκελα, και εγώ συμφωνώ μαζί σου σε αυτό το κομμάτι. Δεν ξέρω, εγώ το λέω και το ξαναλέω. Είναι μεγάλη. Γουστάρω να βλέπω και το Σιπιόνι και το Ρόκα.
1: Για
0: το ξεκίνημα τη σεζόν. Και ο Ρόκα, ρε.
1: Ο Ρόκα δεν είναι καλό ή κακό, αλλά τον έχουμε δει σε ένα-δύο μάτσε. Εγώ καταλαβαίνω ότι ο Σιπιόνι ήταν και στα καλύτερά του, έτσι.
5: Ναι. Μα περιμένετε, δεν είναι στα καλύτερα παιδιά. Και πέρυσι ήταν πολύ καλό ο πατέρα και μέσα.
0: Φαίνεται ότι τώρα είναι λίγο τα πράγματα και με την προετοιμασία είναι λίγο διαφορετικά. Είναι ακόμη καλύτερο.
5: Εγώ τον είδα πέρυσι με τον Παναθηναϊκό που μπήκε μέσα, έβγαλε μάτια.
1: Ωραία, Βασίλη, να πάμε και σε υπόλοιπου.
5: Έχουμε πολλού. Για μετά. Τέλο πάντων.
0: Να είσαι καλά. Καλό βράδυ, Βασίλη. Καλό βράδυ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σα.
1: Καλησπέρα.
0: Ναι, γεια σα. Χαίρετε.
6: Γεια σα. Καλή αρχή.
0: Να είστε
1: καλά.
6: Άγγελος από Κορυδαλό.
1: Γεια σου, Άγγελε. Όλος Κορυδαλός.
6: Σας ακούω πάντα, μόνος φορές θα ακούω.
1: Έτσι.
6: Δεν παίρνω πολλές φορές, παίρνω το χρόνο 10 φορές βαριά.
1: Άλλες 9.
0: Θα το σημειώσω.
6: Έχει το ωραίο μου, έτσι.
1: Να είσαι καλά, ρε.
6: Μ' αρέσετε, δηλαδή γενικά το 90% των δημοσιογράφων, ας πούμε, του Sport FM.
0: Να μας πεις ποιο είναι το 10% να...
6: μπορώ να πω ποιο είναι το 13, αλλά δεν θέλω.
0: Όχι, άστο.
6: Είναι προσωπικό. Δεν συμφωνώ με κάποια πράγματα.
0: Δεν μου λες πρεμιέρα με δόξα Βύρο να κάνεις, ε. Καλά, δεν λέω στο πρωτάθλημα. Είσαι προοδευτική ή δεν είσαι.
6: Όχι, δεν.
0: Εγώ
6: είμαι ερωτικός μετανάστης με στον Κορυδαλό.
0: Α, ναι.
6: Καταγωγή έχω καρδίτσα, οπότε είμαι ερωτικός μετανάστης στον Κορυδαλό.
0: Εντάξει.
6: Εμένα πήρα να. Δεν θα περνά, αλλά πήρα λόγω του ΑΕΚΖΙ και λόγω μετά τώρα του Ολυμπιακού που μίλησε, του συνοπαδού.
0: Του Βασίλη.
6: Θέλω να συμφωνήσω με τον συνοπαδό τον προηγούμενο για τον Ζέλσον. Εγώ έχω διαρκείας χρόνια στην 9. Δεν ξέρω τι βλέπουν μερικοί δημοσιογράφοι. Εμείς το λέμε σβούρα.
1: Όχι τον Μπακ. Όχι τον Κωνσταντινίδη.
6: Όχι. Δηλαδή παίρνει την μπάλα, κάνει αυτό το πράγμα, γυρνάει πάνω κάτω, στο τέλος τίποτα. Πίτα, τίποτα. Δεν τρώμε πίτα. Δεν τρώμε. Δεν ξέρω, δεν έχει το γκολ, δεν έχει την πάσα. Εντάξει, έβαλε 3 γκολ και εγώ στο Champions League ήταν από τους καλύτερους, αλλά εντάξει, καλός ή κακός στην Ελλάδα πρέπει να πάρεις το πρωτάθλημα για να πάρεις στο Champions League. Σβούρα το λέμε. Έχω και τον διπλανό μου τον Γιώργο. Εγώ, ο μόνος δηλαδή από τα γύρω-γύρω τα άτομα που είμαστε στην 9, ο μόνος που λέει παιχταράς. Τέλος πάντων. Και το άλλο θέλω να πω. Εμένα όλα μου τα αδέρφια είναι αεξίδες. Ευτυχώς βρέθηκε η γιαγιά μου που είναι Πειραιώτισσα και με έκανε Ολυμπιακό.
1: Έβλεπε δηλαδή, full.
6: Έβλεπε, αλλά δεν ήθελα να σταχωρήσει τα παιδιά της και έλεγε απ' έξω ότι είναι ΑΕΚ, αλλά από μέσα Ολυμπιακός. Γιατί εμένα όταν ήμουν μικρός μου λέει θα γίνεις Ολυμπιακός. Μεγάλο Ολυμπιακό. Τέλος πάντων, ήθελα να πω ότι φέτος τα παράπονα των ΑΕΚΖΙΔΟΝ και τα αδέρφια μου που μιλάω και αυτά, δεν είναι. Έχει τσάπες λίγο φέτος η ΑΕΚ.
1: Ναι.
6: Τα παίζουν παιδιά είναι σκληρό. Εγώ πέρσι όταν έβλεπα την κλήρωση και λέγα Παναγία μου. Και άμα θυμάστε πλέον τα γκολ, επειδή παίζουν μεγάλο ρόλο στην πρόκριση, πέστανε φάπες. Γενικότερα, μεγάλες ομάδες. Νάπολη, Λίβερπουλ. Άμα θυμηθείτε τα σκορ τα περσινά, εγώ δηλαδή μόλις είδα τη Ρεάλ στο Καραϊσκάκης, αυτόν τον Βινίσιους, όχι Λάσο. Καλός ή κακός, για μένα, κατ' εμέ, δεν πέσανε τα λεφτά. Δηλαδή, έκθελε 2-3 πολύ καλά ονόματα ή καλούς παίκτες έστω, γρηγορούς,
1: παίκτες,
6: για να το
1: παίξουν
6: στο Champions League, παιδιά.
1: Εντάξει, έγιναν επενδύσεις, έτσι, μπροστά.
6: Δεν νομίζω ότι...
1: Εσύ λες για την άμυνα.
6: Μπακ δεν πήρε. Στην άμυνα, στο κέντρο, ποιος θα παίξει τώρα.
1: Καταρχάς, μου ακούς τραγουδάρες το σύνορα, από πίσω. Όχι, από μας,
6: ναι. Ναι. Δεν είναι δικές μου.
1: Από το κινητό. Έλα, sorry.
6: Ναι. Πιστεύω δηλαδή ότι αυτό είναι το πρόβλημα των αγγλικών. Όλοι αυτό λένε. Και επειδή φέτος καλός ή κακός το Champions League είναι Champions League. Δεν ξέρω. Τα βλέπω δύσκολα τα πράγματα. Δεν ξέρω ποιος θα μαρκάρει τώρα. Γιατί εγώ στο λέω πέρσι ήμουν στο Καραϊσκάκι, έβλεπα με τη Ρεάλ. Τα δω όλα τα μάτς. Καλός ή κακός. Θέλεις κάτι διαφορετικό εκεί να δεις. Και είχε πολλά έσοδα η ΑΕΚ φέτος. Πήρε πολλά λεφτά. Αυτό μου λένε.
1: Κοίτα, σε επίπεδο αρχικής ενδεκάδας, δεν θεωρώ ότι πρέπει να υπάρχει τρόμος. Για μένα η συζήτηση είναι το βάθος. Το βάθος έτσι. Σε ποιότητα βάθος, έτσι, όχι απλά τα ονόματα. Εννοώ η ποσότητα. Σε εύρος ποιότητας.
6: Ναι. Συμφωνώ.
1: Εγώ εκεί την ακούω τη συζήτηση. Τώρα για επίπεδο αρχικής ενδεκάδας.
0: Ναι, γιατί ο Ρώτα, ας πούμε, δεν παίζει να βγει από την ενδεκάδα, αν είναι καλά ο Ρώτα.
6: Όχι, αλλά χτύπα ξύλο. Καταλάβεις τι λέω.
0: Ναι, θεωρεί ο Νίκολιτς και ο Μπάρτα και ο. Καλά, οι δυο τους βασικά, ότι αν γίνει κάτι χτύπα ξύλο με τον Ρώτα, μπορεί να παίξει και ο Κατσίνοβιτς και ή στη χειρότερη, αν χρειάζεται σε κάποια μάτσα να κρατάς πιο. Πώς το λένε, να είσαι πιο πίσω, μπορεί να βάλει εκεί και το Βίντα, ξέρω, να παίξει με τριάδα πίσω.
6: Εντάξει, και στο κέντρο, δηλαδή, μου κουντί.
0: Για να μην είναι στην αρχή δεκάδα.
6: Ναι, είναι δύο. Είναι αυτοί οι δύο που έχει. Μουκουντή και ο
1: Ρέλβας.
0: Εγώ πιστεύω πάντως και μετά από αυτό που είδαμε, που βέβαια τώρα δεν είναι μάτς αυτό για να κρίνουμε σοβαρά, ότι στην εξίσωση για τα στόπερ.
1: Αριάγκα.
0: Για μένα μπαίνει τρίτος στην κουβέντα. Δηλαδή αν δεν έχεις Μουκουντή ή Ρέλβας.
1: Βέβαια, άκουσα και τους ρεπόρτερ να το συζητάνε
0: πολύ
1: και να
0: καλός,
1: λένε για μπακ όχι, αλλά για το ύψος του αρκετά γρήγορος, πολύ ωραίες τοποθετήσεις.
0: Πολύ καλός.
1: Εντάξει,
0: πολύ
1: με τον Έστω θα πει κάποιος.
0: Άσε να δούμε σε μάτς που θα έχει πίεση, γιατί είναι νωρίς ακόμα.
6: Και, Και αυτό με τον Πουέρτα. Τώρα, τελικά τα δώσε ο Ολυμπιακό τα λεφτά ή Νότιχαμ.
1: Δεν ήμουν μπροστά.
0: Το γκρουπ Μαρινάκι τώρα και εσύ τι ψάχνει. Τι να σου πούμε.
6: Όχι, γιατί για το συμβόλαιο αυτό που είπαν ένα χρόνο στον Ολυμπιακό και τρία χρόνια.
1: Εντάξει, καταλαβαίνω τον κόσμο του Ολυμπιακού.
6: Να σκεφτείτε ότι αυτό,
1: θα τον έχω για ένα χρόνο, θα τον έχω για πέντε χρόνια. Ναι. Αυτό καταλαβαίνω. Δεν ξέρουμε.
6: Ναι, γιατί είναι τρελό. Δηλαδή,
0: πάντως σήμερα να ξέρει ότι στο Twitter οι οπαδοί τη Νότιχαμ γκρίνιαζαν που δεν τον πήραν αυτή στην ομάδα του. Ότι πάει στον Ολυμπιακό. Ότι θεωρούν δηλαδή ότι έπρεπε να παίξει την Νότιχαμ γιατί τον χρειάζονται. Υπήρχε μια τέτοια κουβέντα δηλαδή. Οπότε και, από την άλλη πλευρά υπάρχει μουρμούρα, να ξέρεις.
6: Δεν μας νοιάζουν αυτοί. Εμάς είμαστε Ολυμπιακό. Καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά, να σε καλά.
6: Καλό βράδυ, υγεία σας έχουν, παιδιά.
0: Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ, Άγγελε. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι. Στρέφουμε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Γάλλες οθόνες.
9: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
11: Τέλεση, κεφαλιά, γκολ από τον Μαρκίνιος στο 15. Ο αρχηγός της Paris Saint-Germain δηλώνει παρόν για ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι. Πάρα πολύ ωραίο κόρνερ. Φεύγει, έρχεται, δεν τον ακολουθεί κανείς. Κάτι λέει ο Μαρκίνιος πριν την εκτέλεση. Τον έχει χάσει ο Γκιουντογκάν, τον έχει χάσει και ο Δίας. Φόντεν

ακρίβεια. Η μπάλα πέρασε από το τείχος και πάει στα δίχτυα. Ο Ριάν Μαχρές πετυχαίνει ένα από τα πιο σημαντικά γκολ από την ώρα που άφησε τη Λέστερ και πήγε στη Manchester City. Και αυτό γιατί η μπάλα περνάει μέσα από το κενό και πλέον ο Νάβας δεν μπορεί να κάνει κάτι. Μέσα από τους δύο παίκτες της Παρί, τον Γκέιε και τον Παρέδες, και πάει στα δίχτυα.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. After review μέχρι τις 2 παρεούλα. Με γραμμούλες να πω ότι έφτασε ο Μπέιλι πριν από λίγο στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό. Μπορείτε να δείτε και φωτογραφίες μέσα από το site του Big Wings Sport FM 94,6. Και να πω κιόλας ένα πολύ ευχάριστο νέο για ένα παιδί το οποίο έκανε μια πολύ καλή σεζόν και πέρυσι στην Ιταλία και την εξαργυρώνει με μεταγραφή στην Άντερλεχτ. Αναφέρομαι στον Κουτσουπιά.
1: Έχει πάει Κουτσουπιά Μαγνησίας.
0: Όχι. Πώς σου ήρθε τώρα αυτό?
1: Τι πώς μου ήρθε, ρε φίλε?
0: Όχι, δεν έχω πάει. Με σκάλωσες. Προσπαθούσα να σκεφτώ αν έχω πάει.
1: Ωραίο.
0: Ωραίο, ε.
1: Ωραίο θάλασσα. Εντάξει, δεν έχει κάτι να δει. Έχει ωραίο θάλασσα.
0: Ο Ηλίας Κουτσουπιάς πάντως, σύμφωνα με τον Νταβολιέρη, θα συνεχίσει από τη Φροζινόνε την καριέρα του στην Άντερλεχτ.
1: Λοιπόν, την αγάπη μας.
0: 600 χιλιάρικα.
1: Ωραίο παίκτη. Ωραίο παίκτη. Καλά να πάει. Την αγάπη μας, Εμά και Τρομητάρα. Σε Ντάντε, ο οποίο. Πολύ μέτρα λέει η άμυνα της ΑΕΚ. Βέβαια, το σημειώνει και ο Ντάντε και άλλοι ότι ο Λυκογιάννης λίγαν συντόμως θα γίνει βασικός στην Ένωση. Τα χαιρετίσματά μου και σε Δημήτρη Νταλικέρη, ο οποίος είναι κοντοχωριανός, είναι από.
0: Από πού?
1: Εγώ χθες έλεγα ότι είμαι από πριν, να το έχω καταλάβει.
0: Ναι, που γνώρισες τον πατέρα σου.
1: Σωστά.
0: Ναι, που τον βρήκες μάλλον.
1: Ο οποίος είναι στον Παρόδο, παίζει πέρα από Φέρελπη συγγενή μου.
0: Είναι στον Παρόδο, Φέρελπη, τώρα μιλάμε. Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι, ναι. Το επίπεδο. Ναι, άστο τώρα, άστο, χάρη, άστο.
1: Να είναι και κανονικό συγγενή μου. Επειδή χθες έμαθα ότι όντως κρατά σκούφια από Χανιά μεριά.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, από κρουστά εννοώ ο Δημήτρης Νταλικέρης. Χωριό απέναντι από Πρίνα. Ωραίο φαγητό. Γεια σου, Δημήτρη. Λοιπόν, ποιες ομάδες θεωρείται φαβορή για επιβασμό? Λεβαδιακός, Πανετολικός, Αστέρας, Ηρακλής, Βόλος, Ατρόμητος. Εγώ πριν από λίγες εβδομάδες θεωρούσα όχι φαβορή, αλλά ότι θα. Φέτος, μετά από χρόνια, θα ζοριστεί πραγματικά η φάση για Πανετολικό. Έχει κάνει μαζεμένες μεταγραφές. Για πρωτάθλημα πάει, 2-2 έχει κάνει. Όχι, ε.
0: Όχι.
1: Αλλά, να δούμε λίγο πώς θα κυλήσει, βέβαια. Όχι μόνο για τον Πανετολικό, συνολικά. Από αυτές τις ομάδες που είπες, πιο πολύ Ηρακλή βλέπω.
0: Ναι.
1: Όχι να πέφτει απαραίτητα, αλλά.
0: Ναι, και εγώ το φοβάμαι και το λέω γιατί δεν θέλω να πει Ηρακλή. Δεν θέλω να κινδυνεύσει δηλαδή. Έλειπε πάρα πολύ για πολλούς και διάφορους λόγους. Και. Θα είναι κρίμα πραγματικά. Ναι. Όπως και η ΑΕΛ έλειπε και τα έκανε ρόιδο πέρυσι και έπεσε. Λοιπόν, ξεκινάει Super League 2, ε.
1: Ναι.
0: Τριμεράκι.
1: Σουκουδού.
0: Σουκουδού.
1: Και Δευτέρα και η Τετάρτη είναι το ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Ναι, ναι. Λοιπόν, 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε.
0: Γεια σας.
2: Ναι, εγώ είμαι.
0: Ναι.
2: Ναι, γεια σας.
0: Γεια σας.
2: Γεια σας Γιώργος Πανεπιστημιακός, τι κάνετε?
0: Γεια σου Γιώργο.
1: Γεια σου Γιώργο. Καλά είμαστε εσύ?
2: Όλα καλά. Θέλω να ξεκινήσω. Τον ζυγίσαμε τον Μπέιλι τελικά?
0: Ορίστε.
1: Δεν τον ζυγίσαμε.
2: Τον ζυγίσαμε γιατί είπε ο προηγούμενος φίλος ότι πήρε κιλάκια, γι' αυτό λέω. Αν τον ζυγίσαμε. Στα αεροδρόμια, τέλος πάντων.
0: Ναι. Μια χαρά εγώ τον βλέπω πάντως στις φωτογραφίες. Χαμογελαστό, χαμογελαστό.
2: Θέλω να πω κάτι για τους φίλους του ΠΑΟΚ, για την ανακοίνωση που έβγαλε η θύρα 4. Μου θυμίζει αυτό που έγινε σε εμάς πριν από κάποια χρόνια με τους Αμπράμοβιτς που ήρθαν και μας σώσαν. Πιστεύω πίσω από αυτή την κίνηση πρέπει να κρύβεται με Μιστακίδης, εγώ αυτό βλέπω. Ελπίζω να μην πέσουν στην παγίδα οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Η άποψή μου είναι ότι φέτος ο ΠΑΟΚ στήθηκε στην Ευρώπη, είναι ξεκάθαρο αυτό, και ο λόγος είναι ο Σαββίδης. Αυτή τη στιγμή έχει μια οικονομική δυσπραγία λόγω των κυρώσεων από τον πόλεμο και πιστεύω ότι πρέπει να το στηρίξουν οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Πριν το Σαββίδι του ΠΑΟΚ τι ήταν? Εγώ είμαι 49 χρονών και δεν θυμάμαι τον ΠΑΟΚ δηλαδή. Ένα πρωτάθλημα θυμάμαι, δεν θυμάμαι κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Οπότε για ποιο λόγο να φερθούν έτσι αυτή τη στιγμή? Εγώ δεν μου αρέσει η συμπεριφορά τους. Τέλος πάντων. Δεύτερο που θέλω να πω και με έχει ενοχλήσει, κυρίως από δημοσιογράφους του Ολυμπιακού, βρέθηκε ένας υπόπτης ο οποίος έχει αντρεφήξει στο στήθος. Και τον έχουν κάνει τα social και οι δημοσιογράφοι του Ολυμπιακού, δεν θέλω να αναφερθώ ονομαστικά τώρα αυτή τη στιγμή, το παιδί το έχουν βγάλει φόρο παρτίδα φωτογραφίες αυτή τη στιγμή. Τα προηγούμενα χρόνια ήταν όλα καλά. Ο Αριτόπουλος, επειδή έχω και εγώ φωτογραφίες από τον Αριτόπουλο, ήταν μέλος της σειράς 7 στα Τρίκαλα. Ήταν όλα καλά όταν σφυρίζει ο Αριτόπουλος στην Ελλάδα και ξαφνικά τώρα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όλοι όταν γεννηθήκαμε ήμασταν μια ομάδα. Τι κάνουμε τώρα δηλαδή? Η Βάσο η Τσαρούχα είναι όλα οκ. Okay.
1: Τέλος πάντων, μην τα πάμε τώρα με ονόματα. Το θέμα είναι ότι η ομάδα κοινωνικά κάποιος, επειδή όντως
2: ναι,
1: όλοι κάτι υποστήριζαν.
2: Υπάρχει μια διαπόμπευση αυτή τη στιγμή στα social.
1: Και μπορεί να υποστηρίζουν κιόλας κάποιοι ακόμη. Το θέμα είναι τι σφυρίζουν μέσα στον αγωνιστικό χώρο.
2: Συμφωνώ 100%. Το θέμα είναι ότι δεν φαίνεται μόνο το τερφίλι στο στήθος, φαίνεται και η φάτσα του αυτή τη στιγμή.
1: Ναι.
2: Και καταλαβαίνουμε αυτή τη στιγμή ότι οπλίζονται οι λύθοι. Οπλίζονται οι λύθοι αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, χαρακτηρισμούς.
2: Όταν ο άλλος θα πάει να δει κάποιον, τι είναι. Είναι normal.
1: Όχι.
2: Με αυτό λέμε. Λοιπόν, στα της ομάδας μου τώρα, ο Νίστρουπ κατάλαβε τι είναι ελληνικό ποδόσφαιρο σήμερα. Αυτά θα αντιμετωπίσει. Χρυσές άμυνες, ταμπούρι, πρέπει να βρίσκει τρόπους. Για μένα το ευχάριστο είναι σε όλο αυτό που είδαμε σήμερα. Προσπάθησε να το διορθώσει, γιατί στο πρώτο μήχρονο έκανε λάθος, είχε δεξιμπακ, δεν είχε κι άλλο να βάλει, τον Κάτρι. Είχε από εκεί τον Γιάνγκουσιτς, ο οποίος έκλεινε μέσα. Δηλαδή δεν υπήρχε πλάτος στο γήπεδο. Τον Κάτρι τον αφήναν υπέρ στην Κυβόλο, ήταν ακίνδυνος. Γιάνγκουσιτς ήξεραν ότι.
1: Πάντως για Κάτρι φταίω εγώ μάλλον. Επειδή έχει ξεκινήσει ένα δεκάλεπτο, έχει βγάλει 2-3 καλές σέντρες. Έχω πάει μέσα στην αίθουσα και έχω πει: παιδιά, πολύ ωραίος. Και από τότε που τον έπιασε στο στόμα μου.
0: Τον κατέστρεψε.
1: Τα βάζε πλάγι όλα.
2: Δεν πέτυχε τίποτα μετά, ούτε πάσα ούτε σέντρα. Γιατί από εκεί ήταν, δηλαδή ήταν ο Γιάνγκουσιτς δεν μπορούσε να πάει δεξιά, να δώσει πλάτο στο γήπεδο. Ο Κάτρης ήταν ακίνδυνος και στο δεύτερο το διόδρος έβαλε τον Μπελίστρα από εκεί. Εντάξει, όταν μια ομάδα έχει αποφασίσει να παίξει έτσι και ο Παναθηναϊκός είδες όταν αντιμετωπίσει κάποια παιχνίδια, οι παίχτες νίκης μπήκαν μέσα παίξαν 200% με το μαχαίρι στα δόντια. Δηλαδή ήταν σε έβλεπε η Ελλάδα εκείνη τη στιγμή, το καταλαβαίνω αυτό. Απλά ο Νίστρουπ κατάλαβε πλέον τι θα αντιμετωπίσει την Ελλάδα και πρέπει αυτό το πράγμα να το λύσει. Το Παναθηναϊκός εμένα μου άρεσε ότι δεν σήκωσε την μπάλα, το πάλεψε να παίξει κάθετα. Μου άρεσε αυτό το πράγμα, θα το βρει. Τώρα έχουμε ένα δύσκολο μάτσο μπροστά. Για πόσο κόσμο ακούγεται ότι θα έχει την Κυριακή?
1: Δεν ακούγεται κάτι.
0: Δεν ακούγεται.
1: Πιστεύω θα έχει λόγο να
0: έχει αρκετό.
1: Νέα σεζόν, νέο ξεκίνημα.
2: Ακούγεται για 40.000, γι' αυτό λέω. Ακούγεται αυτό το νούμερο. Τώρα
1: λογική λέει, θα έχει πάρα πολύ κόσμο.
2: Ωραία. Από τον ΠΑΟΚ λείπει ο Τέιλερ που είναι αμυντικό χαβ.
1: Ναι, πήρε κόκκινο.
0: Λείπει, ναι.
1: Χθες.
2: Ωραία. Τέλος πάντων. Λοιπόν, μου άρεσε πάρα πολύ το αριστερό μπακ της νίκης. Μπακογιάννης λέγεται, δεν ξέρω πώς λέγεται.
1: Πώς σου φάνηκε γενικά η νίκη? Επειδή πολύ μιλήσαμε για.
2: Η νίκη, κοίταξε να δεις. Πιστεύω ότι μέσα στη χρονιά θα αλλάξει προπονητή.
1: Αισιόδοξο.
2: Εγώ αυτό βλέπω με τον Μαλιζά. Δηλαδή...
1: Πάντως ο Μαλιζά το ζούσε με πολύ πάθος.
0: Πάρα πολύ. Δεν σταμάτησε να φωνάζει, δεν κάθισε καθόλου. Γενικώς είναι μια παθιασμένη ομάδα η νίκη Βόλου. Είναι. Στο DNA του λόγου το
2: έχουν. Επειδή μένω και στο Βόλο, ναι, εγώ εδώ πέρα.
0: Και οπαδοί τους έβλεπες. Δεν σταμάτησαν. 600 οπαδοί δεν σταμάτησαν. Οι μη γυμνοί όλοι.
2: Εάν φύγουν από την Πλούβα όμως και πάνε στο Πανθεσσαλικό, δεν θα είναι πάνω από 3-4.000. Στο υπογράφω εγώ αυτό. Δηλαδή στην Κλούβα εκεί τη γεμίζουν είναι 1.500-2.000 άτομα, αντί βαριά 3-4 χιλιάρικα. Όταν θα ανέβουν Super League, αν ανέβουν, γιατί κατηγορούν τον Ουπουσού τώρα αυτή τη στιγμή, μην νομίζεις ότι είναι κακό πάνω από 4.000 εισιτήρια.
1: Ωραία Γιώργο, περιμένει ο κόσμος.
0: Να σε καλά, πολύ. Να σε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Δηλαδή, εδώ πέρα ένας φίλος λέει ότι ο Πανετολικός είναι η έκπληξη. Α δούμε. Έχει κάνει σημαντικές μεταγραφές. Έχει κάνει αρκετές μεταγραφές. Τις τελευταίες εβδομάδες. Λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Λοιπόν, χαίρετε.
0: Γεια σας.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Καλημέρα.
3: Νίκος και πώς λέγεται.
1: Μανώλης.
3: Νίκος και Μάνος.
0: Ναι, ναι.
3: Μανώλης. Μανώλη, τι ομάδα είσαι? Πρώτη φορά παίρνω.
1: Δεν έχουν ξαναμιλήσει.
3: Το μεσημέρι, όχι. Πρέπει να έχουμε μιλήσει μια φορά. Αν θες, μου λες.
1: Το έχω ξαναφέρει.
3: Ναι. Εσύ Νίκο τι ομάδα είσαι?
0: Εγώ δεν έχω αποκαλύψει ακόμα τι ομάδα είμαι. Δεν έχω ανοίξει τα χαρτιά μου.
3: Δεν πειράζει. Πάμε. Πώς είδε το φτωχό το 1-0 του Παθηναϊκού?
1: Φτωχό. Δηλαδή ενδεχομένως να παίξει ρόλο για τη συγκομιδή του. Επειδή παίζει ρόλο διαφορά τερμάτων.
3: Ναι.
1: Κατά τα άλλα.
0: Ξέρεις τι, δεν είναι μόνο το. Συγγνώμη, δεν είναι μόνο ότι ήταν φτωχό το 1-0. Είναι ότι δεν έκανες και πολλές φάσεις για να μην είναι φτωχό. Δηλαδή θα μπορούσε να έχει κάνει 15 ευκαιρίες και να έχει βάλει μόνο ένα γκολ. Ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να φτιάξει φάση σήμερα. Δηλαδή δημιουργικά είχε θέματα.
3: Ναι, Νίκο, εσύ μιλάς έτσι.
0: Ναι, εγώ μιλάω.
3: Θυμηθείς ότι. Μα κάναμε 18 σουτ και μπήκε το ένα και λέω.
0: Εγώ λέω για τις φάσεις τώρα. Εντάξει, 18 σουτ, ναι. Okay. Εγώ λέω να δημιουργήσει φάσεις, προϋποθέσεις για γκολ. Σοβαρές προϋποθέσεις.
3: Και κινδυνεύσαμε σε μια φάση να ισοφαριστούμε.
0: Ναι. Και στο τέλος, ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι, δεν το πάμε αυτό. Ο Πένια σε ακόμη ένα παιχνίδι κομβικότατος.
3: Θυμάμαι ένα ακροατής που είχε βγει και τον έβριζε τον Μπένια που τον έπαιζε στην Μπαρτσελόνα δεύτερος και τον έλεγε αν επιτρέπετε την έβριση κοντό και λέει έτσι είναι ο τερματοφύλακας για να βγαίνει και έξω να παίζει με τα πόδια. Και, μετά πώς οι Παναθηναϊκοί αλλάξανε γνώμη, δηλαδή περάσαμε μια εβδομάδα παιδιά να βγαίνουν Παναθηναϊκοί και να κράζουν μέχρι που βαρέθηκα εγώ, ρε παιδιά θα περάσω Παναθηναϊκός και μετά να βγείτε να βάλουμε στοίχημα όποια αν περάσει να μην βγούμε μια εβδομάδα.
1: Βασίλη, κάτι επιστημονικό θέλω να μου πεις.
3: Επιστημονικό. Θα επιτρέπεται μετά τις 12 να λέμε και τέτοια.
0: Τι, άμα δεν λέμε επιστημονικά μετά τις 12, πότε θα τα λέμε? Το μεσημέρι.
1: Ενδείκνεται.
3: Γιατί δεν πετάνε πουλιά πάνω από την Ακρόπολη?
1: Για πες.
3: Γιατί από κάτω υπάρχει μαγνητικό πεδίο κάτω από την Ακρόπολη. Αυτό είναι το κρατούμενο.
0: Μάλιστα.
3: Γιατί το νόμο. Και να, αν θέλετε να πω και μια ιστορία.
0: Ναι.
1: Σύντομη όμως,
3: Ναι, δεν ξέρω γιατί το νόμισμα είναι στρογγυλό 2.000 χρόνια και τώρα.
1: Γιατί?
3: Καλά, και τώρα που γνωριστήκαμε θα την πω την ιστορία την Πέμπτη Παρασκευή.
1: Την άλλη,
3: Ναι, τώρα, στο τέλος της εβδομάδας. Πως έχουν περάσει 2.500 χρόνια και ακόμα γίνονται επεισόδια. Πως μέσα... στο Ιρώμη εκεί πως στο Κολοσσέο γινόταν ακόμα επεισόδια, γίνονται ακόμα παιδιά.
1: Okay. Άρα αυτό είναι τρέιλερ για την άλλη εβδομάδα. Τι έρχεται? Στα επόμενα.
3: Να είστε συντονισμένοι. Θα τα πούμε από Πέμπτη, παιδιά. Καλά κάνετε που δεν λέτε για την ομάδα σας. Και χαίρομαι.
1: Την έχουμε πει, εγώ τουλάχιστον την έχω πει. Απλώς να μην το παραλαμβάνουμε συνέχεια. Ό,τι θέλει ο καθένας συζητάει. Έρχεται εδώ πέρα και συζητάμε.
3: Ναι, και εγώ δεν. No problem. Χαίρομαι που είσαι σε αυτή τη ζώνη και είστε ποιοτικοί.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη.
3: Είστε πολύ ποιοτικοί. Καλή συνέχεια, καλό κουράγιο.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστούμε πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Γεια σας. Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα στον Ντόρτμουντ. Καλησπέρα στον Νίκο.
0: Ναι, ναι. Εσείς.
4: Είναι μεγάλη μου τιμή να βγαίνω μετά το Βασίλη.
1: Γεια σου ρε Ταντέ.
0: Α, ο Ταντέ. Τι έγινε? Δεν ετοιμάζεις βαλίτσα?
4: Δεν ξέρω, σήμερα έχω τελευταία βάρδια με τελειμή και βαλίτσα Κυριακή.
0: Α, μάλιστα.
4: Κυριακή, εντάξει.
1: Τι προτιμάμε, βράδυ πρωί?
4: Είπες?
1: Βράδυ πρωί, τι προτιμάμε σε βάρδια? Οι περισσότεροι παίκτες πότε έρχονται?
0: Βράδυ έρχονται παίκτες. Α, ναι, όχι, έρχονται και κάποια μέρα.
4: Εντάξει, έρχονται μόνο. Είναι αναλόγω τι. Αλλά προτιμάμε βράδυ τις βάρδιες. Εντάξει, όχι επειδή είναι πιο χαλαρά. Εντάξει, τώρα τα τελευταία χρόνια δεν είναι.
1: Ναι.
4: Αλλά εγώ γενικά συνήθως δεν κοιμάμαι. Οπότε και βάρδια να μην έχω, δεν κοιμάμαι. Οπότε δεν με ενοχλεί ιδιαίτερα.
1: Πώς βλέπεις την άμυνα?
4: Έλα, πώς τα έγραψα. Την άμυνα, πώς τη βλέπω, γενικά ναι, μας έχει βγει. Αλλά θεωρώ ότι είναι μέτρια. Εμένα ο Νίκος λέει, ας πούμε, τον άκουσα πριν που το είπανε, ο φίλος που πήρε, λέει μου κουντί, εντάξει, δεν ξέρω. Καλώς για μένα είναι για εδώ. Τώρα στο επίπεδο της Champions League, δεν θέλω να γίνει και τεζόλου και να λέω, θα δούμε ρε παιδιά, θα δούμε. Άλλη φορά θα το δούμε. Αλλά γενικά μέτρια η γραμμή. Για Champions League το να λέω, έτσι, όχι για τα άλλα. Θα ζωρίσει η κατάσταση. Νομίζω, έτσι, τώρα γνώμη μου. Τώρα μπορεί να βγουν τα παιδιά και να παίξουν, να δώσουν το 200%.
0: Ξέρεις τι λέω εγώ. Εγώ πραγματικά την ακούω την κουβέντα και έχει πολύ ενδιαφέρον για την μη ενίσχυση της ΑΕΚ στα μετόπισθεν. Δηλαδή που δεν πήρε ακόμη ένα στόπερ, δεν πήρε, ξέρω εγώ, ένα δεξί μπακ. Για το αριστερό μπακ δεν την πολύ ακούω πια, γιατί θεωρώ ότι θα βοηθήσει πάρα πολύ ο Λυκογιάννης και ο ίδιος και αυτό που λέγαμε προηγουμένως ότι θα βοηθήσει και τον Μπίλιο. Από την άλλη ξέρεις, σκέφτομαι ότι εδώ και ένα χρόνο που έχει αναλάβει αυτό το team να τρέξει την ΑΕΚ έχει πέσει διάνα, δηλαδή οι κινήσεις που έχουν γίνει θέλω να πω ρε παιδί μου ότι θα έπρεπε ο κόσμος να έχει και λίγη παραπάνω εμπιστοσύνη.
4: Να σου πω τη γνώμη μου για αυτό που λέω. Έχει δίκιο. Και επειδή
0: κάτι παραπάνω θα ξέρουν, αυτό λέω. Δηλαδή, λέω, ναι. Εγώ με το φτωχό μου το μυαλό λέω, δεν μπορεί ο Νίκολης με το Ριμπάλτα που μιλάνε από το πρωί μέχρι το βράδυ, ξέρω εγώ πόσες φορές στο τηλέφωνο ή και από κοντά, να μην είπανε, α, μήπως να πάμε να πάρουμε ένα στόπερ. Γιατί δεν πήραμε στόπερ.
4: Συμφωνώ απόλυτα, Νίκο, και 100%. Και αυτό που λένε τώρα που έλεγες για τα θέσεις και τα λοιπά, εγώ θα σου πω ότι επικρατεί γενικά όχι μόνο στα θέσεις, αλλά και αυτά που ακούω από όλο γενικά τον κόσμο μας. Mm-hmm. Ο λόγος που δεν γίνεται τόση μεγάλη βαβούρα και κράξιμο είναι επειδή ακριβώς το εμπιστευόμαστε. Είχαμε πάρα πολλά χρόνια εμείς να εμπιστευτούμε ανθρώπους οι οποίοι θα κάνουν στοχευμένες κινήσεις.
1: Σε αυτά τα πόστα λες. Όχι, ναι, προπονητή.
4: Ναι, ναι. Αυτά τα πόστα.
0: Γιατί προπονητή είχε τον αμέσως προηγούμενο. Ναι. Μέχρι ένα σημείο τέλος πάντων.
4: Ακριβώς. Εντάξει, μετά κάτω.
0: Ναι, εντάξει. Okay,
4: αλλά okay. Γενικά ναι. Δεν έφυγε μόνο αυτό νομίζω. Αλλά τους εμπιστευόμαστε. Και γι' αυτό το λόγο βέβαια λέμε, οκ, okay, κάτσε να πάμε να δούμε. Σίγουρα κάτι θα ξέρουν που δεν πήρανε κάποιο καλύτερο center back από το Μουκουντή και το Ρέλβας. Απλά όλες. Δεν μπορούμε να μπούμε στο μυαλό του. Θα ήθελα μια στιγμή να βγει ρε άνθρωπε όμως να μας πει ότι.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τον ρωτήσουνε.
4: Εγώ αυτό τον ρωτάνε και δεν απαντάει όμως.
0: Τώρα απλά που δηλώθηκαν και οι λίστες και αυτά, εγώ περιμένω για να είμαι ειλικρινής, είτε το Σάββατο μετά το μάτς με τον Άρη, είτε τη Δευτέρα στη συνέντευξη τύπου για το μάτς της Τρίτης, κάτι να τον ρωτήσουν οι συνάδελφοι, κάτι να πει.
4: Το
0: περιμένω. Γενικώς μπορεί να πει και για το στόπερ, ξέρω εγώ. Μπορεί να πει γιατί έκοψε τον. Πώς το λένε, τον Γεωργίεφ. Να το ρωτήσουν και να μας πει γιατί, ας πούμε.
4: Όλοι οι

0: Δεν έχει άλλον τώρα.
1: Αν γίνει.
0: Ναι, αν. Ξέρω εγώ, ας μην λέμε συνέχεια ότι μπορεί να τραυματιστεί. Ότι έχει κάρτες.
2: Ναι.
0: Δεν έχει άλλον. Αυτό θα βάλει.
1: Θεωρητικά και βίντεο δεξιά, με ξέρεις να του πει μόνο άμυνα.
0: Μόνο αυτό. Αν παίζει σε κανένα μάτσο όμω που θα έχει τα παίξει άμυνα.
1: Τώρα με τη λογική ότι δεν αλλάζει σύστημα, έτσι.
2: Ναι. Είναι σωστά αυτά. Κατά τη γνώμη μου, εμείς δεν είμαστε προπονητές. Απλά προσπαθούμε να είμαστε λίγο πιο αντικειμενικοί τώρα, σου λέω, γιατί δεν είμαι. Όχι με παραουπίδες.
1: Εγώ, Σπύρο, για να μην σου λέω συγγενείται. Όταν ανανέωσε ο Γκατσίνοβιτς, που πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει να είναι και στην καρδιά των φίλων της ΑΕΚ για πολλούς λόγους, έχει βάλει τον πρώτο γκολ στη Φιλαδέλφεια.
2: Για μένα δεν είναι να ξέρει, εγώ δεν τον θέλω.
1: Εγώ αυτό ψιλοφοβόμουν, να σου πω την αλήθεια. Το ότι επειδή και καλά είναι πασπαρτού, μέχρι στο τέλος υπάρχει λογική ότι εντάξει, έχουμε και τον Γκατσίνοβιτς για αυτή τη δουλειά, για την άλλη.
2: Τελικά, παράλληλη, εκεί παράλληλη. Καταλήξαμε.
1: Okay. Αλλά εγώ ξαναλέω ότι οι προπονητές αποκλείεται να μην θέλουν το καλό των ομάδων του. Και ο Νικολίτς Όρη, για να ολοκληρώσω, αποκλείεται να είχε ζητήσει παίκτη, να μην τον πήρε η ομάδα και να μην το έλεγε μετά, έτσι όπως είναι.
0: Ναι.
1: Ο Νικολίτς πάντα τα λέει όλα. Άρα προφανώς ήταν επιλογή του.
2: Κάτι έχει δει. Εντάξει. Φτάστε πρόσφατα που λέμε. Γιατί μας έχει ανεβάσει και επίπεδο με αυτά που λέμε. Δηλαδή μιλάς τώρα μια γλώσσα, δηλαδή εδώ στη
0: Για σένα λέει.
1: Ναι.
0: Τα ειρήστο εμπαρόντα και τα τέτοια. Ναι.
2: Μας έχει πεθάνει. Αισθανόμαστε πολύ λίγοι, πολύ μικροί.
1: Χαμηλός.
2: Λοιπόν, καλό βράδυ.
0: Να είσαι καλά. Άντε, γεια.
2: Γεια.
0: Λοιπόν, πάμε άλλον ένα μέχρι να κάνουμε διάλειμμα. Χαίρετε.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Χαίρετε, γεια σας.
3: Εγώ μιλάω.
0: Ναι.
3: Κώστας Πλαταμόνας, ΠΑΟΚ.
0: Γεια σου, Κώστα.
1: Να, και ένας φίλος του ΠΑΟΚ να μας πει. Πώς είδες την ανακοίνωση?
3: Άκουγα προηγουμένως ένα φίλο που έλεγε για μας παντζίδες. Απλώς θέλω να πω τώρα, δεν θέλω να ασχοληθώ εγώ ασχολούμαι με την ομάδα μόνο. Αλλά τώρα κοίταγα τις λίστες και κοίταγα η ΑΕΚ έχει δηλώσει 22, ο Παναθηναϊκός 25 και ο Ολυμπιακός 28.
0: Ναι.
3: Θέλω να πω αυτό που έλεγε ο φίλος, νομίζω ότι ήταν, ότι άμα χτυπήσει, αν χτυπήσει κάποιος της ΑΕΚ ή στο ποτάσμα, θα μείνει τώρα 22 παίκτες και άλλοι 25 και 28.
1: 28 δεν γίνεται, το... αλλά ναι, οκ. Okay.
3: Μου έκανε εντύπωση, ότι δηλαδή, παρόλο που η ΑΕΚ δεν έχει δεξί μπακ από ό,τι άκουγα τώρα εδώ, μόνο το Ρώτα, γιατί να δηλώσει μόνο 22, δεν το κατάλαβα.
0: 28-25, πού τους είδες 28?
1: Δεν γίνεται κιόλας 28.
0: Ναι, δεν γίνεται 28.
3: 22 και 25, α, τι είπα, 28.
0: 28,
3: 22,
0: ναι.
3: 22 η ΑΕΚ, 25 ο Παναθηναϊκός και νομίζω και ο Ολυμπιακός.
0: 25 και ο Ολυμπιακός.
3: Ναι. 25 και ο Ολυμπιακός,
0: ναι. Ναι.
3: Νομίζω ότι μένει 28.
0: Ω, 28 αποκλείεται, θα είχαμε...
3: Γιώργος, πόσο τον αγαπάμε εμείς. Απλώς, εντάξει, τώρα... Και άκουγα το φίλο τον Ολυμπιακό που έλεγε ότι για την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, ξανά πω κι εγώ. Έλεγε ότι η ανακοίνωση του ΠΑΟΚ γράφει ότι εμείς οι παγκοτζίδες δεν είμαστε αχάριστοι. Ο φίλος είπε ότι οι παγκοτζίδες είναι αχάριστοι. Εγώ δεν είμαι με κανέναν, είμαι με τον ΠΑΟΚ. Ούτε με τον Μισακίδη, ούτε με τον Σαββίδη. Την Κυριακή παίζουμε ένα παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό και κανείς στη Θεσσαλονίκη, αν βάλετε τα ράτσα...
0: Δεν ασχολείται με το μάτς, ε.
3: Δεν ασχολείται.
0: Είμαστε σίγουροι, είμαστε σίγουροι.
3: Μετά την ανακοίνωση του ΠΑΟΚ, γίνεται χαμός.
0: Ναι.
3: Δεν ασχολείται κανείς με το παιχνίδι. Οι μισοί λένε υπέρ του Μισακίδη, οι άλλοι λένε τα δικά τους. Κανείς και όλοι λένε για το καλό του ΠΑΟΚ. Ποιο καλό του ΠΑΟΚ? Αποκλείστηκε ο ΠΑΟΚ και βγήκανε μέσα σε 10 λεπτά, που κάποιος είπε προηγουμένως, κάποιος φίλος είπε κάτι για τους δημοσιογράφους, και βγήκανε όλοι οι δημοσιογράφοι, ενώ ήταν ο ΠΑΟΚ ήταν, σερνόταν και στα δύο παιχνίδια, ήταν, σερνόταν, εντάξει, με αυτούς που έπαιζε, σέψιμο ήταν. Βγήκαν να πούνε ότι μας τιμώρησαν, λέει, η διαιτησία, λόγω σηκώσαμε μια σημαία της Ρωσίας στο προηγούμενο παιχνίδι. Παιδιά, εντάξει, αφού η ομάδα δεν τραβάει. Και βγήκανε σύσσωμοι μετά και λέγανε όλοι. Βγήκανε μετά οι του Μισακίδη, κατηγοράγανε αυτά που λέω εγώ τώρα, λέγανε αυτοί για τους Σαββιδαίους. Οι Σαββιδαίοι λένε τα δικά τους και να γίνεται τώρα εδώ πάνω στη Θεσσαλονίκη, δεν κοιτάνε ότι μας περάσει και ο Άρης πέτος. Πέσουμε παιχνίδι την Κυριακή με τον Παναθηναϊκό και δεν ασχολείται κανένας. Αυτό δεν έχει ξαναγίνει.
1: Ναι.
3: Δεν ασχολείται κανένας.
1: Εντάξει, θεωρώ ότι στην ομάδα ασχολούνται.
3: Στα ραδιόφωνα πέφτει το πινελίκι της αρκούδας ο ένας τον άλλον.
0: Ναι. Εντάξει, αυτό που λέει ο Μανώλης, μέσα στην ομάδα ο προπονητής, επειδή είναι η δουλειά του, προσπαθεί να ταμπουρώσει τώρα τους παίκτες να είναι συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι. Από την άλλη, μου φαίνεται εντελώς λογικό να.
3: Για το λύση τώρα, ο λύση.
0: Ναι, όχι. Αυτό που λες, το πιστεύω, είμαι σίγουρο.

0: σίγουρος ότι συμβαίνει.
1: Αλλά μιλάμε τώρα για εμάς. Και σου λέω, εντάξει, εγώ επειδή έχω και διαρκές και πηγαίνω έξω μόνο κατά καλοκαίρια, επειδή έχω επιχειρήσει διαδερήνητο στο Πλαταμόνα, δεν μπορώ να φύγω τα καλοκαίρια λόγω της δουλειάς. Δεν πήγα ούτε με την Άντερλεκτ ούτε με την.
0: Να ρωτήσω κάτι, επειδή εσύ το βιώνεις από μέσα, που λέει ο λόγος. Πώς τελειώνει αυτό, πώς σταματάει αυτό. Να καθίσουμε κάτω να τα βρούμε, να φύγει ο Σαββίδης, να. Δεν ξέρω. Πώς τελειώνει.
1: Παιδιά, εγώ πιστεύω ότι σαν επιχειρηματίας μιλάω, έτσι. Δεν φεύγει ο Σαββίδης, παιδιά, έτσι.
0: Ναι.
1: Βγήκε ο φίλος του Ολυμπιακού, ήταν και ο του Ολυμπιακού, νομίζω ήταν που έλεγε κάτι για το Μαρινάκι έλεγε. Σε λέω, κατηγορεί το Μαρινάκι, λέει εμείς δεν είμαστε Μαρινάκι. Εγώ λέγω είμαι Ολυμπιακός, δεν είμαι Μαρινάκης. Ούτε εμείς είμαστε.
0: Ναι.
1: Αλλά εδώ ο άλλος έχει δώσει τα εκατομμύρια του. Και ο Σαββίδης έδωσε εκατομμύρια. Πώς θα φύγεις, ήταν λέει να, φύγει, να φύγουμε λέει σαφίλοι. Δηλαδή, τι σαφίλοι. Πώς ήταν να φύγεις σαφίλοι. Δεν ξέρω αν διαβάσατε την άγγελση.
0: Ναι. Ναι, βεβαίως και διαβάσα.
1: Να του βγάλουν τα.
0: Να φύγει ως φίλος, να φύγει τώρα ως φίλος.
1: Ναι, να φύγει ως φίλος και τους ζητάνε. Τι γίνεται με το γήπεδο, τι γίνεται αν υπάρχουν οικονομικές αδυσσαλίες, να τον βγάλουν.
2: Εν τω μεταξύ, εγώ το λέγα και εκτός του αυτό. Δεν υπάρχει επιχειρηματίας που να έχει χτίσει γήπεδο στην Ελλάδα, αυτός με βοήθεια οτιδήποτε, που να εξηγούσε αναλυτικά τα οικονομικά δεδομένα. Mm. Ότι έδωσα αυτό εκεί, αυτό το άλλο.
0: Πόσο κάνα τα πλακάκια, ναι. Κανένας.
2: Τι το κάνει αυτό.
1: Για τώρα βγήκε και είπε ο Μαρινάκης, δεν είπε θα δώσει 320 για να κάνει το Καρασκάκι 320, πόσα είπε, 230.
2: Ναι, αλλά δεν έλεγε ότι θα δώσω, θα καταμερίσω έτσι τα.
1: Ναι,
2: τα
1: έξοδα. Και βγαίνουν τώρα οι φίλοι του Ολυμπιακού και λένε δεν είμαι μισό με το Μαρινάκη. Τα κονομάει ο Μαρινάκης. Εντάξει, όχι τα κονομάνε, ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Αυτοί που δεν τα κονομάνε είναι αυτοί που είναι σιγά με εθνική. Ξέρεις τεχνικά, δεν θα κονομάνε αυτοί. Γιατί ο Λαφούζος τι κάνει, τα πήρε γιατί έχει το γήπεδο του χρόνου. Δεν πρέπει να πάρει παίκτες, να έχει παίκτες, να χτυπήσει και φέτος το ποτάσμα που μπορεί να το χτυπήσει και να πάει με το καινούριο γήπεδο και να πάει τα διαρκεία στο Θεό. Και να πουλήσει για 20.000 διαρκεία 30 και να τα πάρει από εκεί.
2: Καλά, επιχειρηματίας άμεσα λεφτά από ομάδα. Ποδόσφαιρο, καλά, ειδικά μπάσκετ, δεν βγάζει με τίποτα. Mm. Τώρα έμεσα με promotion και όλα αυτά, διαφήμιση.
1: Ναι, εντάξει,
2: okay.
1: Έτσι, ναι.
2: Άμεσα πάντως δεν θα βγάλει.
1: Όχι, όχι,
2: στην Ελλάδα.
1: Είμαστε, εδώ επιχειρήσει εστίαση έχω ένα. Έχω και εστίαση και ενοικιαζόμενα. Και δεν κάνω το promotion. Δεν θα με φάει το παπροφίλι.
0: Μάλιστα. Εντάξει. Κώστα, να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά και εσύ.
0: Καλό ξημέρωμα, μια χαρά. Λοιπόν. Πάμε για άλλο ένα διαλυματάκι. Ερχόμαστε.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: Ευθύμη Τραγαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Ο Ιγόμπι στην εκτέλεση. Ο Ντάις που δουλεύει πάρα πολύ τα κόρνερ. Η κεφαλιά στο δοκάρι. Η μπάλα πίσω. Μακνίλ. Και η Λίβερπουλ γλιτώνει στο 36. Και φεύγει μπροστά τώρα με τον Νούνιες. Υπάρχουν τέσσερις παίκτες από την άλλη πλευρά να βγάλει την μπάλα. Εδώ υπάρχει ευκαιρία. Ο Σαλάχ και η Λίβερπουλ στην αντεπίθεση. Εκεί που θα δεχόταν τον γκολ. Προηγείται με 1-0. Αυτή είναι η Premier League. Όπως με την Arsenal. Η μπάλα πάει στο δοκάρι. Και η Λίβερπουλ βγαίνει στην αντεπίθεση με τον Νούνιες, τον Σαλάχ. Τον Νούνιες και πάλι που παίρνει όλη την άμυνα πάνω του και βγάζει την μπάλα καταπληκτικά με τον Σαλάχ να πλασάρει. Λίβερπουλ Everton 1-0. Ο Ρόμπερτσον, ο οποίος ξέφυγε. Σαλάχ και ανεβαίνει ο Αλεξάνδερ Άρνολτ. Η παλιά του Αλεξάνδερ Άρνολτ 2-0 με το πρώτο γκολ του Χάκπο με την κόκκινη φανέλα. Το γκολ όμως, επιτρέψτε μου να πω ότι έχει τεράστια συμβολή ο Ρόμπερτσον. Και ότι κρατάει την μπάλα, φεύγει, σηκώνει το κεφάλι και βλέπει τον Σαλάχ. Ο Σαλάχ βλέπει τον Αλεξάνδερ Άρνολτ, η παλιά εκεί όπου πηγαίνει ο Χάκπο και σκοράρει. Τέλος, η Λίβερπουλ κάνει την πρώτη της νίκη μέχρι το 2023 στο πρωτάθλημα. Κερδίζει την Everton στο υπαριθμόν 243 ντέρμπι του Merseyside με 2-0.

0: Εδώ είμαστε, Μπιγούνις Προφέμ 94,6, Νίκος Ράλης,
1: Μανώλης Μουσουράκης,
0: Χάρης Χριστόγουλου. Το λέμε Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Πώς το λέμε?
0: Την Ελλάδα Σύρου, το λέμε.
1: Λοιπόν, ο Μπέιλι, μια ατάκα του θα πω μόνο, δεν διαβάζω τώρα όλες τις δηλώσεις. Ο πρόεδρος είπε, μου μίλησε για τον στόχο του Europa League, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά. Ο Μπέιλι, ο οποίος έφτασε στην Ελλάδα για τον Ολυμπιακό πριν από καμιά ώρα.
0: 2-10-95-79-283-4-5. Χαίρετε. Χαίρετε.
1: Γεια σας. Μας ακούτε?
0: Εγώ λέω να περιμένουμε.
1: Πάμε στον επόμενο. Γεια σας.
2: Ναι, καλησπέρα.
1: Χαίρετε.
2: Εγώ είμαι.
1: Ναι, ναι.
2: Τι γίνεται, παιδιά?
1: Καλά.
0: Καλά.
2: Πρώτη φορά μιλάμε, Βασίλης ο Πετράλων, Ολυμπιακός.
1: Γεια σου, Βασίλη.
0: Βασίλη. Κοντά μπαίνουμε και δύο, να ξέρεις. Όχι, Βασίλη, έχουμε ξαναμιλήσει, νομίζω, εμείς.
1: Το καλοκαίρι μπορεί.
0: Ναι.
2: Ίσως, δεν ξέρω, αν είχε βγει τίποτε guest star, κανένα βράδυ.
0: Ναι, ναι.
2: Ίσως, σε καμία.
0: Με πλήρωσαν καλά και είχα βγει ένα βράδυ.
2: Εντάξει, άντε, σε καλή μεριά. Συνεχίζεται, ο πακτολός των χρημάτων συνεχίζεται.
0: Έχουμε μιλήσει για τα Άνω Πετράλωνα, ότι αξίζει να βγει το καλοκαιράκι.
2: Α, ναι, ναι. Εντάξει, έχει, ναι, κάτι μπαράκι εκεί.
0: Έχει.
2: Okay.
0: Εκεί που έχει γυριστεί συνεχά το όνειρο.
1: Αμέ.
2: Ναι. Μην δυστυχώς είμαστε προς τα κάτω.
0: Ναι.
2: Λοιπόν,
0: για πες, Βασίλη.
2: Έτσι δήλωσε ο Μπέιλι, για τελικό.
1: Ναι, είπε ότι ο πρόεδρος του μίλησε για το στόχο του Europa, θα ήθελα να το κατακτήσω ξανά.
2: Παρά μία μικρή αποτίμηση για τις μεταγραφές. Εντάξει, για μένα με εξαίρεση τον Μπουέλτα, δηλαδή, σαν με βάση αυτά που έχουμε δει τώρα, έτσι, και από το Μουντιάλ, ας πούμε, και από αυτά που έχουμε διαβάσει. Εντάξει, δεν μπορώ να πω ότι έχω, δηλαδή, δαπανήθηκαν όντως χρήματα που δεν το περίμενα, εγώ δεν περίμενα με την καμία, επειδή γενικά είμαι λίγο...
0: Είχε προαναγγελθεί, βέβαια.
2: Πολιτική. Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου, και παλιότερα είχαν προαναγγελθεί ενισχύσεις και καταλήγαμε κάτι William Velde Oliveira, Εντάξει, με εξαίρεση τον Μπουέρτα δεν είμαι και πολύ αισιόδοξος γενικά με αυτά που εννοώσε. Θα πρέπει να είχαν χρησιμοποιηθεί λίγο διαφορετικά τα χρήματα. Δηλαδή, αν κάτι να δείτε εκτικά τα στοιχεία του κάθε παίκτη που έχουν πάρει, δηλαδή ο Μπουέρτα, ένας ταχυδυναμικός σκύλος, έτσι, με ποιότητα, ρε παιδί μου, έχει ποιότητα, μπορεί να σταθεί και σε καλύτερο πρωτάθλημα από το ελληνικό.
0: Άνετα.
2: Ο οποίος όμως είναι ένας παίκτης, παιδί μου, που δεν θα σου λύσει το πρόβλημα που έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή το πρόβλημα με την κατοχή στην μπάλα, να δημιουργήσει πράγματα, να δεις όμορφους συνδυασμούς. Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, στο 10, όχι, έχουμε πάρει ένα παίκτη ταλαντούχο, ο οποίος ξέρει να κρατάει την μπάλα με πλάτη, είναι δυνατό παιδί, έχει τεχνική, μπορεί να περάσει κάθετες, υποσυνθήκες. Το πρόβλημα όμως που έχεις, δηλαδή, όταν σε πρεσάρει κάποιος, αυτό το να μην γυρίσει μπάλα στον τερματοφύλακα, δεν το έχει λύσει. Και δεν το λύνει ούτε με τον Κρόιλερ. Ο Κρόιλερ, ας πούμε, okay, πριν 5 χρόνια θα κάναμε άλλη κουβέντα.
0: Ναι.
2: Έτσι, αλλά δυστυχώς μιλάμε για το Φρόγια στα 34, ο οποίος είναι ένας βαρύς παίκτης πλέον, χωρίς πολλά τρεξίματα.
1: Ναι, μπορεί να βοηθήσει τους άλλους όμως.
2: Μπορεί να βοηθήσει και κεφαλικά, παιδί μου, επειδή είναι έξυπνος παίκτης και το είδαμε, ας πούμε, στη μία φάση που πάτησε περιοχή.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Έβγαλε χωρίς δεύτερη σκέψη, εκεί που ο Ροκ, ας πούμε, θα είχε κλείσει σαν τον Καρχαρία τα μάτια, γιατί που είχε πει τον Καρχαρία, κλείνει τα μάτια. Αυτός και ο Σαλπιγίδης το κάνανε αυτό. Ο άλλος την έδωσε κανένα την μπάλα, παιδί μου, εκεί που έπρεπε για να το σκοράρει ο άλλος.
1: Ναι.
2: Αυτό είναι σημάδι της εκτικής ευφυΐας. Μιας και είπα για το Ρόκα, ο Ρόκα για μένα είναι το αστείο της καλοκαιρινής περίοδου, αλλά οκ.
1: Okay. Γιατί μωρέ, φίλοι...
2: γιατί. Γιατί όταν παίρνεις ένα extreme που δείχνει από La Liga, το ένας με έναν με αμυντικούς του ελληνικού πρωταθλήματος περιμένει να το έχει.
1: Καλά, δεν είναι και
2: έχω
1: αυτό.
2: Έχω μετρήσει από τα φιλικά που ήρθε μέχρι τα παιχνίδια με την Nijmegen μέχρι και τώρα, 0 στις 19 τρίπλες. Και ένα πέναλτι που κέρδισε από το Μουντέ, το οποίο όμως ήταν καθαρά γκάφα, γιατί χωρίς να βλέπει κλώτησε αέρα ο Μουντές.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το παιδί, αν δουλευτεί και πάρει ευκαιρίες, και επειδή πριν από αρκετές μέρες διάβαζα ότι μπορεί και να πάει ιδανικός κάπου, και έλεγα γιατί να πάει ιδανικός κάπου, μέσα μου το έλεγα. Εγώ νομίζω ότι μπορεί να αφήσει, να κάνει πολύ καλά πράγματα.
2: δεν έχει IQ, ρε φίλε. Δηλαδή έχει 3-4 περιπτώσεις που έπρεπε να πεσάρα την μπάλα μέσα στην περιοχή, σαν μαρκάρι στο παίκτη, και δεν το έκανα σε καμία από τις 4-5 περιπτώσεις.
0: Εγώ θυμάμαι να περνάει παίκτες, να πατάει περιοχή, δηλαδή δεν συμφωνώ.
2: Περνάει
0: ότι...
2: διαγώνια με την επιτάχυνση. Όχι τριπλάρι, περνάει διαγώνια, δηλαδή συγκλίνει προς τα δεξιά γρήγορα, επειδή είναι γρήγορο.
0: Εγώ πιο πολύ είχα σημειώσει ότι δεν ολοκλήρωνε τις προσπάθειές του. Δηλαδή ήταν λίγο.
2: Άλλο αυτό, ότι είναι και γατάκι, ότι δεν έχει δυνατά τελειώματα. Εγωνία, σημαδεύει προς το κέντρο τέρματος, είχε δύο περιπτώσεις εκεί με την Αϊμέγεν, έκανε κάτι χαλαρά, πλασιά μαρκάριστος από το ύψος μεγάλης περιοχής.
1: Ναι.
2: Δεν το λες και αυτό καλό σημάδι, δηλαδή και το τελείωμα.
1: Άθελες το νους από τώρα στην ομάδα.
2: Αυτή είναι η ακόμα, το ακόμα χειρότερο, εκεί ήταν που παθά το κεφαλικό.
1: Με τον γιατί τον ήθελες τώρα.
2: Όχι, γιατί το νους είναι τραγική ακίνηση, δε φίλε. Ένας παίκτης ο οποίος έχει, είναι ελαφρώς χειρότερος από το Μαντσίνι. Ο Μαντσίνη είχε κάποια τεχνικά στοιχεία, αλλά ήταν πολύ.
0: Ο Νους δεν έχει τεχνικά στοιχεία.
1: Ναι, μωρέ, που δεν έχει τεχνικά στοιχεία τώρα.
2: Τον έχω δει με αρκετά παιχνίδια φίλε με τον Νόξι. Έχει πολύ κακό κοντρόλ, αδυναμία να συνδυαστεί σε κλειστούς χώρους με τη μία, γιατί δεν έχει τεχνική να το κάνει. Κακή πάσα, πολύ κακή πάσα. Σε πολλές περιπτώσεις είναι εγωιστής, δηλαδή ενώ έχει ελεύθερο παίκτη δίπλα του, δεν τη δίνει.
0: Ο Νους έχει τρομερή τεχνική.
1: Ναι, και εγώ
2: αυτό διαφωνούμε.
0: Δηλαδή μπορούμε να συζητήσουμε άλλα ζητήματα για τον νους. Τεχνική ναι, όχι.
1: Να συζητήσουμε για τα νεύρα του, για τις κάρτες.
0: Την οποία την έχει περιορίσει.
2: Τα νεύρα είναι το λιγότερο, γιατί αυτό μπορεί να το δουλέψει και λίγο προπονητής, να του μιλήσει. Αυτό είναι το λιγότερο. Δεν έχει το επίπεδο για να πάει σε ψηλότερο. Και μιλάμε τώρα, δηλαδή, τον έχω δει να χαραμίζει πολλές επιθέσεις.
1: Ανεπίπεδο, επίπεδο που λέει ο Μανώλης, ναι.
2: Είναι σου λέω περίπτωση Μαντσίνη, δηλαδή. Δεν είναι για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό ΑΕΚΑ. Δεν είναι για αυτό το επίπεδο για μένα. Δηλαδή, στον Όφη θα πρέπει να έχει δείξει περισσότερα πράγματα βάσει των ευκαιριών που το έχουν παρουσιαστεί. Οκ. Okay,
0: πάλι καλά, πάντως για τον Όφη το κρατάει μέχρι το Δεκέμβρη.
1: Ναι.
0: Επειδή θα ήταν πολύ μεγάλη απώλεια για τον Όφη. Τώρα για την Ευρώπη. Και όχι μόνο, βέβαια.
2: Ναι, για τον Όφη ναι, ρε παιδί μου, οκ. Okay, γιατί δεν έχει πολλά εξτρέμου Όφη. Δεν έχει πολλού ποιοτικού παίκτε.
1: Ο Σμαϊλόβιτ σου αρέσει.
2: Πολύ καλό παίκτη.
1: Α, ορίστε, βρήκαμε.
2: Πολύ καλό παίκτη.
1: Βρήκαμε.
2: Νομίζω, δεν είμαι πεσημιστής, απλά έχω κάποια.
1: Γιατί μας τους έχεις βγάλει όλους
0: πεσημιστής κάτω του μετρίου.
1: Πεσημιστής, μιλάμε τώρα, έχει απογειωθεί το επίπεδο.
2: Είναι οι επιλογές που κάνουν σε παίκτες. Εγώ όταν έλεγα πριν 2-3 χρόνια, πάρτε τον Τζέρνι από τη Ρέιζερς και ψυχουνέθηκε τα λεφτά πέρυσι, δεν έδωσε 8 εκατομμύρια, ξέρω εγώ, Ολυμπιακό να τον πάρει, είναι παιχτάρα. Είναι επ' εξουσίας. Δηλαδή δεν είναι αυτό που έχει ο Τζέρνσον που είπε ο προηγούμενος ο φίλος ο Βασιλής, που έχει δίκιο. Πολύ ταλαιπωρεί την μπάλα και δεν χάσει πολύ ουσία ο Τζέλσον. Ενώ έχει ποιότητα γενικά, όντως είναι και λίγο τα χρόνια, έτσι περνάνε κιόλας.
1: Πώς περνάνε.
2: Είναι πια 29, έχει πάει 31. Mm. Γενικά θα έπρεπε να έχουν γίνει λίγο πιο πυρικές από όλες τις ομάδες. Έτσι. Για την ΑΕΚ, ας πούμε, άκουα τη συζήτηση για το Ρόκα, για το Ρότα. Η ΑΕΚ θα πρέπει να έχει πάρει δεξί βασικό κιόλας. Όχι, ενώ τη Σάμπερ Λίγκ
0: πάρει. Βασικό, όχι, εντάξει.
2: Και δίκα,
0: καλά και αυτός ο όρος βασικός πάγκο είναι. Πολύ μεγάλη συζήτηση. Πρέπει να έχεις έναν ανταγωνιστή.
2: Τα προκριματικά που είχε δώσει η ΑΕΚ, θα θυμάστε, πριν 2 χρόνια, στο Champions League.
0: Ναι.
2: Με τη Βέλγικη. Εκεί είδες το Ρότα, τα βάνη του.
0: Με την Άντεβερ. Ναι.
2: Όχι με την Άντεβερ, με μία
1: Ιταλική.
2: Με την Άντεβερ, μπράβο. Ναι. Εκεί πανήκανε οι αδυναμίες του Ρότα.
0: Εντάξει, τώρα πριν 2 χρόνια λέμε. Αυτά τα 2 χρόνια έχει μετρήσει άνοδο, βελτίωση.
2: Βελτίωση, εσύ από τα 25-27.
0: Και από τα 28.
1: Βελτιώθηκε από τα 25-27.
0: Ραγδαία εξέλιξη.
2: Εντάξει, το δυνατό στοιχείο του Ρότα είναι τα τρεξίματα. Έχει αστείευτη αντοχή. Αυτό. Για Champions League δεν είναι ο Ρότα.
0: Το μόνο που δεν έχει βελτιώσει ο Ρότα, ίσα-ίσα.
2: Το επιθετικό IQ. Να είναι αυτό που πέρασε μια διαγώνια εξωτερικά.
0: Απλώς παλιότερα που ήταν ακόμα πιο άνιωθος και πατούσε περιοχή και σούταρε, δεν έχω κανένα φόβο. Τώρα το σκέφτεται, το ζυγίζει.
2: Ναι, ναι, ναι. Και περνάει. Ξεκάθαρη απόφαση. Αυτό είναι ένα πρόβλημα. Γιατί τον μπακ στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Για
1: εκείνες
2: ομάδες πρέπει να είναι τύπου Μαζουρακού, ρε φίλε. Να ξέρει λίγο μπάλα, να έχει καμιά τρίπλα, να είναι επικίνδυνο.
1: Έγινε, Βασίλη, για να πάμε και σε κανένα ακόμα φίλο.
2: Καλό βράδυ, παιδιά. Καλή συνέχεια
1: να έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω. Ναι.
3: Καλημέρα, παιδιά.
0: Χαίρετε.
3: Μάμπης από Μελβούρνη.
0: Γεια σου, Μπάμπη. Τι ώρα έχουμε.
3: Να μην κοντεύουμε 9 παρατέταρτο κάπου κατά εκείνο.
1: 9 παρατέταρτο, Και καιρός.
3: Το πρωί.
1: Χειμωνιάτικος.
3: Για χειμώνα καλά μας πάει. Εντάξει, είμαστε ο Σεπτέμβριος εδώ είναι περίπου κάτι σαν τον Μάρτιο στην Ελλάδα. Mm. Εντάξει, καλά είμαστε για την ώρα. Δηλαδή αρχίζει και ζεσταίνει ο καιρός. Ενώ συνήθως τέτοιες μέρες, άλλα χρόνια ήταν ακόμα κρύος, είχαμε υγρασία κτλ. Τώρα, τις τελευταίες 3-4 μέρες Είναι ζεστός ο καιρός, 18-20 βαθμούς κάποιες μέρες, εντάξει. Καλά πάμε, θα δούμε. Ανησυχώ λίγο για το καλοκαίρι να μην έχουμε φωτιές και τέτοια, γιατί βλέπω αυτή η υπερθέρμανση στον πλανήτη.
1: Αυτό, ναι.
3: Λοιπόν, στα ποδοσφαιρικά, με ενδιαφέρει πάρα πολύ το φετινό πρωτάθλημα, γιατί βλέπω πάρα πολλά καινούργια project από πολλές ομάδες. Και κάθε άλλο παρά βαρετό θα είναι το πρωτάθλημά μας φέτος. Δηλαδή όλες οι ομάδες έχουν να παρουσιάσουν κάτι καινούργιο.
1: Το μόνο πράγμα, Μπάμπη, που τα τελευταία 3 χρόνια δεν λες για το πρωτάθλημά μας, είναι ότι είναι βαρετό. Μόνο βαρετό δεν είναι το πρωτάθλημά μας. Άλλα πράγματα μπορεί να είναι.
3: Ναι, okay.
1: Είναι πολύ ανταγωνιστικά τα πρωταθλήματα τα τελευταία χρόνια.
3: Ναι, πού το εστιάζω. Okay, εγώ είμαι φίλαθλος του ΠΑΟΚ. Οπότε, για παράδειγμα, πάνω κάτω ήξερα τα τελευταία χρόνια τι θα δούμε τον Λουτσέσκου. Ανεξαρτήτως των παιχτών που είχε, πάνω κάτω ήταν το ίδιο πλάνο πάντοτε. Οπότε, αυτό εδώ το πείραμα με τον Λύση, okay, κάτι καινούριο, με ενδιαφέρει να το δω. Τα χρόνια του Αλμέιδα, πάνω κάτω ήξερα τι θα δω από τον Αλμέιδα. Με όλο το σεβασμό, δηλαδή ένα ποδόσφαιρο έντασης, με συγκεκριμένο πλάνο παιχνιδιού κτλ. Οπότε πέρυσι όταν ήρθε ο Νίκολιτς, που στην αρχή ο Νίκολιτς τον πήρε λίγο καιρό για να δέσει την ομάδα του, μετά παρουσίασε ένα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο με την ΑΕΚ. Ο Μεντιλίπα, που αυτή την περίοδο είναι ο πιο έμπειρος προπονητής και τα περισσότερα χρόνια στην Ελλάδα σε σχέση με τους άλλους, επειδή ο Ολυμπιακός πήρε πάρα πολλούς παίχτες, και αυτός τώρα έχει την πίεση να παρουσιάσει κάτι καινούριο. Οπότε δεν πιστεύω ότι θα δούμε τον περσινό Ολυμπιακό, θα δούμε κάτι πάρα πολύ βελτιωμένο. Και με κάνει μεγάλη εντύπωση ο Παναθηναϊκός. Γιατί ο Παναθηναϊκός, εντάξει, τα τελευταία χρόνια έχει πάρει πάρα πολλούς παίχτες, έχει κάνει πάρα πολλά πειράματα. Πιστεύω ότι άμα αυτό εδώ του προπονητή του δώσουν λίγο χρόνο, γιατί έχει αυτή την πίεση ο Παναθηναϊκός ότι θέλει άμεσα αποτελέσματα και καμιά φορά όταν ξεκινάς κάτι καινούργιο μπορεί τα αποτελέσματα να πάρουν λίγο καιρό να φανούν μέσα στο γήπεδο, και δεν είναι μόνο τα αποτελέσματα, το σκορ του παιχνιδιού, αλλά και του τρόπου παιχνιδιού που θα παίξει για τις ποιότητες του που θα εμφανίσει μέσα στο γήπεδο. Αλλά παρόλα αυτά βλέπεις παίχτες οι οποίοι έχουν ουσία στο παιχνίδι, όπως είναι ο Λιβάη, όπως καλή ώρα ήρθε ο Ουνάη. Οπότε ναι, είναι πάρα πολύ ωραίο. Και μετά είναι και άλλες μικρές ομάδες που έχουν και αυτές κάτι να δείξουν. Δηλαδή θα καταφέρει ο Κόντες να έχει την ίδια συνέχεια στον όφη με Ευρώπη και Ελλάδα? Καλό ερωτηματικό.
1: Καλό ερώτημα.
0: Και στην Ελλάδα να μην βάζουμε για τον όφη μόνο το πρωτάθλημα, να βάζουμε και το κύπελλο, επειδή αυτό είναι που τον έχει φτάσει εδώ, έτσι. Ο δεσμός του κυπέλλου.
3: Ναι. Okay. Συγγνώμη. Ελλάδα και Ευρώπη. Να το πάω έτσι. Ναι, συγγνώμη. My bad που λέμε και στο χωριό εδώ πέρα.
0: Μα δεν είπες κάτι λάθος.
3: Πιστεύω ότι και κάποιες από τις μικρές ομάδες θα κάνουν και αυτές κάποιο μπαμ, όπως για παράδειγμα η Κηφισιά. Δηλαδή νομίζω ότι ο Λέτο το πάει πολύ καλά το έργο. Οπότε δεν θα με εκπλήσει να δω την Κηφισιά να διεκδικήσει και Ευρώπη. Καθόλου απίθανο.
0: Και το θέμα για το Λέτο είναι ότι συνεχώς του φεύγουν παίκτες. Και όχι απλά δεν αλλοιώνονται τα χαρακτηριστικά των ομάδων τους.
1: Βρίσκει και τους.
0: Ναι. Βρίσκει και βγάζει νέους.
3: Ναι. Βεβαίως. Ιδίως πέρσι, δηλαδή, όταν του έφυγε ο Πετέι μαζί με τον
0: Παντελίδη.
3: Ναι, τους αντικατέστησε κατευθείαν. Βρήκε δηλαδή λύσεις κατευθείαν. Μπράβο του παιδιού. Γιατί δείχνει, παιδί μου, ότι το έχει. Okay.
0: Από Κηφισιά κρατήσει το όνομα Λίγδας. Λίγδας. Χρήστος Λίγδας. Χθες με Μαρκό έλαμψε.
3: Ναι.
1: Πόσο χρόνο είναι?
0: 19.
1: Ναι, ναι.
0: Αριστεροπόδαρος.
1: Ναι.
0: Το δες το μάτς?
3: Καλό. Όχι, να πω την αλήθεια. Το χθεσινό του ΠΑΟΚ.
0: Όχι, της Κηφισιάς, γι' αυτό νόμιζα ότι το είδες και σου άρεσε.
3: Όχι. Απλά τυχαίνει να παρακολουθώ πάρα πολλά μέσα. Γιατί έχω λίγο αρρώστια με το ελληνικό πρωτάθλημα. Ξέρω, χρειάζεσαι ψυχολόγο για να βρεις την κατάλληλη απάντηση γι' αυτό εδώ.
1: Σώπα μου, ρε.
0: Εκεί το πρωτάθλημα τι λέει? Αυστραλία.
3: Ποδοσφαίρου.
0: Ναι.
3: Τα τελευταία χρόνια έχει βελτιωθεί, αλλά πώς να σου το πω, είναι ρε παιδί μου επίπεδου β' εθνικής.
0: Δικιάς μας.
3: Εντάξει. Β' εθνικής Ελλάδος, ναι. Βελτιώνεται, απλά ξέρεις τι γίνεται. Εδώ πέρα οι Αυστραλοί έχουν πάρα πολύ το δικό τους το rugby σαν πρώτο σπορ.
1: Βέβαια.
3: Και δεν αφήνουν το ποδόσφαιρο να εξελιχθεί.
1: Ναι.
3: Μιλάμε, η κυβέρνηση δηλαδή πάει κόντρα στο ποδόσφαιρο, απλά και μόνο γιατί θέλουν, ρε παιδί μου, να έχουν κάτι δικό τους για να κρατάνε τη σημαία της Αυστραλίας ψηλά.
1: Μάλιστα.
3: Και δηλαδή πάει rugby, cricket, και μετά όλα τα υπόλοιπα τα σπορ. Ενώ για παράδειγμα έχουν πάρα πολύ ωραία λίγα στο μπάσκετ.
1: Ναι.
3: Είναι ένα πάρα πολύ ωραίο copy-paste του NBA, τα μικρότερη κλίμακα. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο ο τρόπος με τον οποίο το έχουν φτιάξει όλο αυτό εδώ. Mm-hmm. Και παρόλο που ο κόσμος πάει στο γήπεδο, βλέπεις, ρε παιδί μου, ότι η τηλεόραση και τα μέσα δεν το προωθούν. Γιατί θέλουν, ρε παιδί μου, όλη την ώρα το ράγκμπι. Εντάξει. Δεν ξέρω αν σας έχει τύχει να παρακολουθήσει το Αυστραλιανό ράγκμπι.
0: Να σου πω την αλήθεια, δεν ήθελα να φανώ χωριάτης. Ήθελα να πω ότι
3: ναι.
0: Πώς τους αρέσει το ράγκμπι, ρε. Αλλά με κάθε σεβασμό, επειδή είναι πάρα πολύ δύσκολο άθλημα και ξέρω και έχω και φίλους που παίζουν, δηλαδή αυτοί που το παίζουν, πραγματικά respect. Ως θεατής, δεν ξέρω, δεν μου προκαλεί κάτι να κάτσω να το πω.
1: Αυστραλιανό, και εγώ δεν έχω. Μπορεί να έχω χαζέψει λίγο στην Αγγλία.
0: Πάρα πολύ δύσκολο.
1: Ναι.
3: Και έχουν δύο διαφορετικά είδη ράγκμπι εδώ πέρα. Δηλαδή έχουν το ένα το οποίο είναι περίπου σαν το αμερικάνικο. Και έχουν ένα άλλο το οποίο είναι εντελώς δικό τους, το οποίο είναι σε ένα οβάλ γήπεδο. Βλέπεις καμιά 35 παίχτες μέσα. Και κυνηγούνται οι μεν με τους δεν.
1: Θα ήθελα πολύ να μάθω τους κανονισμούς. Μόνο αυτό δηλαδή. Ναι.
0: Μπράτσα.
3: Ναι, εντάξει. Μπράτσα, κοκορομαχίες, χτυπήματα.
0: Ξαναλέω, respect σε όσους παίζουν. Είναι πολύ δύσκολο.
1: Ναι. Μπάμπη, ευχαριστούμε. Πάμε. Να είσαι καλά.
0: Πάμε και σε κάποιους άλλους.
3: Οκ, okay, να είστε καλά.
0: Καλό ξημέρωμα.
1: Καλημέρα, βασικά.
0: Άντραξη τη μέρα.
1: Έχει ξημερώσει εγώ, ναι.
0: Κάνε ψώνια εκεί.
1: Πάμε στον επόμενο. Χαίρετε.
4: Γεια σας, παιδιά.
1: Γεια σας.
4: Καλησπέρα, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Δημήτρη.
4: Καταρχάς, να ευχηθώ, θα είστε σε αυτή τη ζώνη τώρα μόνοι μας, γιατί ξέρουμε.
0: Ναι, απλώς να θυμίσουμε, επειδή δεν είναι υποχρεωμένοι όλοι να έχουν ακούσει από την πρώτη εκπομπή.
1: Σωστό.
0: Σιγά σιγά που θα προχωράει η Λίαν Σύντομος, βασικά η αγωνιστική δράση, θα έχουμε και, ξέρεις, ανάλογα την αγωνιστική επικαιρότητα. Και οι καλούς συναδέλφους εδώ πέρα να τη σχολιάσουμε. Ανάλογα το μάτς, ρεπόρτερ.
1: Ναι.
4: Μπράβο.
0: Και δεν θα είμαστε κάθε βράδυ εγώ με τον Νίκο. Μαζί.
1: Ναι, γιατί δεν αντέχει ο ένας τον άλλον αυτό. Και κάθε μέρα, ας πούμε.
4: Γιατί άκουσα προηγουμένως, ο ένας από τους δύο, δεν θυμάμαι, δεν έχει. Μυστερευτεί τέλος πάντων.
0: Αυτό κράτησε.
1: Καημό μεγάλο, ε.
4: Όχι, ο άλλος τι ομάδα είναι που έχει ανοίξει τα χαρτιά του, αυτό ρωτάω. Για τον άλλον ο άνθρωπος δεν το έχει πει και καλά κάνει. Τέλος πάντων, ο άλλος που τα έχει ανοίξει τι ομάδα είναι, γιατί δεν ξέρω, ο Νίκος ή ο...
0: Ναι, αλλά τα είχα ανοίξει μία φορά εγώ. Όσο είχα ακούσει, μία-δύο, εντάξει, φτάνει, αρκεί.
4: Δεν το ξέρω, εντάξει, λοιπόν, δεν έχει σημασία αυτό. Μια χαρά τα λέτε. Εγώ εκτίσιμο αυτό, σίγουρα. Παλιός εκτίσιμο. Είμαι 67 χρονών.
0: Old school.
1: Πόσο?
4: 67.
1: Ακούγεσαι πολύ νεότερος, να ξέρεις.
4: Το έχω ξαναπεί, ναι.
1: Πάρα πολύ νεότερος. Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά κι εσείς. Κοιτάξτε, νομίζω ότι ο Νίκολιτς πραγματικά πρέπει να τον εμπιστευόμαστε με την Πάλτα. Δηλαδή, εγώ να σας πω την αλήθεια, το λέω και σε οπαδούς μου, ήμουν αρκετά τυλαχτικός με τον Ιωλόπουλο. Μιλούσε πολύ, τώρα δεν ξέρω αν ήταν συγκυρία που επέλεξε τους σωστούς ανθρώπους ή πάξε, πάντως του πιστώνεται, πρέπει να το πιστώσουμε ότι βρήκε τους κατάλληλους ανθρώπους στο Ριμπάλτα και μετά ο Ριμπάλτα.
1: Δεν είναι μόνο ότι τους βρήκε, Δημήτρη. Είναι ότι τους βρήκε, τους έδωσε τα κλειδιά και τους είπε φτιάξτε την ομάδα.
4: Να λειτουργεί έτσι, ναι. Τέτοια...
1: δηλαδή, ούτε παρεμβάσεις ούτε τίποτα. Τους έχει αφήσει και τους εμπιστεύεται.
4: Ακριβώς πριν, γιατί το Μελισσανίδη και μόνο με το κύπελλο που ήταν εγώ, στο Ρέο Σαμπαλιό, εντάξει, ήταν ρε παιδί μου.
1: Εντάξει, άλλη εποχή παράγοντα ο Μελισσανίδη.
4: Παλιά σκοπίσει, ωραία, τον λατρέψαμε και μόνο με το κύπελλο έχει πει, ας πούμε, δίπλα στον Πάρλο, ίσως και παραπάνω για ορισμένους. Εν πάση περιπτώσει, τώρα ο Γιώπουλος, η ομάδα λειτουργεί, έχει πλήρη αναβάθμιση. Δηλαδή, σαν κλαμπ λειτουργεί διαφορετικά. Πολύ πιο σωστά. Τώρα στο αγωνιστικό είμαι σίγουρος θα είναι πολύ βελτιωμένη η ΑΕΚ. Δηλαδή εμένα ο Νίκολιτς, άλλο ποδόσφαιρο τότε, το είπα και προθέσει, δεν θυμάμαι σε ποιον είχα βγει, δηλαδή, ότι μου θυμίζει που το έχω ζήσει του Μπάγκεβιτς που την είχε τον πρώτο χρόνο το πήραμε. Το δικαιούμασταν τότε, ξέρεις, του Καραγκιωτόπουλου με τον Οκόρση, σαν πιο μικρή βέβαια.
0: Το 9, ναι.
4: αλλά μετά την είχε βελτιώσει πάρα πολύ, δηλαδή χρόνο με το χρόνο που έμεινε στο το θυμούνται οι οπαδοί, για πολλούς η καλύτερη ΑΕΚ. Εντάξει, να μην μπούμε σε αυτή την κουβέντα, υπάρχει το Ολυμπιακός ο παλιός, εγώ τον προλάβει, υπάρχει το ΠΑΟΚ με την ομάδα, υπάρχει ο Παναθηναϊκός, αλλά αυτή η ΑΕΚ ίσως έχει παίξει τουλάχιστον σαν για την ΑΕΚ, έχει παίξει το καλύτερο ποδόσφαιρο, δεν το συζητάμε έτσι, αυτά τα χρόνια του Μπάγκεβιτς.
0: Λοιπόν, και τώρα, πιθανότητα το καλύτερο ποδόσφαιρο το έπαιξε χρονιά ή χρονιές που δεν πήρε τελικά το πρωτάθλημα.
4: Τελευταία, πριν φύγει ο Μπάγκερ.
0: Ναι, το 95-96.
4: Αφού λέγαμε στη Φιλαδέλφια από μικρομεσαίου να τρώμε ένα γκολ για να έχει ενδιαφέρον.
1: Εγώ θυμάμαι και μετά από αυτή τη χρονιά που λες, ψηφιζόταν ας πούμε στις εκδηλώσεις και αυτά ως η καλύτερη ομάδα. Το καλύτερο
4: για να μην τρώω χρόνο να πούμε την ομάδα μας τώρα, νομίζω οι κινήσεις ήταν όλες απόλυτα στοχευμένες και εγώ παιδιά θα συμφωνήσω, δεν είμαστε προπονητές, σίγουρα κάτι ξέρω, Νίκολης και Ριμπάλτα, αλλά και για Ελλάδα, αλλά πολύ περισσότερο για Champions League, με μόνο Ρέλβα σε Μουκουτί, δεν ξέρω, ο Γεωργίου άκουσα ότι είναι εκτός
1: λίγας. Ναι, εκτός.
4: Οπότε είναι παιδιά ο Βίτα.
1: Αριάγκα.
4: Ναι, αυτό πήγα να πω.
1: Αριάγκα, αυτό λέγαμε πριν.
0: Εγώ και ο Λυκογιάννης παίζει στο περέ.
1: Ναι,
4: δεν μπορώ να απαντήσω εκεί, αυτοί οι δύο και κυρίως ο Αριάγκα. Αυτό έχουν σκεφτεί αν, γιατί ρε φίλε με δύο δεν βγαίνει και αριθμητικά. Ναι. Κάρτες, τραυματισμοί. Είναι πάρα πολύ καλοί. Εντάξει, το επίπεδο εδώ του Champions League είναι πάρα πολύ καλοί και δένουν πάρα πολύ σωστά οι δύο. Αλλά ο Βίντα δεν υπάρχει. Δηλαδή, σπέκτα, απίστευτη παιχτούρα. Παίζει μόνο με την εμπειρία του και τη δύναμη, την ευστυχία του. Αλλά δεν μπορεί να σταθεί τώρα. Ακόμα και με γρήγορους επιθετικούς στην Ελλάδα. Έτσι, εγώ νομίζω το κρατήσανε.
0: Το ξέρω, το λες για τα αγωνιστικά καθαρά. Πάντως, πάρα πολύ σημαντικό για αποδετήρια.
1: Μα γι' αυτό κυρίως νομίζω το.
4: Γι' αυτό και θα βοηθήσει πολύ και από άλλο ρόλο μετά. Και θα βοηθήσει και εδώ σε κάποια που θα θέλουμε να κρατήσουμε αποτέλεσμα. Ένα 20 λεπτό παίζει με, έχει τεράστια εμπειρία. Βέβαια τώρα στο θέμα ταχύτητας και τα λοιπά. Εντάξει, τα χρόνια, κακά τα ψέματα. Ο χρόνος είναι αδυσόπιτος. Λοιπόν, οπότε τώρα για μπακ με τον Λυκογιάννη από εκεί πολεμόμαστε. Και εγώ δεξιά, γιατί έχει το Ρώτα. Ο οποίος είναι για βασικός, έτσι. Έχει κάνει τεράστια πρόοδο, παιδιά. Φτάσαμε να λέμε. Αν λείπει ο Ρώτα, δηλαδή έχει κάνει τεράστια πρόοδο. Καλά θα μου πεις πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο και εγώ θα ήθελα, ξέρω εγώ, έναν έτσι και να είναι δεύτερο στο Ρώτα και θα ήμουν τούμπανο που λέω, αν είχα δεύτερο το Ρώτα. Αλλιώς όμως πιστεύω αυτό που κάνει, δεν παίζει με πλαϊνούς, βάζει χαφ μπαλάτα να συγκλίνουνε, πιστεύω θα είναι απίστευτη στον άξονα. Βέβαια, και κλείνω με αυτό, το είδαμε με την Κυψιά του Λέτο. Το λέγαμε με τους φίλους που το βλέπαμε πριν, δεν λέω για τον κόλ, θα πω για τον κόλ γιατί μόλις το θυμάμαι συγχύζομαι, δεν άξιζε για και την νίκη, εμείς δεν τα βλέπουμε όπως έτσι, η απόδοση δεν ήταν για νίκη, αλλά
0: το πάω και
4: το βάζεις ρε, πώς να πω ρε, τελευταίο ρε Πέτρο Μάνταλ, πήγαινε την μπάλα στο κόρνερ, δώσεις στο Γιώβη θα τη σκεπάσει να λήξει.
1: Δημήτρη, να είσαι καλά, να πάμε σε άλλον ένα φίλο πριν κλείσουμε.
4: Πιστεύω έχουμε την πιο συγκροτημένη, την πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο είναι υποκατασκευή.
1: Έχεις χρόνο, Δημήτρη, άκυρο. Έχεις χρόνο, εντάξει. Μην αγχώνεσαι.
0: Μέχρι 2.30.
4: Κλείνω. Θεωρώ ότι είναι λογικά. Ας πούμε, όχι αυτό που λένε η πρωταθλήτρια πάντα έχει ένα προβάδισμα. Είναι πιο έτοιμη.
0: Εγώ δεν το ακούω αυτό με το ότι η πρωταθλήτρια έχει πάντα προβάδισμα. Πρέπει να το αποδείξει, να το δουλέψει.
4: Απλά θεωρώ ότι είναι πιο έτοιμη. Οι άλλοι δύο σας λέω είναι καινούργιες ομάδες.
0: Όχι, αυτό το ακούω. Αλλά γενικά και αόριστα να λέμε ότι ο πρωταθλητής έχει προβάδισμα, όχι.
4: Και το project του Πάπλα. Αυτοί έχουν άλλα θέματα. Με τον κόσμο και τα λοιπά. Εκεί φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσει να αλλά νομίζω ο προπονητής φαίνεται πολύ καλός. Έχει κάνει κάποιες κινήσεις, θέλει κι άλλες μεταγραφικές. Νομίζω θα πάει καλά. Θα βάλει πολύ δύσκολα την Κυριακή στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός δεν είναι έτοιμος. Εγώ όσο παιχνίδια τον έχω δει, παιδιά, θέλει πολύ δουλειά ακόμα. Έχει μαζέψει πάρα πολλούς καλούς παίχτες. Ο προπονητής δείχνει καλός, αλλά δεν ξέρω, τρώει φάσεις.
0: Εντάξει, λογικό είναι. Έχει προσθέσει πάρα πολύ νέο πράγμα τώρα τις τελευταίες εβδομάδες μέχρι να στρώσει όλο αυτό. Το σημαντικό είναι το 3-3 που έγινε στην Ευρώπη. Κερδίθηκε χρόνος, ήρθε η πρόκριση προφανώς.
4: Δεν το συζητά.
0: Ωραία.
4: Πιστεύω ότι έχουμε ένα πραγματικά ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θα είναι δηλαδή ίσως και συμφωνώ απόλυτα τα τελευταία χρόνια είναι τα play-off ήταν πολύ πετυχημένο σαν έτσι. Δηλαδή το κάνει full ανταγωνιστικό.
1: Ευτυχώς δεν τα καταργήσαμε, λέω εγώ. Πήγε να γίνει μια τέτοια φέτος.
4: Πείτε μου λίγο για τον Άρη μια κουβέντα. Πιστεύω ότι θα μου πεις ο Άρης κάθε χρόνο τα ίδια.
1: Ωραία δείγματα γραφής για ξεκίνημα. Καλούς παίκτες φαίνεται ότι έχει πάρει. Πρέπει να κλείσουμε περισσότερο αύριο.
0: Με μένα μου.
1: Να σε καλά, Δημήτρη.
0: Γεια σου, Δημήτρη. Καλά.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ. Αύριο solo ο Μανώλης.
0: Ναι. Αυτό εννοούμε που ρωτάει και ο φίλος, τι δεν θα είμαστε πάντα εκεί.
1: Κάποιες φορές θα.
0: Δεν έχουμε 7 ημέρα εδώ.
1: Ναι. Επειδή είπαμε ότι κρατάμε και τα. Εγώ θα είμαι Σαββατοκύριακο κανονικά στην Game Zone. Ναι. Το Σάββατο δεν θα είμαι. Κάνω κοπανά. Την Κυριακή θα είμαι κανονικά. Και ο Μανώλης της Κυριακής στην εκπομπή.
0: Και Σάββατο,
1: και Σάββατο έχεις.
0: Ανοίγετε εσείς ραδιόφωνα, κάποιον θα ακούτε.
1: Εδώ θα είμαστε. Λοιπόν.
0: Καλή συνέχεια, καλό βράδυ.
1: Γεια σας.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλημέρα κόσμο, καλημέρα. 9 λεπτάκια μετά τις 8. Η Winsport FM 94,6. Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Και Πάνος Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Δεν ξέρω τι έχω πάει. Είναι λίγο η κούραση, λίγο.
1: Ποια κούραση, μωρέ, δεύτερη μέρα έρχεσαι.
0: Όχι, τα γυρίσματα.
1: Τι, μωρέ.
0: Πρωί, όχι, επειδή γύρισα 12 τη νύχτα χτες με τα γυρίσματα.
1: Και ήμουν στη Λιόλιου, γι' αυτό.
0: Δεν ήμουν στη Λιόλιου. Θεσσαλονίκη είναι αυτό.
1: Τι σημασία έχει.
0: Ποιος είμαι, ρε Μαρή.
1: Τι το έχει, το έχει δύσκολο.
0: Ποιος είμαι, όχι. Απλά, η Κατερίνα μας τώρα της χάλασε η βροχή τη βραδιά, να πούμε αυτό.
1: Ναι, και του Πάουκ επίσης.
0: Και του Πάουκ. Δηλαδή, Πάουκ και Κατερίνα ήταν μαζί.
1: Ήταν.
0: Ναι, μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό. Η αλήθεια είναι ότι είμαστε πάρα πολύ χαρούμενοι. Βαζέλια, εμείς οι Παναθηναϊκοί, είσαστε... γιατί ήρθε Ουναΐ, πρόεδρος δυνατός, ταχώνει, έτοιμος, ό,τι χρειάζεται είναι εκεί για την ομάδα. Ξέρω τι θα γίνει, δεν ξέρω τι θα γίνει γι' αυτό. ήθελα να πάρω λίγη δράση και αντίδραση τώρα, καταλάβες. Αλλά πρώτα πρέπει να πω τα σημαντικά.
1: Βέβαια.
0: Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας.
0: Η από εδώ. Πάνω Μπουρνάς δυνατός με διπλό καφεδάκι σήμερα. Ναι. Με την εκπομπή μας δεν χάνει κανένας τρομοκράτη Ταλιμπάν. Αφήνει μουση δυνατό γιατί είναι στριφογυριστό.
1: Ναι, και
0: σαν Σκοτς Μπράιτς φουγκαράκι που το παίρνεις και τρίβεις κατσαρόλι.
1: Πήρε τα πλαϊνά.
0: Ωραίος.
1: Έχει αφήσει μουση.
0: Γίνεται κι αυτός μαροκινός χαφ. Μπουρναουί. Ο Μπουρναουί είναι εδώ και θα πάμε μέχρι τις 10 στην κορυφαία συχνότητα της χώρας, τον Big Winsport FM 94,6, που δεν σταματάει πουθενά, ενημερώνει, κάνει τον κόσμο να γελά και ξανά στη δόξα ξεκινά. Αυτό ήθελα να πω. Συνθέτης, τυχουργός, πυρετός, αποχωρώ. Τι γίνεται?
1: Όλα καλά. Έχουμε τώρα για τις μεταγραφές τις τεσσινές. Εντάξει, η επιστροφή του ΝΑΗ έχει ξεσηκώσει κόσμο.
0: Ωραία.
1: Αρκετά εκατομμυριάκια.
0: Πάρα πολλά λεφτά.
1: Δεν έχουν συνηθίσει φίλοι του Παναθηναϊκού να ακούνε για τις μεταγραφές και το κασέρι να τρέχει.
0: Γιατί σε ακούω.
1: Δεν ξέρω, και εγώ με ακούω σαν τέτοιο.
0: Κάνει. Τι έγινε, Μπουρνάς, δεν μπορούμε να κάνουμε τη δουλειά μας.
1: Ήρθε ο Τσουβέλλας τώρα, προσέχουμε το μικρόφωνο του Τσουβέλλα. Κατάλαβε,
0: είμαστε
1: 2,5 εβδομάδες εδώ πέρα, είχαμε αφήσει το αίμα μας. Από χθες θα κάνει.
0: Ναι, ναι, ναι, να το φτιάξουμε. Γιατί σε ακούω. Μη σπατάτε στη σόπρε σου για μένα. Είσαι σε πανηγύρι.
1: Αλλά να σου πω και κάτι.
0: Ναι.
1: Και στην ΑΕΚ έχουμε επιστροφές. Δεν κατάλαβα.
0: Ζωάο Μάριο, ο οποίος γύρισε μετά από 3 μήνες σαν εκπαιδευτικός.
1: Ο Ζωάο Μάριο πριν από λίγους μήνες στην ΑΕΚ δεν ήταν.
0: Να πάρει αυτό το μικρόφωνο.
1: Θα πάρω να αλλάξω μικρόφωνο. Θα πάρω το άλλο μικρόφωνο. Περιμένει.
0: Όχι να καθίσει εκεί.
1: Συμβαίνουν. Όχι, θα πάρω το μικρόφωνο.
0: Πάρ το άλλο.
1: Κλείστε.
0: Κλείστε. Άντε από εκεί πέρα.

0: Τα καμπάνα.
1: Μπράβο, Μαρία, είδες, βρήκα τη λύση.
0: Χιόνια στο καμπανάρι.
1: Μπράβο, ρε Μαρία. Ναι. Και Ολυμπιακός και η Μπέιλι εκεί παιχταράδες. Χώνουν χρήμα εδώ πέρα.
0: Έχετε,
1: υπάρχει κόσμος και κοσμάκης. Mm-hmm. Λύσεις πολλές για Μεντιλιμπάρ.
0: Και νους.
1: Νους. Ο οποίος θα μείνει στον Όφη μέχρι Γενάρη.
0: Μέχρι Γενάρη θα πάει. Και μετά, μάλλον από τέλος καλοκαιριού, με το καλό να είμαστε καλά. Ναι. Κάποιοι οργανώνουν τις διακοπές για το καλοκαίρι και κάποιες τις μεταγραφές τους. Mm-hmm. Μάλλον και Αποστολάκης.
1: Ναι.
0: Έτσι.
1: Γενικά, πάρα πολλοί κόσμος και κοσμάκης. Στο φωνάζουμε με μια φωνή ουναή, ουναή. Mm-hmm. Και μέσα σε όλα αυτά. Έτσι. Ναι. Ένας λέει καλημέρα, κουκλή, τον ευχαριστώ. Ένας έχει στείλει το πρώτο μήνυμα της ημέρας, ο οποίος λέει το εξής: «Βλέπω το μέλλον μου όταν κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανεύσει η καρδιά μου. Έζησα τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Καλημέρα σας». Δεν ξέρω πώς να αντιμετωπίσω το μήνυμα του φίλου. Νομίζω ότι έστειλε την Κατερίνα καινούργη. Είναι η μάνα μου, τάχει με το γαμπρό μου. Αλλά ο αδερφός μου γουστάρει τη γυναίκα μου. Τι κάνω?
0: Όλοι έχουμε περάσει.
1: Τραπέζι.
0: Όλοι έχουμε περάσει από αυτή τη θολούρα, θα έλεγα. Δεν έχεις περάσει από αυτή τη θολούρα?
1: Η θολούρα η δική
0: μου. Βλέπω το μέλλον μου, τα κοιτάζω τα μάτια της.
1: Στη δική μου την περίπτωση, η θολούρα μου ήταν: «Πες μου τι θες να κάνει». Που με πέταγε. Με ουρλιαχτά σε πόρτες.
0: Αυτό είναι μετά.
1: Δεν
0: αυτό
1: έχω εγώ μετά.
0: Έλα, δεν έχει τέτοια μια καψούρα που σου είχε κάτσει, δηλαδή. Ενώ. Ακούστηκε λίγο περίεργο.
1: Ναι, ναι, δεν σου έχει κάτσει καψούρα. Ή σου έχει κάτσει για λίγο.
0: Αυτό, εκείνο λοιπόν, εκείνο το διήμερο. Ναι, εκείνο το διήμερο.
1: Το δίωρο.
0: Εκείνο το δίωρο.
1: Δεν
0: έχει αυτή τη θολούρα που νομίζεις ότι όλα τα πράγματα είναι τέλεια. Ακούς.
1: Δεν μου επιτρέπει εμένα η ζωή να την έχω αυτή τη θολούρα.
0: Όχι τώρα, ρε εσύ.
1: Όχι, και παλιά.
0: Κάποτε.
1: Πρόσεξε. Πάω να έχω αυτή τη θολούρα, όλα πάνε καλά,
0: ναι.
1: Και εμφανίζεται. Τι ας πω, Θόρν. Τι ας πω, ο Θόρν. Τι να σου πω, ο Θόρ.
0: Με
1: το σφυρί, όλα μαζί. Ο Θόρν με σφυρί. Και ο Ρίτς να προσπαθεί να το σηκώσει. Και τη μιλούσε στο αυτή, η γλώσσα του παιδιού είχε πάει από το άλλο αυτή.
0: Αυτό είχε βγει από την άλλη.
1: Τη και αυτή χανόταν. Μετά τη θολούρα.
0: Ωραία.
1: Δεν πρόλαβε να παγιωθεί η θολούρα μου.
0: Κάτσε.
1: Έλαβε θέση απογοήτευση.
0: Περίμενε. Να μιλήσουμε με ένα παράδειγμα απτό. Έτσι.
1: Ωραία.
0: Όταν ήσουν στην αρχή τη σχέση σου με την Εύα.
1: Το γκολ του Λιμπερόπουλου 1-1, 1-4 λεωφόρο. Αυτό έπαθα. Κατάλαβε. Σουτ μπομπόνι. Έδειξε ο Νίκο φανέλα.
0: Ναι.
1: Χαμός αγάπη, 1-4 Λουτσιάνο και Τζιοβάνι. Δηλαδή αυτό ήταν.
0: Στο ένα, δηλαδή στον γκολ του Λίμπε, στον Μπομπόνι, δεν είχες αυτή τη γλυκιά θολούρα που πίστευες ότι η ζωή είναι ωραία.
1: Ναι, αλλά για λίγο, γιατί...
0: Ότι δεν πίστευα στη ζωή, αλλά
1: δεν
0: η
1: πρόλαβα,
0: ζωή.
1: Δεν πρόλαβα.
0: Ναι, ρε, εκείνη όμως τη στιγμή σου λέω.
1: Δεν υπήρχε ραδιόφωνο.
0: Μα γιατί τι νομίζεις, και αυτός αύριο μεθαύριο θα μας στείλει πάλι μήνυματα.
1: Αυτός.
0: Και θα λέει, α παιδιά, τελικά ναι, εντάξει, καλά ήμουνα πριν. Καλά έκανα και δεν
1: Μαρία,
0: πίστευα.
1: Μαρία, αυτός ο άνθρωπος είναι ερωτευμένος κάθε μήνα. Είναι από αυτούς που ερωτεύονται.
0: Αυτός είναι τώρα.
1: Είναι
0: αυτό
1: ερωτοχτυπημένη.
0: Περίμενε,
1: είναι
0: βλέπω το μέλλον μου, τα κοιτάζω τα μάτια της και χρειάζεται η αγάπη της για να ζωντανέψει η καρδιά μου.
1: Έζησα
0: τη ζωή μου πιστεύοντας ότι η αγάπη ήταν ένα ψέμα, αλλά έκανα λάθος. Τώρα, αυτό, ζήτα το, τι να σου πω, 50.000 ευρώ τώρα θα στα δώσει.
1: 6-9-70.
0: Σε ένα μήνα από τώρα... που θα επανέλθει σε εργοστασιακές ρυθμίσεις. Εντάξει, θα καταλάβει και θα ασχολείται με τι έγινε. Ωραία. Ποιο παίζουμε την Κυριακή.
1: Αυτός λέει μάλλον είναι ΠΑΟΚ. Κυριετάκη, πάμε στο πρώτο διάλειμμα.
0: Πάμε.

0: Α, όντως. Περίμενα από σένα καλύτερα, Τσούβι.
1: Παρακαλώ.
0: Ο φίλος λέει με τον έρωτα απλά έγραψε τους στίχους από το καινούριο σουξέ του Φέρι. Μετά το είπες, λέει. Πρώτη εδώ. Ο Στράτος Παπουτσέλιτς.
1: Ο Παπουτσέλιτς. Μάλλον εννοεί ότι τώρα θα γραφτεί αυτό το τραγούδι. Ότι θα εμπνευστεί, ναι. Δεν βγαίνει κάποια ρήμα από αυτό.
0: Γιατί πλέον έτσι είναι η τέχνη, ρε φιλέ, χωρίς ρήμα. Είναι ξεπερασμένη.
1: Ρήμα για χρήμα, Τάκη Τσάν Μαρία. Αυτό. Τα προξενιά δεν μετράνε στη θολούρα. Τι να μας πει ο κύριος Αυγολέμωνας. Κόλα γοζάκι, τα λεφτά μου με φωνάζανε.
0: Ο νους έρχεται στον Ολυμπιακό υγιής ή μικροτραυματίας, λέει. Νους υγιής, δηλαδή.
1: Κανένας δεν το σκέφτηκε.
0: Από εμένα περνάει.
1: Κανένας δεν το είχε σκεφτεί.
0: Και το Μυρμήγκι άνοιξε λογαριασμό.
1: Ποιος, ο Βαλβέρδε, Τσιγκούρι.
0: Όχι,
1: ο Άντμαν.
0: Ναι, το Μυρμήγκι του Ολυμπιακού, Γκονζάλο.
1: Α, ναι.
0: Και είδες τι πανηγυρισμό έκανε.
1: Δεν το είδα.
0: Συγγνώμη, αυτός πόσο χρονών είναι?
1: Επιτσιρικάς ήταν, φρέσκο αγόρι.
0: Είναι 19-23 χρονών. Και έκανε πανηγυρισμό αυτό το Street Fight. Το οποίο θα μπορούσε να είναι και ανοίγω το κουτί και κάνω πρώτα σιγά μου. Μπορεί. Αλλά έκανε το Street Fight. Πού το ξέρεις, μωρέ, εσύ το Street Fight?
1: Μήπως έκανε, θα σπάρω καρτιέ η γυναίκα.
0: Δεν ξέρω.
1: Εντάξει, βγαίνουν ξανά αυτά τα παιχνίδια σε arcade φάση. Χοντούκεν! Street Fight! Μάλιστα. Δεν ήμουν offside, όχι παιδιά, δεν ήμουν offside. Ο Κούνια ούτε αυτός.
0: Κατσουράνης ήταν, παιδιά, το ξέρουμε αυτό. Εντάξει, ορίστε. Λοιπόν, είχαμε μία είδηση που μας ήρθε από τη Γαλλία. Περίμενε, κάτσε, πρέπει να το βρω τώρα γιατί το έχω αποθηκεύσει. Γιατί συνελήφθη ένας 18χρονος με την κατηγορία ότι σχεδίαζε την απαγωγή του Εμπαπέ.
1: Τι λες, παιδάκι?
0: Συνελήφθη ένας 18χρονος, ναι, από τη γαλλική αστυνομία, γιατί σχεδίαζε να
1: απαγάγει τον Εμπαπέ. Σοβαρό είναι αυτό, δηλαδή.
0: Η Παριζιέν λέει το έγραψε.
1: Και είναι σοβαρή η εφημερίδα, λέει Παριζιέν. Pourquoi tu voudrais prendre Εμπαπέ?
0: Μόλις είχε βγει από τη φυλακή αυτός, ήταν
1: 18 χρονών.
0: Ναι, εντάξει.
1: Έχει κάνει και ηλεκτρονικό τσιγάρο, γιατί κάνει από 7 χρονών κανονικό. Κάνει ατμιστικό. Αυτοί έχουν όλοι ατμιστικό στην χέρι.
0: Δούλευε σε μπαρ.
1: Και ποιο δούλευε σε μπαρ, θέλει να απαγάγει τον Εμπαπέ?
0: Α, είχε κάνει και ληστείες, έχει κάνει. Πότε πρόλαβε, ρε φίλε, πότε πρόλαβε.
1: Εντάξει, κάποιοι, η Μαρία, παίρνουν τη ζωή στα χέρια τους από μικρή.
0: Από νωρίς.
1: Εγώ στην ηλικία σου, ξέρεις τι έκανα, και δείχνει η κάμερα. Μάλιστα. Οκ. Ακούμε σε μεξικάνικη αναμετάδοση τα παιχνίδια του θρύλου, λέει κάποιος. Ερίδε με καθά!
0: Πρέπει να ακούσετε οπωσδήποτε την περιγραφή του γκολ από μεξικανό Βαγγέλη Νερατζιά.
1: Αλήθεια.
0: Οπωσδήποτε. Τρελάθηκε ο άνθρωπος.
1: Νερατζιέρος.
0: Τρελάθηκε. Ναι, μυρμίγκο, με μερμίγκο, όπως τον είπε.
1: Μερμίγκο, ρε Μαρία.
0: Έτσι τον είπε. Spider-Man ήταν, Μαρία. Όχι, παιδιά, δεν ήταν Spider-Man. Έκανε το Street Fight.
1: Ναι, το Spider-Man είναι άλλο.
0: Ναι, έκανε.
1: Είχα και το είδα. Φανταστικό.
0: Είναι, σας λέω, όπως ανοίγεις το κουτί, μπράβο αυτό που είπε. Καρτιέ.
1: Ναι.
0: Ανοίγεις το κουτί του καρτιέ.
1: Σ' αρέσει αυτό.
0: Που είναι,
1: όχι,
0: και το μεγάλο.
1: Θέλετε
0: κόκκινο.
1: Να δούμε και αυτό.
0: Το πορτορδοκόκκινο.
1: Θέλετε
0: αυτό.
1: Να δούμε τον Πάνθυρα.
0: Ναι.
1: Εκείνη Πανιόνιο, Νέα Σμύρνη. Μαρία, θα μπούμε τώρα σε μονοπάτια τα οποία δεν ξέρουμε. Είναι από Σον Γκοκού και όχι Street Fight. Είναι κάτι άλλο που έχουν τα
0: παιδιά,
1: πιο νέα παιδιά.
0: Συγγνώμη, ρε παιδιά.
1: Δεν τα ξέρω, ρε Μαρία.
0: Σον Γκοκού από Dragon Ball έκανε, ρε Μαρία.
1: Δεν ξέρω.
0: Έχετε δει Street Fight? Έτσι ήταν στο Street Fight. Εντάξει.
1: Ο Ρέιντεν.
0: Ένας που έβγαζε την πυρήνη μπάλα. Έκανε έτσι και βγαίνει η πυρήνη μπάλα. Με συγχωρείς τώρα.
1: Με τρεις μπαίνει μπόνου. Αυτό είναι ένα από άλλο παιχνίδι δικό μου.
0: Και μετά βγήκαν οι άλλοι και κάνανε το Σον Γκοκού και Σον Γκοκού και τέτοιο.
1: Εντάξει, δεν τα ξέρω. Θα μπούμε σε μονοπάτια. Ρε άσχετη, είναι το τάδε καρτούν.
0: Όχι, ρε άσχετη.
1: Ο Ποκεμινίνο.
0: Θα
1: με πρίξουν τώρα.
0: Σαν τώρα που ακούτε κάτι τραγούδια και λέω, ωραία τραγούδια, αυτό καινούργιο είναι. Όχι, δεν είναι καινούργιο, είναι 40 χρόνια τραγούδια.
1: Εντάξει, Μαρία, στον κόσμο να χάρη τώρα, επειδή γερνάμε και είμαστε κοντά.

0: Τάσος από το Βόλο.
1: Τι έπαθε.
0: Λέει 500 νοικιώτες θα είμαστε απόψε, λέει, στο ΑΚΑ.
1: Μπράβο, ρε παιδί.
0: Ωραία, ωραία. Εντάξει, είναι μεγάλο γήπεδο, είναι χωράει κόσμο. Καλή ευκαιρία να.
1: Πα μια χαρά, ωραία βόλτα.
0: Ωραίο ματσάκι. Βεβαίως.
1: Πάμε στο Ολυμπιακό από μέσα. Όχι, εντάξει, αστείο. Πλάκα ήταν. Πλάκα ήταν. Τέταρτος και καλά είναι ο ΠΑΟ φέτος. Ένα χάλι. Σας κοροϊδεύουνε.
0: Κοροϊδεύουνε, αν το λες σωστά. Λοιπόν.

0: Εμένα λέει στο Street Fight μου άρεσε πολύ αυτός που έκανε τα χέρια του σαν ανεμόμυλο. Τα χέρια του και τα πόδια του έκανε σαν ανεμόμυλο. Τέλος πάντων. Και φυσικά λέει έτρωγα του κόσμου τις μάπες.
1: Ολό, αυτός που έκανε όλο.
0: Τώρα θυμάσαι, τώρα ξέρεις.
1: Είναι τέκεν αυτό, τα μπερδεύω. Ο πατέρας μου έπαιρνε το Γιοσιμίτσου γιατί νόμιζε ότι λέει Γιοσιμίτσου. Αυτό θυμάμαι.
0: Έτρωγε του κόσμου τις μάπες από τη γυναίκα με την πορτοκαλί φόρμα. Ναι, αυτή έριχνε πολύ ξύλο. Πολύ ξύλο.
1: Όταν δεις πορτοκαλί φόρμα και κότσο, φύγε. Αν δεν φας ξύλο, φωνάξτε μου έναν υπεύθυνο τώρα. Εντάξει. Street Fighter νούμερο, όχι τι Street Fight. Καταλαβες, μπαίνουμε σε μονοπάτι που έχει φανατικούς.
0: Αυτό,
1: σε ένα σύμπαν το οποίο δεν υπάρχει, καταλαβες. Αυτό.
0: Ναι. Συνεννοηθήκαμε, παιδιά. Αφού συνεννοηθήκαμε, τι κάνει Street Fighter.
1: Ο άλλος που έκανε καποέιρα, ποιος ήταν? Ο Έντι, έλα ρε φίλε. Με λένε Έντι με την γρήγορο καποέιρη. Κάνω κάτω σβούρο και με τη χέρι και με τη ποδάρι πάνω σβούρο κάνω. Πάρ' τα όλα. Φιου, φιου, φιου, φιου, φιου.
0: Το Spider-Man το είδες?
1: Το είδα.
0: Α, γιατί λέει κάποιος εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man. Ευτυχώς που δεν έχεις γούστο και κινηματογραφική άποψη. Οπότε ό,τι σου αρέσει απλά δεν το βλέπουμε και περνάμε καλά. Γλιτώνεις τον κόσμο από περιτά έξοδα και απογοητεύει. Δεν έχω καταλάβει. Το είδες ή δεν το είδες? Και αν δεν το είδες, πώς μπορείς να πεις ότι είναι εξαιρετικά άθλιο το Spider-Man?
1: Εγώ το είδα. Πάρα πολύ ωραίο ήταν. Μια χαρά, ήξερα τι θα δω. Και η αλήθεια είναι ότι μου άρεσε πάρα πολύ. Επίσης να πω στο φίλο ότι έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα, δεν ακούγεσαι τόσο ρε φίλε αυτή την περίοδο της ζωής μου όσο εγώ, οπότε ρούφα. Πάμε παρακάτω. Δεν τον χάλασε πρωί πρωί η αλήθεια που του έτρεψα στα μούτρα. Ο άνθρωπος είναι άσχετος από κινηματογράφο, φαίνεται, καταλαβαίνεις από τον τρόπο που γράφει. Κάποιος ο οποίος γουστάρει τον κινηματογράφο δεν γράφει ποτέ τόσο επιθετικά και με τόσο μίσος.
0: Ναι, αλλά από τη μία λέει ότι ήταν άθλια, από την άλλη ευτυχώς λέει που μας είπες ότι είναι ωραίο και δεν πήγαμε να το δούμε και περνάμε καλά.
1: Εντάξει,
0: δηλαδή, θέλω να πω...
1: εντάξει, έχει πρόβλημα μαζί μου. Ας το ρουφίξει τώρα 10 χρόνια εδώ και άλλα 10-20. Big Wins for FM. Ουνα ή Λεάο, θα τους φέρουμε όλους τώρα εδώ. Τι θες? Ακούστε το Έλληνες.
0: Τα Βόρσουκερ.
1: Ναι, όλοι.
0: Είναι η εποχή τώρα. Είναι η εποχή. Λοιπόν, παιδιά, όχι. Είναι Μπέιλι. Λίον Μπέιλι ο ποδοσφαιριστής που ήρθε στον Ολυμπιακό. Όχι Μπέιλ.
1: Μπέιλι.
0: Όχι ο Ουαλός.
1: Όχι.
0: Εντάξει.
1: Λοιπόν, να πούμε και μια καλημέρα στην Αναστασία που ετοιμάζεται για το ταξίδι της.
0: Πού πάει?
1: Θεσσαλονίκη.
0: Α, ωραία.
1: Ωραίο ταξιδάκι.
0: Πολύ ωραία. Πολύ ωραία.
1: Πάει Θεσσαλονίκη.
0: Να πούμε καλημέρα.
1: Ναι, να πούμε καλημέρα και στον Χρήστο που μας ακούει και αυτός από το αεροδρόμιο. Βρες την Αναστασία και φιληθείτε.
0: Κατά τις 5.30 ώρα θα είσαι εκεί, Αναστασία, εντάξει.
1: Γιατί? Σεπτέμβρη πιο χαλαρά. Ναι. Μήπως επιβεβαιώνομαι με τα μαξάκι μου. Μήπως σε 4 ώρες είμαι Κατερίνη και νιώσω ότι φτάνεις.
0: Κοίταξε, η αλήθεια είναι ότι έχει ακόμα εποχή για καθυστερήσεις.
1: 9 η ώρα το πρωί άμα φύγω.
0: Ναι.
1: Εγώ σου λέω μία η ώρα με Κατερίνη ήδη.
0: Και χαλαρά.
1: Και χαλαρά, όχι, δεν είναι αυτό. Πας στα ΣΕΑ, πλέον στα ΣΕΑ.
0: Στα ΣΕΑ σου, τα μέρα σου.
1: Πλέον στα ΣΕΑ σταματάς, έχει μασάζ πολυθρόνες με διευράκι.
0: Πόση ώρα είναι?
1: 1 δεκάλεπτο.
0: Καλά.
1: Έχει να φας, μόνο μποτρίνι δεν βγαίνει η Μαρία στα ΣΕΑ. Λοιπόν, σας έχω ωραίο καβρό σαλάτα. Έχει τα πάντα όλα, αλλά ποιο είναι το πρόβλημα? Έχει, αν πας με ηλεκτρικό αυτοκίνητο βράδυ και σου λέει, το έχω πάθει εγώ με το συνεργάτη, θα το φορτίσουμε εδώ που είναι, είναι 150 μέτρα λίγο πιο έξω από το βενζινάδικο. Είναι αυτά συνήθως από εκεί που πας να πληρώσεις. 100, πας να το φορτίσεις το αυτοκίνητο. Εγώ ήξερα. Ήξερα τι θα ακούσω τη νύχτα στα ΣΕΑ. Μέχρι να πας στα κεντρικά. Πάντα στα ΣΕΑ, στα φορτηγά από πίσω εκεί που πας και φορτίζεις. Δεν είσαι μόνος σου. Είναι κάποια σκυλιά τα οποία μπορούν να σου πούνε είναι μέρα προσφοράς κατοστάρας. Τόσο ψηλά είναι. Δεν είχα ξαναδεί τον αρχηγό των σκύλων. Δεν κουνήθηκε.
0: Ήρθε τον ντουκί.
1: Σηκώθηκε.
0: Από το πέταλο.
1: Εννοείται ότι σε

Λοιπόν, έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα, ένα καφέ, κάτι, κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Τώρα στο box δεν χρειάζεται να μελετήσουμε τίποτα, γιατί μπορούμε να συνδυάσουμε πόντους, εκτόσεις και προσφορές σε κάθε παραγγελία, γιατί το box είναι το μόνο delivery που πάντα κερδίζεις.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Η μεγάλη συναυλία που όλοι μαζί μπορούμε.

0: Νταλάρας, Βίκτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Με πρωτοχτυπά στις χάντρες, τη δουλειά κάνει τους άντρες.
2: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: τεράστιο σόλο μπουρνά. Σόλο μπουρνά, ένα αέρια κιθάρα.
1: Θα κόβαμε εκεί pop τώρα, είναι δυνατόν να κόβαμε εκεί pop.
0: Δεν έχει μπλούζα αυτό ο άνθρωπο.
1: Δεν έχει μπλούζα και δεν πρόκειται να βάλει.
0: Και πρέπει να τον σεβαστούμε.
1: Εντάξει, με συγχωρεί δηλαδή.
0: Λοιπόν, Big Wins for FM, Μαρία Ζαφυράτου.
1: Αλέξανδρο Τσουβέλλα.
0: Και πάνω μπουρνά και από εδώ του από εκεί. Συνεχίζουμε.
1: Την καλημέρα μα την Κατερίνα από το Ηράκλειο. Εγώ λέει πάντως μπάλα δεν βλέπω. Σας ακούω γιατί πάω στη δουλειά την ώρα που ξεκινάτε και φτάνοντας τους λέω ατάκι σας και γελάμε στο. Και Παγκρίτιο λέει στο Ηράκλειο ήρθαμε με το σύζυγο και περνάμε ωραία. Και μπράβο. Έμαθε κανείς τι έγινε χθες το απόγευμα και τα μισά φανάρια της Αθήνας σταμάτησαν να δουλεύουν. Όχι,
0: απλά ήταν 50% επιτυχία.
1: Ναι. Δεν ξέρω τι έγινε χθες, γιατί και κάποια τηλεφωνικά κέντρα δεν δουλεύανε. Δεν ξέρω, είχαμε καμιά επιρροή από την έκλειψη της Σελήνης.
0: Δεν είναι έκλειψη της Σελήνης, παιδιά. Είναι η υδατογήινη.
1: Τι, ποιος ήρθε?
0: Εγώ, 1-0. Η υδατογήινη είναι η εξωγήινη που ζουν στη θάλασσα. Αυτοί τα δημιουργούν όλα. Ατλαντίδες και τέτοια. 23-10, Άγγελου Σακέτου, Παριμίες και Διδαχές. Φανάρι, πόσα γράμματα?
1: Φανάρι, 6.
0: Αλφα, β, γ, δ, ε, ζ.
1: Αν το γράψω σωστά, 6.
0: Ζ, ζωή κάτω από τη θάλασσα.
1: Τα βλέπετε με το φανάρι είναι αυτό.
0: Και με άλλα βγαίνει.
1: Είχα ένα φίλο μου το καλοκαίρι που έβλεπε ένα σύννεφο στον ουρανό. Με το βλέπει αυτό?
0: Ναι.
1: Του λέω ναι, δεν φεύγει. Λέω θα φύγει. Δεν φεύγει. Γιατί δεν φεύγει? Είναι, μου λέει, τέτοιο.
0: Κάλυψη για ούφο.
1: Διαστημόπλιο.
0: Μπράβο του.
1: Είναι διαστημόπλιο.
0: Αυτού του ανθρώπου θα του κρατά στη ζωή γιατί είναι απρόβλεπτη, Μαρία. Σύννεφο, πόσα γράμματα? Με δύο νη.
1: Σύννεφο, 2-7.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον, ζήτα, ήτα. Ήτα για την ανθρωπότητα.
1: Α, νομίζω ότι ήλιος, κρύβεται ο ήλιος.
0: Και αυτό βγαίνει, και αυτό τα βγαίνει. Βλέπετε.
1: Ναι, ναι.
0: Παιδιά, όλα είναι αριθμολογημένα. Αριθμοσοφολογημένα. Πρέπει να το καταλάβετε αυτό. Ουναΐ, πόσα γράμματα?
1: Ουναΐ, 5.
0: Αλφαβήτα, γάμα, δέλτα, έψιλον. Έρχεται. Τα βλέπετε ότι όλα βγαίνουν, παιδιά. Έκλεισε.
1: Έκλειψη. Να, επίσης.
0: Βγαίνουν, δηλαδή. Σκάι, πόσα γράμματα?
1: 4.
0: Αλφα, βήτα, γάμα, δέλτα. Δεύτερος, πάει. Τα βλέπεις.
1: Δεύτερο δεν κακό.
0: Πάει για πρώτος.
1: Α, πάει για πρώτος. Συγγνώμη, κύριε Γιάννη, δεν ήξερα. Σας έδιωξε όλους μαζί, όλα αφούς. Όχι, παιδιά, όχι, όλοι μαζί, όχι. Με τον Ουναΐ λέει, είναι σαν να παρακαλάς πρωί να γυρίσει και αυτή, αφού δεν βρήκε τελικά κάτι καλύτερο, να επιστρέφει και να σου παίρνει και το μισό σπίτι, λέει ο Σηκώτη Πίπερ. Όχι ρε εσύ, γιατί μωρέ το βλέπετε έτσι? Εντάξει, με συγχωρείτε δηλαδή, αν ήσασταν εσείς στη θέση του Ουναΐ,
0: ναι,
1: και είχατε κάποιες προτάσεις ή τέλος ενδεχόμενες προτάσεις, δεν θα λέγατε κάτσε ρε παιδί μου να δούμε τι θέλουν κι αυτοί ή να δούμε τι προσφέρουν? Και ναι, εντάξει, ο Παναθηναϊκός είναι μία σίγουρη λύση, και δεν το λέω με την κακή έννοια ή με την έννοια ότι το σιγουράκι. Είναι μία λύση που την ξέρεις, έχεις πάει, ξέρεις το περιβάλλον.
0: Ναι, ναι, ναι, δεν ρισκάρεις.
1: Δεν ρισκάρεις. Κατάλαβες.
0: Ναι, δεν ρισκάρεις πολλά.
1: Ήρθε, δεν ήρθε. Ναι, ας μείνει, δεν έχουμε νερό, λέει. Πόσο δίκιο έχει Τσούβι. Όντως. Το πρωί είχαμε. Δεν θέλω τέτοια. Δεν θέλω τέτοια.
0: Παιδιά, μπορεί να μην έχετε νερό, αλλά έχετε μωρομάντιλα.
1: Σωστά,
0: υπάρχουν λύσεις.
1: Σωστά. Μωρομάντιλα κάνω μέχρι και τους τοίχους. Παιδιά, να ξέρετε.
0: Μωρομάντιλα μπορεί να φτιάξει μέχρι και το 3-5-2.
1: Εύκολα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε αριστερό μπακ, θα βάρουμε μωρομάντιλα. Τα φιλιά μας στην περιφέρεια που 3 μήνες μονοδρόμησε.
0: Μπράβο, ξεκάθαρα.
1: Και φτιάχνει τις μπάρες στη γέφυρα Γρηγορίου Λαμπράκη. Καλή λευτεριά στον μισό Πειραιά.
0: Το μισό Πειραιά ακούστηκε κάπως από τον ομιλό μας.
1: Άμα.
0: Υπομονή, παιδιά.
1: Υπομονή.
0: Ναι, μονοδρόμηση. Γύρισα από διακοπές και ο δυο μου στον μπαλκόνι είχε ξεφύγει. Τον έκοψα και έφτιαξα κεφτέδες. Σάλτσα εσκέτα. Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Θέλει μια σαλτσούλα.
0: Κάνε μια σαλτσούλα.
1: Βέβαια, θέλει μια σαλτσούλα. Τι είναι, συγγνώμη, έλειπε εσύ και τι? Γιατί έτρωγε έξω το
0: δυο μου. Γύριζει δυο μου.
1: Μισή μέρα τον ξεχνάω το βασιλικό που έχω στον μπαλκόνι. Και έρχεται και λέει. Μισή μέρα. Σταμάτησε, με ποτίζει, θα πεθάνω. Ο άλλος του έλειπε διακοπές. Τι έκανε, του είχε δώσει 50 ευρώ και τρώγε έξω, τι έκανε?
0: Δεν ξέρω τι έχει κάνει. Φίλε, κάνε με σάλτσα γιατί θα τα φας και χωρίς σάλτσα. Δηλαδή την ώρα που τα ετοιμάζεις, ναι, θα χτυπήσεις 2-3 κεφτεδάκια σκέτα.
1: Εννοείται.
0: Και οπότε θα σου φύγει και αυτή η πρώτη, λες δεν έχω φάει.
1: Και μπορεί να περισσέψει λίγη σαλτσούλα.
0: Και εκεί βάζει μακαρόνι ή ρύζι.
1: Βάζει ένα μακαρονάκι ή ρυζάκι, ναι. Ούτε εγώ είχα νερό σήμερα στη Νέα Σμύρνη, αλλά νόμιζα ήταν του σπιτιού.
0: Όχι, δεν ήταν του σπιτιού. Γιατί έχουν έρθει αρκετά μηνύματα. Εσύ άνοιξες τη βρύση?
1: Εγώ, ναι, βέβαια. Εννοείται. Την προηγούμενη φορά όμως, απαντάνε στο σήκω την πιπέν, ναι. Δεν ήταν δικιά σου. Απλά τυχερό σου. Τώρα την έκανε δικιά σου. Ναι, παιδιά, κανένα δεν είναι κανενό, έτσι. Να τα ξεκαθαρίσουμε αυτά τα πράγματα.
0: Δεν είναι δικιά σου, είναι η σειρά σου, μου λέει.
1: Ωραίο. Καλό, καλό.
0: Σ' άρεσε. Με τέτοιες μπαρμπάδες
1: κάνω. Πολύ φιλοσοφημένο είναι αυτό. Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Πολύ βαθύ.
0: Με αυτούς κάνω παρέα. Όσο είναι από εδώ μέχρι εκεί, είναι από εκεί μέχρι εδώ.
1: Δεν είναι η δικιά σου, είναι η σειρά σου. Το ίδιο ισχύει για τους ποδοσφαιριστές, παιδιά.
0: Για όλους.
1: Ναι, δικός μας, είναι η σειρά μας. Καλημέρα στο Μανώλη.
0: Τα ξεχάσαμε τόσο εύκολα τα χάλια του πάω με Ουναή. Άρε, λαδάρα. Θέλει κάποιο. Μήπως φέρανε τον Ουναή για να περάσει τα νομοσχέδια, μόνο αυτό δεν είπα.
1: Τίποτα, φέρανε τον Ουναή για να βάλουν πάλι τον Τσίπρα στην κυβέρνηση. Είδες τι έταξε, είδες.
0: Βέβαια τα είδα.
1: Είδες τι έταξε.
0: Τα θυμάμαι όλα απ' έξω. 1000 ευρώ βασικό, 6% ΦΠΑ.
1: Ναι.
0: Τα θυμάμαι απ' έξω.
1: 500 ευρώ λέει το μήνα οι φοιτητές για 10 μήνες. 10 μήνες το χρόνο. 500 ευρώ.
0: Έχετε να παραγραφτώ.
1: 15 χρόνια φοιτητές.
0: Παραγραφτώ, βιβλιοοικονομία ξανά.
1: Αμέ. Και αύξηση στους γιατρούς και αύξηση στους δασκάλους και 30.000 λέει εκπαιδευτικούς εδώ. Χαμός θα γίνει και γέφυρες τις φέρουμε.
0: Βεβαίως.
1: Άμα γίνεται, γιατί όχι. Τι break πάλι. Ήρθε ο Τσουβέλας με τις διαφημίσεις, κατάλαβες.
0: Είδες την Πάτρα, μια κυρία πίστεψε ότι ήταν ο Κριστιανό.
1: Ρε εσύ, το είδα.
0: Κυρία, ήταν η κυρία.
1: Κυρία, μια κυρία.
0: Του έστειλε 100 ευρώ με Άιρις. Εν τω μεταξύ, δεν μια κλέψε πολύ. Καλά, αυτό ήταν όντως.
1: Ήταν η αρχή, Τσουβί.
0: Αυτό είναι. Pay safe, κατοστάρα για κύπελο χτες. Και έχει πάει και κουβά, να ξέρεις
1: ότι. Γιατί έπαιξε τον Μπάοκ.
0: Έχει πάει κουβά ή άσο ή over τον Μπάοκ 0-0. Έκλεινε το δελτίο με κλεψιμέικο 100 ευρώ την κυρία.
1: Όσοι δεν το είδατε, μία κυρία έπεσε θύμα απάτης από έναν τύπο ο οποίος έκανε τον Κριστιάνο Ρονάλντο, όμως της έστειλε βίντεο. Κάνανε βιντεοκλήση και μίλησε η τύπισσα με τον Κριστιάνο Ρονάλντο.
0: Εγώ όμως με τα κορντεόν τα έχω πάθει before it was cool.
1: Έχεις δίκιο, αλλά έδειχνε και τις συνομιλίες στο Viber και τις μιλάγε στα ελληνικά. Δηλαδή εκεί δεν την ψηλιάστηκε λίγο. Δηλαδή δεν ξέρω στη βιντεοκλήση τι γλώσσα μιλούσανε.
0: Όχι ελληνικά, με AI ήταν.
1: Μιλάει ελληνικά, ελληνικά ο Κριστιανό Ρονάλντο. Ναι.
0: Μην με αφισβητεί, δεν είμαι κλέφτη. Έχει παίξει αυτό πλέον παντού σε όλα τα site.
1: Να μου πει τόσε φορέ έχει έρθει το πώ θα αναβαρύνει, δεν μπορούσε να μάθει ελληνικά. Με συγχωρείτε.
0: Και είχε ανάγκη 100 ευρώ άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Δηλαδή δεν σκέφτηκε.
1: Είδε ο γάμο παντρεύτηκε τώρα τη Χορχίνα.
0: Δεν έχει δική του τσέπη.
1: Ναι, τώρα τα πήρε όλα.
0: 100% αυτά είναι η σνίφη ή pay safe κατά σφάλα. Δεν υπάρχει άλλο δρόμο. Δύο είναι οι δρόμοι. Και μπορεί και ταυτόχρονα.
1: Και μπορεί και το ένα να μην αναιρεί το άλλο.
0: Ακριβώς. Ναι.
1: 50-50. 50-50. Γιατί τραβάς
0: μια εκατομή. Λοιπόν, έχει παιχτεί τέτοιο σκηνικό. Τριάδα σε κύπελο. Όβερ Ολυμπιακό διπλό ατρόμητο και έκλεινε άσο πάω Κωστινίφης.
1: Όχι ρε κρίμα.
0: Και τώρα έχει ντυθεί Νεϊμάρ.

0: Μήπως ο Κριστιάνο έρχεται Παναθηναϊκό και μαθαίνει ελληνικά, είναι δυνατόν.
1: Χωράει ο Κριστιάνο στο Παναθηναϊκό τώρα, έτσι όπως έχει γίνει.
0: Όχι.
1: Δεν χωράει.
0: Όχι, όχι.
1: Αντάξει, για τα παιχνίδια του κυπέλου, ίσως.
0: Όχι, όχι. Ίσως. Γιατί δεξιά δεν μπορεί τώρα.
1: Και δεν μπορεί να τον δηλώσει και στην Ευρωπαϊκή
0: Ένωση. Παίζει με
1: τώρα.
0: Δύο νησιά.
1: Ναι, μπροστά. Σε αυτή την περίπτωση, λέει, συλλαμβάνει την κυρία και αθώνει τον πατέρα. Ελληνικά σου μιλούσε. Ελληνικά σου μιλούσε.
0: Εντάξει, παιδιά τώρα.
1: Δεν ξέρετε. Εντάξει. Κρίμα. Κρίμα. Είμαι οδηγό σε βαν και πάω αεροδρόμιο να πάρω ένα δρομολόγιο και μου σκάει όνομα Ραμόνα. Έχει γούστο, λέω, να μου κάνω καμιά φάρση και να σκάσει από πουθενά ο Τζουβέλλα. Ευτυχώ ήρθε όντω η Ραμόνα. Ήρθε μία Ραμόνα. Που τη λένε Ραμόνα. Εντάξει. Να πείτε στου 500 τη Νίκη Βόλου που κατεβαίνουν να φέρουν και κανένα τσίπουρο. Λέει ο Γιάννη Οδηγό.
0: Μπράβο, ρε παιδιά.
1: Ναι.
0: Έρχεστε από το Βόλο.
1: Μπράβο.
0: Μεζέ, τυράκι,
1: ναι.
0: Σαλαμάκι και τσιπουράκι. Ωραίο.
1: Καλημέρα, δεν έχω την παραμικρή ιδέα από ποδόσφαιρο, αλλά απολαμβάνω την παρέα σας και τα σχόλιά σας. Καλή σεζόν και φέτος, μαμώ τα κολονάκια της Εγναντίας.
0: Okay, κάνουν έργα.
1: Η Ρούλα από Άρτα.
0: Ρούλα από Άρτα, κάνουν αυτά τα έργα τώρα και πάτε με μία λωρίδα, ειδικά στα τούνελ.
1: Ναι, ναι.
0: Θέλει λίγη υπομονή.
1: Δεν ξέρω αν είδες το βίντεο που ήρθε από την αγαπημένη μας Κρήτη.
0: Okay.
1: Όπου υπήρχαν κολονάκια στο δρόμο. Διαχωρίζει την άνοδο με την κάθοδο.
0: Ναι.
1: Τα κολονάκια, κολονάκια. Και ένας τύπος κάνει προσπέραση, προσπερνάει και τα κολονάκια, βγαίνει στο αντίθετο ρεύμα.
0: Καλά, αυτά που είδα στον ΒΟΑΚ.
1: Ναι.
0: Και είπε και ο κουμεντάκης ένα τύπο: μπορεί να σε καταπιεί ο ΒΟΑΚ. Και γελούσε μόνος του. Δεν ήταν άσχημο για πρωί στην Κρήτη.
1: Όχι, ήταν καλό, ναι.
0: Αλλά γελούσε μόνος του.
1: Ναι.
0: Οπότε. Είδα, ας πούμε, ένα αγροτικό, μας πέρασε όλους μαζί σε διπλή γραμμή και λέω, okay.
1: Ναι.
0: Δεν αντιδράω, έχω δει πολλά.
1: Όχι, τίποτα, εσύ κάνεις δεξιά, ρε.
0: Έχω δει πολλά, ήθελα να πάω στο Ρέθινο, εγώ στο Μιχάλη. Αυτό με ένοιαζε. Πάλι πιωμένο είσαι, ρε.
1: Τι τυράκια λέει, γυαλιστερές, καβουροδαγκάνες και παστά να φέρνουν. Ναι, παιδιά, ο Τσούβι δεν μπορεί να φάει τέτοια.
0: Εγώ είμαι μέχρι το τυράκι. Την ελίτσα και το, ξέρω εγώ, το μπύρας, πώς το λένε αυτό.
1: Είπα να κατέβω νωρίς στην παραλία, λέει, και βρέθηκα με μπαρμπάδες. Έψαχναν λαγοκέφαλους να τους πιάσουν για να κολυμπάνε άφοβα τα παιδάκια. Μια εβδομάδα εδώ, δεν έχω δει τίποτα. Τα παιδάκια κολυμπάνε κανονικά. Για το Σάββατο που έριξα δύο βουτιές καλές. Όχι, ούτε ίχνος λαγοκέφαλου δεν υπάρχει.
0: Τίποτα.
1: Έχει πάρα πολύ ψάρι. Πολύ ψάρι. Λαγοκέφαλο όχι. Είχε πάρα πολλά λεοντόψαρα.
0: What?
1: Τα έχεις δει τα λεοντόψαρα?
0: Τι είναι αυτά?
1: Είναι πολύ εντυπωσιακά.
0: Παιδιά, λεοντόψαρα.
1: Λεοντόψαρα. Είναι
0: Ριχάρδο.
1: Είναι, ναι. Είναι...
0: Τι είναι, τρώγονται αυτά?
1: Δεν τρώγονται, όχι. Είναι τοξικά. Είναι...
0: Α, καινούργια τοξικά.
1: Όχι, δεν είναι. Γνωστά είναι. Δεν τρώγονται.
0: Τι σου λέει αυτό το τοξικό? Εσύ φταίς για ό,τι που εγώ δεν μπορώ,
1: δηλαδή,
0: ερωτικά.
1: Το βλέπεις αυτό και λες θα το φάω? Όχι.
0: Ρε Μαρία. Ναι. Είναι αυτό.
1: Αλλά είναι πάρα πολύ.
0: Έχω δει, έχει τέτοιο κόσμημα η Εύα.
1: Μπράβο, ναι. Ένα τέτοιο. Άμα το βάλει η Εύα το κρέμα στο λαιμό, θα πει αχ, τι ωραίο που τη πάει.
0: Αν το βάλει εσύ.
1: Αν το βάλω εγώ. Θα
0: πρέπει να την έχουν ηθαγενεί. Πρέπει να την κρατάνε ηθαγενεί.
1: Το γεσέ θα φύγουν. Πάρα πολλά λεοντόψαρα. Όχι, παιδιά, λαγοκέφαλο δεν είδα ούτε για δείγμα. Προσπαθώ να παρκάρω Παγκράτη εδώ και μια μισή ώρα, ξέρετε, λέει καμιά καβάτζα, ρε παιδιά.
0: Ναι, άλλη περιοχή.
1: Να σου πω κάτι, την περασμένη εβδομάδα που έλειπε. Στέλνανε όλοι μιλήματα
0: στέλνω μιλήματα.
1: Και λέγανε, να πάμε τώρα Κυκλάδες, να πάμε Κουφονίσια. Και λέω, πηγαίνετε ρε τώρα Παγκράτη να παγκράρετε. Τώρα που είναι ανοιχτά. Πηγαίνετε
0: Παγκράτη.
1: Να
0: παγκράρω.
1: Ναι,
0: όλοι
1: πηγαίνετε Παγκράτη να παγκράρετε τώρα. Γιατί είναι ρήμα το παγκράρο πλέον.
0: Ναι.
1: Τώρα πήγαινε να παγκράρεις το Παγκράτη. Mm-hmm. Όταν σας έλεγα εγώ να πάτε. Mm-hmm. Που μπορούσατε να ξαπλώσετε εκεί πέρα στη...
0: Να παίξετε μπάλα. Τρώγονται τα λεοντόψαρα, λέει κάποιος. Είναι πεντανόστιμα. Τι έχει αυτό το ψάρι και είναι πεντανόστιμα? Πού είναι το κρέας του? Πού είναι?
1: Άμα ψάξεις.
0: Μήπως είναι από αυτά σαν αχινιούς που το λένε στο Ιόνιο?
1: Όχι, είναι
0: αχινιός.
1: Σαν κανονικό ψάρι είναι, δεν είναι οστρακό.
0: Δεν είναι οστρακοειδές.
1: Όχι.
0: Μάλιστα.
1: Δεν το ξέρω. Είχα διαβάσει κάπου, μπορεί και να κάνω λάθος, ότι είναι.
0: Επικίνδυνο.
1: Να μπεις και η σκορπή να τρώγεται, αλλά άμα σε τσιμπήσει.
0: Ειδικά με το ξόδιο οροσκόπο. Θέλει 5 φορές τη μέρα ερωτικές πράξεις. Δεν αντέχω άλλο.
2: Πάρε βιταμίνες.
0: Δεν με θες πια.
1: Α, σούπα γίνεται το λεοντόψαρο. Α, ταιριάζει λόγια πάρα πολλά.
0: Να, τώρα έχω εισβολέα.
1: Ναι.
0: Ο χαμαναμάν. Βάει. Από τον Ινδικό ωκεανό στα ελληνικά νερά εντοπίστηκε στη Ρόδο το ξενικό καβούρι λιόμενα ρουκίπες.
1: Τι λες, μωρέ. Αυτό είναι ένα καβούρι.
0: Θυμάχη που μου έκανε. Λιόμερα. Τα Λιώμερα είναι.
1: Τα Λιώμερα είναι, χωριό, χωριό στην Άξο.
0: Ναι, Λιώμερα Άξο. Και λέξη αρτινή. Λιώμερα όλη μέρα, Λιώμερα όλη μέρα τα παιδιά από τις μπύρες. Λιώμερα όλη μέρα. Ρουκίπες. Αυτό κάτσε να σου πω τι κάνει.
1: Ναι, έχουν δηλητήριο στα αγκάθια. Λέει ανοίξει τις σκορπίνες. Μπράβο, ευχαριστώ.
0: Άκου τώρα. Εσύ που βουτάς τα 50-55 μέτρα, έχει φτάσει εκεί.
1: Όχι, στα 30 έχω φτάσει.
0: Ωραία. Άλλα 20 θα βρεις το Λιώμερα Ρουκίπι. Ήρθε αυτό το καβούρι.
1: Καβούρι τρώπα.
0: Όχι.
1: Γιατί δεν τρώει.
0: Γιατί αυτό είναι τοξικό, κόκκινο. Τι κάνει αυτό το. Τρώει και δηλητηριάζει όλο το. Τον περίγυρο.
1: Τζίρο.
0: Ναι.
1: Για έλα, για πλησίαζε.
0: Από τον Ινδικό μας ήρθανε.
1: Μάλιστα.
0: Έρχονται και παίρνουν τις δουλειές από τα ελληνικά τα καβούρια. Πρέπει να τα δει το κράτος αυτά. Η αλήθεια είναι ότι χρειάζεται προσοχή γιατί εμφανίστηκε τώρα στη Ρόδο. Εντάξει.
1: Μάλιστα.
0: Είπε, θα υπάρχει για μας, Λουκί.
1: Κάποιο λέει: έχω δίλαγο κέφαλο.
0: Ναι.
1: Με το ΣΑΠ περίμενε στο Λαγκούβαρδο τη Μεσσηνία, δηλαδή κοντά στο Κώστα Ναβαρίνο.
0: Οκ. Okay.
1: Δεν σα πω. Εδώ το Σαρονικό Βάσο.
0: Θα στείλω. Ναι. Πάλι καλά που μα λες που έχει λαγοκέφαλο, να ξέρουμε να πάμε να βουτήξουμε που εσύ δεν ξέρει τι είναι. Αχ, ευχαριστούμε πάρα πολύ, άσχετε. Και ψητό, λέει κάποιο, τρώγεται το λεοντόψαρο.
1: Ναι, ναι, και σούπα και ψητό, ναι. Okay. Πανέμα, σου πανέμα.
0: Στάνταρ μια δίδυμο σαν τη Μαρία θα δοκιμάσει τώρα, λέω το ψαρό.
1: Όχι, μωρέ, παρά είναι όμορφο.
0: Παρά είναι, ναι.
1: Επίσης δεν επιτρέπεται να το ψαρεύεις όταν κάνεις βουτιά με μπουκάλα.
0: Μόνη, ας πούμε, κοιτάς. Πρέπει να έχεις δεσμούς.
1: Ναι, ναι.
0: Δεν επιτρέπεται.
1: Μπλα, ναι, νο.
0: Κανονικά, πολλά χρόνια είναι. Πάμε σε αθλητική ενημέρωση με Παναγιώτη Κεφαλά.
1: Αυτό.
0: Ναι, έχω πραγματάκια να πω και εγώ και η Μαρία. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή ένα καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι γιατί μπορεί να συνδυάσεις πόντους, εκπτώσεις, προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις, θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία λοιπόν, φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παράγγειλε Box. Τον delivery που πάτε και
1: δείτε.
0: Παράγγειλε Box. Λιώμερα Ρουκίπες, δεξί χάφια το θρύλο.
1: Ναι, σίγουρα. Λοιπόν, και επειδή πλησιάζει και η 11η Σεπτεμβρίου, ξέρετε τι γίνεται, επιστροφή στα θρανία, επιστροφή στην γνωστή λίστα. Έρχεται η λίστα και στα Lidl θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για να τις διαγράψεις αυτή τη λίστα. Κασετίνες, μαρκαδόρους, ξυλομπογιές, μολύβια, ψαλίδια, κόλλες, είδη γραφικής ύλης, αλλά και σχολικές τσάντες σε πολλά σχέδια για να μην ξέρουν ποια να πρωτοδιαλέξουν. Όλα σε τιμές Lidl για να εξοπλίσεις τους μικρούς μαθητές χωρίς να ξεφύγεις από τον προϋπολογισμό. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Τον 12 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Οδό του Σαββοκή, Big Moon Sport FM 94,6, Μαρία Ζαφυράτου,
1: Αλέξανδρος Τσουβέλλας
0: και Πάνος Μπουρνάς, δεύτερο ημίχρονο. Τι βλέπεις, Μαρία, και σε
1: κάποιος
0: προβληματίζει?
1: Δεν επιτρέπεται το ψάρισμα με μπουκάλα γενικά, μη λέτε ότι να είναι. Τι είπαμε εμείς?
0: Τι
1: είπα εγώ? Τι άκουσες, ρε μεγάλε? Καλά, θεωρητικά λέει και από τα κότερα δεν επιτρέπεται το να ψαρεύεις, αλλά ξέρεις τώρα. Αυτό δεν το ήξερα, αλλά οκ. Κάποιος λέει Σάββατο. Πήγα για ψάρεμα στο Ξερονήσι που είναι απέναντι από τον Άγιο Νικόλαο, όλο στην Ανάβησο. Έβγαλα 39 μικρά και ένα μεγάλο λαγοκέφαλο. Ενημερωτικά. Προφανώς είχαν πάει όλοι εκεί οι λαγοκέφαλοι. Γιατί και εγώ το Σάββατο που βούτυξα, κάπου εκεί κοντά, δεν είδα ούτε έναν. Αυτά. Επικό το βίντεο με United. Ναι, εντάξει, παιδιά, δεν το συζητάμε. Καλά, ρε, εσείς, λέει ο Μπουρνάς, μικρό παιδί είναι, δεν ξέρει. Εσείς, ρε ασέβαστοι, ούτε μία αναφορά.
0: Τι πράγμα, τι είμαστε?
1: Ένα χρόνια πολλά. Ένα θα σε ξανάβρω στους μπαχτσές. Είναι 3 του Σεπτέμβρη σήμερα.
0: Πασό.
1: Πασό, γενέθλια του Πασό. Από δύο πομπέ μάγλι. Από δύο πομπέ μάγλι, εξής τώρα τι θα γίνει το απόγευμα στις Λέρες. Εντάξει, τώρα τι
0: δεν χρειάζεται.
1: Τώρα, θα πάρουμε εμείς τα θέματα των Λεών.
0: Όχι, οι Λέρες έχουν τη δική τους.
1: Εμείς με τα ταπεινά, με τις μεταγραφές.
0: Ναι,
1: αυτό. Ό,τι έχουμε. Τέτοια πράγματα, εντάξει.